0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο η Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράνσχαρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Nur News, το οποίο συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. «Τους χτυπήσαμε αρκετά δυνατά. Όταν χτύπησαν, αντεπιτεθήκαμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα και είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός, επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Το Ιράν από την πλευρά του χθες ανέφερε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων και είχε προειδοποιήσει επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας πως μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντηση είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε: «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ανεύθυνες χαρακτήρισε η Ρωσία τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε». Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων, όπου εργαζόταν ο 42χρονος πιλότος, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντάς το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με ταχύτητα 200 χιλιόμετρων την ώρα. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας, προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Ένα μη θα πνέουν στα δυτικά δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 8 Ιουλίου, και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, να πορευτούμε με υγεία και να κάνουμε αυτά που θα έχουμε προγραμματίσει, που έχουμε βάλει στο μυαλό μας για την σημερινή ημέρα. Την Μάρτιν για την εκκίνηση. The magic spell you cast.

0: Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Φίλης θα είναι μαζί μας για το σχόλιο του σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, φίλες και φίλοι. Απλώς προηγουμένως ο Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία νέα νωρίς σήμερα το πρωί από την τηλεοπτική του παρουσία στην τηλεόραση του Sky.
1: Έχουμε μια τοποθέτηση που καθεστώς ανωνυμίας, μια διευκρίνηση θα την έλεγα εξ αξιωματούχου, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Mm-hmm. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν, αν γίνει και όποτε γίνει, δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ο Ρούμπεο και ο Χέξε, θα αντιλαμβάνομαι, διαφωνούν. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα, τα λέει και ξελέει, την ίδια στιγμή, γιατί εστέλνει το Χέξε. Το στέλνει, όπως είπαμε, στο Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα, ενώ προηγουμένως ο πρώτος λόγος ήταν να εξηγήσει τι γίνεται με τα F-35 και μετά το Ιράν, αντιλαμβανόμαστε ότι ο πρώτος λόγος που τον στέλνει είναι το Ιράν. Διότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά με το Ιράν, ποιος θα τον βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ, η Τουρκία?
2: Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ, βεβαίως. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερτογάν. Ο Ερτογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο
2: δεν
1: αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλυμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικανικά αεροπλάνα. Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
0: Θα μπορούσαμε όμως να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σαν να είναι μια έκθεση όπου κλείνονται συμβόλαια για προϊόντα αμυντικής βιομηχανίας. Θα μπορούσε να είναι μια υψηλού επίπεδου έκθεση αμυντικού υλικού, το οποίο παράγεται από τις βιομηχανίες των κρατών. Και να φανταστούμε τους ηγέτες σαν πολιτές, γιατί οι ηγέτες των κρατών τα τελευταία χρόνια είναι οι πρώτοι πολιτές των κρατικών των προϊόντων που παράγουν στη χώρα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα υστερεί. Πριν από λίγο, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, συζήτησα με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης εκδίδει το περιοδικό Πτήση και Διάστημα. Μας μιλούσε για την χαμένη ευκαιρία και της Ελλάδος και της Τουρκίας στις δύο αυτές χώρες, τα δύο αυτά κράτη. Προτάθηκε από τον Αμερικανικό παράγοντα αρχές του 2000 να μπουν συμπαραγωγές χώρες στην δεύτερη φάση του αυτού του πολυσυζητημένου αεροσκάφους του F-35. Η Ελλάδα αρνήθηκε, γιατί τότε υποστήριξε το Eurofighter και με τα δελιγμίας, όπως λέει ο κύριος Καραϊωσήφιδης, αρνήθηκε η Ελλάδα την πρόσκληση. Μιλάω για το έτος 2001, με υπουργούς αμήνης τότε τον Άκη Τσοχατζόπουλο και συνέχεια Γιάννο Παπαντονίου. Η Τουρκία δέχθηκε, αλλά ακριβώς το 2010 η Τουρκία άλλαξε βιολί και πήγε και αγόρασε, το 2019 νομίζω, αγόρασε τους S-400 και μπήκε σε μια ιστορία με το ρωσικό αυτό σύστημα, το οποίο, για το οποίο υπάρχουν όλα όσα ακούγονται τώρα από τους ειδικούς και τον Κωνσταντίνο Φίλη, προηγουμένως όπως ακούσατε και στην ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου, υπάρχουν δεσμεύσεις νομικού περιεχομένου ως προς την πώληση σε χώρες του ΝΑΤΟ ενός συστήματος, οπλικών συστημάτων που δεν μπορούν να δεθούν με αμυντικό σύστημα της Ρωσίας. Πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες μάλλον δεν μπορεί να υπερβεί όσο και να θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά εκεί που υστερεί η Ελλάδα είναι, φίλες και φίλοι, ότι η Ελλάδα δυστυχώς παρασυρμένη σε μια κρατικίστικη αντίληψη σε ό,τι αφορά στην αμυντική μας βιομηχανία, που τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να βγει, δυστυχώς σε αυτήν την έκθεση των οπλικών συστημάτων δεν έχει να επιδείξει ένα χειροπιαστό προϊόν. Αυτό είναι μεγάλο δυστύχημα για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού κάνουμε βλακίες. Βλακίες με τις αιμονές μας, είτε από τη δεξιά παράταξη, είτε από την σοσιαλδημοκρατική και την αριστερή παράταξη. Αυτή η αιμονή στον κατοικισμό και στον κρατικοσυνδικαλισμό οδήγησε την αμυντική μας βιομηχανία να μην μπορεί σήμερα να παρουσιάσει ένα χειροπιαστό. Αυτή η αιμονή στον κατοικισμό και στον κρατικοσυνδικαλισμό.

0: από την εξίσωση όταν μιλάμε για τον πρόεδρο Τραμπ, έχει μία συμπάθεια στον Ερντογάν και στην Τουρκία, βλέπει με τα δικά του μάτια το ρόλο και τη θέση της Τουρκίας σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ας πούμε, μη κρίνοντας την ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως ως μία μουσουλμανική χώρα που την χάνει να είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει παράπονα από τους Ευρωπαίους, δεν έχει παράπονα από την Τουρκία, τουλάχιστον με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Θα ήθελε πολύ να μπορέσει να πουλήσει ακόμα και F-35 στην Τουρκία, όμως δεσμεύεται, είπαμε και προηγουμένως, άλλο νόμος Κάτσα και οι κυρώσεις, άλλο το νομοσχέδιο που αφορά στους F-35 που συνδέονται άρρηκτα με το θέμα των S-400. Επομένως θα πρέπει να αποσυρθούν οι S-400 από την τουρκική επικράτεια και με έγραφη διαβεβαίωση των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης των ΗΠΑ τότε και μόνο να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δεν μπορεί με προεδρικό διάταγμα να το παρακάμψει, παρά το γεγονός ότι έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και στο παρελθόν και πλήρη περιφρόνηση του Κογκρέσου. Σε αυτή την περίπτωση είναι δεμένος χειροπόδαρα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αναζητήσει κάποιους συμβιβασμούς επειδή έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έτσι κι αλλιώς στο Κογκρέσο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αν η Τουρκία δεν κάνει μια κίνηση από πλευρά της. Αντιλαμβάνεσαι ότι και για το γόητρο του Τραμπ, το να δώσει F-35 σε μια χώρα η οποία δεν δέχεται να αποσύρει τους S-400, που είναι η προϋπόθεση, η αναγκαία συνθήκη για να γίνει αυτό, δεν θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Χθες λοιπόν είδαμε μια επανάληψη σε πιο θερμό κλίμα τη συνάντηση που είχε γίνει πριν από 10 μήνες στο Λευκό Οίκο. Δεν είδαμε κάποια ουσιαστική πρόοδο στη στρατιωτική συνεργασία Τουρκία-ΗΠΑ πέραν της παροχής της προμήθειας των κινητήρων ΚΑΝ για το μάλλον τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ από αμερικανικής πλευράς, που θα κοστίσει περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και θα το πω για μια ακόμα φορά, ότι δεν υπάρχει μια νέα δυναμική στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για εμάς αλλά και για το Ισραήλ.
1: Επειδή όμως δεν θέλουμε να ετεροπροσδιοριζόμαστε στην εξωτερική μας πολιτική με βάση την Τουρκία, εγώ θα επιμείνω, Κωνσταντίνε μου, και θα το συζητήσουμε και από το Σεπτέμβριο με το καλό, ότι το βασικό μειονέκτημα της χώρας είναι ότι δεν είναι η αμερικανο-τουρκική όποια συμφωνία που χθες δεν είχε τίποτα πέρα από το ταρανταζούμ και από το σόου και το Hollywood που παρουσίασε η Τουρκία, πράγματι, και εδώ παίρνει και άριστα κιόλας, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει να παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό ως προϊόν στην αμυντική βιομηχανία.
0: Εδώ και δεκαετίες.
1: Ναι. Αυτό είναι για μένα το βασικό. Δηλαδή, αν σήμερα κάνουμε μια κριτική, πρέπει να κάνουμε κριτική τουρκοφάγη μη τουρκοφάγη, δεξιή μη δεξιή, της λαϊκής δεξιάς, της προοδευτικής δεξιάς, του σοσιαλισμού, της αριστεράς, του αποσούπα και μούπες, διότι του οποίου που είμαστε μόνο λόγια σε αυτόν τον τόπο, να κάνουμε μια σοβαρή αυτοκριτική πολιτική τάξη, πόσο απέτυχε στην κατοικοδίαιτη σοβιετικού τύπου αντίληψη που χαντάκωσε την αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα.
0: Και το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικό, και η διστακτικότητα, δεν θα πω δειλία, συνεχόμενων κυβερνήσεων στο να έχει η Ελλάδα παρουσία σε κάποια μέτωπα που δεν ήταν μόνο στα Βαλκάνια, μέτωπα πέραν των Βαλκανίων, να έχει ενώ ουσιαστική στρατιωτική παρουσία.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Επίσης, μία κουβέντα την οποία θα πρέπει
1: εδώ ένα πολεμικό πλοίο στείλαμε να περιφρουρήσει θαλάσσιο χώρο στο όνομα της ποντοπόρου ναυτιλίας που επί της ουσίας είναι το 50% της παγκόσμιας διακίνησης προϊόντων, και υπάρχει μύρλα, εσωτερική μύρλα που πάνε τα παιδιά μας. Με τέτοια αντίληψη μετά λέμε διάφορα τι κάνει ο Ερντογάν, τι κάνει η Τουρκία, και ας δούμε τι κάνουμε εμείς.
0: Θυμίζω για τις αντιδράσεις, μα το έχουμε πει πολλές φορές, ότι πρέπει να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε, όπως είπες, και πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Θυμίζω τις αντιδράσεις, τις πολύ έντονες, για την αποστολή του συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν ξεκινήσει η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω επίσης τις έντονες αντιδράσεις στην υποψία ότι θα μπορούσαμε να συνδράμαμε τις γαλλικές δυνάμεις στην περιοχή του Σαχέλ. Ευτυχώς για εμάς, η Γαλλία αποχώρησε από το Σαχέλ, όχι ευτυχώς για τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα, αλλά ευτυχώς γιατί δεν χρειάστηκε να μας ζητηθεί και να αρνηθούμε ενδεχομένως να στείλουμε στην περιοχή του Σαχέλ κάποιες δυνάμεις για να ενισχύσουμε τους Γάλλους, από τους οποίους όμως έχουμε την απέτηση, με βάση το άρθρο 2
1: της Αμερικής Συμφωνίας,
0: να έρθουν να ενισχύσουν εμάς σε περίπτωση που η ελληνική κυριαρχία τεθεί έναν αμφιβόλο. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να τα έχουμε όλα στη ζωή. Όλοι θα θέλαμε να τα έχουμε, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να δώσεις για να πάρεις. Λοιπόν, κλείνοντας. Σημαντική, ξαναλέω.

0: προσπάθεια, η διάθεση μάλλον αναβάθμισης των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αντιπαραβολικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν αντιπαραβολικά και σε αντιδιαστολή το ρόλο Ελλάδας και Τουρκίας. Αντιθέτως, τους βλέπουν συμπληρωματικά τους ρόλους των δύο κρατών. Εννοείται ότι η γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας σε περίπτωση που λάβει η χώρα ή λαμβάνει η χώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Επειδή όμως είναι μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς σε αυτό το σκέλος και για το τι έχουμε ήδη κάνει και τι έχουμε ήδη καταφέρει, μιας και είμαστε σε κριτική διάθεση, να πω ότι εκεί που υπολοιπόμεθα ιδιαιτέρως εναντί της Τουρκίας είναι στο κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας. Και θα σου πω κλείνοντας, Άρη, το εξής. Όταν άνοιξε η συζήτηση για το κατά πόσο η Τουρκία θα πρέπει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, μια συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα εδώ και περίπου ένα χρόνο, η Τουρκία εξαπέλυσε, το εξαπέλυσε σε εισαγωγικά, μια επίθεση με άρθρα καθηγητών, απόστρατων, διπλωματών επί τιμή και ούτω καθεξής, σε όλα τα μέσα, αλλά κυρίως σε όλα τα think tanks ή τα κυριότερα μάλλον του εξωτερικού, δηλαδή ουσιαστικά προσπάθησε να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων, με αρθρογραφία διαφόρων, οι οποίοι όμως είχαν μια κοινή γραμμή. Πόσο απαραίτητη είναι η Τουρκία για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει τα ίδια τα ανακλαστικά να μπορούμε να επιδεικνύουμε κι εμείς. Προφανώς είναι άλλοι πόροι, είναι άλλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας σε σχέση με τα χρήματα που διαθέτει η Τουρκία για αυτού του είδους τα operations, ας πούμε, τις επιχειρήσεις. Γιατί είναι επιχειρήσεις που έχουν και ψυχολογικό έτσι, χαρακτήρα και προπαγανδιστικό. Είναι λοιπόν άλλα τα μέσα, αλλά θα πρέπει να φερθούμε πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο ευέλικτα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Το κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις ότι σήμερα συζητάμε για την εικόνα περισσότερο παρά για την ουσία.
1: Σωστό.
0: Αυτό επίσης εντάσσεται στη δημόσια διπλωματία και οι Τούρκοι εκεί πράγματι δεν θα πω μας βάζουν τα γυαλιά. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε, ξαναλέω, αντιπαραβολικά σχέση με την Τουρκία, αλλά θα πω ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα, όπως έχουν κάνει και στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας πολύ μεγάλα άλματα τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Ωραία θέματα για τον Σεπτέμβριο, για τις συναντήσεις μας τις Σαββατιάτικες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κλείνω, κυρίες και κύριοι, με ένα σύντομο, πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί έχω κάποια μηνύματα, επειδή φαίνεται ότι ενοχλώ τους τουρκοφάγους πατριώτες. Επιμένω στο πατριώτης, είναι με μη πει το πατριώτης, γιατί δίνει έμφαση στο είναι κάτι παραπάνω από πατριώτης. Για να απαντήσω λοιπόν ότι όχι, επειδή μου λένε ότι οι τουρκοφάγοι σήμερα είναι οι οποίοι λατρεύουν ταυτοχρόνως, είναι και τουρκοφάγοι, αλλά όσο πιο πολύ τουρκοφάγος, τόσο πιο εμφαντικά ερντογονολάτρης. Μου λένε, με έναν που έχω εδώ έτσι μια συζήτηση, μου λέει είμαστε, γουστάρουμε Ερντογάν γιατί τον θέλουμε ως ηγέτη. Εμείς οι περισσότεροι, φιλαράκο μου, πατριώτη, δεν θέλουμε αυταρχικό ηγέτη, ούτε θέλουμε ο πρωθυπουργός μας να είναι αυταρχικού τύπου όπως ο Ερντογάν, διότι αν είχαμε τέτοιον τύπο επικεφαλής, δεν θα είχες τη δυνατότητα να ανοίξεις και το στοματάκι σου. Τράβα στην Τουρκία να δεις θεωρία που ζουν όσοι είναι αντίθετοι από τον κυβερνήτη Ερντογάν. Εμείς θέλουμε δημοκράτη, διοικώντα δημοκράτη που θα δίνει το λόγο σε όλους και θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να εκφράζουμε τη γνώμη μας. Τι να σου πω. Αν θέλετε κάτι σε χούντα, λυπάμαι, χάνετε. Να είστε καλά πάντως σε κάθε περίπτωση, όλες και όλοι. Διάλειμμα εδώ, σε τίτλους και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουξέρο, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Οι Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Nur News. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Τους χτυπήσαμε αρκετά δυνατά. Όταν χτύπησαν, αντεπιτεθήκαμε πολύ πιο δυνατά, ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με τη φράση «Δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Άγκυρα», ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την απόψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο, σε έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας. Λέγατε μια έκπληξη η Αμερική.
4: Μια δυσάρεστη
3: έκπληξη.
4: Ήταν η εκλογή του νυν Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμερικανικής λαϊκής, ας πούμε, πολιτικής τάξεως, με έναν εγωισμό έτσι εντυπωσιακό, ο οποίος αρέσει σε μια κατηγορία Αμερικανών, γιατί τους δείχνει ότι έχουν ένα λεβέντη και καραμπουζουκλή πρόεδρο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα...
3: Υπάρχουν θειασότες και στην Ελλάδα αυτής της αντίληψης, ενός ηγέτη ασφαλώς, ο οποίος είναι ασφαλώς και μάγκας και καραμπουζουκλής και κάνει ό,τι θέλει και
4: ασφαλώς,
3: τα λοιπά.
4: Ναι. Ασφαλώς.
3: Αλλά αν σε θίξει όμως, τότε γίνεται ενοχλητικός. Έτσι δεν είναι, διότι δεν μας αρέσει το δημοκρατικό, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε το δημοκρατικό περιβάλλον.
4: Ακριβώς. Ναι. Ενώ αλλιώς θα έχουμε περίοδο δικτατορίας. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ο λογαριασμός έρχεται το φθινόπωρο. Δηλαδή θα πληρώσει κάποιο μεγάλο λογαριασμό για τις ανοησίες που έχει κάνει ως τώρα. Ούτε ο πόλεμος του με το Ιράν είναι δημοφιλής στην Αμερική, ούτε οι χειρισμοί διάφοροι των δασμών που επέβαλε βοηθούν και ευχαριστούν τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι προμηνύεται θύελλα. για τον Τραμπ.
3: Ναι. Την ίδια ώρα όμως ο Τραμπ αρχίζει και μιλά και το διάβαζα, διαβάζω και, και τα δημοσιεύματα, αλλά το έκανε και το συμπεριέλαβε στα άρθρα του ο Αλέξης Παπαχελάς την Κυριακή στην Καθημερινή. Αναφέρεται στον κομμουνιστικό κίνδυνο, αμιγώς, όχι απλώς αριστερά, στον κομμουνιστικό κίνδυνο, γιατί κάποιες επιλογές των δημοκρατικών, δηλαδή ο Αλέξης Παπαχελάς έγραφε την Κυριακή για μια ροπή προς τον αντισυστημισμό μερίδας Αμερικανών πολιτών μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, στο αντισυστημισμό όμως όχι από τον δεξιό χώρο αλλά από, από την προχωρημένη αριστερά για τα αμερικανικά δεδομένα. Και ο Τραμπ τώρα λέει, προσέξτε, έρχονται οι κομμουνιστές να σας κυβερνήσουν. Τι λέτε από αυτού?
4: Δεν είναι πολύ πιστικός σε αυτό το επιχείρημα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα τον ευνοήσει, γιατί ή μη τι άλλο βρέθηκαν εκτός παιδιάς και οι δημοκρατικοί εκπρόσωποι του γένους των Αμερικανών. Επανέρχονται σιγά σιγά και νομίζω ότι με τις εκλογές του φθινοπόρου θα δούμε πολλούς δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Ίσως μάλλον την πλειοψηφία στον οίκο των αντιπροσώπων. Και νομίζω ότι ίσως και η Γερουσία να, στη Γερουσία να πλειοψηφίσουν οι δημοκρατικοί. Οπότε αυτή η επιχειρηματολογία δεν έχει μεγάλη απήχηση.
3: Το σόου στην Άγκυρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι δυνατότητες της Τουρκίας να παραγάγει αυτό το σόου και τα τουρκοαμερικανικά, πώς θα τα σχολιάζατε, κύριε Βερέμη?
4: Ασφαλώς ευνοούν τις σχέσεις του κυρίου Ερντογάν με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει ένα πλατή χαμόγελο που φυλάει μόνο για τους καλούς φίλους στις εικόνες που είδαμε, αλλά την Τουρκία δεν την ξέρουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρουν που πέφτει η Τουρκία και έτσι δεν νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό που ψηφίζει στην Αμερική. Τον αντίον μάλιστα θα έλεγα ότι οι μέτεροι Ελληνοαμερικανοί θα είναι αντίθετοι ασφαλώς και ήδη έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους από αυτές τις προσπάθειες του Τραμπ. Μάλλον δεν τον ευνοούν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι μετά το φθινόπωρο θα δούμε έναν μεταλλαγμένο Τραμπ, ναι, σε γατούλα.
3: Στις σχέσεις Ισραήλ-Ιράν-Αμερική τι λέτε? Σε επιτευχθεί κάτι σε σχέση, ναι, με το Ιράν ή έχει κερδίσει το Ιράν σε αυτήν την πολεμική αναμέτρηση? Τώρα βέβαια στο μεταξύ έχει υποστεί και πλήγματα, αλλά την ακριβή εικόνα δεν την ξέρουμε.
4: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι ο πόλεμος αυτός έτσι κι αλλιώς δεν είναι καθόλου συμπαθής στους Αμερικανούς. Βεβαίως έχει πέσει πολύ και η απήχηση του Ισραηλινού λόμπι στην Αμερική, διότι λόγω κυρίως της Γάζας. Εκεί έγιναν πολλά και διάφορα, τα οποία κατέβασαν την δημοτικότητα των Ισραηλινών στην Αμερική και έτσι θα δούμε ένα κατεβασμένο, ένα μειωμένο Ισραηλινό λόμπι, αλλά δεν θα εξαφανιστεί βέβαια, γιατί είναι μια δύναμη στις αμερικανικές εκλογές. Νομίζω ότι θα υπάρξει ασφαλώς μια πτώση των Ρεπουμπλικανών αλλά και μια άνοδος των Δημοκρατικών ως εκ τούτου. Λοιπόν, πιστεύω ότι μάλλον ο Τραμπ θα κλαίει μετά το φθινόπωρο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωινή μας επικοινωνία. Θα τα πούμε το απόγευμα. Να είστε καλά.
4: Σύμφωνοι. Γεια σας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ο κύριος ο οποίος αναζητά ηγέτες σαν τον Ερντογάν, μου γράφει ο Γιώργος, έχει την κατανόησή μου. 500 χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς ήταν αυτά, δεν ξεχνούνται αυτές τις συνήθειες. Σχετικά με την άποψή σας, τη δική μου δηλαδή, περί κρατισμού, εν μέρει έχετε δίκιο. Από την άλλη, όσο γνωρίζω, φυσικά δεν θυμάμαι να υπάρχει μια σοβαρή ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ιδιώτες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με το κράτος. Δεν θα διαφωνήσω, αγαπητέ μου Γιώργο Κύρκο. ο καπιταλισμός μας σε μεγάλο βαθμό είναι κρατικοδίαιτος καπιταλισμός, δυστυχώς. Γίνονται κάποια βήματα από εδώ και μετά. Ναι, στο πλαίσιο αυτού του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού θα προσθέσουμε μέσα και τον σοβιετικό μας κρατισμό που την πλήρωσε η αμυντική μας βιομηχανία. Δυστυχώς τουλάχιστον εμένα αυτό που θα είχα εγώ να παρατηρήσω είναι ότι λείπει από αυτό το διήμερο σόου στην Άγκυρα, λείπει το ελληνικό προϊόν στην άμυνα. Ο Άγγελος Στάγκος, ο συναδελφός μου, μου λέει σωστά τα είπατε περί αμυντικής βιομηχανίας. Προσθέτω επίσης ότι οι απερίγραπτες στρατιωτικές και πολιτικές ηγεσίες άργησαν πολλά χρόνια να αντιληφθούν την χρησιμότητα των drones στον σύγχρονο πόλεμο. Άσχετη το θαυμαστικό. Και έχω και άλλη μία επιστολή που δεν μπορώ να την διαβάσω τώρα, να την αξιολογήσω, περί αμυντικής βιομηχανίας, αλλά έχω υποσχεθεί στον Φέδωνα Καριωσιβίδη, με τον οποίο είχαμε μια αντίστοιχη συζήτηση νωρίς σήμερα το πρωί, ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ στις 9 το πρωί να συζητήσουμε για το ολέθριο σφάλμα της πολιτικής τάξης και της θεωτικής ηγεσίας να μην ανοιχθεί η αμυντική μας βιομηχανία ώστε να παραγάγει ένα προϊόν, βρε παιδί μου, δεν λέω 10, αλλά ένα προϊόν, τουλάχιστον να έχουμε κάτι να πουλάμε κι εμείς τόσα χρόνια σε αυτή την κρατικοσυνδικαλιστική αντίληψη διοικήσεων εκεί στην ΕΑΒ, όλο μέσα στον κρατισμό σε πράγματα έτσι σκοτεινά και μη διαφανή, δυστυχώς, που είναι για μένα η βασική έλλειψη από αυτό το διήμερο συνέδριο. Και με τον Φέτονα Καριωσιβίδη θα μιλήσουμε και αυτό, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη σφάλμα που έγινε μέσα σε αυτήν την αντίληψη είναι ότι δεν συνδέθηκε η ανώτατη αντίληψη με την αμυντική βιομηχανία. Και εδώ ο κύριος Καριωσιβίδης μας επεσήμανε τη σχολή αεροναυπηγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτές τις ημέρες των μηχανογραφικών για το πού θα επιθυμούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά σας. Όσες και όσοι είναι γενικώς με τη μηχανολογία και θέλουν να ανταμώσουν και επαγγέλματα του μέλλοντος, βάλτε τα παιδιά σας να στρέψουν την προσοχή τους προς την σχολή εκεί αεροναυπηγική στα Ψαχνά, προτείνει ο κύριος Καριωσιβίδης. Καλημέρα, Αντώνη Καλβετόπουλε. Τι κάνεις?
5: Καλημέρα και σου ζητώ συγγνώμη που
3: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τώρα πάμε παρακάτω. Τώρα
5: μπερδευτήκαμε. Λοιπόν.
3: Κοίτα, απολογισμό μεγάλο θα κάνουμε προσεχώς. Αλλά γιατί έχει γράψει για το Μουντιάλ και θα κάνουμε και τις συγκρίσεις. Αλήθεια. Χθες είναι διαφήμιση για το. Δηλαδή, όταν λέμε μπάλα, τώρα εγώ χρησιμοποιώ παλιούς όρους της ηλικίας μου. Ποδόσφαιρο το λένε, αλλά εμείς μπάλα το μάθαμε. Αστείευομαι. Λοιπόν, ήταν χθες. Όταν λέμε μπάλα, ήταν το χθεσινό, ε.
5: Το ένα από τα δύο. Το πρώτο. Γιατί μετά είχαμε ένα φρικτούλι Ελβετία-Κολομβία. Για εμάς που ξεχτήσαμε. Ναι. Αλλά έτσι είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, έχει και παιχνίδια διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
3: Εγώ αναφέρομαι στο Αργεντινή-Αίγυπτος,
5: το οποίο είναι 2-0 για την Αίγυπτο, του Χωσάμ Χασάμ. Δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, τον Χωσάμ Χασάμ, που είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ κάποτε ως ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι τώρα ο.
3: Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι τον θυμάμαι.
5: Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία. Ήταν δύο δίδυμα αδέρφια που παίξαν στον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80. Τώρα ένας από τους δύο είναι ο προπονητής της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι κερδίζαν 2-0 στο 78, χωρίς μάλιστα, πρέπει να πω, αυτό να συνιστά και κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ο Μέση είχε χάσει ένα πέναλτι και είχε ένα δοκάρι, το λέγεις και στην αρχή. Η Αργεντινή είχε χάσει 2-3 γκολ, αλλά η Αίγυπτος ήταν θαραλέα, ήταν πολύ αθλητική, πολύ
3: χαρτιγόρη. Πώς θα λέτε, σε αυτά τον κοίταξε στα ίσα στα μάτια.
5: Βεβαίως.
3: Κοίταξε την Αργεντινή,
5: λοιπόν,
3: που λέτε. Στα
5: τρόμαξε. Ναι. Και ήταν το δεύτερο παιχνίδι που μια ομάδα τρομάζει την Αργεντινή, γιατί είχε προηγηθεί και το τρομερό κοινό παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, που επίσης είχε λήξει 3-2. Και εκεί είχαμε πάρα πολύ Μέση και χθες είχαμε πολύ Μέση και γενικώς θα έχουμε Μέση, γιατί η Αργεντινή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το πράγμα. Τα περιμένουν όλα από αυτόν. Καλός, κακός, αλλά όλα τα περιμένουν από αυτόν. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι στημένη γύρω του, αλλά τον κοιτάζει στα μάτια. Και ο Μέση κάνει κάτι φοβερό, παίζει καλύτερα τώρα που είναι 40 χρονών από ό,τι έκανε στο Κατάρ όταν το κέρδισε πριν από 4 χρόνια. Αλλά είναι πολύ μόνος του. Ναι. Αυτή η μοναξιά του φτιάχνει αυτά τα φοβερά παιχνίδια.
3: Ναι, αλλά δεν περπατάει σαν τον Ρονάλντο. Δεν περπατάει. Τώρα, συγγνώμη,
5: όχι, όχι.
3: Το λέω τώρα, μην προσβάλλω του φίλου που γουστάρουν τον Ρονάλντο. Αλλά, ναι.
5: Κάτι, Άρη. Δεν είναι ζήτημα αν περπατάει ή τρέχει. Μπορεί να, να κάτσει να βάλει και μια καρέκλα με στο γήπεδο και να κάθεται και να σηκώνεται κάθε τόσο.
3: Ναι.
5: Είναι αυτό το magic touch. Δηλαδή είναι οι επαφές του οι οποίες είναι καταπληκτικές και έχει χάσει και δύο πέναλτι ήδη. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, θα μπορούσε το τελικό του ας πούμε παραγόμενο προϊόν είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό από τα 8 γκολ που έχει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αλλά όλο αυτό το ξαναλέω είναι μια φανταστική ποδοσφαιρική ιστορία. Εγώ δεν ξέρω. Ανησυχώ λίγο για το πώς θα τελειώσει, γιατί ξέρεις, οι πολύ μεγάλοι τα τελευταία 50 χρόνια, αν αφήσουμε πίσω την εποχή του Πελέ, ξέρω εγώ, του Γκαρίντσα, άλλες εποχές δηλαδή, πολύ μακρινές, δεν τελείωσαν καλά τα Μουντιάλ. Δηλαδή ο Μαραντόνα, ο Ζιντάν, δεν τελείωσαν δηλαδή με ένα θρίαμβο προσωπικό της εμφανίσης τους στα παγκόσμια κύπελα. Αλλά αυτό που κάνει ο Μέση είναι φανταστικό. Δηλαδή για μένα το παγκόσμιο κύπελο είναι πολύ ωραίο. Αν δεν είχαμε αυτή τη βλακώδη παρέμβαση του Τραμπ με την κόκκινη και τα λοιπά, θα ήταν άψογο σχεδόν.
3: Ναι.
5: Άντε να πω και ξέρω εγώ.
3: Ο ένας πρόεδρος συνάντησε ναι. τον πρόεδρα και ο πρόεδρος επηρέασε τον πρόεδρο.
5: Έτσι. Ναι.
3: Αλλά φοβάμαι δηλαδή ότι και ο πρόεδρος και αυτός μετατράπηκε σε πρόεδρα. Άρα νιώθηκαν δύο.
5: Ναι. Απλώς δεν θέλω να είμαι, ξέρω εγώ, επιεικής με τους Αμερικάνους. Νομίζω και ότι η ταλαιπωρία των Ιρανών δεν ήταν ότι καλύτερο. Αλλά κατά τα άλλα η διοργάνωση είναι τρομερή. Mm. Δηλαδή το επίπεδο του ποδοσφαίρου, τα γεμάτα γήπεδα.
3: Η τηλεοπτική κάλυψη, δηλαδή τώρα τι να λέμε, παίζουν το FIFA 5-0, το 6-0, δεν ξέρω που έχει φτάσει το FIFA, αστειεύομαι, δεν έχω ιδέα, αλλά τέλειο FIFA.
5: Και πάνω απ' όλα οι καταπληκτικές εμφανίσεις ποδοσφαιριστών, αυτές οι μεμονωμένες εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών, που όλοι οι σπουδαίοι κάνουν σπουδαία πράγματα.
3: Λέμε για το Μέση, αλλά οι σκηνοθέτες του Champions League έχουν να μάθουν από τις μεταδόσεις.
5: Α, καλά, οι Αμερικάνοι λες, είναι ρε, είναι γνώμη. Συζητάμε. Οι Αμερικάνοι κάνουν φοβερά πράγματα. Απλώς, όλο αυτό το πράγμα, αν φτάσουμε μετά να μιλάμε για ποδόσφαιρο, δηλαδή πέραν το αμπαλάζ μείνουμε στο ποδόσφαιρο, είναι ο Μέση, είναι η Εθνική Γαλλίας και είναι και η πιθανότητα των Άγγλων να βγουν παγκόσμιοι πρωταθλητές, γιατί κοιτάζοντας το ταμπλό και μετά το αποτέλεσμα του χθεσινό της Ελβετίας με την Κολομβία, ο δρόμος των Άγγλων προς τον τελικό έχει γίνει λιγάκι πιο εύκολος. Δηλαδή αντί να βρουν την Βραζιλία θα βρουν την Νορβηγία. Στην κάτω πλευρά του ταμπλό υπάρχει η Αργεντινή, αλλά βλέπεις ότι η Αργεντινή συγκινεί και αγκομαχεί συγχρόνως. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάνει ένα αεράτο τουρνουά. Έχει κερδίσει 3-2 το πράσινο ακροτήρι, 3-2 την Αίγυπτο. Αν φτάσει να παίξει με τους Άγγλους, αν λέμε, γιατί είναι και ο Χάλαντ στην ιστορία που έχει να πει τα δικά του, θα είναι και εκεί. Θα γίνει και εκεί χαμός. Και από την πάνω πλευρά είναι οι Γάλλοι, βέβαια, και οι Ισπανοί είναι λίγο γιούρο από την πάνω πλευρά του ταμπλό. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι.
3: Ευρωπαϊκό γίνεται πάλι. Καταλήγουμε στο ευρωπαϊκό.
5: Ήθελα να το συζητήσουμε. Οι 6 είναι ευρωπαϊκές.
3: Ναι.
5: Στις 8 που είμαστε τώρα,
3: ναι.
5: Οι 6 ομάδες είναι ευρωπαϊκές.
3: Ναι. Πώς ήταν το πρώτο μέρος που μπήκαν και οι άλλες υπηρεί. Καλά, δηλαδή δείξανε. Δεν ήταν, παιδί μου, δεν ήταν, πώς θα το πω. Σκηνικό που έπαιζαν μόνο οι ισχυροί.
5: Όχι, όχι.
3: Ναι. Υπήρξε κοντρούλα.
5: Οι αφρικανικές ομάδες,
3: ναι.
5: Αν εξαιρέσει, ας πούμε, τους Τινήσιους που ήταν, δεν ήταν αυτό που έπρεπε και είναι και παράξενο γιατί ήταν η πρώτη ομάδα αφρικανική που πέρασε. Αλλά οι αφρικανικές ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές και είχαμε και πολλές εκπλήξεις και είχαμε και πολύ καλές
3: παρουσίες. Το ότι άνοιξε με περισσότερες ομάδες έγινε καλύτερο το Μουντιάλ σε σύγκριση με άλλα που μπήκαν τόσες πολλές ομάδες.
5: Κοίταξε, έγινε πιο πολύχρωμο.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, υπήρχε, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη διαφορετικότητα. Είδαμε ομάδες που δεν. Ξέρω εγώ, δεν θα φτάνανε ποτέ εκεί. Γιατί μεγαλώσανε θέσεις. Δηλαδή, το Κουρασάο, ας πούμε, για παράδειγμα, που ήταν μια Ολλανδική απικία, είχε 25 παίκτες, 24 ήταν γεννημένοι στην Ολλανδία, ας πούμε. Μια ομάδα που δεν έφτιαξε ο Κλάιβερ, μια εθνική ομάδα που δεν έφτιαξε ένας παίκτης. Λοιπόν, είχαμε και, θέλω να σου πω, αυτή την πολυχρωμία, είχαμε και λίγο πιο αδύναμους, αλλά όλοι δείξανε, ας πούμε, μεγάλη πατριωτική συνέπεια. Δηλαδή, ακόμα και ομάδες που δεν τα πήγαν καλά, το Ουσμπεκιστάν, ας πούμε, πρώτη φορά, δεν ήταν ότι ξέρω εγώ, γέλαγε ο κόσμος, ας πούμε, με τις εμφανίσεις που κάνανε. Οπότε το 48 μπορεί στο τέλος να είναι και δικαιωμένο ως επιλογή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι και άσχημο να μοιράσει η FIFA χρήματα μέσω αυτής της διαδικασίας σε χώρες που λεφτά δεν θα παίρνανε από πουθενά. Δηλαδή, γιατί και εμείς τα βλέπουμε όλα λίγο ευρωπαϊκοκεντρικά, ας πούμε, αλλά το να, ξέρω εγώ, να δημιουργηθούν αύριο γήπεδα στην κατεστραμμένη IT, εμένα μου αρέσει.
3: Ναι.
5: Το να γίνει λίγο καλύτερο, ας πούμε, το ποδόσφαιρο στο Ουσμπεκιστάν ή στο Ιράκ, εμένα δεν με χαλάει. Και αυτοί, ξέρεις, Άρη μου, δεν θα παίρνανε λεφτά από αλλού. Ούτε Champions League έχουν, ούτε Euro έχουν, ούτε Nations League έχουν. Από εδώ περιμένουν να πάρουν κάτι.
3: Άρα, κάποια στιγμή που θα κρίνουμε τον Ιφαντίνο στη συζήτησή μας, θα το βάλουμε πρόσημο θετικό σε αυτό.
5: Σε αυτό ναι, σε άλλα όχι.
3: Εντάξει.
5: Σε άλλα όχι. Αλλά στο ότι, εν πάση περιπτώσει, μεγάλωσε την πίτα και μοίρασε και χρήματα, δεν αρέσει στους Ευρωπαίους αυτό, πρέπει να σου πω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα.
3: Όταν τελειώσει, δεν θα πει διακοπές, θα είσαι εδώ, δηλαδή.
5: Όχι, θα ελπίζω να φύγω. Αλλά θα μιλήσουμε τηλεφωνικά.
3: Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, θα κάνουμε όλη την. Θα τελειώσει, να δούμε και τον νικητή και θα τα πούμε.
5: Έγινε, έγινε.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μια επιστολή που μου ήρθε τώρα στο πρωτοσάλτα.gr. Εννοείται θα διαφυλάξω τον Αποστολέα από τη δημόσια προβολή του. Μου λέει: ακούω τα λεγόμενά σας για την αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια. Έχω ζήσει φρικτά πράγματα. Μια λέξη περιγράφει την ιστορία. Διαφθορά όλων. Πρώτη μηχανική αξιωματική της αεροπορίας, δυστυχώς. Το χειρότερο όμως είναι ότι για πολλά χρόνια, για να γίνει κάποιος κάτι, έστελνε φακέλους προσπαθειών στο μεκάνι της Βασιλής Σοφίας και όποτε κοβόταν κάθε προσπάθεια. Η Τουρκία με τα αντισταθμιστικά των F-16 έφτιαξε βιομηχανίες, ενώ εδώ φτιάχτηκαν βίλες. Φιλικά, τάδε. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο με τη συνέχεια για τα υπόλοιπα, 12 παρατέταρτο, με τη Μαρία Αναστασοπούλου στην τηλεόραση. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του ορμούς. Όπως καθιστά σαφές η κεντρική διοίκηση, τα πλήγματα έρχονται σε αντίπεινα στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τζαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, όπου, όπως διευκρινίζεται, δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μουσά. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρα στο νοτιοανατολικό Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, ενώ σιρήνες ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. «Τους χτυπήσαμε αρκετά δυνατά. Όταν χτύπησαν, αντιπιτεθήκαμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα και είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός ακόλουθος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε ανάρτησή του δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο ανέφερε «Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού». Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το Κάζους Μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί το Νετανιάχου». Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι εσημερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. «Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε», ανέφερε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ανεύθυνες χαρακτήρισε η Ρωσία τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε». Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων, όπου εργαζόταν ο 42χρονος πιλότος, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντας το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με ταχύτητα 200 χιλιόμετρων την ώρα. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν ήσασταν συντονισμένοι στην τηλεόραση και πώς να μην ήσασταν χτες, θα πρέπει να χορτάσατε Οθωμανικό μεγαλείο, οι σκηνές, η μετάδοση των εικόνων από την υποδοχή Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, τα άσπρα άλογα, οι γενίτσαροι, οι σελτζούκοι, οι στολές, τα χρυσά, δεξιά και αριστερά, όλα ήταν μια σκηνοθεσία να μας επιστρέψουν στο Οθωμανικό μεγαλείο, σαν να βλέπαμε σκηνές από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, αν θυμάστε, που κάποτε σάρωνε στην ελληνική τηλεόραση. Είναι μια εικόνα της Τουρκίας του Ερντογάν, της Τουρκίας έτσι όπως εκείνος την έχει στο μυαλό του και θέλει να την προβάλλει στον κόσμο. Οπότε το ημερολόγιο είπε να ξεκινήσει με τον ήχο μιας κάπως διαφορετικής Τουρκίας. Αυτή είναι μια καταπληκτική τουρκάλα, τραγουδίστρια της jazz, ονομάζεται Γιούλιντε Εζτσελίκ, και αυτό είναι το βάλς του Απρίλη, Νισάν Βανσί. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Προκόπη που γιορτάζει. Καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους. Εννοείται, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το θέμα της ημέρας, το θέμα το που κλέβει την παράσταση. Σχεδόν μόνο γι' αυτό μιλάμε. Αν δεν είχε δώσει ο Μέση εκείνη την μεγάλη παράσταση χτες το βράδυ, σε αυτό το φοβερό μάτς γεμάτο αγωνία και ανατροπή και εντάσεις και συζητήσεις μετά, μήπως θα έπρεπε να το δώσουν το πέναλτι στην Αίγυπτο ή μήπως θα έπρεπε να μετρήσει τον κόλ, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι που κάνουν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό δράμα, αλλά κυρίως, ό,τι άλλο και να πει κανείς, υποκλίνεται στο μεγαλείο αυτού του ποδοσφαιριστή, του Μέση. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά κυρίως για το πάθος του. Αυτό κάνει τη διαφορά του μεγάλου παίχτη από τους υπόλοιπους. Το πάθος, αυτό το αρνούμε να χάσω. Αλλιώς, βέβαια, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Αυτά που έγιναν χτες, αυτά που υπόθηκαν χτες, οι συνέπειές τους που τις μετράμε κόμπο-κόμπο, χάντρα-χάντρα, στο κομπολόι, για να δούμε τι θα σημαίνουν στα αλήθεια και συμβολικά, αλλά και στην πραγματική ζωή. Προς το παρόν, τι έχουμε? Έχουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μπαίνοντας στη σύνοδο, προσερχόμενος στη σύνοδο, που σήμερα αρχίζει κανονικά. Όλοι είναι εκεί στην Άγκυρα από χτες, αλλά σήμερα αρχίζουν να συζητούν. Στα αλήθεια, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτή ήταν η δήλωση. Πώς την ακούτε εσείς? Εγώ να σας πω την αλήθεια, την ακούω ως ένα διακριτικό, αλλά όχι πολύ καλυμμένο, αρκετά ανοιχτό, παράπονο. Δηλαδή, μια υποψία ότι η τελετή η χτεσινή και οι δηλώσεις οι χτεσινές κατά κάποιο τρόπο παραβιάζουν την παραδοσιακή ισορροπημένη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αυτήν την παραδοσιακή ιστορική τριγωνική σχέση Ελλάδα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον, με την οποία σφράγισε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ισχύει ακόμη. Λοιπόν, 8 Ιουλίου, ο Νόης Παπαγιάννακος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174 και η φωνή του Elvis Presley, πρώιμου Elvis Presley, νέου Elvis Presley, μας θυμίζει το μουσικό γεγονός της ημέρας, σαν σήμερα 1954. Ένας παραγωγός πήρε ένα δοκιμαστικό δισκάκι, δεν ήταν καν κανονικά τυπωμένο, ένα πρόχειρο, από την ηχογράφηση που είχε κάνει δύο μέρες πριν ο Elvis Presley, η πρώτη ηχογράφηση της καριέρας και της ζωής του, αυτό το That's All Right Mama, το πήγε σε ένα φίλο του που ήταν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Memphis, εκείνος το μετέδωσε και έγινε χαμός, πάσαν τα τηλέφωνα, παίρναν τηλέφωνο όλη νύχτα οι άνθρωποι, οι ακροατές, και λέγαν παίξ το ξανά, παίξ το ξανά, τι είναι αυτό, δεν έχουμε ακούσει τίποτε παρόμοιο.

που λένε. Το ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο Ερντογάν με τον Τραμπ είναι τα πρόσωπα της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Αλλά είναι και ο Μέση που μας κοιτάει από τη γωνία και θαυμάζουμε το κατορθωμά τους. Είναι και η Μαρίν Λεπέν που η μοίρα της αφορά την Ευρώπη. Θυμίζω, η Μαρίν Λεπέν είχε καταδικαστεί για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 45 μήνες απαγόρευση πολιτικής ανάμειξης, αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων. Εκείνη έκανε έφεση. Το εφετείο πήρε μια σολομόντη απόφαση. Είναι μεν ένοχη για κατάχρηση, καταδικάζεται για αυτήν την κατάχρηση, αλλά θα της επιτραπεί να μετάσχει στις επόμενες εκλογές, αρκεί να φοράει βραχιολάκι. Για το κόμμα της, για το συναγερμό, ίσως δεν ήταν η καλύτερη απόφαση. Θα ήταν καλύτερο είτε να την αθώσουν, άρα δεν γινόταν, είτε να κρατήσουν την πρωτόδικη καταδίκη ώστε να κατέβει ο άλλος, ο Ζεμπρεμιέ, ο Μπαρντελά, και επιπλέον να αξιοποιήσει και το γεγονός ότι η Λεπέν θα ήταν κατά κάποιο τρόπο διωκόμενη, αδικημένη, υπό απαγόρευση, ό,τι θέλετε θα μπορούσε να πει. Αλλά δεν έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι η Λεπέν έκανε δηλώσεις για πολλά, είπε ότι θα κατέβει παρόλα αυτά στις εκλογές, αλλά ακούσατε μία λέξη αμφισβήτησης της απόφασης της δικαιοσύνης? Καμία. Σκεφτείτε να γινόταν εδώ. Θυμίζω ότι η γαλλική δικαιοσύνη έχει ήδη καταδικάσει σε φυλακή και έχουν μπει στη φυλακή ή έχουν μείνει σε κατοίκον περιορισμό δύο πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας. Πρώτα ο Σιράκ και τώρα τελευταία ο Σαρκοζή. Κανείς δεν είπε τίποτα. Σκεφτείτε εδώ. Αφού πιάσαμε τα δικαστικά, και στην Αγγλία έχουν άλλου τύπου περιπέτειες, διότι ο ομοειδεάτης της Λεπέν, ο Φαράτζ, έχει κατηγορηθεί ότι πήρε ένα δωράκι 5 εκατομμύρια λίρες από έναν περίεργο Βρετανό πολυεκατομμυριούχο που κατοικοϊδρεύει στην Ταϊλάνδη. Είπε, ναι, το πήρα, αλλά μου το έκανε δώρο για να προσλάβω προσωπική ασφάλεια. Και μετά πήρε και άλλο ένα προσωπικό δώρο από έναν ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτη, αριστοκράτης, λόρδος, αλλά με για απάτη καταδικασμένος. Οπότε έχει ξεκινήσει μια έρευνα εναντίον του και αυτός, για να απαντήσει, παραιτήθηκε από τη βουλευτική τη έδρα και ζητάει να γίνει επαναληπτική εκλογή, στην οποία θα είναι ξανά υποψήφιο του, και αυτός για να απαντήσει παραιτήθηκε από τη βουλευτική τη έδρα και ζητάει να γίνει επαναληπτική εκλογή, στην οποία θα είναι ξανά υποψήφιος, με την ελπίδα ότι η νίκη στις εκλογές θα τον σώσει από την έρευνα. Δεν θα τον σώσει.

0: Ουκρανοί απάντησαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς και αναστολή της άρσης των κυρώσεων. Οι Ιρανοί απάντησαν με κάποια χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όλα κρέμονται ξανά σε μια κλωστή. Όλα αυτά. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύνοδος στο ΝΑΤΟ και η συνάντηση χθες με όλη την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην αυλή, στη μεγάλη πύλη του παλιού καλού καιρού, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Μερικοί πρόχειροι τίτλοι αθηναϊκών εφημερίδων σήμερα: τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν, λέει κόντρα. Υποκλήθηκε ο Σουλτάς στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35, λέει εστία. Σουλτανάτο έχει τίτλο η εφημερίδα των συντακτών, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον ΝΑΤΟ και τον Σουλτάνο. Υπόσχεση σόου και παζάρια είναι ο τίτλος των νέων. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, λέει η Καθημερινή. Το βέβαιο είναι ότι στη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων συμφωνήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αγορές και πωλήσεις όπλων 50 δις, και μένει να δούμε τα υπόλοιπα. Θα μας βοηθήσει ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, ένας έμπειρος διπλωμάτης. Καλημέρα κύριε Καραϊτίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητέ κύριε Τσίμα.
0: Ένα θέμα είναι το ΝΑΤΟ το ίδιο. Δηλαδή, πού πηγαίνει, τι είναι το ΝΑΤΟ που βλέπουμε, το ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Άγκυρα, είναι το ίδιο ΝΑΤΟ που ξέραμε μέχρι πριν λίγα χρόνια ή έχει ήδη αλλάξει χαρακτήρα χωρίς να το έχει δηλώσει?
1: Θα σας έλεγα ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα. Υπό την έννοια ότι οι διεθνείς εξελίξεις αναβάθμισαν το ρόλο του. Μία συμμαχία την οποία ο πρόεδρος Μακρόν πριν από μερικά χρόνια χαρακτήριζε ως εγκεφαλικά νεκρή και που ο ρόλος της στις διεθνείς εξελίξεις δεν ήταν τόσο αποφασιστικός όσο εκ των υστέρων έγινε, απέκτησε ευνηδίως μια οντότητα πολύ σημαντική και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω της επιθυμίας του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, να καταστεί βραχίωνας συνεχούς και πιστής στήριξης των στόχων της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό το σημείο δε το ετώνησε, το τονίζει ο κύριος Τραμπ σε δηλώσεις του σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Και σημειώνω επίσης ότι το ετώνησε και στις αρχές της διάσκεψης για την οποία μιλούμε. Ναι. Επέκρινε και με πολύ έντονους χαρακτηρισμούς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν του συμπαραστάθηκαν ευθύς εξ αρχής στις επιχειρήσεις του στο Ιράν.
0: Mm-hmm. Άρα τι θέλει, τι ακριβώς ζητάει από τους Ευρωπαίους ο Τραμπ? Γιατί τους ζήτησε λεφτά. Τους ζήτησε δηλαδή να ξοδεύουν περισσότερο για την άμυνα και να αγοράζουν περισσότερα αμερικανικά όπλα. Το έκαναν. Ναι. Τώρα τι άλλο τους ζητάει?
1: Είδατε ότι στην περίπτωση του Ιράν ζήτησε ενεργό συμπαράσταση. Mm-hmm. Δεν προσδιορίσε τι εννοούσε, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε οι χώρες μέλη να εγκρίνουν την πρωτοβουλία της Αμερικής να βομβαρδίσει το Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ, mm-hmm. παρότι ουδέποτε του συμβουλεύτηκε για τις απόψεις που έχουν ως προς το εγκύλημα αυτό και ούτε καν τους ενημέρωσε επίσης ότι επρόκειτο να αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση. Εν τούτης απαιτεί με κριτήρια που αφορούν τον τρόπο που σκέπτεται αλλά και τη σημασία που δίνει στην ισχύ της Αμερικής οι λοιπές χώρες, οι διακράτες συμμαχίες που ανήκουν στον δυτικό κόσμο να τάσσονται ευθύς εξ αρχής, ενίοτε και ανεξετάστως, υπέρ των δικών του προθέσεων. Έχουμε έναν πρόεδρο που είναι κοινοτοπία, να επαναλάβουμε, ότι έχει έναν δικό του, έναν ιδιόμορφο τρόπο σκέψης και βάσει αυτού του τρόπου, εν πάση περιπτώσει, θέλει ένα ΝΑΤΟ του οποίου οι χώρες θα αυξήσουν τις δαπάνες για να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ και θα είναι αφοσιωμένος και κατευθυνόμενος από τις επιλογές της αμερικανικής πλευράς σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς της στόχους και σκοπούς.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, προσπαθεί να στήσει όλη αυτή την σύνοδο κορυφής, την υποδοχή της στο ΝΑΤΟ, την υποδοχή του

0: στην Άγκυρα την υποδοχή του Τραμπ με έναν τρόπο που να αυξάνει την ορατότητα της Τουρκίας, να παίρνει συμβολικά μια αναγνώριση του ρόλου της ως μεγάλη δύναμη στην περιοχή κτλ. Κτλ. Και παίρνει και τις υποσχέσεις για τα όπλα, για τους κινητήρες και για τα F-35. Στα αλήθεια, τι μένει από αυτό κατά τη γνώμη σας?
1: Επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο οι υποσχέσεις, οι κατηγορηματικές δεσμεύσεις που συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει συνεχεία να αναιρούνται, να μετριάζονται ή να αποσιωπώνται και να μην έχουν συνέχεια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο και βέβαιο ότι οι κατά καιρούς πολύ πυκνές φιλοτουρκικές του δηλώσεις θα υλοποιηθούν. Αλλά παρά τα αυτά, το γεγονός ότι ο ηγέτης της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο εκδηλώνει τόσο ένθερμη και τόσο έντονη φιλοτουρκική στάση, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη και ειδικότερα την ελληνική πλευρά. Συμφωνώ με την άποψη που άκουσα ότι επανελήφθηκε από άλλους πολύ έγκυρους αναλυτές, ότι δεν πρέπει να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική με βάση το τι γίνεται στην Τουρκία. Αυτό ως ένα σημείο όμως αυτό, διότι όταν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που προκαλούνται από την άλλη πλευρά, από την γειτονική χώρα, δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε αυτή την συνεχώς υπογραμμιζόμενη με έμφαση φιλοτουρκική στάση. Και μόνο το γεγονός αυτό, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε και τις υποσχέσεις που δίνονται, είναι ένας παράγον σημαντικός, γιατί διαμορφώνει διεθνώς ένα κλίμα που ενισχύει το κύρος της Τουρκίας. Και αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί υπάρχουν και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες για δικούς τους λόγους συμμερίζονται το κλίμα αυτό, επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν την τουρκική πολεμική βιομηχανία, να πουλήσουν δικά τους όπλα δικής τους κατασκευής στην Τουρκία, κάτι το οποίο τους οδηγεί πολύ συχνά είτε στην υποβάθμιση, την εσκεμμένη υποβάθμιση ενεργειών της Τουρκίας που σαφώς έχουν έναν χαρακτήρα ιδιαίτερης πρόκλησης, είτε και στην στήριξη της με το επιχείρημα ότι εάν κάτι ενδεχομένως συμβεί θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό υποχρεώνει την ελληνική πλευρά να είναι δεσμευμένη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως έλεγε και ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός όταν ερωτήθηκε κάποτε το απόγειο της ισχύως του
0: τι φοβάται.
1: Τι φοβάται περισσότερο, είπε τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις.
0: Από αυτήν την άποψη πρώτον... αν εγώ τουλάχιστον τη δήλωση του Πρωθυπουργού που έκανε πριν από λίγο την άκουσα ως μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης, ότι περιμένουμε από τις ΗΠΑ να είναι πιο προσεκτικές στους επένους του προς την Τουρκία όταν η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Είναι αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ασφαλώς πολύ σοβαρό. Και δεν θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ασφαλείς συνταγές για την αντιμετώπιση του. Εκείνο όμως που σαφώς επιβάλλεται είναι η επισήμανση των συνεπειών που μπορεί να έχει αυτή η έντονη φιλοτουρκική στάση να γίνεται συστηματικά και να γίνεται και παρασκηνιακά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από την πλευρά μας δε. Εφόσον βρισκόμαστε ενώπιον μιας τέτοιας ατμόσφαιρας, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ευρηματικές που θα μας εξασφαλίζουν τουλάχιστον από τις συνέπειες εφαρμογής αυτής της τάσης. Παραδείγματος χάρη, όταν βρισκόμαστε ενώπιον της πρότασης για τη δημιουργία δύο στρατηγίων επιτουρκικού εδάφους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί ενισχύει τις προθέσεις της Τουρκίας να αναδειχθεί σε μεγάλη δύναμη στην όλη περιοχή και να έχει τον έλεγχο και της Ανατολικής Μεσογείου και του Μισού Αιγαίου κτλ. Εκεί θα μπορούσε και από ελληνικής πλευράς να διατυπωθεί με επιμονή και εγκαίρως το αίτημα να εντυπωθεί και ένα τέτοιο στρατηγείο σε ελληνικό έδαφος.
0: Κύριε Πρέσβη,
1: οι λύσεις μπορεί να βρεθούν,
0: αλλά
1: να είμαστε κι εμείς πιο ενεργητικοί, πιο εμφατικοί και πιο, θα σας έλεγα, και λιγότερο διστακτικοί στην υπογράμμιση της ανησυχίας μας για όσα συμβαίνουν και έχουν σχέση με την Τουρκία. Δεν ισχυρίζομαι, επειδή υπάρχει, μακρηγορώ λίγο κύριε Τσίμα, αλλά θα ήθελα να το διατυπώσω και αυτό. Επειδή συχνά ακούγεται το επιχείρημα, δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο. Όχι, η εναλλακτική λύση σε μια πιο ενεργητική στάση που θα συνοδεύεται από ρεαλιστικές προτάσεις επηρεασμού των δυσμενών επιπτώσεων της ανάληψης της Τουρκίας δεν περιλαμβάνει τον πόλεμο. Περιλαμβάνει απλώς μια αναγκαία αντίδραση, καλά οργανωμένη και μελετημένη, που τουλάχιστον δεν θα μας φέρνει αντιμέτωπους με γεγονότα δυσμενή για μας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, έναν από τους πιο έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες, πρέσβη επί τιμή σήμερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο ασθενά του Ορμούζ. Ειρηνικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν, στον Πανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπαχάρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος Κρούζ έπληξε γέφυρα στην επαρχία Γκολεστάν στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο οι φρουροί προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σαν άρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανατολικού ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε την συμμετοχή του στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Sky και το κόμμα 3 είναι το ημερολόγιο της 8ης Ιουλίου του 2026, ημέρα Τετάρτη του Αγίου Προκοπίου. Βοηθειά μας, χρόνια πολλά στον Προκόπη. Τραγούδι με ιστορία και αυτό που συνέβησαν σήμερα. Ήταν 1969. Ο Μικ Τζάγκερ γύριζε μια ταινία. Ned Kelly ήταν ο τίτλος της, όχι σπουδαία ταινία. Στην Αυστραλία ήταν τα γυρίσματα. Ήταν και η Marian Faithfull εκεί, η οποία υπολόγισε λάθος τη δόση της και ξαφνικά εκεί την ώρα του γυρίσματος κατέρευσε. Έμεινε σε κόμμα για κάποιες μέρες μέχρι να συνέλθει και όταν συνήλθε είπε στο Μικ Τζάγκερ που την συντρόφευε στο προσκέφαλό της αυτή τη φοβερή φράση. Άνοιξε τα μάτια της και είπε: ούτε άγρια άλογα δεν μπορούσαν να με τραβήξουν έξω. Και αυτός είναι ο στίχος του τραγούδιου Wild Horses Couldn't Drag Me Away. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τα της Άγκυρας με τις μεγαλοπρεπείς οθωμανικές τελετές χτες, με την προσπάθεια της Τουρκίας να σκηνοθετήσει αυτήν τη σύνοδο σαν μια εκδήλωση οθωμανικού μεγαλείου για να υπογραμμίσει τη σημασία της χώρας για το ΝΑΤΟ, για την Ευρώπη, για την Αμερική και τη θέση της στον κόσμο. Να κλείσει deals με όπλα, πολλά, 50 δις είναι ο συνολικός τζίρος. Ένα ερώτημα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ΝΑΤΟ το ίδιο. Το ρώτησε τον κύριο Καραϊτίδη χτες και πριν και η απάντηση του είναι αυτή, ότι ήδη το ΝΑΤΟ δεν είναι αυτό που ήταν. Υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πια τόσο μια ευρωπαϊκή συμμαχία, είναι μια συμμαχία που τα μάτια της τα έχει στραμμένα στη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Κάφκασο, και η Αμερική, δηλαδή η κυρίαρχη δύναμη, έχει τα μάτια της στραμμένα ακόμη πιο ανατολικά. Συνεπώς οι Ευρωπαίοι περνάνε σε δεύτερη μοίρα, πρέπει απλώς να πληρώνουν και να κάνουν ό,τι τους λένε. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν ένα πρόβλημα. Καλώς ή κακώς αισθάνονται ότι απειλούνται, δηλαδή ότι υπάρχει μια ρωσική απειλή. Η ανάλυση είναι πολύ απλή. Λένε, ωραία, όταν κάποια στιγμή τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και να τελειώσει, η Ρωσία θα βρεθεί με μια πολεμική οικονομία, η οποία λειτουργεί σήμερα μόνο ως πολεμική οικονομία, με έναν πολύ έμπειρο πόλεμο στρατό και οπλοστάσια. Τι θα τα κάνει, θα προσπαθήσει να ξανααλλάξει την οικονομία της και από πολεμική να την ξανακάνει ειρηνική ή θα δοκιμάσει και άλλες περιπέτειες? Κανείς δεν έχει την απάντηση. Εδώ που τα λέμε είμαστε στο όριο του απίθανου, αλλά υπάρχουν Ευρωπαίοι που αισθάνονται έτσι. Αισθάνονται ότι δέχονται μια απειλή και πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτήν. Ήδη οι Γερμανοί, ας πούμε, εγκαθιστούν στρατό στη Λιθουανία. Και το ερώτημα που θέτουν μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι: πες ότι η Ρωσία κάνει μια περιπέτεια κάπου στη Βαλτική και εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να πολεμήσουμε. Η Αμερική τι θα κάνει? Θα είναι μαζί μας ή θα είναι ουδέτερη? Αυτό είναι το ευρωπαϊκό θέμα. Δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα. Ένα στην Καθημερινή, το υπογράφει ο Timothy Garton Ash, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Σας λέω μόνο τον τίτλο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βασιστεί στον εαυτό της. Και το δεύτερο το υπογράφει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώσκα Φίσερ, δημοσιεύεται στα Νέα. Ο τίτλος είναι «Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τον κόσμο μόνη της». Όπως καταλαβαίνετε, οι τίτλοι συμπίπτουν απολύτως. Τα του ΝΑΤΟ είναι το ένα ερώτημα. Τα της Τουρκίας είναι το δεύτερο. Διότι ο Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε, έναν προσωπικό θρίαμβο, μια αποθέωση, μια επίδειξη φιλίας και θαυμασμού από τον Τραμπ, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα, ο Τραμπ έχει και αυτό το ιδιοσυγκρασιακό, ότι αγαπά τόσο πολύ, η μόνη μάλλον πολιτική τους, οποίου στα αλήθεια εκτιμά, σέβεται και θαυμάζει, είναι εκείνοι που δεν δεσμεύονται πολύ από δημοκρατικούς κανόνες. Αυτούς οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν να ρωτάνε το κοινοβούλιο τους, να κάνουν ψηφοφορίες, να ρωτάνε το λαό τους, αυτούς τους έχει λίγο και γίνος γραμμένο στα παλέτα παπούτσια, δεν τους καταλαβαίνει. Θέλει ηγέτες που να είναι όσο πιο αυταρχικοί, τόσο πιο κοντά στην καρδιά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο Ερντογάν και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, δεν είναι εύκολο να τον ανταγωνιστεί σε αυτό. Από εκεί και πέρα, υποσχέσεις που έχουν ξαναδοθεί, θα τηρηθούν αυτή τη φορά? Δεν είναι ασήμαντες οι υποσχέσεις, το ότι δίνονται έχει μια συμβολική σημασία, αλλά
το πρόβλημα για να πάρει τα F-35, ακόμη και τους κινητήρες για τα αεροπλάνα η Τουρκία, δεν είναι το Κογκρέσο και το ενδεχόμενο να αντιδράσει το Κογκρέσο στα λόγια και στις υποσχέσεις του Τραμπ. Είναι πρώτον το Ισραήλ. Κυρίως το Ισραήλ και κατ' επέκταση το Ισραηλινό λόμπι στο Κογκρέσο, και κατά δεύτερο λόγο η Ρωσία, διότι εν πάση περιπτώσει για να πάρει τα F-35 θα πρέπει οι ρωσικοί πυραυλιές 400 να μετεγκατασταθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στην τελευταία του επίσκεψη στη Μόσχα το ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι πήρε θετική απάντηση.

Υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα. Όλοι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να βοηθάνε τον Τραμπ, τον Ερντογάν, να του ενισχύουν το εγώ, να κάνουν την εικόνα του στον κόσμο πιο ισχυρή. Στο εσωτερικό της Τουρκίας έχω ένα ερώτημα. Μήπως αυτό το δώρο έχει και λίγο δηλητήριο, με την έννοια ότι η Τουρκία είναι η πιο αντιαμερικανική χώρα στον κόσμο, μετρημένο. Δηλαδή, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έγιναν από μεγάλα διεθνή Ινστιτούτο που μετράνε τα αισθήματα απέναντι στην Αμερική σε όλες τις χώρες του κόσμου έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που τα αντιαμερικανικά αισθήματα να είναι ισχυρότερα από ό,τι στην Τουρκία. Είναι σχεδόν 90% ο τουρκικός λαός κριτικός, επικριτικός απέναντι στις ΗΠΑ, τις θεωρεί εχθρό. Και απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ επίσης οι Τούρκοι είναι πολύ επιφυλακτικοί. Συνεπώς, η υπερβολική έπαινη από τον Τραμπ στον Ερντογάν του κάνουν μόνο καλό ή μπορεί να έχουν και ένα κεντρί κρυμμένο στην ουρά τους? Το ερώτημα δεν έχω απάντηση. Ομολόγω ότι δεν έχω απάντηση. Αλλά θα το κουβεντιάσω στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Να σας πω καταρχήν ότι ακούμε για δεύτερη φορά σήμερα ένα τραγούδι των Depeche Mode. Γιατί σαν σήμερα είναι γεννημένος, έχει τα γενέθλιά του ο περίφημος Άντι Φλέτσερ, ο ένας από τους ιδρυτές των Depeche Mode, ο οργανίστας τους.

0: Εδώ είμαστε. 8 Ιουλίου είναι η μέρα της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι η επαύριο αυτής της εντυπωσιακής ως θέαμα συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ. Πάμε εκεί. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ της Άγκυρας και κύριος ερευνητής του προγράμματος Τουρκίας στο Ελία ΜΕΠ. Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι τι ακριβώς. Είναι φανερό ότι όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά και πολύ, πώς να πω, μεγαλοπρεπή. Αλλά αν το δούμε, αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να μπούμε στο μυαλό του Τούρκου Προέδρου, τι ακριβώς θέλει, τι περιμένει από όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι περιμένει να ισχύσει τη θέση του διεθνώς και στο εσωτερικό δεδομένο των εξελίξεων εναντίον της αντιπολιτεύσεως αυτή την περίοδο στην Τουρκία. Βλέπει ότι γίνονται αποδεκτά όλα όσα κάνει, πράγματα τα οποία θα ήταν ίσως αδιανόητα ακόμα και για τα τουρκικά δεδομένα πριν από μερικά χρόνια. Και βεβαίως προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως μια καλή χημεία στις διαπροσωπικές σχέσεις των δύο ηγετών σε μια επανεκκίνηση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, το οποίο όμως φαίνεται δυσκολότερο από ότι προσπαθείτε να παρουσιαστεί. Δηλαδή υπήρξαν πολλές δηλώσεις σε πολλά από τα κρίσιμα ζητήματα, αλλά ουσιαστική εξέλιξη δεν είναι στην αντίσταση. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια πραγματική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της.
0: Αυτή είναι λοιπόν η προφανής εσωτερική του στόχευση. Σε μια στιγμή που έχει το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης φυλακή και το έχει στην πραγματικότητα παρέμβει στα εσωτερικά του κόμματος αντιπολίτευσης με τη δικαστική απαγόρευση κλπ. Παίρνει ας πούμε έναν προσωπικό θρίαμβο. Όλοι κάνουν στραβά μάτια, ενώ και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, στο τι συμβαίνει στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι προφανή. Ένα ερώτημα που εγώ είχα είναι, παίρνοντας υπόψη το βάθος του αντιαμερικανικού αισθήματος στην Τουρκία, είναι μόνο καλό για τον Ερντογάν να λέει γι' αυτόν τόσο καλά λόγια ο Τραμπ?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη το ότι η Άγκυρα έχει τεθεί υπό ιωνίκα θεστώσεις στρατιωτικού νόμου τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή έχουν απαγορευτεί διαδηλώσεις, έχουν απαγορευτεί μετακινήσεις.
0: Φοβόντουσαν ότι μπορεί να γίνουν κάποιες διαδηλώσεις αντιαμερικανικές.
1: Και συνελήφθησαν προληπτικώς εντός εισαγωγικών πάρα πολλοί που θα θεωρούνται οι σύνοντες τέτοιων διαδηλώσεων και τέτοιων κινητοποιήσεων. Και αυτό βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς όπως είπατε ο αντιαμερικανισμός ήταν ένα κοινωνικό ρεύμα στο οποίο επένδυσε και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς. Πιστεύω όμως πλέον εσείς ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια διάλυσης της αντιπολιτεύσεως, ίσως πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πιο φιλοαμερικανός ή να κάνει αυτή τη μεγάλη αναστροφή χωρίς να φοβάται ότι αυτό θα του κοστίσει εκλογικά, ακριβώς διότι πλέον έχει μια αντιπολίτευση, αν υποθέσουμε ότι ο Κιλιτσάρλου παραμένει στη θέση του και μετά την τελεσιδικία, το αμετάκλητο των δικαστικών αποφάσεων, και η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον κύριο Ζέρ και τον Εχθρέμι Μάμογλου θα οδηγήσει τα πράγματα σε νέες ατραπούς. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη η προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους και ίσως θα έχουν και νέα εμπόδια να αντιμετωπίσουν. Οπότε ίσως πιστεύετε, επειδή ακριβώς η αντιπολίτευση βρίσκεται σε παραπέει αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει και πράγματα τα οποία κανονικά θα του κόστησαν πολύ περισσότερο. Διότι ισχύει ότι ο αντιαμερικανισμός είναι εμπεδωμένος στην τουρκική κοινωνία και αφορά και τους Ισλαμιστές και τους Κεμαλιστές.
0: Αν δούμε την μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνω, το είπατε πολύ καθαρά, την εσωτερική στόχευση, την πολιτική στόχευση. Άλλωστε ο κύριος Ερντογάν έχει κάνει σαφές ότι θα διεκδικήσει ξανά την εκλογή του στην Προεδρία. Οπότε όλα αυτά έχουν σημασία για αυτόν. Αν δούμε τη θέση της Τουρκίας στη γεωστρατηγική, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι μετά από ένα διάστημα που ταλαντευόταν μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ διαφορετικών προτεραιοτήτων, όλο αυτό είναι μια θεαματική επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Δύση. Είναι έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο προς τον πρόεδρο Τραμπ στραμμένη αυτή η επιστροφή παρά προς τη Δύση και τους θεσμούς της και τις αξίες της Δύσης. Δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξο πω είναι αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ότι η Τουρκία πλέον επανακάμπτει στου δυτικού θεσμού και ότι προσπαθεί να κλείσει όλο αυτό των κοικιών αντιπαραθέσεων που έχει αναφερθεί, για παράδειγμα, στα βέτο εναντίον τη Σουηδία και τη Φιλανδία ή στην αγορά των S400. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, βλέπετε, γίνεται συζήτηση για τα F-35.
0: Ναι.
1: Θεμέλιος λίθος του προβλήματος είναι η αγορά των S-400 από την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία θα διευκόλυνε πολύ τη θέση της, ζητώντας την επιστροφή της, αν εφορτωνόταν με κάποιο τρόπο τους S-400, και μετά έλεγε στους Αμερικανούς: βλέπετε ότι ο λόγος για τις κυρώσεις κάτσα, ο λόγος για την αποβολή μας από το πρόγραμμα πλέον δεν υφίσταται. Οπότε πλέον μπορούμε να επιστρέψουμε. Δεν έγινε ούτε αυτό. Εγώ θα σκεφτόμουν ότι ίσως θα υπήρχε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση με την ευκαιρία της συνόδου, αλλά βλέπετε ότι δεν γίνεται.
0: Φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν είναι. Δεν ξέρω αν δεν γίνεται επειδή η Τουρκία δεν είναι πρόθυμη να το κάνει, ή επειδή η Μόσχα δεν της δίνει εύκολα την διευκόλυνση που χρειάζεται.
1: Προφανώς, γιατί οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας παραμένουν πάρα πολύ σημαντικές και ισχυρές. Η Τουρκία αγοράζει φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, την οποία χρειάζεται.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγο, εγώ την διαβάζω μια καθαρή διατύπωση μιας ενόχλησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αυτά που έγιναν χτες και αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, παραβιάζουν μια, ας πούμε, παραδοσιακή ισορροπία που οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούσαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όντως εντυπωσιακές δηλώσεις και ύμνοι του Προέδρου Ερντογάν από τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω ακόμη τουλάχιστον αυτές τις δραματικές αλλαγές. Ίσως επίκυνδε, αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Εδώ νομίζω πρέπει να θεωρούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύνολο. Δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος, είναι και το Κογκρέσο, είναι και τα Υπουργεία. Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται με συνεργασία και την ένεση όλων αυτών των παραγόντων, και μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να ζηλεύει τον πρόεδρο Ερντογάν κατά τούτο ίσως, γιατί αποφασίζει μόνος του, δεν λαμβάνει υπόψη.
0: Ναι, είναι φανερό ότι το ζηλεύει αυτό.
1: Αυτό ναι. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν θα περάσει τόσο εύκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι επίκυνται και οι εκλογές Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Midterm elections, τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ θα δυσκολευτεί να διατηρήσει.
0: Και διάβαζα μάλιστα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση ενός Τούρκου αρθρογράφου που έλεγε ότι καλά όλα αυτά, αλλά ας πάρουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως από τον Νοέμβριο και ύστερα ο Τραμπ να μην είναι αυτό που είναι σήμερα. Γιατί είναι φανερό ότι η Τουρκία βάζει όλα τη στα αυγά στο καλάθι Τραμπ. Εάν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ δεν έχει τη σημερινή ισχύ, όλα αλλάζουν.
1: Ακριβώς. Αν υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να κερδίσει κάποια πράγματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, είναι τώρα.
0: Ναι. Πέντε Νοέμβριο.
1: Πιθανότατα τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα για την Τουρκία μετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Γρηγοριάδη, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα.

Φυσικά η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου έχει την υπογραφή του Μπεκ. Έτσι το ξέρουμε, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του, το κομμένο. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 56. Περιμένουμε τα καινούρια από την Άγκυρα και η σημερινή μέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Σύνοδος Κορυφής. Διάβαζα πολλές αναλύσεις στον Ευρωπαϊκό Τύπο από δημοσιογράφους που έχουν συνομιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες καθοδόν προς τη Σύνοδο της Άγκυρας. Τους ρωτάγανε τι ελπίζετε να πάρετε από αυτήν την Σύνοδο και η πιθανότερη απάντηση ήταν: τίποτα απολύτως. Ελπίζουμε να μην γίνει τίποτα. Γιατί αν γίνει θα είναι για κακό. Ελπίζουμε να είναι η πιο βαρετή σύνοδος που μπορεί. Γιατί αν δεν είναι βαρετή θα είναι για κακό. Αυτό σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα της Τουρκίας, νομίζω τα κουβαντιάσαμε εξαντλητικά. Θα τα σκεφτόμαστε και τις επόμενες ώρες και μέρες. Τελευταία σημείωση. Το περιοδικό Economist δημοσιεύει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έναν κατάλογο βαθμολογή της πόλης του κόσμου. Σε ποια πόλη ζει κανείς καλύτερα, ποια είναι η πιο φιλική πόλη για να ζεις σε όλο τον κόσμο. Φέτος πρώτη ήρθε η Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, δύο ευρωπαϊκές πόλεις στην κορυφή. Οι δύο επόμενες είναι από την Αυστραλία, η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Οι επόμενες είναι πάλι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία, η Ζυρίχη και η Γενέβη. Και ακολουθεί μια πόλη στην Ιαπωνία, η Οσάκα. Πού είναι η Αθήνα? Η Αθήνα και αυτή τη φορά, νομίζω και με μια ελαφριά επιδείνωση της θέσης της, είναι μακράν, με μεγάλη απόσταση, η τελευταία από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που επιθεωρούνται, ενώ σε ποιότητα ζωής, σε πόσο εύκολο είναι να ζει κανείς σε μια πόλη. Παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη βαθμολογία είναι πολλοί. Είναι το περιβάλλον, είναι η κυκλοφορία, είναι η κίνηση στους δρόμους, είναι τα μέσα μεταφοράς, είναι η πρόσβαση σε νοσοκομείο κτλ. Όσο όμορφη και αν είναι η Αθήνα κατά τα άλλα, ίσως πιο όμορφη από κάθε άλλη, το να ζει στην Αθήνα δεν χρειαζόμαστε να τον Economist για να μας το θυμίσει ότι είναι δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματα, τις διαφημίσεις τώρα.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς. Όπως καθιστά σαφές, η κεντρική διοίκηση τα πλήγματα έρχονται σε αντίπινα σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ανάρτησή του, κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Τους χτυπήσαμε αρκετά δυνατά. Όταν χτύπησαν, αντεπιθεθήκαμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα, ενώ είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε την συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας: «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού». Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. «Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε», ανέφερε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ανεύθυνες χαρακτήρισε η Ρωσία τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Σοκάρι την Αργεντινή, αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου του 2026, είναι 5 και 10 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εδώ, στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλα τα δεδομένα, με όλα τα γεγονότα και όλες τις εξελίξεις και φυσικά με όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όπως αποτυπώνονται και όπως καταγράφονται στη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως εδώ στο νέο πρωινό, όπου συναντιόμαστε και συνδεόμεθα, να και έχετε την πληρέστερη ενημέρωση για την έναρξη του νέου σας πρωινού ή την ολοκλήρωση της νυχτερινής σας βάρδιας και την ξεκούραση η οποία έρχεται. Να έχετε λοιπόν μια καλή ημέρα, ένα καλό πρωινό, στο πρωινό της 9ης Ιουλίου, το 9ο πρωινό του 7ου μήνα του έτους, στον Sky 100,3 και με όλες και με όλους εσάς στον Sky και βεβαίως στην ακρόαση, και να έχετε ένα καλό πρωινό. Μια ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Πρωθυπουργός εχθές από την Άγκυρα, μια πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Έναν διάλογο λοιπόν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος αρχικά μεταξύ των υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών και στη συνέχεια σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά και την ολοκλήρωση της συνόδου, της 36ης συνόδου του ΝΑΤΟ, συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, ο Κυριακός Μητσοτάκης, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε, είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η υιοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης, όπως ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων από εχθές, το κάζους μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική ανορθογραφία. Ο κύριος Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το κάζους μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Επισήμανα ακόμη ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος γαλάζια πατρίδα και θα συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί, οπότε ο ίδιος κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Από την άλλη, ο κύριος Ερντογάν δεν πήρε τίποτα το ιδιαίτερο και ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ με τις δικές του δηλώσεις είπε ότι ακόμη δεν έχω αποφασίσει τελικά για τα F-35, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, πότε θα γίνει. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εικόνα και στα δεδομένα τα οποία έχουμε μετά και τη λήξη της συνόδου αυτής. Πολλές δηλώσεις, πολλά έτσι παραλυπόμενα, πολλές ελπίδες, μάταιες ελπίδες ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα φανεί βεβαίως τελικά, όπως λέει και ο στίχος, το χειροκρότημα. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε αυτό το νέο κύμα των αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, που εξαπέλυσαν εχθές λίγο πριν από τα μεσάνυχτα Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση με την Μέση Ανατολή και στη Μέση Ανατολή. Είχαν προηγηθεί ώρες νωρίτερα οι δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα ότι η εκεχηρία έχει καταρρεύσει και ότι είχε προαναγγείλει εκ μέρους των ΗΠΑ το νέο κύμα των σκληρών χτυπημάτων. Όλα αυτά τα οποία ήδη βλέπουμε και όλα αυτά για τα οποία έχει να κάνει λόγο και παίρνει το λόγο και δεν είναι λογαριασμό που λέμε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, ο κύριος Γκαλιμπάφ, έχουμε δηλώσεις του πριν από λίγο, αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές. Έχουμε βεβαίως όλο το ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης, Μιχάλης Γνατίου και βεβαίως όλες οι εξελίξεις από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και φυσικά και ο Σταύρος Ιωαννίδης εκεί για τα επίσης πολλά πολιτικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε, όλα αυτά για τα οποία έχουν στείλει τις δικές τους ανταποκρίσεις και βεβαίως το δικό τους ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα βεβαίως της εδώ εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε όχι στο αίτημα για την κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από την Επιτροπή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ. Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση εχθές. Σε αυτό μένουμε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η οικογένεια θα αποχαιρετήσει και τις Νέες Δημοκρατίες διά και παρουσία βεβαίως και του Πρωθυπουργού. Θα υπάρξει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Εκεί θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά βεβαίως σήμερα στις 12 και θυμίζουμε από τις επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, επίσης να ξέρετε ότι έχουμε σήμερα βεβαίως και στις 11 θα συναντηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της αγοράς, βιομηχανίας των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, αλλά βεβαίως μαζί εκεί και η διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, για να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα για τις κατηγορίες των προϊόντων και το πώ
ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο, δηλαδή εδώ σε περίπου δύο μήνες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η κυρία Νοτοπούλου χαιρέτησε και αυτή το ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε και την έδρα της. Οπότε λοιπόν μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και βεβαίως σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σύμφωνα βεβαίως με τα αποτελέσματα των εκλογών, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και βεβαίως τη θέση της στο ψηφοδέλτιο και βεβαίως στην Βουλή, παίρνει, αφού ήταν στο ψηφοδέλτιο πρώτος επιλαχών, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, μία από τις σοβαρές προσωπικότητες οι οποίες υπήρξαν στον ΣΥΡΙΖΑ, μία φωνή η οποία έχει λόγο και έχει και άποψη. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει και αν και εφόσον θα δεχτεί την είσοδό του στην Βουλή. Αυτά έτσι και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο βεβαίως έχει τις δικές του παλινοδίες και περνάει τα δικά του έτσι 40 κύματα, περιμένοντας βεβαίως και το τι ακριβώς θα γίνει το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Με τη Δήμητρα Σταματίου είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Κα... Με τη Δήμητρα Σταματίου είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στις μουσικές συνδέσεις με το χτες 20 Ντίνα Βαρσάμι, αλλά σας έχουμε.

με το νέο τραγούδι των U2, το οποίο παρουσιάστηκε προχθές την Τρίτη. Και φυσικά επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει αν τον καλέσετε. Και φυσικά μέσω του κινητού και του δικτύου, αν στείλετε το μήνυμά σας, θα το διαβάσουμε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως επιμιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη. Και συνέχεια η ακρόαση όπως πάντα και των δηλώσεων, αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα οποία απασχολούν την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Όπως καθιστά σαφές η κεντρική διοίκηση, τα πλέγματα έρχονται σε αντίπεινα σε πρόσφατες Ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Ιρανικά τώρα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές στο Μπανταραμπάς, στο Σιρίκ, στο Τσαμπαχάρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται εκεί και πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση πάντως του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ, στο ανατολικό Ιράν. Όπως ανέφερε το Άξιος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά και την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης έρχονται τώρα και ανακοινώνουν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε γέφυρα στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση των απειλών, των Αμερικανικών απειλών. Σε ανάρτηση του λοιπόν στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι η Αμερική δεν έχει ακόμα καταλάβει ότι εκφοβισμός και η παραβίαση των υποσχέσεων δεν θα παραμένουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα, αν επιτεθείτε, θα δεχτείτε πλήγμα. Την ίδια ώρα, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Επίσης, σιρήνες έγιναν και σε Κουβέιτ και Κατάρ. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου εχθές με τη συμμετοχή του και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημαίνοντας ότι μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους, ενώ παράλληλα ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου, ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι η δική μου δουλειά δεν είναι να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε πάντως με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 27 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινητών είναι Νετανιάχου». Για τον Ελλήνα τώρα Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, σχολίασε ότι δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, ανέφερε ο κ. Ερντογάν ότι σε άλλη περίπτωση για τα F-35 συνεχίστε να μας παρακολουθείτε και θα δείτε τι θα γίνει με τους 400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας τώρα σε ερώτηση, ο κύριος Ερντογάν του Μανώλη Κωστίδη και του Sky ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του κυρίακου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω σε πρώτο στάδιο να εργαστούν επάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι, το διαπραγματεύσουμε για να το συζητήσουμε.
Με αιχμή την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της μεσαίας τάξης θα επικεντρωθούν τα κυβερνητικά

0: τελέχη. Μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για την σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν ξανά την άνοιξη του 2027. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εχθές σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίσης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τον κλάδο ως εμπόδιο. Ταυτόχρονα άσκησε κριτική και για την ακρίβεια, λέγοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές και όχι μέτρα που, όπως ανέφερε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των πολιτών. Με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων συναντήθηκε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και δήλωσε πως η κινητοποιηθήκατε δίκαια είναι ότι υπήρξε μια τεράστια κλοπή που οργανώθηκε μέσα από το Μαξίμου με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λίγα πάντως 24 ώρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και παρέδωσε την έδρα πρώτος επιλαχών, είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Για τα ζητήματα της ακρίβειας τώρα, σήμερα σε 11 ώρα το πρωί, συναντάται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών αλλά και το σούπερ μάρκετ, μαζί επίσης και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σήμερα, 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέας. Τώρα, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην κηδεία θα παρευρεθεί και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν έως το τέλος του έτους θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Υπάρχουν πολλές προθεσμίες παραγραφής ανάλογα με την υπόθεση, το φορολογικό αντικείμενο αλλά και το φορολογούμενο. Έτσι, φέτος παραγράφονται εκκρεμείς υποθέσεις των φορολογικών ετών από το 2010 στο 2022. Η Επιτροπή Δεσμών και Διαφάνειας επέριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταν Τίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα. Σε ένεξη διαμαρτυρίας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα εχθές στο Άργος, έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Για φοβισμένους μάρτυρες κάνουν λόγο οι γονείς του άτυχου αστυνομικού, οι οποίοι ζητούν ακόμη μια φορά να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο. Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απρόσωπων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Απόφαση για την υπαγωγή δήμων και δημοσίων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρέμβασης παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις προϋπολογισμού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ για 61 έργα σε 31 δήμους. Σοκάρει όλους μας η είδηση ότι στην Αργεντινή η αυτοκτονία, δηλαδή του εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και επίδειξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη του το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρει τι πρέπει να κάνει, συνέχισε. Έβαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και επίδειξε». Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων, όπου εργαζόταν ο 42χρονος πιλότος, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντάς το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή του Τολέδο. Στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονο Γάλλο σούπερσταρ Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία τώρα κίνηση και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε για την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα έχουμε επιστροφή στο Μουντιάλ και στην αγωνιστική φάση, διότι είμαστε στην προημιτελική φάση και το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει στην Βοστόνη το Μαρόκο. Στο τένις τώρα, Αλεξάνδερ Σβέρεφ νίκησε 3-0 το σετ των Τέιλορ Φρίτζ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Γουίμπλετον. Αντίπαλος του Γερμανού θα είναι ο Άρθουρ Φέρι. Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος συνεχίζει να γράφει ιστορία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης κάτω των 20 στην κατηγορία των 72 κιλών της Ευρωελληνορωμαϊκής Πάλης που διεξάγεται στα Σκόπια. Και τέλος, το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εφήβων Ιαννίδων του Μονάχου πανηγυρίζει η Ελλάδα και η ελληνική αποστολή διαχειρός, δια της κολύμβησης μάλλον, του Γιώργου Καλάνδρου. Με ένα εντυπωσιακό τελευταίο 50 στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδου, 17χρονος αθλητής του ωκεανού, κατάφερε να ανέβει από την έκτη θέση της κούρσας στη δεύτερη και με χρόνο 1.58.77 εξασφάλισε το σημαίνιο μετάλλιο. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιόφωνά σας και πάμε να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες, με όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα τα οποία έχουμε στη διαδικασία της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ, με αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες, με αυτά τα οποία γίνανε χθες και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με δηλώσεις αλλά και βεβαίως με αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Και μιλάμε με την φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα 35, εάν θα τα πουλήσει στην Τουρκία. Ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας ότι μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος προστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διότι μου έκανε το χατήρι, διότι το ζήτησα εγώ. Νωρίτερα, πάντως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ερωτηθείς για τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Τραμπ και του κ. Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν αλλά και πού θα το πουλήσουν. Επισήμανε πάντως με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα είναι αυτοί που θα αρχίσουν εντός του 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά αγορασμένα δικά μας F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους Μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι πρώτη φορά που έθεσε το θέμα αυτό. Επιστρέφοντας λοιπόν από τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως με Διεθνά Μαράκη, θα ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ αλλά και τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης και τη δήλωση του κυρίου Ερντογάν αναφορικά με την ερώτηση και την απάντηση που έδωσε ο Μανώλη Κωστίδη για τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και βεβαίως για τις σχέσεις αλλά και τις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Το κρατικό πρακτορείο Ιρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το Άξιος ανέφερε ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος κρούζο έπληξε γέφυρα στην επαρχία Γκολεστάν στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο οι φρουροί προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε την συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου, ωστόσο είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Λουκά. Λύσα σήμερα καλό πρωινό Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκοπού. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά με όσους έχετε το ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε και τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά. Δύση του Ιουλίου 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν στις σφαγές Κυπρίων. Ενώ το 1877 σαν σήμερα αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μια από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam. 1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Ράσελ, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, και ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί και η παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που είχε τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. 1956, ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Σαντορίνη. Αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. 1959 αρχίζει το διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου. 1956 σήμερα γεννιέται ο Έλληνας, θα το χαρακτηρίσουμε εμείς, ο Τόμ Χάνκς, Αμερικανός ηθοποιός. 1959 γεννιέται ο Τζίμι Κέρ, Σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simple Minds. Ενώ το 1771 φύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κύπουρος από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νέο μάρτυρας. Το 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Cab Gillette, Αμερικανός ευρέτης του ξηραφιού, ενώ το 2000 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Και σαν σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δήμητρά μου, έχει επιλέξει.

θεοδόση πάνω. Έτσι, εδώ και διότι σαν σήμερα το 1946, όπως είπαμε, ο Αυστραλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Bon Scott γεννήθηκε στην Σκωτία. You know it, baby. Tell me. 1959, με συγχωρείτε, είναι άλλος αυτός, τον ακούσουμε. Αν το προλάβουμε, είναι όπου γεννιέται στη Γλασκόβη ο Jimmy Simple Minds. Ακούμε και το τραγούδι με τη δική του φωνή που έγινε τεράστια επιτυχία, The Don't You.

Σωτήρα Δαμελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό. Στέφανε από το Κυψέλη, καλημέρα. Καθώς έτσι είσαι πρωινό χρόνο και εσύ με κυκλοφορία και στόχο και δρόμο προ τον Πειραιά. Να σε καλά. Τάκαρε Αυτολαγωνίση, καλημέρα. Τάκη Αυτολαγωνίση μα λέει με προχθεσινό ξυλόκαστρο. Και γιατί να μην κάνει και μια αρκίτσα λίγο αργότερα. Ελπίζω να μην βρέχει. Καλημέρα, Τάκη μου, να σε καλά. Καλή δύναμη. Τώρα θα δώσει εσύ, καθώ κατεβαίνει, με σίγουρο ότι στου ρυθμού χτυπά το τιμόνι και χορεύει λιγάκι. Θα ακούσει και το επόμενο διότι συνομήλικο και η ίδια χρονιά, σαν σήμερα, ο Γιάννη Κολοκυθά τον ξέρει, έχει μεγαλώσει με αυτά. Γιατί όχι, καλημέρα Γιάννη μου, καλό πρωινό. Σαν σήμερα λοιπόν, επίση, συνομήλικο για το 1959 γεννιέται ο τραγουδιστή και μεγάλο Μαρκ Άλμον, το οποίο έχοντα τη δική του μεγάλη πορεία, κάνει ίσω τη μεγαλύτερη καριέρα του, τη μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία του στην καριέρα του με το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε Sky 103. Καλημέρα. Και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου έχετε ήδη τηλεφωνήσει. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη μου. Η κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη. Ο Σπύρος από το Βοτανικό. Και ο Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρα. Να είστε καλά σε όλες και σε όλους. Σε όλη την ομογένεια που ακούτε μέσω διαδικτύου και εδώ συνδεόμεθα καθημερινά. Και να είστε καλά. Και ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά και καλή παρέα εδώ από τον Sky προς όλους εσάς που είστε εκτός και μακριά από την χώρα. Πάμε λοιπόν στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού εχθές, στη συνέντευξη που έδωσε μετά και την ολοκλήρωση της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και πάμε να τον ακούσουμε για δύο θέματα, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους F-35 αλλά και για το Κάζους Μπέλι.
1: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Από πλευρά του τώρα, λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην χώρα του, απάντησε: είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγοράζει ή αγόρασε συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε ότι συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας τώρα σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι στημερίζεται πλήρως την άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν επάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών. Να τον ακούσουμε. Συμμερίζομαι και εγώ με τον Μητσοτάκη ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο. Θεού θέλοντος, οι Υπουργοί Εξωτερικών μας θα το συζητήσουν σε πρώτη φάση και μετά, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αλλά θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα. Η επίλυση του προβλήματος αυτών των υδάτων αποτελεί καθήκον των ηγετών. Και εγώ συμμερίζομαι την ίδια άποψη σχετικά με αυτό το θέμα.
2: Çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum.
0: Πάμε τώρα στις επιθέσεις που έχουμε, διότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση, όπως ακούτε από νωρίς, των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της αυτοπλοίας στο στενό του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, το Μπανταραμπά, το Σιρίξ, το Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, εκεί όπου βρίσκεται δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπου Μούσα. Το κρατικό τώρα πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης στον ανατολικό Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Έχουμε αντιδράσει και από τους φρούς της Επανάστασης και προειδοποιούν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική, ενώ σιρήνες ταυτόχρονα ακούστηκαν και στα Μπαχρέιν αλλά και στο Κουβέιτ και το Κατάρ. Μετά από όλα αυτά, έχουμε άνοδο πάνω από 5% σημειώσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 78,02 δολάρια το βαρέλι, έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 το αμερικανικό αργό. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα πάμε τώρα, διότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε χθες τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για την κλίση των Τάλε Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα και έτσι λοιπόν δεν μπορούν να κληθούν. Σε ένδειξη τώρα διαμαρτυρίας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τις συνεδρίες της Επιτροπής. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
3: Σε υψηλού τόνου συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα την κλήση των κυρίων Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα αλλά για ιδιώτες.
4: Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της λειτουργίας της Θεσμών και Διαφάνειας που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτε.
3: Στην αντεπίθεση, ο Παναγιώτης Ζουδονής παρουσίασε έγγραφο από τον Νοέμβριο του 2022, όπου η Επιτροπή καλούσε τότε τον Ταλ Ντίλιαν σε ακρόαση, χωρίς να προκύπτουν κολλήματα.
5: Θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής. Το ερώτημα σήμερα είναι, τη σημερινή συνεδρίαση, αν θα παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα.
3: Παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.
6: Η κοινοβουλευτική εκτροπή αυτή τη στιγμή, παραβιάζοντας τον κανονισμό κατ' επανάληψη της Βουλής, όταν όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνετε. Είναι μια ομολογία ενοχής αυτό που κάνετε για άλλη μια φορά.
7: Για το βούρκο αυτού του θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι τους, δεν είπαν ούτε σήμερα κουβέντα.
8: Τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσατε τον Δημητριάδη, τον Ντίλια και τους άλλους. Εμείς τα πάμε μέχρι τέλους.
9: Οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία.
10: Παραιτήθηκε ο Νίξον για το Watergate και νομίζει ο Κυριάκος, ο Κούλης, ότι θα τη γλιτώσει για το ελληνικό Watergate, για το Μητσοτάκης Gate. Δεν θα τη γλιτώσει.
3: Είχε προηγηθεί ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων.
11: Η ταύτισή της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και στη δραματική συρρήκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
12: Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις. Τι εννοεί, απειλεί το ΠΑΣΟΚ?
13: Υπέρτατη αξία του υπεράνωτων των θεσμών, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτόν τον ξεπεσμό.
3: Τα αιτήματα απορρίφθηκαν με την ψήφο της πλειοψηφίας και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν παραμείνει στην αίθουσα να καταγγέλουν αντιδημοκρατική διαδικασία.
0: Οι καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη ότι το 19 ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να προκαλούν το άδειασμα γαλάζιων βουλευτών που πήραν σαφείς αποστάσεις. Όπως είπαν, οι κατηγορίες χρειάζονται στοιχεία, ενώ για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
11: Από το πήρε λεφτά στο ο Τσίπρας είναι γυμνός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιλέγει να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τον πρώην Πρωθυπουργό και τη βαρύτατη καταγγελία για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες το 2019. Επικαλούμενος το παραμύθι του Hans Christian Andersen, ο βασιλιάς είναι γυμνός, υπερασπίζεται πλήρως όσον καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό και απορρίπτει τις κατηγορίες περί τοξικότητας.
14: Γιατί ο πιο διαφθαρμένος μπορεί, ο πιο έτοιμος αποκλείεται. Άρα αυτό κομμένο. Αλέξη μου, κάνε κανένα μπάνιο στη βίλα στο Σούνιο που νοικιάζουμε 500 ευρώ, τα ξαναλέμε. Όταν λέμε δύο άνθρωποι διαπλέκονται, τι εννοούμε, ανταλλάσσουν ανταλλάγματα.
0: Ναι.
14: Τώρα το αντάλλαγμα μπορεί να είναι, θα πει ο κύριος Κοντονής, μια πολιτική χάρη. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι χρήματα. Okay. Ο καθένας το χρήμα όπως θέλει. Η ουσία παραμένει.
15: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
11: Αποστάσεις απέναντι στο ύφος Γεωργιάδη κράτησαν άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης.
16: Εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανένα πολιτικό για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
17: Δεν είναι αλλάξαμε στάση, αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
11: Στον αντίποδα με αφορμή τις καταγγελίες Γεωργιάδη, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο.
18: Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
11: Εκλογικούς ρυθμούς ανεβάζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Και κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ για την καθυστερημένη υπαγωγή του στα βαρέα και ανθυγιεινά.
19: Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
11: Για το υψηλό κόστος παραγωγής συζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος με το συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων.
20: Ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε με τα καρτέλ να κρατήσουν και τις τιμές υψηλά και όλο το καλοκαίρι. Έτσι αντιμετωπίζει και τον αγρότη και τον καταναλωτή.
11: Με το επίπεδο της πόλωσης να ανεβαίνει, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το επικοινωνιακό μπαράζ. Στις ερωτήσεις που δέχεται καθημερινά από πολίτες, απαντά τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική.
21: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα.
11: Στην ταύτιση Τσίπρα-Ανδρουλάκη εστιάζουν τα κυβερνητικά πυρά.
22: Ο άλλος πόλος δεν άλλαξε ποτέ. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο πόλος της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού. Εμείς θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την υπευθυνότητα, τα παραδοτέα, τα κοστολογημένα προγράμματα, τις πράξεις και όχι τα λόγια.
23: Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Και μετά από δύο χρόνια απουσίας και rebranding, τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι καινούριο.
11: Την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.
0: Τώρα έχουμε σήμερα την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, 12 ώρα σήμερα στην Κοζάνη, εκεί θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, διότι το άτυπο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, οι παραιτήσεις που έγιναν και όσες έπονται, αλλά και η πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στον Πολάκη, εκτροχιάζει τις εξελίξεις στις επιμέρους κόντρες, οι βολές των βουλευτή των Χανίων για τις άλλοτες σχέσεις του με τον Στέφανο Κασελάκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκή.
24: Στην κόψη του ξηραφιού κινείται το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με τον Παύλο Πολάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να αμφισβητήσει τον Σωκράτη Φάμελο. Τα στελέχη που επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά στην Ελλάδα στις εκλογές, βάλουν κατά του Χανιώτη βουλευτή.
25: Ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα αυτοί θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
26: Πρακτικά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να εκλέξουμε άλλο πρόεδρο. Εμείς πρόεδρο εκλέγουμε από τη βάση.
27: Δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
24: Η καχυποψία πλέον κυριαρχεί στη Κουμουνδούρου, με τα στελέχη της μειοψηφίας να ζητούν τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα ψηφίσουν το Σάββατο.
13: Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, να υπάρχει υποψία πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν οργανωμένα μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα.
28: Στελέχη τα οποία ήρθαν στην Κεντρική Επιτροπή έβγαλαν πύρινους λόγους για το τι πρέπει να κάνουμε και μέσα σε δύο μέρες παραιτήθηκαν.
24: Οι εξελίξεις στο κόμμα θα καθοριστούν από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Περισσότερο από τον Αντώνη Τζελέτο χθες στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη για τις αποχωρήσεις και βεβαίως για το τι ακριβώς γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
29: Της Κατερίνας Νοτοπούλου, πριν από λίγο, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Και τι έχουμε από εδώ και πέρα? Ακόμα 5 βουλευτές οι οποίοι είναι έτοιμοι έτσι κι αλλιώς να αποχωρήσουν. Οι 2 μάλιστα, ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Χεδίγουλου, είναι στο πεδίο της παρέτησης από την έδρα. Και ακόμα 9 που περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Συνολικά δηλαδή 14 βουλευτές είναι υπατμών. Και τι περιμένουν αυτή τη στιγμή? Αν το κόμμα Λένα το Σάββατο περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη, Δευτέρα θα έχουμε ένα μπαράζ παραιτήσεων ή ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει πάλι όλη η Βουλή. Τώρα, όσον αφορά το παρασκήνιο, έχει ενδιαφέρον γιατί τις προηγούμενες μέρες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε κατά μόνας είτε στις σκέψεις που έγιναν, είπαν στον κύριο Φάμελο, της πλειοψηφίας βουλευτές, ότι πρέπει η λύση που θα προτείνει το Σάββατο να είναι καθαρή. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί βεβαίως θα δοθεί όλη η μάχη.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε, ο κύριος Αμανατίδης είναι ο πρώτος επιλαχών. Θα μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει και αν θα μπει στο κοινοβούλιο. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο ότι ακριβώς έγινε στο Άργος εχθές τα ξημερώματα, διότι ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα εχθές στο Άργος τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
24: Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ εντοπίζουν έναν 20χρονο οδηγό και του κάνουν ηχητικά και φωτεινά σήματα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός τους αγνοεί, αναπτύσσει ταχύτητα και επιχειρεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του.
30: Το αυτοκίνητο το μαύρο πέρασε σφαίρα, όπως λέμε, σφαίρα.
1: Πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό, του σκηνίδα για πότε κατάλαβα.
2: Ξεκινάει καταδίωξη που διαρκεί περίπου μισή ώρα, με τον νεαρό να παραβιάζει πινακίδες σήμανσης, όρια ταχύτητας και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, διασχίζοντας τέσσερα χωριά μέσα στο Άργος: το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι. Εγκλωβίζεται τελικά από τους αστυνομικούς έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Άργος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αφού προσπαθεί να τους εμβολήσει εκ νέου, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο.
4: Έπειτα από καταδίωξη περίπου μισής ώρας, οι αστυνομικοί της Όπια καταφέρνουν να εγκλωβίσουν το όχημα του 20χρονου στον παράδρομο. Εκείνος πηδάει αυτή τη μάντρα, πηδάει τα μεταλλικά κυκλειδώματα που βλέπετε και στη συνέχεια μπαίνει στο παρακείμενο οικόπεδο.
2: Ο νεαρός κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και οι αστυνομικοί πυροβολούν.
4: Ο 20χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει σκαρφαλώνει αυτόν τον μαντρότυχο τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν. Όπως μπορείτε να δείτε στον τοίχο, υπάρχουν σημάδια από τις βολίδες. Τελικά ο νεαρός καταραίει σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από θράσματα που δέχτηκε στο κεφάλι.
2: Στο σημείο καλείται άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΠ και ο νεαρός μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άργους.
5: Στις 6.30 τα ξημερώματα ο 20χρονος μεταφέρθηκε από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Άργους εδώ στο Θριάσιο στην Ευρωχειρουργική Κλινική. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στις 3.30 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.
2: Οι δύο αστυνομικοί έχουν συλληφθεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
6: Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
2: Οι συλληφθέντες ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Με καταθέσεις μαρτύρων τώρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Για φοβισμένους μάρτυρες έκαναν λόγο οι γονείς, ενώ ακόμη μια φορά ζητούν να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο από τις φυλακές του Κορυδαλλού. Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, η Έλενα Γαλάρη.
7: Την έντονη αντίδρασή τους που μετά από 8 μήνες δεν έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημά τους να μεταφερθεί στο εφετείο η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Ένα αίτημα στο οποίο συνενούν άπαντες οι διάδικοι.
8: Γιατί δεν μας πάνε στο εφετείο και μας έχουν εδώ? Ποιοι ασκούν πιέσεις και σε ποιους για να βρίσκεται αυτή η μεγάλη δίκη εδώ μέσα? Ποιον φοβούνται? Εδώ είμαστε μόνο η οικογένεια Λιγκερίδη και οι δικηγόροι. Γιατί μας έχουν κλειδωμένους εδώ μέσα?
9: Τι φοβόμαστε τότε? Αυτούς που αφήνουμε ελεύθερους? Ή φοβόμαστε τους αστυνομικούς μη μας κάνουν ντου στο εφετείο?
7: Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η σημερινή απουσία μαρτύρων, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε μάρτυρα που δεν προσήλθε.
8: Τα πρόστιμα μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να βρεθεί να τους τα πληρώσει. Το θέμα είναι να ακολουθήσουν και κάποιες ποινές φυλάκισης. Χθες από τους 10 μάρτυρες εμφανίστηκαν μόνο οι δύο.
7: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες φοβούνται.
9: Τραμπουκίστηκαν και εκφοβίστηκαν. Και σίγουρα πιστεύω ότι φοβούνται για τη ζωή τους. Ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες και με μια εγκληματική οργάνωση. Οργανωμένη, δομημένη.
7: Την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτό το αίτημα κατηγορουμένου να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα όχι τρεις φορές το μήνα, αλλά μία. Επικαλούμενος οικογενειακές υποχρεώσεις.
9: Και το δικό μου το παιδί μωρό θα είχε τώρα, αν ήταν στη ζωή. Του τη στέρισε αυτός που λέει και επικαλείται ότι έχει μωρό. Στη φυλακή να είναι. Να μην παρουσιάζεται πουθενά. Φυλακή, τέλος.
7: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Και το δωράκι που σας λέγαμε. 9 χρόνια είχαμε να ακούσουμε κάτι καινούριο και αυτή είναι η YouTube με το Street of Dreams.

0: For the first time, this is the Street of Dreams.
1: Ήχος YouTube, το καταλαβαίνετε. Το κλιπ γυρίστηκε κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο στο Μεξικό. Εκεί λοιπόν από πάνω σε ένα λεωφορείο με γκράφιτι μπροστά σε κοινό στους δρόμους της πόλης του Μεξικού. Και μας θυμίζει πολύ το βίντεο κλιπ του 1987, το Where the Street Has No Name. Οι YouTube επανήλθανε με ένα τραγούδι μετά από 9 χρόνια, διότι φέτος κλείνουν και τα. Πόσα χρόνια κλείνουν και τα. Το βρω αμέσως. Ξεκινήσανε το 1976. Οπότε λοιπόν είναι λοιπόν ένα τραγούδι που έρχεται μετά από τόσα χρόνια ξανά να κλείσει αυτή η ομαλή έτσι, πορεία του στην μουσική. Να το δείτε, να το απολαύσετε. Εμείς σας χαιρετούμε. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρικλής για αυτές τις ημέρες και την επόμενη εβδομάδα στον Sky 100.3. Εμείς αύριο στις 5. Γεια χαρά.

0: Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στο σεισμενόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του κτηρίου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική εκένωση χώρων του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν και που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιραν Σάχρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε και δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς, ενώ πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε γέφυρα στην πόλη της στην επαρχία Γκολεστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, χωρίς να σημειωθούν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής είχαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, ενώ σιρήνες είχαν σε Κουβέιτ και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για το βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα και είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Άνοδο πάνω από 5% σημείωναν χθες οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Άνοδο παρουσιάζουν και αυτή την ώρα, με την τιμή του Brent να κινείται περίπου στα $79 το βαρέλι και στα $74 το αμερικανικό αργό. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου για τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε νωρίτερα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτησεις σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε ερώτηση διαφορετική για τα F-35 απάντησε «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργοστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργος έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου σε ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Έτσι, παιδιά, με Power of Stellar ξεκινάμε αυτό το πρωινό. Αυτή είναι η δική μας καφέινη. Ωραία, από το αξιμέρωτο και το φετινό καλοκαίρι. Τι αμαρτίες πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω. Να κάνουμε εμείς τα ρεπό του πολυλογά. Μη σου τύχει αυτό, μη σου τύχει. Έτσι τα λέω, παιδιά, αυτά. Μη με παρεξηγήσετε αυτό το πρωινό Πέμπτη. Στον αγαπάμε τον Γιώργο Ψάλτη. Γιώργο μου, καλή ξεκούραση. Αλήθεια, που πάει πάλι αυτός. Ταξιδάκι, κυρία Σταματίου, έμαθα. Ταξιδάκι, ε! Δεν αποκαλύπτουμε πού, παιδιά. Προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή των ραδιοφωνικών παραγωγών του σταθμού. Καλά να τα περάσεις, Γιώργο μου, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Sky 100,3, παιδιά, στα ραδιοφωνά σας σήμερα και αύριο, και τη Δευτέρα και την Τρίτη μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο αυτού εδώ του σταθμού. Και πού να δείτε τον Αύγουστο τι έχει να γίνει. Ναι, για 3 εβδομάδες θα τα λέμε και τον Αύγουστο σε αυτήν εδώ την πολύ πρωινή ζώνη. Καλό μας κουράγιο, δηλαδή, καλό μας κουράγιο. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, να είστε καλά. Φρεσκολόφρεσκο το τραγούδι που ακούσατε, και επειδή έχω και έτσι αρκετούς ακροατές εδώ στον Sky 100,3 πια, όλα αυτά τα χρόνια που ανταμώνουμε ραδιοφωνικώς και τα λέμε και νομίζω πως κάνουμε και ωραία παρέα, που τα μουσικά μας ακούσματα και τα μουσικά μας γούστα ταιριάζουν. Black Lilies, το τραγούδι αυτό από Power of Stellar. Φρέσκο, ολόφρεσκο, είναι φρέσκες εσόδια των τελευταίων εβδομάδων. Ακούγεται πολύ το φετινό καλοκαίρι. Ακούγεται πολύ και θα ακουστεί πολύ ακόμη. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Την ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτρος Μποράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Τον βομβαρδίζετε αυτό το πρωινό Πέμπτης. Είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου. Είναι το Σωτήριο έτους 2026. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ο κύριος Μποράιτης θα φροντίσει έτσι ώστε αυτούσιο το μήνυμά σας να μεταφερθεί σε μένα και εγώ βεβαίως να το μοιραστώ με το υπόλοιπο ακροατήριο του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είπαμε πως είναι στα αντέξω, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Δημήτρης Γιαννήρης, the one and only, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια όλης της πρωινής της ζώνης του σταθμού. skyradio.gr, τα λέμε και διαδικτυακώς, αρκεί να πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πέτρος Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, pekirk@gmail.com. Έχει θέματα η επικαιρότητα, παιδιά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή, έχει θέματα, δεν πλήττουμε καθόλου σε αυτήν εδώ τη χώρα και θα έλεγα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, ναι, αφήστε τα. Ντόναλντ Τραμπ, δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι άλλο για τον πλανήτη. Ντόναλντ Τραμπ, και όχι απλώς δεν πλήττεις, όλο και με κάτι καινούριο ξυπνάς, όπως ξυπνήσαμε σήμερα, με νέους βομβαρδισμούς και νέες εκρήξεις εκεί στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, με νέες επιθέσεις. Για το θέμα αυτό θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια στην πορεία της εκπομπής, διότι ούτως ή άλλως στη διεθνή δημοσιογραφία ήταν νομίζω τα βλέμματα όλων στραμμένα τις τελευταίες ημέρες, και στην Άγκυρα και σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έριξε αυλαία χθες. Και νομίζω πως παράπονο δεν έχετε και με τον Μανώλη Κωστίδη και με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρισκόντουσαν στην Άγκυρα, αλλά και με τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είχατε όλη την πληροφόρηση, όλη την πληροφορία και βεβαίως στη συνέχεια και το σχόλιο και ανάλυση και από τον κύριο Φίλ και από τον κύριο Παπαχέλα. Στα όπα όπα σας έχουμε, παιδιά! Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πριν ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Πέμπτη σήμερα, είπαμε, 9 Ιουλίου, Σωτήριον έτος 2026, Ανατολή του Ήλιου. Έχει ήδη συντελεστεί πριν από 7 ολόκληρα λεπτά, 6 και 9 πρώτα λεπτά, ναι, τη λέει ο ήλιος, και μπράβο του. Δύση του ήλιου στις 8 και 51 πρώτα λεπτά, μεγάλη ακόμη είναι η μέρα, χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Χαίρονται πιο πολλοί κόρες, που να ξέρετε, η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα, διότι μπορούμε να είμαστε στην παιδική χαρά, κυρία Σταματίου, μέχρι τις 8 και μισή τουλάχιστον. Βεβαίως.
και μπορεί να κάνει και κάποια παραχώρηση παραπάνω ο μπαμπάς που τα κορίτσια του τα έχει στα οπα-οπα, εννοείται, και να κάτσουμε και λίγο παραπάνω μέχρι να νυχτώσει. Πολύ ευχαριστώ όλα αυτά. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Κάθε καλό, παιδιά, πολύχρονη και ευτυχισμένη να είστε. Σαν σήμερα, δύο γεγονότα ξεχωρίζω. Από στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Κάθε καλό, παιδιά, πολύχρονη και ευτυχισμένη να είστε. Σαν σήμερα, δύο γεγονότα ξεχωρίζω. Από το σανσήμερα.gr. Σαν σήμερα το 1877,

θα βάλει στο Αυστραλιανό Open, μετά το US Open. Το Wimbledon είναι μια κατηγορία μόνο του. Για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Και βεβαίως τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι είστε φαν του τένις, είμαστε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έτσι. Όπου φέτος αυτό το οποίο αξίζει να σταθεί κανείς σε σχέση με το Wimbledon. Δεν ξέρω τώρα πώς το παρακολουθείτε, διότι έχει πέσει βαριά και η σκιά του Μουντιάλ πάνω από το Wimbledon. Και εντάξει, το Μουντιάλ είναι ένα αθλητικό γεγονός άλλης κλίμακας και άλλου μεγέθους. Έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο φετινό Wimbledon. Έχει βρεθεί στα ημιτελικά ο κύριος Άρθουρ Φέρι. Ουδής τον γνώριζε, φαντάζομαι, το συγκεκριμένο τενίστα, πριν φτάσει στα ημιτελικά του φετινού Wimbledon. Και αυτό διότι ήταν, κρατηθείτε, στο νούμερο 114 του κόσμου. 114. Ναι, ναι, πήρε wild card για να συμμετάσχει στο φετινό Wimbledon και έχει κατορθώσει να τρουπώσει και να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Πραγματικά απίστευτο. Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, οπότε μάλλον θα χαιρετήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο συγκεκριμένο τουρνουά, με αυτόν τον Βρετανό τενίστα να κάνει απίθανα πράγματα και να έχει χαροποιήσει πάρα πολύ τους Βρετανούς. Σίνερ Τζόκοβιτς, το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού Wimbledon.

Α, επίσης, σαν σήμερα το 1956 είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να πλήττη τη Σαντορίνη, από τον οποίο σεισμό προκλήθηκε και τσουνάμι, ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα το οποίο έφτασε μέχρι και την Κρήτη. Ναι, παιδιά, πραγματικά απίστευτο. Όσοι μας ακολουθείτε στα social τα media, μετά τις 8 θα έχουμε ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο με τις ευλογίες και του κυρίου Σίμου Κόκκινου, ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει εδώ με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε φτιάξει μαζί με τον κύριο Κόκκινο ένα πολύ ωραίο βίντεο για τα γεγονότα του 1956 και αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό, που ήταν πολύ μεγάλο θέμα για χρόνια. Όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικότερα για την Ευρώπη. Ο σεισμός αυτός των 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη για τον 20ο αιώνα. 7,3 Ρίχτερ. Πολύ μεγάλο σεισμός, 53 νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες και ένα ισοπεδωμένο νησί άφησε πίσω του ο σεισμός αυτός. Αναφέρομαι φυσικά στην Σαντορίνη. Δείτε το βίντεο και ακολουθήστε μας και στα social τα media όσοι δεν το έχετε κάνει. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε διάφορα πολύ ωραία πραγματάκια στα social media το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάνουμε δουλίτσα καλή, νομίζω, και είναι και αυτά τα βίντεο που παραπέμπουν σε, σαν σήμερα, στα οποία προσπαθούμε πάντα να σας θυμίζουμε γεγονότα που είναι λιγάκι άγνωστα στον πολιτικό κόσμο, όμως έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως αυτός ο ισχυρός σεισμός. Ξέρετε, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, παλιές φωτογραφίες αποκτούν ζωή, αποκτούν κίνηση, γίνονται κάτι σαν βίντεο και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι είστε λάτρεις τέτοιων θεμάτων, τέτοιων γεγονότων, πραγματικά θα το λατρέψετε. Καιρός όχι και τόσο καλός από ό,τι διαβάζω σήμερα, διότι φαίνεται πως το σκηνικό αλλάζει. Δεν θα έχουμε την ηλιοφάνεια που έχουμε συνηθίσει, που έχουμε αγαπήσει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, όπως διαβάζω και όπως μας ενημερώνει η υπηρεσία, σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, σε Θράκη, σε Βόρειο Αιγαίο. Και νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα έχουμε και στην Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι το φοβερό από ό,τι φαίνεται. Πολύ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν επίσης στο Βόρειο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Όσοι θα ταξιδέψετε σήμερα, να έχετε το νου σας, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Από ζέστη όμως μια χαρά πάμε εμείς, κάτι 34-35 το πολύ βλέπω πως προβλέπει η υπηρεσία για σήμερα, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: Η Βαρκελόνη βιώνει πολύ δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες τις τελευταίες ημέρες. Χθες κατέγραψε 40,5 βαθμούς Κελσίου η ισπανική πόλη, πραγματικά εντυπωσιακό. Και εκεί καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η Βαρκελόνη, μια πόλη πολύ δημοφιλή στους τουρίστες. Η θάλασσα ήθιστε να μετριάζει τη ζέστη, όμως αυτά είναι ψηλά γράμματα όταν η συζήτηση φτάνει στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Διάβαζα χθες στην Καθημερινή της Τετάρτης πώς δροσίζονται το φετινό καλοκαίρι οι Γάλλοι, παιδιά. Δεν πάει το μυαλό σας. Βουτάνε στο Σικουάνα. Αν έχεις επισκεφτεί πριν από χρόνια το Παρίσι, θα θυμάσαι πως τα νερά του Σικουάνα δεν ήταν απλώς βρώμικα. Ήταν κάτι παραπάνω από βρώμικα. Δηλαδή μιλάμε για λίμματα τα οποία υπήρχαν εκεί, μπίχλα πραγματική, όμως ξόδεψαν, αν δεν κάνω λάθος, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στο Παρίσι πριν από μερικά χρόνια, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να καθαρίσουν τον Σικουάνα, και φαίνεται πως υπήρξαν αποτελέσματα, διότι οι Γάλλοι σε διάφορα σημεία τα οποία έχουν δημιουργήσει εκεί στο Σικουάνα στο Παρίσι και θυμίζουν μικρές πισίνες, πάνε και βουτάνε και κάνουν τα μπάνια τους και κάπως έτσι δροσίζονται και περνούν το φετινό τους καλοκαίρι. Και φαντάζομαι πως αν πάρουν το Μουντιάλ, εκεί θα τη βγάλουν. Ναι, διότι είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα φαβορί για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ η Γαλλία, που έχει μια φοβερή ομάδα. Απόψε το βράδυ ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ. Μη μιζεριάζετε ο Ρισμπέρι και μην ασχολείστε με διαιτησίες, ιστορίες και διάφορα τέτοια φαντάσματα. Το λέω γιατί πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν τις διαιτητικές αποφάσεις μετά το μάτι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, και η Αίγυπτη ήταν στα κάγκελα, για τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Παιδιά, ξεκολλήστε. Παρακολουθούμε ένα από τα κορυφαία Μουντιάλ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία. Βλέπουμε τρομερή μπάλα. Οι αλλαγές που έκανε ο Ινφαντίνο δεν τις έκανε για το καλό του αθλήματος. Τις έκανε για να βγάλει περισσότερα λεφτά. Δεν έχει σημασία. Προς όφελος των θεατών οι αλλαγές αυτές, διότι οι παραπάνω ομάδες δεν οδήγησαν σε πτώση της ποιότητας του προϊόντος αυτού που λέγεται Μουντιάλ, και είναι το top αθλητικό γεγονός. Οπότε απολαύστε αυτό το οποίο βλέπετε. Ας απολαύσουμε και τα προημιτελικά τώρα που έχουμε περάσει στο ψητό. Και αφήστε τα άλλα για εσωτερική κατανάλωση, εδώ που υπάρχει μια μιζέρια με διαιτησίες, ιστορίες αυτά, και με το VAR νομίζω πως πολλά από τα στραβά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όχι μόνο του ελληνικού, έχουν διορθωθεί. Κοίτανε και χθες και η πρώτη μέρα χωρίς Μουντιάλ, πήρανε και μια ανάσα, παιδιά, και αθλητικοί συντάκτες. Τραβάνε και αυτοί κουπί, μην νομίζετε. Τραβάνε κουπί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι και εδώ στον Sky και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Φαντάζομαι περιζήτητοι αθλητικοί συντάκτες. Είναι περιζήτητοι. Είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται ο πολύς ο κόσμος. Το Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο, πρώτος προημιτελικός στις 11 το βράδυ. Απόψε θα τα πούμε αύριο με τον κύριο Θανάση Κριτικό. Τι είδε και αυτός, τι θα έχουμε δει και εμείς από αυτόν τον πρώτο προημιτελικό που έχει φαβόρη ξεκάθαρο, είναι η Γαλλία, αλλά το Μαρόκο έχει μια πολύ καλή εθνική ομάδα και οι Γάλλοι παίρνουν τα μέτρα τους, διότι θα κλείσουν απόψε το βράδυ στην Γαλλία αρκετή σταθμή του μετρό στο Παρίσι, θα επιστρατεύσουν ακόμη και drones και γενικότερα αρκετούς Γάλλους αστυνομικούς, έτσι ώστε να μην έχουν με επεισόδια και με μετανάστες από το Μαρόκο δεύτερης γενιάς που βρίσκονται στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Μην έχουμε ιστορίες και ντράβα, αλλά και επεισόδια όπως είχαμε μετά τον τελικό του Champions League. Αυτά εισαγωγικώς για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που είναι και το θέμα των τελευταίων ημερών. Θα τα πούμε μετά τις 6.30 που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Πόσο έχουμε τώρα, κύριε Σταματίου? Ένα λεπτάκι, μάλιστα. Θα κάνουμε και την αποτίμηση των όσων είδαμε, των όσων ακούσαμε αυτές τις ημέρες στην Άγκυρα, με την βοήθεια διεθνολόγου. Έτσι, εννοείται, δεν θα σας άφηνα χωρίς τη γνώμη ειδικού. Ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης ήταν μαζί μας. Διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, new entry, ο κύριος Τζανιδάκης, από τις νέες φωνές που ακούγονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα των διεθνών σχέσεων και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, σοβαρός επιστήμονας. Και βεβαίως και στις υπόλοιπες εκπομπές θα ακούσετε και άλλες αναλύσεις. Ας πούμε, ο Άρης Πορτοσάλτε θα φιλοξενήσει στη συνέχεια στην εκπομπή του τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Για να έχετε μια πλήρη εικόνα πώς αποτιμούν οι διεθνολόγοι τα όσα είδαμε και όσα ακούσαμε αυτές τις ημέρες, με την εικόνα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και των χωρών του δυτικού κόσμου να είναι μάλλον θλιβερή. Ήταν θλιβερή, παιδιά, να ανέχονται όλες αυτές οι μεγάλες χώρες τις γραφικότητες και τα μπρος πίσω και όλους αυτούς τους θεατρινισμούς του Ντόναλντ Τραμπ και να μην μπορούν να σηκώσουν ανάστημα. Αυτό είναι από μόνο του θλιβερό. Και πάρα μα πάρα πολύ λυπηρό για το που έχει φτάσει ο κόσμος και πόσο ανήμποροι είναι όλοι αυτοί οι ηγέτες, ξαναλέω, μεγάλων χωρών. Μεγάλων χωρών με ειδικό βάρος, τέλος πάντων. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μερανία Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλου νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκενώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία των Αμερικανών Προέδρων μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθεύσει τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει ένα τέτοιο λάθος. Απάντοντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος, έναν 20χρονο, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 32, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 ο Πέτρος Κυρκυλής. Συνεχίζουμε μουσικώς με τον σπουδαίο Marvin Gaye και το τραγούδι του I Want You. Είπαμε φέτος, παιδιά, εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, καταγράφουμε τις συναυλίες τις οποίες δεν μπορούμε να πάμε. Μία ακόμη πολύ ωραία συναυλία είχαμε στο θέατρο του Λυκαβητού την περασμένη Δευτέρα από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Χωσέ Τζέιμς. Μία συναυλία αφιέρωμα στον Marvin Gaye. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από όταν ο Marvin Gaye κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό του άλμπουμ I Want You. Και επί της ουσίας ο Χωσέ Τζέιμς ήθελε να τιμήσει την κληρονομιά που έχει αφήσει ο Marvin Gaye και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Και με αυτή τη συναυλία.

Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και εμείς για αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Σε δωμάτιο της κλινικής ξέσπασε η φωτιά αυτή τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχει κατασβεστεί πλήρως από την πυροσβεστική, όπως μαθαίνουμε. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ωστόσο επειδή από τη φωτιά υπήρξαν έντονοι καπνοί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση κάποιων χώρων του νοσοκομείου. Σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου, όπως διαβάζω, η φωτιά εκενώθηκαν κάποιοι χώροι του νοσοκομείου με 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Υπήρξε και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο κινητοποιήθηκε για αυτή τη φωτιά. Μια μικρή αναστάτωση, νομίζω όλα βαίνουν καλώς. Κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει για τους ασθενείς, για τους γιατρούς, για το νοσηλευτικό προσωπικό. Μηνύματα, καλημέρες, πριν βρούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά. Ο Χρήστος από το βροχερό Βουκουρέστι. Βρέχει εκεί ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, βρέχει στο Βουκουρέστι? Μάλιστα, έχει τρελαθεί ο καιρός παιδιά. Σαραντάρια στη Βαρκελόνη, βρέχει στο Βουκουρέστι, βροχές θα έχουμε εδώ και στην κεντρική Μακεδονία, μπορεί και χαλάσει. Τι να πω, τι πράγματα είναι αυτά. Τι τρέλα είναι αυτή που κουβαλάει ο καιρός. Γεια σου Αλεξανδρέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Στη Λεωφόρο Αθηνών μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος, στην άνοδο έχουν ανοίξει τρεις τρύπες. Καθίζει η οδοστρώματος, στη διασταύρωση από νερά που τρέχουν. Βάλε και τα δύο της οδοπίας προς Καραμαγκά και έχετε μια πολύ ωραία εικόνα για το τι θα ακολουθήσει για όσους κατεβαίνουν προς Ασπρόπυργο. Αυτά τα ευχάριστα και βοήθειά μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Αλέξανδρε. Ελπίζω να επιληφθεί του θέματος η υπηρεσία. Ο Θανάσης από τη Νέα Σμύρνη λέει μια μεγάλη αλήθεια στις 6:23 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στον Αύγουστο και το ξέρεις, όταν ακούς Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και βράδυ να κάνει εκπομπή, δεν στα πάνε καλά. Μόνο πρωί θα κάνουμε φέτος. Υπάρχουν και άλλοι που θα σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος της ενημέρωσης. Ω ναι. Είναι όμως 9 Ιουλίου ακόμα και εμείς κάποια στιγμή μέσα Ιουλίου θα χαιρετήσουμε παιδιά, να πάρουμε μια ανάσα 2 εβδομάδες και μετά θα επιστρέψουμε για να φάμε μαζί σχεδόν όλο τον Αύγουστο. Να είσαι καλά Θανάση μου, την καλημέρα μου. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας και τον Δημήτρη Κυλάκο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης μου λέει πως οδηγάει για Ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό δρόμο Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλή εργασία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Η άδεια αργεί ακόμη. Έχουμε ακόμη 10 μέρες μπροστά μας, οπότε έχουμε ακόμη δρόμο.

0: Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λοιπόν, το θέμα μας. Και μια εικόνα που δεν τιμάει καθόλου τη συμμαχία και τις χώρες του δυτικού κόσμου. Να ανέχονται, τα λέγαμε και νωρίτερα, όλες αυτές τις γραφικότητες, όλα αυτά τα μπρος πίσω, όλες αυτές τις αντιφάσεις και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, και τι δεν είπε, παιδιά, μπροστά στις κάμερες. Εντάξει, όλα αυτά, ξέρετε, έχουν ένα έντονο επικοινωνιακό στοιχείο, διότι αν μιλήσεις με κάποιον από αυτούς τους ηγέτες ή με κάποιον από τους συνεργάτες αυτών των ηγετών, θα σου πούν πως πίσω από κλειστές πόρτες, τις κλειστές συνεδριάσεις, τα τέτα τέτ που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες αυτών των χωρών μέλων του ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο ήπιος, πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο ενωτικός. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια τα κάνει μόνο μπροστά στις κάμερες. Και βεβαίως στο τέλος της ημέρας χθες προσπάθησε λιγάκι να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, κάνοντας λόγο για μια συνάντηση γεμάτη αγάπη και ενότητα. Αυτό δεν προκύπτει και σε επίπεδο διεθνούς γεωπολιτικής, διότι έχουμε εδώ και λίγες ώρες νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έτσι. Κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει χθες κατά τις παρεμβάσεις του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι τέλος πάντων οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε όπως θα ήθελε. Οπότε τι θα κάνει, θα πατήσει το κουμπί και θα εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν και της Τεχεράνης. Βεβαίως είχαν προηγηθεί και κάποια χτυπήματα, για να τα λέμε όλα, από τους φρουρούς της Επανάστασης κατά πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Πάντως εσείς κρατήστε πως η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, με πλήγματα να πραγματοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όμως η Τεχεράνη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ και αυτή τη ζωτική σημασία θαλάσσια εδώ για τη μεταφορά πετρελαίου που αφορά το σύνολο του πλανήτη, είχε αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί που δεν το είχε πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν πατήσει το κουμπί και ξεκινήσει αυτούς τους βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη αποτυχία για την Αμερικανική διοίκηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπω πως έχει κάνει δηλώσεις στον απόϊχο αυτών των Αμερικανικών πληγμάτων στην περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Έχει πει πως τον κάλεσαν πριν από λίγο οι Ιρανοί, του είπαν ότι θέλουν να κάνουν πολύ μια συμφωνία, ναι, έχουν πέσει στα πόδια του και τον παρακαλάνε. Αυτά τα λέω εγώ, δεν τα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά φαντάζομαι αυτό εννοεί. Απλώς δεν ξέρει ο ίδιος αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία με τους Ιρανούς οι Αμερικανοί. Ναι, αυτά έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα τι πιστεύεις και τι όχι, τι κρατάς και τι αφήνεις από αυτά που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήστε τα. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες κατά τις συνεντεύξεις τύπου τις οποίες παραχώρησαν οι ηγέτες. Ξεκινώντας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να σταθούμε λιγάκι στα ελληνοτουρκικά και στο πώς η Τουρκία μέσα από αυτό το διαρκές μασάζ του κ. Ερντογάν προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και αυτή την επίθεση γοητείας, αν θέλετε, που του εξαπέλυσε κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, τον υποδέχθηκε σαν τον ηγέτη που άλλος τέτοιος δεν έχει περάσει από αυτόν εδώ τον πλανήτη. Να ακούσουμε τι είπε για την Τουρκία και τα F-35 και αν θα τα πάρει αυτά τα 5 F-35 ο κύριος Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ είχε διαφανεί πως θα του τα δώσει, επειδή και ο ίδιος αντιλαμβάνεται προφανώς, χαζός δεν είναι, πως για να πάρει τα F-35 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πρέπει να βρεθεί μια νομική, μια τεχνική φόρμουλα για τους S-400 που έχει πάρει η Τουρκία από τους Ρώσους και τον κύριο Πούτιν, που δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι εύκολο να κάμψεις και την αντίσταση του Κογκρέσου που είναι επίσης ισχυρή. Υπάρχει ένα μπλοκ γερουσιαστών και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι αντίθετοι σε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ. Επιχειρεί να την ανοίξει διάπλατα την πόρτα στον κύριο Ερντογάν για τα F-35, αλλά ξαναλέμε, δεν είναι εύκολο. Άμεσα δεν πρόκειται να τα πάρει τα F-35. Σε βάθος χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Η πρόθεση πάντως είναι σαφής, ότι θέλει ο κύριος Τραμπ αυτό το δώρο να το κάνει στον κύριο Ερντογάν, διότι τον γουστάρει, να το πούμε πολύ απλά, πάρα πολύ τον κύριο Ερντογάν. Ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τραμπ χθες το βράδυ.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία, είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Δεν έχει αποφασίσει, αγαπάει Τουρκία όμως, όπως καταλάβατε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να ακούσουμε τι είπε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενοχλείται από το γεγονός ότι εμείς βάζουμε θέμα σε σχέση με τη διεθνή στάση που έχει κρατήσει σε αρκετά θέματα η Τουρκία για τα F-35. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Τι άποψη να εξέφραζε δηλαδή ο κύριος Ερντογάν? Παραβιάζουμε εμείς το διεθνές δίκαιο όπως το παραβιάζει κατ' επανάληψη η Τουρκία? Επιμερών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρώτης εποχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα ίδια και χειρότερα γινόντουσαν βεβαίως. Είναι πραγματικά απίστευτη η απάντηση που έχει δώσει ο κύριος Ερντογάν για το Κάζους Μπέλι. Ρωτήθηκε, είναι το θέμα το οποίο έχει βάλει ως μια πάγια ελληνική θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πολύ σωστά έχει πράξει και νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή του θέση ο Ελλήνας Πρωθυπουργός, ό,τι έχει να κάνει με το πως έχει κινηθεί σε αυτά τα θέματα η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Τι είπε για το Κάζους Μπέλι, παιδιά Ερντογάν? Ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι και να μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Καλά, κανένας Τούρκο, το ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, κύριε Ερντογάν, μου φαίνεται απολύτως λογικό. Διότι τι σοή πληροφόρηση είναι αυτή που έχει ο μέσος Τούρκος πολίτης στην Τουρκία, με σχεδόν όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να είναι ελεγχόμενα από τον κύριο Ερντογάν και το κόμμα του? Ελεγχόμενα είναι όλα. Έχει φημώσει όλες τις αντίθετες φωνές ο κύριος Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ελευθερία γνώμης εκεί στην Τουρκία. Δεν υπάρχει. Κυριάκος Μητσοτάκης, τι είπε για τα F-35 και το ενδεχόμενο να τα πάρει από τον Τραμπ η Τουρκία?
3: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Μάλιστα. Και απέναντι στις διεκδικήσεις και τα παζάρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβαλε τις σταθερές ελληνικές θέσεις, όπως είναι πάγια ελληνική θέση πως θα πρέπει να έρθει από πλευράς Τουρκίας το Κάζους Μπέλι, απειλή πολέμου δηλαδή, σε περίπτωση που εμείς ασκήσουμε στο Αιγαίο κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να ακούσουμε και αυτή την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους.
3: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Κατά τα λοιπά, στην Άγκυρα αυτές τις ημέρες αγάπη και ενότητα, παιδιά. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, αγάπη και ενότητα που τη βλέπεις πολύ ξεκάθαρα και στην Τεχεράνη και στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή με νέες επιθέσεις των Αμερικανών κατά του Ιράν. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με χειρότερα πλήγματα, διότι τα έχει κάνει θάλασσα σε αυτόν τον πόλεμο τον οποίον ξεκίνησε. Δεν έχει τα ωφέλη τα οποία ήλπιζε πως θα έχει. Και την πληρώνουμε όλοι εμείς, διότι βλέπω πως έχει τσιμπήσει πάλι το πετρέλαιο, ανεβαίνει. Βέβαια θα μου πεις και που έπεσε, είχαμε κάποιο όφελος ως καταναλωτές, κανένα απολύτως. Ίδιες τιμές βλέπαμε στα πρατήρια καυσίμων. Διαφημίσεις θέλει η κυρία Σταματίου, διαφημίσεις θα έχει ευθύς αμέσως.
4: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix! Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη, πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε! Να σου πω μωρίς που ξέρεις, Novamix Gel, ε!
5: Ναι!
4: Και αρμόστοκι Novamix! Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως!
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Γεια σου Τάκαρα από το Λαγωνίσι, είναι σε καλά φίλε μου. Ο Τραμπ έπρεπε να είναι πρόεδρος του ΟΦΑ, μου γράφει στις 6:46 πρώτα λεπτά ο Τάκης. Όπου φυσάει ο άνεμος, ναι ναι. Έτσι είναι Τάκη μου, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη και αμαλάχη και άλλα την Πέμπτη. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, όχι δεν πετάγεσαι χέλες ο γέροντας ψάρτης, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Φίλε μου Νίκο, πού ακριβώς αδικήθηκε η Αίγυπτος? Εγώ δεν είδα να αδικείται κάπου. Κάτι οι βουτιές τις οποίες ζητάχαν να τις υποδείξει ο διαιτητής ως πέναλτι ήταν βουτιές. Δεν ήταν κάποια παράβαση εκεί? Οι κατά τα άλλα συμπαθείς Αιγύπτιοι, εγώ νομίζω πως συμπεριφέρθηκαν σαν Έλληνες στο τέλος της ημέρας. Την έπεσαν στους διαιτητές, στους βαρίστες, επειδή πολύ απλά ο Λιονέλ Μέση είχε κέφια σε εκείνο το μάτς και τους έβαλε στα δίχτυα.

0: Στα 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Άντε πάλι από την αρχή, άντε πάλι να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι οι παλαβομάρες του Donald Trump, τις οποίες πληρώνουμε για μία ακόμη μέρα. Ξεκίνησαν και οι εκπτώσεις, με ενημερώνει η κυρία Σταματίου. Τιμές καλές, κυρία Σταματίου? Ναι, έχει καλές τιμές. Για λίγο φαντάζομαι, διότι με το που φύγουν τα πρώτα κομμάτια, μετά πάλι ακριβές θα είναι οι τιμές. Οπότε προλάβετε, παιδιά, διότι μπορεί να ξεκινούν από τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, όμως οι προσφορές υπάρχουν ήδη στα καταστήματα. Άρα καλό θα είναι ήδη να κινητοποιηθείτε και σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα να κάνεις τα ψώνια σου, και αύριο Σάββατο βεβαίως. Να πούμε πως σήμερα πραγματοποιείται ο πρώτος ουσιαστικός γύρος, θα λέγει κανείς, διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εκπροσώπων των σούπερ μαρκετάδων, της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, όλων αυτών που έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, άλλος μεγαλύτερο, άλλος μικρότερο, για την πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει εκεί έξω στην αγορά. Και η συνάντηση αυτή και αυτός ο πρώτος γύρος διαβούλευσης έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους εκπροσώπους της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι, εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει αυτό, πώς δηλαδή κάναμε μια συμφωνία τον Ιούνιο και είπαμε, παιδιά, το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, όταν η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα θα έχουν επιστρέψει στον παιδικό σταθμό, εμείς θα μειώσουμε τις τιμές. Λοιπόν, ναι, δεν το έχω καταλάβει. Αφού μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές, γιατί δεν τις μειώνουμε από τώρα, να χαρούμε και εμείς το καλοκαίρι? Να κάνουμε καλοκαίρι σαν άνθρωποι, βρε αδερφέ. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει προσκαλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θεωρείται κρίσιμη για το πλαίσιο το οποίο θα μπει για τις μειώσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάντως, είναι μια μάχη που έχει χαθεί εκεί σε ό,τι είχε να κάνει με την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μειώσει το σκορ και να είναι σε κάπως πιο λογικά επίπεδα η κυβέρνηση. Αλλά η μάχη έχει χαθεί, παιδιά. Είναι πανάκριβα τα πάντα εκεί έξω. Και θα πρέπει να κινηθείς, θα έλεγα, να ελιχθείς πάρα πολύ για να μπορέσεις να αγοράσεις πράγματα τα οποία δεν θα σου κοστίσουν μια μικρή περιουσία. Φύγαμε για διαφημίσεις, θα με δει η κυρία Σταματίου. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο δεν θα έχουμε. Έχουμε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού στις 7. Ναι, εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις 7 και 4.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου
12: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύγκρατη το μισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην εμπέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο Χαϊδάρι λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκοινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στον Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΕ και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο, η κατάσταση υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός τη νύχτα, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε αντίπεινα για τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν χτυπήματα σε διάφορες περιοχές αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα, ενώ ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση που σημειώθηκε σε αεροδρόμιο στο νοτιοανατολικό Ιράν. Όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου είτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία, είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επεσήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Με ένα μέρος από τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Άσχημη κατάληξη είχε βουτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα στη σκάλα της Περαίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματωδή κατάσταση, διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοίκητρα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, συνάντατε σήμερα στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων, διεξήχθη η χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέτασε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ο επιχειρηματίας της εταιρείας Συντελέξα, Ταντίλιαν, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός των θεσμών. διαφημισμών και τις διαφάνειες που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτα, τον Σωμάκης Βορύδης.
4: Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022 και εντεύθεν δεν έχει ιωδήποτε δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι έχει να πει και τώρα το νεότερο το οποίο ζητείτε είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη με το οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο δε έτερος είναι ένας κύριος ο οποίος καταδικάστηκε προσφάτως. Προφανώς δεν κατήχε κανένα δημόσιο αξίωμα.
0: Από τη διαδικασία αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δωδωνή να θέτει ζητήματα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής.
5: Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Έως τις 10 Ιουλίου, υπεύθυνες συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων μπορεί να προβαίνει στην απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Σρακόφ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος superstar Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία νίκη και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα ξεκινάει η πρώτη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: Κόκκιπε,
8: κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών, που είχαμε την καθίδρυση του οδοστρώματος από θράψη αγωγού προφανώς, κατά τα φαινόμενα. Και έτσι, αντιμετωπίζεται, φίλες και φίλοι, τη συνήθη κίνηση, δηλαδή από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου πλέον, μετά τη Γεωργίου Παπανδρέου, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Η άνοδος της Κηφισού είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε, ευτυχώς. Μετά τη Ρωσινιόλα αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών, μικρή απόσταση δηλαδή. Η κάθοδος της Κηφισού από το ύψος των Αγίων Αναργύρων προς τα Κτέλ, με κατά τόπους δυσκολίες. Και πηγαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά τώρα, γιατί εκεί έχουμε καθυστερήσεις και είναι σημαντικές. Όσοι έρχεστε από την πλευρά της Δραπετσόνας, της Ιετιώνιας Ακτής και των Λιπασμάτων προς τον Άγιο Διονύσιο, συναντάτε μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας πολλή κίνηση μέχρι να φτάσει στον Άγιο Διονύσιο. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει κοντά στην Αιτωλικού για να πάτε προς την Κόνονος, τα τρένα την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας. Μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος στην Ομυρίδου Σκυλίτσης, γιατί και εκεί υπήρχε νωρίτερα ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δρόμοι του λεκανοπεδίου είναι καλή μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, έβρεξη για κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα γενικότερα σήμερα Πέμπτη. Λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίσθητος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
9: Sky 100,3.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκτάκτως ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης μας, ο Γιώργος Ψάλτης, στη θέση του στο πόδι του ο Πέτρος Κυρκυλής.

skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Πέμπτης είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου, παιδιά. Ναι, ναι, είμαστε στις 9 Ιουλίου ήδη, μια χαρά. Στα μέσα του καλοκαιριού, θα έλεγε κανείς. Εξαιρετικά, σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσουμε στον επόμενο μας καλεσμένο, να πω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ζωμά. Την ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, η Ζωμά, παιδιά, καλέστε στο 210-55-98-700. Και εκεί θα μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε και ενέργεια και χρήματα. Όλα αυτά με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση Ιζωμάτ, η οποία έχει αναπτύξει, παρακαλώ πολύ, 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ανάγκες κάθε κτηρίου. Βεβαίως, τα συστήματα της Ιζωμάτ φέρουν και δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Ξαναλέω, το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες, 210-55-98-700. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους σας, πιστεύω. Δηλαδή, ίσως ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας, έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ποιο. Θέλετε να βάλετε στο σπίτι σας ένα κλιματιστικό και ψάχνετε να βρείτε ψυκτικό και δεν βρίσκετε, ή τον βρίσκετε και σας λέει θα περάσω να τον καταστήσω σε 3 εβδομάδες, διότι είμαι φουλ από ραντεβού, δεν προλαβαίνω. Το ίδιο γίνεται, ισχύει και με υδραυλικούς και με γυναίκες τις οποίες ψάχνεις να βρεις να σου καθαρίζουν σε εβδομαδιαία βάση το σπίτι, με καθαρίστριες και με υδραυλικούς.

0: μηχανικούς και με ηλεκτρολόγους, με όλα αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, διότι είναι λίγοι αυτοί που τα κάνουν τα επαγγέλματα αυτά. Οι γιοι πατεράδων που τα έκαναν τα επαγγέλματα αυτά προφανώς δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει τρέξει μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ειδικότητες τις οποίες δεν βρίσκουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δαμίγος για να μας πει περισσότερα. Γεια σας κύριε Δαμίγο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κυλή, καλημέρα σας.
0: Ψάχνετε τεχνίτες να βρείτε και δεν βρίσκετε?
1: Δυστυχώς κύριε Κυρκυλή, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες, είναι η έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Οι νέοι άνθρωποι δεν ακολουθούν τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Διαβάζω σε αυτή την έρευνα που έχει διενεργήσει για λογαριασμό του επιμελητηρίου σας η KPMG. Ναι, περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λένε ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει και την παραγωγική δυνατότητά τους.
1: Ακριβώς, η έλλειψη τεχνικών χεριών, η έλλειψη χεριών δεν μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση, δεν μπορεί να βγει σε πέρα στο έργο που θέλουμε.
0: Ναι, και 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι εξαιτίας αυτής της έλλειψης προσωπικού περιορίζουν τη λειτουργία τους, είτε μειώνουν το ωράριο είτε την παραγωγή τους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Ξέρετε,
0: και σε επιχειρήσεις αφορά τώρα αυτό το πρόβλημα, που εντοπίζεται, σε ποιους κλάδους?
1: Κύριε Κυρκυλή, αντιμετωπίζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων,
0: ναι,
1: σε όλο το φάσμα. Ξέρετε, η έρευνα που έγινε δυστυχώς για άλλη μια φορά αποκάλυψε τα ίδια πράγματα. 5 βασικούς άξονες που οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα. Ευελπιστούσαμε ότι θα δούμε και κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και πολύ μικροί επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: 5 βασικοί άξονες, όπως και να γίνει η έρευνα, δυστυχώς βγαίνουν τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Μερικοί από αυτούς τους άξονες είναι οι εξής, ότι υπάρχει απουσία εξειδίκευσης. Δηλαδή αυτό τώρα καταλαβαίνω πως αφορά άμεσα την τεχνική εκπαίδευση.
1: Απουσία εξειδίκευσης, ναι, βέβαια. Απουσία εξειδίκευσης, τεράστιο ενεργειακό κόστος, μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν έχουν
0: και είναι και οι χαμηλές αμοιβές ένας παράγοντας, δηλαδή ότι δεν υπάρχει το οικονομικό κίνητρο για αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτά τα επαγγέλματα ή όχι?
1: Ειδικά στα τεχνικά επαγγέλματα
0: βγάζουν καλά λεφτά.
1: Ναι. Είναι καλά τα λεφτά. Ναι. Εγώ, ξέρετε, προέρχομαι και από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων. Θεωρώ ότι ο νέος που θα ξεκινήσει από μαθητευόμενος μέχρι να φτάσει στο στάδιο του τεχνίτη και μετά να γίνει και εργολήπτης, αμείβεται καλά σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.
0: Οι μετανάστες θα ήταν μια λύση μέσα από συμφωνίες τις οποίες θα μπορούσε να συνάψει η κυβέρνηση με άλλα κράτη?
1: Έχουμε κάνει ήδη κίνηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης,
0: ναι,
1: ώστε να γίνει ελεγχόμενη μετανάστευση.
0: Από ποιες χώρες?
1: Από τρίτες χώρες επιτοπλίστων, αλλά εδώ υπάρχουν κάποια θέματα. Εμείς έχουμε κάνει την πρόταση ώστε να μην τους κλείνεις αυτούς τους ανθρώπους στις δομές.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι στις δομές.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιοι θέλουν να ενσωματωθούν και ποιοι όχι. Αυτό δεν είναι εύκολο να το διακρίνεις.
1: Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο και λέμε βέβαια ότι για να ενσωματωθεί στην αγορά θα πρέπει ταχύρυθμα να δει, να μάθει, να το πούμε έτσι, λίγο την τέχνη, να μάθει λίγο τη γλώσσα και λίγο την κουλτούρα της χώρας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό όταν πας να δουλέψεις σε μια άλλη χώρα να γνωρίζεις λίγο την κουλτούρα της.
0: Μάλιστα. Πάντως το σημαντικό είναι, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε κύριε Δαμίγο, θα τα ξαναπούμε όμως εννοείται, τα λέτε ούτως ή άλλως συχνά και με τον Γιώργο Ψάλτη, πώς θα στρέψουμε τη νέα γενιά και σε αυτά τα επαγγέλματα. Δεν γίνεται να έχουμε τις υψηλότερες αναλογίες στην Ευρώπη ανακάτοικο γιατρών και δικηγόρων. Όλοι θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι σε αυτή τη χώρα.
1: Είμαστε μια βιομηχανία εξαγωγής πολύ καλών επιστημόνων.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι ότι πρέπει να συνδεθεί...
0: Να δούμε όμως και τα άλλα επαγγέλματα, έχουν και αυτά ψυχή και πολλά λεφτά τα οποία βγάζεις από αυτά τα επαγγέλματα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να συνδεθεί άμεσα η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας για την ενίσχυση αυτών των επαγγελμάτων.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαμίγο, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, Δαμίγος. Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, διαφημίσεις τηλεδίσεων. Επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
14: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλου νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκαινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλέγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΙ και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

7 και 35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης της καρδιάς σας, ο Γιώργος Ψάλτης. Και της καρδιάς της δικιάς μας, εννοείται. Για να στείλω μερικές καλημέρες πριν συναντήσω τον επόμενο μας καλεσμένο και κάνουμε μαζί την αποτίμηση για αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είχαμε στην Άγκυρα και υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε και ενδιαφέροντα τετατέτ. Γεια σας κύριε Γιάννη Ζαφυρίου. Με ρωτάτε γιατί δεν έγινε υδραυλικός ηλεκτρολόγος και έγινε δημοσιογράφος. Διότι η κοινωνία και εμένα προς τα εκεί με έστρεψε. Σε αυτά τα επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να λερώσεις και πολύ τα χέρια σου. Γεια σου Σβαράγδα μου, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλλιθέα και τη Μέρη για τα μηνύματά τους.

στην Άγκυρα κινούμαστε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα εμείς ασχολούμαστε κυρίως με αυτές τις κολακίες του Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Τάγκιπ Ερντόγαν, κάτι που το αναμέναμε, είναι η αλήθεια. Όμως καταλαβαίνω πως υπάρχει και ένας προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για το τι μελγενέστε από εδώ και πέρα, που θα οδηγήσουν δηλαδή αυτά τα κολακευτικά λόγια του κυρίου Τραμπ και αυτός ο θαυμασμός, ο δημόσιος θαυμασμός προς το, πρόεδρο, προς το πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου, και αν τελικά θα τα πάρει και πότε τα F-35. Που είναι και το δώρο το οποίο θέλει να κάνει ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντογάν. Μαθαίνω πως θα υπάρξει μια πρώτη ενημέρωση για τα όσα διεμήθησαν στην Άγκυρα από τον κύριο Γεραπετρίτη στους διπλωματικούς συντάκτες. Εννοείται πως θα ενημερωθείτε και εσείς από τον Sky.

0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη, είναι διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, να δούμε πώς είδε όλα αυτά τα οποία έγιναν και είναι αρκετά στην Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες. Γεια σας κύριε Τζανιδάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι λέτε, πώς αποτιμάτε εσείς αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να ξεκινήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτά τα οποία θέλει να πάρει από τις ΗΠΑ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Να ξεκινήσω αρχικά λέγοντας ότι είδαμε την επιτομή του νεοοθωμανισμού στις εικόνες τις οποίες, οι οποίες κυκλοφόρησαν από άλογα, από σελτζούκους, από γεννίτσαρους. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό το όραμα του Ερντογάν για την Τουρκία του 21ου αιώνα αποτυπώθηκε στο παλάτι, σε όλη τη χορογραφία γύρω από την σύνοδο.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την υποδοχή που επεφύλασε ο Τούρκος πρόεδρος τον κύριο Τραμπ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λες και υποδέθηκε έναν αυτοκράτορα.
1: Φυσικά, κάτι το οποίο βέβαια αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, το έχουμε μάθει αυτό πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Να ξεκινήσω, κύριε Κυρκυλή, με μια ερώτηση πρώτα ανοιχτά. Το ΝΑΤΟ σήμερα, ας αναρωτηθούμε τι πρεσβεύει. Για παράδειγμα, όταν το 1949 ιδρύθηκε, υπήρχε ένας συγκεκριμένος στόχος. Ήμασταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε την σταδιακή άνοδο της Σοβιετικής Ένωσης, οπότε υπήρχε μια αιτία, ένας λόγος, κάποια κοινά συμφέροντα και να σας πω και κάτι άλλο, και κάποιες αξίες περί δημοκρατίας, περί κρατούς δικαίου, περί αλληλεγγύης. Δεν βλέπουμε σήμερα, τη σημερινή εποχή, να υφίστανται αρχικά αυτές οι αξίες και δεν βλέπουμε και κάτι άλλο. Μια κοινή συμπόρευση, μια κοινή αντίληψη των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τα γεγονότα. Mm. Δηλαδή στη χθεσινή σύνοδο νομίζω ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις για πολύ βασικά ζητήματα. Mm-hmm. Και το πολύ απλό, την Τουρκία αλλιώς την βλέπουμε εμείς με τα δικά μας μάτια, αλλιώς ο Τραμπ και η Αμερική, αλλιώς η Ευρώπη, αλλιώς άλλες χώρες.
0: Ναι, η Ευρώπη είναι και αυτή μια παράμετρος που δεν βλέπω να μπαίνει πάρα πολύ εδώ στη δική μας δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Η Ευρώπη μια χαρά θα συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες με τον κύριο Ερντογάν. Και οι Γάλλοι φαίνεται πως θα συνάψουν ο κύριος Μακρόν συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Θα πάρει και ο κύριος Μακρόν αυτό που θέλει, θα πάρει και ο Ερντογάν αυτό που θέλει. Εμείς που βρισκόμαστε σε όλο αυτό.
1: Ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε στις ειδήσεις αυτά τα περίφημα νέα που λένε έκθεση κόλαφου του Ευρωκοινοβουλίου ή της Κομισιόν για την Τουρκία και έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την εικόνα, η οποία βέβαια είναι πολύ διαφορετική στην πραγματικότητα. Επί της ουσίας, η Ευρώπη έχει βάλει στην άκρη το γεγονός ότι παραβιάζει εντελώς το κράτος δικαίου Ερντογάν, ότι η δημοκρατία υποχώρησε συνεχώς στην Τουρκία και την βλέπει πλέον συναλλακτικά ως έναν εμπορικό εταίρο, ο οποίος μπορεί να την προμηθεύει με αμυντικά συστήματα και να είναι ένας δυνητικός πελάτης.
0: Λένε, το λέω για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν το έχουν ακούσει, εσείς είμαι σίγουρος ότι το έχετε υπόψη σας, λένε πως ο κύριος Μακρόν με τον κύριο Ερντογάν κυρίως συζήτησαν για ένα γαλλο-ιταλικό αντιπυραυλικό σύστημα το οποίο θέλει να πάρει ο κύριος Ερντογάν και κάποιοι το προχωράνε λίγο παρακάτω και λένε πως με αυτό το σύστημα θα αντικαταστήσει τους S-400 και θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα μετά για να πάρει τα F-35.
1: Είναι κάτι πιθανό, αλλά βέβαια από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί και τους S-400 και να τους εξαφανίσει. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση, την οποία να το πούμε και αυτό.
0: Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εμείς λέμε για Κάζιους Μπέλι, επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές θέσεις ο Πρωθυπουργός χθες. Έχουμε απόλυτο δίκιο εμείς ως Έλληνες ως προς αυτό και το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν γίνει βεβαίως στην Κύπρο τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως η Ευρώπη, όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής και των συμφωνιών, σφυρίζει αδιάφορα και λέει μια χαρά θα κάνω εγώ συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Δεν πάει να έχει διχοτομηθεί η Κύπρος.
1: Πολύ σωστά, και εδώ τι κίνητο ελοχεύει. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει βάλει φυλακή τον πιο μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, τον Ιμάμογλου, και ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην Τουρκία, και την βάλει την Τουρκία στα αμυντικά και στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το Rearm Europe, το οποίο θα βγουν νέα πακέτα τώρα αμυντικά. Αυτό τι δείχνει ουσιαστικά στις δυτικές κοινωνίες, ότι ο Τσαμπουκάς, ότι αυτό το εγώ κάνω ό,τι θέλω και σε όποιον αρέσω, ότι αυτό περνάει και είναι ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ας πούμε, της Γαλλίας.
0: Και για απλώς περνάει, να πω και κάτι άλλο, να προσθέσω κάτι ακόμη στην κύριε Τζανιδάκη, στο συλλογισμό σας. Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ. Μπορεί ως προς τον τρόπο να διαφέρει, αλλά ως προς την ουσία και ως προς το αποτέλεσμα δεν διαφέρει, διότι στο τέλος της ημέρας όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ναι. Αλλά σκεφτείτε τώρα τι θα σημαίνει αυτό για τις γαλλικές και γερμανικές κοινωνίες, όπου μπορεί να προκύψουν, ας πούμε, κυβερνήσεις Λεπέν το επόμενο διάστημα στη Γαλλία. Η AfD στη Γερμανία.
0: Σωστό.
1: Τι μήνυμα δηλαδή δείχνει η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει τελείως ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας, όπως λέγαμε, και κοιτάει μόνο το συναλλακτικό, το εμπορικό σκέλος. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος μήνυμα, γιατί παραμονεύουν τέτοιου τύπου ηγεσίες. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή είδατε, νομίζω, κύριε Κυρκυλή, την περίφημη απάντηση του Τούρκου Προέδρου στο
0: Κάζους Μπέλι.
1: Είχε μία απάντηση τύπου «Έλα μωρέ, και ποιον ενδιαφέρει αυτό και δεν το ξέρει η κοινωνία».
0: Ότι είναι θέμα ίσον σημασίας, δεν το ξέρει καν ο κόσμος. Ακριβώς. Τι μου λέτε τώρα,
1: Βέβαια, αυτό το Κάζους Μπέλι.
0: Αφού είναι τόσο ίσον σημασίας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν δίνει μία εντολή εκεί στα όργανα της χώρας να άρουν το Κάζους Μπέλι, να καταργηθεί.
1: Και να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Εξαιτίας αυτού του Κάζους Μπέλι έχασε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή δισεκατομμύρια. Εφόσον λοιπόν είναι κάτι ασήμαντο, όπως ανέφερε, α, γιατί δεν προχωράει σε μια άρση του ψηφίσματος, και β, γιατί δέχτηκε να χάσει τόσα δισεκατομμύρια εξοπλιστικά από το να κάνει να πάρει μια απλή απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι ασήμαντη. Οπότε νομίζω ότι ο Ερντογάν, κύριε Κυρκυλή, για να το πούμε πολύ απλά, κοιτάει λίγο και το συμφέρον του, τα μεταφράζει όλα όπως τον βολεύουν. Θέλει μάλιστα να τα βάλει όλα σε ένα παζάρι, να πάμε δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, γιατί το είπε αυτό, ότι πράγματι να συζητήσουμε με την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε και άλλα ζητήματα να επιλύσουμε. Οπότε θεωρώ ότι έχει μια δική του προσέγγιση, η οποία φυσικά τον συμφέρει και μένει σε αυτό το δόγμα.
0: Θεωρείτε ότι θα βρει έναν τρόπο, κάποιο παράθυρο θα ανοίξει ο κύριος Τραμπ, έτσι ώστε να του τα δώσει τελικά αυτά τα F-35?
1: Να σας πω, ακόμα και ο νόμος Κάτσα να έρθει, ξέρετε, ο Κάτσα ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ του 16-20 και αφορούσε κυρίως οικονομίες όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή, τι είναι το Κάτσα, για να το πούμε πολύ απλά, γιατί το ακούνε οι ακροατές μας, είναι μη πρόσβαση σε αμερικανικά κεφάλαια, σε αμερικανική τεχνολογία, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των χωρών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό. Ότι δεν παίρνετε εξοπλισμούς δικού μας και σας αποβάλλουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Τουρκία δεν είναι απίθανο να έρθει από τον Κάτσα, αλλά ακόμα και να συμβεί αυτό, υπάρχει δεύτερο νομικό εμπόδιο. Ναι. Υπάρχει άλλο ψήφισμα του Κογκρέσου, το οποίο το 1245, αν θυμάμαι σωστά, του 20, το οποίο απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία, όσο αυτή εξακολουθεί να κατέχει τους S-400. Οπότε, για να αρθεί και το δεύτερο νομικό εμπόδιο, τι πρέπει να συμβεί, κύριε Κυρκυλή? Πλειοψηφία ειδική 2/3 στο Κογκρέσο, ώστε να αρθεί και να αλλάξει το ψήφισμα. Κάτι δηλαδή το οποίο είναι αδύνατο και με αυτή τη Βουλή και με την επόμενη.
0: Άρα υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερπηδέσει ο κύριος Τραμπ, και πολιτικά θα πω εγώ, διότι εδώ διασαλεύεται ακόμη και η συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Βλέπουμε τι έγινε τώρα με το ταξίδι του κύριου Χέξεθ, ο οποίος ήταν να πάει στο Ισραήλ και δεν πήγε ποτέ. Άρα είναι πολύπλοκο το θέμα.
1: Κλείνοντας, να πω ότι αρχικά, άμα εξαρτιόταν από τον Τραμπ να πάρει το Τουρκία F-35, θα τα έχει ήδη
0: πάρει.
1: Θεωρείται το δεδομένο. Και δεύτερον, το Ισραήλ έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό. Έχει ενσωματώσει ισραηλινή τεχνολογία σε ένα σωρό συστήματα των F-35. Ακόμα και η άτρακτος των F-35, οι διάφορα συστήματα στο πιλωτήριο των πιλότων είναι κατασκευασμένα από ισραηλινές startup και εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας. Οπότε δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να παράσχει πρόσβαση στην ισραηλινή τεχνολογία από πλευράς Τουρκίας, να της δώσει πρόσβαση. Ναι. Οπότε είναι και πιο σύνθετο, υπάρχει το ισραηλινό λόμπι. Και να πούμε και στους ακροατές μας, για να είμαστε πολύ ακριβοδίκοι, η Τουρκία δεν είναι ότι δεν έχει πάρει τα F-35 ακόμα λόγω Ελλάδας, αλλά λόγω Ισραήλ, το οποίο και αυτό πιέζει πάρα πολύ, παράλληλα με το τι συμβαίνει στο Κογκρέσο. Οπότε να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι στην πραγματική τους διάσταση.
0: Μάλιστα. Και πολύ σύντομα, σε μια πρόταση, αν γίνεται, διότι δεν έχω άλλο χρόνο, ως προς τη συνολική γεωπολιτική εικόνα, τι έχετε αποκομίσει εσείς μετά και από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Βλέπουμε πως έχουν ξεκινήσει και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με χτυπήματα κατά τη διάρκεια ολόκληρη τη νύχτα. Και έχουμε και τον κύριο Τραμπ να λέει χτες πως είναι στρατιωτική επιτυχία αυτό το οποίο έχουμε κάνει εκεί, παρότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε μια καταστροφή για τις ΗΠΑ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Η μεγάλη εικόνα, κύριε Κυρκυλή, είναι ότι το ΝΑΤΟ πλέον δεν είναι ασαφές ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους και ποιο είναι το κοινό συμφέρον. Μάλιστα, υπόθηκε
0: καλά,
1: με πολλές
0: ηγεσίες. Καλά, εκεί δεν έχει και ρόλο επί της ουσίας, έτσι, στη Μέση Ανατολή όσα σήμερα. Απλώς τα παρατηρεί.
1: Απολύτως κανένα. Ναι. Απολύτως κανένα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να, ακούστηκε μάλιστα ότι η Σύνοδος δεν θα επαναληφθεί του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα,
0: ναι,
1: ακριβώς γιατί δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τους προσβάλλει συνεχώς ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε δηλαδή τι σημαίνει αυτό για την ενότητα του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: και τι πρεσβεύει και ποιος πλέον είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ στη σημερινή εποχή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και
0: σε
1: πέρα.
0: Σε κατηδίαν συζητήσεις καλά λόγια, μπροστά στις κάμερες τους καθυβρίζει, τους υποτιμά, τους υποβαθμίζει. Ευχαριστώ
1: ακριβώς
0: πολύ, κύριε Τζανιδάκη.
1: Είναι πολύ σύντομα, σημαντικά, ναι, τα συμπεράσματα που προκύψαν ωστόσο για τη στήριξη της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένας κοινός παρονομαστής όλων των μελών και είναι σημαντικό το οποίο συνεχίζεται. Άρα συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται ως κοινή απειλή τη Ρωσία.
0: Να είστε
1: καλά. Ένα βήμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Δημήτρης Τζανιδάκης, τον ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Κολιομιχάλης τώρα να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, φίλε Πέτρο. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μόλις μου έστειλε μια φωτογραφία ο φίλος και ακορατής ο Νίκος, κατεβαίνει τη σχιστού και απέναντι προς τον Ασπρόπυργο, ας πούμε, ένα μαύρο έτσι σαμανιτάρι. Τώρα, μήπως και είναι καλώδια πάλι, όσοι ήθιστε σε κάποια σημεία, τέλος πάντων, ξέρεις τι εννοώ, για να πάρουν το χαλκό. Ή κάτι άλλο, θα το δούμε, θα το δούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε επιπτώσεις αυτή τη στιγμή από την θράψη αγωγού και την καθίζηση του οδοστρώματος που είχαμε, το σκάσιμο της ασφάλτου που είχαμε στη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχετε τα όποια προβληματάκια, φίλες και φίλοι. Στο χιλιόμετρο ισχυστού, η άνοδος της Κηφισού λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε, από τη Ρωσινιόλ και πάνω σας καθυστερεί. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα Κτέλ, ευτυχώς ανατμήματα προς το παρόν. Η άνοδος της Φυλής έχει κίνηση στο ύψος του Καματερού. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, γιατί είχε προβλήματα λίγο νωρίτερα. Τώρα, επί της ουσίας, μόνον οι δύο δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι που καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας σας καθυστερούν. Δηλαδή η Αλιπέδου προς την πλατεία Υποδαμίας και η Κόνο Νοσομείος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλείνουμε με όσους φεύγετε από το λιμάνι του Πειραιά για να πάτε προς το Εικόνιο. Θα συναντήσετε μια σεβαστή καθυστέρηση λόγω των έργων, των γνωστών έργων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος. Μαζί μας αυτό το πρωινό η Ζωμάτ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, παιδιά, να στεγανώσετε την ταράτσα σας, η λύση είναι μία και είναι εύκολη. Και έρχεται εννοείται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU500. Μιλάμε για τον πρωταθλητή της οικογένειας στεγανωτικών της Ζωμάτ. Προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.

0: άλλες ειδήσεις που βλέπω από τη διεθνή ειδησιογραφία, ο σεισμός στη Βενεζουέλα και όσα έχει αφήσει πίσω του, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει εκεί τους 3.100. Το κόστος των ζημιών από το σεισμό, τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης πραγματικά απίστευτη αυτή η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες και μας έρχεται από την Αργεντινή, εκεί όπου ένας πιλότος, εκπαιδευτής πτήσεων στην Αργεντινή, ενώ ήταν σε εξέλιξη εκπαιδευτική πτήση με μια νεαρή μαθήτρια να βρίσκεται στο αεροσκάφος, τι έκανε, πήδηξε στο κενό, εννοείται χάσε τη ζωή του και την άφησε μόνη του, τη νεαρή μαθήτριά του, 22-23 χρονών η κοπέλα αυτή, η νεαρή Ροζάριο, να πιλωτάρει το αεροσκάφος. Μετά το αρχικό σοκ κατάφερε τελικά, και μπράβο της, μπράβο στο κορίτσι, να το προσγειώσει, διατήρησε την ψυχραιμία της και φάνηκε τελικά πως ήταν μια πολύ καλή μαθήτρια. Αυτά, παιδιά, ούτε στις ταινίες που πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, τα Mission Impossible, εκεί τουλάχιστον έπεφτε ο Tom Cruise και είχε και το αλεξίπτωτο και προσγειωνόταν σε χρόνο, ντέτε. Τι θέματα έχει ο κόσμος και τι τρέλα κουβαλάει κανείς για να κάνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σοκαριστικό γεγονός το οποίο κάνει του γύρω του κόσμου, ξαναλέω, τις τελευταίες ώρες. Φεύγουμε. Εμείς, έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε μαζί σας μέχρι και τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: συμπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο καθοδικό της ρεύμα, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού και στο Σκαραμαγκά. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι με τα ποτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την πυροσβεστική χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ρόφου όσο και των διπλανών ρόφων λόγω του καπνού. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λεξεί. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από την Τεχεράνη. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταληξεί απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ή του Τεού Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επεσήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το Κάζους Μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Άσχημη κατάληξη έχει βοτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαιά Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα, στη σκάλα της Περαιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παραμένει υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρα της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξώδια ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, συναντάται στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου. Πορευόμαστε εν ειρήνη. Όπως λέει και ο πρόεδρος Ερντογάν, εντάξει μωρέ τώρα, μην δίνετε σημασία στο κάζους Μπέλι. Δεν είναι τίποτα. Εδώ τα λέμε για να τα ακούμε εμείς μεταξύ μας. Δεν το είπε έτσι. Αλλά η ερμηνεία την οποία δίνω, να σας πω την ίδια, συμπίπτει με τον Μανώλη που τα παρακολουθεί. Άλλωστε ο Μανώλης είναι number one δημοσιογράφος στην Τουρκία, στο Αιγαίο και στην Ελλάδα και στην, θα έλεγα, και στο κομμάτι το νοτιοανατολικό της Ευρώπης. Άλλωστε τον αναγνωρίζει από τα μάτια ο πρόεδρος Ερντογάν. Αγαπιούνται με τον Μανώλη, είναι η αλήθεια, είναι η συμπάθεια του πρόεδρου. Και εκδηλώθηκε χθες, οπότε πήρε μεγάλο χειροκρότημα ο Μανώλης Κωστίδης και μπράβο του, γιατί παλεύει το άνθρωπος, μια από εδώ, μια από εκεί, να μας μεταδίδει τα δεδομένα. Τώρα κάποιοι ενοχλήστε με αυτά τα δεδομένα, αλλά τι να κάνουμε. Άλλωστε εδώ σε μας υπάρχει μια αντίληψη, ας πούμε, ξέρετε, προκύπτει σε έναν, όπως το έλεγα και χθες, πατριωτικό κύκλο συμπολιτών, συμπατριωτών, να αποθεώνεται ο Ερντογάν αρκεί να απαξιωθεί ο Μητσοτάκης. Αυτό το πράγμα στο παρελθόν δεν το είχαμε δει, βρε παιδί μου. Πραγματικά δεν το είχαμε δει. Τόση εκδήλωση έτσι θυμικού εναντίον πρωθυπουργού δεν το είχαμε ξαναδεί. Άλλωστε στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων τα τελευταία 20 χρόνια όλοι οι πρωθυπουργοί, διατελέσαντες πρωθυπουργοί, ακολούθησαν τα ίδια πράγματα από την κουμπαριά του Καραμαλή. Στη συνέχεια με τον Αντώνη Σαμαρά πάλι υπήρχαν οι επιτροπές που πήγαινε έρχονταν και εξέταζαν τα θέματα. Στην εποχή του Αλέξη Τσίπρα τα ίδια, δεν υπήρξε παρέκκληση. Για πρώτη φορά όμως το κάζους μπέλι τέθηκε στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όμως, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά ετέθη, άνοιξε θέμα κάζους μπέλι από Έλληνα πρωθυπουργό στην ιστορία των Ελλήνων πρωθυπουργών, αυτό για αυτόν τον ονομαζόμενο πατριωτικό κόσμο της πατριωτικής δεξάς, που έλεγε και ο αείμνηστος Σιμίτης, είναι σαν να βλέπω ο Ταύρος το κόκκινο. Δηλαδή ο Ταύρος είναι η πατριωτική δεξιά και το κόκκινο είναι ο Μητσοτάκης. Τρελαίνε το Ταύρος. Αφιερώνουμε σήμερα το πρωινό μας, το δύο ώρο μας, στον Ντέμι Ρούσο. Έτσι θα υποδεχτώ και το Μάνο Βουλαρίνο στις 9 το πρωί. Τον κοιτάζει στα μάτια ο Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τον κοιτάζει στα μάτια και λέει: α, ο Μανώλης.

είναι ο αγαπημένος του. Είναι τέτοιο το μένος της πατριωτικής δεξιάς εναντίον του Μητσοτάκη. Όπως γράφει σήμερα ο Σάκης Μουντζής, ενοχλήθηκαν και από το έξωμο φόρεμα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, τη σύζυγου του Πρωθυπουργού. Έπρεπε να πάει κουκουλωμένη, σαν να πήγαινε στο Ιράν. Όχι, και εκεί είναι προοδευτική στο Ιράν. Έπρεπε να πάει Καμπούλ. Εκεί που υπάρχει τίποτα. Ένα ριντό το οποίο σκεπάζει τη γυναίκα. Τι κυκλοφορεί μέσα από κάτω, κανείς δεν ξέρει. Αυτή είναι η αντίληψη όλων αυτών των Ταλιμπανέζων αγριανθρώπων της σπηλιάς. Η αντίληψή τους για τη γυναίκα. Αν πήγαινε έτσι, δηλαδή έπρεπε να υπερκεράσει την Εμινέ Ερντογάν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ως σύζυγος του Πρωθυπουργού, τότε θα την ενέκρινε η πατριωτική δεξιά των μοναστηριών. Όχι όλων των μοναστηριών, μην αποδίδουμε σε όλα τα μοναστήρια την πατριωτική ηλιθιότητα. Σε ορισμένα μοναστήρια. Εκεί που υπάρχει και άρωμα μοσχοβίτικου αέρα. Εσάνς από το ξανθογένος. Πώς το είπε λοιπόν ο πρόεδρος, δεν μη δίνετε ρε παιδί μου σημασία στο Κάζου Μπέλ, το έχουμε εδώ τώρα για να το λέμε. Εν πάση περιπτώσει, εσείς να κοιτάτε πώς επικοινωνούν οι δύο λαοί μεταξύ τους. Και χθες παίρνω τηλεφώνημα από ένα φίλο μου, Χιώτη, καλημέρα σας Μαρία, ο οποίος μου λέει, ή έχουν ξεσηκωθεί οι Χιώτες. Τι πάθανε πάλι οι Χιώτες, του λέω. Να, μου λέει, έχουν ξεσηκωθεί γιατί φοβούνται ότι θα πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Λέω, την αγάπη μου στους φίλους συμπατριώτες Χιώτες, μην ανησυχούν. Αυτό που προέκυψε από το διήμερο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από αυτήν την έκθεση, είπαμε, αμυντικών συστημάτων, που μετά τα συμβόλαια μας ενδιαφέρουν μόνο, κλείστηκαν διάφορα συμβόλαια, διότι αν η ιστορία για τα F-35 είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε όλο λάδι-λάδι, αλλά από τη γανίτα τίποτα. Με Ντέμι Ρούσο συνεχίζουμε. Και με ερωτική διάθεση πάνω απ' όλα. Καλοκαίρι είναι, αδέλφια. Δεν σας καταλαβαίνω τι θέλετε. Πίεση έτσι πολιτική θα έρθει σιγά σιγά. Όπως μου είπε ο φίλος μου Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος ευρισκόμενος στα Χανιά μας ακούει και στέλνω την καλημέρα μου. Άρη μου, όποιος μπλέκεται στο βούρκο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρασύρει και τους άλλους μες στο βούρκο και όλοι μαζί να βρεθούν μες στο βούρκο. Τον βούρκο όμως τον επανέφερε στην τρέχουσα επικαιρότητα ο άφθαρτος, ο αμόλυντος, ο πεντακάθαρος, ο μόνος έντιμος. Μη ρωτάτε τώρα και ποιος είναι αυτός. Η προσωποποίηση της εντιμότητας, του ηθικού ανθρώπου, του οποίου στην κυβέρνηση δύο μέλη του καταδικάστηκαν για παράβαση καθήκοντος, ο 13-0 και ο πρώην εισαγγελέας Παπαγγελόπουλος. Κατά κόσμον 13-0 Νίκος Παπάς. Αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι είναι έντιμος, ανεξαρτήτως τι γινόταν στην κυβέρνηση που ο ίδιος προείστατο. Ο μόνος έντιμος ο οποίος ετοίμαζε σκευωρία εναντίον 10 πολιτικών του αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, γιατί μόλις ακούει τουρνάρας, είναι ό,τι παθαίνει και η πατριωτική δεξιά με τον Μητσοτάκη. Κόκκινος τουρνάρας στα μάτια του Τσίπρα. Συγγνώμη, δεν σας σύστησα τον εντιμότατο των Ελλήνων. Ο επαναμφανιζόμενος επανακάμψας Αλέξης Τσίπρας, έτοιμος να εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί το λες αυτό, ρωτάω στον εαυτό μου. Γιατί του δώσε χώρο ο Νίκος Ανδουλάκης.
ώστε να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα είναι η έκφραση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Καλά, αυτά τα αριστερά είχαμε, να είχαμε να λέγαμε. Ποιος κοντράρει αυτή την ιστορία του έντιμου, ο οποίος χαρακτηρίζει απόλυτα διεφθαρμένο τον Μητσοτάκη ως της απολύτως διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη? Ο μοναδικός ο οποίος ανθίσταται από την δεξιά κυβέρνηση, κεντροδεξιά, πείτε την όπως θέλετε, τον λένε Άντωνη Γεωργιάδη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αρχές του 2025 είναι εκείνος ο οποίος πολιτικά είπε ότι η προετοιμαζόμενη κατά δήλωσή της πολιτική αρχηγός για πρωθυπουργό είναι εκείνη η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των τεμπών. Νομίζω κατεδείχθη πολιτικά πως δύο γυναίκες, ξέρω, το θέμα ακουμπούσε ακριβώς γιατί μας έπιανε συναισθηματικά η τραγωδία των τεμπών και η απώλεια 57 νέων ανθρώπων. Αλλά η μητέρα των τεμπών, την σήμερα είναι κομματάρχης, η οποία περιφέρεται στην πατριωτική δεξιά και καταγγέλει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόμεντι είναι όλο αυτό βέβαια. Ναι, ένα κόμεντι το οποίο υπερβαίνει πολλές φορές και τον φίλο μου Αλέξανδρο Τσουβέλα, σε ευρηματικότητα εννοώ. Αυτό βέβαια, ναι, ένα κόμεντι το οποίο...

και ο θάνατος από τρομοκρατική δολοφονία, η δολοφονία λοιπόν της Βάγιας Νέστορος, όταν και τύπωσαν τον Μπουζάκη, τότε έκαναν πολιτική, μάλιστα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός ο οποίος έλεγε τότε, αρχές του 25, όταν 8 στους 10 Έλληνες αφήναμε τον εαυτό μας, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα για να μην θεωρήσετε ότι είμαι ο απέξω, δεν είμαι καθόλου απέξω, δεν σας κάνω μάθημα, 8 στους 10 Ελληνίδες και Έλληνες παρασυρώμασταν και λέγαμε ότι παρασυρώμασταν από την εργαλειοποίηση της τραγωδίας των τεμπών και ήμασταν όργανα αυτής της πολιτικής εκμετάλλευσης. Αφήναμε τον εαυτό μας λοιπόν να μας θεωρήσουν έτσι. Ο μόνος που αντιστεκόταν τότε ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια έτρωγε και κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου. Του λέγανε ησύχασε Άδωνη, ο οποίος επιβεβαιώθηκε βέβαια στην πολιτική του επισήμανση, αλλά την έφαγε την κόκκινη κάρτα και του επευλήθηκε σιωπή να μην βγαίνει, γιατί φαινόταν ότι δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Είχαμε όλη η υπόλοιπη συναισθηματική νοημοσύνη στην χειραγώγησή μας την πολιτική. 8 στους 10 αποδεχθήκαμε την χειραγώγησή μας, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης του είχε επευληθεί σιωπή και παύση δηλώσεων. Όταν αργότερα, με αφορμή την ιερινή επίθεση στην παρούσα χρονιά, ήρθε η κυρία Κοβέση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας σήκωσε πολιτικά το θέμα και είπε «Μα η Ευρωπαίη Εισαγγελέα αναμειγνύεται στην πολιτική ζωή του τόπου». Αυτός άλλη μια φορά πήρε στην πλάτη του την κυβέρνηση, ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα καταλαβαίνω, παίρνω μηνύματα και από άλλους που λένε και εμείς αντιστεκόμαστε βεβαίως. Ένας που αναλαμβάνει αυτό το βάρος λέγεται Παύλος Μαρινάκης. Τα λέω όλα αυτά γιατί σε αντιδιαστολή με άλλα μέλη της κυβερνήσεως που σοκάρονται, το χρησιμοποιώ το σοκ με προφορά για να μπορώ να συνοηθούμε, σοκάρονται με τις παρεμβάσεις του Αδώνιδος Γεωργιάδη και λένε «Μα δεν είναι δυνατόν, εμείς είμαστε μια κομιλφό δεξιά και το δεξιά είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια πράγματα». Μην χανόμαστε με την κουβέντα του Βασίλη Κοντογιαννόπουλου. Όποιος φέρνει τον βούρκο δεν θα σωθεί. Δεν θα σωθεί και ο ίδιος μέσα στο βούρκο, στον οποίο θα πέσει και ο ίδιος. Γιατί όταν ανοίγουμε θέματα εντιμότητες και αεντιμότητας, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η πολιτική ζωή, αλλά μην χαθούμε, για τρίτη φορά λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση μαζί με τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, και παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση λέγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, πες μας τι συνέβη σε εκείνη την εβδομάδα που παρέτεινες τις εκλογές. Σήμερα ο Γιώργος Παπαχρήστος σημειώνει τις ημερομηνίες, τις χρειαζόμαστε έτσι για να μας τις υπενθυμίσει στη στήλη του στη Μερίδα τα Νέα. Υπενθυμίζω, ο κύριος Τσίπρας ιτήθηκε στις ευρωεκλογές που έγιναν στις 26 Μαΐου 2019. Και τότε λοιπόν ανακοινώνει ότι οι εκλογές, οι εθνικές, θα διεξαχθούν το συντομότερο δυνατόν. Δηλώνει με εκείνο το διάγγελμά του που είναι συντετριμμένος από την ΙΤΑ, δεν την περίμενε την ΙΤΑ, είμαστε στο 19, έτσι, 2019. Ανακοινώνει λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2019. Την επομένη όμως κάτι συμβαίνει και βγαίνει ξανά ο ίδιος και λέει οι εκλογές θα γίνουν όχι 30 Ιουνίου αλλά στις 7 Ιουλίου οι εθνικές εκλογές. Παραλαμβάνω, έχουν προηγηθεί οι ευρωεκλογές όπου έχει τηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μεσολαβεί σε αυτήν την εβδομάδα? Μεσολαβεί η ψήφιση ενός νομοσχεδίου για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Αλλάζουν οι ποινές, γίνονται ευνοϊκότερες για τους τιμωρημένους. Ποια ποινή αλλάζει κατά κύριο λόγο? Η ποινή εκείνη που αφορά, κυρίες και κύριοι, στη δωροδοκία δημόσιου λειτουργού. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού έως τότε στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν κακούργημα. Αλλά σε εκείνη την εβδομάδα που μεσολαβεί μεταξύ των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει ένα πακέτο αλλαγής ποινών για τον ποινικό κώδικα, που γίνονται ελαφρύτερες οι ποινές, και εκεί λοιπόν μέσα μπαίνει και αυτό που είναι το επίμαχο. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού από κακούργημα όπως τιμωρείται έως τότε γίνεται πλημέλημα. Τα ξανάλλαξε η Νέα Δημοκρατία αργότερα, αλλά έχει σημασία. Και σε αυτό τώρα δίνει βάση ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει παρακαλώ τι συνέβη τότε. Το θέτει πολιτικά. Μπορεί η δικαιοσύνη να το ψάξει δικαστικά. Εννοείται ο Γεωργιάδης δεν

0: δικαστής, δεν είναι δικαιοσύνη, ο Γεωργιάδης είναι πολιτικός. Αν κάποιος θίγεται από αυτήν την ιστορία, επειδή χαρακτηρίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ανέντιμους, δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, γιατί αν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, τότε θα, πραγματικά θα βρεθούμε όλοι μέσα στο βούρκο και πολύ σωστά λέει, το επισημαίνω τρίτη φορά, ο Βασίλης Κωνσταντογιαννόπουλος. Όχι στη λογική του να τα κλείσουμε τα θέματα, αν και ο Πρωθυπουργός το 19 είχε την άποψη ότι να μην να ασχοληθεί με τις ιστορίες που συνέβησαν με Τσίπρα και Καμένο. Θυμίζω τις καταγγελίες, την καταγγελία του κυρίου Κοτζιά για κάτι χρηματισμούς τότε με αφορμή την ιστορία των Σκοπίων. Να θυμίσω την αγορά από τη ΔΕΗ μιας εταιρείας σαπάκι ξαδέλφου του Ζάιτς για την συμφωνία των Σκοπίων, για τα πυρομαχικά στην Σαουδική Αραβία, την πώλησή τους, για την ανακαίνιση των F-16. Υπάρχουν για κάτι τύπους, κάτι πετσίτης, κάτι από εδώ, κάτι κυκλοφορούσαν, κάτι τύποι δεξιά εκεί αριστερά με κάτι σακούλες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά όλα δεν τα διερεύνησε η Νέα Δημοκρατία. Σωστά έκανε, λάθος έκανε, θα μου πείτε τώρα πέρασαν και τόσα χρόνια, δεν έχει και νόημα, αλλά το να κάνουμε πολιτική πάνω στην εντυμότητα με μία προϋπόθεση θα έπρεπε να γίνει για να το καταλήξω. Γιατί βλέπω ότι σηκώθηκαν και κάποιοι της συνάδελφοι του κυρίου Γεωργιάδη και είπανε δεν ταιριάζει στη δεξιά να κάνει τέτοια κριτική, ή ο αλίμονο παραβιάζει τους κανόνες και διάφορα τέτοια ο Γεωργιάδης. Αλλά επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά παίρνει την κυβέρνηση στον νόμο του και την πηγαίνει. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά για εντυμότητα και ηθική στην πολιτική τάξη, δεν ανοίγει συζήτηση η πολιτική για το πώς χρηματοδοτείται η πολιτική. Για να πάμε στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή να μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί σήμερα και πώς χρηματοδοτείται, όχι ποιος, με συγχωρείτε, πώς χρηματοδοτείται σήμερα το πολιτικό σύστημα. Πώς τα κόμματα, τι παίρνουν τα κόμματα, να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Η χρηματοδότηση των κομμάτων, τα χρέη των κομμάτων, η εξόφληση αυτών των χρεών, πώς πληρώνουν τα πίσω τα δάνειά τους στις τράπεζες, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε να μπει και στη συζήτηση πώς χρηματοδοτείται ο Αλέξης Τσίπρας στην καινούρια του προσπάθεια. Αν πρέπει να μιλήσουμε για εντυμότητα, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Χρηματοδότηση του πολιτικού συστήματος. Έχει τα κότσια το πολιτικό σύστημα να μιλήσει για τον εαυτό του? Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι βαθύς λαϊκισμός που δεν ταιριάζει σε εκείνους που λένε, και αυτό το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έρχεται πίσω με σοβαρότητα. Καμία σοβαρότητα δεν συνιστά όταν απευθυνόμενος στον αντίπαλο του λέει είσαι ο βαθιά ανέντιμος, είσαι ένας διεφθαρμένος και έχεις μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Με τέτοιους όρους συζήτησης δεν γίνεται δουλειά, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Γιάννης Ηλίας είναι δήμαρχος Ασποπύργου. Έχουμε μια σοβαρή φωτιά εκεί. Παρακαλώ κύριε δήμαρχε, καλημέρα σας. Ορίστε, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας. Είναι μια φωτιά σε ένα χώρο που υπήρχαν κάποια ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
0: Ναι. Μάλιστα. Η οποία βγάζει τοξικό νέφος, φαντάζομαι, έτσι.
1: Οποία βγάζει τοξικό νέφος.
0: Ναι. Για άλλη μια φορά.
1: Για άλλη μια φορά, είναι πράγματα τα οποία τα λέμε, είναι πράγματα.
0: Έχετε δίκιο. Τα λέτε, αλλά.
1: Τα λέμε.
0: Αλλά εσείς τα εισπνέετε. Αλλά, εν πάση τόση, κατά κύριο λόγο, εσείς τα εισπνέετε. Έχετε δίκιο, κύριε Δημαρχή.
1: Όπως είχα πει, υπήρξε κάποιο νέφος στην Αθήνα στις 19 Μαΐου και κινητοποιήθηκαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή εμάς είναι καθημερινότητα. Ναι. Ποιος θα κινητοποιηθεί σήμερα για εμάς εδώ?
0: Ναι. Είτε και η χώρος όπου συγκεντρώνται ανακυκλώσιμα υλικά, που δεν σβήνει φωτιά παρά μόνο αν περάσει κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Λοιπόν, όπου εκλείεται η τοξικότητα, το ίδιο τώρα και σε αυτό. Τι είναι, μια ιδιωτική επιχείρηση, τι είναι αυτός ο χώρος εκεί?
1: Είναι μια επιχείρηση με ανταλλακτικά. Αυτό με ενημέρωσαν εμένα. Εγώ πηγαίνω προς τα εκεί αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες μου με ενημέρωσαν, είναι από. Εκεί και η πυροσβεστική.
0: Ναι. Γίνεται εκεί, πώς να σου πω, εκεί στα αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά πάνε, μπορεί κάποιος να πάει να ανάψει μια φωτιά για να εκμεταλλευτεί το υλικό?
1: Δεν νομίζω.
0: Αυτό
1: δεν είναι. Δεν προέρχεται από εκεί που προέρχεται καθημερινά η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: είναι κάτι άλλο. Αυτή λέτε η φωτιά είναι κάτι άλλο.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν είναι κάτι, έχει πάει κάποιος να κλέψει ανταλλακτικά εκεί πέρα και έχει βάλει ποτέ, τώρα τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Ναι, κύριε Δημαρχέ, σας καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι, κύριε Δημαρχέ. Προδιαγραφές λειτουργίας, κύριε Δήμαρχε, πολύ γρήγορα. Προδιαγραφές λειτουργίας για αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις ακολουθείτε, τηρείτε? Υπάρχουν προδιαγραφές?
1: Υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Γελάτε όμως από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως γελάω. Τι να σας πω. Βεβαίως γελάω. Υπάρχει μια δεδαλώδης πολυνομία στην Ελλάδα, στη χώρα.
0: Που χάνει την ουσία και να χάσει την ουσία.
1: Που δεν επιτρέπει στο Δήμο να πάει και να πει ότι κύριε, υπάρχει αυτή η παρανομία, υπάρχει αυτή η παρανομία, υπάρχει αυτή η παρανομία και τρως το πρόστιμο αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, ώστε να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόστιμο για να
0: συνετιστεί, για να συμμορφωθεί και να συνετιστεί η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας.
1: Μάλιστα. Εννοείται.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Ηλίας, Δήμαρχος Ασποπύργου. Έχουν πέσει στη φωτιά 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, υδροφόρες από τους όμορους Δήμους και το Δήμο Ασποπύργου. Φυσικά, διάλειμμα εδώ. Ειδήσεις σε τίτλους. Ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα ΚΤΕΛ και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Φωτιά ξέσπασε σε τρεις επαγγελματικούς χώρους, ένας δίπλα στον άλλον, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι, μετά από φωτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ορόφου, όσο και των διπλανών ορόφων λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουρείτες επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλέγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα χτυπήσει 112 την περιοχή του Ασπροπύργου για αυτήν την φωτιά που έχουμε εκεί σε αυτόν τον χώρο όπου αφήνονται εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Μια ακόμη πυρκαγιά τοξική σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή, η οποία βασανίζει εκεί τους κατοίκους του θριασίου πεδίου, δυστυχώς. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στο ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. kidgreece.gr. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ. Ορίστε, παρακαλώ.
18: Καλημέρα, βρισκόμαστε στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά αστικού τύπου. Μέσα σε χώρους βιομηχανικούς, logistics, συνεργείο αυτοκινήτων, όλοι αυτοί οι χώροι αυτή τη στιγμή φλέγονται στην οδό Μεγαρίδος, στη Δυτική Αττική. Και βρισκόμαστε εν αναμονή και του μηνύματος 112, το οποίο θα, από στιγμή σε στιγμή θα εξέλθει και θα εκδοθεί. Και αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάνει ρήψη αυτή τη στιγμή ένα ελικόπτερο πάνω από χώρα αστικής πυρκαγιάς.
0: Και με αυτό το μήνυμα το οποίο το έχω
18: 75,
0: ήδη.
18: Βεβαίως,
0: εκένωση. Όσων βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπόπυργο.
18: Μάλιστα, μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι. Να εγκαταλείψουν το χώρο για να μπορέσετε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας επίσης και με
18: και για την έκκληση των τοξικών καπνών που ενδεχομένως θα εκκληθούν από αυτό τον πολύ δύσκολο χώρο, τους επαγγελματικούς χώρους. Πληθυντικό χρησιμοποιώ, επαγγελματικοί χώροι λοιπόν. Logistics, συνεργεία αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι χώροι φλέγονται και συμμετέχουν σε αυτή την πολύ δύσκολη επιχείρηση 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, εκ των οποίων ένα είναι ειδικού τύπου για διελιστήρια, χρησιμοποιούμε αυτού του ειδικού τύπου το όχημα από την πρώτη ΕΜΑΚ, καθώς και ένα ελικόπτερο το οποίο κάνει κατάσταση, υπερίπταται του χώρου της πυρκαγιάς και κάνει κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρτοπιέ, καλή δουλειά, θα τα πούμε και αργότερα όταν έχετε κάποια νέα, εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή προσπάθεια στους πυροσβέστες που εργάζονται, εναερίως από το έδαφος. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα, πάμε. Έρχεται 112 μήνυμα, 112 σε αρκετούς συναδέλφους εδώ. Βλέπω παράλληλα τις φωτογραφίες. Ο Νίκος Χανιώτης, ο φίλος και ακροατής, ενημέρωσε πρώτος εδώ και πολλή ώρα από την αρχή της φωτιάς και ενημερώσαμε και εμείς και τον κόσμο και την πυροσβεστική. Βλέπω στις φωτογραφίες που μας έχει στείλει πως ευτυχώς δεν υπάρχει δυνατός άνεμος, δηλαδή να σκορπίσει τον καπνό. Είναι πολύ ζωκαπνός, αλλά πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό βλέπω τώρα. Θα το παρακολουθούμε. Τι έχουμε? Έχουμε τη Μεγαρίδος, όπως είπες και εσύ, κλειστή. Είναι κεντρικός δρόμος του Ασποπύργου, από το ύψος της Αγίου Γεωργίου, εξίσου κεντρική και Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του Ασποπύργου, στη λεωφόρο Νάτου και ούτω καθεξής. Είναι μικρά τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, για να μην σας καθυστερώ, έχουμε τα δύο ρεύμα της Κηφισού δύσκολα, κυρίως το καθοδικό, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Έχουμε τη Σχιστού με 1,5 περίπου χιλιόμετρο αναμονής και είναι δύσκολη όντως. Η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει κάποιες δυσκολίες. Η Κηφισίας ανατμήματα, η κάθοδος Μεσογείων, μεγάλη καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, κατά μήκος του Χολαργού. Εάν και εφόσον μπορείτε να πάτε μέσω της περιφερειακής Ημιτού, να το πράξετε για να γλιτώσετε την κάθοδο της Μεσογείων. Πάμε εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο. Όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως από τη Λαχαναγορά του Ρέντι προς τον Σκάι, λόγω τροχαίου, από όσο μπορώ να δω από το παράθυρό μου, που συνέβη στο τελείωμα της Κηφισού, θα συναντήσετε ισχυρότατο μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν, μπείτε μέσα από το Μοσχάτο, Λαχαναγορά δηλαδή και Μοσχάτο, ή πηγαίνετε Πέτρου Ράλι. Ευχαριστώ.
20: Μετά το δελτίο κίνησης, έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας, όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα. Είμαστε πρωινό 5η 9 Ιουλίου. Λοιπόν, τώρα θα παραθέσω μία σειρά ηχητικών, κυρίες και κύριοι. Η πηγή μου για αυτά τα ηχητικά είναι η ομάδα Αλήθειας, η οποία γι' αυτό εκνευρίζει, συγκεντρώνει δεδομένα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα δεδομένα από εκεί. Επειδή όμως ήδη έχω δεχθεί μήνυμα από τον φίλο συνάδελφό μου, Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος μου λέει ότι ήδη ο Γιώργος Παπανδρέου από το 2011 έθεσε πρώτος το θέμα Κάζους Μπέλη σε ταξίδι του στην Τουρκία. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, με μια αναζήτηση το βρίσκεις. Πράγματι λοιπόν, το 2011, σε μια συνάντηση στην πόλη Erzurum της Τουρκίας, παρευρίσκεται εκεί ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και, όπως έχει πει και ο κύριος Μάντζος, ετέθη το θέμα Κάζους Μπέλη ενώπιον Ερντογάν. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζεται ή ως αλαζόν ή ως υποκριτής ή με άγνοια. Θα παρακαλούσα πολύ, σε ό,τι αφορά εμένα, δεν με ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου. Θα παρακαλούσα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να ανασύρει αυτό το ηχητικό, προκειμένου να το έχουμε, να το έχουμε για να το μεταδώσουμε. Να ακούσουμε δηλαδή την φωνή του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι ώστε, γιατί για αυτό το ταξί της στην πόλη Erzurum έχει γράψει επανειλημμένως η Σοφία Βούλτεψη, ότι για 3 ώρες έμεινε ο κύριος Παπανδρέου με τον Ερντογάν, χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς διημήφθη σε αυτό το τρίωρο. Γι' αυτό σας λέω, όταν πηγαίνουμε πίσω, ανοίγονται διάφορα κουτιά. Λοιπόν, εγώ είμαι όμως στη διάθεση του ΠΑΣΟΚ πραγματικά, φίλε Ανδρέα Παπαδόπουλε, κύριε Μάντζο, κύριε Τσουκαλά, εκπρόσωπε ΠΑΣΟΚ, είμαι εδώ, περιμένω το ηχητικό με πολύ χαρά να το μεταδώσω. Καμία αμφιβολία να μην έχετε, μόλις μου το στείλετε βεβαίως και θα μεταδοθεί. Ξεκινώ λοιπόν από τον Μητσοτάκη, Ιούλιος 2026, προχθές στην Άγκυρα.
1: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στο Άξιον σχολιάζει αμέσως.
2: Η δήλωση είναι σήμερα. Mm-hmm. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική
3: το
2: πολιτική.
3: Πώς εδώ,
2: καλή είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα.
3: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
2: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε, αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
3: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα
2: της Συνόδου. Έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
3: Από το βήμα της
2: είχε
3: Συνόδου.
2: Και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
0: Λοιπόν. Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Να δούμε πού ήταν αυτά τα βήματα, για να δούμε αν το έκανε ή δεν το έκανε. Γυρίζω πίσω πάλι από το υλικό που μας δίνει η ομάδα αλήθειας, έτσι. Για να μην. Εγώ θέλω να σας λέω την πηγή μου από πού παίρνω αυτά τα ηχητικά. Λοιπόν, 20 Δεκεμβρίου 2021, Σόφια, Βουλγαρία, πρωτεύουσα Βουλγαρίας, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Με την παύση πια των προκλητικών ενεργειών, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το αδιανόητο κάζους Μπέλη, με το οποίο η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα.
0: Συνεχίζουμε την παράθεση των ηγητικών. 22 Μαΐου 2025, ο Πρωθυπουργός εδώ στον ίδιο ραδιοθάλαμο απέναντι στον ομιλούντα λέει:
5: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο κάζους Μπέλη. Έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι.
0: 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
25: Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδος που ακόμη επικρέμαται ως ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Μετά από 30 έτη, αυτό το κάζους Μπέλη πρέπει να έρθει. Δεν έχει καθόλου χώρο στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων φίλων.
0: 11 Φεβρουαρίου 2026, Άγκυρα, δηλαδή προσφάτως, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
26: Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλείστικης οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας. Και εύχομαι ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, και να συμμεριστώ και τη δικιά σας αισιοδοξία ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι στο ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, ότι είναι καιρός πια να έρθει κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε.
0: 11 Μαΐου 2026, συνέντευξη στον Αντένα, στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
27: Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη.
0: Λοιπόν, ξανακούμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Η δήλωση είναι σήμερα. Mm-hmm. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική πολιτική.
3: Εδώ,
2: καλή είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα.
3: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
2: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε. Αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
3: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα της Συνόδου.
2: Έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
3: Γίνεται από το βήμα της
2: Είχε
3: Συνόδου.
2: Και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
0: Έχει σημασία, συνεπώς, πώς κάνεις αντιπολίτευση για να πετύχεις το σκοπό σου. Γι' αυτό επιμένω πολλές φορές να σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνει η αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πιστικός. Αυτό προσπαθώ να πω. Βεβαίως να πούμε τα στραβά της κυβερνήσεως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πούμε πού υστερεί, πού δεν τα πάει καλά, πού τα πάει καλά και όλα αυτά. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε αυτή την κριτική είναι αυτό που μας επιβραβεύει ή δεν μας επιβραβεύει στο τέλος της ημέρας. Για την ιστορία, λοιπόν, αγαπητές φίλες. Αγαπητοί φίλοι, κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο, αφού σημειώσω την ατάκα ενός φίλου, παρέμβαση ενός φίλου, επειδή έλεγα προηγουμένως ότι είναι ανήσυχοι, όπως μου έλεγε ένας άλλος φίλος μου, οι χιώτες, οι συμπατριώτες μας στο νησί, γιατί θα πάρουν οι Τούρκοι F-35. Έλεγα προηγουμένως ότι καθίστε να τα πάρουν πρώτα οι Τούρκοι τα F-35 και μετά να μπούμε σε ανησυχία όλοι μαζί. Άλλωστε, σημειώνει ο φίλος μου, η Χίος είναι γεμάτη Τούρκους τουρίστες παντού σε παραλίες, ταβέρνες, καφετέριες. Δεν έχω ξαναδεί, σημειώνει ο φίλος μου, δεν τα λέω εγώ, σε ελληνικό νησί τόσους Τούρκους τουρίστες. Επομένως, μην ανησυχούν οι χιώτες, τα τουρκικά F-35 δεν θα βομβαρδίσουν τη Χίο. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε, εσύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Τώρα δεν ξέρω αν οι χιώτες, ή τουλάχιστον αυτός που μου τηλεφωνεί, μου μεταδίδει ένα μήνυμα ότι οι χιώτες δεν πολύ θέλουν τους Τούρκους. Γιατί λέει, οι Τούρκοι λέει, κάνουν λέει δηλώσεις. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν είμαι στοιχείο, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να είσαι επαγγελματίας στοιχείο, να σου έρχεται ο τουρίστας να σου αφήσει τα λεφτά του και εσύ να λες δεν σε θέλω. Τι να σας πω, τέτοιον τουρισμό, τέτοια αντίληψη δεν την κατανοώ κιόλας, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά για να, τι να πω, δεν ξέρω, θα πρέπει να μιλήσω εγώ προσωπικά να καταλάβω εγώ αυτά που μου μεταφέρονται. Δεν μου είναι αρκετά για να μπορέσω να σχηματίσω την δική μου γνώμη, την δική μου άποψη. Άλλωστε και ο πρόεδρος Ερντογάν, με τον τόνο που το είπε χθες, είπε: εντάξει, παιδί μου, τώρα μην κολλάτε στο κάζους μπέλι, το έχουμε εκεί για να το έχουμε. Εσείς κάντε τις ζωές, και άλλωστε να μην επηρεάζονται οι λαοί από αυτά. Να πηγαίνουν, έρχονται δηλαδή οι δουλειές να γίνονται, και αυτή είναι η πραγματικότητα μεταξύ μας. Μεταξύ μας, όταν και εμείς ταξιδεύουμε στην Τουρκία και πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, είτε γιατί είμαστε από εκεί, ή γιατί γουστάρουμε την Κωνσταντινούπολη, ή γιατί μας πηγαίνει πίσω, ξέρω εγώ, ή το ενθύμιον του Βυζαντίου, ή γιατί μας τραβάει ό,τι μας τραβάει στην πόλη, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει τα δικά του, εμούς την περιλαμβανομένου, εννοείται, δεν προσγειωνόμαστε στο αχανές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με την ιδέα του κάζους μπέλι. Έτσι δεν είναι. Συμπατριώτες, μπράβο. Όταν κάνεις διακοπές, όταν κάνεις ταξίδι και πας να χαλαρώσεις, να ψυχαγωγηθείς, να δεις αξιοθέατα, να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, να κάνεις ό,τι γουστάρεις να κάνεις, δεν είσαι με το όπλο παραπόδα. Πας να ψυχαγωγηθείς. Αυτό λέει η κανονικότητα. Τώρα, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στους πατριώτες, οι οποίοι αποθεώνουν Ερντογάν προκειμένου να απαξιώνουν Μητσοτάκη. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
9: Ναι.
8: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
15: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
14: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
16: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ΠΑΣΟΚ και να μου στείλει το ηχητικό, το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννίρης. Πόλη Έρζουρουμ, έτος 2011, πρωθυπουργός της Ελλάδος Γιώργος Παπανδρέου.
17: Αν πραγματικά η Τουρκία εννοεί ότι θέλει την ειρήνη, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Στη σύγχρονη διεθνή ένωμη τάξη, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, η καλή γειτονία αποτελούν θεμελιώδεις άξονες του παγκόσμιου συστήματος αρχών. Εσείς είσαστε έμπειροι διπλωμάτες. Γνωρίζετε καλά ότι στο σημερινό κόσμο η απειλή πολέμου δεν έχει θέση, ούτε λύνει προβλήματα. Σίγουρα όχι από μια Τουρκία που δηλώνει ότι θέλει μηδενικά προβλήματα με τους γειτονές της.
0: Το είπε. Ότι το είπε, αλλά δεν το λέει με τον τόνο του Μητσοτάκη. Έτσι, φίλοι Πασόκη, δεν το λέει με τον τόνο ότι πρέπει να έρθει το κάζους μπέλι. Ότι το είπε, το είπε. Απλώς να υπάρχει το ηχητικό, να μην λέτε, εγώ είμαι εδώ στη διάθεση για όλα τα ηχητικά. Ας φτιάξει μια ομάδα αλήθειας και το Πασόκ να μας υπενθυμίζει τα ηχητικά, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μάνος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
28: Καλημέρα και
0: η σας. Η οποία θα αρχίσει τώρα, θα συνεχιστεί και λίγο μετά τις 9, αν μπορείτε, φαντάζομαι, μετά το δελτίο ειδήσεων και σας θέλω να σας δεσμεύσω. Ορίστε, παρακαλώ, ναι, οι εντυπώσεις σας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ.
28: Κοιτάξτε, εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είχε πάρα πολλές ειδήσεις αυτή η Σύνοδος. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ρητορικό επίπεδο και τις βραβιές στην πραγματικότητα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών από το επίπεδο της πολιτικής.
0: Έπεσε η γραμμή. Χάσαμε τον κύριο Καραγιάννη. Χάσαμε τη γραμμή πατριώτη. Έχουμε κάποια ζητήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές εδώ, μέχρι να τις φτιάξουμε. Λοιπόν, κλείνοντας, μην τον πάρουμε τώρα, μετά τις 9, θα έχουμε και τον Μάνο Βουλαρινό. Κλείνοντας, θέλω σήμερα να σας παροτρύνω να διαβάσετε δύο άρθρα. Πρώτα απ' όλα του Ανδρέα Ανδριανόπουλου για την δεξιά και το δεξιά. Έχουν δημοσιευτεί και τα δύο στο liberal.gr. Ανδρέας Ανδριανόπουλος λοιπόν για την δεξιά και το δεξιά, αλλά επίσης στον ίδιο ιστότοπο, στην ίδια εφημερίδα του διαδικτύου, θα ήθελα να διαβάσετε το άρθρο του Αλέξανδρου Σκούρα. Ο Αλέξανδρος Σκούρας παρακολουθεί την αμερικανική δεξιά και κυρίως την τραμπική δεξιά και αρθρογραφεί επ' αυτής, αυτή μελετά. Και λέει, όταν κάνει μία δήλωση, δεν μιλάει, ο Τραμπ δηλαδή, δεν μιλάει στους Ευρωπαίους αναλυτές, στους διπλωμάτες, στους θεσμικούς παρατηρητές ή στα ελληνικά πάνελ. Ο Τραμπ μιλάει κυρίως στο δικό του κοινό, στους ανθρώπους που τον ψήφισαν επειδή τον θεωρούν ευθύ, πιεστικό, μη συμβατικό και έτοιμο να συγκρουστεί με το κατεστημένο. Αυτό δεν δικαιώνει κάθε του λέξη, απλώς εξηγεί γιατί τόσο συχνά η συζήτηση γύρω του χάνει το μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Αλέξανδρος Κούρας, αλλιώς μιλάει κατηδίαν ο Αμερικανός Πρόεδρος και αλλιώς όταν έχει την κάμερα απέναντί του. Αλλά πραγματικά θα φιλοξενήσω μια από τις επόμενες μέρες τον Αλέξανδρο Κούρα για να μας μεταφέρει τις απόψεις του, οι οποίες και έγιναν άρθρο στο σημερινό liberal.gr. Κλείνοντας, μου σημειώνει η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αυτό το έθεσε στην ομιλία του ο Γιώργος Παπανδρέου στους πρεσβευτές, που ήταν θεωρητικοί και γενικώς υπέρ ειρήνης και διπλωματίας. Αλλά η συζήτηση έγινε μυστικά. Σας επικαλέστηκα, κυρία Βούλτεψη, προηγουμένως ότι γράψατε πως ο κύριος Παπανδρέου έμεινε σε μια τριώρη συζήτηση χωρίς ποτέ να μάθουμε τι διημήφθη σε αυτήν τότε εκεί στο Erzurum το 2011. Συνεχίζει η κυρία Βούλτεψη. Αλλά η συζήτηση έγινε μυστικά και χωρίς πρακτικά με την αντιπολίτευση να καταγγέλει την τότε αντιπολίτευση μυστική διπλωματία. Ξεχνάει Νταβός, Μέα Κούλπα, Μαδρίτη, Ελσίνκι ο κύριος Τσουκαλάς. Και άκουσα το σχόλιο σας, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ πολύ, κάναμε και διάλογο τώρα με την κυρία Βούλτεψη. Οπότε κλείνοντας τρέχω και τρέχοντας. Σας λέω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι. Διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κιλ έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο για εργασία στον ιδιωτικό τομέα όσο και για εργασία στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε με τη συνέχεια να υποδεχτούμε τους φρέσκους φίλους και φίλες στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας ραδιοφωνικής παρουσίας, 5η 9 Ιουλίου. Καλημέρα.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 13 χιλιομέτρων από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Παραλιακή, στην άνοδο της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά. Για πολύ δύσκολη φωτιά αστικού τύπου που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων και logistics, στη Συμβουλή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο, έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον προάβλιο χώρο υπάρχει και βιτιοφόρο με προπάνιο. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε σε μήνυμα από το 112, όπου καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή της Οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της Οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Αγία Σοφίας και κυρίως στην οδό Αγίου Γεωργίου προς τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την πυροσβεστική χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυση τόσο των ασθενών του πρώτου ορόφου όσο και των διπλανών ορόφων λόγω του καπνού. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ εχθές στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει τόσο με τόσους τρόπους. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με, το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Απαντώντας πάντως σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και της διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, ανασυναντάται σήμερα σε 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέας τώρα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξώδηση ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξώδια ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθήσει να προσγειώσει μόνη του το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λακανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο στην οδό Μεγαρίδος, αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα επί της Αγίου Γεωργίου οι οδηγοί, η οποία εσχάτως μάλιστα έκλεισε η Αγίου Γεωργίου. Στο Λεκανοπέδιο, στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδελφίας προς την Παραλιακή. Είναι σχεδόν 13 χιλιόμετρα, 12,5 χιλιόμετρα αυτά. Λόγω και τροχαίου που συνέβη λίγο νωρίτερα χαμηλά στην λεωφόρο Κηφισού, στο σημείο που βγαίνει στην παραλιακή λεωφόρο. Αποκαταστάθηκε μεν, δόθηκαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στους οδηγούς, αλλά σιγά σιγά φεύγει η κίνηση από τα ΚΤΕΛ προς την παραλιακή. Στο Σκαραμαγκά συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού με κάτι παραπάνω από 1 χιλιόμετρο αναμονής, στην Αττική Οδό και στα ρεύματά της. Και στα δύο ρεύματά της, μέτριες καθυστερήσεις προς τον κόμβο Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου με σημαντική καθυστέρηση. Η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Και βεβαίως η λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η-9η Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο και μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας κύριε Άρη.
6: Φιλοξενούμε τον Μάνο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, έχετε αμέσως το λόγο. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλιά σας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ορίστε.
8: Καλημέρα. Θα έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ρητορικό επίπεδο από το επίπεδο της πολιτικής. Σε ρητορικό επίπεδο λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος, εντάξει, προκάλεσε για άλλη μια φορά και δημιούργησε περιττές εντάσεις. Αλλά σε επίπεδο πολιτικής θεωρώ ότι είχαμε αρκετές σημαντικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ για άλλη μια φορά
6: Λοιπόν.
7: Δεν το άκουγα και πριν που ερχόμουν.
6: Δεν θέλει.
7: Τι κάνει, κύριε. Πάρα πολύ καλά κάνω γιατί φεύγω διακοπές. Οπότε, τι καλύτερο. Αν και είναι πολύ δύσκολα και φέτος τα πράγματα, πρέπει να σου πω. Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, Άρη μου. Και φέτος. Όπως τα τελευταία 20 χρόνια, 30, 50, 100. Όχι, παλιά στα αλήθεια δεν μπορούσαν.
6: Ναι. Διάβαζα προχθές ότι ο μισθός που έχει κατέβει τώρα από ό,τι τελειώνει στις 2 του μηνός.
7: Όχι, είμαστε στις 10. Ξεκινήσαμε στις 20.
6: Ναι.
7: Τελείωνε στις 20. Μετά πήγε στις 15. Εδώ και καμιά δεκαριά μέρες ο μισθός έχει τελειώνει από τις 10, στις οποίες 10 μάλιστα, σύμφωνα με το Πασόκ, δεν το λέω εγώ, οι Έλληνες δεν έχουμε να φάμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε να βγούμε.
6: Δηλαδή αγγίζουμε πάλι τους κάδους. Δηλαδή μπαίνουμε στη φάση ότι είμαστε
7: απολύτως
6: κοντά στους κάδους.
7: Τι εννοείς?
6: Όχι, λέω, γιατί επανέρχεται, ναι, λέω, η εποχή το, που
7: ναι,
6: είμαστε,
7: ναι, κανονικά, κοντά στον κάδο. Δεν έχουμε να φάμε. Σύμφωνα, ναι, με το Πασόκ. Και το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι σοβαρό κόμμα. Δεν είναι τίποτα ΣΥΡΙΖΕΙ. Οπότε στις 10. Υπολογίζω ότι όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές θα πάει 2 του μηνός περίπου. Δύο το μηνός θα τελειώνουν τα χρήματα. Θα πεθαίνουμε για 28 μέρες, θα ανασθενόμεθα την πρώτη του επόμενου μήνα, θα ζούμε 2 μέρες, ξανά πεθαίνουμε.
6: Και φαντάζομαι ότι μόλις δεν θα δίνουμε ΦΠΑ, θα πέσουν και όλα τα προϊόντα.
7: Δηλαδή
6: μόλις φύγει ο φόρος ο ειδικός καυσίμων, ο ειδικός φόρος, ναι, κατανάλωσης, και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, τέλος η ακρίβεια.
7: Γενικά, όταν θα φύγουν όλοι οι φόροι, τα πράγματα θα είναι καλύτερα στις τιμές. Εντάξει, δεν θα υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, όλα αυτά που δεν θα υπάρχουν, αλλά τα προϊόντα θα είναι φτηνότερα.
6: Ναι. Θα έχουμε προσεγγίσει.
7: Ναι, ναι. Οπότε τα προϊόντα, αλλά όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν. Έτσι κι αλλιώς θέλω να πω ότι η αγωνία, η μανία με τη μείωση των φόρων, κανονικά αυτή την αγωνία θα έπρεπε να την είχαν οι πλούσιοι συμπολίτες. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημά σου, τόσο λιγότερο σε συμφέρει η μείωση των φόρων. Αυτό είναι κάτι που για αρχή θα έπρεπε να το μαθαίνουν στα σχολεία οι άνθρωποι.
6: Επειδή όμως δεν το μαθαίνουμε για αρχή.
7: Θα έπρεπε μετά στη δημοσιογραφία, που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από τα σχολεία.
6: Εκεί χρειάζονται μετεκπαιδεύσεις πάρα πολύ σοβαρές.
7: Διότι, ναι, αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη το δημόσιο στη ζωή τους, το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νοσοκομείο, την καλή λειτουργία του δημοσίου.
6: Είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι πιο πολλοί άνθρωποι.
7: Όσο πιο μικρό εισόδημα έχεις, τόσο πιο πολύ το χρειάζεσαι. Ο άλλος που στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό, πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο.
6: Έχει ιδιωτική ασφάλιση κτλ.
7: Αν θα μειωθούν οι πόροι για τα νοσοκομεία τα δημόσια και τα σχολεία τα δημόσια.
6: Βέβαια, αν έχεις έσοδα από τον τουρισμό 22 δις, μειώνοντας τον ΦΠΑ ή μάλλον καταργώντας τον ΦΠΑ και όλους τους φόρους εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τουρισμός σου θα γίνει 40 δισεκατομμύρια.
7: 140.
6: Θα σε χειροκροτούν όλοι αυτοί.
7: 140. Γιατί να βάλεις 40. Γιατί λες 40. Γιατί δεν λες 140.
6: Είπα απλώς,
7: γιατί δεν λες 1-3. Αφού είναι τσάμπα. Είναι τα λέμε. Δεν είναι. Η μείωση στο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ πρέπει να γλιτώνει. Μιλάμε τώρα για τα προϊόντα τα... Αυτά που λέμε τα...
6: Τα βασικά της κατανάλωσης.
7: Δεν λέμε το σαπούνι που κάνει 10 ευρώ η μπάρα. Θα γλιτώσει κανένα νοικοκυριό πόσο, 4 ευρώ το μήνα, 3 ευρώ. Τα είχαμε κάνει τους υπολογισμούς του, γιατί την πρώτη φορά που το παζόμουν.
6: Απλώς να πω ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μας με τον Μάνο Καραγιάννη, γιατί δεν θα τον ακούσετε. Οπότε να σας εξηγήσω.
7: Έχουμε άλλο Μάνο.
6: Να εξηγηθώ. Αντί για τον Μάνο Καραγιάννη, έχουμε τον Μάνο Βουλαρίνο και θα κάνει και αναλύσεις και για τις Άγκυρες και για τα ΝΑΤΟ.
7: Και θέλω να πω, γενικά με τη φορολογία είναι λάθος ακόμα και αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Που λέει θα μειώσω το φορό εκεί, θα μειώσω. Ωραία όλα αυτά. Σημασία δεν έχει το τι φόρο, το ύψος του φόρου, είναι τι παίρνεις για αυτό το φόρο. Δηλαδή αν πληρώνεις μεγάλο φόρο σου λέω και έχεις φοβερές συγκοινωνίες, φοβερούς δρόμους, φοβερά
6: αυτό το μοντέλο που ακολούθησαν στη Βόρεια Ευρώπη και στη Σκανδιναβία και τα λοιπά.
7: Okay, ναι. Να το πληρώσω, ναι, γιατί είναι λεφτά που γλιτώνεις. Αν πληρώνεις ελάχιστο φόρο, αλλά τα πρέπει να δώσεις 10 χιλιάρικα το παιδί για να το στείλεις ιδιωτικό, χάνεις. Από το ότι δηλαδή στην ουσία χάνεις περισσότερα λεφτά.
6: Αυτό κράτησε το λίγο να συζητήσουμε στη συνέχεια και αυτή την πρόταση του Αλεξίου Τσίπρα,
7: ναι,
6: για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αλλά κράτησε το αυτό στην άκρη.
7: Εγώ έχω πιο προωθημένη ακόμα. Εγώ έχω πιο προωθημένη.
6: Κατευθείαν στο πανεπιστήμιο από τους γενέτες.
7: Κατευθείαν πτυχίο.
6: Κατευθείαν πτυχίο. Να παρέχεται. Με τη γέννηση στο μευτήριο.
7: Ω, δεν ξέρω αν θα. Μπορεί να ορίσουμε στα 5 έτη.
6: Α, μέχρι, τάξη, γιατί καλά. Μην το κουράσει.
7: Να σκεφτεί ο γονιός τι θέλει να γίνει το παιδί του, να τον αφήσουμε 5 χρόνια, να δει την κλίση του και να δίνουμε κατευθείαν το πτυχίο. Τι νόημα έχει να
6: πηγαίνει. Νομίζω στο 10ο έτος είναι το καλύτερο να
7: έχει. Στα 10ο έτος θα παίρνει ένα πτυχίο και μετά θα είσαι αδιόριστο κάτι. Αδιόριστο
6: για να πιάσω και εκείνη την κυρίω το κομμάτι που θέλει να αποφασίσει αν θέλει να γίνει ορθόδοξο χριστιανό, να πάει να βαπτίζεται, να αποφασίσει τι θρησκεία θέλει, τι δόγμα θέλει. Αν θέλει κάποιο δόγμα, λέω.
7: Αν θέλει, μπορεί και να μην θέλει.
6: Στο μεταξύ θα έχει αποφασίσει και ποιο φίλο θέλει το παιδί. Δηλαδή θα το δώσουμε να δει. Στα 10 αποφασίζει το παιδί ποιο φίλο θέλει.
7: Κάτι εξοχή.
6: Θα έχει αποφασίσει αν θέλει.
7: Μην κοιτάς εμάς που δεν μας αφήνει.
6: Αποφασίσει και ποιο φίλο θέλει το παιδί. Δηλαδή θα το δώσουμε να δει. Στα 10 αποφασίζει το παιδί ποιο φίλο θέλει.
7: Κάτι εξοχή.
6: Θα έχει αποφασίσει αν θέλει.
7: Μην κοιτάς εμάς που δεν μας αφήνει να μην φορούσαμε τις γόβες της μαμάς μας και μας τις βγάζανε.
6: Σας πέρασε.

0: λοιπόν, άρα αυτό το μοντέλο της μείωσης, της κατάργησης των φόρων και της μείωσης των φόρων, λες ότι κανονικά το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα ονομαζόμενα αριστερά, κεντροαριστερά κόμματα, δεν θα έπρεπε καν το κοινό αυτό να αποδέχεται αυτές τις βλακίες που ακούν.
1: Ναι, λέω γενικώς ναι. Αλλά λέω γενικώς ότι δεν έχει σημασία. Είναι σε συζήτηση που κάνουμε για το δημόσιο, είναι καλό κάτι να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Σημασία έχει να λειτουργεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν το δημόσιο είναι χάλια και ιδιωτικό τομέα μεγάλο να έχεις, από τη στιγμή που θα τον ελέγχει ένα χάλια δημόσιο, χάλια θα είναι και ο ιδιωτικός τομέας.
0: Θα σε παραπέμψω, επειδή θα φύγεις για διακοπές, τον ελεύθερο χρόνο που να διαθέσεις ούτε λιγότερο από 10 λεπτά.
1: Αν τα καταφέρω, Άρη μου, γιατί οι μισοί Έλληνες δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές και τον Αύγουστο θα κρυφτούν και δεν θα κυκλοφορούν γι' αυτό. Όχι επειδή θα είναι διακοπές, και επειδή θα είναι κρυμμένοι στα σπίτια.
0: Το ίδιο το δραματικό συμβαίνει κάθε Παρασκευή μετά τις 3 το μεσημέρι. Έως και αργά το βράδυ υπάρχουν δραματικές σκηνές στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό και στη συνέχεια στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας επί της Αθηνών Λαμίας.
1: Καλά, αυτό
0: εκεί
1: αν είναι
0: δραματικές σκηνές.
1: Να σου πω, ειρωνεύεσαι, αλλά έχει σημασία. Αν είναι μετά τις 10 του μηνός, μπορεί να πηγαίνουν να βρουν να φάνε.
0: Να κόψουν χόρτα
1: από
0: τη δεξιά,
1: να βρουν να φάνε. Αυτό, αυτό είναι.
0: Ίστον, στους επαρχιακούς.
1: Εσύ βλέπεις έξοδο, εγώ βλέπω λοιμό.
0: Λοιπόν,
1: το Πασόκ μάλλον βλέπει λοιμό.
0: Λοιπόν, παρατηρείται και στα ξενοδοχεία. Γιατί ίσως εκεί προσφέρεται μπουφές, ξέρω εγώ, οπότε σου λέει πάω να βγάλω, να γεμίσω και για την εβδομάδα, ναι.
1: Όπου να εξηγήσουμε γιατί το γράφει δημοσιογράφοι συνεχώς αυτό, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν να φάνε. Αυτό είναι οι μισοί Έλληνες δεν έχουν να πάνε σε νησί με ξενοδοχείο. Αυτό εννοούν. Δεν εννοούν δεν έχουν εξοχικό ή χωριό.
0: Να συμπληρώσω λίγο αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μας δίνεις για την ελληνική δημοσιογραφία και αυτό που ζούμε και εμείς στα κανάλια μας και στο σταθμό μας είναι την ίδια ώρα που διαπιστώνεται η ένδυα, την ίδια ώρα είμαστε στο λιμάνι. Όπου γέγει εμείς το με πληρότητα 100% το πλοίο.
1: Και την ίδια ώρα που ο μισθός μας είναι πενταψήφιος, εμείς λέμε δυσκολευόμαστε. Βάζουμε και τον εαυτό μας, δεν είμαστε τίποτα κορόιδα.
0: Σωστά. Δεν κορυδεύεις ποτέ τον συμπολίτη σου.
1: Όχι, συμπάσχεις έτσι. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συμπάσχεις? Με πολλά λεφτά. Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο καλύτερα συμπάσχεις.
0: Φυσικά. Και φαντάζομαι αν είσαι και το αυτοκίνητό σου, να βάλεις και αν που ξεροσταλιάζεις στάση του λεωφορείου, περιμένοντας το λεωφορείο κάτω στο λεωπύρι, ας πούμε.
1: Εκεί που
0: να το πάρεις μαζί και να πάτε. Έλα ρε φίλε μου, έλα να πάμε παρέα.
1: Ή να πάτε μαζί να βρείτε φαγητό. Γιατί
0: σωστό,
1: σύμφωνα με τον Πασόκ,
0: ξαναλέω,
1: κανείς δεν έχει λεφτά, δεν έχει να φάει μετά τις 10. Όχι κάποιοι δεν έχουν να φάνε. Κανείς δεν έχει να φάει μετά.
0: Υπάρχουν ενδεδειγμένες περιοχές με κάδους όπου προσφέρεται έτσι κάτι.
1: Όχι, παντού η φτώχεια είναι γενική.
0: Εντάξει,
1: δεν υπάρχει.
0: Okay. Ωραία.
1: Στη Φιλοθέη πια δεν έχουμε ζωή.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλωστε, εσύ αναφέρεσαι βέβαια και στους πολίτες μιας χώρας οι οποίοι οι 7 στους 10 δηλώνουμε φτωχοί. Δηλώνουμε
1: ότι,
0: νιώθουμε ότι είμαστε φτωχοί.
1: Είμαστε
0: φτωχοί. Οι 30 δεν μιλούν οι φουκαράδες στα 3. Οι 3 στους 10 δεν μιλούν. Οι 7 στους 10 είμαστε όλοι φτωχοί.
1: Ναι. Ωραία. Αν σκεφτείς ότι 8 ή 9 στους 10 είναι μεγαλωμένοι με την ιδέα ότι είναι πρίγκιπες, είναι βασιλιάδες. Και βγαίνουν στον κόσμο και δεν βλέπουν πουθενά το βασίλειό τους. Δεν τους προσκυνάνε. Δεν έχουν ό,τι θέλουν να έχουν. Δεν νιώθεις φτωχός.
0: Βεβαίως. Ναι, σωστό.
1: Εγώ είμαι κανονικά βασιλιάς και πρίγκιπας. Πού είναι η υπηκοή μου, πού είναι ο λαός μου, πού είναι να με πηγαίνουν με μια άμαξα πέρα δόδε. Οπότε λες, αδικούμε. Είναι το ίδιο με τις διακοπές που είναι τρομερό. Το ακούω χρόνια τώρα και ενώ δεν τρέπονται αυτοί που, δηλαδή που το παρουσιάζουν. Γιατί ξαναλέω, η έρευνα λέει ότι δεν έχουν λεφτά, ξέρω εγώ, να πάνε σε νησί. Που είναι από τις πιο ακριβές διακοπές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
0: Να μην ανοίξω εγώ τώρα συζήτηση. Το έκανα πέρσι, δεν το ξανακάνω. Το έκανα πριν από 2 χρόνια. Έπαγα λέσα, δεν το σκεφτώ. Αν δηλαδή είναι πρέπει να συζητήσουμε σε αυτήν την ωραία μας οικονομική δομή οικονομίας που έχουμε και στις επιχειρήσεις μας, αν οι επιχειρήσεις να μην κλείνουν όλες μαζί 15 Αυγούστου με 31. Λέω, να μην κλείνουν όλοι μαζί και αν μπορεί το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων να μπορεί να απολαύσει τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, βάζω τα ακριβά νησιά, έτσι, εννοώ τις Κυκλάδες, σε εποχή όπως τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
1: Γιατί είναι φτηνά εδώ και αυτά τα νησιά.
0: Προφανώς για μένα θα είναι πιο φτηνά από ότι είναι στην καρδιά του τέλος Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
1: Είναι λάθος συζήτηση αυτή. Ναι. Αυτή η συζήτηση είναι του τύπου να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε όλοι στη Φιλοθέη.
0: Όχι, αν θέλει να πας, κάποιο μπορεί να θέλει να πάει στην Παροναξία. Τι να του κάνω.
1: Άσε το που θα πάει. Όπου θέλει να
0: πάει. Να πάει σαν προορισμό.
1: Εγώ θέλω να πάω στη Χαβάη. Δεν έχω τα λεφτά. Αλλά δεν λέμε αυτό. Εσύ λες, ας πούμε, να είναι οι διακοπές. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ Ιούλιο φεύγω.

0: λίγο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θέλω να πω, αυτό γιατί είναι πρόβλημα? Απλώς το δύσκολο.
1: Όχι, όχι, δεν, ακόμη και εμείς που είμαστε πολυπληθής επιχείρηση, με ναι. πολυπληθές προσωπικό, άνω των 500
0: ναι.
1: ανθρώπων.
0: Ναι, ναι.
1: Και τέτοιες επιχειρήσεις δεν είμαστε πάνω από 10. 10 είμαστε όλες και όλες. Ακόμη και εμείς θα έπρεπε να έχουμε προγραμματίσει το δυναμικό μας. Ναι, όχι, παιδί μου, το λέω στην αντίληψη ότι εμένα δεν με νοιάζουν. Δεν είναι απαραίτητο οι διακοπές μου να είμαι στις Κυκλάδες. Δεν είναι απαραίτητο.
0: Έχει η Ελλάδα πολύ ωραιότερα και πολύ στενότερα.
1: Δικά μου γούστα. Ναι. Όμως δεν σημαίνει ότι το δικό μου γούστο πρέπει να το τηρεί, να το ακολουθήσει κάποιο άλλο. Άλλο έχει άλλο γούστο και δικαίωμά του.
0: Ναι, αλλά δεν καθορίσουμε και όλη την οικονομία τη χώρα ανάλογα με το γούστο κάποιου.
1: Όχι, όχι. Αν λοιπόν η συνήθεια είναι ότι εγώ έκανα διακοπές απάντα στις Κυκλάδες, τις διακοπές μου είναι συνυφασμένες με τις Κυκλάδες ή με άλλο συγκρότημα νησιών και θέλω να είμαι εκεί την ώρα που άλλοι χιλιάδες τουρίστες έρχονται, γιατί θα αφήσουν τα 22 δις τους.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες. Χιλιάδες.
1: Ναι. Και άρα αυτοί θα καθορίσουν τις τιμές. Τι να κάνουμε
0: όπως
1: τώρα.
0: Όπως όλα τα πράγματα.
1: Μπράβο. Αυτό όμως αδυνατεί, δεν θέλει να το πραγματευτεί ούτε η πολιτική ούτε η δημοσιογραφία να το κοινοποιεί στην κοινή γνώμη, η οποία κοινή γνώμη λέει «Α, κοστίζει το αυτοκίνητο στο πλοίο». Κοστίζει βέβαια. 1η Αυγούστου το αυτοκίνητο, πώς θα το πω, η τιμή του εισιτηρίου.
0: Και 1η Ιουλίου κοστίζει.
1: Ναι, ναι. Μπορεί όμως το τέλος Ιουνίου να μην κοστίζει, να υποχρεώσουμε τις ακτοπλοϊκές να μην κοστίζει στις 15 Ιουνίου η τιμή του μεταφοράς του αυτοκινήτου το ίδιο με ό,τι κοστίζει τον 15
0: Γιατί
1: Αυγούστου.
0: Γιατί να την υποχρεώσουμε, ρε, είναι λάθος συζήτηση.
1: Πώς θα το
0: αυτή.
1: Πω και όχι με την προσφορά και τη ζήτηση.
0: Αυτό λέω. Είναι λάθος συζήτηση. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να βρούμε έναν τρόπο ώστε κάποιοι να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο.
1: Να
0: βρουν έναν τρόπο να πάνε, να του τον βρούμε εμείς. Ναι, έχει τόσα μέρη να. Είναι το ίδιο, πραγματικά σου λέω. Ναι, είναι σαν να λέμε. Δε, θέλω να ζω στη Φιλοδέη και δεν μπορώ. Να βρούμε έναν τρόπο να ζήσει στη Φιλοδέη.
1: Μπράβο,
0: δεν
1: πολύ
0: υπάρχει.
1: Ωραία. Επειδή, αυτό όμως μέσω της δημοσιογραφίας, την οποία ασκούμε όλοι και το δικό μας μαγαζί εννοείται, ναι. αυτό γυρίζει ως εξής. Η άτιμη κυβέρνηση άθλια που δεν μου δίνει το δικαίωμα να κάνω διακοπές στην Παρονοξία 17 Αυγούστου.
0: Άρα
1: έτσι γυρίζει το θέμα. Ότι αυτός ο Κούλης δεν μας. Ο Κούλης μας
0: προηγούμενη, και εγώ το θυμάμαι αυτό 10 χρόνια που δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Καλά, πας στους προηγούμενους. Ναι, ναι, αυτό είναι μια συνήθεια. Και μεθαύριο και άλλος να έρθει πάλι τα ίδια θα λέμε. Τι στις βλακίες
0: θα λέμε. Μα προφανώς.
1: Το θέμα είναι ότι ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα όχι με τη σταθερή βλακεία. Την ετήσια,
0: γιατί να μην αλλάξουμε τη δημοσιογραφία να μιλάει αυτή τη μπουδε.
1: Αυτό λέω, την αυτό λέω.
0: Αυτό να αλλάξουμε όχι τη δημοσιογραφία. Στο στυλ να βρούμε κάποιον χώρο. Να πούμε, παιδιά, αυτό είναι βλακεία. Τέρμα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα γεμάτη φανταστικά μέρη. Κάποια πολύ καλύτερα και από τις Κυκλάδες. Τραβάτε εκεί να κάνετε διακοπές.
1: Ναι, μόνο που εσύ και εγώ τώρα είμαστε σαν από συνάγωγοι στο χωριό, διότι αν το εξτομίσουμε αυτό,
0: το εξτομίζω εδώ και χρόνια.
1: Ναι, φίλε, το ξέρω.
0: Σίγουρα το δύσκολο.
1: Ναι, αλλά σε ένα τραπέζι οι πρώτες βολές που θα δεχτείς θα είναι από τους συναδέλφους μας. Αυτό δεν σου πω. Γιατί βγαίνεις από την όρμα.
0: Το χειρότερο είναι ότι και οι συνάδελφοι συμφωνούν.
1: Ναι, αλλά εκεί την ώρα πρέπει να κάνουν
0: δημοσίως.
1: Το ότι πρέπει να κάνουν το λαϊκό, ρε παιδί.
0: Δεν πειράζει, δεν σ' αρέσει που ξεχωρίζεις.
1: Πολύ.
0: Τότε, πού είναι το πρόβλημα. Όλοι ευχαριστημένοι.
1: Μετά θα σας πω το εξής. Θα σε παραπέμψω λοιπόν στο λίγο χρόνο που θα διαθέσεις τώρα στις διακοπές σου.
0: Ναι.
1: Και εύχομαι να τα έχεις χρόνο ελεύθερο και μαζί με την οικογένειά σου και τα λοιπά και τα παιδιά. Να διαβάσεις το άρθρο του Κωνσταντίνου Χαροκόπου.
0: Ναι.
1: Πώς, με τι τρόπο σκέπτονται στον Καναδά, δηλαδή όχι σκέπτονται, να αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Διάβασε.
0: Δεν έχεις ένα τίτλο να μου πεις, ρε παιδί μου, και να διαβάσω μετά εγώ τις λεπτομέρειες.
1: Εντελώς διαφορετικά από ό,τι συζητούμε εμείς εδώ με τις μειώσεις φόρων και τα σχετικά.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Και όμως να το πιστέψεις, εγώ να τον βγάλω.
0: Ότι έχουν πιο καλές ιδέες από τους συντρόφους στο Πασόκ, δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό.
1: Και από την κυβέρνηση.
0: Και από την κυβέρνηση.
1: Όχι,
0: σωστό.
1: Όχι από το Πασόκ.
0: Το Πασόκ το λέμε υπό την ευρεία έννοια.
1: Γιατί και όλο αυτό.
0: Υπό την ευρεία έννοια του Πασόκ.
1: Να βρεθούμε όλοι μαζί και κατεβάστε τις τιμές, δεν είναι ακριβώς. Κάτι που.
0: Ξέρεις τι δεν συζητάμε για τις τιμές.
1: Τέλος, διάλειμμα.
0: Θα σου πω τι δεν συζητάμε για τις τιμές.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω.
3: Α,
4: Νοβαρούφ της Νόβα Μιξ βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Νόβα Μιξ. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Νόβα Μιξ.
6: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την παραλιακή ανατμήματα. Αυξημένη επίσης η κίνηση της ανόδου Κηφισού και Κηφισίας και στον Σκαραμαγκά. Απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ένας άνδρας πολυτραυματίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και αποθήκες στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την αύξηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο χώρο της πυρκαγιάς, ένας ακόμη άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε σε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ένα ελικόπτερο. Σοβαρές ζημιές υπέστη η παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μετέβει στο νοσοκομείο, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς και πρόσθεσε ότι ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Ελλάς εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
15: Μην μπαίνετε στην Αγίου Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο, φίλες και φίλοι, γιατί έχει κυκλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στη Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, επαναλαμβάνω. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πολλά αυτοκίνητα από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό. Οπότε σας προτείνω, αν εξυπηρετήσετε και το θέλετε βεβαίως, να ανεβείτε τη Μεσογείον, που είναι πολύ καλή, ή τον άξονα Βεϊκού Κίμης. Η Κηφισού τώρα, στο καθοδικό της ρεύμα που είχε 13 χιλιόμετρα. χιλιόμετρα προβληματικά, είναι πολύ καλύτερη τώρα. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια, κατεβαίνοντας προς το Αιγάλεο, θα βρείτε προβλήματα ανά τμήματα και μετά ανοίγει ο δρόμος. Η άνοδος της Κηφισού έχει ακόμα αρκετά αυτοκίνητα, ο Σκαραμαγκάς, και στο κέντρο της Αθήνας προσέξτε την άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και την Πειραιώς προς την Ομόνια στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο της.
16: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
19: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Η ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα για την φωτιά στον Ασπόπυργο. Πρώτο δεδομένο, απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις άνδρας πολυτραυματίας, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νωρίτερα, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και από τον ίδιο χώρο της πυρκαγιάς στον Ασπόπυργο, ένας ακόμη άνδρας διεκομίστη με ασθενοφόρο νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάθματα. Αυτά είναι τα δύο περιστατικά που αφορούν στις τραυματίες από τη φωτιά σε αυτόν τον χώρο όπου γινόταν συγκέντρωση παλαιών αυτοκινήτων. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτές οι πυρκαγιές στο Θριάσιο πεδίο και ειδικότερα στον Ασπόπυργο. Δεν ξέρω οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν και δυστυχώς δεν ξέρω και στο ποιο βαθμό ελέγχονται.
0: Δεν ανησυχώ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα κηρύξει μηδενική ανοχή. Για άλλη μια φορά και όλα θα λυθούν αυτομάτως.
21: Εντάξει, κύριε Μαρινάκη, καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Μηδενική ανοχή. Είναι το συνθηματικό του Μητσοτάκη. Όταν λέει μηδενική ανοχή, πάει να πει δεν θα κάνει τίποτα.
21: Είστε ο Μάνος Μαρινάκης. Ναι, ναι. Και μπράβο σας, πολύ ωραία τα λέτε.
0: Όχι, ακόμα στο μέλλον. Στο μέλλον. Λοιπόν, είναι μια
21: δύο παρατηρήσεις για το θέμα που έχουμε ανοίξει. Ο Ευάγγελος. Ζούμε στη χώρα όπου ο μέσος Έλλην τις διακοπές στο χωριό του δεν τις λέει διακοπές, από μιζέρια. Ένα το δεδομένο. Δεύτερον.
0: Από κουτοπονηριά δεν τις λέει διακοπές.
21: Δεύτερο μήνυμα, ο Βασίλης. Άρη, σε ακούω με τον Βουλερίνο τώρα που μιλάτε για τις άδειες. Ενημερώνω λοιπόν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που τους ενοχλείς για την καλοκαιρινή άδειά σου από τον Μάιο και σου λένε πότε τελικά θα την πάρεις από 25 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί όλη η Αθήνα αδειάζει το μήνα Αύγουστο. Γιατί είναι έτσι η δομή της οικονομίας μας.
0: Ακριβώς, μπορεί να μην φταίει και η επιχείρηση άμα όλα τα άλλα γύρω της
21: δουλεύουν. Και να φταίει.
0: Μπορεί και να φταίει. Καταρχήν, μπορεί να φταίει που δεν έχει προγραμματίσει αυτό.
21: Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους επιχειρηματίες, αλλά μπορεί να φταίει και η επιχείρηση.
0: Μπορεί να φταίει όχι για το πότε δίνει άδειες, αλλά για το ότι δεν τις έχει προγραμματίσει από νωρίτερα, αφού ξέρει ότι θα τις δώσει τότε.
21: Ναι, διότι σημαίνει ότι αν φύγει, αν προγραμματιστεί η άδεια, σημαίνει ότι θα λείψει κάποιος που πρέπει να τον αναπληρώσει ένας άλλος.
0: Έτσι είναι.
21: Ναι, και τα λοιπά.
0: Τι να κάνουμε.
21: Μην βάζεις δύσκολα τώρα. Είπαμε, όπως άλλωστε λέει και το Πασόκ που εκπροσωπείς, ότι.
0: Το όλον όμως Πασόκ. Και τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Όλο, και ΣΥΡΙΖΑ
21: όλο
0: και όλους.
21: Το όλο μαζί λέει ότι άλλωστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Με αυτήν μεγαλώσαμε, με αυτήν θα φύγουμε εμείς τουλάχιστον η δική μας γενιά.
0: Και έχει δίκιο. Είναι η ραχοκοκαλιά, γι' αυτό και είναι καμπούρα. Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά τη τραβή.
21: Λοιπόν,
0: να πω κάτι για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια που ήθελα να πω.
21: Ναι, πριν το έχω εδώ και θα μου πει. Τι λένε στον Καναδά.
0: Πες τι λένε στον Καναδά.
21: Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά περιμένω. Αλλά θα μου πεις είναι μακριά ο Καναδάς. Αλλά...
21: Δεύτερος στόχος της κυβέρνησης του Καναδά είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής των τροφίμων. Όπως αναφέρθηκε, στην Καναδά έχουν 5 μεγάλες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες ελέγχουν το 75% της αγοράς των τροφίμων.
0: Λιανική.
21: Λιανικής. Η συγκέντρωση αυτή περιορίζει τον ανταγωνισμό και δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους να προμηθευτούν προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Η κυβέρνηση λοιπόν του Καναδά αποφάσισε να διαθέσει $1 δισεκατομμύριο για να φτιάξει νέα κέντρα διανομής σύγχρονων τερματικών και αποθηκευτικών σταθμών, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας σε μικρότερα καταστήματα, χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης των μεγάλων αλυσίδων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η πρόκληση πραγματικού ανταγωνισμού τόσο στην προμήθεια όσο και στη λιανική πώληση.
0: Okay, ναι.
21: Μία πρόταση.
0: Θα σου πω εγώ άλλη μία που δεν συζητά. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει σε μία κοινωνία που έχει λύσει, που έχει φύγει από το αλφαβήτα. Η ελληνική κοινωνία, επίσης πάλι με ευθύνη της δημοσιογραφίας, των σχολείων, το όλο το πράγμα αυτό που εκπαιδεύει την κοινωνία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι ότι όλοι, επειδή όλοι θέλουν να γλύψουν το κοινό και να κολακεύσουν το κοινό, ενώ συζητάνε για τα καρτέλ, για τα έτσι. Σωστά.
21: Ποιο καρτέλ δεν συζητείτε καθόλου? Εκεί που γίνεται το ρεπορτάζ. Για πες το, ποιο είναι.
0: Ποιο είναι?
21: Η λαϊκή αγορά.
0: Α, ναι.
21: Τη λαϊκή αγορά είναι η αμόλυντος. Δεν την αγγίζουμε τη λαϊκή αγορά, στην οποία λαϊκή αγορά υπάρχει και εκεί ένα καρτέλ.
0: Να πω ότι ναι. Ναι, αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Μάλιστα. Ή μάλλον μπορούν να συζητηθούν, αλλά μαζί δεν συζητιέται ποτέ ένα πολύ βασικό κομμάτι της ακρίβειας. Η καταναλωτική συνείδηση. Διότι αυτό που λέμε τι είναι η τιμή, είναι το, δεν είναι το ποσό στο οποίο πουλάει το μαγαζί.
21: Είναι, αυτό που είναι
0: το, το ποσό στο οποίο το αγοράζεις εσύ αυτό που πουλάει.
21: Και το αγοράζω.
0: Ακριβώς. Με λίγα λόγια, εάν το αγοράζεις, ο άλλος τι είναι, κορόιδο? Είναι όπως η δουλειά σου. Άμα το αφεντικό σου θα σου δώσει 2.000, πας να του πεις, όχι, εγώ θέλω 1,5. Αφεντικό δεν θέλω 2, θέλω 1,5. Σε παρακαλώ, μην ξοδεύεσαι. Αντιστοίχως και τα μαγαζιά. Αγοράζουμε, το βάζουν τόσο γιατί αγοράζουμε συνεχώς. Το 40% οι αγορές, σε ποσό έτσι, όχι σε κομμάτια, αλλά σε ποσό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40% σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα, που είμαστε λίγο πιο λάτς και κυμπάρδες και πιο πλούσιοι και δεν έχουμε να φάμε από τις 10 του μηνός, το 22%.
21: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είστε?
0: Θέλω να πω, όλα τα άλλα να τα συζητάμε, να πούμε και ρε κοροϊ, μην αγοράζεις ρε το ακριβότερο, πάρε κάτι πιο φθηνό, καλό είναι το ίδιο. Μπορεί το πιο φθηνό απλώς να μην έχει έξοδα marketing, να μην έχει έξοδα διαφήμισης.
21: Εγώ το βλέπω και στις συζητήσεις στα τραπέζια που
0: πάει και βέβαια το καλό θα είναι το ακριβό φέρτο.
21: Όταν λες μα το προϊόν αυτό ετικέτας που λέμε του σούπερ μάρκετ είναι στο ίδιο εργοστάσιο, το ίδιο εργοστάσιο που βγάζει το προϊόν, στο οποίο μπαίνει πάνω η σφραγίδα του προϊόντος και άρα η διαφήμιση και ανεβάζει το κόστος, το ίδιο ή το ίδιο εργοστάσιο, η ίδια γραμμή παραγωγής παράγει το άλλο που το παίρνει το market βουλαρίνος,
0: ναι.
21: Και λέει αυτόν προϊόν βουλαρίνος.
0: Και το ίδιο ακριβώς να
21: το
0: μην
21: ίδιο είναι.
0: Κάνε μια μικρή θυσία για να πέσουν οι τιμές. Πάρε κάτι που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά για το ίδιο μια και λες, θα το πω, είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει, τρελαίνω με το λέω συνέχεια. Τυρί συγκεκριμένης μάρκας, όχι τύπου, η εταιρεία είναι ίδια. Στη συσκευασία της εταιρείας με χαρτάκι στη μέση, κυριλέ και τέτοια, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, είναι 12-13 ευρώ το κιλό. Αν πάρεις το ίδιο τυρί που το έχει έτοιμο το σούπερ μάρκετ, το κόβει και το συσκευάζει το σούπερ μάρκετ, αλλά της ίδιας εταιρείας. Είναι αυτό, αλλά χωρίς χαρτάκια ενδιάμεσα και τα λοιπά. 7 ευρώ.
21: Με προκαλείς τώρα να
0: το
21: πω.
0: Το ίδιο, όχι παραπλήσιο προϊόν.
21: Το ίδιο.
0: Και σε μια λογική κοινωνία, το συσκευασμένο από την εταιρεία δεν θα το παίρνει ούτε ένας. Από τη στιγμή που υπάρχει, πάει να πει ότι το παίρνουν πολλοί.
21: Ναι. Όταν ξεκίνησε το 22 με τον πόλεμο η ιστορία της ακρίβειας στα τρόφιμα και πέσαμε πάνω πληθωρισμός διότι του οποίου, ένα πρωί διάβασα το email ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αγορά αυτών των προϊόντων, την αγορά των προϊόντων ετικέτας, και μου είπε ότι αυτά έχουν στην Ελβετία διεισδυτικότητα κοντά στο 50% στους βλάκες Ελβετούς.
0: Οι Ελβετοί δεν θα έχουν να φάνε από τις 2 του μηνός, φαίνεται. Όχι από τις 10 που έχουμε εμείς.
21: Δεν πιάνουν καν 2. Έχουν.
0: Δεν ζουν οι Ελβετοί.
21: Δεν ζουν. Δεν έχουμε εξαθλίωση. Και επειδή εγώ εκείνη την ημέρα διαβάζω τα ποσοστά, μου είπε Ελβετία και άλλες χώρες, Γερμανίες και τα λοιπά, που είναι γνωστοί άλλωστε.
0: Φτωχάτσες, να το πούμε, Άρη μου.
21: Τσιφουταρέοι, παιδί μου, τσιφουταρέοι. Και μοιράζονται και βγαίνουν.
0: Δεν είναι κυμπάριδες σαν τον Έλληνα.
21: Μπράβο, δεν βγαίνουν και να κεράσουν όλο το μαγαζί. Βγαίνουν 5 και ο καθένας βάζει τα δικά του.
0: Ορίστε.
21: Αυτά τα έσχη, μπράβο. Λοιπόν. Έγινε ολόκληρο θέμα στο σταθμό στον οποίο εργάζομαι, διότι είπε ότι η διεισδυτικότητα των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα είναι μόλις 15%. Και έγινε ολόκληρο θέμα διότι πέσανε τηλεφωνήματα από διαφόρους και διάφορες που μας δίνουν διαφήμιση και είπανε τι κάνει αυτός εκεί.
0: Μπράβο, εμείς πληρώνουμε.
21: Μαζεύτε τον, τόσα σας δίνουμε για διαφήμιση. Κάντε αυτός και λέει για προϊόντα ετικέτας.
0: Για όνομα
21: του. Λέω όλα αυτά.
0: Πολύ σωστά είπαν οι άνθρωποι.
21: Τα έχω ζήσει βιωματικά, τα λέω δηλαδή. Κατάλαβες, βιωματικά.
0: Αλλά πληρώνουν οι άνθρωποι, τα κάνουν.
21: Τι από και ευτυχώς που είσαι εσύ εδώ, γιατί και μόνος μου να τα πω δεν έχει κανόνα. Οπότε εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, δεν βγαίνει τίποτα. Πάμε πάρε κάτι τώρα, πάμε στον Καναδά.
0: Λοιπόν, καταναλωτική συνείδηση, να εκπαιδευτούμε λίγο. Μην μπαίνουμε σαν κορόιδα το ότι πιάνει το χέρι μας.
21: Γράφει λοιπόν ο Χαροκόπος, τι είναι ο Καναδάς. Προσέξτε τώρα, πού είναι το πρόβλημα στον Καναδά. Ο Καναδάς λοιπόν είναι μια χώρα η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες του κόσμου, εξάγοντας κάθε χρόνο, προσέξτε, την αντίφαση τώρα, εξάγει κάθε χρόνο αγροτικά προϊόντα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι Καναδοί καταναλωτές πληρώνουν ολοένα και υψηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είπε λοιπόν ο πρωθυπουργός τους, ο Κάρνεϊ, ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σχεδόν 35% από το 2019, ενώ η μέση καναδική οικογένεια δαπανά πλέον 10.000 δολάρια ετησίως για αγορές τροφίμων και πάνε να διορθώσουν αυτό το πράγμα.
0: Αν διορθώνεται, γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε στον πλανήτη Γη και περισσότεροι αυτοί που καταναλώνουμε τέτοια προϊόντα.
21: Μάλιστα.
0: Έτσι είμαστε περισσότεροι ξαφνικά. Ναι. Αν μια Ασία δισεκατομμυρίων αρχίζει και ζει καλύτερα. Κάπως θα τραφούν
21: αυτοί. Κατάλαβα λοιπόν ότι, προσέξτε τώρα. Κατάλαβα λοιπόν ότι μπορεί ο Καναδάς να εξάγει και να εισάγει 100 δισεκατομμύρια δολάρια από αγροτικά προϊόντα, τα οποία όμως μεταποιούνται αλλού και επιστρέφουν στον Καναδά και τα πληρώνει ο Καναδός πολίτης πολλαπλάσια. Οπότε τι είπαν να κάνουν, ότι καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της, επειδή το λέμε εδώ πολλές φορές, ένα από τα κουτόχορτα που λανσάρει η μπαντριωτική αριστερά, η μπαντριωτική δεξιά και διάφοροι λαϊκιστές είναι να έχουμε αυτάρκεια στο...
0: Ποια αυτάρκεια? Τότε θα πεινάσουμε. Αν πούμε ότι παιδιά θα ζούμε με ό,τι παράγουμε εδώ, όχι πείνα.
21: Τότε θα ψοφήσουμε.
0: Πάσχα αγγελώς. Και Χριστούγεννα και αν.
21: Πάσχα και Χριστούγεννα, πολλά λες.
0: Θα κάνουμε πολλά καλύτερα λες. Σώματα όμως. Θα κάνουμε όμως κορμιά.
21: Όχι. Εναλλακτικά κάθε χρονό από μια φορά. Ετησίως. Όχι και τρεις φορές το χρόνο. Κρέας. Έλεο, έσχος.
0: Όπως παλιά.
21: Η αυτάρκεια είναι όταν ακούς χριστιανική δεξιά, δεξιά που επικοινωνεί με τον Ιησού, αριστερά που επίσης επικοινωνεί με τον Μάρξ κατευθείαν
0: και δεν έχει.
21: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Όλοι αυτοί μιλούν για αυτάρκεια. Πρόσεχε, τι σημαίνει αυτάρκεια στο παράδειγμα του Καναδά. Ο Καναδάς εξάγει 100 δισεκατομμύρια προϊόντα, τα οποία όμως αυτό που λέμε πρωτογενής παραγωγή.
0: Στάρια λοιπόν, να πούμε.
21: Που τι λένε τώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αντιλαμβάνεται, λέει ο Χαροκόπος του Καναδά, ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές. Η πραγματική προστιθέμενη αξία δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή.
0: Έτσι.
21: Για τον λόγο αυτό θέλει να δώσει σημαντικά κίνητρα για τον εξυγχρονισμό των μικρών και μεσαίων μονάδων επεξεργασίας τροφίμων μέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση, προκειμένου η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων αυτών να μειώσει το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, επιτρέποντας την προσφορά φθηνότερων τροφίμων στην εσωτερική αγορά.
0: Πάντως παρατηρώ
21: δύσκολα νοήματα τώρα, γιατί έχουμε και ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου, που σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζουμε κάτι, να ακούμε κάτι, αλλά μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί έχουμε άγνωστες λέξεις. Αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε.
0: Παρατηρώ ότι ο Καναδάς και αυτός στις μικρές και μεσαίες θέλει να δώσει.
21: Ναι.
0: Θέλω να πω, μήπως. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος σε σχέση με τις μικρές και τις μεσαίες. Μπορεί να είναι πιο κρίσιμες.
21: Μπορεί.
0: Ναι,
21: συμφωνώ.
0: Μπορεί να είναι καλύτερο μοντέλο τελικά, αν λειτουργήσει σωστά το μικρό. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τι παράγει ο Καναδάς?
21: Ο Καναδάς, ξέρω εγώ, έχει κάτι σιτοβολώνες που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και τελειώνουν στη Λιβύη μέσα. Και εκεί χρειάζονται τα τρακτέρια που έχουμε εμείς εδώ. Έχεις δει γάμο στον Δομοκό?
0: Δεν είχα τη χαρά.
21: Στην τηλεόραση. Δεν μην πας μακριά.
0: Την αποφεύγω.
21: Θέλω να πω ότι αν δεις γάμους, ας πούμε, σε τέτοια μέρη, έτσι, σε καμπίσια μέρη που υπάρχει ευμάρεια, άλλο αν βγαίνουμε στις γωνίες κάθε Χριστούγεννα και λέμε δώσε κι άλλα Μητσοτάκη, ξέρω εγώ,
0: δώσε. Και πώς θα υπάρξει ευμάρεια, άμα δεν πούμε δώσε κι άλλα? Τι, έτσι, από μόνη της θα έρθει ευμάρεια.
21: Εκεί λοιπόν έχω δει γάμο σε βίντεο λέει, ναι. Παντεύτηκε λέει ο Τάδη και βγήκαν όλα τα τρακτέρ να κάνουν πομπό. Να
0: τα καλά, όχι των μπλόκων.
21: Να κάνουν πομπή στην Ήπη και στο Γαμπρό. Ναι. Είναι αυτά τα τρακτέρ που θες ασανσέρ για να ανέβεις στο τιμόνι πάνω στη θέση. Αυτά τα αρχοντικά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
21: Αυτά όμως τα έχουν στον Καναδά και στην Αμερική που οργώνουν. Επαναλαμβάνω, ξεκινάει το όργανο από το Αργυρόκαστρο και τελειώνει κάτω στην Τρίπολη Λιβύης. Mm-hmm. Για τέτοιες εκτάσεις. Όχι για κάτι τώρα εδώ τσουρούτικα που έχουμε εμείς. Κάτι 500 στρέμματα και 1000.
0: Δεν μας πάρετε και τα τρακτέρ, κύριε Πορτοζάλτε.
21: Μας
0: πήρατε το ένα, μας πήρατε το άλλο, να πάρτε μας και τα τρακτέρ.
21: Είμαστε. Έτσι. Ναι. Έχεις δίκιο. Εδώ κάνεις παρέμβαση τώρα.
0: Να σου πω, εγώ γενικά να παίρνουν και όλα μηχανήματα, καλό είναι. Κινείται το χρήμα, παίρνουν και οι έμποροι που τα εισάγουν, παίρνουν λεφτά και αυτοί τα δίνουν κάπου τα λεφτά. Καλό είναι να αγοράζουν. Να μην γκρινιάζει κάποιος. Εγώ αυτό δεν μπορώ, την γκρινιά. Το να αγοράζει κάποιος ακριβό, όπως και αυτό που λέω για τα σούπερ μάρκετ. Θες να αγοράζεις το πιο ακριβό προϊόν, μακάρι. Κάποιος πρέπει να αγοράσει.
21: Όμως, αυτό το τρακτέρ σε έχει χρεώσει την τράπεζα. Ναι. Και μετά ζητάς κι άλλα για
0: τι
21: να.
0: Τι τράπεζα, πρέπει να αναζήσει.
21: Όχι, ναι, θα την πληρώσω εγώ την τράπεζα.
0: Αυτό,
21: και εσύ.
0: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι στο τρακτέρ και στην τράπεζα, στο ότι ποιος θα τον πληρώσει στο τέλος. Ναι.
21: Γιατί όταν, ας πούμε, τώρα βγήκε πολύ ωραία απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια ταλαιπωρημένων και καλά συμπατριωτών μας που δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώσαν τόσα χρόνια. Αυτά τα χρήματα, αν δεν τα πληρώσουν εκεί, να τα πληρώσουμε εμείς. Δεν ξέρω, αυτό το ξέρει η κοινή γνώμη. Δηλαδή θέλω να πω την αδυναμία κάποιου που δεν πλήρωσε ποτέ.
0: Το ξέρει. Το κρύβουνε.
21: Το Ηρακλής, δηλαδή κάτι έχει ακούσει για ένα σχέδιο Ηρακλής που έχει μπει εγγυητή στο κράτος για τα κόκκινα δάνεια. Που ο εγγυητής, όταν λέει εγγυητή στο κράτος, εννοεί εμάς. Το κράτος είμαστε εμείς. Τα κορόιδα. Εννοείται. Δηλαδή εμείς που πληρώνουμε τη δόση μας, θα πάμε να πληρώσουμε και τη δόση του αλουνού που δεν τον λέμε παταχτσί, τον λέμε ταλαιπωρημένος.
0: Ρε παιδί μου, και ταλαιπωρημένος να είναι. Μπορεί κάποιος όντως να είναι ταλαιπωρημένος. Δεν απαγορεύεται. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί. Το θέμα είναι, θέλουμε να πληρώνουμε όλους τους ταλαιπωρημένους ή να βρούμε μία λύση ώστε να μετριαστεί μεν η ταλαιπωρία του, αλλά να μην την κουβαλήσουμε όλοι στην πλάτη
21: οι
0: υπόλοιποι.
21: Από αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου, κατάλαβες.
0: Δεν την έχω μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, ζητώ συγγνώμη.
21: Όχι, ας τον Αρείο Πάγο. Θέλεις να μου πεις, δηλαδή, εσύ καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει εξέταση φάκελο με φάκελο.
0: Όχι, Άρη, για όνομα του Θεού. Εγώ χτυπάω το κεφάλι μου που είναι πήρα δάνειο το 6. Που καλό μισθό είχα, μια χαρά δάνειο θα μπορούσα να πάρω και γερό δάνειο. Και λέω, άσε γιατί μπορεί σε 10 χρόνια να μην έχω να το πληρώσω. Να, και μου τζώνομαι τώρα.
21: Είσαι τίμιος ενοικιαστής δηλαδή.
0: Όχι, τώρα πήρα, το πήρα, κάποια στιγμή το πήρα. Αλλά θα πρέπει να το πληρώσω. Αν το είχα πάρει όμως τότε, τώρα μπορεί να το είχα πιστολιάσει ανέτος.
21: Το 10 με άνεση.
0: Αυτό λέω.
21: Και με την
0: παροπλησία. Αν το είχα πάρει το 6 και το 7.
21: Θα αυτό το
0: θα ήμουν αυτό, με την καραμπίνα θα βαρούσα.
21: Αυτό το ταούλι θα είχε στο μπαλκόνι του Νορβηγών και όλοι μαζί θα κάνατε κουπί.
0: Ακριβώς.
21: Αλλά το χέρι θα ήταν από την ανάποδη.
0: Ακριβώς.
21: Και θα το δείχνες στο σήμα όλοι μαζί.
0: Αλλά,
21: όλοι μαζί από την ανάποδη.
0: Να πω κάτι για τα ακριβά.
21: Τις αγκώνες σας, ναι.
0: Τα ακριβά τα τρακτέρ που λέμε είναι σαν τα ρεπορτάζ που βγαίνουν. Στη Μύκονο κοστίζει τόσο το τραπέζι και πλήρωσε. Πω, πω, τι είπα. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και τραβάνε τα μαλλιά τους, επειδή πάνε οι περισσότεροι εκεί και θέλουν να είναι φτηνότερα. Και, το οποίο είναι καλό να πούμε. Είναι καλό να υπάρχουν εστιατόρια που χρεώνουν 100 ευρώ το ποτήρι νερό. Γιατί κάπως πρέπει και οι πλούσιοι να δίνουν τα λεφτά τους. Αν φορολογούνται, πρέπει να φορολογούνται. Αν φορολογούνται. 500 ευρώ το νερό να το δίνουν.
21: Αν σκάει με την εξωτική του στολή, την εθνική του στολή, ο συμπολίτης από τον Αραβικό κόλπο.
0: Ναι, ναι, όχι.
21: Και έχει
0: μας
21: να πληρώσει,
0: συμφέρει.
21: Θα τον αφήσουμε 100 ευρώ το ποτήρι νερό, το λίγο το πρίσκω.
0: Αυτό λέω.
21: Βάλτε ένα χιλιάρικο να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος γιατί έρχεται Μύκονος.
0: Που είναι πάλι πρόβλημα της δημοσιογραφίας.
21: Όχι, κακός, χωρίς τελικός. Έρχεται Μύκονο.
0: Μύκονο. Δεν βάζουμε το σίγμα. Το έχουν καταργήσει.
21: Δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν έχει καταργήσει. Δεν το ξέρουμε. Δεν το διδάσκει η μέση εκπαίδευση.
0: Ναι,
21: είναι
0: δεν το
21: ηλεοφόρο.
0: Ναι, ηλεοφόρο. Η Σύρο.
21: Η Σύρο, μπράβο.
0: Λοιπόν,
21: διάλειμμα.
0: Μας συμφέρει να είναι πολύ ακριβά αυτά τα νησιά, όλους μας. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μας συμφέρει.
21: Ναι, αλλά και πώς θα πάμε εμείς.
0: Θα πάμε αλλού. Έχει πολύ ωραία μέρη, χωρίς τόσους μέσα. Θέλω να πω που δεν είσαι και μέσα στους μάλλον.
21: Θα μας στερήσεις, κύριε Μητσοτάκη, τις διακοπές στη Μυκονό.
0: Όχι, να πάτε. Άμα θέλετε, ελεύθερα.
21: Με συγχωρήστε. Πού σας βρήκαμε όλους εσάς.
0: Όλοι.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
25: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
26: Hondo Center.
27: Ιδέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
29: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Λοιπόν, στο λεπτό που έχουμε...
0: Λεπτό όμως, δεν θα σε αφήσω να φύγεις από το χρόνο, όσο είμαι εγώ.
21: Όχι, λοιπόν.
0: Όταν είμαι εγώ, κλείσε, θα τελειώσεις την ώρα σου.
21: Κλείσε, λοιπόν.
0: Ναι. Δεν έχω να κλείσω τίποτα.
21: Πες, ένα συμπέρασμα. Πώς πέρασε σήμερα. Σήμερα πέρασα στο σχολείο ή...
0: Σήμερα πέρασα πολύ ωραία, γιατί έχω μία και σήμερα για να πάρω άδεια. Οπότε πέρασα έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ωραία.
21: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Στην οικογένειά σου.
0: Ελπίζω να μην γίνει τίποτα δραματικό, γιατί δεν το μάθω, γιατί δεν ενημερώνομαι στις διακοπές μου.
21: Διαβάζεις κανένα βιβλίο εκεί, να μην κάνεις.
0: Πολλά βιβλία διαβάζω. Μια μπάνια κάνω.
21: Βλέπεις Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, την εκδοχή την καινούρια.
0: Όχι. Αλλά βλέπω Spider Noir που είναι πάρα πολύ καλό στο Prime. Clarkson's Farm τελείωσα, που μια και μιλάμε για αγροτικά. Δεν υπάρχει λόγος να το χάσει κανείς αυτό. Είναι ίσως η ωραιότερη εκπομπή στην τηλεόραση. Που έχει γίνει τα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια.
21: Τι
0: είναι ο Clarkson του Top Gear. Μάλιστα. Και του Grand Tour, που έτσι κι αλλιώς αυτές ήταν οι καλύτερες εκπομπές στην τηλεόραση γενικά. Και έχει αγοράσει ένα αγρόκτημα. Και δείχνει όλο το τέτοιο πώς το καλλιεργεί, τις δυσκολίες.
21: Πού θα το δω.
0: Prime.
21: Prime, μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι φοβερό, φοβερό. Καταλαβαίνεις πολλά και για τους αγρότες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι ζώρικο πράγμα, δεν είναι παίξε γέλασε. Αλλά είναι και ωραίες εικόνες. Είναι ένα αριστούργημα.
21: Ωραία,
0: και βλέπεις και κάτι τρακτέρ. Κάτι. Και ρομπότ πια. Δεν έχουμε φύγει από τα τρακτέρ και έχουμε μπει στα ρομπότ.
21: Και φαντάζομαι και ντρόν που πάνε και ποτίζουν ακριβώς από πάνω.
0: Ναι, στο τελευταία τέτοια. Σεζόν τα ανακαλύψαμε
21: και
0: αυτά.
21: Και αυτά. Λοιπόν, Μάνο, καλές διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για.
21: Είσαστε καλά.
0: Στις 12 έχω εκπομπή. Με έχουν λες καλές διακοπές. Και... Σήμερα και αύριο έχω εκπομπές και το Σάββατο.
21: Και έχεις δύο, νομίζω, ή όχι.
0: Χθες είχα δύο.
21: Χθες. Ωραία. Έρχεται ο Νότης σήμερα.
0: Ελπίζω.
21: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
30: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
31: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
30: Και όταν φεύγεις.
31: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και αποθήκες στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο Θριάσιο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί συνολικά 5 άτομα. Από αυτά, 2 εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 3 ακόμη έχουν μεταφερθεί με εγκαύματα χωρίς να έχουν διασωληνωθεί. Ο ένας από τους 3 φέρει ελαφρά εγκαύματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα δεν θα χρειαστεί νοσηλεία. Άλλο ένα άτομο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε σε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Σοβαρές ζημιές υπέστη η παθολογική κλινική του Σεσμανόγλου νοσοκομείου μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Ο Υπουργός Υγείας Άθωνης Γεωργιάδης, που μετέβη στο νοσοκομείο, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς. Αποκάλυψε ότι η ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Ελλάς, εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Προσήχθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσα τους συστήματα αντιρροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων. Από τις αμερικανικές επιθέσεις σε 5 επαρχίες έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθεί αυτελεστή στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα παραμένει υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα ξεκινάει η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 το βράδυ, η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Σράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Δυο από αυτές τις ειδήσεις που κάνουν την ανάσταση να κρατιέται τρέχουν από το πρωί. Η μία τη νύχτα, ένας άνθρωπος έβαλε φωτιά στο στρώμα όπου, του κρεβατιού του στο Σισμανόγλιο και έφυγε. Η φωτιά προκάλεσε, αντιμετωπίστηκε μεν, αλλά κάποια πτέρυγα του νοσοκομείου έπρεπε να εκενωθεί, γιατί από τους καπνούς ήταν η κατάσταση αφόρητη. Στη διάρκεια της εκένωσης, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Και τώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που υπάρχουν αποθήκες logistics και συνεργεία. Δύο τραυματίες τουλάχιστον, δύο σοβαρά από ό,τι φαίνεται τραυματίες. Μάλλον δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά ο τραυματισμός τους δεν είναι αστείος. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις της στιγμής. Το θέμα της ημέρας είναι βέβαια το ΝΑΤΟ, αλλά στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη κηδεύεται η Βάγια Νέστορος, αυτή η γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε, έχασε τη ζωή της για έναν πολύ απλό και γελίο λόγο, γιατί απλώς η κόρη της κάποια στιγμή αποφάσισε να κατέβει υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Στην κηδεία θα είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει η ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε 210-48-0-170-174. Θα διαβάσω μηνύματά σας αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο γνωστό καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου».

0: Όλα τα βλέμματα ήταν επειδή για 48 ώρες στραμμένα στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με δύο βασικά ερωτήματα. Τι θα συμβεί στις σχέσεις, τη δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων με τον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά. Και υπήρχαν και οι πιο απεσιόδοξοι που λέγανε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την Τουρκία και τη φιλοδοξία του Ερντογάν που οργάνωνε την ως οικοδεσπότης αυτήν την σύνοδο με πολύ μεγάλες προσδοκίες για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη, σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και η σχέση της με την Ευρώπη. Στο ένα τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι οι πιο απεσιόδοξοι περίμεναν. Στο άλλο τα πράγματα πήγαν όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Αλλά αυτό που αναδείχθηκε ως θέμα της Συνόδου ήταν αυτό που κανείς δεν περίμενε ότι θα αναδειχθεί ως θέμα της Συνόδου, δηλαδή η εξέλιξη στον πόλεμο στον κόλπο. Τι ακριβώς συνέβη? Η Σύνοδος ήταν φυσικά ένα Trump show, μια μεγάλη εκδήλωση για τον Trump. Όλοι χόρευαν γύρω από τον Trump, όλοι μιλούσαν με τον Trump και όλα κινούνταν γύρω από το τι λέει ο Trump. Ξεκίνησε με τις γνωστές, με το γνωστό ρεπερτόριο, απειλές και παράπονα εναντίον των συμμάχων που δεν είναι αρκετά πιστοί, με εξαίρεση τον Ερντογάν που είναι πολύ πιστός. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι αρκετά πιστοί και να που δεν με βοήθησαν στον κόλπο, ενώ εγώ δεν ήθελα να με βοηθήσουν, ούτε τους χρειαζόμουν, ούτε τους το ζήτησα, αλλά αυτοί έπρεπε να βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς. Και να και η Ισπανία που πρέπει να τιμωρηθεί, και να και τη Γροιλανδία που τη θέλω. Ναι. Αλλά στο τέλος ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στην συνεδρίαση του ΝΑΤΟ ήταν όλο αγάπες και λουλούδια, ήταν πολύ φιλικός στο ύφος, επιβεβαίωσε τη συμμαχική σχέση, είπε βγαίνοντας έξω ότι αυτή στη σύνοδο μεταξύ των συμμάχων υπήρχε tremendous unity και tremendous love, τρομακτική αγάπη και τρομακτική ενότητα. Στο σύμπαν Τραμπ όλα είναι οι tremendous, οι wonderful ή κάτι παρόμοιο. Και το σημαντικότερο, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν άδεια στην Ουκρανία να κάνει αυτό που καιρό ζητούσε και κανείς δεν της το επέτρεπε. Δηλαδή να κατασκευάζει τους δικούς της πυράβλους Patriot. Στο άλλο θέμα, με τον Ερντογάν. Είχαμε τα άλογα, τις παρελάσεις, τους γενίτσαρους, τους σελτζούκους, τα χρυσάφια. Δύο ώρες συνάντηση πίσω από κλειστή πόρτα που προφανώς ήταν σημαντική. Αλλά για τα F-35 επανελήφθησαν οι υποσχέσεις, απόφαση δεν ελήφθη και επιπλέον στο αεροπλάνο που τον γύριζε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στους ρεπόρτερ ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν το έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνουμε με τα F-35. Οι περισσότεροι λένε βέβαια ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα τα πάρει, αλλά το αργά ή το γρήγορα έχει μια σημασία. Το κρίσιμο ήταν αυτό. Ο Τραμπ από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους Ιρανούς, οι οποίοι είναι άθλοι. Χτυπήματα τρομερά. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι είχαν 14 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τους χθεσινοβραδινούς των ΗΠΑ. Αποπειρώνται και αυτοί να απαντήσουν με χτυπήματα στις χώρες του κόλπου. Και η ζωή συνεχίζεται με πολλά ερωτηματικά. Οι τιμές του πετρελαίου από το 71 δολάρια το βαρέλι, το Brent, έχουν ήδη αρχίσει να σκαρφαλώνουν προς το 80. Και εδώ σε εμάς. Εδώ σε εμάς ανάγνωση της ηθαγενούς διάστασης. Είναι δύο τίτλοι, μάλλον είναι τα δύο άκρα. Η απογευματινή έχει έναν τίτλο ημνητικό, «Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη» και έξι ηχηρά μηνύματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα από την Άγκυρα. Στο άλλο άκρο η Δημοκρατία έχει τίτλο «Εθνική ντροπή». Γιατί? Διότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα ενώ ο Μητσοτάκης δεν πήρε τίποτα. Δεύτερον, γιατί ο Πλανητάρχης πέρασε δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και δεν τον κοίταξε καν. Και τρίτον, γιατί στην υποδοχή του λέει όταν πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα εκείνος χαμογελούσε. Τώρα, πέραν αυτών, η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Νέος γύρος εξοπλισμών συνολικά στο ΝΑΤΟ και ακρίβειας λόγω πολέμου». Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέροντα τίτλο. alert 117 ημερών, δηλαδή υπάρχει μια αγωνία για το τι θα συμβεί στις επόμενες 117 ημέρες. 117 ημέρες γιατί τόσες μας χωρίζουν από, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν διαβάσετε τους καλύτερους αναλυτές του τουρκικού τύπου, λένε ότι ό,τι είναι να γίνει στη σχέση Τουρκίας-ΗΠΑ, ότι είναι να πάρει ο Ερντογάν από τον Τραμπ, αν πάρει κάτι, πρέπει να το πάρει μέχρι τότε, γιατί αν οι εκλογές πάνε όπως όλοι περιμένουν και ο Τραμπ ιτηθεί το Νοέμβριο, μετά θα είναι ένας σχετικά αδύναμος πρόεδρος και άρα δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Αλλά σύμφωνα με την ανάλυση των νέων σε αυτά τις 117 ημέρες υπάρχει μια αγωνία για το τι μπορεί να συμβεί. Τέλος, η Καθημερινή έχει τίτλο «Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο». Στηρίζεται στην φράση που είπε στην δική του συνέντευξη τύπου Ερντογάν, απαντώντας στη φράση που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα έχει μια διαφορά με την Τουρκία και θα ήθελε να τη λύσει με την ειρηνικά. Και αν δεν τη λύσει, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με καλές σχέσεις. Ο Ερντογάν είπε, συμφωνώ, η επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο πρέπει οι Υπουργοί Εξωτερικών μας να κάτσουν να το συζητήσουν και αν χρειαστεί εμείς οι ηγέτες να καθίσουμε, εγώ και ο Μητσοτάκης, να συζητήσουμε το θέμα, αλλά η επίλυση του προβλήματος σε αυτά τα ύδατα είναι πρωτίστως, είπε ο Ερντογάν, καθήκον των ηγετών. Εξού και ο τίτλος της Καθημερινής. Η κυρία Αριστοτελία Πελώνη, διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού, που τον συνόδευε στο ταξίδι στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Πελώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συνολικά πώς το είδατε, γιατί κινήθηκε από το ζεστό στο κρύο, δηλαδή ξεκίνησε με δηλώσεις πολύ επιθετικές που τα είχαν όλα, και Γροιλανδία και Ισπανία και κακοί σύμμαχοι, και τελείωσε με αυτήν την δήλωση περί τρομερής αγάπης και τρομερής ενότητας. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ το ίδιο δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέτε.
1: Έχει σημασία η μεγάλη εικόνα, έτσι να βάλουμε το πλαίσιο. Νομίζω κατέστη σαφές από την χθεσινή σύνοδο. Θυμίζω μετά από ένα χρόνο που οι διατλαντικές σχέσεις πέρασαν διάφορες καταστάσεις και κύματα.
0: Δύσκολες, ναι.
1: Δύσκολες, όχι εύκολες. Γροιλανδία, Ιράν, δηλώσεις εκατέρωθαν πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι σαφές μετά από αυτή τη σύνοδο ότι και με τη βούλα το ΝΑΤΟ εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή που η Ευρώπη καλείται και το κάνει ήδη, το έχει κάνει ήδη από το 2026, να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της. Νομίζω αυτό έχει καταστεί σαφές. Θα είδατε και τις δαπάνες το 2025, μόνο 139 δις Ευρωπαίοι σύμμαχοι και Καναδάς. Άρα πέρασε το μήνυμα αυτό του κυρίου Τραμπ. Έγινε έτσι μια αξιολόγηση σε σχέση με τις περσινές δεσμεύσεις της Χάγης. Και νομίζω καθίσταται σαφές πλέον σε όλους ότι η Ευρώπη έχει έρθει ώρα και την αποκτά σταδιακά να αποκτήσει μια στρατηγική κουλτούρα. Μιλάνε όλοι για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Προφανώς ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του παραμένει και αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος. Όμως είναι σαφές ότι η ασφάλεια και η άμυνα δεν είναι πλέον ένα αγαθό που η Ευρώπη μπορεί να θεωρεί δεδομένο. Ναι. Οπότε αν με ρωτούσατε σε μία φράση, λίγο δημοσιογραφικά, επεδείχθη, εν πάση περιπτώσει, ή πιτώνει και μέσα αυτή η αγάπη που θέλει να περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόφαση της Συνόδου δεν αφορά τόσο τον ΝΑΤΟ, αφορά την ίδια την Ευρώπη και την ενηλικίωσή της ως παράγοντα ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ρούτε τελειώνοντας, ένα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο ΝΑΤΟ. Γίνεται λοιπόν ένας αναπροσανατολισμός σε νέες ισορροπίες.
0: Και το οποίο βεβαίως έχει συνέπειες.
1: Το κόστος της ισχύως που θα έχει πλέον, αν θέλετε την άποψή μου, όχι μόνο.
0: Το οποίο βεβαίως έχει συνέπειες.
1: Το κόστος

0: Είναι φανερό ότι στην Ελλάδα δεν ακούγονται ευχάριστα, ακούγονται με κάποια ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία για το αν η ισορροπία που παραδοσιακά προσπαθούσαν, δεν το κατάφεραν πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατάνε σε αυτή την περίφημη τριγωνική σχέση Αθήνα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον. Υπήρχε ο φόβος μήπως διαταραχθούν, διαταράσσονται. Από μια άποψη.
1: Κύριε Τσίμα, επειδή σας άκουω που περιγράφετε και τα διαβάζετε και τα πρωτοσέλιδα, το σχόλιο ως προς τις, το κομμάτι, το δημόσιο αν θέλετε, το επικοινωνιακό, θέλω να θυμίσω ότι οι φωτογραφίες συνήθως κρατούν μια μέρα και οι παραστάσεις κρατούν μια μέρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η διάρκεια.
0: Τώρα να σας πω, αν είχε γίνει το ανάποδο, δηλαδή αν ακούγε ο κύριος Μητσοτάκης όλους αυτούς τους επένους, πόσο φίλος είναι, πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι, θα πανηγυρίζαμε ένα μήνα εδώ στην Αθήνα. Θα γινόταν το αντίστοιχο, φαντάζομαι.
1: Έχουμε μία τάση να κοιτάμε προς τα έξω, αντί να κοιτάμε προς τα μέσα, κύριε Τσίμα. Τι κάνουμε εμείς, δηλαδή. Σας έβαλα, με ρωτήσατε για τα μηνύματα της Συνόδου, τη μεγάλη εικόνα, γιατί θα πρέπει να δούμε ό,τι συνέβη στη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη αυτή εικόνα που, αν θέλετε, η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά της και πολλοί κοιτάζουν προς την Τουρκία, η οποία έχει μια σημαντική ευρωπαϊκή βιομηχανία, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, και έχει και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι η Τουρκία. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού ήταν σαφή. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος και ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Δέχθηκε και τη σχετική επισήμανση εθιμομνία από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ρούτε. Τηρεί τις δεσμεύσεις της, τις τηρούσε πάντα, τις έχει τηρήσει.
0: Οπ, χάσαμε τη γραμμή, θα ξαναπάρουμε γιατί έχουμε γενικώς ένα πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, Δήμητρα. Λοιπόν, συζητούμε για το μεγάλο θέμα αυτών των τελευταίων, όλη τη εβδομάδα εδώ που τα λέμε, από τη Δευτέρα, το Σύνοδο Κορυφής των ΝΑΤΟ. Συζητούμε με την κυρία Πελώνη, την Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ναι, κυρία Πελώνη, χάσαμε για λίγο την επικοινωνία, νομίζω την αποκαταστήσαμε.
1: Ναι, την ξαναβρήκαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας έλεγε τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Ναι. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι ένας εξόπιστος εταίρος και σύμμαχος, με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Και ο Πρωθυπουργός έβαλε και το μήνυμα, όπως είπατε, του κάζους μπέλι, διότι οι συμμαχίες πρέπει καταρχάς να εδράζονται στη σχέση καλής γειτονίας. Και εδώ θα σας πω το εξής παράδοξο, που έχετε μεγάλη εμπειρία, θα το παρατηρήσετε. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ισχύ του άρθρου 5 συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, ένας για όλους και όλοι για έναν, να παραμένει αυτό το παράδοξο μιας συμμαχικής χώρας να απειλεί, να έχει ενεργή απειλή πολέμου έναντι μιας άλλης χώρας.
0: Δίκιο έχετε, αλλά υπάρχει παρατήρηση και θα το δείτε στα σχόλια σήμερα των εφημερίδων, θα το έχετε δει, που λένε ότι, ωραία, ο Μεν Ερντογάν πήρε τους επένους δημοσίως του Τραμπ και όχι μόνο του Τραμπ, και άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Εμείς είπαμε μόνοι μας το δίκιο μας. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που βρήκα σε μια εφημερίδα είναι μόνοι μας τα είπαμε, μόνοι μας τα ακούσαμε. Παίζει κάποια ρόλο αυτό?
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Σίμα. Δεν είναι έτσι, κύριε Τσίμα. Και αν δείτε, ρωτήθηκε και ο κύριος Ερντογάν και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε την απάντησή του ως προς αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ως προς την επισήμανση του Πρωθυπουργού για το κάσους μπέλι.
0: Είναι
1: και μπορώ να σας τη διαβάσω αν θέλετε.
0: Ναι, όχι, την έχω μπροστά μου. Αυτό που λέω εγώ είναι αυτό που ρωτάω
1: αφορά,
0: μάλλον.
1: Με συγχωρείτε, το μήνυμα αυτό αφορά όλους. Σας θυμίζω και τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Σε μια περίοδο σας έβαλα τη μεγάλη εικόνα που συζητείτε η θέση της Τουρκίας.
0: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός...
1: Συζητούνται οι συνεργασίες με ομονοούντες εταίρους.
0: Το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει το θέμα
1: άλλων συμμάχων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτό το παράδοξο, ορθώς το έθεσε ο Πρωθυπουργός και σας θυμίζω ότι είναι και η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Κύριο Ερντογάν στην επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, λέγοντας ότι είναι ώρα, έχει έρθει η ώρα να έρθει κάθε τυπική και ουσιαστική απειλή μεταξύ γειτόνων.
0: Επειδή ακριβώς είναι η δεύτερη φορά, δηλαδή το είπε, δεύτερη φορά στην Άγκυρα εννοώ, το είπε στην επίσκεψη που είχε στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, το ξαναείπε χτες πάλι στην Άγκυρα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι περιμένουμε, δηλαδή ότι θεωρούμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία που μέσα στη γενικότερη διαπραγμάτευση, όταν και αν γίνει, θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό?
1: Κύριε Τσίμα, εμείς πάντα προσβλέπουμε σε αυτό. Έθεσε και το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων ο Πρωθυπουργός. Θέλουμε μια λειτουργική και παραγωγική σχέση με την Τουρκία.

0: Η απειλή είναι μια ιστορική ενορθογραφία και για ένα ένομο δικαίωμα της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Και σας θυμίζω και όλη μας την επιχειρηματολογία για την ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Όσο υπάρχει αυτή η απειλή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους, αν θέλετε, για να βλέπουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα.
1: Από πλευράς Ευρωπαίων, αυτή η δέσμευση ότι η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, υπό τις σημερινές προϋποθέσεις δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΣΕΙΦ, αυτό που είχε συζητηθεί κατά κόρον την προηγούμενη φορά, φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει? Με δεδομένο ότι
0: κανόνες,
1: η ανάγκη...
0: Υπάρχουν κανόνες, προϋποθέσεις, τις οποίες διασφάλισε η Ελλάδα όταν συζητείται το ΣΕΙΦ, κύριε Τσίμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για να μπορέσει μια χώρα να μπει στο ΣΕΙΦ ή να συνάψει. Υπάρχει μια συμφωνία, προσυμφωνία που συνάπτει μια εκάστοτε χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί υπάρχουν σαφείς ρήτρες ότι πρέπει να αντιμετωπίζει, να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Μάλιστα. Άρα δεν φοβάσαι ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ως προς αυτό, λέτε? Γιατί η αλήθεια
0: σας
1: είναι
0: ότι υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, δεν συζητείται το ΣΕΙΦ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: απλώς σας βάζω το πλαίσιο,
1: ναι,
0: επειδή ήταν μια ανατοϊκή σύνοδος, ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα προς όλους. Θα έμενα και στα ευρύτερα μηνύματα για τη θέση της χώρας. Η Ελλάδα είναι αξιόπιστη, είναι μια χώρα με ισχυρή οικονομία, είναι μια χώρα με ισχυρή άμυνα. Είναι μια χώρα που είναι σε όλα αυτά τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε, στα οποία επιδιώκει να μπει η γειτονική χώρα, και είναι και μια χώρα με πολύ ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με πολύ σημαντικούς παίκτες της περιοχής. Και οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη συγκυρία.
1: Η πρόταση του κ. Ερντογάν στην απάντησή του ότι ναι, πράγματι, συμφωνώ, πρέπει να τα συζητήσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, να τα λύσουμε διαπραγματεύσεις και να κάτσουμε να τα λύσουμε εμείς οι δύο. Είναι κάτι ενώ οι ηγέτες, είναι κάτι παραπάνω από μία φράση? Δηλαδή μπορεί να είναι ένα σήμα ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση που εκκρεμεί εδώ και τόσα χρόνια?
0: Υπάρχουν πολλά επίπεδα διαλόγου, όπως γνωρίζετε, κύριε Τσίμα. Το 2023 έχει γίνει μια πολύ συντεταγμένη προσπάθεια με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα. Θα πρέπει να ρωτήσετε ίσως κάποιον αναλυτή από την Τουρκία. Θυμίζω απλώς ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ερντογάν έχουν καθίσει πάρα πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό. Αν χρειαστεί, προφανώς θα ξανακαθίσουν.
1: Πρέπει να είναι 6-7 φορές που συναντήθηκαν.
0: Αυτά νομίζω είναι σίγουρα. Δεν το έχω τώρα πρόχειρο.
1: Ναι, και κάπου εκεί είναι, νομίζω. Ναι. Okay. Τελικά, γεύση από όλη αυτή την περιπέτεια της Συνόδου, η οποία ξεκίνησε με μεγάλες ανησυχίες, αλλά εντάξει, εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά.
0: Νομίζω, κύριε Τσίμα, επειδή εμείς είμαστε μια χώρα λόγω γεωγραφίας και δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στην Τουρκία, η τρέχουσα συγκυρία το αποδεικνύει. Η περιοχή μας δεν είναι μια περιοχή χωρίς εντάσεις και χωρίς κρίσεις. Η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός ήταν μια χώρα που πάντα έλεγε και έχει πρωταγωνιστήσει και σε συλλογικές και σε πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή άμυνα. Εμείς έχουμε ενηλικιωθεί προώρα, αν θέλετε, ως προς αυτό. Τώρα έχει έρθει η ώρα και νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι, όπως προανέφερα, πρέπει να αποκτήσουν στρατηγική κουλτούρα, πρέπει να αναλάβουν στα χέρια τους μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά τους. Και βέβαια, αυτό, αν θέλετε, συνδέεται και με την άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση περί ανταγωνιστικότητας, διότι όλη αυτή η συζήτηση για την άμυνα δεν είναι εν κενό και δεν είναι μια συζήτηση ανεξάρτητη. Από όλα τα υπόλοιπα βήματα που πρέπει να κάνει η Ευρώπη, να μειώσει στρατηγικές εξαρτήσεις, να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση, την τεχνολογία της, να μειώσει εμπόδια και όλα αυτά.
1: Είναι η δύσκολη
0: νομίζω
1: συζήτηση.
0: Αυτή θα είναι η συζήτηση όλων των επόμενων ετών. Γιατί, όπως είπα, έχει λάβει το μήνυμα, έχουν αυξήσει όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα πετύχει τους στόχους του 2%, που ήταν ο προηγούμενος στόχος που είχε τεθεί το 2014 στη Σύνοδο της Μαδρίτης εδώ και χρόνια και στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τώρα έχει έρθει η ώρα της ενηλικίωσης και των υπόλοιπων και της πολιτικής ενηλικίωσης. Θα πρέπει δηλαδή οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν το κόστος όχι μόνο της αμυνάς τους, αλλά και της ισχύως που αυτό συνεπάγεται πολιτικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πελώνη. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
2: φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα.
5: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
8: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε επαγγελματικούς χώρους στη Συμβολή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 2 εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ένας 74χρονος προσήχθη σήμερα το πρωί και εξετάζεται να διαπιστωθεί αν έχει σχέση με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 74χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρεσμού του Πυροσβεστικού Σώματος που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στο θάλαμο του πρώτου ρόφου, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν. Από τις Αμερικανικές επιθέσεις σε 5 επαρχίες από την Τετάρτη έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας της Τεχεράνης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή, ημερολόγιο 5η 9 Ιουλίου από το ΣΚΑΚΕΤ 3. Σας έχω δύο ενδιαφέρουσες ίσως ανακοινώσεις. Η μία αφορά μια παράσταση που την περιμένουμε με ενδιαφέρον. Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου φυσικά το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη. Όχι από τα πιο συνηθισμένα έργα να ανεβαίνουν, όχι από τα αυτά που έχουμε δει πολλές φορές, και με την υπογραφή ενός σκηνοθέτη που έχει κάνει πολύ, έχει υπογράψει πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές τα τελευταία χρόνια, του Δημήτρη Καρατζά. 17 και 18 Ιουλίου στην Επίδαυρο. Και βέβαια σας θυμίζω το πρόγραμμα αυτό, την ευκαιρία που σας δίνει η Εθνική Τράπεζα να απευθυνθείτε σε αυτήν και να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκαιροδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, δηλαδή να πάρετε ένα δάνειο για μια επιχείρηση, ακόμη και προσωπική επιχείρηση, μικρή, μεσαία, πολύ μικρή, για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις και με πολύ χαμηλό εγγυημένο επιτόκιο. Μουσικά, έχουμε ακούσει White Stripes, γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο ένας εκ των δύο παλαιπωτέ White Stripes, ο Jack White. Έχουμε ακούσει Simple Minds, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Jim Kerr, ο αρχηγός τους, και έχουμε ακούσει και Mark Almond, γιατί έχει και αυτός σήμερα γενέθλια. Ακούμε και την Mercedes Sosa, τη μεγάλη Αργεντίνα, την Νέγρα. Η Αργεντίνη παίζει αύριο, σήμερα είναι το Γαλλία Μαρόκο. Η Mercedes Sosa έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1935. Πίσω, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και όλα τα συμπαρομαρτούντα, τα ελληνικά και τα διεθνούς ενδιαφέροντος, είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Στο περιθώριο αυτής της συνεδρίασης κρατάμε τις δηλώσεις Τραμπ ότι η κεχηρία τελείωσε, ότι ο ίδιος βαρέθηκε, ότι δεν θα διαπραγματευτεί άλλο, ότι οι Ιρανοί είναι σκουπίδια και ότι τους αξίζουν τα χειρότερα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια καταιγίδα βομβαρδισμών αμερικανικών στο Ιράν, η σφοδρότερη βομβαρδισμή εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Η εκεχηρία έμοιαζε να τρίζει, το Ιράν προσπαθεί να ανταποδώσει με κάποια χτυπήματα στο Κουβέιτ και γενικά εκεί στην περιοχή του κόλπου, σε αμερικανικούς υποτίθεται στόχους. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει, οι αγορές ανησυχούν. Λοιπόν, για να δούμε. Είπε ο Τραμπ, δεν θέλω να συζητώ μαζί τους άλλο. Είναι απατεώνες. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι τρομεροί και είναι και πολύ βίαιοι. Οπότε δεν συζητώ άλλο μαζί τους, τελειώσαμε. Μετά από λίγο όμως είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, αν οι διαπραγματευτές μου έχουν διάθεση να συνεχίσουν να συνομιλούν, ας συνεχίσουν να συνομιλούν, εμένα δεν με νοιάζει, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι πια. Και μετά έκανε και τρίτη δήλωση ότι οι Ιρανοί τον πήραν τηλέφωνο και του ζήτησαν να αρχίσει πάλι διαπραγματεύσεις και εκείνος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να τους κάνει το χατήρι. Οπότε υπάρχει μια διπλή όψη. Αφενός οι δηλώσεις, αφενός και οι απειλές, αλλά και οι πραγματικές επιθέσεις στο έδαφος, και αφετέρου η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαπραγμάτευση, διότι μπορεί να βομβαρδίζει όσο θέλει. Δεν αμφισβητείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσους βομβαρδισμούς θέλουν και να χτυπήσουν όσο σκληρά θέλουν το Ιράν. Αυτό που μάλλον δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, αυτό αποδείχθηκε ως τώρα, είναι είτε να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν, είτε να υποχρεώσουν τους Ιρανούς να παραιτηθούν από το τελευταίο τους όπλο στο οποίο κρατιώνται με νύχια και με δόντια, δηλαδή τη δυνατότητά τους να ελέγχουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χτυπώντας όποιον περνάει χωρίς την άδειά τους. Άρα, στο καλό σενάριο, οι διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν να σέρνονται με μια εκεχηρία που μια μέρα θα ισχύει και μια μέρα θα ανατρέπεται, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση θα είναι υπό έλεγχο και θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πάψει να είναι υπό έλεγχο.

Έχουμε ακούσει τραγούδια που συνδέονται με τα γενέθλια των καλλιτεχνών που είναι σήμερα. Αυτό είναι ένα τραγούδι για μια μικρή μουσική ιστορία που συνέβησαν σήμερα το 1995. Ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκαν στη σκηνή, σε μια σκηνή στο Σικάγο, το ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 στην Αμερική, οι Grateful Dead, με τον Τζέρι Γκαρσία επικεφαλής, με την κιθάρα και το τραγούδι. Εδώ τους ακούμε να λένε από αυτή τη συναυλία live το τραγούδι των Beatles, το Lucy in the Sky with Diamonds. Ένα μήνα αργότερα, ο Τζέρι Γκαρσία, ο οποίος στο μεταξύ είχε κλειστεί σε μια κλινική αποτοξίνωσης για να απαλλαγεί από κακές συνήθειες, αλλά μέσα στην κλινική έφυγε από μια ξαφνική ανακοπή της καρδιάς του. Στην κηδεία του πήγαν 25.000 άνθρωποι, ήταν διαδήλωση η κηδεία, και έπειτα μερικούς μήνες αργότερα δύο φίλοι του πήραν τη στάχτη του και ταξίδεψαν στην Ινδία για να την σκορπίσουν στον ιερό ποταμό Γάγκη. Κουλτούρα, δεκαετίας 60.

0: Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα, ακούμε μερικές διαφημίσεις, επιστρέφουμε με Γαλλία. Όχι ποδοσφαιρική Γαλλία, αν και σήμερα το μάτς της ημέρας ήταν αυτό, Γαλλία-Μαρόκο, ντέρμπι αληθινό. Η σπουδαία Γαλλία του Εμπαπέ και των υπολείπων με το Μαρόκο που είναι... Έχει καταφέρει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια να αναδειχθεί σε μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη. Αλλά έχει και πολιτικά η Γαλλία, διότι είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου που επιτρέπει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις εκλογές, να συμμετάσχει στις εκλογές του χρόνου, Απρίλιο του 27 είναι οι εκλογές, αλλά φορώντας βραχιολάκι, εκείνη είπε ότι ναι, θα κατέβω. Και είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση που μετράει τη δύναμή της μετά από όλα αυτά. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: Πάμε Γαλλία. Η Γαλλία σήμερα θα ζεσταθεί πολύ. Μοιάζει να βρίσκεται σε καύσωνα διαρκείας. Από το Μάιο και ύστερα είναι σε έναν διαρκή καύσωνα. Σήμερα οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς. Ζέστη ξεζέστη. Το βράδυ η Γαλλία θα βλέπει ποδόσφαιρο, γιατί στις 11 ώρα Ελλάδας η εθνική Γαλλίας παίζει με το Μαρόκο. Αλλά κυρίως η Γαλλία βρίσκεται σε φάση προεκλογική διαρκείας του 18 Απριλίου του 27, πρώτος γύρος προεδρικών εκλογών. Το πρόσωπο της ημέρας των ημερών είναι η Μαρί Λεπέν. Είχε καταδικαστεί για κατάχρηση πόρων της Ευρώπης. Περίμενε το εφετείο. Το εφετείο επιβεβαίωσε την καταδίκη της, αλλά της έδωσε το δικαίωμα να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς πρέπει να φορά βραχιολάκι. Σε πρώτη ανάγνωση αυτή η εξέλιξη θα ήταν καταστροφική, αλλά να που στην εφημερίδα Φιγκαρό δημοσιεύεται σήμερα η πρώτη δημοσκόπηση μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Η Μαρίν Λεπέν προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Έχει 36% της δίνει δημοσκόπηση στον πρώτο γύρο. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, την προηγούμενη φορά το 22 η Λεπέν είναι από καταβολής κόσμου, ή αυτή ο μπαμπάς της υποψήφιας σε εκλογές προεδρικές. Την προηγούμενη φορά λοιπόν είχε πάρει 23%, τώρα η δημοσκόπηση της δίνει 36, 13 ολόκληρες μονάδες παραπάνω. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι με όποιον από τους πιθανούς αντιπάλους και αν βρεθεί στο δεύτερο γύρο, αυτή τη φορά, στο δεύτερο γύρο τώρα πάντα έχανε, αλλά στο δεύτερο γύρο αυτή τη φορά η δημοσκόπηση λέει ότι κερδίζει. Αν έχει απέναντί της τον πιθανότερο υποψήφιο, τον Εντουάρ Φιλίπ, θα τον κερδίσει με 54-46. Αν έχει τον Ατάλ θα τον κερδίσει ακόμη πιο εύκολα. Και αν έχει τον ανυπότακτο Μελανσόν θα τον σαρώσει. Η δημοσκόπηση λέει ότι σε ένα δίδυμο Λεπέν Μελανσόν στο δεύτερο γύρο η Λεπέν θα έπαιρνε 70 και ο Μελανσόν 30. Στη τηλεφωνική γραμμή Γιώργος Σεφερζής, πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα κύριε Σεφερζή.
2: Καλημέρα κύριε Τσιμά.
1: Τι είναι αυτό?
2: Δηλαδή, νομίζω ότι για μία ακόμα φορά
1: το εφετείο Γαλλία επιβεβαιώνει την καταδίκη, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι πράγματι είναι ένοχη κατάχρηση πόρων, και η δημοσκόπηση την επιβραβεύει με μια καταπληκτική άνοδο της πολιτικής της δύναμης.
2: Ναι, το οποίο δεν έρχεται από μόνο του και ως εκθαύματος, έρχεται ως συνέπεια των όσων έχουν προηγηθεί. Διότι αυτό το δημοσκοπικό αποτέλεσμα περιέχει δύο εκπλήξεις. Η μία είναι ότι ενώ μέχρι προχθές θεωρείτο ότι ο Μπαρντελά έναντι της Λεπέν υπερήχε ως προς την καταλληλότητα για την προεδρία και σίγουρα ως προς την δημοφιλία, και μάλιστα αυτό ήταν και ένα επιχείρημα
1: για να μην κατέβει.
2: Για να μην κατέβει Λεπέν ακριβώς. Αυτό το δεδομένο ανατρέπεται απολύτως. Το δεύτερο το οποίο εμπεριέχεται ως έκπληξη είναι αυτή η καθολική υπεροχή της Λεπέν έναντι όλων των υπολείπων πιθανών αντιπάλων της.
1: Πιθανόν αυτή τη στιγμή βέβαια, διότι δεν αποκλείεται να προκύψει έκπληξη στους αυτούς τους 10 μήνες, 8 πόσους έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτή τη στιγμή, αλλά προσέξτε κύριε Τσίμα, αυτή η στιγμή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν αντίξωη για την Λεπέν.
1: Ναι, έχετε
2: δίκιο. Διότι έφερε το βάρος μιας απόφασης, δηλαδή της επιμονής της να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρο, παρά την απόφαση την καταδικαστική του δικαστηρίου και παρά το γεγονός ότι βεβαίως θα μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι μια πλειοψηφία θα κατέκρινε αυτού του είδους την κατά κάποιο τρόπο αντιθεσμική επιμονή της. Αυτό όμως έχει προφανώς εκλειχθεί ως επίδειξη ηγετικότητας από πλευράς Λεπέν και επιβραβεύεται, και επίσης έχει έρθει ως επιβεβαίωση της διεισδυτικότητας του λαϊκισμού της, διότι βεβαίως η στάση της να επιμείνει στην υποψηφιότητά της παρά την απόφαση της δικαιοσύνης γίνεται στο όνομα της κατεξοχήν αρχής της Γαλλικής Επανάστασης, που είναι η εξουσία από το λαό για τον λαό. Με τον λαό. Τι ήταν το επιχείρημα της Λεπέν? Ότι είναι όχι οι δικαστές, αλλά ο λαός που θα αποφασίσουν αν είναι ένοχοι ή αθώα. Και αυτό προφανώς είναι που επιβεβαιώνεται, σας λέω, από την κοινή γνώμη, παρά το γεγονός ότι έχουν βγει όλες οι ηγεσίες όλων των υπολείπων κομμάτων για να καυτηριάσουν ακριβώς αυτού του είδους την αντιθεσμική στάση της.
1: Αυτό λέτε αντέχει στον χρόνο ενώ μέχρι να έρθει η ώρα των εκλογών ή μπορεί να υπάρξουν κάπως σε πάση περιπτώσει μια διαφορετική αποτίμηση από την κοινή γνώμη καθώς θα προχωράνε τα πράγματα.
2: Πλην απρόπτουν λαών, λαθών που δεν βλέπω να είναι πιθανό, θα αντέξει. Και θα αντέξει για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι η γαλλική κοινή γνώμη έχει εξαιρετικά κουραστεί με το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και άρα είναι έτοιμη να δοκιμάσει κάτι που δεν έχει δοκιμάσει μέχρι τώρα. Mm. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι βεβαίως πρόκειται για μια κατάσταση που απλώς σηματοδοτεί το τέλος του κέντρου έτσι όπως είχε προσπαθήσει ο Μακρόν να το επαναφέρει στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής ζωής. Είναι ένα είδος τέλους του κέντρου έτσι όπως προσπάθησε να το υπηρετήσει ο Μακρόν. Η επιβεβαίωση της Λεπέν προφανώς έχει ιστορικό βάθος εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι γίνεται ένας αναδρομικός λογαριασμός ως προς το τι έχει οδηγήσει στη σημερινή κρίση. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την παρακμή τους. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν για τις υποστηρίξεις προς τη Λεπέν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να προβληματίσει γενικότερα όσους ασχολούνται με την πολιτική για το πώς
1: ακριβώς. Ναι, όχι μόνο για τη γαλλική εννοείται πολιτική.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Το ερώτημα είναι ότι μερικές φορές αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας. Ένας λαός προσπαθεί να ανατρέψει μια πορεία που την νιώθει ως πορεία παρακμής και απλώς επιταχύνει αυτή την παρακμή. Γιατί μια Γαλλία με πρόεδρο Λεπέν, ναι, δεν ξέρω τι Γαλλία θα είναι.
2: Ναι, δεν ξέρουμε και τι Ευρώπη θα είναι.
1: Ακριβώς. Προπάντων, σίγουρα, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Η Ευρώπη
2: σίγουρα
1: θα είναι
2: αυτή. Στα μάτια των Γάλλων φαίνεται η Λεπέν να είναι το τελευταίο χαρτί που μπορούν να παίξουν εναντίον της παρακμής. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πάρει εγκαίρως οι φίλοι της Λεπέν, αρχής γενομένης από τον ίδιο τον Μπαρντελό και τον Μπαρντελά, και την απόστασή τους απέναντι στον Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, γιατί είναι κάτι
2: είναι
1: που συμβαίνει.
2: Είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα και για έναν άλλο λόγο, κύριε Τσίμα. Διότι αυτό δείχνει ταυτόχρονα και τη στροφή που έχει κάνει η εθνική συσπήρωση στη Γαλλία, δηλαδή η ακροδεξιά. Ανακαλύπτει και μάλιστα με πολύ όριμο τρόπο και συνειδητό τον γκολισμό. Ουσιαστικά εξελίσσεται σε μια νεογκολική παράταξη και στο όνομα αυτού του νεογκολισμού εμφανίζεται να διαφοροποιείται από τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι θεωρείται ότι η εθνική συσπήρωση ήταν μια ευρωπαϊκή παραλλαγή του τραμπισμού.
1: Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στην Ιταλία.
2: Και στην Γερμανία.
1: Και στην Γερμανία. Και η εναλλακτική για τη Γερμανία, που ήταν η αγαπημένη των φίλων του Τραμπ, και η Λεπέν στη Γαλλία και η Μελόνι στην Ιταλία παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ, γιατί θεωρούν ότι αν ταυτιστούν μαζί του θα καταστραφούν στην κοινή τους γνώμη, στο εκλογικό σώμα το εθνικό.
2: Προς μεγάλη απογοήτευση του J.D. Vance, ο οποίος, όπως ξέρουμε, πέρσι τέτοιο καιρό είχε να αποθέσει όλες του τις ελπίδες για αναγέννηση της
1: Ευρώπης,
2: στην πατριωτική δεξιά, η οποία αποδεικνύει ότι πράγματι τουλάχιστον ως προς αυτό είναι πατριωτική.
1: Μάλιστα. Είναι πατριωτική και ανθεκτική στα σκάνδαλα, διότι το ίδιο συμβαίνει και στην Αγγλία, όπου ο Φάρατζ κατηγορείται πια για βαριά οικονομικά σκάνδαλα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την δημοτικότητά του.
2: Ναι, πράγματι, αλλά σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία, στη Γαλλία, η εθνική συσπήρωση δεν έχει προς το παρόν στο παθητικό της σκάνδαλα, και αυτό το οποίο έχει συμβεί με την κατάκριση των ευρωπαϊκών πόρων, επειδή ακριβώς το έχουν κάνει περίπου όλες οι πολιτικές της δυνάμεις, του Μπαϊρούτου μέχρι προχθές πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, θεωρείται ότι ήταν μια διάκριση εις βάρος της Λεπέν, η οποία φανέρωνε και προκατάληψη πολιτικού χαρακτήρα, και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συγχωρούν εύκολα οι Γάλλοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ εσάς για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε αύριο το πολύ λίγο μετά τις 10. Σας θυμίζω ότι αν μπείτε στο nbg.gr, το site της Εθνικής Τράπεζας, ή αν συμβουλευτείτε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής. Θα μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτό το πρόγραμμα που χάρη στην Εθνική έχετε πρόσβαση σε αυτό. Χρηματοδότησης μικρών, μεσαίων, πολύ μικρών, ακόμη και προσωπικών επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά σχέδια. Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
9: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
8: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό.
9: Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
13: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της Αττικής από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκίνητων με ανταλλακτικά και logistics στον Ασπρόπυργο. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα και 1 πήρε εξιτήριο. Στο νοσοκομείο Αττικών μεταφέρθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων 1 είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα 4 που προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε μήνυμα από το 112 λόγω της φωτιάς, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στη φωτιά επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 1 ελικόπτερο. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο φέρεται να μελετάει η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στον χώρο φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου που νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στον χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά φέρεται να φόρεσε τα ρούχα του και να αποχώρησε από το νοσοκομείο. Αργότερα εντοπίστηκε και προσήχθη από την οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 74χρονος βρίσκεται στη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού που αναμένεται να δώσει κατάθεση. Στον θάλαμο υπήρχαν άλλοι 2 ασθενείς, εκ των οποίων ένας βγήκε μόνος του, ενώ το δεύτερο, που, είναι με σοβαρά, που είχε σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μια νοσηλεύτρια με το κρεβάτι και έτσι δεν τραυματίστηκε κανένας. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του πρώτου ρόφου, καθώς και 35 ασθενών του δεύτερου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 83χρονη ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του θαλάμου. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε ήδη ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν. Από τις Αμερικανικές επιθέσεις, σε 5 επαρχίες από την Τεχεράνη έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Αυτήν την ώρα συναντάται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και το σούπερ μάρκετ, μαζί και ειδικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και της αγοράς, για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις αντιρρήσεις των ιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά και ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, καθώς κάνοντας μάλλον ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Στους 3.811 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοινώσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Πέμπτη. Σήμερα φτάσαμε προς το τέλος της εβδομάδας, Δημήτρη. Πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα, ούτε το καταλάβαμε.
1: Καλημερίζουμε, κύριε Γιώργο, και μαζί και χώρια σήμερα.
0: Η ένατη μέρα του Ιουλίου και ακούτε τον Δημήτρη Στούμπο.
1: Και τον Γιώργο Μουρούτη, είπαμε και μαζί και χώρια. Για να δούμε.
0: Πάντα
1: πόσο ακούτε. Μαζί και πόσο χώρια.
0: Πάντα ακούτε, είστε συντονισμένοι και ακούτε Sky 100,3. Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Όπως κάθε μέρα μαζί μας στην επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ενώ στα τραγούδια μας, πίσω από τις μουσικές μας επιλογές, βρίσκεται πάντα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως ήδη κάνετε στο skyradio.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο, το ειδικό πλαίσιο, είτε μέσω του κυρίου Πέτρου Μωραήτη. Μπορείτε να επικοινωνείτε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174. Σήμερα είναι μία μέρα, νομίζω, βαρετή μετά την σύνοδο. Εγώ αυτή τη λέξη βρήκα να πω, συνηθισμένη θα έλεγα. Γιατί οι στόχοι που είχαν μπει για την σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή να τα κάνει ο Τραμπ λαμπόγιαλα, να τα σπάσει η συμμαχία, να προσβάλλει περισσότερους ηγέτες, δεν επετεύχθη, δεν ευωδόθη αυτή η προσδοκία ορισμένων και ο φόβος ορισμένων άλλων. Νομίζω λοιπόν ήταν στο τέλος της ημέρας μία βαρετή εντός πολλών εισαγωγικών ή μία αναμενόμενη σύνοδος. Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη, Δημήτρη.
1: Αναμενόμενη δεν νομίζω, γιατί έχουμε πολλά σημάδια.
0: Κοίταξε, έχουμε πολλά σημάδια. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ και μου λες τον αντίλογο σου. Αναμενόμενη γιατί. Γιατί ποιος ήταν ο φόβος, μην τα τεινάξει όλα στον αέρα, κατά την άποψή μου, γιατί είναι ένας απρόβληπτος πρόεδρος σε μια συμμαχία που καλός ή κακός έχει το πλεονέκτημα.
1: Είχε κάνει προεργασία ο Ρούτε.
0: Εντάξει, τώρα εσύ μας δουλεύεις. Εγώ πάω να σου κάνω την ανάλυση, εσύ μας δουλεύεις. Ότι ο Ρούτε έκανε προετοιμασία σοβαρή. Ο Ρούτε όμως, θα σου πω το εξής. Μπορεί εμάς να μην μας αρέσει ως Έλληνες όταν ρωτήθηκε για το κάζους μπέλι των Τούρκων και για τις δηλώσεις του Ερντογάν κλπ. Όμως, τα χειρίστηκε αυτά τα ζητήματα με διπλωματικό τρόπο, κρατώντας απόλυτες ισορροπίες. Μπορεί να παραλαμβάνω να μην μας αρέσει, δυστυχώς όμως αυτός είναι ο ρόλος του επικεφαλή σε μία συμμαχία. Να κρατάει ίσες αποστάσεις από όλους και να μην δημιουργεί εντάσεις. Ίσως και αυτό να είναι και το κλειδί του Προέδρου Τραμπ. Να θέλει κάποιον να τον ευλογεί, να το πούμε, να τον γλύφει, όπως θα το έλεγαν κάποιοι άλλοι, να μιλάει πολύ κολακευτικά για τον ίδιο. Ίσως αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορεί να κουλαντρήσει, να ηρεμήσει, να φέρει στα μέτρα του τον Ντόναλντ Τραμπ. Και σε αυτό το επίπεδο λένε οι περισσότεροι ότι τα καταφέρνει ο Ρούτε. Άσε με όμως να πω το επιχείρημά μου, από εδώ με πας, από εκεί με πας. Αυτό που θέλω να πω για την σύνοδο, ότι ήταν μια προκαθορισμένη και αναμενόμενη, ήταν ότι τι περιμέναμε. Περιμέναμε να μπουν τα κράτη-μέλη στην αύξηση του ακαθάριστου του εθνικού τους προϊόντος, μάλλον στο ποσοστό του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Νομίζω αυτό λίγο πολύ το έχει καταφέρει ο πρόεδρος Τραμπ και έχουν μπει όλοι σε μία λογική. Να μην υπάρχουν εντάσεις ως προς την ενότητα της συμμαχίας, δύο, νομίζω ότι αυτό εχθές επετεύχθη. Και τρίτον, να επιβεβαιωθεί η στήριξη της συμμαχίας στην Ουκρανία. Νομίζω και τα τρία αυτά δεδομένα επετεύχθησαν. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω δεν είχαμε εκπλήξεις.
1: Λοιπόν, πρώτα με τα ευτράπελα. Mm-hmm. Από την ώρα που ο κύριος Τραμπ έχει αρχίσει να έχει τα συμπτώματα που είχε πολλές φορές και ο κύριος Μπάιντεν, να προσέξει, γιατί τον Ζελένσκι τον είπε μία φορά Πούτιν. Δεύτερο, έχει μπερδέψει πολλά πράγματα, γιατί είναι σε εκρηκτική κατάσταση η εκεχηρία που έχει συνάψει. Αλλά όπως άκουσες και εσύ και όλοι μας δύο μέρες τώρα και δύο νύχτες, οι μπόμπες πέφτουν μαζικά, από εδώ και από εκεί. Και μάλιστα είπε ότι αυτές οι μπόμπες πέφτουν, λέει, από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Δηλαδή είναι πολύ προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός.
0: Εσύ σχολιάζεις.
1: Θυμάσαι τι σαματάκια ήταν τότε για τον Μπάιντεν. Δεν βλέπω τώρα τον ανάλογο σαματάκι διεθνώς.
0: Εσύ σχολιάζεις τις αστοχίες του Τραμπ και τις αστοχίες του ως.
1: Θα πάμε και στα δομικά. Θα πάμε και στα δομικά. Στα δομικά λοιπόν. Θέλει στα δομικά.
0: Θα μπορούσε, όπως τον είχαμε συνηθίσει, να ξαναπεί για το θέμα της Γροιλανδίας, να ξαναπεί.
1: Τα είπε.
0: Επί της ουσίας. Εντάξει, τώρα να.
1: Τα πέρασε.
0: Τα πασάλιψε.
1: Δεν χαλάει τη φιέστα του φίλου του. Του φίλου τη φιέστα δεν ήθελε να τη χαλάσει και νομίζω ότι και οι άλλοι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, να το πω έτσι κάπως διπλωματικά.
0: Και κάτι. Κέρδισε μόνο.
1: Δεν κάνω τη ζυγαριά τώρα. Λέμε τώρα γιατί ότι ο Τραμπ ούτως ή άλλως του αρέσουν οι φιέστες, του αρέσει να περάει καλά και να έχει και πολλές, πώς το λέμε, συναλλαγές, τις οποίες τις έχει. Ούτως ή άλλως δεν ξέρω τώρα πώς θα καταφέρει να γυρίσει με το όπλο που του δώρησε ο Ερντογάν. Γιατί δώρησε, λέει, σε όλους από ένα όπλο. Από ένα πάνω με το όνομά τους.
0: Ακριβώς,
1: με και με σφαίρες.
0: Και με σφαίρες.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας να το πάρει και με άδεια εξαγωγής του όπλου προς
1: για να μην είναι παράνομη. Ωραία.
0: Και δεν δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας να το πάρει μαζί του.
1: Το άφησε στην πρεσβεία. Το άφησε στην πρεσβεία.
0: Επικαλέστηκε το καθεστώς που ισχύει στη Βρετανία και καλά έκανε. Εντάξει, τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα για την ενότητα που λες. Η ενότητα ισχύει όλο και πιο οριακά. Γιατί όση διπλωματία και να κάνει ο Ρούτε, όταν ανάλογα το ωράριο που κρατάει ο κύριος Τραμπ, πότε πετάει τα επιθετικά που πέταξε για την Ισπανία, πότε ξαναθυμίζει τα ζητήματα για τη Γροιλανδία, για να μην ξεχνιόμαστε, αναγκάστηκε και η πρωθυπουργός να ξαναμιλήσει της Δανίας.
0: Είναι πότε... ο Τραμπ με τον Τραμπ πριν 1,5 χρόνο? Όχι.
1: Ω, καλά, αμφιβάλλεις εσύ.
0: Είναι πιο κομμένα τα φτερά του.
1: Καμία αμφιβολία δεν έχω. Ο κύριος Τραμπ τα έχει παίξει όλα τώρα, γιατί επειδή έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές, θέλει με κάθε τρόπο να κάνει μια ισορροπία του τρόμου ανάμεσα στις βόμβες και στην τιμή του πετρελαίου, γιατί ως γνωστόν οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι τον ζωρίσανε πολλαπλώς και ιδιαίτερα οι δικοί του ψηφοφόροι που του είπαν πόσο ανακατέβεσαι και πόσο ανακατέβεσαι. Τώρα λέει, πάμε σε παρακάτω θέματα για τη συμμαχία. Τζάπα γίνεται η φασαρία για τα δύο στρατηγία, μιλάω και για εμάς τώρα, διότι αυτό ήταν μια συζήτηση, τώρα επειδή τα ξανάψαξα, δεν τα θυμόμαστε κιόλα, είναι περίπου 2 χρόνια μια συζήτηση αυτή, η οποία ολοκληρώθηκε και τέλος πάντων στρατηγία υπάρχουν πολλά και παντού και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, εντάξει, πήρε αυτά τα δύο.
0: Δεν είναι στρατηγείο στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως. Σε κάθε περίπτωση όμως να πούμε ότι ο ρόλος και η γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας στην περιοχή είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ιδιαίτερα αναβαθμισμένη. Γιατί? Γιατί η Τουρκία είναι στο επίκεντρο των μαχών στη Μέση Ανατολή, συνορεύει με το Λίβανο, τη Συρία, το Ισραήλ, συνορεύει με την ευρύτερη έννοια. Η Τουρκία επιδιώκει και θα γίνει κατά την άποψή μου η προμετωπίδα της ευρωπαϊκής άμυνας, για πολλούς λόγους θα είναι η Τουρκία σε αυτό το παιχνίδι και θα έχει αυτό το ρόλο. Νομίζω λοιπόν ότι ετοιμάζεται η συμμαχία για την επόμενη μέρα, που η επόμενη μέρα δεν έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή ή με το Ιράν, έχει να κάνει κυρίως με την Ρωσία, νομίζω, και την Κίνα σε επόμενο επίπεδο.
1: Εντάξει, αλλά τώρα, επειδή ήταν λίγες ώρες η συζήτηση, λίγες ώρες ήταν η συζήτηση.
0: Θα τα δούμε όμως, Δημήτρη, και αυτά και στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής.
1: Ωραία, μια τελευταία κουβέντα τώρα για να πούμε κάτι. Ότι νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πολλά πήρε στα σημεία στη βιτρίνα ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Τραμπ απλά υπενθύμησε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει τα πάντα και προς το παρόν. Αφού του έλεγε μπροστά σε όλο τον κόσμο, διεθνώς όπως λέμε ο Ρούτε, ότι μπράβο πρόεδρε, τα κατάφερες και τώρα όλοι κυνηγάνε το 2,5% και το 3%, που δεν είναι ακριβές επίσης. Γι' αυτό άλλωστε επιτέθηκε άλλη μια φορά στην Ισπανία και άφησε και μικρότερες αιχμές για την Ιταλία, παρότι τώρα προσπαθεί να το διορθώσει λίγο, μάλλον ακούει το Ρούμπιο που κάνει το διαμεσολαβητή και είπε... Αγαπώ την Ιταλία. Την Ιταλία αγαπάει τώρα, γιατί τη Μελώνη προφανώς την έχει διαγράψει από τους στενούς φίλους.
0: Εγώ επιμένω, παρά την κριτική που ασκείς και ασκούμε και ασκώ στον πρόεδρο Τραμπ, παρά την συμπεριφορά του και τον τρόπο που φέρεται, ο οποίος δεν είναι ο ανάλογος σε όλες τις περιπτώσεις, εγώ επιμένω ότι είχε ρίξει τους τόνους σε αυτή την σύνοδο. Προσπάθησε να μίλησε μάλιστα και για τρομακτική ενότητα της συμμαχίας. Νομίζω ότι ήθελε να αποτρέψει αυτό που φοβόντουσαν όλοι ότι μπορούσε να γίνει, δηλαδή μια παρουσία του και η ρητορική του να προκαλέσει εκρήξεις από αρχηγούς κρατών, προσβολές,
1: οι Ευρωπαίοι,
0: και άλλα πολλά.
1: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλό θα είναι να θυμούνται ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν με το θυμικό, πρέπει να πηγαίνουν με το δομικό. Και το δομικό στην προκειμένη περίπτωση, για να πω ένα απλό πράγμα. Δεν άκουσα να γίνεται καμιά ανακοίνωση για την επόμενη σύνοδο κορυφής που θεωρητικά θα γίνει στην Αλβανία. Δεν άκουσα κάποιες διατυπώσεις ή δεσμευτικές δηλώσεις κλπ. Μια ανακοίνωση για την επόμενη σύνοδο κορυφής που θεωρητικά θα γίνει.

0: Μπορείς να φοβάσαι ή να ανησυχείς, να μην πω τη λέξη, φοβάσαι για πολλά. Και το τελευταίο, στην πραγματικότητα νομίζω σε αυτές τις συνθήκες, αν εξαιρέσει κανείς τις υποσχέσεις και την κινητικότητα της τεράστιας φιλίας του Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν, έχει πολύ δρόμο η επόμενη περίοδος και στην επόμενη περίοδο θα τα ζυγίσουμε όλα. Και τελευταίο, το γεγονός ότι δεν πήγε τελικά στο Ισραήλ ο κύριος Χέξεθ, όπως είχε ανακοινωθεί, δείχνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πάγος αρκετός ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου.
1: Συχνότητα, πολύ μεγάλη. Όμως, επιστρέφοντας ο πρόεδρος Τραμπ, είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ακόμα, δεν έχει αποφασίσει για τα F-35. Και προφανώς η κάψα του δεν είναι η Ελλάδα, τι θα γίνει με την Ελλάδα, ούτε το ελληνικό λόμπι στην Αμερική. Η κάψα του είναι, προέρχεται κυρίως από τις δηλώσεις του Προέδρου, του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος επί της ουσίας είπε ότι αυτά τα F-35 θα είναι επιθετικά, ενδυνάμει επιθετικά για τα συμφέροντα του Ισραήλ και για το κράτος του Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό σταθμίζει ο πρόεδρος Τραμπ και για την σημερινή εποχή και για το μέλλον των ΗΠΑ. Επειδή θα τα δούμε μετά και με τον καθηγητή, τον κύριο Ιφαντή, που θα έχουμε μετά τις ειδήσεις στην εκπομπή μας, πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Ποια από όλα τα δικά μας τώρα?
1: Εγώ θα έλεγα
0: για τη φωτιά που έπιασε το Σισμανόγλιο σήμερα από έναν πολύ προσεκτικό ασθενή, από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν θα έλεγα γι' αυτό. Θα έλεγα κυρίως ότι σήμερα κηδεύεται η μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, η Βάγια Νέστορα, που είναι ένα γεγονός.
0: Που έχασε τη ζωή της στον εμπρησμό.
1: Έχασε τη ζωή της, όχι άδικα. Δολοφονήθηκε. Ούτε έχασε τη ζωή της. Δολοφονήθηκε από στιγμούς δολοφόνους που το παίζουν επαναστάτες, αλλά είναι παρανοϊκοί δολοφόνοι και τρομοκράτες. Και γι' αυτό οφείλει η πολιτεία πολύ γρήγορα να δώσει απαντήσεις ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία. Όμως είναι περιμένουμε τις κινήσεις. Ένα τραγικό γεγονός. Η γυναίκα αυτή δολοφονήθηκε γιατί η κόρη της είχε σε πολλά εισαγωγικά θράσος να πολιτευτεί με το κυβερνητικό κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα η κοπέλα, η Αφροδίτη Νέστορα, θα βγει απευθείας από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται μετά την δολοφονική απόπειρα για να πάει στην κηδεία της μητέρας της, πολλαπλά εγκάβματα, και να ξαναγυρίσει στο νοσοκομείο. Όμως εγώ το βάζω αυτό το θέμα στο τραπέζι, στη συζήτησή μας, για τον εξής λόγο. Διότι είναι, εμένα με κάνει χαρούμενο το γεγονός ότι θα δω στην κηδεία και τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός είναι το αυτονόητο, γιατί είναι και στέλεχος του κόμματός του κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα. Ενώ ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προφανώς μεταβαίνει στην Κοζάνη που θα γίνει η κηδεία για να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα.
0: Θεσμικό
1: και ενότητας μήνυμα, κοινωνικής ενότητας, και νομίζω ότι είναι σημαντικό το μήνυμα αυτό. Θα περίμενα και από όσους κατηγορήθηκαν για τη ρητορική τους στο παρελθόν να είναι παρόντες στην κηδεία. Ελπίζω έστω και την τελευταία στιγμή να εμφανιστούν στην κηδεία για να ξεδιαλύνουν όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε, εντάξει, ίσως με υπερβολή, αλλά δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες προερχόμενο από τις δηλώσεις και τις συμπεριφορές αυτών των ανθρώπων στο παρελθόν, αυτών των πολιτικών στο παρελθόν.
0: Εντάξει, αυτό με τις δηλώσεις, ξαναλέω πάντως, έχει σημασία το πότε γίνονται και τι σημάδια αφήνουν, όχι για να ξεχνάμε, αλλά να μην τα χρησιμοποιούμε όλα ταυτοχρόνως και μαζί. Όλα μαζί, ξαναλέω, λαϊκώς δεν γίνονται. Υπάρχουν δηλώσεις που σημαδεύουν αρνητικότερα ή όχι κάτι που σχολιάζω εγώ ή κάποιος άλλος, και υπάρχει και η συνέπεια σε σχέση με τη στάση των πραγμάτων. Ούτως ή άλλως προσπαθώ να κρατήσω ό,τι θετικό κρατιέται, γιατί θυμίζω ότι τελικά βγάλαν όλοι οι ανακοινώσεις που καταδίκασαν αυτά και θα δούμε για τη συνέχεια. Τώρα
1: θετικό,
0: για αυτά που λες, ποιοι θα πάνε στην κηδεία, εγώ δεν περίμενα κινήσεις πολλές, και για λόγους ιδιαίτερα ποια είναι η περίοδος. Εδώ ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσουν, δεν θα συνεδριάσουν, μια σειρά όργανα.
1: Νεκρό κόμμα, τώρα τι συζητάμε.
0: Καλά, είπαμε, εγώ έχω πει ότι είναι σε κομματώδη κατάσταση εδώ και πολλούς μήνες. Εσύ λες
1: κομματώδη
0: νεκρό,
1: ήταν,
0: αλλά έχει
1: από
0: ακόμα
1: το
0: βουλευτές, παρότι όλο και περισσότεροι παρετούνται. Όχι, όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι αλήθεια.
1: Κάτσε,
0: μην
1: είναι
0: τα κάνουμε όλα.
1: Να το συζητήσουμε, πακέτο, να κάνουμε μια εκπομπή για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα τα κάνουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την κυρία Καριστιανού και για όλους. Εδώ γίνεται μήλος. Είχαμε και καινούργια δημοσκόπηση και τα λοιπά, που νομίζω ότι δεν αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Όχι,
0: ίσως κάτι, αν φαίνεται όλο και περισσότερο, είναι ότι τουλάχιστον στην τρίτη θέση σταθεροποιείται το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικός. Από εκεί και πέρα θα δούμε τη συνέχεια. Εξάλλου σήμερα έχουμε και πολλές κινήσεις. Χθες είχαμε μια κίνηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα της στέγης που έκανε μια παρουσίαση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

0: στο Περιστέρι. Σήμερα πάει στο Περιστέρι ο κύριος Τσίπρας. Έχουμε μια κινητικότητα πολλαπλών εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών. Τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ μεγάλη εκλογική περιοχή. Επενδύουν και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσίπρας, αλλά και η Νέα Δημοκρατία στο κοινό αυτό. Θυμίζω ότι μετά από πολλά χρόνια η Νέα Δημοκρατία κυριάρχησε και στις λαϊκές περιοχές της Αττικής, εκεί που πάντα είτε το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν είτε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πιο πρόσφατο παρελθόν είχαν ένα πλεονέκτημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα επενδύσουν πολλά τα κόμματα στις λεγόμενες λαϊκές περιοχές της Αττικής και πολύ περισσότερο βλέπω το ΠΑΣΟΚ ότι έχει επενδύσει και σε στελέχη τα οποία έχουν ένα ειδικό βάρος. Ο κύριος Καρχημάκης έχει μια δυναμική που κατεβαίνει. Η κυρία Γιαννακοπούλου, ήδη βουλευτής, έχει ένα πλεονέκτημα. Γενικώς βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός και θα συνεχίσει να υπάρχει.
0: Εντάξει, εμείς θα κρατήσουμε τις προτάσεις και τον όποιο με επιχειρήματα αντίλογο προκύψει στη συνέχεια, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και άλλες διάφορες εκκρεμότητες. Εγώ πιστεύω ότι και η χθεσινή κίνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να αποφύγει με τα δικά της επιχειρήματα την εκ νέου πρόσκληση των εμπλεκόμενων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τώρα μην το αναλύσω, δεν μιλάω μόνο για το ποινικό, μιλάω και για το πολιτικό, τον κύριο Δημητριάδη και τον πρωτοδίκως καταδικαστέντα υπεύθυνο της Ιντελέξα, τον κύριο Ντίλιεν. Θα δούμε τώρα τη συνέχεια, αλλά βλέπω τα επιχειρήματα να είναι λίγο φτωχά.
1: Είναι προφανές ότι, και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να μην συντηρείται η συζήτηση για αυτό το ζήτημα και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε και να υπάρχει αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Γιατί πλέον έχει μπει στην κουβέντα και ο κύριος Σαμαράς αυτή την κουβέντα, που σίγουρα είναι άλλος ένας παράγοντας που επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κίλι στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κίλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ρεύμα προς Ανολιώσια, στο ύψος των οδών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Άνης. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο φέρεται να μελετάει πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου, όπου νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στο χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο. Εντοπίστηκε στην οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εξετάζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το δωμάτιο κάει και ολοσχερός. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Περίπου 90 στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή κεχηρία έχει παγώσει. Από τις αμερικανικές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 14 άτομα ενώ έχουν τραυματιστεί 78, όπως ανέφερε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι απάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, η οποία χάσε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε
1: στον αέρα, γιατί αλλιώς δεν φύγαμε. Θα νομίζω ότι φύγαμε.
0: Δεν φεύγουμε,
1: έχουμε κατσικωθεί.
0: Ωραίο μουσικό υπόβαθρο.
1: Ευχάριστο.
0: Ακούτε Δημήτρη Στούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη.
0: Και μαζί και χώρια στον Sky 100,3. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου 210-4800-170-174. Πριν περάσουμε στη συζήτησή μας, αλίευσα από τις εφημερίδες σήμερα, από τα δημοσιεύματα, μία έρευνα. Είναι η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του Economist για τις πόλεις που οι άνθρωποι ζουν καλύτερα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα στις πόλεις. Η πρώτη επιλογή τους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η Κοπενχάγη, η οποία ξεπερνά την Βιέννη που βρίσκεται στην δεύτερη θέση και είχε κατακτήσει τη διάκριση εδώ και 3 χρόνια, κέρδιζε μέχρι να την υπερκεράσει η Κοπενχάγη. Να πούμε επίσης ότι στην τρίτη θέση είναι η Μελβούρνη, μετά το Σίδνεϊ, μετά άλλες χώρες, το Βανκούβερ, η Γενέβη κλπ. Και 2 πόλεις της Ιαπωνίας, η Οζάκα και το Τόκιο στην πρώτη δεκάδα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στην Κοπενχάγη, Δημήτρη.
1: Στην Κοπενχάγη έχω πάει, είπαμε, έχουμε και μία κόρη και την έχουμε διαρκώς απεσταλμένη. Θα την αξιοποιήσουμε
0: κάποια. Να σου πω και δεν λες τίποτα. Το ξέχασα. Δεν το συνειδητοποιήσει ότι ήταν τώρα στην Κοπενχάγη.
1: Έτσι, με αφήνει.
0: Αυτά είναι. Είσαι προνομιούχος, είσαι στις καλύτερες πόλεις.
1: Μα είχαμε πει, κάναμε τα σχόλια ότι εκεί μπήκα πρώτη φορά σε μετρό. Δεν έχω προλάβει στη Θεσσαλονίκη που είναι το μετρό χωρίς οδηγούς. Πολλά χρόνια. 20 τόσα χρόνια. Λοιπόν, είναι προχωρημένοι οι Δανείοι. Εξάλλου η Δανέζα Πρωθυπουργός, το είπαμε και λίγο πριν, τη συμπαθούμε γιατί κρατάει ακόμα για το θέμα της Γροιλανδίας.
0: Ξέρεις γιατί η Κοπενχάγη είναι κορυφαία πόλη? Γιατί σύμφωνα με τον Economist οφείλεται σε επιτυχημένο συνδυασμό άριστου σκορ στην σταθερότητα και στις υποδομές της, στην εξαιρετική πολιτιστική της σκηνή και την υψηλή ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών της.
1: Κυρίως της συγκοινωνίας. Συγκοινωνία. Και επειδή εντάξει έχει και ένα προνόμιο.
0: Μάλλον στις υποδομές της συγκοινωνίας.
1: Σωστά. Και επειδή είναι και λίγο flat, όχι πολύ, πάρα πολύ.
0: Είναι
1: νομίζω
0: ακριβώς.
1: Βλέπεις και πάρα πολλά ποδήλατα.
0: Ναι, και
1: που εκκρεμούν εδώ οι ποδηλατόδρομοι.
0: Η ποιότητα της ζωής τους προφανώς είναι βασικό ζητούμενο για την ευδαιμονία τους, θα έλεγα. Είναι προφανώς ακριβώς το τι δεν έχει η Αθήνα, αλλά έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Κώστα Ιφαντή που σας είχαμε προαναγγείλει πριν από λίγο. Πριν πάμε στον κύριο Ιφαντή, δεν ξέρω αν Δημήτρη θα σύστηνες κάτι στους δημάρχους της Ελλάδας προκειμένου να γίνει και η Αθήνα και οι άλλες πόλεις εξίσου ανταγωνιστικές.
1: Τι να συστήσω.
0: Υποδομές θα σύστηνες, δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή δημοτικές υπηρεσίες.
1: Πρώτα απ' όλα συστηματική προσπάθεια για την καθαριότητα και μετά πρωτοβουλίες για το θέμα των δημοτικών συγκοινωνιών που μερικές λειτουργούν. Μερικές.
0: Πάμε όμως στον
1: γενικώς
0: κύριο.
1: Γενικώς μιλάμε, όχι συγκεκριμένα για την Αθήνα τώρα. Γενικώς.
0: Πάμε στον κύριο Ιφαντή που έχουμε στη γραμμή να μας μιλήσει για όσα έγιναν εχθές στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και αν τελικά αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τις ισορροπίες, ό,τι αφορά τους συσχετισμούς, ειδικά μεταξύ της χώρας μας και της Τουρκίας. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχετε πάει στην Κοπενχάγη καταρχάς, είναι το πρώτο μας ερώτημα, που θεωρείται η κορυφαία πόλη για να ζει κανένας παγκοσμίως?
2: Έχω πάει. Δεν έχω εμπειρία μακρόχρονης παραμονής. Έχω επισκεφτεί και για επαγγελματικούς λόγους. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάντως εντυπωσίασε η Άγκυρα τις τελευταίες ημέρες, ειδικά με το επιβλητικό, κτίριο που έγινε η Σύνοδος, αλλά και την πληθωρική υποδοχή του Προέδρου Τραμπ από τον Πρόεδρο Ερντογάν.
2: Εντάξει, ο πρόεδρος Ερντογάν και η Άγκυρα περίμεναν, η Τουρκία δηλαδή, περίμεναν αυτή τη σύνοδο πώς και πώς. Έτσι, ήταν μια και για επικοινωνιακούς λόγους, ήταν μια ευκαιρία μιας επικοινωνιακής έκρηξης, την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό κατάφερε οι οργανωτές της Συνόδου, αλλά και για ουσιαστικούς λόγους, δηλαδή για μια επιβεβαίωση της καλής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Άγκυρας, δηλαδή, και μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο θα έλεγα περισσότερο ακόμη του Πρόεδρου Ερντογάν με τον Πρόεδρο Τραμπ. Πάντα ξέραμε, δεν υποπτευόμασταν απλώς, αλλά ξέραμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ τρέφει μια εκτίμηση, παραπάνω εκτίμηση για ηγέτες οι οποίοι λειτουργούν έτσι πολύ πιο αυταρχικά, λειτουργούν με βάση μια αντίληψη έτσι σκληρού βολονταρισμού, χωρίς να δεσμεύονται από θεσμούς ή από άλλους έτσι δημοκρατικούς περιορισμούς. Αλλά αυτό είναι η μία εικόνα, αν θέλετε, που αφορά την Τουρκία αποκλειστικά. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη γενικότερη εικόνα και για το αν το ΝΑΤΟ είναι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι ήταν 3-24 ώρα πριν. Και εδώ θα έλεγα ότι οι μεγάλες εκκρεμότητες παραμένουν και μάλλον το ότι παραμένουν και μετά από αυτή τη σύνοδο δεν είναι καλό για την υγεία της συμμαχίας, η οποία, όπως έχουν πει πάρα πολλοί, έτσι δεν είναι
0: ναι,
2: δεν
0: αλλά
2: είναι καλή.
0: Αν κάποιος, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου, σας διακόπτω αυτό. Διάβαζε τον ξένο τύπο ή κυρίως τα ξένα Ινστιτούτα τις τελευταίες ημέρες. Θα διαπίστωνε ότι το επίδικο ήταν η ενότητα του ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι αυτό τουλάχιστον σε αυτή τη φάση διασφαλίζεται. Όντως δεν έκανε βήμα μπροστά στα υπόλοιπα, όπως λέτε. Αλλά τουλάχιστον η ενότητα διασφαλίζεται, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν ότι θα υπήρχε κάποια έκρηξη, για παράδειγμα, του Προέδρου Τραμπ έναντι συναδέλφων του σε άλλες χώρες. Ουσιαστική έκρηξη, όχι λεκτική μόνο και ρητορική.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ελπίζω ότι κάνω λάθος στην απεσιόδοξη εκτίμηση που κάνω για τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ δεν, η ενότητά του είναι επίπλαστη, εξαρτάται κάθε φορά από τον Πρόεδρο Τραμπ. Όπως είπα νωρίτερα, οι μεγάλες εκκρεμότητες που απειλούν την συνοχή του ΝΑΤΟ είναι εκεί. Δηλαδή, το ζήτημα της Γροιλανδίας ξανατέθηκε. Η οξύτατη επίθεση στην Ισπανία πρωτοφανής στα χρονικά. Έτσι, δηλαδή, στην ουσία, τι είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, ότι δεν θέλω καμία σχέση με τους Ισπανούς, είναι έτσι, είναι αλλιώς.
1: Είπε και κάτι χειρότερο. Μην κάνετε καν επίσημες επισκέψεις.
2: Ακριβώς.
1: Συναντήσεις. Δεν έχει ξαναπεί πρόεδρος χώρας για άλλη χώρα τέτοια βαριά δήλωση, ούτε να διέκοπτε τις διπλωματικές σχέσεις επισήμως.
2: Μα επί της ουσίας έχουμε μια ρήξη σε αυτές τις σχέσεις και βεβαίως εδώ τίθεται ένα ζήτημα και αλληλεγγύης ευρωπαϊκής. Δηλαδή έχει μέσα του τα σπέρματα αυτή η προσέγγιση ενός ακόμη μεγαλύτερου τραύματος για την συνοχή της ευρωατλαντικής κοινότητας. Αφήνω το γεγονός ότι οι προσωπικές σχέσεις με την κυρία Μελώνη έχουν καταρρεύσει τελείως, είναι στον αδύρ. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η συνοχή εξασφαλίστηκε γιατί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν αντέδρασαν. Έτσι, δεν ήθελαν να ρίξουν λάδι στη φωτιά και καλά έκαναν κατά την άποψή μου.
0: Μήπως μπαίνουμε σε μια προετοιμασία της Ευρώπης για την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Άμυνα και αυτή την περίοδο βολευόμαστε από το ΝΑΤΟ και την προστασία του μέχρι να ετοιμαστούμε για τα δικά μας.
2: Κοιτάξτε, κανένας δεν θέλει το τέλος του ΝΑΤΟ. Είναι ένας θεσμός απόλυτα επιτυχημένος. Έτσι. Αλλά πια όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και αν δεν είναι, παραμένουν εν πάση περιπτώσει ανοιχτά. Δεν ξέρω πόσο προετοιμασμένοι είναι οι Ευρωπαίοι, εκείνοι οι Ευρωπαίοι που πρέπει να προετοιμαστούν. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για το Λουξεμβούργο, ούτε για μικρότερες χώρες οι οποίες δεν διαμορφώνουν τις εξελίξεις, αλλά για τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις το δίλημα σε λίγο καιρό θα καταστεί στρατηγικό, είναι ήδη, αλλά θα καταστεί και υπαρξιακό για το ρόλο τους στον κόσμο. Τώρα για το τρίτο που με ρωτήσατε, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, νομίζω τα πράγματα είχαν λίγο πολύ προεξοφληθεί, υπό την έννοια ότι ξέραμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει εκεί και ανάμεσα στις φιλοφρονήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν θα του έδινε και ένα μεγάλο δώρο, όπως είπε. Δεν είναι ξεκάθαρο
0: μπορεί να μην είναι πραγματικό το δώρο. Μπορεί να μην είναι υλικό το δώρο, όμως οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατοχύρωσαν τον ουσιαστικό ρόλο της Τουρκίας, τον γεωστρατηγικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.
2: Αυτό ήθελα να πω, βεβαίως. Εδώ πέρα υπάρχει υπάρχει, διαμορφώνεται μία σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική στο πλαίσιο ενός ΝΑΤΟ, το οποίο κατά την άποψή μου έτσι, η συνοχή του, όπως είπα, είναι επίπλαστη. Άλλωστε είναι η επιβεβαίωση αυτού που ξέρουμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ προτιμούν τις διμερείς σχέσεις, προτιμούν τους άξονες αυτούς και όχι την πολυμερή διπλωματία, τους πολυμερείς θεσμούς, όπου ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ανάγκη δεν είναι τόσο ισχυρός. Άλλο το να είσαι έστω και υπερδύναμη στους 30 και άλλο να διαμορφώνεις τις εξελίξεις μέσα από διμερείς. Και γι' αυτό και το δώρο F-35 ή οτιδήποτε άλλο είναι ένα καρότο για την Τουρκία, αλλά παράλληλα είναι και ένας μοχλός πίεσης για την Τουρκία, και νομίζω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο πρόεδρος Τραμπ θα χρησιμοποιεί αυτό και τις αντιρρήσεις τυχόν του Κογκρέσου για να κρατάει την Τουρκία ευθυγραμμισμένη.
0: Θα έλεγα και προς το Ισραήλ μοχλός πίεσης.
2: Βεβαίως και προς το Ισραήλ. Και με αυτή την έννοια οι περισσότεροι παράγοντες περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές πολύ περισσότερο από ό,τι πριν, για να δούνε σε ποια θέση θα βρίσκεται ο Λευκός Οίκος στον συσχετισμό ισχύως στην Ουάσιγκτον.
1: Εσείς πιστεύετε, κύριε Ιφαντή, όπως τα παρακολουθούνται τόσα χρόνια, ότι το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια σοβαρή έτσι επίσημη ανακοίνωση ότι η επόμενη μεγάλη συνάντηση των ηγετών που πρόκειτο ή πρόκειται, αν δεν αλλάξει κάτι, να γίνει στην Αλβανία, δείχνει κάτι σε σχέση με τα ζητήματα της βεβαιότητας για τη συνέχεια,
2: είναι απλά ένα
1: σύμπτωμα επικοινωνιακό?
2: Όχι, δεν είναι επικοινωνιακό. Όλα αυτά είναι προετοιμασμένα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε πάρα πολύ έμπειροι. Μέρες, αν όχι εβδομάδες πριν, όλα τα διαδικαστικά κλείνουν πολύ νωρίτερα. Και το να μην υπάρχει αυτό που είπατε στο κοινό ανακοινωθέν, δεν μπορεί παρά να είναι ύποπτο. Δεν είναι. Τίποτα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο παγκόσμιας διπλωματίας, τίποτα δεν είναι αθώο.
1: Σωστά, υπάρχει μια προετοιμασία. Και άλλωστε, ο κύριος Τραμπ μας είχε πει ότι δεν θα πήγαινε ούτε στην Άγκυρα, δεν ήταν ο φίλος του Ερντογάν, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, σωστά.
1: Άρα, αν τα συνδυάσουμε και τα δύο, είναι λίγο βαρύ το κλίμα. Και το δεύτερο, νομίζω ότι προσπάθησε σε ένα βαθμό να ανταποκριθεί στην πίεση των Ευρωπαίων σε σχέση με τη συνεχιζόμενη τραγωδία, τον πόλεμο λόγω της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία. Το ότι πέταξε και αυτή την κορώνα ότι θα δώσει τα Patriot να την κρατήσουμε, είναι αληθής?
2: Νομίζω
1: Εγώ θέλω να πω ότι από τη δήλωση ευνηδιάστηκα.
2: Ναι, εντάξει, ίσως, αλλά είναι μία εικασία. Ίσως πλέον ο πρόεδρος Τραμπ έχει συνειδητοποιήσει μετά από τόσους μήνες ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεν είναι ο εύκολος παίκτης με τον οποίο θα μπορούσε να συνεννοηθεί και να λύσει τον πόλεμο σε μία μέρα, πιέζοντας και εξευτελίζοντας τον Ζελένσκι. Αλλά αυτός ο κατευνασμός οδήγησε σε ακόμα πιο αδιάλακτη στάση της Μόσχας. Και ίσως τώρα ο πρόεδρος Τραμπ να σκέφτεται ότι είναι καιρός να χρησιμοποιήσει την απειλή αυτή για να αναγκάσει τη Ρωσία να διαπραγματευτεί έναν έντιμο, για όλους έντιμο συμβιβασμό.
1: Και ένα τελευταίο, επειδή μας αφορά ακόμη σε ένα βαθμό. Από το ΣΕΦ επισήμως μέχρι τώρα η Τουρκία δεν έχει πάρει κάτι. Γι' αυτό και επέμενε ο κύριος Ερντογάν και στις δηλώσεις ακούσαμε ότι δεν γίνεται μια σειρά Ευρωπαίοι, αν θέλουν το καλό της συμμαχίας, το λέω λίγο παραφράζοντάς το, να μην δίνουν τον ειδικό ρόλο που πρέπει να έχει η τουρκική αμυντική βιομηχανία και ο ρόλος της Τουρκίας. Θα το αντέξουν αυτό οι Ευρωπαίοι να συνεχιστεί ή θα πάρθει κάποια ενδιάμεση λύση?
2: Κοιτάξτε, όχι. Τώρα, αν υπάρχει μια ευρύτερη διαπραγμάτευση, ένα πακέτο το οποίο θα ικανοποιεί Ελλάδα και Κύπρο, αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να το δω. Δηλαδή, Μάλιστα. δεν μπορώ να φανταστώ πώς η Τουρκία, τι θα μπορούσε η Τουρκία να προσφέρει έτσι ώστε πάλι να έχουμε έναν συμβιβασμό ο οποίος θα αφήνει τους πάντες ικανοποιημένους. Εγώ αυτό δεν το βλέπω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πόρτα ανοιχτή για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΙΒ, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι κράτη-μέλη ξεχωριστά σε διμερές επίπεδο θα συνεχίσουν
1: να εργάζονται. Είδαμε συμφωνίες και με τους Βρετανούς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιφαντή. Ήταν πολύ δυστυχτική και αναλυτική η προσέγγιση σας. Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Επιστρέψαμε και με αυτά, Δημήτρη, με τα συνόδους
1: του. Ακούμε ωραία κομμάτια τουλάχιστον.
0: Εξαιρετικά κομμάτια.
1: Προτιμούμε τα ωραία κομμάτια. Είπαμε, η μουσική μας ενώνει πάρα πολύ. Μας βοηθάει να κάνουμε και αντιμετώπιση των διαφόρων στρες που έχουμε γενικώς. Τα κοινωνικά, τα εργασιακά, τα πολιτικά.
0: Υπεύθυνη για τα τραγούδια μας.
1: Απλά δεν βλέπω να πέφτουν οι εντάσεις μέσα στα κόμματα γενικώς. Και μέσα στα κόμματα. Και μέσα στην κυβέρνηση.
0: Δεν φαντάζομαι να εννοείς το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν είναι πια κόμμα.
1: Εσύ επιμένεις, εγώ παραμένω θεσμικός. Παραμένω θεσμικός. Βλέπω όλο και περισσότερο ότι φιλορροούν οι βουλευτές.
0: Τι φιλορροούν? Ένας-ένας φεύγουν χωρίς να ξέρουν που πάνε.
1: Το ξέραμε τώρα. 6 μήνες ταλαιπωρούμεθα γενικώς και εμείς ως σχολιαστές.
0: Όχι 6 μήνες. Εδώ και πολλά χρόνια ταλαιπωρούμεθα.
1: Εντάξει τώρα, άμα βάλεις και τις δημοσκοπήσεις και την ουσία, λέω, μέχρι το περασμένο φθινόπωρο.
0: Αν βάλεις και το
1: 15, από τότε που πρόκειψε ο εξώστης, σε διακόπτω, από τότε που πρόκειψε ο εξώστης, πέφτει ένας-ένας. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί σου λέει δεν γίνεται να είμαστε στον εξώστη. Άντε,
0: δεν ξέρω.
1: Κάνει πλάκα τώρα.
0: Δεν ξέρουμε όμως αν θα τους επιλέξει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Έχω ξαναπεί πολύ σοβαρά ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε για ένα μεγάλο rebranding. Προτίμησε το πιο ενδιάμεσο. Και τώρα είναι στο πρώτο μέχρονο, είπαμε έτσι. Μετά, αφού τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, θα γίνει το δεύτερο ημίχρονο και θα δείτε πολύ να με θυμηθείτε ότι θα υπάρχουν μεγάλες αναδιαμορφώσεις των πρωτοεμφανιζομένων, των παλαιοεμφανιζομένων κτλ. Οι κινητικότητες είναι διαρκείς.
0: Πάντως,
1: έτσι
0: δεδομένο,
1: γίνεται στην πολιτική.
0: Έχεις
1: δίκιο. Παίρνεις θέσεις και ετοιμάζεσαι. Αλλά είπαμε, αυτή είναι μια εικόνα που δεν είναι καθόλου ευχάριστη για την αξιοπιστία ευρύτερα της πολιτικής. Γιατί αν ο καθένας απλά αφήνει έστω, τι να πω τώρα, υπονοούμενα για κάποιες προσωπικές συνεννοήσεις, άντε να με πείσεις, να πείσεις οποιονδήποτε είναι λίγο καχύποπτος ότι δεν υπάρχουν και προσπάθειες άλλων διεργασιών. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε ως νεότερα σε
1: αυτό. Αλλά τώρα
0: το
1: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του μια εμπριστική κατάσταση γιατί συνεδριάζει και την Επιτροπή το Σάββατο.
0: Κοίταξε, το δίκαιο θα ήταν όσοι θέλουν να κλείσουν το κόμμα να αποχωρήσουν και όσοι θέλουν να το συνεχίσουν να παραμείνουν. Θα είναι δίκαιο και για τις δύο πλευρές.
1: Πιστεύεις ότι
0: κρατάνε
1: με
0: τα κλειδιά θέλοντας να κλείσουν το κόμμα είναι κάπως περίεργο.
1: Ο μόνος που βγήκε ευθέως και είπε ότι πρέπει να κλείσει περίπου έτσι ο κύκλος και το κόμμα ήταν ο Χατζησοκράτης, υπενθυμίζω. Δεν ξέρω αν θα το επαναλάβει το Σάββατο, μπορεί να το επαναλάβει.
0: Πάμελος, ενώ έχει πει εδώ και πολύ καιρό πριν ακόμα κάνει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας ότι δεν έχουμε λόγο να κατέβουμε στις εκλογές, αυτό υπονόησε ότι είπε ευθέως, δεν θα είμαστε αντιπαραθετικοί.
1: Είπαμε, έχει κάνει σοβαρά λάθη ο κύριος Φάμελος. Να δούμε τι θα πει το Σάββατο τώρα. Να δούμε τι θα πει το Σάββατο και με τι συνεργάτες και με ποιο τρόπο. Δεν είναι καλές εικόνες, είναι κακές εικόνες. Όχι απλά για το ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω.
0: Για τη δημοκρατία γενικότερα, για τη λειτουργία των κομμάτων
1: και των πολιτικών και τη πολιτική. Αλλά τέλος πάντων.
0: Να πούμε ότι τα τελευταία νέα είναι ότι η κυρία Νοτοπούλου παραιτήθηκε και από βουλευτής και τη θέση της νομίζω αναλαμβάνει. Ποιος παίρνει τη θέση της στη Βουλή?
1: Άμα δεν το δω εγώ, λογικά θα είναι ο κύριος Αμανατίδης.
0: Ο κύριος Αμανατίδης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών.
1: Άμα την αναλάβει, γιατί ακόμα και τώρα.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και τώρα, έτσι με βεβαιότητα, ποιος ανέλαβε την έδρα του κυρίου Καραμέρου, δεν είμαι. Νομίζω είναι ένα τέλεχος που ήταν υποψήφια που είναι τώρα με τον κύριο Κασελάκη. Μια δικηγόρο. Τέλος πάντων.
0: Σαν σήμερα, το έβλεπες τώρα, το χάζευες, μου το έβγαλε η ανάμνηση των κοινωνικών δικτύων, το Le Point, το περιοδικό το γαλλικό, είχε πρωτοσέλιδο τον Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Le Charlatans de Europe», δηλαδή «Η τσαρλατάνη της Ευρώπης», και είχε ένα πολύ υποτιμητικό εξώφυλλο, όχι προσωπικά μόνο για τον κύριο Τσίπρα, για την ίδια μας τη χώρα, γιατί δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας εκείνη την περίοδο είχε και την ιδιότητα του πρωθυπουργού της ίδιας μας της χώρας.
1: Τα πρωτοσέλιδα ήταν πολλά, αλλά αντί για τα πρωτοσέλιδα εγώ θα σου
0: τελικά
1: μιλήσω
0: νομίζω
1: ότι
0: επιβεβαιώθηκαν αυτά τα πρωτοσέλιδα.
1: Όχι όλα, όχι όλα. Και δεύτερον, να μην είμαστε τόσο απόλυτοι. Είπαμε, δεν είναι μαύρο-άσπρο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω μια διαφορετική είδηση, πολύ γρήγορο και θα επανέλθουμε.
0: Δεν έχουμε τον χρόνο.
1: Ότι
0: έχεις
1: η ευρύτερη πολύχρωμη αντιπολίτευση στην Ιταλία έκανε την πρώτη της μεγάλη ενωτική εκδήλωση, όλοι απέναντι στην κυβέρνηση της δεξιάς της κυρίας Μελώνη. Και νομίζω
0: πάντως,
1: ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις.
0: Η αντιπαράθεση με τον Τραμπ της δίνει πόντους κατά την άποψή μου. Πάμε όμως σε διαφημίσεις. Η BWIN μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με το σύλλογο Αμιμόνη, η BWIN στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές του. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, Δημήτρη. Αύριο.
1: Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Εσάβριο.
0: Θα είμαστε μαζί.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η αλόγου άλλη και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης η εξόδιος ακολουθία της Βαγιάς Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Θα ακολουθήσει ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται, θα υπέγραφε ώστε να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδιο ακολουθία παρίστανται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και logistics στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες έχουν διασωληνωθεί. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώνονται καθυστερήσεις τηλεοφορών ΝΑΤΟ στο ρεύμα προς τα Ανολιώσια, στο ύψος των οδών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Άνης. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο φέρεται να μελετάει πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου που νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φαίνεται να κάπνιζε στο χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο. Εντοπίστηκε στην οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εξετάζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το δωμάτιο κάηκελος χερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 83χρονοι ασθενείς υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του θαλάμου. Οι συμμαχίες πρέπει να εδράζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν μπορεί να υφίστανται απειλές μεταξύ συμμάχων, τόνισε στο Sky η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελή Απελώνη, σχολιάζοντας τη χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάζους Μπέλι κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπως ανέφερε η κυρία Απελώνη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και συνεπού συμμάχου που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Περίπου 90 στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από τις αμερικανικές επιθέσεις σκοτώθηκαν 14 άτομα και τραυματίστηκαν 78, ανέφερε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι απάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Στη σύλληψη μιας 54χρονης προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού μετά από καταγγελίες για τις συνθήκες τις οποίες φαίνεται να διέμεναν δύο ανήλικα αδέλφια ηλικίας 4 και 6 ετών, τα οποία τις είχε αφήσει η μητέρα τους για φύλαξη. Η 33χρονη μητέρα εργάζεται εκτός Θεσσαλονίκης. Κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της συλληφθήσας, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες στο χώρο ήταν ακατάλληλες για τη διαμονή των παιδιών και περιείχαν κινδύνους για την υγεία τους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο, Ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της πρώιμη τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Αφρικανοί αναζητούν εκδίκηση για το χαμένο ημιτελικό στο Κατάρ. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μέσω επιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα χθες επικράτησε τη Ράκο στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία κίνηση και από τον Άριστο Μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: κόκκιπε,
0: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Μοτοπέλα μου. Σαν ομαγιές που μας κάνει.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Τούνι και δεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
19: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
20: Γι' αυτό και σήμερα
5: γεννιέται αυτό το κίνημα.
6: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
19: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
20: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
21: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
22: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία να ξεκινήσει στηρίζοντας τον 74χρονο Θεριακλή που μπροστά στον εθισμό του, μπροστά στην πρέζα του δεν νοιάστηκε για τίποτα άλλο και τελικά κατέληξε να βάλει φωτιά στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Να στηρίξω και τους νοσηλευτές οι οποίοι του κάναν παρατήρηση να μην καπνίζει. Αλλά τίποτα πέραν τούτου. Γιατί η ζωή των υπόλοιπων ασθενών είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Θεριακλή. Και ο Παλοφιλελεύθερος θυμίζει: Κυριάκο, ευτυχώς που εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός στους θαλάμους νοσηλείας των δημόσιων νοσοκομείων. Να θυμηθούμε πως αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί και τη Δετάρτη 6 Απριλίου του 2022 σε θάλαμο της Β' Πνευμονολογικής Κλινικής COVID-19 στο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Όπως όλα τα πράγματα, παιδιά, όταν δεν επιβάλλονται οι νόμοι, συμβαίνουν τα πράγματα για τα οποία οι νόμοι ψηφίστηκαν για να περιορίζουν ή να εμποδίζουν. Τέλος πάντων, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Υπάρχει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ετοιμαστείτε για νέες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης. Ενδεχομένως έχει παίξει κάποιο στοίχημα ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος. Κάποιο στοίχημα, έχει πάρει κάποιες μετοχές, θέλω να πω, που θέλει για κάποιο λόγο να ανέβουν. Οπότε ξαναξεκινάει ο πόλεμος στον Ιράν. Και αν όχι ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί, ενδεχομένως να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούς ή να βομβαρδιστεί εν τέλει επιτέλους και αυτή η Ιαπωνία.
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Ήταν 111 βλήματα από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Δεν φτάνει που είναι κομπιναδόρος και ημιπαράφρον, τα έχει πια και εντελώς χαμένα. Ο πλανήτης είναι στα χέρια του. Yeah. Πού είναι η Λατινοπούλου να χορέψει YMCA και να πανηγυρίζει για τη νίκη του Τραμπ? Ποιοι νοσηλευτές, ρε Βουλαρίνο, αν ειδοποίησαν το προσωπικό ασφαλείας, δεν είναι δουλειά τους το κάπνισμα. Ειδοποίησαν το προσωπικό ασφαλείας. Αν το προσωπικό ασφαλείας ειδοποιήθηκε και δεν έκανε τίποτα, τότε υπόλογο πρέπει να είναι το προσωπικό ασφαλείας και πρέπει να υποστεί κάποιες συνέπειες. Πάση περιπτώσει, παιδιά, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μην το κουράσουμε πολύ. Άμα θέλετε να καίγονται τα νοσοκομεία, να μην κάνει κανείς τίποτα. Και να αφήσουμε τα πρεζάκια, τους θεριακλίδες συμπολίτες να καπνίζουν όσο γουστάρουν μέσα στα νοσοκομεία και αμαλάκι να τα καίνε κιόλας.

0: Δεν θα διαφωνήσουμε και σε αυτό. Έχουμε τόσα άλλα να διαφωνήσουμε. Ας βρούμε αυτά που τα οποία συμφωνούμε. Συμφωνούμε στο ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι κάποιο είδους, πώς να το πω, είναι ένα στάρ. Είναι μία στάρ μάλλον, για να το πω πιο σωστά. Δεν το λέω εγώ σε καμία περίπτωση. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό ο παρουσιαστής της πρεμιέρας της παράστασης, ο Αλέξης, πρόεδρος της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κύριου Μιχάλη, ο Εμίλιος ο Χιλάκης, τον είχε παρομοιάσει με την Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι αλήθωρος. Θέλω να πω, είναι σε παρακολουθεί από παντού, να δει πότε δεν προσέξεις, να απλώσει το χέρι, να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Τζοκόντα λοιπόν, τον είχε αποκαλέσει ο Χιλάκης. Η άλλη παρουσιάστρια της πρεμιέρας βρήκε έναν άλλο χαρακτηρισμό για τον Αλέξη μας.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Ο Αλέξης μας είναι η Βουγιουκλάκη. Με λίγα λόγια, πάει το Τζοκόντος αλίκη από εδώ και πέρα, θα τον έλεμε. Και η συντρόφισσα του Μασάτου δεν είναι η πρώτη που διαπιστώνει ομοιότητες ανάμεσα στη στάρ του σινεμά και στον στάρ της πολιτικής. Κάποιος άλλος την έχει προλάβει.
4: Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλέκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
2: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
4: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Τώρα αυτό γιατί το λένε για καλό δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω να πω, εκείνοι θα ξέρουν καλύτερα, αλλά συνήθως όταν λέμε για κάποιον ότι είναι αλίκη, εννοούμε ότι έχει τα αρνητικά του στάρ. Αν υποτεθεί ότι η ιδιότητα του στάρ έχει κάτι θετικό για τους γύρω, δηλαδή η ιδιότητα του στάρ έχει κάτι θετικό μόνο για αυτόν που την έχει την ιδιότητα. Η Αλίκη είναι ένας δύστροπος άνθρωπος. Όταν λέμε κάποιον Αλίκη που φαντάζεται τον εαυτό του, ότι έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν είναι φοβερά ταλαντούχος. Δεν είναι που λες πω από τι ηθοποιάρα είναι αυτός και τον λες Αλίκη. Ότι είναι έτσι δύσκολος και φαντασμένος. Από την άλλη, μπορεί να είναι και θετικά όλα αυτά που λέω. Περιορέξιος κολοκυδόπιτα. Θα μου πεις γιατί το Τσίπρας είναι καλύτερο. Τώρα που το σκέφτομαι και εγώ, αν είχα να με διαλέξω να με πούνε Τσίπρα ή Αλίκη. Αλίκη θα προτιμούσα. Και επειδή η συντρόφισσα του Μασάτου μιλάει στην Αθηναίδα την Έγκα και επειδή σου λέει δεν είναι αρκετά αστείο το ότι τον είπα Αλίκη, κάτσε να πω ένα ακόμα καλύτερο χωρατό.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και εμπιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Καλό. Αυτό ήταν ένα ανεκδότο που το λένε και το λένε συνέχεια η ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και ο Τσίπρας συνέχεια για τον εαυτό του. Όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει. Ακόμα και αν δεν το ξέραμε ότι δεν ισχύει, το έχουμε καταλάβει τώρα. Διότι όταν ένας άνθρωπος λέει συνεχώς πόσο έντιμος είναι, πάει να πει ότι προσπαθεί να κρύψει την ατιμία του. Είναι το αντίστοιχο, άμα δείτε κάποιον και λέει: εγώ που είμαι γκόμενος και έχω ερωμένες και κάθε μέρα πάω με διαφορετική και είμαι φοβερός εραστής κτλ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι στο κρεβάτι τίποτα. Είναι κηδεία. Κάπως έτσι και με την ετοιμότητα. Αν χρειάζεται να τη διαφημίζεις συνεχώς, μάλλον δεν την πολύ έχεις.

από τότε που στον πέταξα, απλώς ο Αλέξης μας είναι μασκαραλίκι. Ω, καλό, ε! Όχι, αλήθεια, καλό είναι. Και ο Λάζαρος πολύ σωστά θυμίζει ότι έχει κάνει και ναυτικό, Αλέξη μας. Οπότε έχουμε την Αλίκη στο ναυτικό. Έχουμε και εικόνα, ωραία. Ο Γιάννης, καλημέρα, 18 Ιουλίου το βραδάκι, το ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ο Τάσος, ο Τραμπ έχει ακραία διαταραχή ναρκισισμού που τον κάνει να φαίνεται γελίος. Ο Τάσος, ο Τραμπ έχει ακραία διαταραχή ναρκισισμού που τον κάνει να φαίνεται γελίος και παρανοϊκός. Χωρίς να είναι, γιατί είναι τα

0: άλλον ειδικό κώδικα. Γι' αυτό τους λέμε παλαβούς. Η επιτυχία δεν έχει να κάνει. Ένας αδίστακτος άνθρωπος, ένας κοινωνιοπαθής, ένας ψυχοπαθής, μπορεί να είναι και επιτυχημένος. Δεν αλλάζει το ένα το άλλο, δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Θέλω να πω, και επειδή είναι επιτυχημένος, γι' αυτό λέμε ημιπαλαβός. Είναι ο Τραμπ, είναι ημιπαράφρον. Αν ήταν εντελώς παράφρον, θα κυκλοφορούσε με σκισμένα ρούχα στον δρόμο και εξυπόλυτος. Είναι ημιπαράφρον, δηλαδή είναι διαταραγμένη προσωπικότητα σαφώς, αλλά φροντίζει αυτή τη διαταραχή να την κατευθύνει προς όφελός του. Έχουμε και πολιτικούς τέτοιους. Που είναι φανερά πειραγμένοι, αλλά φροντίζουν να είναι τόσο όσο να μην χρειαστεί να έρθει κανένα συνεργείο με ανάποδο σακάκι. Προς το παρόν. Τέλος πάντων, λέγαμε για την εντυμότητα του Τσίπρα. Μετά θα μιλήσουμε για το ύψος μου. Το Όσκαρ του Στράτου Τζόρτζογλου και ούτω. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία που ξεκίνησε με τις συχνές αναφορές της στην εντυμότητα. Ο Υπουργός Γεωργιάδης θύμισε κάποια πράγματα που έχουν πει οι σύντροφοι του Τσίπρα. Τα ακούσαμε και χτες αυτά που είπε ο Κασελάκης για τα μαύρα ταμεία και τα τιμολόγια, τα εικονικά. Τα λέει εκείνος, εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι. Για όνομα του Θεού, φίλοι ήτανε. Δεν ξέρουν τι να απαντήσουν τώρα οι σύντροφοι στην Ελλάς, διότι κανονικά άμα κάποιος σου λέει ότι είσαι τα παίρνεις, ότι και δεν λέει γενικός και αόριστος δεν είσαι έτοιμος, λέει ότι αυτό και εκεί τα πήρε και τα λοιπά, υπάρχει κάτι σκοτεινό, τι κάνεις, πας στο δικαστήριο για να τον... Αν είναι κάποιος που είναι έτσι, υπουργός, ο άλλος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι σύντροφοι παρατρεχάμενοι του Τσίπρα κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Εδώ ο σύντροφος Αθανασιάδης, αν θυμάστε, είναι αυτός που θεωρεί ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία είναι εχθρός της κοινωνίας. Εδώ τώρα για την υπόθεση αυτή πουλάει λίγη τρελίτσα.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν του κάνει μήνυση
2: τώρα.
1: Δηλαδή βγαίνει και του λέει ότι είσαι διεφθαρμένος και τα πήρες.
2: Απαντώ λοιπόν.
1: Δηλαδή σε αυτό.
2: Δώστε μου ένα λεπτό παρακαλώ. Υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση τότε. Ο εισαγγελέας διερευνά την υπόθεση. Αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και τη βάζει στο αρχείο.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Διότι αν κάνει μήνυση ο Τσίπρας θα είναι για συκοφαντία. Που βασίζεται στο ότι έβαλε στον αρχείο, έβαλε στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας. Όπως στο αρχείο έχει μπει και η υπόθεση των υποκλοπών. Άρα, αφού μπήκε στο αρχείο, δεν καταλαβαίνω οι σύντροφοι γιατί φωνάζουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ συζητάμε άλλο πράγμα. Συζητάμε για τη συκοφαντία. Αν είναι συκοφαντία και αν δεν είναι πραγματικότητα, αφού είδε ότι το ένα επιχείρημα με το αρχείο δεν έπιασε, ο σύντροφος Αθανασιάδης άρχισε να λέει ότι σιγά τώρα μην ασχοληθούμε κιόλα.
3: Έχουμε νέο έγκλημα, έτσι, κύριε Αθανασιάδη. Συκοφάντηση να ερευνηθεί
2: συκοφαντία. Έχουμε ένα πολιτικό, ο οποίος βγαίνει, κάνει αυτές τις καταγγελίες.
3: Το κατάλαβα, εντάξει.
2: Και θέλετε να ασχοληθεί ο κύριος Τσίπρας σοβαρά με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Έχει να γυρίσει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια το νούμερο 2. Το έγραψε ο Λιφστάρας αυτό. Αν δεν βγει πρωθυπουργός ο Αλέξης, μπορεί εύκολα να γυρίσει η κόρη μου η σοσιαλίστρια νούμερο 2, η επιστροφή. Δεν ασχολείται, είναι υπεράνω παιδιά, είναι υπεράνω και γι' αυτό και δεν απαντάει κάθε φορά που κάποιος τον ρωτάει ή μάλλον τέλος πάντων δεν απαντάει στην ερώτηση «Πού βρίσκεις βρε Αλέξη τα λεφτά για ίδρυμα και κόμμα» πώς τα, δηλαδή είναι κάποιος που στα δίνει περιμένοντας ανταλλάγματα, είναι κάποιος που στα δίνει επειδή είναι χαβαλές και θέλει να σε βλέπει να περνάει καλά, είναι κάποιος με κίνας των τεχνών που θέλει να υπάρχει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην πολιτική ζωή του τόπου. Απάντηση δεν έχουμε πάρει που τα βρίσκει τα λεφτά ο Αλέξης για όλα αυτά. Γιατί χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά χρειάζονται για να κάνει κάποιος αυτά που κάνει ο Αλέξης μας.

0: έτοιμος, ο έτοιμος Αλέξης. Λοιπόν, διαφημίσεις, διαγωνισμός. Διαγωνισμός και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή για δύο άτομα. Πήγαινε έλα για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλει, οποτεδήποτε. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε και ένα διπλό εισιτήριο, πήγαινε έλα για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, οποτεδήποτε. Για να μπείτε στην κλήρωση και να έχετε μια ελπίδα να το κερδίσετε, πρέπει να πάρετε το 210-48-00-170-174 και να αφήσετε στον Πέτρο το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Σε κανένα 20 λεπτό θα κάνουμε την κλήρωση και θα ξέρουμε ποιος είναι ο τυχερός σήμερα. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις.
17: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην εκκλησία βρίσκονται ο σύζυγός της Παναγιώτης Νέστορας αλλά και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έφτασε με αμαξίδιο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλεύεται. Το παρόν στην κηδεία δίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί, σε συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και αποθήκες στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη με καλύτερη εικόνα. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο φέρεται να μελετά η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου που νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στο χώρο. Μόλις ξέσπασε η φωτιά, ο άνδρας έφυγε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στην οικία του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός όταν πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδιστρία Bonnie Tyler, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
16: Καλά, μια χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
20: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
21: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
22: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
23: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
24: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
25: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
26: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
27: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
28: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
29: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
30: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, εκεί που παίρνετε στο 48 00 170 έως 174, για να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και να μπείτε στην κλήρωση για το διπλό εισιτήριο που χαρίζει Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό της, οποτεδήποτε.

0: Κατζόλης, τι λες ρε Πάνο, σιγά μην πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό για τα εισιτήρια πλοίων. Εδώ δεν έχουμε να φάμε, όπως λέει το Πασόκ. Για διακοπές στα νησιά είμαστε. Κράτα τα εισιτήρια για την πάρτι σου. Εσύ έχεις λεφτά, κομμουνιστής ηγέτης είσαι. Δεν έχουμε να φάμε από αύριο. Γκατζόλη, σύμφωνα με το Πασόκ, δεν έχει κανείς να φάει μετά τις 10 του μηνός. Πριν ήταν και στις 15, στην αρχή ήταν μέχρι τις, από τις 20. Τώρα πήγαμε στις 15 μετά, τώρα από τις 10 και μετά. Δεν έχουμε όχι χρήματα να φάμε, κανείς, ούτε ένας. Πασόκ. Ποφάρδε Μητσοτάκη. Ο Αλέξανδρος, καλό μεσημέρι. Και γιατί βουγιουκλάκι και όχι κούρκουλος ο Αλέξης μας? Εμένα ρωτάς, Αλέξανδρε, επειδή έχει αυτό, ξέρω εγώ, το Νάζι, ξέρω εγώ, έχει το, είναι αυτό που δεν είναι και πολύ καλός, δεν είναι και, που λες, δεν έχει και φοβερό ταλέντα, λες, πω πω τι ταλεντάρα είναι αυτό. Και έχει, είναι αυτό το σταρ, το σταριλίκι, το ψεύτικο που όταν κοιτάει η Αλίκη στο, κοιτούσε η Αλίκη στο φακό συνεντεύξεις και μιλούσε, που ήταν όλο ψέμα. Τι να λες, μπορεί γι' αυτό, επειδή αντιλαμβάνονται ότι δεν πείθηκε πάρα πολύ για την ειλικρινιά του, όχι όσο πείθηκε για την ετοιμότητά του. Το λέω επειδή είναι χιουμοριστική εκπομπή. Είμαστε στην ενότητα. Παρατρεχάμενοι του Αλέξη προσπαθούν να πείσουν για την ετοιμότητά του και βρίσκουν αστείες δικαιολογίες στην ερώτηση. Καλά, γιατί δεν μείνει τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι τα έπαιρνε? Η δικαιολογία την ακούσαμε πρώτα από τον Αθανασιάδη. Φαίνεται έχει πέσει γραμμή να λένε άλλα ντάλο, να πουλάνε τρελίτσα. Εδώ η συντρόφισσα Μαριζέτα. Η συντρόφισσα Μαριζέτα μιλάει με τον Πέτρο τον Παπά, που τώρα αγωνίζεται με τα χρώματα του Πασόκ. Και.
1: Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία, αφήστε με να ολοκληρώσει, κύριε Αντωνοπούλου, δεν σας διέκοψα.
2: Αφήστε
1: με, κύριε Αντωνοπούλου, θα είστε διαξανά,
2: κύριε Αντωνοπούλου.
0: Ναι, δεν σε ρωτάει αν τα πήρε, σε ρωτάει γιατί δεν κάνει μήνυση σε κάποιον που λέει ότι τα πήρε, ενώ έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεση. Αυτό ρωτάει, αυτή είναι η ερώτηση, δεν την καταλαβαίνουν οι σύντροφοι και μετά αρχίζουν τη φαγωμάρα οι ελασίτες του Αλέξη και οι Πασόκοι. Παλαιότερη η Σιριζέη του Νίκου. Εδώ γυρίζει η Μαριζέτα. Κοίτα ποιος μιλάει. Εσείς που με ο αρχηγός σας ξέχασε ένα εκατομμύριο να δηλώσει.
1: Αφήστε λίγο. Αφήστε, κύριε Αντωνοπούλου, λίγο. Αφήστε, κύριε Αντωνοπούλου, παρακαλώ. Κυρία Αντωνοπούλου, κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική.
0: Μιλάς εσύ που ο αρχηγός σου ξέχασε ένα εκατομμύριο. Θα μπορούσε να πει, μιλάς εσύ που ο αρχηγός σου 10 χρόνια στην Ευρωβουλή δεν έμαθα αγγλικά. Αλλά αυτό θα ήταν δύσκολο γιατί είχε ρηγό τον Αλέξη. Και μετά πάμε.
1: Κατηγορείται από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Μίζα. Και μάλιστα έχουμε και, να το πω λίγο και αυτό, είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία.
3: Ακούστε με, για τελειώνει.
1: Στην κυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπούσε και δεν ασκούσε αντιπολίτευση.
0: Άρε ποπόφαρδε Μητσοτάκη, τι αντιπολιτευσάρα είναι αυτή που ζούγει κάτσι. Βέβαια η ποπόφαρδία του Μητσοτάκη είναι η δικιά μας ατυχία, έτσι. Γιατί χωρίς αντιπολίτευση δεν είναι καλά τα πράγματα. Όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση, τουλάχιστον γελάμε.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, είναι χιδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
2: Ο
1: κύριος Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι. Αλλιώς εύλογες απορίες γύρονται, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Είναι με τους τρεις ή μόνο οι δύο?
1: Κύριε Αντωνοπούλου, κύριε Παπά,
3: έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε? Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει, πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι αστείο. Ο ή το άλλα λόγια. Εγώ πάντως, αφού δεν έχω λεφτά για διακοπές, λέω να πάω με κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς που λένε να οργώσουμε την Ελλάδα. Ελπίζω μόνο να εννοούν διακοπές και όχι να γίνουμε αγρότες. Μακάρι να λέγανε να γίνουν αγρότες. Εννοούν ότι θα πάνε να ξεφτυλίζονται δημοσίως και να πάνε να κολακεύουν, να φιλιώνται με διάφορους αγνώστους, να παριστάνουν ότι τους ενδιαφέρουν αυτά που έχουν να τους πούν οι άνθρωποι που συναντούν. Γενικά να πουλήσουν παραμύθι, δηλαδή να κάνουν πράγματα που μόνο αν δεν τρέπεσαι καθόλου τα κάνεις.

0: Ο Μικόνων ο Βάρβαρος ακούω περισσότερο τα βράδια πια στο Spotify λόγω δουλειάς, οπότε δεν μπορώ να σχολιάζω. Ήθελα τώρα απλώς να πω ένα γεια και γεια στο στόμα σου, γεια σου και σένα Μικόνα Βάρβαρε. Spotify, οι εκπομπές, τα μαθήματα ανεβαίνουν για όποιον θέλει να κάνει επανάληψη, για όποιον έχει χάσει το μάθημα, σε podcast και στο Spotify και στο Apple Podcast, οπότε δεν έχετε πια καμία δικαιολογία. Προχωράμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δείχνει το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση στην επιβολή του νόμου και στην προστασία των πολιτών. Η κυβέρνηση δεν προστατεύει τους πολίτες. Θα μου πεις, δεν προστατεύει τους δικούς της, τους πολίτες θα προστατεύσει. Σωστό. Δεν προστατεύει κανέναν η κυβέρνηση. Ψηφίζει τους νόμους, οι νόμοι δεν επιβάλλονται μόνοι τους. Τα έχουμε πει 150.000 φορές γιατί είναι γαϊδούρια. Αυτοί οι νόμοι, δίκη Λιγκερίδη. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, είναι επειδή δεν παρακολουθείτε Sky. Γιατί οπουδήποτε αλλού η δίκη Λιγκερίδη είναι σαν να μην υπάρχει. Πράγμα εξαιρετικά περίεργο, αν κανεί σκεφτεί ότι μέσα στους κατηγορούμενους είναι και η ηγεσία του Ολυμπιακού. Θέλω να πω, είναι μεγάλα ονόματα. Δεν είναι κάτι που είναι πέντε τύποι, ας πούμε, ποιος τους ξέρει, δεν τρέχει τίποτα. Μία δίκη στην οποία οι μάρτυρες δεν πολύ πηγαίνουν.
1: Αίσθηση προκάλεσε και η σημερινή απουσία μαρτύρων, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε μάρτυρα που δεν προσήλθε. Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες φοβούνται.
2: Τραμπουκίστηκαν και εκφοβίστηκαν. Και σίγουρα πιστεύω ότι φοβούνται για τη ζωή τους.
0: Θα φοβούνται και χωρίς να τους τραμπουκίσει κανείς, διότι ξέρουν ότι στην Ελλάδα όλοι είμαστε απροστάτευτοι. Ότι και σε μία δίκη για κατηγορία σύστασης εγκληματικής οργάνωσης θα πας να πας μάρτυρας κατηγορίας όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει καμία προστασία για κανέναν πολίτη στη χώρα. Όταν ξέρεις ότι η πολιτεία είναι με κατεβασμένα βρακιά απέναντι στις συμμορίες, θα πας εσύ να κάνεις το γενναίο, δεν είναι και πολύ εύκολο. Και το πρόβλημα δεν είναι των μαρτύρων, είναι της πολιτείας που τους κάνει να φοβούνται. Είναι της πολιτείας που με κατεβασμένα βρακιά απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις κάθε είδους, αφήνει τον καθένα σου, κόψει το λαιμό σου, προστατεύσου μόνος σου. Μια τέτοιες εγκληματικές συμμορίες είναι και οι συμμορίες οι οποίες σκότωσαν την γυναίκα που κηδεύεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, δολοφόνησαν τη γυναίκα που κηδεύεται σήμερα. Έχει πάει και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης εκεί, ο άνθρωπος που την κυβέρνηση την χαρακτηρίζει καμόρα, τα στελέχη του κόμματός τους μιλούν για μαφία και νονούς. Οι οποίοι, παιδιά, όλα αυτοί είναι, να ξέρετε, πολιτικοί χαρακτηρισμοί. Για πες, σύντροφε Καρχημάκη.
3: Συμμορία δεν τους έχετε πει.
4: Ναι, συμμορία του Μαξίμου.
3: Συμμορία του Μαξίμου με αρχηγό το Μητσοτάκη. Τι σημαίνει?
5: Αυτά είναι χαρακτηρισμοί πολιτικοί, οι οποίοι, αν θέλετε, βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα.
0: Πολιτικά, ρε παιδιά, μιλούσαν οι άνθρωποι. Όταν λέγανε νονό, καμόρα, όταν λέει ο Νίκος, όταν λέει καμόρα, πολιτικά μιλάει. Όταν μιλάνε για χούντες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πολιτικά μιλάνε. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι όταν κάποιον τον λες χούντα, τον λες μαφία, τον λες καμόρα, τον λες νονό, τότε δικαιολογείς και κάποια βίαιη αντίδραση εναντίον του. Μα όχι ρε παιδιά, αφού πολιτικά μιλάμε. Ήρωνας πολύ σωστά μετά την έκρηξη Στραβελάκη. Δεν θα έπρεπε να παίζει μουσική ρε τυρέ. Γιατί το λέει σταματήστε. Για βάλτο μία.

0: Κυρία Αντωνοπούλου,
1: είναι χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
2: Η κυρία Σδούκου έχει τον λόγο.
1: Είναι χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
3: Είναι χυδαίο με τον Κυβέρνο, με με τον Γεωργιάδη.
1: Ο κύριος Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι.
2: Δεν μιλήσει.
1: Αλλιώς εύλογες απορίες γύρω, δε κυρία Αντωνοπούλου.
3: Είναι με τους τρεις ή μόνο οι δύο. Κυρία
2: Αντωνοπούλου.
1: Το δίπολο είναι δικό σας.
2: Κύριε Παπά, έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
4: Πολύ ωραία ακούγεται. Ναι, ναι, ναι, και με παγωμένη εικόνα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια σου ρε Μύρωνα. Νομίζω είναι τι καλύτερο, ποια καλύτερη, πώς να το πούμε, υποδοχή για τον Δημήτρη τον Κολιομιχάλη.
5: Α, δεν ξέρω τι έπαιξες πριν, δεν πρόλαβα.
4: Το ρετυρέ.
5: Α, το ρετυρέ ήταν αυτή, ναι, η μουσικούλα. Α, ναι, κάτι μου θύμιζε.
4: Α, το ρετυρέ ήταν αυτή η μουσικούλα. Άκουσες...
5: Από το ρετυρέ. Από τη σειρά ρετυρέ.
4: Άκουσες, άκουσες την ενάτη του Μπετόβεν σε το αντίστοιχο της ενάτης του Μπετόβεν σε μουσική τίτλων. Και λες, α, αυτή η μουσικούλα ήταν το ρετυρέ.
5: Έτσι, αν αυτές οι καραβιές προηγήθηκαν, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί όμως δεν έδωσα μεγάλη βάση, γιατί έψαχνα να δω πώς είναι η κατάσταση εκεί στον Ασπρόπυργο. Ξέρεις που πήρε μια επιχείρηση φωτιά το πρωί και τα λοιπά, ταλαιπωρία. Οι μόνοι οι οποίοι θα προβληματιστείτε, φίλες και φίλοι, είναι όσοι θα είστε ή είστε ήδη στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στο ρεύμα προς τα Λιώσια και συγκεκριμένα μέχρι να φτάσετε στην Αγίου Γεωργίου. Εσείς θα βρείτε κίνηση. Αν θέλετε να την αποφύγετε, μόνο μέσω της Αττικής Οδού επί της ουσίας θα την αποφύγετε. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την άνοδο της Κηφισού. Εκ νέου να πιάνει σιγά σιγά κίνηση στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, γεωμάτη αυτοκίνητα, και τη σταδίου κατά το ίμιση γεωμάτη.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για το διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries.
6: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
17: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
16: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
18: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην κλήρωση. 38 έχετε προλάβει να πάρετε τηλέφωνο σήμερα. Είναι όλα έτοιμα. Πατάω το κουμπί και... Το νούμερο 3. Ρόζα Λαδέα. Ρόζα, καλό ταξίδι. Η Ρόζα κέρδισε το ένα εισιτήριο για δύο άτομα, ένα διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα σε όποιο, για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οποτεδήποτε. Ο Κυρλίκος, δεύτερο μαγαζί με ανταλλακτικά αυτοκινήτων που καίγεται τον τελευταίο μήνα, ένα στο Μενίδη, ένα στον Ασπρόπυργο. Εδώ καίγονται και άλλα μαγαζιά, Κυρλίκε μου, καίγεται ο ΣΥΡΙΖΑ και καίγεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον τον ενοχλούν, το αστελέχη του οποίου ενοχλούνται από τις λέξεις. Γιατί δεν είναι σωστό τώρα να λέμε τους έφτισε ο Αλέξης για όνομα του Θεού. Τι είναι, γκόμενες που τρέχαν από πίσω του γονατιστές και του φωνάζανε «Σε παρακαλώ Αλέξη, κάνε με δικιά σου, κάνε με δικιά σου, σε παρακαλώ Αλέξη, πάρε με στο κόμμα σου». Όχι, για όνομα του Θεού, πρόκειται για αξιοπρεπείς πολιτικούς. Όσο έτοιμος είναι και ο Αλέξης, είναι και αξιοπρεπής. Αυτοί οι οποίοι, πώς να το πω, απερίφθησαν.
1: Τώρα που ο Αλέξης είπε ότι εγώ μένα δεν με ενδιαφέρει επί της αρχής να συνεννοηθώ με κόμματα, βλέπετε ότι συγκαλείται.
2: Τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, ναι. Ποιος...
2: Αυτό έκανε, τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν έφτισε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στην πολιτική, όταν λέω δεν θέλω να συνεργαστώ με τον Χασαπόπουλο, ναι, δεν σημαίνει τον φτύνω. Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή, διότι εγώ δεν θέλω. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Όχι,
3: απέρριψε.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι, απέρριψε.
0: Απέρριψε. Απέρριψε, όχι έφτισε. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση το ταιριαστό είναι το έφτισε. Γιατί μπορεί να απορρίπτεις κάποιον που έρχεται με σοβαρότητα με μια για μια πρόταση, με μια πρόταση συνεργασίας. Όταν κάποιος πέφτει στα γόνατα και σου φυλάει τα πόδια, δεν τον απορρίπτεις, τον ευθύνεις. Μπάρκας εναντίον Πολάκη. Πολάκη θέλουμε όλοι, όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε όλοι να είναι ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σίγουρα, φαντάζομαι και εσείς. Ο σύντροφος Μπάρκας, όχι και τόσο από ό,τι φαίνεται.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά μεγάλες δυσκολίες εδώ και μια τριετία. Έφερε, κάποιοι ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Όμως τον ψηφίζανε αυτόν τον αρχηγό του κόμματος. Δεν το φέρανε πέντε και τον εφυτέψανε. Πήγαν από κάτω οι άλλοι και ψηφίζανε. Οπότε.
5: Ο Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιο είστε εσείς.
4: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
5: Είπε. Άμα
4: είναι αρχηγός. Αν ήταν. Ξέρετε κάτι. Βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδιώκει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
5: Ακριβώς.
4: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
5: Όχι, τώρα το είπε και ο ίδιος.
4: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει. Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω. Ναι. Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αυτόν και ο Αλέξης τον είχε φέρει μαζί, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχει σημασία. Περιμένουμε τώρα την απάντηση του Πολάκη που θα είναι: ακουμπάρκα! Και θα αρχίζει από κάτω.
6: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
2: Ναι.
6: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
2: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
6: Ναι.
0: Όχι πια Τζοκόντος, μόνο Αλίκη.

0: Χθες γελάσαμε με τον κύριο που μας ενημέρωσε ότι ο Σαμαράς έτσι και κατέβει τις εκλογές θα είναι σίγουρα πρώτος και έτσι και τύχει και δεν έχει αυτοδυναμία στις επαναληπτικές εκλογές. Θα σύσσωμη η ελληνική κοινωνία να πάει να ψηφίσει Σαμαρά. Δηλαδή θα πάρει 80-90% κάπου τόσο. Τώρα θα γυράσουμε με έναν άλλον κύριο, τον σύντροφο Παναγιωτόπουλο, που λέει για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τον ποσιακό ποσοστό.
2: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
1: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop. Εμείς μένουμε ροκ.
2: Είστε ροκάδες.
1: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μας κέρδισε αριστερά, αυτό λέει το όνομά μας.
0: Κάτι έντεχνα ακούτε ρε όλοι. Κάτι ρε παιδί, κάτι μπουζουκάκια και κάτι... τέλος πάντων, και με αυτό το σκληρό μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
3: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης η εξόδιος ακολουθία της Βαγιάς Νέστορα, η οποία χάσε τη ζωή της μετά από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Την περασμένη εβδομάδα θα ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, μετέβη στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο και στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται. Στην εξωδιοακολουθία παρίστανται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε δηλώσεις του προσερχόμενος, ο κ. Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και logistics στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώνονται καθυστερήσεις στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ρεύμα προς τα Ανολιώσια, στο ύψος των οδών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Άνης. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο φαίνεται να μελετάει πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η φωτιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου, όπου νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φαίνεται να κάπνιζε στο χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο. Εντοπίστηκε στην οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εξετάζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το δωμάτιο και ολοσχερός. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, πραγματοποιήθηκε πάντως προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, ο 83χρονη ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός θαλάμου. Οι συμμαχίες πρέπει να εδράζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν μπορεί να υφίστανται απειλές μεταξύ συμμάχων, τόνισε στο Sky διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτέλη Απελώνη, σχολιάζοντας τη χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καζούς Μπέλι κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπως ανέφερε η κυρία Απελώνη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και συνεπού συμμάχου που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και είναι δύναμη σταθερότητας στην περιοχή. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2 το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Περίπου 90 στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι απάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Ρόμπερτ Κοχ, επισημένοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, μόνο κατά την εβδομάδα από 22-28 Ιουνίου καταγράφηκαν 4.310 θάνατοι στη Γερμανία που συνδέονται με τον καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, η τραγουδίστρια απεβίωσε χθες βράδυ σε νοσοκομεία της Πορτογαλίας εξαιτίας ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. Η Bonnie Tyler έγινε γνωστή τη δεκαετία του 80 με μπαλάντες όπως Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Αρχίσαμε με ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, το πιο αγαπημένο μας νομίζω, γιατί η μεγάλη τραγουδίστρια έφυγε, εγκατέλειψε αυτόν τον μοιραίο κόσμο πριν από λίγο, στα 75 της χρόνια. Ήταν έτσι κι αλλιώς άρρωστη, νομίζω πως ήταν στο κρεβάτι για πολύ καιρό.
1: Είχε τραγουδήσει με τη Σοφία Αρβανίτη, το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Στις αρχές της δεκαετίας του 90, το... Δεν θυμάμαι το τραγούδι, αλλά ήταν ένα ντουέτο, είχε κάνει...
0: Από ό,τι έχει καταλάβει, δίπλα μου είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Για τα μουσικά θέματα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σπανός, στη μουσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωρέιτης. 2-10-48-00-170 έως 4. Ήταν πολύ... Ξεκίνησαμε δύσκολα σήμερα. Είχε δύο κακές ειδήσεις με μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, από την οποία φωτιά αντιλαμβάνομαι τρεις άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Είχαμε και εκείνον τον ασθενή στο Σημανόγλιο που πέταξε το τσιγάρο του πάνω στο στρώμα και πήρε φωτιά το δωμάτιό του. Και βέβαια έχουμε και την κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη είναι και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης.
1: Τι θες να πιάσουμε? Εντάξει, πολλά έχουμε. Δεν είναι Ιούλιος αυτός ήσυχος.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι και σε μια ακόμα δημοσκόπηση η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή έχει πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πάρει αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή το Σεπτέμβριο, αλλά εκεί πάμε.
1: Απλώς δεν είναι πλέον, άμα δεις, η ψαλίδα με το Πασόκ στις 2-3 μονάδες. Ναι. Είναι 5-6 και παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, πόσο είναι το Πασόκ, 11,5 στην εκτίμηση?
0: Εκτίμηση είναι 11,1 και 17,6 είναι η Ελλάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή και 6 μονάδες.
1: Ναι, και τσιμπάει. Και τσιμπάει. Συνεχώς μισή μία μονάδα, εντάξει, δεν είναι αρκετή, γιατί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Είναι στο 29 η Νέα Δημοκρατία.
0: Μου κάνει εντύπωση, δεν έχει πει τίποτα. Έτσι, μόνο επί τη εμφανίση του τον χειροκροτάνε.
1: Φαινόταν και από τη δυνητική ψήφο ότι υπάρχει ένα τσιπρικό κοινό. Ναι. Θυμάσαι που λέγανε, ναι, το ναι σίγουρα, ναι, στο 10-12%. Άρα λοιπόν αυτό το είχε. Και από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει ένα κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά είναι στο 1,2?
0: Ναι.
1: Γιατί φύγανε όλοι.
0: Το 17,8 λοιπόν, το οποίο, ναι, η τελευταία του επίδοση, είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ. Οι οποίοι, ναι, λένε 17% θα ψηφίσουμε, ναι, το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Έτσι φαίνεται να είναι. Τώρα, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα? Στο δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων επίσης μπορεί να πει ότι το κέρδισε, ότι παγιώθηκε, ναι, στη δεύτερη θέση. Να μην φανεί από το φθινόπωρο ότι αυτό ήταν απλώς ένας ενθουσιασμός, όπως υποστηρίζουν από το Πασόκ. Δηλαδή, ό,τι έγινε την άνοιξη του 25 με τη ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι το ίδιο πράγμα βεβαίως.
0: Όχι, όπως έγινε με το Πασόκ. Θυμάσαι, όταν είχε βγει ο Ανδρουλάκης ήταν 20%.
1: Ναι, είχε φτάσει.
0: Αλλά τώρα είναι 11.
1: Ναι. Ναι. Ζορίζονται λίγο στη Χαριλάου-Τρικού, που είναι η αλήθεια.
0: Πώς δεν μιλώ.
1: Είχαν και τις παραφωνίες τις προηγούμενες μέρες. Όλα αυτά επιτείνουν μια γκρίνια. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης εν όψη και του φθινοπόρου, προκειμένου να ανακάμψει. Εκτός αν περιμένουν απλώς να περάσει αυτό το πρώτο κύμα που πάντα ευνοεί τα καινούργια κόμματα, που δεν έχει ευνοήσει όμως τη Μαρία Καριστιανού, έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της λέει κάποιο πιθανό πράγμα. Πήρε φωτιά στο αερόκαστρο, ωραιόκαστρο, λέει ότι τη βάλανε, λέει, για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μεθυσμένος και έκανε σπινιαρίσματα και έβαλε τη φωτιά.
1: Ναι, και η χθεσινή επίθεση επίσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού ακριβώς επενδύει. Μα, και σε ποιο κοινό.
0: Σε τέτοια σημαντικά θέματα τώρα. 12 μίλια λέει να κάνουμε για να απαντήσουμε στους Τούρκους. Λέει, ναι, κάνουμε πόλεμο.
1: Και επίσης ανακοίνωσε ένα πολιτικό συμβούλιο, αλλά δεν νομίζω να βλέπουμε αυτά τα στελέχη. Είναι πολύ προσωποπαγές το κόμμα και στηρίζεται πάρα πολύ, πολύ περισσότερο στην ίδια, χωρίς βεβαίως ακόμα να έχουμε δει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Έχεις δει κάτι ρηξικέλευτο, κάτι που να πεις? Όχι. Η υπερφορολόγηση μεγάλου πλούτου, κατεργήση πανελλαδικών και μια σειρά από μέτρα σχέση με τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Παρουσιάζει πάντως κάτι, έτσι, και παρουσιάζει και νέα πρόσωπα, τα οποία προφανώς έχουν μετρήσει. Και ενδεχομένως έχει μετρήσει το γεγονός ότι δεν έχει πάρει τους παλιούς. Ναι. Αυτό του το έχουν
0: πιστώσει. Όσο πιο
1: πιστώσει
0: πολύ ανεβαίνει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να πάρει κάποιος από εκείνους.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή υπάρχει και περιφέρεια, υπάρχουν και μηχανισμοί εκεί πέρα και οι παλιοί μπορούν να τις κινούν και να φέρουν και κάποιο κόσμο, νομίζω ότι θα αναγκαστεί.
0: Ναι,
1: ναι,
0: τουλάχιστον 5-6 ας πούμε.
1: Νομίζω περισσότερο.
0: Ναι,
1: 5-6 είναι λίγοι, δηλαδή μόνο 15, δύο βουλευτές έχουν ήδη φύγει, Καραμέρος, Νοτοπούλου, και περιμένουν να είναι 14 να φύγουν τουλάχιστον. Και οι περισσότεροι είναι από την περιφέρεια. Θα τους πάρει όλους, ενδεχομένως όχι. Αλλά υπάρχουν και τα στελέχη, τα οποία και αυτά περιμένουν. Κάποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Ενδεχομένως να είναι στα 3/4.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς. Οι παλιοί σε σχέση με τους νέους. Και εκεί υπάρχει και μία. Θα υπάρχει και μία περίοδη συγκατοίκηση, έτσι. Το είχαμε γράψει και στην Καθημερινή την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί οι μεν νέοι λένε ότι εμάς μας λέει ο κόσμος, βγείτε εσείς μπροστά, δεν τους θέλουμε τους παλιούς. Οι νέοι παλιοί ανησυχούν γιατί έχουν μια περιφέρεια στην οποία βγαίναν τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα είναι οι νέοι μπροστά και είναι προβλεπτικοί και βγαίνουν αυτοί, πώς θα τους συναγωνιστούν. Οι νέοι λένε πώς θα συναγωνιστούν με τους παλιούς που έχουν ήδη μια προβολή.
0: Πάντως νομίζω ότι η δημοτικότητα αυτή είναι προσωπική δικιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το περίμενα. Έτσι, το λέω. Δεν περίμενα ότι ο ίδιος ο Τσίπρας ακόμα με όλα αυτά που έχουν γίνει θα έχει τόσο μεγάλη δημοτικότητα. Αλλά έχει. Και βέβαια έχει μια αυτοπεποίθηση. Έχει αυτό το γέλιο που βγαίνει, ας πούμε, και είναι. Είμαι εδώ
1: είναι
0: πέρα.
1: Είναι επικοινωνιακός πολύ και ευχάριστος. Ναι.
0: Και γι' αυτό προχωράει.
1: Ναι. Αυτό το είχε πάντα και νομίζω ότι το έχει δουλέψει ακόμα περισσότερο. Προφανώς θα ήταν στο πλαίσιο του rebranding και έχει κάνει επίσης το σωστό, κατά τη γνώμη μου, να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωτερικά του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο και αν τον έχουν πιέσει, πες κάτι, θα μας πάρεις, θα συμπορευτούμε.
0: Αυτό είναι βαρύδι. Θα είναι βαρύδι γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό δεν ασχολείται.
1: Ναι, γι' αυτό δεν ασχολείται. Και εκεί πέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων δεν είναι και πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή, ο Παύλος Πολάκης, ναι, έχει μια καθαρή θέση και είπε αυτόνομη κάθοδο. Να δοκιμάσουμε συνεργασίες και αν όχι, εμείς θα κατέβουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Όμως από την άλλη, βάζει θέμα πολιτικού αρχηγού προεκλογικά. Δηλαδή δεν θυμάμαι άλλο κόμμα. Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Το βάζει με την έννοια ότι ο Φάμελος θέλει να περάσει απέναντι. Θέλει να πηδήξει τη μάντρα. Και είναι φανερό αυτό. Άλλο αν ο Τσίπρας του λέει, πού πας.
1: Ναι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια πλειοψηφία. Δηλαδή έγινε μια κεντρική επιτροπή 6η Ιουνίου. Αποφασίστηκε ένα θολό μήνυμα, σίγουρα δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Αλλά αποφασίστηκε τουλάχιστον μην είμαστε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Τον πιέζαν το Φάμελο, κάνε το καθαρό, δεν το έκανε καθαρό. Και εκεί είχαν δίκιο που φωνάζαν όλοι και κάποιοι δικοί του μάλιστα φύγανε. Ζαχαριάδης, Καλπάκης πιο πριν. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία σύνεση στο τι ακριβώς ζητάς. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Αστεία πράγματα.
1: Ναι, πού πάει όλο αυτό.
0: Εξαϊλώθηκε.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουν τώρα, αυτοί έχουν την κεντρική επιτροπή, τι έχουν.
1: Έχουν και την κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Εντάξει, εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, μεγάλη σύγκρουση. Θα μου πεις του 1,5%, ναι, του 1,5%. Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο, άμα δεις την καμπύλη του, ήταν στο 36% κυβέρνηση και έχει φτάσει στο 1,5%. Και σίγουρα και μόνο αυτό ιντριγκάρει τον κόσμο. Το θέμα είναι ποιοι θα βρεθούν εκεί πέρα, γιατί είδαμε χτες έναν πόλεμο από την πλευρά Πολάκη. Δώστε μας ποιοι θα είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δώσουμε, λέει αύριο. Δώστε μας πρόσωπους που προέκυψαν αυτά τα μέλη από τις ψήφους. Και υπάρχει εκεί πέρα μια καχυποψία. Ότι θα πάνε ουσιαστικά η ηγεσία και θα αλλοιωθεί το αποτέλεσμα μέσω των αντιπροσώπων που θα βρεθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Μπορούν όμως οι 4-5, ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι, να κρατήσουν αυτοί το κόμμα και να κατέβουν ως ΣΥΡΙΖΑ μόνοι τους.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι
0: δύσκολο, θέλει.
1: Αυτό που έκανε ο Πολάκης, να βγει μπροστά να πει διεκδικώ την αρχηγία, βρήκε αντίθετους και τον Παπά και τη Δούρου.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι δύο μιλούσαν για μια συλλογική ηγεσία. Ούτε ήρθανε. Υπάρχει de facto θέμα ηγεσίας, λένε, αλλά δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα εκλογές. Θα βγω εγώ μπροστά, θα βγει εσύ μπροστά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό, ενώ υπήρχε μια τάση και από την πλειοψηφία να αφισβητούν τις κινήσεις του Σωκράτη Φάμελου, φαίνεται ότι δημιούργησε μια αντισυσπήρωση. Και τώρα μιλούσα, ας πούμε, χτες με έναν βουλευτή, ο οποίος είναι από αυτούς που θα πάνε στον Τσίπρα, θα παραιτηθούν σε κάποια φάση, θα είναι εξαρτοποιηθεί. Και μου λέγε, έλεγα να μην πάω, αλλά τώρα θα πάω. Θα πάω για να είμαι εκεί, να καταγραφώ, να ψηφίσω για να μην πουν κιόλας ότι την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκες πουθενά, απλώς έφυγες. Δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η ψηφοφορία στο τέλος. Κάποιοι προοικονομούν ότι ο Φάμιλος δεν θα χάσει, θα κερδίσει όπως την προηγούμενη φορά. Απλώς περιμένουν στην εισήγησή του να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Πιο καθαρό.
0: Για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας τι κάνει τώρα, ετοιμάζει πρόγραμμα, γιατί εντάξει, τα γέλια και ο ενθουσιασμοί, οκ. Okay. Κάτι πρέπει να πεις.
1: Εντάξει, καταθέτει προτάσεις στον δημόσιο διάλογο σε σχέση με την οικονομία, με τη φορολόγηση, αυτά που είπαμε πριν, αλλά σίγουρα το μεγάλο μπαν θα γίνει στη ΔΕΦ.
0: Θα καταργηθούν, λέει, οι πανελλαδικές και θα μπαίνουν όλοι σε πανεπιστήμια. Αυτό είναι... Δώσε και με ένα μπάρμπα. Δεν μπορεί να σταθεί, ρε παιδί μου.
1: Όχι, αν δεν αλλάξει το λύκειο, δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα.
0: Και δεν μπορείς λοιπόν να λες τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι. Πρέπει αυτό να τεκμηριωθεί με βάση τις αλλαγές που θα κάνει στο λύκειο. Και πόσοι βαθμοί που βάζουν οι καθηγητές στα παιδιά θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους εικόνα. Γιατί τώρα, επειδή λύκειο πηγαίνει ο γιος μου, δεν νομίζω να αντικατοπίζονται έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, και εκεί θα είναι το στοίχημα για το αν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτά τα ποσοστά. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση πώς θα γίνει η κατάργηση των πανελλαδικών. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι. Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο είναι κουραστικό για τους μαθητές.
0: Συμφωνεί. Το σύστημα το συζητάνε όλοι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά,
1: Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι κουραστικό.

0: Μπορούμε έτσι να πάμε η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Νομίζω.
1: Αυτά νομίζω προεκλογικά θα τα δούμε σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της κοστολόγησης πλέον που πρέπει να παρουσιάζουν τα κόμματα. Οπότε θα γίνει μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτή. Εντάξει, όλοι τώρα κινούνται με να περάσει ο Ιούλιος. Με αναμένες μηχανές, γιατί και ο Ανδρουλάκης συνέχεια κάνει τοποθετήσεις, μιλάει και το βράδυ στον Γκάζι και χθες στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Σήμερα θα παρουσιάσει την θέση του για τη συντάξη και τα ασφαλιστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε γειτονία συνέχεια ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να πιστείς και από το Μητσοτάκη που λέει ότι θα πάω σε εκλογές το 27. Είναι σαν να κάνει κανονική προεκλογική περιοδία.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το έχει αποφασίσει ή όχι, πού να ξέρουμε. Αλλά προφανώς φαίνεται σαν να θέλει να πάει τον Οκτώβριο, αν και μέσα του μπορεί να θέλει να πάει αργότερα. Δεν ξέρουμε ποτέ. Θέλει όμως να έχει την εναλλακτική να πάει όποτε του ήρθε. Όποτε αποφασίσει ότι πάνε καλά τα πράγματα, να πάει. Επίσης, στο θέμα του Τσίπρα θα τεθεί σίγουρα, ήδη τίθεται, το θέμα της χρηματοδότησης. Mm-hmm. Πώς φτιάχνεις ένα κόμμα, γυρίζεις στην Ελλάδα, κάνεις, δείχνεις κτλ. Πώς βρήκες τα λεφτά?
1: Ναι, δεν έχει τεθεί ακόμα, φαντάζομαι. Θα τεθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ενδεχομένως περιμένουν την κρίσιμη στιγμή. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και τόσο δαπανηρά αυτά που έχουν γίνει ως τώρα. Η παρουσίαση του βιβλίου φαντάζομαι έγιναν με βάση και τον εκδοτικό οίκο, ξέρω εγώ. Τώρα ναι, δεν έχει ξεκινήσει την περιφέρεια ακόμα.
0: Δεν στοιχίζει τίποτα, ρε παιδί. Αυτό μου στοιχίζει 20.000 αυτό που έκανα η παρουσίαση.
1: Ενδεχομένως να είναι και η κρατική χρηματοδότηση του Ινστιτούτου ως πρώην Πρωθυπουργός που δικαιούται. Φαντάζομαι όλα αυτά θα. Άμα ζητηθούν, θα δοθούν στη δημοσιότητα.
0: Ο Τσίπρας πιστεύει θα γίνουν τον Οκτώβριο οι εκλογές.
1: Νομίζω πως θα. Είναι μοιρασμένα εδώ πέρα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν στελέχη που λένε να γίνουν τον Οκτώβριο, γιατί πιστεύουν ότι και μετά τη ΔΕΘ θα έχουν μια ακόμα μεγαλύτερη φόρα. Με κάποιο τρόπο θα πάει πάνω στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πέρυσι θυμάσαι είχε πάει στον Οικόνομο.
0: Και θα έχει εκεί κάτι να παρουσιάσει.
1: Θα έχει ολοκληρωμένο το πρόγραμμα εκεί και κοστολογημένο όπως λένε. Οπότε αν τώρα είναι στο 17 στην εκτίμηση ψήφου, να πάει λίγο ακόμα πιο πάνω, ναι, θα είναι σημαντικό. Αντιθέτως, νομίζω ότι υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λένε. Καλύτερα να μην γίνουν τώρα οι εκλογές, ας τον αφήσουμε να ξεφουσκώσει, πιστεύουν ότι θα ξεφουσκώσει, να πάνε προς Απρίλιο. Είναι πιο λογική να είναι αυτή η θέση του ΠΑΣΟΚ, γιατί τώρα η εικόνα δεν είναι καλή.
0: Και βέβαια με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα θέμα ταμπού, έτσι, το οποίο δεν συζητιέται, αλλά άμα συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο κόμμα και ο Ανδρουλάκης να έχει χαμηλότερη δημοτικότητα από το κόμμα του, θα υπάρξει και θέμα του αρχηγού.
1: Ναι, γιατί κυρίως αυτό που ανέφερες στο δίπολο φαίνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Είναι ο Μητσοτάκης 29-30, είναι ο Τσίπρας το 18-19 και είναι μετά άλλοι στο 4-5 όλοι. Και εκεί φαίνεται μεγάλη διαφορά. Και ποιο είναι το δεδομένο που έχουμε ως τώρα στις εκλογικές αναμετρήσεις, είναι ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει πάντα τον Τσίπρα, αλλά και ο Τσίπρας κερδίζει πάντα το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και φαίνεται ότι αυτή η εικόνα έχουμε μπροστά μας και τώρα εν ώψη των επόμενων εκλογών.
0: Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία που είχε βάλει απέναντί του τον Τσίπρα και τον βαρούσε λέγοντας διάφορα, κάτι που τον ενισχύει, έχει κάνει ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, βλέποντας ότι τα νούμερα του είναι τόσο μεγάλα, φοβάται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ουσιαστικά να περάσουμε σε δύο μεγάλα κόμματα, σε ένα διπολισμό. Και έχει κάνει ένα βήμα πίσω, ή μου φαίνεται.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, γιατί σίγουρα η έλευση του Τσίπρα επανασυσπήρωσε κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν βλέπουν ότι αυτό αρχίζει σιγά σιγά να διωγγώνεται υπέρ του Τσίπρα και η επίθεση που του κάνουν και η αναγνώρισή του ως αντίπαλο, ενδεχομένως ναι, να πρέπει να φρενάρουν και να κοιτάξουν και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα έχουμε σύγκρουση στη Βουλή. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη. Το περιμένουν και πώς το ΠΑΣΟΚ θα είναι για την ακρίβεια. Θα τεθούν όλα τα ζητήματα, θα ανοίξουν κι αλλού. Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, απλώς να διαβάσω τα νούμερα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι μου λένε πού τα βρήκες αυτά τα νούμερα. Είναι η MRB, η πρόθεση ψήφου, λέει Νέα Δημοκρατία 23,8%, Ελλάς 14,4%, ΠΑΣΟΚ 9,1%, Ελπίδα 7,2%, Βελόπουλος 7,1%, Κουκουέ 6%, Πλεύση 4%. Λοιπόν, τα πρώτα τρία είναι 23%, 14,9%. Και με αναγωγή γίνονται 29%. 17,6 ο Τσίπρας, 11,1 το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Δηλαδή

0: Όπως είπαμε, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, με την αναγωγή είναι κοντά στο 30%, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία του 37-38%. Η Ελλάς δεύτερο κόμμα, το Πασόκ τρίτο. Έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Εκτός από τον Τσίπρα, τα αριστερά κόμματα είναι όλα κάτω από 30%.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Νέα Αριστερά μετριέται, την έχει.
0: Την έχει, αλλά δεν την έβαλα, ναι, γιατί αφού είναι κάτω από 3%, ναι, και η πλεύση ελευθερίας που ήταν κάποια στιγμή 17-18-20%, ναι, ναι, είναι 4,1%.
1: Έχει επηρεαστεί πολύ και η πλεύση και η ελληνική λύση από τη Μαρία Καριστιανού, έτσι, σίγουρα.
0: Αντώνη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
1: Να είσαι καλά. Εδώ θα είμαστε, τα λέμε.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Το Πανεπιστήμιο έχει ισχυρό διεθνώς πτυχίο, γιατί είναι από τα δημόσια πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου του στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Και περισσότερες πληροφορίες kielgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πλάς. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε επαγγελματικούς χώρους στην ίδια περιοχή. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. 3 τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο μελετά η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου όπου νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε μέσα στο θάλαμο. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Το δωμάτιο κάει και ολοσχερός, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανές τώρα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, λένε συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην εκκλησία βρίσκονται ο σύζυγός της, Παναγιώτης, αλλά και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία έφτασε με αμαξίδιο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της και αναμένεται να επιστρέψει στο νοσοκομείο. Το παρόν στην κηδεία δίνει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπουργοί και βουλευτές. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σε εξέλιξη βρίσκεται διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης ορών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών έπειτα από καταγγελία συγγενών αποβιώσαντος ασθενούς κατά τη διαδικασία παραλαβής της ορού. Οι συγγενείς διαπίστωσαν ότι τους παραδόθηκε σωρός άλλου ατόμου. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά. Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Και έχω στο τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο Φίλη να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ που έληξε στην Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νότη.
0: Ποια είναι η εντύπωσή σου, τι έβγαλε αυτή η σύναξη στην Τουρκία?
1: Το σημαντικό είναι σε σχέση με την Ουκρανία ότι επαναβεβαίωσε την στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία λόγω Τραμπ δεν είναι καθόλου δεδομένη. Βέβαια βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί από τη μία με κάποιον τρόπο αποστασιοποιούνται από τα συμβαίνοντα, από την άλλη δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να αρχίζει πλέον να παράγει τους δικούς της Patriot με αμερικανική βοήθεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει των ρωσικών επιθέσεων. Βέβαια μια απόφαση τέτοια, παρότι είναι δεσμευτική, μπορεί στο τέλος και να μην είναι τόσο, γιατί ο πρόεδρος ο Τραμπ αλλάζει την άποψή του ή μεταλλάσσεται ο ίδιος. Μπορεί να κάνει μια συζήτηση με τον Πούτιν και να πάρει πίσω κάτι από όλα αυτά, παρότι ξαναλέω είναι δεσμευτική υπό την έννοια ότι είναι απόφαση του συνόλου της Ανατολικής Συμμαχίας. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι θεαματικό. Είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ υπό την τωρινή τους ηγεσία θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις και να απομειώσουν την παρουσία τους στη στρατιωτική στην γυραιά Ήπειρο. Είναι επίσης δεδομένο ότι ο Τραμπ βλέπει στο πρόσωπο των περισσότερων Ευρωπαίων, σχεδόν όλων θα έλεγα, όχι εταίρους, αλλά κάποιους προβληματικούς ηγέτες οι οποίοι δεν ακολουθούν την ίδια πολιτική, δεν έχουν την ίδια ρητορική και δεν έχουν και τις ίδιες αντιλήψεις και απόψεις με τον ίδιο σε μια σειρά ζητημάτων, από το θέμα των συνόρων και της μετανάστευσης μέχρι και της διαχείρισης της Ρωσίας, αλλά και του τρόπου που θα πρέπει να καταλήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό ο πρόεδρος Τραμπ αποθέωσε για μια ακόμα φορά τόσο τον Τούρκο ομολογό, τόσο και την Τουρκία συνολικά, ως μια πολύ σημαντική χώρα, λέγοντας μάλιστα ότι αν δεν γινόταν στη Τουρκία η σύναξη αυτή, μπορεί και να μην είχε καν εμφανιστεί.
0: Ναι. Αλλά επί της ουσίας όμως, θέλω να πω, βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει αυτούς τους 100 κινητήρες General Electric να τα χρησιμοποιήσουν, να τους βάλουν στα καινούργια τους αυτά αεροπλάνα, το οποίο όμως θα πάρει καμιά δεκαετία για να μπορεί αυτό το αεροπλάνο να πετάξει και να είναι επιχειρησιακό. Για τα F-35 έγινε κάτι, αισθάνεσαι?
1: Για τα F-35 είναι δεδομένη η νότη η πρόθεση του Τραμπ να δώσει F-35 στην Τουρκία. Θα σου έλεγα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να έδινε τα F-35 ακόμα και σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ. Αν του έκανε μια μεγάλη παραγγελία η Κίνα ή η Ρωσία. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ, δεν πρόκειται αυτό να γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι κατά βάση ο γνώμονας ή αποκλειστικός γνώμονας των αποφάσεων του Τραμπ, ή ο κυριότερος να το πω καλύτερα, είναι τα deals. Είναι να μπορεί να γυρίσει στο εσωτερικό και να πει ότι εγώ πούλησα 100 F-35 στην Τουρκία, από εκεί που η Τουρκία δεν έπαιρνε κανένα, ενισχύω την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, είμαι ένας πρόεδρος ο οποίος παίρνω λεφτά, συντηρώ την βιομηχανία μας και ούτω καθεξής. Δεν έχει αντιλήψεις οι οποίες είναι πιο σύνθετου χαρακτήρα. Τι σημαίνει F-35 στην Τουρκία, αν αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα, τι σημαίνει για τη ισορροπή ισχύως στην περιοχή, κατά πόσο η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν θα μπει στη λογική να σκεφτεί αν η Τουρκία είναι αξιόπιστη. Του αρκεί ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να μιλήσει με τον φίλο του τον Ταγίπ και κυρίως ο φίλος του να του κάνει χατήρια. Θέλω να κατανοήσουμε αυτά, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά που λέμε δημόσια, ότι τα χατήρια αυτά δεν είναι μόνο το να κρατηθεί η Τουρκία έξω από τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν είναι το να πιστεί ο Τραμπ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και ότι χάρη στις ενέργειες του Τραμπ δεν επιτέθηκε. Αυτά είναι ανερμάτιστα. Δηλαδή, αν κανείς πιστεύει ότι η Τουρκία θα αποτολμούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και εξαιτίας των ενεργειών του Τραμπ τελικά δεν το έκανε. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται έχει μια προσέγγιση ο πρόεδρος Τραμπ που είναι αρκετά ελαφριά, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το θέμα μας εδώ είναι ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει και άλλου είδους πιο προσωπικές χάρες στον Αμερικανό ομολογό του, που έχουν να κάνουν από τα κρυπτονομίσματα μέχρι τα επιχειρηματικά deals από τα οποία ευνοείται ο πρόεδρος Τραμπ, η οικογένειά του και μια στενή παρέα φίλων. Αυτά
0: Μετράνε πιο πολύ, λες, αυτά.
1: Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι αυτά δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πέρα από το ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα η οποία εμπλέκεται σε διάφορα μέτωπα και πολεμικά και υποτίθεται διαμεσολαβητικά προσπαθεί να το κάνει αυτό. Είναι μια χώρα η οποία μπορεί να στείλει ανά πάσα στιγμή, έχει και την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στείλει το στρατό της σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορες αποστολές, σχεδόν όπου τη ζητηθεί. Είναι ένα κράτος το οποίο στέλνει και έχει μισθοφόρους σε σημεία της Αφρικής που μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση ή μπορεί να μην θέλουν να έχουν πρόσβαση οι Αμερικανοί. Θέλω να πω ότι έχει σοβαρά πλεονεκτήματα, έχει βέβαια και μειονεκτήματα, αλλά για μένα το κυριότερο, αυτό που μετράει στο μυαλό του Τραμπ, είναι αν ο Ερντογάν είναι ένας από τους ηγέτες τον οποίο μπορεί να καλέσει,
0: ναι,
1: να μιλήσει μαζί του, να συνεννοηθεί και να κάνει διαφόρων ειδών deals.
0: Άρα όλα αυτά, ας πούμε, που λένε τα διπλωματικά, ότι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ισορροπήσει λίγο τις σχέσεις που έχει εκεί στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας ο Τραμπ, και γι' αυτό κλείνει το μάτι και του λέει πόσο σπουδαίος είσαι, είναι λίγο μακριά από την πραγματικότητα.
1: Στην πράξη μπορεί αυτό να λειτουργεί. Έγραψα προχθές στην καθημερινή, ναι, χθες μάλλον, σε ένα άρθρο, ότι, μάλλον ψέματα, την περασμένη Κυριακή, ότι ο Ερντογάν κατά κάποιον τρόπο δεσμεύεται από αυτά, από τη σχέση την οποία έχει αναπτύξει με τον Τραμπ. Γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή ψηλά στους ηγέτες με τους οποίους ο Τραμπ συνομιλεί. Συνομιλεί μαζί του με πολύ μεγάλη συχνότητα. Το ίδιο κάνουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για τον Ερντογάν να έχει την ελευθερία κινήσεων που θα είχε δεν βρισκόταν στα ραντάρ του Τραμπ. Από την άλλη, του είναι πιο εύκολο να κάνει κάποιες κινήσεις σε σχέση με τη Ρωσία, ας πούμε, γιατί ο Τραμπ έχει μια άλλη αντίληψη για το ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο. Δεν έχει την αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος ηγείται εμπνέοντας τους εταίρους του, ηγείται μέσα από συμμαχίες, ηγείται μέσα από συνεργασίες, από συμπράξεις, ηγείται μέσα από την πολυμερή διπλωματία και ούτω καθεξής. Θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι κι αλλιώς σε μία ζούγκλα, επειδή είναι το ισχυρότερο ζώο, είναι αυτές οι οποίες μπορούν να επιβιώσουν.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την αντίληψη, το να συνομιλήσει με κάποιον όπως είναι ο Τραμπ, είναι πολύ λογικό να, όπως είναι ο Ερντογάν, συγγνώμη, είναι πολύ λογικό να συνομιλούν σε ένα δικό τους επίπεδο, σε ένα συναλλακτικό επίπεδο. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τρέφει και έναν θαυμασμό ή τέλος πάντων μία υφέρπουσα ζήλια για εκείνους τους
0: αυταρχικούς ηγέτες,
1: οι οποίοι μπορούν στο εσωτερικό και κάνουν αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο Τραμπ. Αλλά πολύ θα ήθελε να μπορούσε να τα κάνει.
0: Με το Ιράν τι γίνεται όμως? Άκουσα τον Τραμπ να λέει ότι τελειώσαμε, λέει, με την εγχειρία. Μετά το ξανασκέφτεται. Αντιλαμβάνομαι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο όμως. Εκλογές έρχονται. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κατέβουν, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρξει η εγχειρία.
1: Οι Ιρανοί τον έχουν διαβάσει πολύ καλά. Απλώς εδώ εννοώ ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή, την οποία αν την ξεπεράσουν θα το βρουν μπροστά τους. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει διάθεση να ξαναμπεί σε ένα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει την επιθυμία να ξεκινήσει πάλι πολεμικές επιχειρήσεις όπως τις πρώτες 37 μέρες μετά την 28η Φεβρουαρίου, και πολύ περισσότερο δεν έχει την επιθυμία να βάλει τις ΗΠΑ σε μια σύραξη πολεμική με εμπλοκή στρατευμάτων τα οποία θα κάνουν κάποιο είδους επέμβαση χερσαία και ούτω καθεξής.
0: Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το Ιράν ελέγχει τα στενά του Ορμούς και άρα το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου. Πώς μπορείς να πας σε εκλογές τον Νοέμβριο άμα η τιμή του πετρελαίου είναι πάνω από 100 δολάρια, 110.
1: Δεν θέλει αυτό με τίποτα να το κάνει, θέλει πάση θυσία να το αποφύγει.
0: Ναι.
1: Μόνο αν φτάσει σε ένα σημείο που κρίνει ότι μια επέμβαση θα μπορούσε να τον ευνοήσει, θα το σκεφτόταν, αλλά είμαστε μακριά, πολύ μακριά από αυτό. Όμως από την άλλη, και το Ιράν, γι' αυτό μιλάω για τη λεπτή γραμμή, που προφανώς και έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά, τεράστια προβλήματα, και ήταν ένας από τους λόγους που συνηγόρησε σε αυτή την νέα εγχειρία που υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες, γιατί καταλάβαινε ότι τα αποθέματα πλέον είχαν ουσιαστικά συρρυκνωθεί δραματικά, για να μην πω δεν υπήρχαν καν, και θα υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τα φάρμακα, σε σχέση με τα τρόφιμα και ούτω καθεξής για τον πληθυσμό. Το Ιράν έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν αναφέρομαι σε συμφωνία κατάπαυση του πυρός, αλλά συμφωνία σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, μια συνολική συμφωνία, το αργότερο πριν τις εκλογές τις ενδιάμεσες.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και στο σενάριο ο Τραμπ να έχει χάσει και τα δύο σώματα, που είναι δύσκολο να χάσει και τα δύο σώματα, είναι δεδομένο σχεδόν ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι δύσκολο να χάσει τη γερουσία. Αλλά ακόμα και στο κακό σενάριο για τον Τραμπ, επειδή ακριβώς μιλάμε ενώπιον για τον Τραμπ, δεν τον κρατάει τίποτα.
0: Σωστή.
1: Στο να ακολουθήσει την πολιτική την οποία θέλει τα επόμενα δύο χρόνια, τα οποία θα του μένουν μέχρι να φύγει από το Λευκό Οίκο.
0: Δεν έχει να χάσει και τίποτα, δεν πρόκειται να επανεκλεγεί.
1: Όχι μόνο αυτό που πολύ σωστά επισημαίνεις, γιατί κάποιοι λένε, μα γίνεται κουτσί πάπια ένας πρόεδρος. Ναι, ένας πρόεδρος με άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνεται κουτσί πάπια, λέει Ντακ. Ο Τραμπ όχι. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Τραμπ ήδη έχει αρχίσει να αναμετράται με την ιστορία.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του θα είναι τα δύο χρόνια που ο Τραμπ θα πρέπει να γράψει ιστορία. Να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην νεότερη αμερικανική ιστορία. Και πάνω σε αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρεθεί κάποιος, είτε είναι ο Νετανιάχου, είτε είναι μια άλλη Ισραηλινή ηγεσία, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, πριν δηλαδή τις ενδιάμεσες ΗΠΑ, που θα του πει ότι να τώρα είναι η ευκαιρία,
0: ναι,
1: αφού αυτοί δεν κατάλαβαν τίποτα.
0: Να περάσει την ιστορία.
1: Να τους εξολοθρεύσουμε και να περάσει την ιστορία και να αλλάξει μετά, ναι, το 1979 ένα δεσποτικό καθεστώς όπως είναι αυτό των μουλάδων του Ιράν.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Εδώ είμαστε, Νότης Παπαδόπουλος, στο Sky 100,3. Πριν μιλήσουμε με το φίλο Αντώνη Καρπετόπουλο για Μουντιάλ, να πω ότι, που το χρωστάω από την προηγούμενη ώρα, Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το πτυχίο που δίνει έχει, αναγνωρίζεται έτσι στην Ελλάδα από δημόσια, έχει την ίδια αξία με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστήμιων, αναγνωρίζεται και στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Kill.gr για να μάθετε περισσότερα. Αντώνη, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
13: Καλημέρα, Νότη, καλημέρα.
0: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα μία η ώρα και δύο η ώρα μάτς στην τηλεόραση.
13: Εντάξει, δύο η ώρα νωρίς.
0: εσύ βλέπεις και τέσσερις.
13: Πέντε, επτά, εγώ δεν περίμενα ότι θα έβλεπα. Όταν δηλαδή και το βράδυ είδα την Τουρκία με την Αυστραλία να χάνει 65 ευκαιρίες η Τουρκία και να χάνει και το μάτς. Κάποια στιγμή αναρωτιόμουν αν αυτά έχουν συμβεί, τα ονειρεύομαι. Λοιπόν,
0: εντάξει, αλλά εσένα είναι η δουλειά σου, ρε παιδί μου.
13: Είναι η δουλειά μου, αλλά είναι περισσότερο σαν να έχω ξαναπέει φαντάρο στην Νότη. Δηλαδή, ξυπνάω νύχτα να κάνω γερμανικό νούμερο. Τέλος πάντων.
0: Πάντως, έχουμε δει κάποια μάτς τα οποία είναι καταπληκτικά.
13: Βεβαίως. Ναι, έχει και ωραία μάτς. Κοίταξε, έχει τα πάντα. Έχει παιχνίδια πάρα πολύ ανταγωνιστικά, έχει παιχνίδια με πολύ τακτική που λένε, συνήθως έτσι λέμε κάτι παιχνίδια βαρετά που λήγουν ένα 0-0, ας πούμε. Έχει παιχνίδια που είναι παραστάσεις για ένα ρόλο, έχει μεγάλες εμφανίσεις παικτών με μονό.
0: Αχα. Μάλιστα. Έπεσε η γραμμή όπως πάντα. Να ξαναπροσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το μάτς. Σήμερα έχει στις 11 Γαλλία Μαρόκο, αύριο στις 10 Ισπανία, Βέλγιο. Αντώνη, σε έχουμε στη γραμμή.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με συγχωρείς, αλλά έχουμε προβλήματα με το τηλεφωνικό.
13: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και λοιπόν, τι έλεγες?
13: Έλεγα ότι έχει ό,τι θέλεις και έχει και αυτά τα προημιτελικά τώρα, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η εικόνα, θα έλεγα, της πρόβλεψης γενικότερα για την οργάνωση. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, λέγαμε εμείς που τα παρακολουθούμε λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου, ότι αυτό θα είναι ένα μουντιάλ εκπλήξεων για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί περιμέναμε ότι οι ομάδες θα είναι λίγο κουρασμένες, γιατί οι μεγάλοι παίχτες περιμέναμε ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλοί όσο έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε σε άλλες διοργανώσεις τύπου Champions League. Γιατί οι μικροί ανεβαίνουν.
0: Πάλι τα ίδια. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Πάλι το τηλεφωνικό κέντρο έπεσε. Να προσπαθήσουμε άλλη μια φορά να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και θα κλείσουμε. Πάλι είμαστε στον αέρα.
13: Έλεγα
0: δεν θέλουν,
13: ότι...
0: Δεν θέλουνε.
13: Ναι, ναι. Έλεγα ότι θα είχαμε εκπλήξεις. Όταν άρχισε η διοργάνωση και παίζανε τόσο καλά οι καλοί παίκτες, λέγαμε ότι οι μεγάλες ομάδες, ας πούμε, θα πάνε μακριά. Και έχουν γίνει και τα δύο. Δηλαδή, στα προημιτελικά έχουμε 4, ας πούμε, εκπλήξεις. Το Μαρόκο, την Νορβηγία, την Ελβετία κυρίως, που λίγοι βλέπανε τόσο μακριά, και το Βέλγιο. Και απ' την άλλη έχουμε 4 φαβορί. Δηλαδή την...
0: Λοιπόν, αυτά ήτανε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που πέφτει κάθε 2 λεπτά. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και περισσότερες ειδήσεις. Εμείς αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο, τίτλοι ειδήσεων για να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Πήρε κόλαση σε εργοστάσια και αποθήκες στον Ασπρόπυργο είχαμε από το πρωί, φωτιά με εκρήξεις και δύο άτομα που δίνουν μάχη στην εντατική, εξαιρετικά δύσκολη η επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες, είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
2: 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, εκ των οποίων οι 2 είναι εγκαυματίες και έχουν διασωληνωθεί.
0: Φωτιά είχαμε σχεδόν την ίδια ώρα, να λίγο νωρίτερα, ήταν στο Σισμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Προκλήθηκαν σημαντικές ζημίες σε ένα θάλαμο νοσηλείας, στην παθολογική κλινική. Πέθανε από ανακοπή μια γυναίκα που δεν έχει διευκρινιστεί αν συνδέεται ή όχι με το συμβάν. Ήταν σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου. Πάντως εκείνη την ώρα έπαθε ανακοπή η συγκεκριμένη γυναίκα. Σε ασθενή που νοσηλευόταν στο θάλαμο που εκδηλώθηκε η φωτιά και είχε φύγει τη στιγμή της έναρξης της πυρκαγιάς, στρέφονται οι έρευνες.
3: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με 3 ασθενείς που ήταν μέσα έπιασε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι απουσίαζε ο ασθενής και στη συνέχεια βρέθηκε από την αστυνομία.
4: Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, θα τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο.
0: Έχουμε εξελίξεις στο επίπεδο της αστυνομικής έρευνας σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Θα σας την πούμε σε λίγο. Και την επομένη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μήνυματα με αποδέκτη την Άγκυρα. Θα έλεγα όχι μόνο την Άγκυρα. Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής. Έθεσε και πάλι θέμα κάζους μπέλι ο Πρωθυπουργός. Είχαμε και την απάντηση από τον Ερντογάν. Μία απάντηση που έχει αρχίσει να προκαλεί πολλές συζητήσεις.
5: Εγώ με τα τουρκικά που γνωρίζω και με τον Ερντογάν που γνωρίζω, θεωρώ ότι ο Ερντογάν θέλησε να πει ότι...
6: Εντάξει, άστο εκεί,
5: στην άκρη, δηλαδή ούτε ο λαός μου δεν το γνωρίζει.
7: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνονταν. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Για να δούμε γιατί ο Πρωθυπουργός έχει θέσει κόκκινες γραμμές και για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE που έχει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, έχει θέσει κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι. Ίσως αυτό να φανερώνει, μπορεί και όχι, μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα. Με τον Μανώλη Κωστίδη αυτό θα το δούμε που τα γνωρίζει καλύτερα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την άρχιση συνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Σε σένα περιμένουμε όλοι, Δημήτρη. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι. Το θέμα είναι πως έβρεξε, Σπύρο μου, και επειδή έχει καιρό να βρέξει όπως γνωρίζεις, γλιστρά ο δρόμος, δημιουργείται αυτή η λεγόμενη γλίτσα που λέμε.
0: Έβρεξε, και... γιατί εμείς κλεισμένοι τώρα στο στούντιο, δεν μπορώ να δω και έξω καθαρά. Ναι. Έριξε βροχούλα, μάλιστα.
8: Έριξε βροχούλα, δεν ήταν τρομερή, αλλά ήταν αρκετή να καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαιτέρως ολισθηρό. Έγινε ήδη ένα τροχαίο ατύχημα στο Φαλιρικό Δέλτα, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, ακριβώς στο Φαλιρικό Δέλτα, έξω από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Ένα φορτηγό με ένα γιοταχή, υλικές ζημιές ευτυχώς. Έχουν πέσει ταχύτητες στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, στην Ακτίμια Όλη προς την πλατεία Ρολογιού και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Οπότε, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου δηλαδή της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Πέτρου Ράλη αρχίζει να έχει χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και των ΚΤΕΛ γίνεται σχεδόν μποτιλιάρισμα. Και μέχρι να φτάσουμε πάνω στην Αχαλκιδόνα, πηγαίνουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Στο Σκαραμαγκά, ίδια εικόνα και η λεωφόρος Αθηνών και ακόμα περισσότερο η λεωφόρος Χιστού που έχει πιάσει πολλή κίνηση. Και να προσέξουμε λιγάκι την Αττική Οδό και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον κόμβο δηλαδή μεταμόρφωσης και τον κόμβο των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και εμείς αμέσως θα αρχίσουμε με την πυρκαγιά που είχαμε σε επαγγελματικούς χώρους, σε εργοστάσιο, σε αποθήκες στον Ασπρόπυργο, με ορατό το καπνό σχεδόν από κάθε γωνιά της Αττικής, αυτό το πυκνό μαύρο καπνό, την πυροσβεστική να προχωρά ακόμα και αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση και κυρίως βέβαια ότι είχαμε και πολλούς πολλούς τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι αρκετά σοβαρά. Από νωρίς το πρωί, από την πρώτη στιγμή, εκεί βρίσκεται η Βιβί Γκίκα, που μάλιστα μαζί με το ρεπορτάζ που θα μας δώσει θα περιγράψει την κατάσταση, τι ακριβώς έγινε. Η Βιβί έχει καταγράψει και μαρτυρίες πάρα πολύ σημαντικές από ανθρώπους που ήταν στην περιοχή και αναφέρουν το τι είδαν αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πολύ σημαντική μαρτυρία, της θα την ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε στη Βιβί. Γεια σου, Βιβί.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι αυτή την ωραία εικόνα είναι καλύτερη από το πρωί. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, υπήρχε αυτό το μεγάλο σύννεφο, το μαύρο του καπνού, το οποίο ήταν ερωτό σχεδόν από όλη την Αττική. Να σας πω ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε εδώ στην βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, ακούστηκαν εκρήξεις. Μάλιστα, ένας αυτό της μάρτυρας, αυτός ήταν που μας είπε ότι δημιουργήθηκε και το μανιτάρι, το οποίο αργότερα το είδαμε και στο βίντεο ντοκουμέντο. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα από την πυροσβεστική, να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε πάρα πολύ τις αρχές στην αρχή ήταν ότι υπήρχε πληροφορία ότι μέσα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ωστόσο, το όχημα ήταν άδειο, γεγονός που σήμανε και τη λήξη του συναγερμού. Να σας πω ότι έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές 4 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση, με την τελευταία ενημέρωση, σας πω ότι υπάρχουν 11 τραυματίες, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Στο Θριάσιο έχουν μεταφερθεί 6 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι πιο ελαφρά και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν και εξιτήριο. Και την ίδια ώρα στο Αττικό νοσηλεύονται άλλα 5 άτομα, εκ των οποίων το 1 είναι διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση. Και αυτό και αναμένεται να διακομιστεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άρα έχουμε 3 σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Άλλα 4 άτομα πήγαν μόνα τους στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα που βρισκόντουσαν εδώ στην περιοχή. Να σας πω τώρα ακόμη ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης, η οποία συνεχίζεται ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά, εκ των οποίων τα 2 βραχιονοφόρα, συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ συμμετείχε και ελικόπτερο στην προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει οριοθετηθεί κάπως. Ο καπνός που βλέπουμε μπροστά μας είναι άσπρος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν καίγεται κάτι όπως πριν που ήταν μαύρος. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν εδώ σε επαγρύπνηση, Σπύρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρώστε το ρεπορτάζ της Βιβί Γκίκα, που από το πρωί βρίσκεται εκεί στον Ασπρόπυργο. Και η Βιβί κατέγραψε τη μαρτυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένας φύλακας εργοστασίου, ο οποίος είδε εκείνη τη στιγμή.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
0: Προσέξτε, αυτή η επιχείρηση γίνεται στον Ασπρόπυργο, σε χώρο όπου βρίσκονται εργοστάσια, αποθήκες κτλ. Στον Ασπρόπυργο έχουμε και άλλο συμβάν που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τι έχει συμβεί, Γιώργο Κεραμιτζόγλου?
10: Ναι, είναι ακόμα αυτό το συμβάν, η δεύτερη φωτιά σε εξέλιξη. Είναι ανεξάρτητη από την πυρκαγιά που έχουμε στην μονάδα, στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ανεξάρτητη λοιπόν είναι σε χώρο απορριμμάτων, είναι μια παράνομη χωματερία στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και επιχειρούν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και μάλιστα υπάρχουν και στο σημείο και αξιωματικοί της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα για να διαπιστώσουν ακριβώς και τα αίτια που ξεκίνησε αυτή η φωτιά, που είναι βορειοανατολικά του εργοστασίου. Εκεί που είχαμε δηλαδή το πρωί στο εργοστάσιο.
0: Το εργοστάσιο λίγο πιο πέρα.
10: Ή λίγο βορειοανατολικά, είναι σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πάνω μέσα σε σκουπιδότοπο.
0: Εκεί τώρα τι μπορεί να παίζει?
10: Είναι δίπλα καταβλισμός Ρώμα.
0: Ρώμα, μάλιστα.
10: Είναι η παράνομη χωματερή χρόνια τώρα. Είναι μία από τις πολλές παράνομες χωματερές που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Ξέσπασε τώρα αυτή την πυρκαγιά.
0: Για ακόμη μια φορά. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Τώρα θα έρθουμε σε μια άλλη φωτιά, σε μια άλλη πυρκαγιά. Όλα αυτά σχεδόν την ίδια στιγμή εκδηλώθηκαν, που είχαμε στο Σεσμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Εκεί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής και που έχει προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές στον όροφο, τόσο στο θάλαμο όσο και σε ολόκληρο τον όροφο, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν μπήκαν πυροσβέστες και άρχισαν να ρίχνουν νερό, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα και στη λειτουργία του νοσοκομείου. Το προσωπικό προχώρησε στην απομάκρυση των ασθενών και τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται, στο μικροσκόπιο μάλλον, βρίσκεται το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκάγια. Και εκεί υπάρχουν εξελίξεις. Θα πάμε αμέσως στην Γεωργία Μαυρουδή, που επίσης η Γεωργία από την πρώτη στιγμή καταγράφει τις εξελίξεις. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ναι. Και ήταν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η φωτιά στον θάλαμο 8, στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, στο Σεσμανόγλου νοσοκομείο, στο οποίο βρισκόμαστε μέχρι και τώρα. Τώρα να σας πω ότι την ώρα που άρχισαν να φουντώνουν οι φλόγες μέσα στο δωμάτιο, ο ένας από τους δύο ασθενείς που βρισκόταν εκεί κατευθύνθηκε προς το παράθυρο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο νοσηλευτές βάρδιας, οι οποίοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να βοηθήσουν να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, κάτι το οποίο έγινε κατευθείαν. Έγινε και προληπτική εκένωση του νοσοκομείου και στους πανόροφους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τους καπνούς. Μιλάμε γύρω στα 100 άτομα περίπου. Τώρα την φωτιά να σας πω ότι έβαλε ένας 76χρονος άνδρας ασθενής σε στρώμα κρεβατιού, σύμφωνα με πληροφορίες, με τσιγάρο, ο οποίος μετά από λίγα λεπτά αποχώρησε και εντοπίστηκε στο σπίτι του. Τώρα εξετάστηκε από το ανακριτικό τμήμα, ναι, και συνελήφθη καθώς ομολόγησε την πράξη του. Αυτή τη στιγμή δηλώνει μετανιωμένος. Εγώ τέλος θα σας πω όμως ότι γύρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά και με τις συνθήκες ασφαλείας του νοσοκομείου, καθώς εξετάζεται αν λειτουργήσε ο μηχανισμός πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
0: Ναι, είναι εύλογα ερωτήματα, γιατί δεν μπορεί να εκδηλώνεται μια πυρκαγιά στο θάλαμο ενός νοσοκομείου. Τι συστήματα υπήρχαν, αν λειτουργήσαν αυτά τα συστήματα εγκαίρως, εάν υπάρχει πυρανίχνευση. Όλα αυτά βεβαίως θα αναλυθούν. Τώρα, λιγάκι στο θέμα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έχει συλληφθεί, γνωρίζουμε κάτι, δηλαδή νοσηλευόταν εκεί, κατά λάθος έβαλε τη φωτιά, φοβήθηκε και έφυγε, το έκανε επίτηδες, τι λένε?
11: Ήταν ασθενής, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είδα έναν εφιάλτη και έβαλα την φωτιά. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Αυτά μας είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αντώνης Γεωργιάδης. Τώρα φαντάζομαι εξετάζεται και τα εξετάζεται, ναι, και θα έχουμε πληροφορίες αν υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
11: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ομολόγησε δηλώνοντας ιδιαίτερα μετανιωμένος.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή με το ρεπορτάζ της. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Οπωσδήποτε το ένα κομμάτι είναι εάν λειτουργήσαν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος από την πυρκαγιά, από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το δεύτερο είναι, αφορά αυτόν καθ' αυτόν τον άνθρωπο, αν ευσταθούν αυτά που λέει, αν είναι έτσι, αν τα φαντάστηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τώρα είναι θέμα ρεπορτάζ, αλλά είναι και θέμα των ειδικών να δουν την περίπτωσή του. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
12: Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίναμε, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση.
0: Η κυρία Μαρία Δημητρίου είναι ασθενής, η οποία έζησε όλο αυτό τον πανικό στο Σεσμανόγλιο την ώρα της πυρκαγιάς και περιγράφει.
13: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
0: Και η κυρία Καταρίνα Παπαϊωάννου είναι του σωματείου εργαζομένου στο Σεσμανόγλιο.
3: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με τρεις ασθενείς που ήταν μέσα, έπιασε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, πώς έγινε και ποια ήταν η συνθήκη, δεν τη γνωρίζω. Όλες οι κλινικές εκενωθήκανε για προληπτικούς λόγους. Όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους, από όσων γνωρίζουμε.
0: Σας είπα εξ αρχής ότι υπήρχε και ένα συμβάν το οποίο εκ πρώτης αναφέρουν πληροφορίες ότι δεν συνδέεται, αλλά συνέβη την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και υπήρχε όλος αυτός ο πανικός στο σχολείο. Κατέληξε μια γυναίκα, που νοσηλευόταν εκεί, έπαθε ανακοπή. Ο γιος της, της γυναίκας αυτής μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
14: Αναγκαστικά τη βγάλαμε από το θάλαμο και ερχόμενοι καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα, θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στην επόμενη μέρα, στην αποτίμηση τόσο για τη συμμαχία, αλλά βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει για την χώρα μας και για τις σχέσεις της τόσο με την Τουρκία αλλά και με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θέση της στη γεωπολιτική, έτσι όπως απλώνεται η σκακέρα της συμμαχίας. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Μανώλη.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Και θα ήθελα να ακούσουμε την αναφορά του Ερντογάν, γιατί αυτό που έχει κλέψει την παράσταση, καταλαβαίνεις, και έχει πυροδοτήσει πάρα πολλές συζητήσεις, είναι η απάντηση Ερντογάν στα ερωτήματά σου, Μανώλη. Τόσο για το θέμα του ανοίγματος, ότι ναι, να κάνουμε μια συζήτηση εμείς με το Μητσοτάκη, σου είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού πρώτα μιλήσουν και Υπουργοί Εξωτερικών, και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου κυριότερο, είναι η τοποθέτησή του για το Κάζου Μπέλη. Βεβαίως όλο αυτό άρχιζε με το που όταν σε γνώρισε, όταν σε αναγνώρισε ο Τούρκος Πρόεδρος, και μπορούμε να ακούσουμε κιόλας.
16: Γιουνανιστάν, γυρίζουν, γιουνανιστάν τάνερς.
0: Γιουνανιστάν, αυτό εντάξει το καταλάβαμε. Μετά λέει σε αναγνωρίζω από τα μάτια σου, αυτό σου είπε ο Ερντογάν.
15: Ακριβώς, γιατί εκεί προφανώς. Επειδή έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με διάφορες περιστάσεις.
0: Πολλές φορές. Εγώ τον θυμάμαι και όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα που είχε έρθει μια επίσκεψη, που ήσουν εκεί, τον ακολουθούσες και λέει παιδό, έλα εδώ εσύ. Δηλαδή είσαι πια από τους δημοσιογράφους τους αναγνωρίσιμους για τον Τούρκο Πρόεδρο.
15: Αν μπορεί να γράψεις ωραία πράγματα για μας και τέτοια.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια αυτή τη απάντηση. Δηλαδή αρχίζει με το εσένα σε γνωρίζω και μετά προχωράει στην απάντηση σχετικά με την Αιγαίο και Κάζους Μπέλη. Θα το ακούσουμε λιγάκι το πώς το είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλη. Το ζήτημα του Κάζους Μπέλη δεν το γνωρίζει, λέει, σχεδόν στο σύνολό του ο λαός μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με τέτοια ζητήματα. Αυτό είπε ο Ερντογάν στο Μανώλη Κωστίδη. Είσαι μαζί μας, Μανώλη,
15: Εδώ είμαι, βέβαια, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
0: Και γιατί είχε προηγηθεί και αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλη.
17: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Λοιπόν, και τώρα θέλουμε τις δικές σου αναλύσεις, Μανώλη, το σχόλιο σου, τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου.
15: Ναι, σε μια ανατολική σύνοδο, όπου και τη συνέντευξη τύπου αυτή την παρακολουθούσαν όχι μόνο Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι, αλλά δημοσιογράφοι από δεκάδες χώρες του κόσμου, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο. Δεν είναι ο ηγέτης που αρνείται να επιλύσει τα ζητήματα και με την Ελλάδα. Αυτό ήταν μάλλον και ο βασικός στόχος. Και στο ζήτημα του Κάζους Μπέλη θεωρώ ότι έμεσα, λέει, το αφήνω στην άκρη. Θα σου το πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορώ να το αποσύρω τώρα όπως το μου το ζητάτε, αλλά σας εξηγώ, δεν το δίνω και πολύ μεγάλη σημασία, ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, θα μου πει αυτό που λέει ότι δεν το ξέρει ο λαός μου, έχει δίκιο. Δηλαδή, 9 στους 10 Τούρκους δεν το ξέρουν, αλλά οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί ξέρουν πολύ καλά την απειλή πολέμου της Τουρκίας. Στην Τουρκία υπάρχει άλλη άποψη που λένε αυτό το θέμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σας λέω την τουρκική άποψη. Γιατί και να υπάρχει και να μην υπάρχει απειλή πολέμου, από τη μία μέρα στην άλλη, αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια, είναι δεδομένο ότι θα κάνει η Τουρκία. Αλλά σε τυπικό επίπεδο, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, δηλαδή μια χώρα μέλος της συμμαχίας, να απειλεί μια άλλη χώρα μέλος της συμμαχίας για κάτι με πόλεμο, είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί.
0: Νομίζω ότι η ανάλυση σου, γιατί θέλω μετά να δούμε και για τα θέματα του Αιγαίου που είπε ο Τούρκος πρόεδρος ότι ναι, να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ανάλυση σου μοιάζει με αυτή τη Σινός Αφεντούλη. Να την ακούσουμε, είναι ειδική σύμβουλος του Ηλιαμέπ. Έχει μιλήσει για τον. Η ανάλυση σου μοιάζει με αυτή τη Σινός

0: η Νόα Φεντούλη και σου λέει το βάζει σε δεύτερη μοίρα. Μπορεί να είναι και το safe που τρέχει τώρα το πρόγραμμα με πολλά δισεκατομμύρια που θέλει να μπει η Τουρκία και ο Μητσοτάκης έχει θέσει κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι. Δεν ξέρω.
1: Για το Μητσοτάκη είναι σημαντικό και που το έχει, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που το έχει θέσει το για να την απόσυρση της απόσυρσής του και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε στο μέλλον να υπάρχει ένας τρόπος να βρεθεί λύση στο ζήτημα αυτό.
0: Ναι. Τώρα, αν ανοίξουμε την εικόνα, εσύ τι λες Μανώλη, ότι αυτό το άνοιγμα που έγινε χθες από Ερντογάν, αφού είχε προηγηθεί και η αναφορά του πρωθυπουργού βεβαίως, έτσι, που είπε ότι έχουμε μία διαφορά, αυτή να τη συζητήσουμε.
1: Ναι, έχουμε εκλογές στις δύο χώρες.
0: Δεν συζητώνται αυτά πριν τις εκλογές.
1: Εντάξει, μπορεί να κρατηθεί ένα καλύτερο κλίμα. Μπορεί το νομοσχέδιο της Γαλάτιας Πατρίδας να πάει λίγο παραπέρα και ακόμα παραπέρα το εννοώ. Να δούμε τι θα γίνουν, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, οι εκλογές στην Τουρκία και με δύο ισχυρές κυβερνήσεις, πιστεύω με Ερντογάν, υπάρχει τρόπος να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Εγώ επιμένω σε αυτό, αρκεί να θέλει να φέρει και ο ίδιος. Αλλά έχει την ικανότητα και είναι πολύ ισχυρός. Και δεν είναι δικά μου λόγια, ολόκληρος πλανητάρχης τα είπε αυτά. Ναι. Πόσο ισχυρός είναι. Ναι. Εγώ είμαι μπροστά στον Τραμπ. Αλλά φαντάζομαι έχει μια σωστή κρίση ο Τραμπ, αν συμφωνούν και οι ακροατές μας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε, υπάρχουν και θα ήθελα να σας δώσω και ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής που έχουμε, όσον αφορά τα F-35. Στην Τουρκία ο πρωταρχικός στόχος είναι το να πάρουν τα 6 F-35, 5 τα υπόλοιπα, ο τουρκοσπέδος είναι 6 F-35 από τις ΗΠΑ. Έγιναν πολλές συνομιλίες στην Τουρκία αυτές τις μέρες μεταξύ αξιωματούχων. Βρέθηκε η φόρμουλα. Βρέθηκε το τι θα γίνει. Πρέπει να φύγουν. Αποκλείστηκαν τα σενάρια της αποσυναρμολόγησης των S-400 ή της αποθήκευσης τους σε αμερικανική βάση. Οι Αμερικανοί είπαν ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό να δοθεί διαβεβαίωση στο Κογκρέσο από τον Αμερικανό πρόεδρο με επιστολή, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα και να έρθουν οι κυρώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα η οποία βρέθηκε είναι η πώληση των S-400 σε μία από τις χώρες του κόλπου. Δηλαδή, να πουληθούν εκεί. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα εμπόδιο η Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα ο Φιντάν ήταν στη Μόσχα. Εξετάστηκε το σενάριο. Δεν ήταν αρνητική η Μόσχα σε αυτό το σενάριο. Και θεωρούν ότι αν τρέξει αυτό το θέμα και μετά ο Τραμπ στείλει την επιστολή στο Κογκρέσο, περάσει και πάρθει και το OK από το Πεντάγωνο, αφού θα έχουν φύγει σε 400, τότε η Τουρκία θα παραλάβει γρήγορα, μετά από όλο αυτό το διάστημα που θα γίνουν όλα αυτά, θα πάρει γρήγορα τα 6 F-35. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα επιστρέψει στην παραγωγή η Τουρκία ή θα αγοράσει 40 F-35, αυτό είναι ένα μεθεπόμενο σενάριο. Επίσης, η Τουρκία παγώνει το πρόγραμμα των F-16, του εξυγχρονισμού και της αγοράς των F-16 μέχρι να δει τι θα γίνει με αυτό το σενάριο, δηλαδή με αυτό το θέμα και όπως και με τους κινητήρες καν αλλά και τις κυρώσεις κάτσα. Όταν αυτά τα ζητήματα επιληθούν θα τρέξει και το πρόγραμμα των F-16. Θεωρώ ότι αυτό το κρατούν ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στο χέρι τους, γιατί είναι μια μεγάλη οικονομική συμφωνία. Αρχικά ήταν 23 δολάρια, αργότερα πίεσε τα 8 με 10, αλλά θέλουν να κρατούν και κάτι στο χέρι τους. Σας έδωσα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες αρκετά συχνά.
0: Μας έδωσες ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Δεν τολμούσα καν να σε διακόψω, αλίμονο, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εδώ να πούμε ότι τα 6 F-35, η Τουρκία ήταν έτοιμη να τα πάρει. Έχουν φτιαχτεί, είχαν πάνω την τουρκική σημαία. Και μόλις μπήκαν οι κυρώσεις, τους τράβηξαν το τουρκικό ταμπελάκι, κόλλησαν το αμερικανικό και είναι τώρα στην Αριζόνα. Δηλαδή υπάρχουν, είναι έτοιμα.
1: Έχουν κατασκευαστεί το 2018. Το 2019 που μπήκαν οι κυρώσεις, εντάχθηκαν στο αμερικάνικο ναυτικό.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι θα αποκτήσει μια ισχύ η Τουρκία με 5 ή 6 F-35. Είναι ότι θα αρχίσει να ανοίγει ο δρόμος
0: για
1: τα επόμενα βήματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Πρέπει, δηλαδή, σαν να έχει στουμπώσει κάτι για προσπάθειες να το ανοίξουν.
0: Είπες χώρα του κόλπου, αλλά η χώρα αυτή, παρότι είπες χώρα του κόλπου, η χώρα αυτή θα μπορούσε να είναι η Συρία.
1: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα.

0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Εντάξει, εμείς αυτό το σενάριο είναι άλλο πάμε.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν με το τελευταία βόμβα που έριξε, ότι οι πληροφορίες λένε πως η Τουρκία βρήκε τον τρόπο να απαλλαγεί από το S-400. Θα πάμε στη Μαρία Τσελινίκου, γιατί έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ από την πλευρά της Αθήνας, από την ελληνική διπλωματία. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Ανώτατες διπλωματικές πηγές, όπως καταλαβαίνεις, αναφέρθηκαν σε όλα όσα παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν με αφορμή και αυτά που μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης. Ανώτατες διπλωματικές πηγές σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη συνάντηση των δύο ηγετών κινήθηκε σε ένα αναμενόμενο επίπεδο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα δώσει τα F-35, είπε ότι θα το σκεφτεί. Καμία χώρα, ωστόσο, πρόσθεσαν, δεν μπορεί να επιβάλλει σε μια άλλη χώρα ποια θα είναι η πολιτική προμηθειών. Πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες περιφερειακών κρατών όταν υπάρχει απειλή πολέμου, και αυτό το τόνισαν με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο. Είναι σαφής η θέση της Ελλάδας και έχει μεταφερθεί και θα μεταφέρεται και στους συμμάχους, πρόσθεσαν. Το μόνο σίγουρο, τόνισαν, είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου, σε αντιδιαστολή, σου προσθέτω εγώ, ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35 και βγήκε εκτός προγράμματος.
1: Είπαμε, είχαν κατασκευαστεί οι F-35 με την τουρκική σημαία.
2: Ωστόσο, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, κάτι που σημείωσαν και οι ανώτατες διπλωματικές πηγές, και αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμη και ένας χρόνος σε μια συμπαραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Άρα το να επιστρέψει η Τουρκία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε ως συμπαραγωγός είτε ως αγοραστής, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει χρόνο και πολύ συγκεκριμένα βήματα, γιατί μην αγνοούμε και το παράγοντα Κογκρέσο. Σε σχέση με την πρόθεση της Τουρκίας για να ανοίξει συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες με την Ελλάδα, δηλαδή την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας, ανώτατες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο, ούτε υπάρχει και άμεση προοπτική, χαρακτηριστικά δήλωσαν, καθώς υπάρχει διαφωνία στο εύρος της συζήτησης. Δηλαδή, η διαφορά είναι ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι υπάρχουν αλληλένδετα ζητήματα. Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές, ότι έχουν μια ολιστική προσέγγιση που ρίχνουν στο τραπέζι.
1: Τα νησιά αυτά είναι δικά μας, ο έτσι είναι δικό μας, το αλλιώς είναι δικό μας, το Μεσογείο είναι δικό μας.
2: Ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μόνη και μία διαφορά την οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Όσο υπάρχει αυτή η στάση, δεν θα υπάρξει συζήτηση, τόνισαν οι ανώτατες διπλωματικές πηγές. Νομίζω ήταν ξεκάθαρες σε αυτό. Ενώ σχολιάστηκαν και οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας αναφορικά με το κάζους Μπέλι, λέγοντας ότι πρόκειται για τυπική απειλή πολέμου, δεν απομειώνεται αν το γνωρίζει το κοινό, αλλά με την απόσυρσή του.
1: Πολύ σωστά. Επιχείρησε να το υποβαθμίσει ο Ερντογάν με αυτό. Τι, έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με αυτό. Αλλά το έχει ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση και υπάρχει ως απειλή.
2: Και υπενθύμισαν ότι ο πρωθυπουργός το έθεσε ξανά μέσα στην Άγκυρα. Και αν αυτό δεν εξυπηρετεί την εσωτερική πελατεία, τότε είναι πιο εύκολο να αποσυρθεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις,
4: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
9: Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε, τέσσερα meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
13: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Έχει συμβεί και έχουμε μία αναγκαστική προσγείωση ενός F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας ασφαλώς. Αυτό το συμβάν είναι στη Ζάκυνθο. Ξεκινάμε από τα θετικά νέα ότι ο πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση και προχώρησε σε μια αναγκαστική προσγείωση. Κάποιο σύστημα δεν λειτουργήσε και έτσι έκανε προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό που είναι της Ζάκυνθο. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα F-16, όπως άκουσα να λες, από τον Άραξο, από την 116 πτέρυγα μάχης, το οποίο πριν από λίγη ώρα εμφάνισε κάποια τεχνική βλάβη και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο γειτονικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά, είναι μια χαρά ο άνθρωπος και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το αεροσκάφος έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί πυροσβεστικός αφρός, είτε προληπτικά, είτε γιατί μπορεί να υπήρξε κάποιος πυνθύρας από την τριβή της μεταλλικής ατράκου του αεροσκάφους στην πίστα του αεροδρομίου. Και σε κάθε περίπτωση έγινε χρήση του πυροσβεστικού αφρού. Και βεβαίως τώρα τα ειδικά κλιμάκια της αεροπορίας θα αναλάβουν να διερευνήσουν και τα αίτια αλλά και τη ζημιά στο αεροπλάνο για να διαπιστώσουν αν μπορεί και πόσο σύντομα μπορεί να επιστρέψει στην ενεργοδράση.
7: Να πω κάτι που μπορεί να είναι αφελές, έτσι, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ τα γνωρίζεις καλά, αλλά από τη φωτογραφία που λες, που έχει βγει στο διαδίκτυο, κάποιες φωτογραφίες, δεν φαίνεται από κάτω, δεν φαίνεται σύστημα προσγείωσης, να έχουν κατέβει βραχίονες, οι ρόδες κτλ. Μπορεί να σημαίνει κάτι ή όχι, αυτό θέλω να πω.
8: Τα σενάρια τώρα είναι πάρα πολλά που μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αυτή την εικόνα, στο να μην φαίνονται τα σκέλη προσγείωσης, το σύστημα δηλαδή. Το πιο πιθανό ενδεχομένως, αυτό που μου έρχεται σε μένα πρώτο στο μυαλό, είναι το υδραυλικό σύστημα του αεροστάφους να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, και το κανονικό και το εφεδρικό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μια παρακινδυνευμένη εκτίμηση.
7: Ναι, από μια φωτογραφία, γιατί μπορεί να έσπασαν τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης ή να έχει γίνει οτιδήποτε άλλο. Ναι, εντάξει, εντάξει.
8: Ναι, εμείς βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα.
7: Ναι. Καταλαβαίνω.
8: Το θετικό, όπως είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, είναι μια χαρά. Και από εκεί και πέρα, προς το αεροσκάφος, δεν φαίνεται τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά να έχει πολύ σοβαρές ζημιές. Μπορεί δηλαδή ενδεχομένως να μπορέσει να ξαναπετάξει. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι ειδικοί της πολεμικής αεροπορίας, τα τεχνικά κλιμάκια. Πάντως κρατάμε το γεγονός ότι ο πιλότος δεν έπαιξε.
7: Ναι, βέβαια. Το μείζον είναι αυτό, ασφαλώς, Σταύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν με αυτή την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο. Και ερχόμαστε τώρα, μάλλον θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γράφτηκε η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας με την τρομοκρατική, την άναδρη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας θύματος των τρομοκρατών που της έβαλαν φωτιά στο σπίτι. Ο Χρήστος Νικολαίδης μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
9: Καλησπέρα σας από τη Βέρεια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης, αλλά και στο νεκροταφείο της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα βαρύ κλίμα ήταν επάνδυμη η κηδεία, με τραγικές φιγούρες βέβαια, την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη της Κλειπούσας, η οποία χρειάστηκε να πάρει μια ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο νοσηλεύεται, στη μονάδα εγκαυμάτων και πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να παραστήσει την κηδεία της μητέρας της. Φανερά ταραγμένη και με πολύ μεγάλη δυσκολία στην έκφραση, η Αφροδίτη Νέστορα έφτασε σε αναπηρικό καροτσάκι και μέσα σε ένα κλίμα οδύνης στην εκκλησία. Τραγική φιγούρα επίσης και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά την κηδεία χάθηκε στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον περίμενε υπομονετικά έξω από το ναό για να τον συλληπιθεί. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλησε να κάνει ούτε δηλώσεις, αλλά ούτε και να εκφωνήσει τον επικίδιο. Ήθελε απλώς να παραστεί στην κηδεία για να συμπαρασταθεί στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, η οποία με τόσο άδικο τρόπο έχασε τη ζωή της. Βέβαια, αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία, είναι το κλίμα ομόθυμης καταδίκης της τρομοκρατίας, το οποίο το είδαμε να εκτυλίσσεται όχι μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις των κομμάτων εκείνες τις ημέρες, αλλά και μέσα από την παρουσία. Δεν ήταν μόνο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη την κηδεία, ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και ήταν και αντιπροσωπείες τελεχών τόσο από το ΕΛΑΣ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου επίσης, και τη Νίκη. Και βέβαια υπήρχαν και τα στεφάνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ένα θετικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από μια εξαιρετικά τραγική κατάσταση.
7: Ναι, ναι.
9: Με την ευχή όλων η Βάγια Νέστορα να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας στην πατρίδα μας.
7: Και να οδηγηθούν, Χρήστο, και οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Πιστεύω
9: βέβαια,
7: οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και σε αυτό το κομμάτι.
9: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει αναλάβει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας όλες τις έρευνες, σε συνεργασία και με την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, έχουν σφραγίσει τα πάντα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία διαρροή. Πληροφορούμαστε ότι χτες, σε ένα καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ήταν στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε μία σειρά από συσκέψεις με αξιωματικούς των εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις τόσο για το περιεχόμενο αυτών των συσκέψεων, όσο και για την πρόοδο των ερευνών.
7: Μάλιστα, για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, ο επικίδιος λόγος από τον αδελφό της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούμε.
0: Εξέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυα χέρια, και δεν ήταν αυτή η μέρα που της τάξης. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί, οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνο και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, γιατί.
7: Αυτό το γιατί είναι πολύ βασανιστικό, πάρα πολύ βασανιστικό. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
10: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
11: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
7: Αυτά σχετικά με την τραγωδία που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη από την επίθεση των τρομοκρατών στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκαν στοιχεία πληθωρισμού Ιουνίου και ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
12: Καλησπέρα, παιδιά.
7: Τι δείχνουν τα στοιχεία για αυτά που ζούμε?
12: Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έχουμε επιβράδυνση του πληθωρισμού για δεύτερο συνεχή μήνα και έφυγε και το 5 από μπροστά. Αλλά αυτό το 4,4% είναι απαράδεκτο, είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα...
7: Άρα 4,4. Ξέρεις, μοιάζει σαν αυτό που λένε που έχουν μαζευτεί γαϊδούρια σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορείς ούτε καν να είσαι στριμωγμένος και βγαίνει ένα γαϊδούρι έξω και λες: α, πήρα μια.
12: Το ανέκδοτο με το Χότζα.
7: Τι ωραία, ρε παιδιά.
12: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι.
7: Λέμε: α, έπεσε ο πληθωρισμός. Τι ωραία.
12: Φτάσαμε να λέμε ότι το 4,4 είναι καλά νέα.
7: Τι βλέπεις από τα επιμέρους στοιχεία, εσύ που θα στεχώσουν, Χριστός?
12: Λοιπόν, ένα το κομμάτι της διατροφής. Τα κρέατα συνεχίζουν και κινούνται με διψήφιο, δηλαδή μοσχάρι 15-6, αμνοερήφια 16%, ψάρια 11%. Στέγαση, τα ενίκια είναι στο 7,1% και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι στο 5,8%. Ενέργεια, φυσικό αέριο 25% σχεδόν, πετρέλαιο θέρμανσης 53% και τα καύσιμα 12,8%. Και να βάλουμε και το κομμάτι των υπηρεσιών, μια και είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Αεροπορικές μεταφορές 15,6% και εστίαση 8,3%.
7: Όλα αυτά τώρα είναι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με τα καύσιμα. Δηλαδή τα ψάρια τώρα. Βλέπω ψάρια ένα 11%. Ο λαγοκέφαλος εξαφάνισε τα ψάρια και πήραν τα και ο Σπάρος εκδοξεύτηκε.
12: Κάθε προϊόν έχει τους λόγους. Τα κρέατα έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις και τα λοιπά. Έτσι.
7: Άκουγα και ψαράδες που έλεγαν ότι πράγματι αύξησε τον καυσίμων, μας ανέβασε και μας το κόστος και τα λοιπά. Τα ζώα το καταλαβαίνω, το ζούμε εδώ και 2-3 χρόνια. Απ' τη μια είναι ότι το μοσχάρι καταστρέφει την τρύπα του όζοντος και έχουμε λιγοστέψει τα μοσχάρια. Εδώ είχαμε τις ζωονόσους. Ναι. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω και το κρέας, αλλά υπάρχουν και κατηγορίες που είναι λίγο περίεργες.
12: Κατηγορίες που έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα. Ναι. Η στέγαση. Ναι.
7: Το κόστος στέγασης.
12: Το κόστος στέγασης, έτσι. Η εστίαση.
7: Ναι.
12: Εντάξει.
7: Υπάρχει μείον πουθενά?
12: Τώρα, αυτά είναι τα καλά νέα τώρα που θα πούμε. Πριν από λίγο τελείωσε μια μεγάλη σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου.
7: Ναι.
12: Εκεί αποφασίστηκαν οι 12 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Τις έχω εδώ μπροστά μου.
7: Είναι κατηγορίες από αυτές που βλέπουμε και από τη στοιχεία του πληθωρισμού ότι πονάει το νοικοκυριό.
12: Σπύρο, δεσπόζει η διατροφή. Θα το δεις εδώ. Νοπό κρέας. Θα έχουμε δηλαδή μειώσεις τιμών σε μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γαλακτοκομικά, ψωμιά, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές για τον οποίο έχουμε κάνει τόσα θέματα, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά και οι τρεις κατηγορίες που δεν έχουν να κάνουν με τη διατροφή, καθαριστικά, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και άτων γενικής χρήσης, είναι καθημερινή
7: όμως,
12: είναι απαραίτητα για το νοικοκυριό, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
7: Μισό λεπτό. Δύο. Δεν ψάχνω να βρω το μαύρο σημείο σε μια καλή είδηση. Αλλά λέω δύο σημεία. Το ένα είναι, θα είναι η αύξηση τέτοια που κάποιο νοικοκυριό θα την καταλάβει, θα την νιώσει στην τσέπη του. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, θα κρατήσει αυτό και το χειμώνα για όταν αρχίζουν τα σχολεία και μπουν τα ζόρια.
12: Ωραία. Τις έχουμε τις απαντήσεις. Αυτές οι μειώσεις ξεκινάνε 31 Αυγούστου και θα έχουν διάρκεια 2 έως 4 μήνες. Κάποιες δηλαδή θα φτάσουν
7: μέχρι το τέλος του χρόνου.
12: Μέχρι το τέλος του χρόνου. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης θα είναι τουλάχιστον 5%.
7: Ναι.
12: Έτσι. Δεν ακούγεται πολύ.
7: Το λιγότερο 5.
12: Το λιγότερο 5.
7: Δεν ακούγεται πολύ, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα, αλλά...
12: Για τον κόσμο, για τον κόσμο έτσι που υποφέρει και τα λοιπά.
7: Ναι.
12: Ναι. Και επειδή μου... Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ας πάρουμε τα ζυμαρικά.
7: Ναι.
12: Δεν σημαίνει, όταν λέμε στην κατηγορία θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, δεν σημαίνει ότι σε όλους τους κωδικούς ζυμαρικών τώρα θα αναλάβει η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της αρχής για την εποπτεία της αγοράς, μαζί με τους φορείς, και θα κάτσουν να δούνε ποια προϊόντα, ποια ζυμαρικά αγοράζουν περισσότερο τα νοικοκυριά, ώστε να γίνουν οι μειώσεις σε αυτά τα. Θα είναι στοχευμένες δηλαδή οι μειώσεις.
7: Δηλαδή θα δούμε μείωση στο κοφτό μακαρονάκι, αλλά το κοράλι θα είναι...
12: Το κοφτό μακαρονάκι μάλις που το αγοράζει 70% των οικοκυριών θα δεις μείωση. Οι πένες τσούφις που δεν τις αγοράζει κανένας, μόνο η μάνα μου, δεν θα χρειαστεί μείωση.
7: Κατάλαβα. Αλλά αυτό στα ευρεία κατανάλωση και θα ρίξουν το βάρος.
12: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τις άλλες φορές ακούγαμε 2.000 κωδικοί μείωση 15% και ήταν καβουροδαγκάνες.
13: Σωστός. Σωστός. Απολύτως κατανοητός. Απλά κατανοητά από τον Χρυσόστομο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρυσόστομος Τσούφης. Αυτά από το μέτωπο του πληθωρισμού αλλά και της αγοράς. Νομίζω το δεύτερο μας ενδιαφέρει περισσότερο και έτσι όπως αναλυτικά το είπε ο Χρυσόστομος. Θα αλλάξουμε θέμα. Ήδη σας είχαμε πει από χθες για αυτή την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Στο Άργος χθες έχει κάνει όλο το ρεπορτάζ, μίλησε με ανθρώπους και όλο κατέγραψε εικόνες που είδαμε και στα δελτία ειδήσεων του Sky, η Κάτια Νιάκαρη. Και την έχουμε την Κάτια Νιάκαρη μαζί μας. Καλώς ήρθες.
14: Καλώς σας βρήκα.
13: Τι εξέλιξη έχει αυτή η υπόθεση, Κάτια?
14: Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία περιμένουμε για να πέσει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησαν οι αστυνομικοί και τραυμάτισαν τον 20χρονο. Αρχικά να σας πω ότι χαρακτηρίζονται κρίσιμες οι απαντήσεις από τη βαλιστική διερεύνηση και την εξέταση των όπλων των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσες φορές πυροβόλησε ο κάθε αστυνομικός, καθώς και τα θραύσματα, αν τελικά αποδειχτεί ότι όντως είναι θραύσματα αυτά τα οποία έχει στο κεφάλι ο τραυματισμός, δηλαδή ο 20χρονος, από ποιο όπλο προέρχονται. Παράλληλα, θα γίνει εκ νέου αυτοψία και στο σημείο, από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί η φορά των βολίδων και η κατεύθυνση σε σχέση με το που ήταν ο 20χρονος. Από το ρεπορτάζ που έκανα χθες στο σημείο, να σου πω ότι είναι αρκετά πιο ψηλά ο παράδρομος, δηλαδή που εγκλωβίζεται το όχημά του και ξεκινάει να τρέχει ο 20χρονος σε σχέση με το παρακείμενο οικόπεδο και τελικά το εγκαταλελειμμένο κτίριο που καταραίει.
13: Είναι πιο ψηλά από το σημείο που είναι η αστυνομική.
14: Είναι πιο ψηλά η αστυνομική
13: από
14: τον
13: 20χρονο. Γιατί λένε ότι πυροβολήσαμε στον αέρα, ας
14: σωστά,
13: πούμε.
14: Σωστά. Προειδοποιητικές βολές. Τώρα όμως από την διερεύνηση που κάνουν και την αυτοψία οι αστυνομικοί, τα στελέχη της ΔΕΕ, θα φανεί και η κατεύθυνση και η φορά, αν τελικά όντως ήταν προειδοποιητικές βολές ή αν πυροβόλησαν σε βολή. Ο 20χρονος παραμένει στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα παρουσιάζει μια βελτίωση η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσω βέβαια ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες στο σημείο. Όσον αφορά τους δύο αστυνομικούς της ΟΠΚ, να θυμίσουμε ότι χθες τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Κρατούνται στην ασφάλεια ναυπλίου και αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι το βράδυ δεν ήταν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο υπηρεσιακός ψυχολόγος, ο οποίος πήγε εκεί και έμενε μαζί τους καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Ενδέχεται να πάει και ψυχίατρος, θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι αστυνομικοί, κλείνοντας να σου πω, Σπύρο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι δύο αστυνομικοί οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στο δρόμο. Έχει τύχει να διαχειριστούν κρίσιμα περιστατικά.
13: Δεν τους λες άπειρους.
14: Μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω, δεν είναι παιδιά που βγήκαν. Ο ένας έχει 3 παιδιά, ο άλλος 2 και μέχρι τώρα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ για κανένα λόγο την υπηρεσία.
13: Δεν έχουν, εγώ τα λέω έτσι και λίγο χοντροκομμένα, δεν έχουν το προφίλ πιστολέρο ότι τραβάω το κουμπούρι και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν έχουν τέτοιο ιστορικό, τέτοιο προφίλ. Και όλα ξεκίνησαν, να θυμίσουμε, επειδή ο 20χρονος δεν σταμάτησε, ήθελε να του κάνει έλεγχο.
14: Κάνανε φωτεινά και ηχητικά σήματα, δεν σταμάτησε. Το πώς ξεκίνησε η καταδίωξη, οι αστυνομικοί χτύπησαν την πινακίδα του αυτοκινήτου, είδαν ότι η πινακίδα έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας. Στη συνέχεια προέκυψε ότι αυτή η γυναίκα βέβαια είναι η μητέρα του.
13: Αλλά είδαν άντρα, τους φάνηκε ύποπτο.
14: Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει μια σύλληψη από την ΔΑΟΕ σε σχέση με διαρρήξεις, οπότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Πετάει και το όπλο, το οποίο βέβαια διαπιστώνεται τελικά ότι ήταν αεροβόλο. Οι αστυνομικοί σε εκείνο το σημείο εντείνουν την καταδίωξή τους, γίνεται ακόμη πιο έντονη και τελικά είχαμε τα αποτελέσματα αυτά.
13: Που περιέγραψες.
14: 35 λεπτά περίπου κράτησε η καταδίωξη.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν η αστυνομική μας συντάκτρια και αμέσως τώρα θα πάμε στις διεθνείς ειδήσεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Φάρατζ αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
13: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάληρο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
16: Χαίρετε. Παγκόσμιο κύπελο και σήμερα. Βασικά χθες δεν είχαμε, ήταν η μοναδική μέρα από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι και σήμερα που δεν υπήρχε παιχνίδι. Απόψε στις 11 Γαλλία εναντίον Μαρόκου για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ξεκάθαρο φαβορεί φυσικά η τρικολόρ, ωστόσο το Μαρόκο αποτελεί την μεγάλη έκπληξη και τόσο του φετινού όσο και του παγκοσμίου κυπέλου το 2022 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Θα δούμε αν θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Τώρα στις εσωτερικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά, εάν δεν το έχει κάνει ήδη, στην ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς για ακόμη 3 χρόνια, ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό, ενός παίκτη που ξέραμε ότι τον έχει αποκτήσει, το έκανε επίσημο, ναι. Και πλέον δημιουργεί μια πολύ ισχυρή ομάδα ενός της νέας σεζόν.
17: Και δύο-τρεις συνεχόμενες μεταγράφες.
16: Ναι, έκλεισε και τον Γιαμπουσέλε, έκλεισε τώρα, συμφώνησε μάλλον και το έκανε επίσημο με τον Μπάντιο. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει την ομάδα της επόμενης σεζόν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πάρα πολύ νωρίς.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Κάπου εδώ και εμείς τελειώσαμε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
27: Full και λίγα λες.
26: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
27: Εγγύηση? Τι μου λες?
26: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
27: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
26: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
29: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
30: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
31: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε ξεκινήσει από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο. Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε πιθανή απώλεια του υδραυλικού συστήματος που δεν επέτρεψε να λειτουργήσουν τα σκέλη προσγείωσης του μαχητικού. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην περιοχή. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη κοντά σε καταπλησμό. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους. Η φωτιά που πλέον έχει οριοθετηθεί πιθανολογείται ότι ξέσπασε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρο συνεργείου στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης δύο εργάτες και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι είχε συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη πιθανόν σε βιτίο με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων 3 έχουν διασωληνωθεί. Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο. Η φωτιά ξεκίνησε από θάλαμο νοσηλείας όπου νοσηλευόταν ο 76χρονος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στο θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνού στο δωμάτιο. Ο 76χρονος φέρεται να έστειλε μηνύματα στη σύζυγό του, λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος και τη ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και εξαφανίστηκε. Εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια που μετέβη μεταξύ. Ο άνδρας προσήχθη από την αστυνομία. Κατά την προανακριτική διαδικασία ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών, ούτε να ασκήσει βέτο. Παράλληλα, τονίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να θέτει σε κάθε ευκαιρία το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει στο μεταξύ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορύφης του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει ιστορική ανορθογραφία. Σε κλίμα Οδύνης ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στο σύζυγο της Εκλυπούσης και στα 3 της αδέλφια, καθώς και στην κόρη της, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε στην ίδια εμπριστική επίθεση, όπως και ο πατέρας της. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων όπου θα υπάρξει μείωση τιμών στο sky.gr. Η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης

0: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
1: 3-0.
0: Καλώς τα καλοκαιράκια
1: 6-0.
0: Μας. Καλώς τα παιδιά τα δικά
1: 9-0.
0: Μας. Εδώ στον Sky 100,3. Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Τι θες, μωρέ.
0: Η ώρα είναι 3 και 10.
1: Είναι.
0: Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και σήμερα.
1: Παιδιά, ολεμένη.
0: Ναι, δεν θέλω να μου σβήνεις όμως την πορεία.
1: Δεν σβήνω ποτέ
0: θέλω
1: εγώ.
0: Η όρεξη αυτή να κρατάει.
1: Δεν σβήνω ποτέ, δεν κάνω διακοπές.
0: Τι?
1: Δεν κάνω διακοπές, έτσι λέει. Last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: πει.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: επιτρέψεις να πω
1: φυσικά
0: ότι αύριο και τη Δευτέρα μου έχετε δώσει μια διούλα να πάω να κάνω μια βουτιά.
1: Περίμενε λιγάκι. Και τη Δευτέρα.
0: Ναι, και τη Δευτέρα.
1: Τι λέει ρε μάγκα.
0: Ναι, γιατί.
1: Τι λέει ο μάγκα.
0: Εάν μετρήσω πόσες ημέρες έχεις απουσιάσει από
1: κλείστο,
0: τα παιδιά.
1: Κλείστο, κλείστο, κλείστο το μικρόφωνο. Τι λέει κυρία.
0: Θα το πω.
1: Κλείστα.
0: Θα το πω.
1: Εγώ μόνο για επίγους ανάγκη.
0: Μια μέρα.
1: Για επίγους ανάγκη.
0: Καλοκαιρινή άδεια.
1: Γιατρούς και τα λοιπά.
0: Καλοκαιρινή άδεια.
1: Ναι, εγώ μόνο για αυτό. Ναι, εντάξει, πώς το σέβομαι.
0: Πάει φέτος, ρε,
1: πάρα πολλούς Μαρία, μεγαλώνουμε. Τι να κάνουμε, όταν μεγαλώνεις πήγαινε σε γιατρούς.
0: Ο Βυσαρίων ο φίλος μας έλα και μύρισε Αιγαίο. Βάλε καμπάνες πάλι σε παρακαλώ Κωστάκι μου. Δώσε καμπάνες πάλι.
1: Καμπάνες και θα ετοιμάσεις και μια Bonnie Tyler σε λίγο έτσι. Τιμή Σένεκεν. Γιατί εντάξει, έχουμε μεγαλώσει Bonnie Tyler.
0: Ναι, αλλά μας το βαραίνεις τώρα.
1: Δεν το βαραίνω, εντάξει, έφυγε η γυναίκα, αλλά τα τραγούδια πάντα.
0: Να ρίξουμε απευθείας Bonnie Tyler.
1: Όχι, όχι, όχι, αυτό που θέλει.
0: Καμπάνες να ρίξουμε.
1: Καμπάνες, δεν πειράζει. Μετά την Bonnie Tyler, σιγά.

0: Ο φίλος μας ο αλληγορικός με τέτοιο ξεκίνημα στην εκπομπή τη σημερινή μπερδεύτηκα σε τέτοιο σημείο που νόμισα ότι είναι Παρασκευή. Έπρεπε να κοιτάξω το ημερολόγιο δηλαδή.
1: Εντάξει, αυτά τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου είναι και Παρασκευές οι Πέμπτες.
0: Καλησπέρα λέει από τη ζεστή Σπάρτη, πάντα να μας ανεβάζετε παιδιά.
1: Ωραία, άρα εγώ την μόνη Παρασκευή που θα λείπω θα είναι ωραία.
0: Και του Διαμαντή του άρεσε από τον Μπραχάμι. Έβγε, αυτά είναι ακούσματα. Εντάξει παιδιά, θα ξεκινάμε. Πώς έτσι. Πες το τονέ να τελειώνουμε φέτος το καλοκαίρι.
1: Αυτό το τραγούδι πόσες φορές θα το ακούσουμε?
0: Πες
1: όχι εμείς, το καλοκαίρι πόσες φορές θα το ακούσουμε
0: πολύ,
1: πιστεύεις?
0: Πολύ. Δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι ακόμα. Λέω Τσιάπα, συγγνώμη Μαρία μου, θες 4 ολόκληρες ημέρες για μια βουτίτσα? Μια βουτίτσα τη μέρα. Τσιάπα, μιλάς εσύ. Είναι δυνατόν να μιλάς εσύ?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Βρέστα εσύ με το χλαπάτσα σου. Ξαφνικά σου τη λέει μέχρι και ο χλαπάτσα σου. Για θα του λείψεις. Γι' αυτό το λέει. Δεν το λέει για άλλο λόγο.
0: Μέχρι τις 24 θα είμαστε εδώ, παιδιά, πάντως Ιουλίου. Γιατί λέει τι έγινε, παιδιά. Φεύγουμε με δουλειά.
1: Ναι.
0: Εννοείς μου.
1: Ναι, 24.
0: Στο μου τι είναι.
1: 24, θα είμαστε εδώ.
0: 24 Ιουλίου. Βέβαια. Και επιστρέφεις εσύ κάπου στα μέσα Αυγούστου. Αυτό ψυχανεμίζομαι.
1: Ναι.
0: Κάπου στα μέσα Αυγούστου επιστρέφεις εσύ. Και θα
1: μπορώ να περάσω για κάνα δύο μέρες.
0: Ξεκίνα εσύ.
1: Όχι.
0: Και θα έρθω.
1: Δεν θα ξεκινήσω. Μπορώ να περάσω για κάνα δύο μέρες.
0: Ούτως ή άλλως είναι παράδοση πια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τζέννη Πουπουλίδου. Να επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής μία εβδομάδα νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται, αν με ρωτάς.
1: 24 θα γίνει.
0: Αλλά το στηρίζουμε.
1: Το στηρίζουμε, αλλά 24 θα γυρίσουμε, πέστης.
0: Ναι, νομίζω.
1: Δεν νομίζεις εσύ?
0: Δεν νομίζω, Τάκη.
1: Τάκη μου, σίγουρα εσύ θα είσαι εδώ πέρα. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω.

0: σήμερα. Εδώ φίλος μας ο Δημήτρης.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Που οδηγεί.
1: Α, φίλος μας,
0: ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης Κυλάκος. Από τον Σπρόπυργο έρχεται. Έτσι είναι, λοιπόν. Ξέρω το δρομολόγιο.
0: Είμαι έτοιμη για βροχή.
1: Έβρεξε.
0: Και εγώ θα έχω άδεια αύριο.
1: Μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, Δημητράκο. Μπράβο, Δημητράκο. Σύννεφα έβρεξε. Έριξε κάτι μπόρε τώρα στην Αττική. Μπράβο, Δημητράκο. Έριξε κάτι βροχούλε. Εγώ με έρχεσαι μια μπόρα. Ένα ωραίο μια μπόρα. Ήταν σαν ένα σύννεφο για τρία λεπτά. Μετά ήλιο.
0: Ξανακάντω.
1: Ήλιο. Τέλο. Ζέστη. Εδώ κορώνει.
0: Τώρα αυτή είναι η κατάσταση.
1: Δεν ξέρω.
0: Με αυτή την παλιοϊγρασία και τι παλιοϊγρασίε.
1: Εδώ όταν φτάνει και με τη βροχή, αυτό το κλίμα, όλο αυτό, όταν φτάνει εδώ στα νότια, όπω είναι δίπλα στη θάλασσα, είναι ανυπόφορο. Και έχει 30 βαθμού μόνο, λέει το αυτοκίνητο.
0: Όντω οι φίλοι μα το επισημαίνουν αυτό που είπε πριν από λίγο. Ποιο? Θέλουμε οπωσδήποτε Bonnie Tyler. Είναι το σήμα κατά τεθέν των νεανικών μα χρόνων. Παρακαλώ πολύ, σε ηλικία 75 ετών και μάλιστα απροσδόκητα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει η οικογένεια τη.
1: Είχε έρθει και πρόσφατα στην Ελλάδα.
0: Σπονάρα, ναι.
1: Η Bonnie Tyler έχει τραγουδήσει εδώ και έχει τραγουδήσει και με πολλούς Έλληνες. Η Bonnie Tyler σηματοδοτεί μια εποχή. Είναι η τραγουδίστρια Αφίσα. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Ήταν Αφίσα. Ήταν Αφίσα, πολλές Αφίσες. Αυτή και η Samantha Fox, νομίζω, ήταν Αφίσες εποχής. Εδώ σου έρχονταν η Γερουσία, ο Σπανός και ο Παπακαλούς που δεν μιλάνε τώρα. Σίγουρα είχαν Αφίσα Bonnie Tyler και Samantha Fox.
0: Όχι,
1: σίγουρα.
0: Αυτή είναι άλλου τύπου.
1: Τι
0: τώρα
1: άλλου τύπου?
0: Δεν ξέρω αν είχαν. Αλλά πάμε να βάλουμε λίγο.

0: Η Σοφία έχει κατέβει ήδη στη χαμοστέρνα και το έχει ρίξει στο σιρτό. Να ξέρετε, στη χαμοστέρνα. Πάνω στη χαμοστέρνα. Γεια σου, Σοφάκη.
1: Γεια σου, Σοφία.
0: Και ο Διαμαντής ο φίλος μας λέει: συνεχίστε έτσι, έπεσαν τα πρώτα ουζάκια. Ωραία, μπορώ να σας το φτιάξω κι άλλο.
1: Με τα νησιώτικα, λέει έτσι, με τα νησιώτικα.
0: Να σας το φτιάξω κι άλλο. Με Bonnie Tyler όμως, γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να πρωτοδιαλέξουμε από Bonnie Tyler. Είναι πάρα πολλά όπως
1: είναι. Είναι μια εποχή με τραγουδάρες.
0: Ναι.
1: Έχουμε χορέψει και blues, έχουμε χορέψει και Anita Hero, έχουμε χτυπηθεί.
0: Σε έχω.
1: Με έχεις.

0: radio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Το κάνετε ήδη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως μοιάζουμε Παρασκευούλα σήμερα.
1: Θεωρείς ότι έχει καλοκαιριάσει γενικώ στις καρδούλες, ψυχούλες?
0: Ανάλογα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πάρει χαμπάρι από καλοκαίρι. Και είμαστε στα μέσα.
1: Ναι, φτάνουμε 10 Ιουλίου. 9 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Και όμως.
0: Και πότε θα φτάσουμε μέσα Αυγούστου να δεις?
1: Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη που στρέφεις.
0: Τι έγινε, πώς περάσαμε?
1: Ναι, είσαι μέση Ιουλίου.
0: Καλό χειμώνα θα λέει ο Κολοκυθάς. Καλό χειμώνα.
1: Κολοκυθάς θα το λέει το καλό χειμώνα τώρα, σε κανένα ημέρο.
0: Και έχεις αργήσει, μη σου πω. Γενικώς δεν είναι καθόλου καλημέρα σήμερα. Αυτό μπορούμε να σας το πούμε με μεγάλη σιγουριά.
1: Έχω σημεί πάρα πολλά το πρωί, παιδιά.
0: Για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, είχαμε τη φωτιά το πρωί στον Ασπρόπυργο και δεύτερη πυρκαγιά σε άλλο σημείο κοντά στο εργοστάσιο που κάηκε. Πολλοί τραυματίες. Όμως, πριν από λίγο, είχαμε την αναγκαστική προσγείωση F-16 της πολεμικής αεροπορίας στη Ζάκυνθο. Είναι καλά στην υγεία του ο πιλότος. Αυτό είναι το σημαντικό. Είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση το συγκεκριμένο μαχητικό. Φαίνεται ότι είχε μηχανική βλάβη, παρουσίασε μηχανική βλάβη που προκάλεσε φωτιά. Όταν παρουσίασε λοιπόν αυτή τη βλάβη, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που ήταν αυτό της Ζακύνθου τη δεδομένη στιγμή.
1: Και μόλις και οι πρώτες εικόνες είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει πέσει με την μούρη, ας το πούμε έτσι. Τώρα στα λέμε πολύ λαϊκά εμείς και πολύ απλά για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Και έχει πάρει φωτιά. Έσπασαν γρήγορα τη φωτιά. Αλλά εντάξει, είναι μια ζημιά.
0: Έριξαν προληπτικά και αυτούς τους ειδικούς αυτούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς που είχε προκληθεί. Βγήκε και η σχετική ανακοίνωση από την πολεμική αεροπορία. Το σημαντικό είναι αυτό που σας είπαμε από την αρχή, ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Ασπρόπυργο είπες.
0: Ναι, είπα Ασπρόπυργο. Θα πούμε όμως τώρα και στη Σημανόγλιο.
1: Ναι.
0: Γιατί ομολόγησε τελικά και συνελήφθη ο 74χρονος ασθενής, ο οποίος είπε ότι κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά το στρώμα. Έφυγε από το νοσοκομείο από τη στιγμή που προκλήθηκε η φωτιά. Έχει καεί μια ολόκληρη πτέρυγα του νοσοκομείου, η αλφα παθολογική δηλαδή του Σημανογλίου.
1: Ναι.
0: Έφυγε, πήγε στο σπίτι του και εκεί εντοπίστηκε από τις αρχές.
1: Ναι, και λένε ότι, βλέπω και τις πληροφορίες που είπε ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα.
0: Στο σπίτι του και εκεί εντοπίστηκε από τις αρχές.
1: Ναι, και λένε ότι, βλέπω και τις πληροφορίες που είπε ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα, όχι με το τσιγάρο.
0: Σου λέω, εγώ σου είπα τι.
1: Ναι, αυτά είπε αυτός.

0: των συγγενών, οι οποίοι δεν ήταν εκεί και έμαθαν ξαφνικά ότι έχει πάρει φωτιά το Σπανόγλιο και κενώνεται το νοσοκομείο και οι άνθρωποι είναι μέσα.
1: Μα
0: μέσα δεν είναι για τουρισμό.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι όταν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτρες άρχισαν να φωνάζουν φωτιά, φωτιά, σηκώθηκαν οι ασθενείς από τα κρεβάτια με τους ορούς και προσπαθούσαν να βγουν εκτός νοσοκομείου.
0: Τι να κάνουν. Τι να κάνουν, δηλαδή είναι μέσα στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται και θα του βρουν τα χειρότερα. Φωτιά μέσα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, και είναι και ένα νοσοκομείο που είναι μέσα στο πράσινο, είναι στα βόρεια προάστια. Σπανόλου το μεγαλύτερο νοσοκομείο των βόρειων προάστιων, στα Μελίσσια. Εντάξει, καταλαβαίνετε πολύ καλά το τι ανησυχία υπήρξε. Όντως, αυτός ομολόγησε βέβαια. Έχουμε βρει δηλαδή πώς μπήκε η φωτιά, δεν ήταν κάποιο άλλο πρόβλημα. Και έφυγε μια γυναίκα από ανακοπή. Έφυγε μια γυναίκα την ίδια ώρα το πρωί.
1: Έφυγε μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή, έφυγε από τη ζωή. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στις δηλώσεις του είπε ότι δεν συνδέεται το περιστατικό με τη φωτιά, όμως παίξαμε αποκλειστικά τη δήλωση του γιου της γυναίκας αυτής, ναι, που την εξασφάλισε η Γεωργία Μαυρουδή, και έλεγε ο άνθρωπος ότι περιμένουν να διερευνηθεί τι ακριβώς έγινε, ναι, γιατί συνέπεσε χρονικά με τη φωτιά, ήταν και στον ίδιο όροφο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ψάξουν τι ακριβώς έγινε και αν όντως συνδέεται ή όχι με το περιστατικό.
0: Θέλω να σου πω κάτι τώρα για το άλλο θέμα που είπες τώρα, ασπροπύργο, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα από το πρωί και είναι τέτοια θέματα όλα, τα οποία είναι αρκετά προβληματικά. Είναι εργοστάσιο ανακύκλωση πάλι. Πάλι μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Πάλι καίγεται ολοσχερός ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Βλέπω τα στοιχεία. Την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί πάνω από 40 πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα. 6 περιστατικά μόνο το 25. Μέσα στο 25. Και ήδη έχουμε κάποια περιστατικά μέσα στο 26. Δεν έχουν μετρηθεί ακόμα. Κάτι συμβαίνει, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, δεν μπαίνουν μόνο τη φωτιά. Δεν είναι τυχαία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Και τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πολύ σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους. Υπήρχαν μαρτυρίες από εργαζόμενους όχι μόνο από αυτό το εργοστάσιο αλλά και από παρακείμενες επιχειρήσεις που περιέγραφαν αυτή τη στιγμή που γίνεται η έκρηξη και απλώνεται αυτό το μανιτάρι και ο πάρα πολύ πυκνός μαύρος καπνός. Όλο αυτό πρέπει να διερευνηθεί, να δούμε τι ακριβώς έγινε, από πού ξεκίνησε η φωτιά, γιατί προς το παρόν ακούμε σενάρια. Όμως κάτι δεν κάναμε. Και έχει δίκιο η Μανιάνα. Η Μανιάνα πάρα πολλά χρόνια θυμάμαι σε γενέθλια να ζητάει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο ειδικά αυτό το απόγευμα εννοείται πως επιβάλλεται να τα ακούσουμε.

0: Πόσοι άνθρωποι μπορεί να χορέψει blues με αυτό το τραγούδι?
1: Καλά,
0: θέλετε,
1: εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Και θέλετε να θυμηθούμε παρέα και να θυμηθείτε κι εσείς αυτή τη στιγμή που έχετε χορέψει με το αγόρι, το κορίτσι σας, ή που δεν έχει γίνει ακόμη αγόρι, κορίτσι σας, δεν έχει γίνει το κομπρεμί και σας ζητάει εκείνος, ενώ το περιμένατε, να χορέψετε αυτό το τραγούδι παρέα.
1: Και ειδικά αυτό το τραγούδι.
0: Τι συνέστημα είναι αυτό στα blues τότε?
1: Εντάξει.
0: Που ήμασταν παιδάκια.
1: Εντάξει τότε.
0: Νιώθαμε ότι κάνουμε, τι να σας πω, ότι οριακά παντρευόμαστε.
1: Ήτανε
0: με αυτό που συμβαίνει.
1: Κορυφαία στιγμή, πραγματικά. Έκρηξη.
0: Ήταν αυτό που όταν ήμασταν πολύ, πολύ μικρά,
1: ναι,
0: τα αγόρια είχαν τα χέρια στη μέση του κοριτσιού, αλλά σε μεγάλη απόσταση. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ανάμεσα
1: ναι
0: τους χωρούσε μια βαλίτσα.
1: Mm-hmm.
0: Μετά όμως, όταν μεγαλώναμε και πηγαίνουμε προς το Λύκειο, η επαφή ήταν λίγο πιο στενή.
1: Ναι.
0: Και ήταν γεγονός που μπορεί να το συζητούσε

0: με την παρέα σου, με τις φίλες σου, τους φίλους σου για κανένα μήνα.
1: Τι άλλο συζητούσε, δεν κατάλαβα.
0: Εμένα μου είχε έρθει και ραβασάκι, θέλω να σου πω.
1: Να τα μας.
0: Ραβασάκι.
1: Μετά από blues.
0: Από... Όχι, ναι, μετά από blues.
1: Σε πάρτι μέσα.
0: Έπαιξε blues,
1: ναι, ναι.
0: Σε πάρτι σε σπίτι.
1: Έπαιξε, ναι.
0: Έγινε το blues.
1: Έγινε.
0: Με Scorpions βέβαια.
1: Με Scorpions.
0: Okay. Και μετά μου ήρθε ραβασάκι, σημειωματάκι. Θες να γίνεις το κορίτσι μου.
1: Α,
0: ναι.
1: Α, ξέρω.
0: Ηλικία τώρα τι να σου πω, 15 ετών.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Εντάξει, τότε έτσι γινόταν η δουλειά.
0: Ναι. Έγινε το κορίτσι του.
1: Έπαιξε το ραβασάκι.
0: Έγινε το κορίτσι
1: του.
0: Όπως ήταν οι σχέσεις τώρα, ναι. Ό,τι να είναι, πάμε διάλειμμα.

0: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο στο ύψος της Κηφισιάς αλλά και από Μεταμόρφωση ως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά ως Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας στην Αττική Οδό. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Δεύτερη φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο σήμερα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Νωρίς το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους. Η φωτιά που πλέον έχει οριοθετηθεί πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου, ενώ ακολούθησε και έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιά 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
8: Κυριάκος, όχι όλοι μαζί. Κυριάκος.
16: Γιατί γελάτε, κύριε!
8: Παρακαλώ.
17: Καλησπέρα.
8: Α, δεν φώναζες. Τι έγινε, κολοσσός. Κυριάκος.
17: Ε, παλικάρι μου γλυκό.
8: Γιατί γλυκέ μου, γιατί.
17: Όταν βγαίνεις και λες στον αέρα.
8: Ναι.
17: Ότι κυβερνήσαμε με τη δεξιά και αυτό ήταν και τώρα και τ' άλλο. Φαίνεται ότι ξεχνάς.
8: Καταστροφικό ήταν, τι ήτανε.
17: Και τι επιλογή είχα.
8: Τι επιλογή είχαμε. Εμείς σώσαμε τη χώρα πάλι.
17: Να φύγει η χώρα από το ευρώ.
8: Εμείς σώσαμε τη χώρα πάλι.
17: Αυτό λέω.
8: Το Πασόκ έσωσε τη χώρα.
17: Υποχρέωσή μας ήταν.
8: Και κατέστρεψε τη φήμη του και την ιστορία του. Αυτό έκανε το Πασόκ. Πήγαμε και κυβερνήσαμε με το Σαμαρά και γίνεται όλοι δεξί μετά. Πάμε να φοκάνε γλυκό.
18: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
19: Προφιτερόλ, κύριε.
18: Πώς το πεις, προφιτερόλ.
19: Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
18: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
8: Παρακαλώ.
20: Γεια σας, κύριε Καρόνι, παιδιά.
8: Καρόνι. Δεν έχουμε κυρία Καρόνι, παρακαλώ.
20: Ιατρείο δεν έχω πάρει.
8: Θα μπορούσε, ψυχιατρείο. Έχετε πάρει στο Sky.

0: ζητήσατε, τα ακούσατε.
1: Και πολύ καλά κάναμε που
0: Σοφία
1: τα ακούσαμε.
0: Σοφία Αρβανή, την Bonnie Tyler.
1: Ναι, ρε γαμώ το.
0: Μας το ζητήσατε την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, έχετε πει πάρα πολλές ιστορίες για τα blues που χορέψατε με τον καλό, την καλή σας, με αυτή που θέλατε να τις τα ζητήσετε, όπως λέγαμε τότε.
1: Με total eclipse, έχει σίγουρα έχετε χορέψει όλοι.
0: Θα ανοίξουμε όλοι κεφάλαιο ξεχωριστό σε λίγο.
1: Σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε απ' όλα σήμερα. Έχει και από τη δημοσκοπή στάσεις, ναι, έχει. Ναι. Έχει ακρίβεια, αλλά πάνω απ' όλα έχει.
2: Σούζι.
0: Να τη απευθεία!
1: Νόμο Σούζη, τέλο.
0: Λοιπόν, ξέρει ότι βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετέ περιοχέ.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Πέτυχα βροχή, πέτυχα ένα τουλούμι, τρία λεπτά.
2: Ναι, ναι.
1: Τελείωσε.
0: Αντώνη τώρα, στα Άνω Πατήσια, στη Λεόντιο Σχολή.
1: Έλα, ρε πατρίδα.
2: Μαρούση ρίχνει, Πεντέλη ρίχνει.
0: Πεντέλη ρίχνει και στα βόρεια,
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Γενικώ ρίχνει εδώ και εκεί.
0: Ναι. Αν ολιώσια λέει
1: κάτι. Ναι,
0: ναι. Μακάρι για να σβήσει και η φωτιά στον ασπρόπυργο. Δηλαδή τώρα η βροχή θα βοηθούσε εκεί.
2: Θα βοηθούσε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πέσει εκεί απάνω.
0: Ναι, σωστό ναι, είναι
2: θα
0: αυτό.
2: Έπρεπε.
0: Το λέω επειδή άκουσα Δυτική Αττική, λέω μήπω.
1: Τουλάχιστον έχει περιοριστεί φωτιά αποκλειστικά στο εργοστάσιο, δεν εξαπλώθηκε. Εντάξει, αυτά είναι τα βασικά.
2: Και το άλλο που έπιασε αμέσω δίπλα.
0: Ναι,
2: είναι αυτό πράγμα, ρε παιδιά.
1: Το άλλο ήταν άλλο πράγμα.
0: Πολύ, ναι, αλλά πολύ κοντά, ρε παιδί μου. Δεν συνέπεσε αυτό.
1: Καλά, στον ασπρόπυργο έχει φωτιές 150 φορές το χρόνο πάνω κάτω. Συνήθως είναι από κάποια τέτοια μικρά πραγματάκια.
0: Απορωμά.
1: Ναι, απορωμά. Από κάποια μικρά πραγματάκια που στείνονται εκεί ή από κάποια εργοστάσια τα οποία έχουν σκουπίδια απορωμά. Από αυτή την δουλειά που γίνεται, δεν είναι μόνο Ρωμά που κάνουν τη δουλειά, την κάνουν άνθρωποι
2: όλοι,
1: οι οποίοι πλουτίζουν, δεν είναι μόνο οι Ρωμά, πλουτίζουν από αυτά.
0: Είναι ολόκληρο δίκτυο.
1: Α, μπράβο.
0: Το οποίο αν το πιάσει από την αρχή μέχρι το τέλος, καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για πολύ οργανωμένη κατάσταση.
1: Δεν το αγγίζει κανένας όμως.
0: Ναι, και είπες ένα στοιχείο πριν, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 40 πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης.
1: Τελευταία 10 χρόνια.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: 10 χρόνια 40. 5 έως 7 τελευταίο χρόνο.
2: Ναι. Πάνω στη Θεσσαλονίκη, πόσα εργοστάσια έχουν πάρει φωτιά ανακύκλωση.
1: Μια το τελευταίο, στο Ρόκαστρο, Θεσσαλονίκη ήταν.
2: Το Ρόκαστρο ήταν το τελευταίο.
0: Για τη Θεσσαλονίκη, επειδή είπαμε, μας έχει στείλει ο Αβραάμ φωτογραφίες για μια φωτιά που φαίνεται ότι ξέσπασε πριν από λίγο στην είσοδο, μου λέει. Μου δείχνει ποια είναι η κατεύθυνση δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που καταλαβαίνει ότι είναι στην είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τώρα και με τις αρχές για να έχουμε νεότερη ενημέρωση. Ενδεχομένως, φίλοι που μας ακούτε τώρα μέσω του sky.gr και ζείτε στη Θεσσαλονίκη, ίσως να βλέπετε αυτό τον πυκνό μαύρο καπνό που έχει ήδη σχηματιστεί. Οπότε περιμένουμε να μας δώσετε ενημέρωση. Μέχρι τότε, καιρός από το Χριστινάκι
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Σήμερα είναι μια μέρα που φαίνεται να έχει αρκετές βροχές ή μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και Κύπρο πόνσος, γενικώς. Και η Αττική είναι η μέρα που βγάζει, αυτό θα... Αύριο, είναι σήμερα ότι κάνει, έτσι μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Αύριο πάλι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια, αλλά στη Στερεά και την Πελοπόννησο κυρίως, μεσημέρι απόγευμα, αυτό εννοώ. Σαββατοκύριακο είναι, δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερα πώς το λένε, απογευματινές μπόρες. Μόνο την Κυριακή κεντρικά και βόρεια ορεινά βγάλει, το Σάββατο τίποτα πουθενά. Ανεβαίνει λίγο και η θερμοκρασία, το Σάββατο στα ηπειρωτικά 35 με 36 και τοπικά 37 και την Κυριακή 36 με 37. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει 38. Αν βγάλει, θα είναι ένα σταθμό, δύο σταθμοί.
0: Ζεστούλα πάντως.
2: Αλλά ζέστη, ναι, σαφώς. Για άνεμη, ξέρω εγώ, μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο κυρίως. Άρα ένα πολύ καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο αύριο, το ίδιο και την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία σε ζέστη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν,
2: πάντως δεν φαίνεται να έχει καύσωνα ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, οι πρώτες 3-4 μέρες της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Ναι. Καλά. Απλά να πούμε, επειδή το έχει πει πάρα πολλές φορές και το λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές, είμαστε μέσα Ιούλιο. Μπορεί να έρθει καύσωνα.
2: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε.
2: Ναι, προφανώς και θα έρθει. Δεν μπορεί να μην έρθει. Θα έρθει.
1: Δεν είναι φαινόμενο όπως Ευρώπης. Αν έρθει καύσωνα στην Ελλάδα, είναι φυσιολογικό.
0: Για μείνετε όπως είστε, να μας πει ο Χρήστος για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη που έχει ενημέρωση. Χρήστος Νικολαίδης. Καλώς τον. Γεια σου, Χρήστο.
3: Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτή την ώρα στην περιοχή του Καλοχωρίου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε την εκδήλωση πυρκαγιάς μέσα στην αποθήκη στον αυλόγυρο ενός εργοστασίου με αποθηκευμένες αρκετές ύλες, χημικές ύλες και καύσιμα κυρίως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά άρπαξε σε ξερόχορτα της περιοχής και επεκτάθηκε, πέρασε τον μαντρότυχο και απείλησε την αποθήκη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών για να την εγκλωβίσουν τη φωτιά μέσα στον αυλόγυρο και να μην επεκταθεί σε διπλανές εγκαταστάσεις, γιατί εκεί, σε εκείνο το σημείο του καλοχωρίου, είναι αρκετές οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.
0: Και είναι και βιομηχανικός, είναι δίπλα βιομηχανικός χώρος κοντά στη λιμνοθάλασσα του καλοχωρίου.
3: Δεν θα το έλεγα ακριβώς βιομηχανικός. Είναι κυρίως εκεί πέρα, να ξέρετε, ότι είναι κυρίως επιχειρήσεις με μεταφορικές εταιρείες.
1: Logistics που λέμε, έτσι.
3: Τα logistics, ναι, ακριβώς. Ναι, αποθήκες, τέτοια πράγματα. Συνεργεία, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μεγάλων οχημάτων. Εκείνη η περιοχή έχει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
0: Πάντως, μας έχουν στείλει αρκετοί οι ακροατές μας από εκεί εικόνες και φαίνεται ότι είναι πυκνός ο μαύρος καπνός.
3: Ναι,
0: έχει απλωθεί σε όλη την περιοχή εκεί. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άρα να περιμένουν και 112. Αν έχει τόσο καπνό, σίγουρα να περιμένουν και 112.
0: Σωστά. Ξαναλέμε, όπως έγινε στον Ασπρόπυργο σήμερα από την πρώτη στιγμή. Ξαναλέμε στην περιοχή του Καλοχωρίου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Αβραάμ που μας κινητοποίησε και μας είπε τι έβλεπε.
1: Σαλονικιός Αβραάμ. Τα βλέπει όλα. Τα ελέγχει όλα.
0: Στην Ήπεθρο όμως ο καπνός είναι μαύρος και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι καίγονται και ξερόχορτα αλλά και σκουπίδια. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγο. Γεια σου, Χριστίνα.
2: Σας χαιρετώ.
0: Ευχαριστούμε
2: καλό
0: πολύ.
2: Απόγευμα. Τα λέμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο, Χριστίνα, εμείς οι δύο.
0: Σε λίγες ώρες θα τα πούμε, εγώ νομίζω.
2: Σε λίγες ώρες.
0: Ναι, σωστά.
1: Εμείς θα τα πείτε σε λίγες ώρες.
0: Εμείς θα βρεθούμε με τη Χριστίνα. Θα πάμε έξω.
1: Yes.
0: Να πάμε έξω, παιδί μου. Έχουμε.
1: Girls Power.
0: Να πάμε να πιούμε τα κοκτέιλ.
1: Το αφιερώνω το τραγούδι αυτό με πολύ αγάπη από την καρδιά μου μέσα για σένα.
2: Για να ακούσω.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: ακόμη συγκινούμαστε όταν το ακούμε. Αν και πενταρίσαμε. Τι καψούρες περάσαμε, λέει, με αυτό το τραγούδι.
1: Κοίτα όμως πώς είναι διαφορετική. Ήταν καψούρα τότε. Γιατί εμείς περνούσαμε καψούρες. Εντάξει, είναι άλλη εποχή. Έχει ξυλονιστεί, είναι social media.
0: Τώρα στην καψούρα την περνά με καρά, α πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν καταλάβες. Τώρα, α πούμε, τα νέα παιδιά, λόγω social media, το ζουν αλλιώς. Εμείς είχαμε ένα τραγούδι να θυμόμαστε. Το ακούγαμε όλη τη βδομάδα μέχρι να ξαναβρεθούμε στο πάρτι που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Σε ένα πάρτι, α πούμε, να βρεθούμε. Και το ακούγαμε όλη τη βδομάδα το τραγούδι, το βάζαμε κασέτα να τα ακούσουμε για να θυμόμαστε. Αυτόν
0: στιγμή,
1: ή αυτήν.
0: Τη στιγμή. Τη στιγμή, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν είχες τότε ούτε κινητά, ούτε μηνύματα να ανταλλάσσεις κτλ. Ένα λεύκομα περίμενες να ανταλλάξεις κανένα μήνυμα και στο σχολείο ό,τι μπορούσε να δει. Τι να κάνεις σχολείο, ναι.
0: Επίσης, χθες είχα μία συζήτηση με ένα κορίτσι 20 ετών.
1: 20.
0: Είχα πιάσει λοιπόν μία κουβέντα πάρα πολύ.
1: Χάσμα,
0: κοριτσίστικη, εντάξει. Mm. Και μου μιλούσε για τον καλό της.
1: Α, ωραία.
0: Τέλος πάντων. Παιδιά, δεν μπορώ να διανοηθώ. Δηλαδή, αλλά πώς να το πεις τώρα στο 20χρονο, αφού έχεις περάσει κι εσύ από αυτή τη θέση και γνωρίζεις ότι εκείνη τη στιγμή, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη σχέση σου, θεωρείς ότι σε έχει βρει το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει στον πλανήτη. Πώς να της εξηγήσεις ότι αυτά μπορεί να της συμβούν στη ζωή της 452.000 φορές από εκεί και πέρα, αλλά ήταν. Είναι τόσο ωραίο. Είναι, εγώ έχω συναναστραφεί πάρα πολύ ευαίσθητα 20χρονα το τελευταίο διάστημα, θέλω να σου πω.
1: Ναι, και έχεις δηλαδή, την διαφορά.
0: Επειδή θεωρούμε ότι πλέον τα παιδιά δεν χαμπαριάζουν και το μόνο που τους νοιάζει είναι να ανεβάσουν πράγματα στο TikTok. Ναι, okay, μπορεί να ισχύει αυτό για μία μερίδα, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει, δηλαδή ο Γιώργος άκου τι λέει. Πόσα μπλουζ έχουμε χορέψει με την Πόνη και πόσες χιλόπιτες έχουμε φάει μετά το μπλουζ. Είναι το θέμα.
1: Το λέει μια φίλη εδώ πέρα.
0: Και ο Θόδωρος λέει: έχω, με αυτό το κομμάτι έχω ρίξει κλάμα μετά από χιλόπιτα.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ρίξει κλάμα γιατί δεν ήθελε το κορίτσι. Ναι. Και άκουγε το τραγούδι αυτό και θυμόταν το κορίτσι. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, μα τα τραγούδια. Τότε είχε τα τραγούδια μόνο. Δεν είχε κάτι άλλο. Δεν είχε καν φωτογραφία. Πώς να το πω. Δεν είχε καν φωτογραφία τη κοπέλα του αγοριού.
0: Τα social media δημιουργούν άλλου τύπου πρόβλημα. Θέλει να σου πω ποιο είναι. Χωρίζεις από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Θα τον συναντάς, θα τον βρίσκεις συνέχεια μπροστά σου. Θα μου πεις, μπορείς να τον μπλοκάρεις, μπορείς να κάνεις hide, μπορείς να κάνεις χίλια δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σε αφήνει να πολύ ξεχαστείς κιόλας. Τότε είχε τα τραγούδια που κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, θεωρούνταν. Αν είχε χωρίσει και είχε περάσει μια δύσκολη φάση, ήταν και απαγορευμένα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει νιώσει δηλαδή να μπαίνουν τραγούδια στο ραδιόφωνο που λες, όχι, όχι, όχι με τίποτα. Δεν είναι η στιγμή να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το έχεις αισθανθεί.
1: Ναι, δεν θα το ακούσεις γιατί σου θύμιζε απευθείας αυτήν.
0: Ναι, και όταν ακούς αυτό το τραγούδι και πια νιώθεις καλά, σημαίνει ότι την ξεπέρασες.
1: Μα σε ξεπέρασε που έχει πει ο Πλουτάρχος.
0: Ναι, οκ.
1: Τι άλλο θέλει. Και πάμε στα Hondo Center
0: τώρα,
1: που έχουν καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα. 35% στα καλύτερα αρώματα που κυκλοφορούν στην αγορά μόνο στα Hondo Center.
2: Πού είναι τα ποτήρια, ρε. Μη βιάζεσαι. Δύο χέρια έχω. Μη το ένα χέρι κρατάω αυτό, μη το άλλο αυτό. Ποτήρια πότε βάλω στο κεφάλι μου. Άντε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. 10, 9, 8, 7, 7.
10: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Πρόσεξε το λάδο. Έτσι και δεν τα καταφέρεις, φτιάσε το λάκκο σου από τώρα.
15: Τι λέτε κύριε, έχω κουρέψει την καλύτερη κοινωνία.
14: Βρεάντε, θα με βάλεις για μένα όμοια με δόντους.
16: Μη φοβάστε, κούκλος θα βγείτε από τα χέρια μου, κούκλος.
14: Έτσι και δεν τα καταφέρεις, να δεις εσύ πως θα βγεις από τα χέρια μου. Τι έκανε, ρε.
15: Λάθος, κύριε.
14: Λάθος. Κάτσε πατέρα μου, τι πες να κάνεις. Δεν βλέπεις, μου φαγε όλη τη μόστρα. Θα σου δώσω μια ξέσκροφη να καταβγείς τα δόντια σου.
15: Επιτρέψτε μου, αφήστε με να ρυθμίσω εγώ την κατάσταση.
14: Κάσε εσύ!
15: Θα κόψω ένα μπρος και το άλλο και τελείωσε.
14: Βέβαια, τώρα τι μπορεί να γίνει, μπρος να κόψεις και το άλλο. Πού να κοπούν οι μέρες σου, μπρος!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είδατε, ξεκινήσαμε πολύ καλή διάθεση. Έχουν συμβεί όμως διάφορα πράγματα τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, έχουμε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σας το λέγαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Η φωτιά και η ξεραχόρτα για την κατάσβεσή της επιχειρούν τώρα που μιλάμε 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε περιοχή όπου βρίσκονται εργοστάσια, κυρίως μεταφορικές εταιρείες, όπως μας έλεγε ο Χρήστος Νικολαίδης νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να απειλείται κάποιο μέχρι τώρα που μιλάμε. skyradio.gr, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι θέλετε να ψάξουμε, ό,τι θέλετε να κουβεντιάσουμε εδώ παρέα. Και σας θυμίζουμε ότι στα Hondo Center, αν πάτε, εγώ έχω σκοπό να πάω αμέσως μετά την εκπομπή για να πάρουμε κάποια βασικά πραγματάκια, γιατί ξέρω ότι εκεί θα τα βρω σε πάρα πολύ καλές τιμές. Για παράδειγμα, προσέξτε, αυτή την εβδομάδα στο brand Sisley, που μπορεί να αγαπάτε αρκετοί, θέλετε να το δοκιμάσετε κάποιοι άλλοι, μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα με όφελος έως 30%. Γρήγορα, γρήγορα διαφημίσεις, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας σε πάρα πολύ λίγο.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη το μισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά,
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι. Βουλιά, βουλιά.
12: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο. Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε πιθανή απώλεια του υδραυλικού συστήματος που δεν επέτρεψε να λειτουργήσουν τα σκέλη προσγείωσης του μαχητικού. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους που πλέον έχει οριοθετηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρος συνεργείου στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης δύο εργάτες. Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε δεύτερη έκρηξη, πιθανώς σε βιτίο με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο, που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά σε καταβλισμό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σπιμανόγλιο Νοσοκομείο Αθηνών. Η φωτιά ξεκίνησε από θάλαμο νοσηλέας όπου νοσηλευόταν ο 76χρονος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στο θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνού στο δωμάτιο. Τότε ο 76χρονος φέρεται να έστειλε μήνυμα στη σύζυγό του λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος, τη ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και έφυγε. Εντοπίστηκε κοντά του στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου μετέβη με ταξί. Ο άνδρας προσήχθη από την αστυνομία. Κατά την προανακριτική διαδικασία φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Και προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών ούτε να ασκήσει βέτο. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλι, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία. Σε κλίμα Οδύνης ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, του Ευρωπαίου Επίτροπου Απόστολου Τζιντζι Κώστα, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό, ενώ σημείωσε ότι η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική. Αναλυτικά, η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση των τιμών στο sky.gr. Η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Εδώ
1: γεια
0: είμαστε.
1: Παιδιά.
0: Είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά και μας απασχολεί την τελευταία ώρα μία φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ναι. Με πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι εκεί.
1: Πάλι χώρος εργασίας. Πάλι χώρος εργασίας, δηλαδή επιχείρηση. Πάλι μια επιχείρηση Θεσσαλονίκη, πάλι παίρνει φωτιά. Όπως και πριν από λίγες μέρες στο Ρεοκάστρο, όπου εκεί για 4-5 μέρες εκεί, 3-24 ώρα. Σήμερα άλλη μια επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και συνεχίζουμε.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, σε ξερόχορτα, σε παλέτες, πλαστικά, σε άβλιο χώρο βιοτεχνίας. Αργότερα μπήκε και εξαπλώθηκε και μπήκε και στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ήδη για την κατάσβεση επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος η πυροσβεστική παίρνει εικόνα από το drone που πετάει πάνω από την περιοχή μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα της έκτασης της φωτιάς. Έχει μεταβεί ήδη και το ανακριτικό στην περιοχή για να διερευνηθούν τα αίτια. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, παραμένει το να περιοριστεί η φωτιά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η εικόνα που βλέπουμε πάντως είναι πάρα πολύ πυκνός μαύρος καπνός που έχει απλωθεί σε όλη αυτή την περιοχή. Μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα Θεσσαλονικής δηλαδή που μας ακούτε και μέσω του sky.gr.
1: Εντάξει, έχετε και πολύ φρέσκο αυτό που έγινε στο Ρόκαστρο και είναι πολύ λογικό που έγινε, όπως είπαμε, για 3-4-24 όπως έγινε και δεν έσβηνε με τίποτα και ήσασταν κλεισμένοι μέσα για αρκετές ημέρες, ειδικά στην περιοχή εκεί, στη γύρω περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι έχει γύρω επιχειρήσεις. Αλλά ο καπνός αυτό σίγουρα πηγαίνει Θεσσαλονίκη. Σίγουρα πηγαίνει προς την πόλη Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και το τοξικό νέφος αμάν κάνανε λίγο να καθαρίσει πολύ.
0: Δεν μπορώ να μην διαβάσω το μήνυμα της Ελένης τώρα. Λέει παίζει να με κοιμώνει που δεν της τα ζήτησε ποτέ αγόρι. Σε συνέχεια της κουβέντας που είχαμε την πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά έκανα πάντα εγώ την αρχή. Σε όλα τα λευκόματα λέει που είχα και που πέταξα πριν αρκετό καιρό, όλοι έγραφαν το ίδιο. Φέρ σου λίγο πιο θηλυκά. Είσαι τσαμπουκαλού. Και τώρα λέει στα 50 ίδια είμαι μαγκιόρα. Γιατί έτσι μου αρέσει. Την καλησπέρα μου στην ομάδα. Και άμα έτσι
1: καλησπέρα
0: αρέσει,
1: στην λέει, ομάδα, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο. Είσαι έτσι, πολύ δυνατή.
0: Φέρ σου πιο θηλυκά και κάνει και ράνε. Ό,τι σου αρέσει.
1: Ναι, δεν κατάλαβα αυτό. Το φέρ πιο θηλυκά ή φέρ πιο αρσενικά αντιστοίχω.
0: Όχι, φιλεράκι δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Παρακάτω.
1: Γίνεται άντρα αυτά, αυτά που τρελαίνομαι που τα ακούω. Γίνεται άντρα που λέγαμε στα πιτσιρίκια που μα λέγανε και πιτσιρίκια. Μπαίνει λίγο πιο δυναμικά κτλ. Όπω γουστάρω. Όπω μου βγει. Έτσι δεν είναι. Σε μια ανθρώπινη σχέση, μια κυρία, σε μια κοπέλα, μια κυρία με έναν κύριο, όπως σου βγει
0: μπορείς
1: το θέμα.
0: Μπορείς να θυμηθείς πώς τα είχε ζητήσει όταν ήσουν μικρός.
1: Νομίζω ότι τα ζητούσαμε μέσω τρίτων αρχικά.
0: Α, έστελνες άνθρωπο, φίλο, να πει θέλει ο Γιάννης να τα φτιάξει.
1: Στο δημοτικό τώρα μιλάμε.
0: Και από το δημοτικό τα φτιάχνεις ρε φίλιο.
1: Δεν μπορώ να φανταστείς. Και από τότε έχω. Και
0: από τότε.
1: Από τότε έχω, ναι.
0: Φαινόσου δηλαδή τι είσαι.
1: Όχι, από τότε έχω να τα φτιάξω. Λοιπόν, και τα ζητούσαμε μέσω τρίτου με μια κοπέλα που μας άρεσε.
0: Ναι.
1: Και τα είχαμε με την κοπέλα που μας άρεσε, αλλά ήταν σαν να μην είχαμε τίποτα. Απλά τα είχαμε.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Δηλαδή, τα είχα ζητήσει στη Μαρία. Είχα στείλει τον Παπακαλούση και του λέω: ζητάω τη Μαρία, του Γιάννη. Έρχοντα τη Μαρία. Μαρία, ο Γιάννης θέλει να τα φτιάξετε. Και λέει: Μαρία.
0: Η Μαρία είπε: όχι, σίγουρα.
1: Φύγαμε με τη Μαρία. Πάμε στην Ελένη. Λοιπόν, η Ελένη μας λέει ναι. Λοιπόν. Και ερχόταν και μου λέγει ο Παπακαλούσης, είπε η Ελένη ναι, πάρα πολύ ωραία. Τα είχαμε, τίποτα άλλο.
0: Ναι, παιδιά.
1: Καλά, δεν είπα να κάνουμε σεξ στο δημοτικό.
0: Όχι, ναι, σίγουρα όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ή να βγούμε για ποτό.
0: Να σου πω κάτι, είναι αυτή η αμηχανή όταν τα πρωτοφτιάχνεις,
1: ναι,
0: που λες τώρα, α, και από εδώ και πέρα πώς συμπεριφερόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχω μία φανταστική
1: γιατί
0: ιστορία.
1: Γιατί τα χαλούσαμε όμως,
0: δεν θα πω ονόματα όμως, γιατί δεν θέλω να. Λοιπόν, όπου ένα πολύ μικρό παιδάκι ηλικίας, ξέρω εγώ, 11 ετών, 10-11 ετών, τα έφτιαξε με ένα κοριτσάκι με ένα αγοράκι.
1: Ωραία. Αγοράκι,
0: πολύ αγαπημένοι, πάρα πολλά αρκουδάκια, καρδούλες, σημειωματάκια.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουν λοιπόν στο σχολική γιορτή.
1: Ωραία.
0: Εκεί είναι όλοι οι γονείς των παιδιών, όπως καταλαβαίνετε.
1: Πού οι γονείς?
0: Και πηγαίνει ο μπαμπάς του κοριτσιού, συναντάει το γαμπρό, ο γαμπρός ετών 10,
1: ναι,
0: συναντάει το γαμπρό και λέει: γεια, εσύ είσαι ο π.χ. Γιάννης.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο μικρός Γιαννάκης: ναι, εγώ είμαι. Εσείς ποιος είστε? Είμαι ο μπαμπάς της Μαρίας.
1: Ο. Και.
0: Σκληρό. σκέψου, μπες στη θέση του Γιαννάκη.
1: Είχε γίνει κάτι αντίστοιχο τώρα που το λες, ένα παιδικό πάρτι.
0: Ναι.
1: Όπου ήμασταν στο σπίτι μια κοπέλα στο παιδικό πάρτι. Πάρτι, ναι. Και ήταν και οι γονείς της εκεί. Και κάποιο αγοράκι κάτι χάλασε. Και ο μπαμπάς της έγινε έξαλλος. Έξαλλος. Και φώναζε εκεί πέρα μέσα στα παιδάκια. Και πιο παιδάκι και το ένα και τ' άλλο, αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για τρέλα. Και λέω, φαντάσου αυτό κορίτσι, ας πούμε, να πήγαινε από τα ζητήσει κιόλα. Για την ώρα. Γιατί το κορίτσι να ήταν εκεί το αγόρι που την ενδιέφερε.
0: Εγώ έχω
1: και να γινόταν αυτό με τον μπαμπά.
0: Στην παρέα, την πολύ κοντινή, όπου ένα κορίτσι τα έχει φτιάξει με ένα αγόρι. Ή τέλος πάντων ψιλοβγαίνουν, ρε παιδί μου τώρα. Γυμνάσιο. Είμαστε οκ, πέρσα μου μην ασχολείσαι άλλο. Τα είπαμε, είμαστε οκ, αν έχουμε κάτι άλλο από τη φωτιά.
1: Να είναι κάτι πιο σοβαρό. Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουν βγει και έχουν πάει κάπου στη γειτονιά και έχει καθυστερήσει το κορίτσι να γυρίσει στο σπίτι. Λοιπόν, και έτσι όπως μιλάει το κορίτσι με το αγόρι το συγκεκριμένο, συνομιλούν στη γειτονιά. Εμφανίζεται η μαμά από την μία πλευρά που δεν είχε οπτική επαφή το αγόρι. Έβλεπε μόνο το κορίτσι τη μαμά του και έκανε το κλασικό με το χέρι. Έλα εδώ τώρα, δεν ξέρεις τι σε περιμένει.
1: Έβαζε και, και το δάχτυλο στο στόμα και
0: το δίκτυο.
1: Μα σε πιάσω.
0: Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Ο Γιώργος Ελευθερίου βέβαια βάζει μια άλλη παράμετρο. Οι αυτοί μεσάζονται στις σχέσεις είναι μεγάλη συμφορά. Τη μια φορά μου την είχε φάει την κοπέλα και τη δεύτερη μου τα είχε φτιάξει με λάθος κοπέλα.
1: Ναι, έχει συμβεί και αυτό.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Και με λάθος κοπέλα και με κοπέλα, γιατί μπορεί εσύ να πήγαινες για μια κοπέλα και τελικά η κοπέλα μην τον ήθελε και να ήθελε εσένα. Ή να ήθελε κάποιον άλλον και να σου λέγει: εγώ δεν θέλω αυτόν, θέλω τον άλλο φίλο σου. Τον Παναγιώτη, ας πούμε.
0: Πω πω, αυτά είναι πολύ μπερδεμένα.
1: Μα δεν τα είχαμε τότε, μωρέ τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Υποτίθεται, λέγαμε κάτι με ένα κορίτσι, με ένα γόρι. Τα είχαμε φτιάξει μέσα στο σχολείο διαφορετικές παρέες. Διαφορετικά φεύγαμε μετά, ούτε περπατούσαμε μαζί για το σπίτι και τα είχαμε. Και κάποια στιγμή τα χαλούσαμε. Απορώ γιατί τα χαλούσαμε.
0: Ναι.
1: Τι είχαμε να χωρίσουμε. Τι, α πούμε.
0: Πού
1: δεν τα βρήκαμε, α πούμε.
0: Όμως αυτό το καρδιοχτύπι όταν θα τον δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τα έχεις μόλις φτιάξει. Είσαι 12, 13, 14.
1: Φτιάξει, πού το θυμήθηκες το φτιάξει.
0: Τα έχεις μόλις πρωτοφτιάξει τώρα. Ναι. Είναι φρέσκια η σχέση. Και θα τον δεις την επόμενη μέρα στο προάβλιο του σχολείου. Ή ξέρω εγώ στο φούρνο της γειτονιάς όπου όλα τα παιδιά περνούν εκεί να πάνε στο σχολείο. Σκεφτείτε το καρδιοχτύπι.
1: Πολύ σημαντικό καρδιοχτύπι. Άλλωστε. Το κυριακάτικο καρδιοχτύπι. Okay. Σάββατο πάρτι,
0: ναι.
1: Κυριακή όλη μέρα καρδιοχτύπη, γιατί Δευτέρα τον έλειπε σχολείο.
0: Ναι, και τι είχε προηγηθεί το Σάββατο.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το θέμα.
1: Ήταν το πάρτι, αφού τα είχατε χορεύσει στο blues, είχατε χωριστεί προφανώς και μαθηθεί στο σπίτια σας. Την επόμενη μέρα ήσασταν όλη μέρα μακριά, ούτε είχατε μιλήσει καν στο τηλέφωνο, ναι, γιατί τότε δεν μιλούσε καν στο τηλέφωνο. Και Δευτέρα πρέπει για σχολείο.
0: Μα αυτό που λες τώρα, Ιωάννη, αυτό που λες, μπορούσα, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα κάτι που μπορεί να έχει γίνει στο πάρτι σου, λέω εγώ. Και τι θα μπορούσε να είναι αυτό, όχι τίποτα τρομερό, ότι ήρθε ο Παναγιώτης, ας πούμε, και μου μίλησε 4,5 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραία,
1: είναι.
0: 4,5
1: ναι.
0: δευτερόλεπτα. Αυτό εγώ που θα μπορούσα την Κυριακή να το σκέφτομαι για ένα ολόκληρο MP3 που είχαμε τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ένα ολόκληρο MP3 με μουσική μια μισή ώρα.
1: Και δεν συγκεντρωνόσουν.
0: Να σκεφτόμουν τα 4 δευτερόλεπτα και τι μπορεί να εννοούσε με αυτό που μου είπε, που τι μου είπε, για.
1: Δεν διάβαζε, δεν μπορούσα να συγκεντρωθεί το διάβασμα. Ναι. Εμείς παίζαμε μπάλα ασταμάτητα. Γιατί ναι. Στην μπάλα δεν χρειάζεται σκέψη και τίποτα εκεί. Πέραμε μπάλα αυτό.
0: Ο Αστέριος λέει: κύριε Γιάννη, θυμάστε πόσους χιλόπιτες έχετε φάει? Εγώ μεταξύ 14 και 20 είχα 8 χιλόπιτες στις 10 προσπάθειες. Καλό ποσοστό για μπάσκετ.
1: Μια χαρά ήσουν. Ναι.
0: 8 στα 10.
1: 8 στα 10.
0: 2 πήγε καλά, σε τα 2 πήγε καλά.
1: Ήξερε, ναι, τι λες τώρα. Εντάξει. Ναι. 20%. Εντάξει. Δεν θα έπαιζε πρώτη ομάδα. Δεύτερη ομάδα.
0: Ο Μπουρδολόγιος λέει: τέλειο, μετά από ένα μπλουζ σε πάρτι, έτσι τα έφτιαξαν. Ένα μπλουζ αρκούσε. Τον Λιγιούνε. Επειδή εγώ πήγαινε σε άλλο δημοτικό σχολείο, όταν σχολούσαμε, έτρεχα για να τη βρω στο σχολείο και να τη συνοδεύσω μέχρι το σπίτι.
1: Αυτό ήταν
0: αυτό
1: μόνο.
0: Ήταν το φτιάξιμο.
1: Αυτό ήταν μόνο.
0: Δηλαδή, ναι. Αυτή ήταν η υποχρέωση του συντρόφου.
1: Επίσης.
0: Να πάει να την συνοδεύσει μέχρι το σπίτι.
1: Αν ήταν κοντά τα σπίτια σας. Γιατί άμα ήταν από την άλλη μεριά το σπίτι σου, πώς θα έλεγες, ας πούμε, τι θα συνοδεύσω, ποιον. Ότι άμα είσαι το παιδί του δημοτικού και θα αργήσει να γυρίσει σπίτι και θα περπατάς με τις ώρες. Τον Αντώνη διάβασε, παρακαλώ.
0: Τον Αντώνη δεν μπορώ να τον διαβάσω. Δεν μπορώ να δω.
1: Εγώ ήμουν πολύ πιο θρασής, λέει, από τον Γιάννη, όταν τα είχα φτιάξει με την Κατερίνα στη δημοτικού. Κάναμε μαζί κούνιαλι. Τρώγαμε μαζί χωνάκι παγωτό. Και μια φορά τη χαμογέλασα κιόλας. Και την άφησα να μαγευτεί. Αυτό τίποτα άλλο. Από τα δόντια μου. Τίποτα άλλο. Που ήταν όλη η γοητεία μου τα δόντια μου, λέει, τίποτα άλλο.
0: Ο Ηλίας λέει: Μαρία μου, όχι μόνο έλα στη θέση του Γιαννάκη, έλα και στη θέση του μπαμπά του κοριτσιού. Ιστερόγραφο, έχω κόρη 7 ετών και όποτε την πλησιάζει αγορά και εμφανίζομαι ξαφνικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε συ μπαμπά, Ηλία. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Το σκέφτομαι αυτό, ναι.
0: Αλλά να πας τώρα και στο παιδάκι το άλλο που είναι 10 ετών και να πεις: Είμαι ο μπαμπάς της Στάδε. Δεν είναι λίγο σπούκι?
1: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον
0: Βαγγέλη. Σας καταλαβαίνουμε μπαμπάδες.
1: Το Βαγγέλη Καλατζή από το σχολείο μου.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Συμμαθητής μου από το σχολείο μου.
0: Τώρα.
1: Από το Λύκειο.
0: Είχε κατακτήσει ο Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης.
0: Είχε.
1: Ο Βαγγέλης.
0: Τι.
1: Ήταν ο γόης του Γαλατσίου.
0: Ήταν.
1: Πατησίων Γαλατσίου.
0: Δεν παραμένει.
1: Παραμένει, ναι. Εντάξει. Μια τρακλά τώρα και αστεία τώρα. Αλλά τότε α πούμε ήμασταν και διαφορετικοί. Και ο Ρος κανονικός Παναθηναϊκός, έτσι. Κολλητοί είμαστε, Βαγγέλη.
0: Ο Λευτέρης λέει: Το πιο τραγικό είναι να πει σε γνωστό σου να σου γνωρίσει κοπέλα και να το σαμποτάρει, να σαμποτάρει όλη τη φάση αυτό επειδή σε γουστάρει.
1: Ναι. Α, ναι, σωστό.
0: Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Δηλαδή, λες θέλω να πας σε παρακάτω.
1: Αυτό, ο τρίτος.
0: Ναι. Αλλά επειδή και αυτός, αλλά δεν το έχει παρά. Επειδή σε γουστάρει.
1: Ναι. Α, ναι, σωστό.
0: Κατάλαβες.

0: Λοιπόν, ο Σπύρος, ερωτευμένος στο δημοτικό με την Αναστασία. Δεν με ήθελε μάλλον.
1: Όχι, ρε.
0: Για να τραβήξω το ενδιαφέρον, έστειλα εγγελιοφόρο τον Μανώλη να τη ρωτήσει αν καταλαβαίνει. Mm-hmm. Αν γνωρίζει γιατί είμαι συνέχεια στεναχωρημένος. Ο Γίγαντας πήγε και της είπε: μου είπε ο Σπύρος να σε ρωτήσω αυτό. Αξέχαστο, λέει, μου έχει μείνει, δεν τα φτιάξαμε ποτέ όπως καταλαβαίνει. Λοιπόν, ο Λευτέρης. Να μην μιλήσουμε, ναι, άλλο αυτό, μπράβο Λευτέρη. Για το καρδιοχτύπι που περνούσαμε περιμένοντας να χτυπήσει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού ή να προσπαθείς να πάρεις τηλέφωνο πάλι από το μοναδικό σταθερό του σπιτιού προσπαθώντας να κάνεις όσο πιο σιγά μπορείς επιλέγοντας κανονικά τους αριθμούς. Εμείς είχαμε και το καρτοτηλέφωνο βέβαια.
1: Ναι, ήταν η γενιά σου που ήταν λίγο πιο μπροστά. Καλά, και εμείς είχαμε το τηλέφωνο.
0: Εμείς παίζαμε full καρτο τηλέφωνο.
1: Ναι, για το σπίτι, πού να μιλήσει, μωρέ.
0: Δεν γινόταν να μιλήσει, παιδιά, από το σπίτι. Πού να μιλήσει. Από το σπίτι να πα να μιλήσει με την ισχύω σου, να γυρίσει.
1: Θα μιλούσες μόνο άμα έλειπαν οι γονείς σου.
0: Ναι.
1: Πού να, καλά, εμένα. Εντάξει, ένα πάντα έλειπα. Θέλω να πω ότι. Πού να μιλήσει, δηλαδή να πάρει τηλέφωνο και να μιλήσει πώ, α πούμε. Δηλαδή, τι θα είναι το κορίτσι και θα ξέρουν οι γονείς του, μιλάει με τον Γιαννάκη και τα λένε. Εξήγησέ μου δηλαδή πόση ώρα.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το flashback που κάνουμε τώρα. Και μπράβο μας. Και τώρα θα έρθουμε στο σήμερα και θα σας πάμε μέχρι τα Hondo Center.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου ξέρετε ότι θα βρείτε τα πάντα, όλα όσα χρειάζεστε. Και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα. Νότια θα σας πάω.
1: Περιοχή σου.
0: Τυχαίο. Mm. Γλυφαδάρα. Λοιπόν, μας περιμένει ακόμη ένα Hondo Center για τις αγορές μας. Όλα τα επώνυμα brands καλλιντικών. Όλες οι νέες αφίξεις, επώνυμη ένδυση. Μαγιό, εσώρουχα. Δερμάτινα, καλά, ναι, οκ, okay, και είδη ταξίδιου. Σας περιμένω να τα ανακαλύψετε. Το τμήμα με τα είδη σπιτιού επίσης θα σας εντυπωσιάσει. Πηγαίνετε μία βόλτα, θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα για το σπίτι σας και είδη διακόσμησης, τα πάντα, για όλα τα γούστα. Γεια σου Γιάννη, τα λέμε σε λίγο.
1: Γεια σου Μαρία.

0: Πιστέψτε στον εαυτό σας! Μπορείτε να το κάνετε!
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο

0: υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο και στη λεωφόρου Χριστού προς Καραμαγκά. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε σύμφωνα με πληροφορίες από εργασίες που πραγματοποιούνταν σε παρακείμενο οικόπεδο και επεκτάθηκε στον αύλιο χώρο της επιχείρησης. Έσταλλε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού και των υλικών που καίγονται. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου και ακολούθως έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο, η οποία έχει οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση, προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αθηνών. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της αγοράς. Το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν νωρίτερα σήμερα συγγενείς και φίλοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
9: Ναι,
10: ναι,
9: ναι, παρακαλώ.
10: Γεια σας, γεια σας.
9: Έλα μωρέ, τι γίνεται? Καλά, είμαι λίγο απογοητευμένη και ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Θέλω να σου το πω.
10: Φίλος.
11: Μόνο.
10: Πόδειξε.
11: Πράσινα πέδιλα ως 7χρονος για τη θάλασσα. Πράσινο τζιν παντελόνι, πράσινο τζιν μπουφάν, πράσινο τζιν πουκάμισο.
12: Εμείς όλοι εδώ ψηφίζουμε την αλλαγή, γι' αυτό βγαίνει.
10: Θυμάσαι κάποτε φορούσαμε πράσινα παντελόνια. Πω, πω, πω. Και κάτι μπορντό είχαν βγει της μόδας. Ο Χριστός και η Παναγία.
12: Μη κουνάς τη σκάλα, θα πρασινίσει ο τόπος.
13: Αυτά τα παιδιά που κυκλοφορούν με αυτά τα μικρά τα πατίνια μέσα στις λεωφόρους.
10: Κυκλοφορούν ακόμα πατίνια.
13: Δυστυχώς. Έχουν μέσα στα αυτοκίνητα, δεξιά, αριστερά. Και δεν ξέρεις πού να φυλαχθεί.
10: Σε φυτρώνω παντού.
14: Πού πάμε, ρε.
15: Τον κύριο Κολοκυθά.
10: Είναι ο ίδιος εδώ, παρακαλώ.
15: Τελικά τα απολυθώματα έχουν μείνει δύο. Το κουκουέ και το πασό. Πάρ' το χαμπάρι. Έχει τελειώσει το πασό.
10: Γιατί μου μιλάς έτσι σκληρά, εγώ σου πάρει κάτι για το δικό σου κόμμα.
15: Τι επιμένεις, πάει το πασό.
10: Ερχόμαστε, αλλάζουμε και ερχόμαστε.
15: Τι αλλάζετε,
10: τελειώσατε. Έχουμε πάρει καινούργια ρούχα.
15: Αχ, Κολοκυθά μου, αχ, Κολοκυθά μου.
16: Γιατί δεν μπορεί άνθρωπο που βγαίνει σε κόσμο. Αν δεν το ζώτε και πάρα παρευθύ του κόσμου. Συ, του δορυφή μου, αιμού. Συ, δίπου μας το χώρο, οι άνθρωποι θα βάζει το κοχρονάκι.
10: Αυτό ήτανε.
16: Ναι.
10: Καταπληκτικό, δεν κατάλαβα τίποτα.

Έχει πολλά προβληματάκια στους δρόμους. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε πολλή κίνηση. Τα ακούσατε και εντάχει από τους τίτλους, αλλά να δούμε λίγο και τους χάρτες. Ανεβαίνοντας έχει κίνηση από χαμηλά από Πειραιώς μέχρι και μετά την Αχαρνών, μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, το αναδικό του Κηφισού. Έχει μεγάλο ζόρι. Κατεβαίνοντας επίσης κίνηση από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, αυτό επηρεάζει και την Αττική Οδό μέσα. Έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Ακούστε τώρα. Και στο ύψος των Λιωσίων, εκεί στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, αρκετή κινησούλα. Αλλά στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει κίνηση από Ανθούσα μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Είναι ζόρικα. Ζόρικα, αρκετά ζόρικα στον Κηφισό, θα έλεγα. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα ανατμήματα έχει κίνηση. Στη Μεσογείο είναι καλά. Η περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Καρέα, μια χαρά επίσης. Όσοι πηγαίνετε προς Καρέα, βασικά, στον περιφερειακό. Ελληνικό μέχρι Άλυμο, ζόρια. Από Γλυφάδα μέχρι και Αργυρούπολη, μέχρι και Ελληνικό βασικά. Από Γλυφάδα μέχρι και Ελληνικό, στην Βουλιαγμένης έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο Πειραιάς μέσα, μόνο οι δρόμοι κοντά στο λιμάνι είναι βοτιλιαρισμένοι. Και κλασικά ο δρόμος εδώ μετά το γήπεδο ποδοσφαίρου της ομάδας του Πειραιά μέχρι το κέντρο είναι πάντα βοτιλιαρισμένο. Βλέπω ο λεωφόρος Αθηνών βγαίνοντας προς τα έξω. Έχει κίνηση από το δάσο Χαϊδαρίου μέχρι και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, μέχρι το φανάρι εκεί που βγαίνει την περιφερειακή Εγάλεο. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα επίσης πάρα πολύ κίνηση μέχρι Σκαραμαγκά. Επηρεασμένη πολύ και Σχιστού. Μεγάλο κομμάτι της Σχιστού μέχρι να βγείτε στο κεντρική μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών. Αυτά είναι τα προβλήματα. Κέντρο δεν είπαμε. Κέντρο επίσης έχει αρκετό. Και στα δύο έχει. Και εντάξει, κλασικός δρόμος από Μαβίλη κατεβαίνοντας μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης. Κολλημένα. Αυτά για την ώρα. Πολλά είναι. 2-10-48-00-170-174 αν είναι κάποιος δρόμος ο οποίος εμείς δεν έχουμε πει. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται Θεσσαλονίκη, να δούμε πώς έχει φτάσει ο κύριος Αχλατλής. Ρούλα μου, σε παρακαλώ πολύ, να δούμε τι γίνεται, γιατί έχει μεγάλη κινητοποίηση και καίει πάρα πολύ στο εργοστάσιο. Είναι δίπλα σε εργοστάσιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης αυτή η φωτιά και βλέπουμε ότι έχει πολύ έντονο μαύρο καπνό. Και η εικόνα είναι, την παίρνουμε τώρα την εικόνα και εμείς από όλα τα δίκτυα και τα δικά μας και από τις κάμερες που έχουμε. Και ακόμα πετάει και ελικόπτερο από ό,τι βλέπουμε, οπότε και είναι και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Να δούμε τώρα αν έχουν φτάσει οι συνάδελφοί μας από τη Θεσσαλονίκη. Είναι στο Καλοχώρι, ξαναλέμε. Ήδη υπάρχει και ενημέρωση για περιορισμό μετακινήσεων και φυσικά να κλείσει τα παράθυρα, γιατί έχει πάρα πολύ έντονο μαύρο καπνό. Είναι μια επανάληψη πυρκαγιάς με αυτή που είχαμε πριν από κάποιες ημέρες, πριν από 6-7 ημέρες, στο Ρέοκαστρο, όπου έκαιγε για 3-4 ημέρες. Μια επίσης δύσκολη φωτιά πάλι σε ένα εργοστάσιο, όπως είχαμε και το πρωί εδώ στον Ασπρόπυργο. Θα συνομιλούμε σε λίγο με τους συναδέλφους Θεσσαλονίκη, γιατί βλέπω πολύ καπνό, πάρα πολύ καπνό.

0: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Καλοχώρι. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Παναγιώτης Αχλατλής, ο δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε λίγο τι εικόνα έχει, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό, Παναγιώτη, έτσι. Μας ακούει?
1: Έτσι ακούω. Να, ναι. Να πούμε ότι... Ακούτε, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε μετά από εργασίες που εκτελούνταν σε παρακείμενα οικόπεδα. Γρήγορα επεκτάθηκε σε αύλιους χώρους παρακείμενων επιχειρήσεων και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε συλλήψεις από το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και ένα αέρια μέσα. Δίνει μια μάχη από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να τεθούν.
0: Ναι. Δεν έχουμε, μας είπαμε στο βασικό ρεπορτάζ ο Παναγιώτης, είναι μια μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Έγιναν και συλλήψεις για τις εργασίες που γινόντουσαν δίπλα. Γι' αυτό το λόγο η φωτιά ξέπασε από διπλανές, από διπλανή περιοχή, από διπλανά οικόπεδα, από το εργοστάσιο που έχουμε αυτή τη φωτιά στο Καλοχώρι. Ανησυχητική αρκετά για να πετάει και ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια φωτιά η οποία είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται μέσα σε, έτσι κοντά στην πόλη και πετάει ελικόπτερο. Είναι μια πιο σοβαρή φωτιά πάντα.

0: κύριος Γεωργιάδης πάντως επιμένει στην καταγγελία που έκανε σε σχέση με την εντυμότητα του κύριου Τσίπρα. Ποια εντυμότητα του κύριου Τσίπρα, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας τα έπαιρνε. Τα πήρε.
1: Και έχει στοιχεία από ό,τι καταλαβαίνω για να επιμένει.
0: Σωστά. Και θέτει διαρκώς το ερώτημα για ποιο λόγο ο Τσίπρας επέλεξε να αλλάξει την ημερομηνία των εκλογών το 2019.
1: Και τώρα αυτά με τα στοιχεία τώρα είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί σου λέει τώρα, με τον ακούς, θα σου πει εντάξει, και άμα δεν έχω στοιχεία, δεν κατάλαβα.
0: Πάντως σήμερα ο Τσίπρας μιλάει στο Περιστέρι.
1: Ωραία.
0: Έχει εκδήλωση. Ωραία. Θα δούμε αν θα επιλέξει να απαντήσει στο γενικό.
1: Γιατί ξέρουμε πού μιλάει ο Τσίπρας, δεν κατάλαβα. Ξέρουμε που μιλάει σήμερα ο Ανδρουλάκης.
0: Μιλάει καπού.
1: Ξέρουμε που μιλάει Μητσοτάκης.
0: Μιλάει καπού.
1: Μιλάνε κάθε μέρα.
2: Δηλαδή ο Τσίπρας μπορεί να μας ανακηρύσει την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών. Όταν λες την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών, τι εννοείς? Όταν παίρνουμε.
3: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.
3: Αυτό είναι.
2: Πολύ ωραία. Άρα ο Τσίπρας μπορεί να λέει ότι ο Μητσοτάκης τα παίρνει, είναι διεφθαρμένος, αλλά ο Γεωργιάδης δεν μπορεί να λέει ότι ο Τσίπρας τα έχει πάρει. Επίσης, ο Τσίπρας μπορεί να λέει ότι ο Μητσοτάκης τα παίρνει χωρίς καμία απόδειξη. Αλλά ο Γεωργιάδης για να πει ότι ο Τσίπρας τα έχει πάρει, πρέπει να παρουσιάσει βίντεο ότι τα παίρνει. Είναι λογικά αυτά, τα ακούτε λογικά?
3: Ναι, όχι και τόσο.
2: Επίσης, είναι λογικό να είναι απάντηση του κόμματος Τσίπρα, μα η υπόθεση αυτή που κατήγγειλε ο Γεωργιάδης μπήκε στο αρχείο μετά από έναν του εισαγγελέα? Υποκλοπές να έχουν μπει στο αρχείο. Δύο φορές. Και το συνεχίζουν.
1: Δεν σταματάει με τίποτα.
0: Με τίποτα, συνεχίζει. Η Ελλάς πάντως δεν απαντάει για την ώρα. Κανονικά, κανονικά.
1: Ναι, το κάνει με πολύ τρόπο, ρε παιδί μου. Πολύ κομιλφό.
0: Πολιτισμός.
1: Πολύ, πολύ πολιτισμός.
4: Όταν ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, είχε το ηθικό στένος, γιατί θεώρησε ότι δεν έχει πια την, τη συμμαχία με την κοινωνία, και κατέβηκε ξανά σε εκλογές.
1: Μάλιστα.
4: Παρόλο που ξανά τις
1: αυτό
4: είναι μια ηθική υπεροχή.
1: Και ηθική υπεροχή του Τσίπρα. Εκεί επιμένουν και το λένε και το ξαναλένε. Ωραία, τελείωσε αυτό. Άρα με τον Γεωργιάδη δεν πολύ ασχολούνται, ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλουν, αλλά ναι, λίγο τώρα που πουλάει το θέμα.
1: Κάτι λένε.
5: Έχουμε νέο έγκλημα, έτσι, κύριε Βραζιλιάδη. Συκοφάντηση να ερευνηθεί
6: συκοφαντία. Έχουμε ένα πολιτικό ο οποίος βγαίνει, κάνει αυτές τις καταγγελίες.
5: Το κατάλαβα.
6: Και θέλετε να ασχοληθεί ο κύριος Τσίπρας σοβαρά με τον κύριο
1: Γεωργιάδη? Όχι, δεν ασχοληθεί. Ναι, μην ασχοληθεί. Άστον μόνο του.
0: Πάντως, καταλαβαίνω να σου πω κάτι. Για να ασχολείται η κυβέρνηση και όλα τα κορυφαία στελέχη με τον Τσίπρα κάθε μέρα, προφανώς με έναν τρόπο τους έχει θορυβήσει το ποσοστό που παίρνει ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις.
1: Μάλλον τους έχει θορυβήσει. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι. Και λένε απέναντι θα έχουμε τον Τσίπρα. Τον ογκόληθο.
7: Να σχεδιάσουμε τι πρέπει να κάνουμε από τώρα μέχρι τις εκλογές. Δεν αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν αφορά τους αρχηγούς οι οποίοι ενδεχομένως κονταχτυπιούνται πολιτικά για το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος κλπ. Αφορά τις σχέσεις μας με την κοινωνία. Τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε παραπάνω συμπατριώτες μας ότι προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά τους.
0: Η αλήθεια είναι, και γκρίνιαζα από το πρωί τηλεοπτικά.
1: Ναι, ωραία.
0: Στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Πριν 10 μέρες είχε γίνει αυτή η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαν βγει τότε, είχε συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους της αγοράς, τους σούπερ μαρκετάδες κλπ. Ναι, τι θα γίνει, θα παγώσουμε τις τιμές.
1: Ναι,
0: θα
1: γίνει χαμός τώρα. Όλα.
0: Λοιπόν, θα παγώσουμε τις τιμές, λέει, σε 2.000 κωδικούς για τις επόμενες 60 μέρες. Είχαν περάσει 10 μέρες. Είχαμε φτάσει 50. Δεν είχαν ανακοινωθεί αυτοί οι 2.000 κωδικοί σήμερα.
1: Σήμερα ναι, τελειώσαμε την ακρίβεια.
0: Ωραία.
1: Σήμερα δώσαμε το τηλετικό χτυπήμα.
0: Πατήσαμε 100.
1: Τίποτα, ναι. Έγινε σύσκεψη υπό τον Τάκη Θοδωρικάκο και αποφάσισαν να πέσουν οι τιμές. Τουλάχιστον 5%. Τουλάχιστον. Και θα πέσουν από Σεπτέμβριο. Όχι τώρα, τώρα έχει καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο, από 2 έως 4 μήνες.
8: Να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει για να πάρει σάρκα και ωστά από τις 31 Αυγούστου, στο τέλος του καλοκαιριού, η Εθνική Πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών. Στην αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό.

0: Φαντάζομαι ότι όταν κυβερνήσει το Πασόκ, που δείχνει να πλησιάζει αυτή η ώρα.
1: Όταν, μ' αρέσει, όχι αν. Όταν.
0: Ναι. Δεν θα συζητάμε για την ακρίβεια, θα είναι τελειωμένα αυτά.
1: Όχι, ξέρεις γιατί η αγορά περιμένει να βγει το Πασόκ. Όταν βγει το Πασόκ, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα.
2: Αν άμεσα δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, δεν σας αξίζει αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε και εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Μαζί θα τα αλλάξουμε όλα για μια ισχυρή οικονομία, για μια ισχυρή μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Και λύθηκε το θέμα και από το Πασόκ. Δηλαδή το έχει λύσει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο Τσίπρας λογικά το λύνει, εννοείται. Άρα η ακρίβεια λύνεται. Στα λόγια είναι πολύ ωραία. Μια χαρά. Και προχωράμε. Πάμε στα Hondo Center, στα γρήγορα. Πάμε λοιπόν αυτήν την εβδομάδα στα Hondo Center, γιατί έχουν διαβάσει κιόλας στα Hondo Center. Και μας προτείνουν οι παστρικές από την Σόφη Θοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός για τους μικρούς φίλους. Detective Clues, ο μυστηριώδης κώδικος από τις εκδόσεις Μετέχμιο στα Hondo Center και βιβλία φυσικά.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Γεια σου, Ζήκο.
17: Ρε καλός τον κολοσσό της Ρόδου.
16: Δεν μου λες, Ζήκο.
17: Σου λέω.
16: Με ζήτησε κανένας?
17: Ναι, συζήτησε ένας λεγρίτης.
16: Γιατί τον έλεγε λεκρή τον άνθρωπο, τον εξαίρε, μωρέ.
18: Μήτι που τον εξαίρε και μήτι που επιθυμώ να συνάψω σχέση με παλιού λεκρήτη. Του οποίου ήθελα να δίνω κιόλα, του λέω κι αυτό.
16: Λοιπόν, τι σου είπε για μένα.
18: Ο λεκρήτη?
16: Ναι, μωρέ, ο λεκρήτη, μωρέ.
18: Τώρα που το παραδέχεσαι ότι είναι λεκρήτη, εντάξει, θα σου πω γιατί πρώτα μου είσαι αντιρρηξία. Σε περιμένει τον καφινέ, εδώ, στην Τζιλιβίγκα, στροφή. Σε περιμένει, Μίτσου λέγεται. Κι ένα Μίτσου, εγώ Ζήκο.
16: Εντάξει, Ζήκο.

0: Σάββας λέει το καλύτερο. Στην Παλίνη βρέχει του Λούμια. Με Πασόκ δεν θα συνέβαινε ποτέ.
1: Ποτέ ρε. Ποτέ. Άκου εκεί βροχή με τον Πασόκ. Τι λέτε. Τι ωραία. Ωραία τραγούδια βάλες ρε φίλε.
0: Πολύ καλό.
1: Να φύγουμε χαλαρά.
0: Ναι.
1: Ξυπνήστε όμως έτσι, έλα, είναι ακόμα 5 παρά 5.
0: Έλα, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει συζήτηση με συνταξιούχους σήμερα στην Τεχνόπολη. Όπως κάνει και με την νεολαία πριν ένα μήνα.
1: Α,
0: τότε με την δωρεάν μεταφορά στα ΜΜΜ.
1: Ναι, ναι, ναι. Για ξέρουμε, ο Τσίπρας ξέρουμε ότι είναι στο Περιστέρι. Σόπα, ρε φίλε. Άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα. Ο Κουτσούμπας δεν πάει πουθενά. Η ζωή δεν πάει πουθενά. Μόνο ο Τσίπρας έχει πρόγραμμα. Λοιπόν, η Big Win ήταν μαζί μας, η ομάδα θελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.

0: Γεια σας, παπακαλούσεις. Παπακαλούσεις Παναγιώτης εδώ στον πύργο ελέγχου. Πέρσα μπόλια μας συντώνησε δήμος γραφικός.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου. Να πέρασε τέλεια. Η κυρία Σοπούλη ήταν σαν ένα μικρόφωνο. Κολοκυθά στο άλλο. Ρούλα Βρετάκου μαζί μας, εννοείται στην επικοινωνία μαζί σας. Και φεύγουμε φυσικά. Πάμε στο καλό. Πάμε στο καλό. Brand Sicily στα Hondo Center. 30% μην το ξεχνάτε αυτό. Και αυτό μαζί μας. Γεια σας.

0: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
11: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
10: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
12: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
13: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
18: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στην Κηφισία σαν τμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνο ως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο Γιαλαμία, επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μήνυμα από το 112 Εστάλη για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα εξαιτίας των καπνών από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης. Η φωτιά έχει πλέον εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Η φωτιά είχε οριοθετηθεί. Ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί ενώ υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στο θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνού στο δωμάτιο. Τότε ο 76χρονος φέρεται να έστειλε μηνύματα στη σύζυγό του λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος. Τη ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και έφυγε. Εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια που μετέβη με ταξί. Ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και το καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7 το απόγευμα. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι πως οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών ούτε να ασκήσει βέτο. Τονίζουν επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να θέτει σε κάθε ευκαιρία το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει σε σχόλιο του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν νωρίτερα σήμερα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Τον επικίδιο εκφώνησε ο αδελφός της Βαγιανέστορα, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι σκοτεινοί και βέβυλα χέρια βύθισαν την οικογένεια σε ένα βαθύ πηγάδι πένθους. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο Υπουργός τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση τιμών στο Sky. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ χτυπήθηκε από αμερικανικά βλήματα. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα. Στο μεταξύ, η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κουτράς.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Η Bonnie Tyler, την οποία ακούτε σε αυτό το μαγικό τραγούδι, αλήθεια είναι, το οποίο έχει συνοδεύσει όλα μας τα νιάτα, έφυγε σε, και ξαφνικά κιόλας, σε ηλικία 75 ετών. Δεν ήταν μεγάλη.
1: Δεν είχε γυναίκα.
0: Δεν ξέρω. Απροσδόκητο χαρακτηρίστηκε. Απροσδόκητος χαρακτηρίστηκε ο θάνατος. Τραγουδάρες, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Κρίμα, γιατί εντάξει, τραγούδια τώρα σαν και αυτό εδώ, αυτό και ένα διαχρονικό τραγούδι.
0: Το Total Eclipse of the Heart, δηλαδή μιλάμε για το λιώσιμο του λιωσίματος. Για δώσε λίγο.

0: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Μας έλεγε ο Παναγιώτης χθες κάτι πολύ εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, όχι. Α, ωραίο. Τέλος πάντων. Τα θυμάστε τα ακουστικάκια των Walkman που είχαμε με τα σφουγγαράκια μας και μπυριμπύρι με τις κασετούλες.
1: Αυτά τα πορτοκαλί και τα μαύρα.
0: Εντάξει, και γκρι. Ήταν, νομίζω, περισσότερο γκρι. Ήταν και πορτοκαλί, ήταν το κλασικό χρώμα. Mm. Μετά είχαν βγει και κόκκινα. Ολονώνε τα χρώματα.
1: Ναι.
0: Βγήκανε, λέει, τέτοια επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Τα οποία κάνουν και πολλά λεφτά, αλλά είναι αντιγραφή αυτών. Τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς και είναι και κάνουν και κανένα 400, είπες Παναγιώτη. 400 στάρικα.
1: Λες να γυρίζουμε πίσω.
0: Αλλά, όχι, λέω. Γυρίζουμε πίσω. Επίσης θέλω να σας πω ότι της μόδας, τώρα το έμαθα από το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό.
1: Μπράβο.
0: Τώρα από παιδί που.
1: Που βρίσκεται εκεί,
0: και επανέκαμψε. Τώρα γύρισε στην πατρίδα. Και μου εξηγούσε ότι η μόδα πια είναι τα ακουστικά με καλώδιο. Δηλαδή τα ακουστικά που δεν θέλουν φόρτιση.
1: Α, όχι τα σύρματα. Μάλιστα.
0: Προσπαθούν να κόψει η πιτσιρικαρία το δεσμό με την πρίζα.
1: Με τη φόρτιση δηλαδή. Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιμέλειες, skyradio.gr, το site μας, υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky θα είναι ο Τζούνος και ο Κούτρας, θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Αρχικά να σας πω ότι έχει πολύ κίνηση.
1: Είχε και βροχή.
0: Έχει γίνει χαμός. Εγώ έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο να κατέβω.
1: Εγώ έκανα λιγότερο στον Κηφισό, αλλά σε 2-3 σημεία είχε πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να σταματούν και όλα στα αυτοκίνητα.
0: Από τι? Από την βροχόπτωση?
1: Ναι.
0: Γιατί σταματάνε τα
1: αυτοκίνητα? Έλατε. Αυτό είναι ανεξήγητο.
0: Εγώ είχα μπλέξει.
1: Είναι ανεξήγητο όμως.
0: Στο Βασιλή Σοφία που κατεβαίνει μπροστά από το Χίλτον, οι τρεις λωρίδες γίνονται δύο λόγω της λεωφορολωρίδας. Λίγο πριν είναι τέσσερις λωρίδες.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα τσούρμα αυτοκινήτων προσπαθεί να μπει στις δύο για να μπει στη λεωφορολωρίδα, γιατί νομίζετε ότι θα το γράψουν πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και
1: η λεωφορολωρίδα είναι άδεια.
0: Άδεια. Ναι. Και εκεί μισή ώρα πρέπει να φάγα.
1: Μισή ώρα για να γίνει αυτό. Οι τέσσερις λόγες.
0: Τώρα έχει κίνηση η Αττική Οδός, μεγάλες καθυστερήσεις προς Ελευσίνα, από το Γέρακα μέχρι και το Μαρούσι. Φορτώνει σιγά σιγά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Δαχτυλίδι. Κηφισίας άνοδος κάθοδος με κίνηση. Η άνοδος του Κηφισού ομοίως, για να ακομώ. Η έξοδος της Αθηνών, της Λεωφόρου Αθηνών στη Λίμνη Κομουντουρού και η είσοδος εκεί στον Ασπρόπυργο, συν το κέντρο της Αθήνας που αν θέλετε να μην πάτε, αλλά μεγάλα παιδιά είσαστε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Παλιούρα να μας πει τι έγινε με το F-16 στην Ζάκυνθο. Ένα F-16 έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Προλαβαίνω το ρεπορτάζ του Γιάννη που θα μας τα πει έτσι κι αλλιώς. Απλώς για όσους να ακούτε τώρα την είδηση, είναι καλά στην υγεία του ο πιλότος. Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλό απόγευμα. Και όχι απλά είναι καλά στην υγεία του ο πιλότος. Αυτό που έκανε ο πιλότος είναι υποδειγματικό, ο τρόπος που διαχειρίστηκε μια κρίση στον αέρα. Λοιπόν, το F-16 προσγειώθηκε στο πολιτικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από βλάβη που παρουσίασε, χωρίς τροχούς καθόλου. Δεν ανοίξανε καθόλου οι τροχοί. Ο πιλότος πολύ ψήφεμα προχώρησε στη διαδικασία, άδειασε τα καύσιμα, γι' αυτό και σε ένα από τα βίντεο που έχουν ήδη υπάρξει στο διαδίκτυο. Βλέπουμε τον όπου προσεγγίζει με κλειστό το σύστημα προσγείωσης στον διάδρομο του αεροδρομίου να αφήνει πίσω μια λεπτή λευκή γραμμή από κάποιο υγροποιημένο υγρό που έχει αεριοποιηθεί, ενδεχομένως ένα τελευταία ίχνη καυσίμου που άφηνε, και συνέχεια πάρα πολύ μαλακά ακούμπησε στο διάδρομο σε σημείο που όταν το F-16 σταμάτησε να μην έχει κάποια ορατή βλάβη, πέρα ότι βέβαια είχε ακουμπήσει στο πλάι ο πιλότος. Δεν εκτινάχθηκε, δεν χρειάστηκε.
1: Αυτό είναι ακριβώς το σημείο. Θα μπορούσε να εκτιναχθεί.
2: Προφανώς θεωρήσαμε ότι μπορούσε και αποδείχθηκε ότι μπορούσε να προσγειωθεί με ασφάλεια ακόμα και έτσι. Ναι. Άνοιξε την καλύπτρα και βγήκε περπατώντας.
1: Ναι.
2: Εκεί φαίνεται να υπάρχει μια αιστεία, να αναπτύσσεται μια αιστεία φλόγας στο κάτω μέρος του αεροσκάφους, αφού το έχει κινητοποιηθεί και έχει βγει ο πιλότος, το οποίο προφανώς είναι από την τριβή. Το αεροσκάφος πλησίασε, όπως γίνεται το F-16, είναι γύρω στα 240 χιλιόμετρα την ώρα, αν θυμάμαι καλά, η ταχύτητα με την οποία ακουμπάει το τσιμέντο και συνέχεια αυτή η ταχύτητα σέρνεται στο διάδρομο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θερμοκρασίες αναπτύσσονται μέχρι να σταματήσει. Εκεί λοιπόν βλέπουμε κάποια φλόγα. Ευτυχώς στο σημείο έχουν, όπως είδαμε στα βίντεο, ήδη σπεύσει πυροσβεστικά του αεροδρομίου σε χρόνο μηδέν και αμέσως ξεκινάνε να περιλούζουν το αεροσκάφος με τον ειδικό αφρό που είναι για ακριβώς αεροπορικά καύσιμα που καταπνίγει την φλόγα. Ο πιλότος, μάλιστα, στην πρώτη εικόνα που είδαμε, αφού του είχε το αεροσκάφος ακινητοποιηθεί, φαίνεται να απομακρύνεται με ένα ήρεμο, αργό βήμα. Δεν φαίνεται αγχωμένος καθόλου. Mm-hmm. Δίνει μεγάλη σιγουριά στις ικανότητες του και ότι κατάφερε να το προσγειώσει με ασφάλεια.
0: Εντάξει, είναι πάντως φοβερό κι αυτό.
2: Σκέψου το λιγάκι.
0: Δεν θέλω να πω για τον πιλότο τίποτα αυτά που σκεφτόμαστε. Τώρα μπράβο στο παλικάρι. Mm-hmm. Δηλαδή, το ότι είναι σαν σκηνή ταινίας όλο αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι σαν σκηνή ταινίας. Και το ότι το αεροσκάφος αυτό, τουλάχιστον με ένα πρώτη εικόνα, και παρά το ότι αναπτύχθηκε στιγμιαία για δευτερόλεπτα πριν καταπνιγεί από τον πυροσβεστικό αφρό φλόγα, πιθανόν να είναι επισκευάσιμο, να μην είναι ούτε το αεροσκάφος ολική απώλεια. Δεν το ξέρουμε βέβαια σίγουρα, θα επιθεωρηθεί φαντάζομαι και από τους ειδικούς που έχουν αεροπορίες. Mm-hmm. Θα εξεταστεί και το κομμάτι της δομικής του αντοχής, αν είναι δηλαδή εντάξει δομικά το αεροσκάφος, αλλά οπτικά τουλάχιστον φαίνεται, με εξαίρεση εκείνη τη φλόγα που κράτησε μερικά δευτερόλεπτα πριν τη σβήσουν, δεν φαίνεται να έχει υποστεί κάποια άλλη σοβαρή τουλάχιστον ζημιά. Με εξαίρεση βέβαια το κάτω μέρος, το οποίο ξύστηκε αρκετά στο διάδρομο. Και πάλι, αν θέλετε, συγχαρητήρια στον πιλότο και για την εκπαίδευση, αλλά και για την ψυχραιμία που
0: επέδειξε. Φοβερός, δηλαδή μπράβο του. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι θέλουμε να πούμε, μπράβο του. Το κρατάμε τώρα. Αλλά μπράβο στο παλικάρι.
2: Όλοι το ίδιο σκεφτόμαστε, αλλά δεν πάω το πούμε.
0: Να το έχει κάνει αυτό το πράγμα και να. Πραγματικά ταινία. Συγχαρητήρια. Καταλαβαίνουν τώρα αυτοί που πρέπει. Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καταλαβαίνουμε και την ποιότητα των πιλότων που έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία, βέβαια.
0: Εντάξει. Καλό είναι να μην πέφτουν αρχικά και όλα τα υπόλοιπα.
1: Βλάβη υπήρχε.
0: Μπράβο στο παλικάρι, το προσγείωσε κιόλα. Και απομακρύνθηκε χαλαρό. Πάω να πιω και ένα καφέ, λέει τώρα.
1: Έχει την εκτείναξη, φεύγει.
0: Καλά, λέει, κατάλαβε. Κάτω. Εν πάση πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ πήγε στην κηδεία της Βάλιας Νέστορα, mm-hmm. που δολοφονήθηκε, μην ξεχνιόμαστε, και που δεν τους έχουν βρει ακόμη τους δολοφόνους, αλλά η δήλωση του Ανδρουλάκη, την οποία θα ακούσουμε και τη σχολιάσουμε μετά.
3: Η Βάλια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
0: Η κίνηση του Νίκο Ανδρουλάκη θα πρέπει να μνημονεύεται, mm-hmm. θα μου πεις είναι αυτονόητο αυτό που έχει γίνει, αλλά επειδή στη χώρα μας τα αυτονόητα είναι τα δύσκολα.
1: Πολλές φορές, πολλές φορές.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλω να πω μπράβο του, απέδειξε ότι είναι ένας σοβαρός πολιτικός σε αυτό το κομμάτι.
1: Βεβαίως.
0: Και προφανώς μακάρι να συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα και στα υπόλοιπα θέματα.
1: Είναι ξεκάθαρη, είναι κρυστάλλινη, δεν επιδέχεται κανένας άλλου οποιοδήποτε είδους σχολιασμού από τις πλέον ξεκάθαρες δηλώσεις που έχουν γίνει για ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι δολοφονία και που δεν έχουν συλληφθεί ακόμη οι ένοχοι, παρά το γεγονός ότι και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μιλούσε για άμεσες συλλήψεις και η κυβέρνηση γενικότερα. Είμαστε εν αναμονή των συλλήψεων αυτών. Έχουν περάσει πόσες μέρες τώρα. Έτσι και αναζητούνται δηλαδή οι δράστες αυτών των δύο εμπριστικών επιθέσεων, εκ των οποίων σήμερα έγινε η κηδεία μιας γυναίκας.

0: Είναι σε εξέλιξη μια φωτιά σε μια βιοτεχνία στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα μεταφερθούμε σε λίγο, θα βρούμε τον Παναγιώτη Αχλατλή και έχει επεκταθεί και σε διπλανά εργοστάσια. Το πρωί εδώ στην Αττική είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά η οποία εξέσπασε σε ένα εργοστάσιο στην περιοχή του Ασπροπύργου και μάλιστα υπήρξαν και 11 συνολικά τραυματίες από αυτήν τη φωτιά η οποία έκαιγε για πάρα πολλές ώρες και μάλιστα ενεργοποιήθηκε και 112 κυρίως για αυτά που θα εισέπνεαν ή που εισέπνευσαν οι κάτοικοι στην περιοχή, γιατί υπήρξε ένα τοξικό νέφος από τα υλικά τα οποία υπήρχαν στο εργοστάσιο. Χρειάστηκε περισσότερες από 4-5 ώρες για να κατασβέσουν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά, διότι υπήρχαν συνεχείς εκρήξεις από τα υλικά, υπήρχαν και δεξαμενές προπανίου στο εσωτερικό του εργοστασίου και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Λίγο αργότερα στον Ασπρόπυργο ξέσπασε και άλλη φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση η οποία οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι το Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι η κυρία Γερακίνα Μπισμπίνα, είναι η δήμαρχος στο Δέλτα. Θα την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κυρία Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς έχει η κατάσταση τώρα εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή προσπαθεί όλο το κλιμάκιο να περιορίσει τη συγκεκριμένη αιστεία. Είμαστε σε κατάσταση ύφεσης. Βέβαια, το ενδεχόμενο μόνο αλλαγής αέρα και αυτά φοβόμαστε μη δημιουργήσει κάποιο θέμα, αλλά σε γενικές γραμμές προσπαθεί να πέσει λίγο το επίπεδο το συγκεκριμένο. Τώρα, υδροφόρα, ελικόπτερα έχουμε δύο που κινούνται και σύν τις υδροφόρες οι οποίες απευθείας υποβοηθούν το έργο της πυροσβεστικής με τους όμορους δήμους και με τους δικούς μας.
0: Μάλιστα. Απειλούνται και διπλανά εργοστάσια, γιατί διαβάζουμε ότι επεκτάθηκε και σε κάποια άλλα εργοστάσια από αυτό που ξεκίνησε αρχικά.
1: Ο δήμος και με τους δικούς μας.
0: Μάλιστα. Απειλούνται και διπλανά εργοστάσια, γιατί διαβάζουμε ότι επεκτάθηκε και σε κάποια άλλα εργοστάσια από αυτό που ξεκίνησε αρχικά.
1: Όχι. Αυτό που ξεκίνησε, σε αυτό παραμένει. Είναι τρεις συνεχόμενες αποθήκες με ήδη γίνεις και παραμένει

0: άπνοια, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο αέρα αυτή τη στιγμή προς το παρόν.
1: Μάλιστα, ελπίζουμε
0: και να ελπιστούμε να μην ξεκινήσει,
1: ναι,
0: για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, ναι.
1: Μακάρι, είμαστε σε επαφή, κυρία Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Ελπίζουμε τα καλύτερα πολύ σύντομα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει: καλησπέρα, Μπραχάμι. Όλη η πολιτική αρχηγή έπρεπε να είναι στην κηδεία στη Θεσσαλονίκη. Ο Θανάσης λέει: μπράβο στον Ανδρουλάκη, που είναι όλοι οι άλλοι. Ο Γιώργος λέει: αυτόν τον Ανδρουλάκη θέλουμε, ρε παιδιά. Σήμερα ανέβηκε πάρα πολύ στα μάτια μου, γιατί δεν το κατάλαβε τόσο καιρό ότι αυτό θα πει υπευθυνότητα. Αυτή είναι η σωστή στάση ενός σοβαρού κόμματος. Επιτέλους να υπάρχει ένα κόμμα σοβαρό και να έχεις μια εναλλακτική καλή εκπομπή, Γιώργος από την Ελευσίνα. Φωνάζουμε τόσο καιρό. Να το πω και προσωπικά δηλαδή.
2: Κάποιοι δηλαδή.
1: Να το πω προσωπικά, πώς το λένε, να το πω για τον εαυτό μου. Φωνάζω τόσο καιρό, πάρα πολύ. Μάλια στη γλώσσα μου που λένε.
2: Έκλεισε η φωνή μου.
1: Ναι, συγγνώμη για τον προσωπικό ύφος, αλλά. Ναι, ναι. Μακάρι. Τι να πω.
2: Να δούμε τη συνέχεια τώρα, κάτσε.
1: Μακάρι,
2: να δούμε,
1: λέω.
2: Τη συνέχεια.
1: Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα.
2: Ναι, όχι, μην πει τίποτα, γιατί δεν ξέρει, μπορεί καμιά φορά να διαψευστεί. Ναι. Βέβαια, φαίνεται ότι εδώ τα πράγματα που έχουν φτάσει τώρα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έχουν σοβαρέψει αρκετά. Τώρα είναι η ώρα. Ή τώρα ή ποτέ. Δεν υπάρχει άλλη ώρα, τι να κάνουμε.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να μην έχει το επικοινωνιακό χάρισμα του Τσίπρα. Μπορεί να μην έχει τη δυνότητα του Μητσοτάκη στις διαπραγματεύσεις, ξέρω και εγώ, και στα αυτά. Μπορεί. Ναι. Είναι κανονικός πολιτικός όμως. Αλλά. Ναι. Και υπεύθυνο. Είναι πολιτικός. Mm-hmm. Αλλά. Έχει φάει διάφορα κολλήματα. Τα οποία κολλήματα καλώς τα έχει φάει, γιατί ορισμένα είναι και θέματα δημοκρατίας. Αλλά όταν πας και κάνεις 15 συνεντεύξεις.
2: Ναι.
1: 17 παρουσιάσεις, 42 βόλτες,
2: ναι,
1: και συζητάς μόνο για τα κολλήματα ή αυτό που η ατάκα που δίνεις είναι μόνο για τα κολλήματα, υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή έχεις τόσα θέματα να αντιπολιτευτείς στην κυβέρνηση.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Που αφορά τον κόσμο. Δηλαδή αυτό που έκανε σήμερα, μπράβο του, τον τιμά, είναι θεσμικό, είναι σωστό και στέλνει μήνυμα.
2: Και είναι και σοβαρό πολιτική, σοβαρή
1: αυτό,
2: πολιτική
1: αυτό
2: θέση.
1: Αυτό που λέω εγώ. Τώρα τα υπόλοιπα, δηλαδή, το έχω ξαναπεί.
2: Ναι.
1: Τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
2: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να έχει αφήσει η αντιπολίτευση, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, να την ανοίξει η κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Θα έπρεπε να την έχει ανοίξει το ΠΑΣΟΚ.
2: Να είναι κτήμα της δηλαδή, και αυτό, ακολουθεί η κυβέρνηση.
1: Αυτό πιστεύω εγώ.
2: Τώρα, δεν έγινε όμως.
1: Πιστεύουν οι άλλοι, είναι άλλο θέμα. Δεν
2: όπως,
1: έγινε.
2: Όπως πολύ σωστά είπες πριν, και σε πολλά άλλα θέματα, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν και προτάσεις από την αντιπολίτευση που έχουν υιοθετηθεί.
1: Τη συζήτηση
2: από την
1: για τη στέγαση.
2: Δεν αυτά.
1: Τη συζήτηση για τη στέγαση είναι το θέμα που καίει, το νούμερο ένα θέμα που καίει τον κόσμο. Έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να την έχει κάνει φορεσιά του.
2: Ναι, ναι, κτήμα δικό του.
1: Φορεσιά του. Δηλαδή να μην συζητάει κανένα άλλο θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουν καλύτερα επικοινωνιολόγοι αυτοί που
2: μάλλον δεν ξέρουν.
1: Ναι, αυτοί και τα λοιπά. Αυτό.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park. Μόλις άνοιξε, πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Mundial. Δεν θα λείπει τίποτα. Μην λείψετε λοιπόν κι εσείς. Δες τους δύο ημιτελικούς 14 και 15 του μήνα με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και το μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες, ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και μπορείτε να μπείτε στο www.thehellenicon.com.gr για να κλείσεις τη θέση σου και να απολαύσεις μια μοναδική εμπειρία στο The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε

0: Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κοκκινομήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρό Πυργό, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρέμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία αλλά και προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Έστειλε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού και των υλικών που καίγονται. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου και ακολούθως έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων 3 διασωληνώθηκαν. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία χάσει τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν νωρίτερα σήμερα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: καλός ο Ανδρουλάκης σήμερα, αλλά σαν πολιτικός να κάνει διαπραγματεύσει με άλλα κράτη. Θα μπορούσε απλά να κάνει παρέα με αυτούς πίνοντας τις κουδιές και αφού τους κάνει κουδούνι, μετά κάποιος άλλος να τις κάνει. Να λέμε και αλήθειες, ε. Το ίδιο θα μπορούσε και ο Καραμαλής Τζούνιορ με τα κοψίδια. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι τόσο ισοπεδωτικός, Νίκο μου, γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλοί από αυτούς που έχουν θέσεις και τώρα, πολλοί, πριν τους λέγαμε με το ίδιο. Αλλά τώρα όταν είσαι στην εξουσία, το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Ναι, ο Ανδρουλάκης πρέπει να βρει πρώτον τον τρόπο που θα μπορέσει να διεκδικεί στην εξουσία. Ο Σπύρος λέει, εδώ ας πούμε, αυτό που λέει ο Σπύρος, ναι, είναι για μένα η μεγαλύτερη υποκρισία του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Οριζοντίος, διαγωνίος και καθέτος.
1: Για πες τι.
0: Λέει ο Σπύρος, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι λέτε τώρα βρε παιδιά, αφού το μισό Πασόκ είναι κατά. Κρύβονται, δεν τα θέλουν, δεν είναι σοσιαλιστικά, είναι καπιταλιστικά. Υπενθυμίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16.
1: Μάλιστα. Και τον άφησε το ιστορικό.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Και ο Παπανδρέου, μπράβο που είχε ξεκινήσει. Ο Παπανδρέου, πείτε ό,τι θέλετε, βρίστε όσο θέλετε. Επίσης, ο Παπανδρέου έχει πει πρώτος για το κάζους μπέλι μέσα στην Τουρκία το 2011 στο Ριζερούμ. Μου το στείλανε σήμερα και το θυμήθηκα. Για να μην τα λέμε, το είπε και πρώτο Σάλτο το πρωί για να τα έχουμε όλα καθαρά. Τι θέλω να πω όμως. Στέλνουν όλα τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποιοι στέλνουμε και εμείς τα παιδιά μας στα ιδιωτικά σχολεία. Δεν λέμε ότι είμαστε κατά των ιδιωτικών σχολείων.
1: Όχι βέβαια.
0: Και μετά κάνουν το παν,
1: ναι,
0: να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού.
1: Αλλά είμαστε κατά.
0: Αλλά λένε μετά, όχι, εδώ δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εσωτερικό. Γιατί μάνα μου? Γιατί, εξήγησέ μου γιατί.
1: Θα στείλεις το παιδί σου σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Δεν είναι καλύτερα να το έχεις στην Πατησίων?
0: Όχι, εσύ στείλ το όπου θέλεις.
1: Ναι.
0: Εμένα με αφήνεις να έχω τη δυνατότητα της επιλογής.
1: Μα πρέπει να την έχεις.
0: Να έχω ένα καλό ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην
1: Μα
0: Ελλάδα.
1: Μα πρέπει να την έχεις.
0: Γιατί εδώ δεν είχαμε τη δυνατότητα
1: Μάλιστα,
0: επιλογής.
1: Μάλιστα, δεν την είχαμε.
0: Και ήρθε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, πήρε πάνω του. Το θέμα ξεκίνησε, θα δούμε πώς εξελίχθηκε.
1: Αλλά έχει ξεκινήσει.
0: Είναι μια οικονομία το πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Θέμε, δε θέμε.
1: Και σου δίνει και την επιλογή που είπες πριν.
0: Θένε κάποιοι ή δεν θένε. Αλλά είναι πραγματικά υποκριτές. Στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά, και ο Τσίπρας στα ιδιωτικά δεν τα στέλνει τα παιδιά του, και καλά κάνει. Ναι. Ταυτοχρόνως όμως θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίζουν το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
0: Και για... Δεν θα το πω τώρα γιατί θα με κράξουν κάποιοι.
1: Τι θα πεις?
0: Είναι πολύ σοσιαλιστικό αυτό που θα πω και δεν θέλω. Να το πω.
1: Γιατί, τι...
0: να το πω. Εμένα η άποψή μου ήταν ότι παίρνει άδεια όποιος
1: θέλει.
0: Όχι όποιος θέλει. Mm-hmm. Όποιος θέλει καταθέτει αίτηση.
1: Μάλιστα. Άδεια ποιος παίρνει?
0: Παίρνει άδεια αυτός που λέει η Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Ούτε μη κερδοσκοπικά, ούτε αυτά τα ακούω.
1: Καθαρά ιδιωτικά λες.
0: Τα ακούω βερεσέ.
1: Ναι, ναι, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Να κάνει και μη κερδοσκοπικά, μα
1: θέλει. Ναι,
0: μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μπορεί το πανεπιστήμιο, το ελληνικό, το δημόσιο, να κάνει παραρτήματα για σένα που είσαι 50 ετών και θες να πας να σπουδάσεις κάτι και να πληρώνεις και να πας να σπουδάσεις. Δεν κατάλαβα αυτό γιατί δεν γίνεται. Γίνεται παντού στον κόσμο, εκτός από εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Πάω εγώ, οι δυο μας, να πούμε: παιδιά, τώρα είμαστε 50.
1: Ναι.
0: Αλλάξαμε άποψη για τη ζωή μας και θέλουμε να γίνουμε νομικοί.
1: Μάλιστα.
0: Να καθίσουμε, να σπουδάσουμε και να το παλέψουμε. Γιατί δεν μπορώ να πάω να πληρώσω δίδακτρα στην νομική Αθηνών και να σπουδάσω στην νομική Αθηνών? Με ποια είναι η λογική?
1: Καμία λογική.
0: Να δώσω εξετάσεις, να μην είμαι τραχανάς εντελώς. Να δώσω κάποιο τύπου εξετάσεις.
1: Ούτως ή άλλως θα υπάρχει κάποια κρυσάρα, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Να δώσω κάποιο. Αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Και. Τα ιδιωτικά σχολεία που θα λειτουργούν εδώ, ένα κομμάτι από το τζίρο τους να το δίνουν υπέρ του δημοσίου πανεπιστημίου.
1: Αυτό θα ήταν και όρος.
0: Αυτό μου αρέσει εμένα η λύση. Αυτή η λύση. Εμένα, το λέω,
1: είναι μία πρόταση.
0: Είναι σοσιαλιστικό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε σε αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, διότι το ανακοίνωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, 12 κατηγορίες προϊόντων που θα υπάρξει μείωση της τιμής. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου είναι εκεί, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών. Καλησπέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Yes, yes.
1: Λοιπόν, πώς τις είδατε αυτές τις 12 κατηγορίες προϊόντων, για πόση μείωση και για πόση μείωση μιλάμε? Γιατί είναι νοπό κρέας, είναι γάλα, είναι γιαούρτι, είναι ψωμί, είναι είδη πρώτης ανάγκης δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Και βέβαια είναι και κάποια καθαριστικά, σχολικά είδη, εν όψη της καινούργιας σχολικής χρονιάς. Η όποια μείωση τιμών ασφαλώς και είναι θετική. έστω και μερικά ευρώ να εξοικονομήσει ο καταναλωτής. Είναι κέρδος, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Όμως αναρωτιέται κανείς γιατί δεν εφαρμόζεται από τώρα.
1: Ναι.
2: Έχουν πει βέβαια κάποιους λόγους, επειδή είναι η καλοκαιρινή περίοδος και θα έρθουν ξένοι, οι τουρίστες, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γιατί θα πει 31 Αυγούστου αυτό.
0: Να μην ωφεληθούν οι τουρίστες.
2: Ναι, από τις... Ναι.
0: Να πάρουν σχολικά, λέτε, από εδώ.
2: Δεν είναι μόνο οι τουρίστες. Ναι.
0: Λέτε να πάρουν σχολικά, να έρθει από τη Δανία η τουρίστρια μάνα και να πάρει τα σχολικά για το παιδί της από
2: όχι,
0: εδώ και να ωφεληθεί.
2: Για τα βασικά προϊόντα διατροφής, κυρίως μιλάω. Και καθαριστικά.
0: Τι να πάρει φέτα από εδώ και να την πάει στη Δανία, δύσκολο.
1: Είναι ψωμί, είναι αλεύρινες, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια.
2: Θα καταναλώσει εδώ, αλλά σπορέλαια. Θα καταναλώσει πιο ακριβά.
0: Σκέφτονται εναντίον των πλουσίων η κυβέρνηση, αυτό πρέπει να το πούμε.
2: Το πρόβλημα όμως της ακρίβειας είναι εδώ και παραμένει. Και επαναλαμβάνω ότι δεν απαξιώνουμε το όποιο μέτρο που είναι προσωρινό. Είναι για 2 ή το πολύ 4 μήνες, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έως Δεκέμβρη, αν παραταθεί. Ωστόσο, είδαμε ότι και έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια με κοινωνικές εθελοντικές συμφωνίες, συμφωνίες κυρίων, δεν αντιμετωπίζονται και με προσωρινές συμφωνίες ή προσωρινά μέτρα.
1: Άρα χρειάζεται κρατική παρέμβαση, λέτε.
2: Ασφαλώς.
1: Μάλιστα.
2: Χρειάζεται παρέμβαση και παρέμβαση στη διάρθρωση της αγοράς, διότι οι στρεβλώσεις και οι παθογένειες καλά κρατούν. Και αν δεν ελεγχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα από την παραγωγή στην κατανάλωση, από το χωράφι στο ράφι, και παρεμπιπτόντως να πω ότι τα προκυπευτικά έχουν εξαιρεθεί βέβαια από τη μείωση.
1: Ναι, δεν είναι μέσα σε αυτά τα δώρα στις 12 κατηγορίες.
2: Ναι, που είναι τουλάχιστον 5%. Θα δούμε λίγο μειώσεις σε αυτές τις κατηγορίες που προαναφέρατε, τις 12. Τουλάχιστον η βάση είναι 5% ή και μεγαλύτερη, με ειδική σήμανση. Δεν το απαξιώνουμε, το επαναλαμβάνω. Αλλά σε καμία
0: μάλιστα
2: περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τέρας της ακρίβειας.
1: Καλησπέριζουμε, κυρία Καλαποθαράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει: νομίζω πως μπορείς, ρε Χρήστο, να δώσεις κατατακτήριες εξετάσεις. Ναι, το ξέρω. Αυτό λέμε.
1: Μπορείς.
0: Είμαι 52 ετών άνθρωπος. Καθίσω να διαβάζω εγώ για να μπω στην με τον Γιάννη εδώ. Καθίσω να τη διαβάζουμε. Αλήθεια τώρα. Όχι, βρε παλαιοφίλε. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέμε. Ήρθε το ιδιωτικό, πας δίνεις τα λεφτά στο ιδιωτικό και πας στο ιδιωτικό.
1: Ξεκινάς, διαβάζεις.
0: Αυτό γιατί μπορεί να μην το κάνει για κάποιους ανθρώπους και το δημόσιο πανεπιστήμιο που θέλουν οι ίδιοι να δώσουν τα λεφτά. Το δω. Θέλω να δώσω τα λεφτά. Α πούμε να μπω στην. Μπορείστε, παιδιά, πάρτε. Όχι 400, 8.000, 45.000 θα γίνουμε όλοι δικηγόροι, γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, ξέρω και εγώ τι.
1: Δεν θα γίνουν όλοι, δεν θα τα καταφέρουν.
0: Αλλά
1: κάνουμε την ευκαιρία, αυτό λέμε.
0: Και όχι μόνο, και να έχει και την ευκαιρία και το πανεπιστήμιο να έχει έσοδα. Είναι έσοδα για το πανεπιστήμιο αυτό.
1: Επίσης,
0: εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η αρτηριοσκλήρωση, ειλικρινά.
1: Επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι όλες οι ειδικότητες, δηλαδή αποφάσισε κάποιος τα 60 του να γίνει γιατρός.
0: Ο Βίκτορ λέει: παιδιά, σοβαρός ο Ανδρουλάκης δεν είναι, λέει. Έχουν φίξει τα γάλατα, γι' αυτό πήγε σήμερα. Βλέπει ότι τον Τσίπρα σε τοξικότητα και λαϊκισμό δεν μπορεί να το χτυπήσει, άρα βλέπει λίγο πιο κέντρο, μήπως και σώσει τίποτα. Ναι, εγώ αυτό φωνάζω. Ότι η θέση του Πασόκ είναι λίγο πιο κοντά στους κεντρώους του Μητσοτάκη και λίγο στους δυνητικά ψηφοφόρους του Μητσοτάκη που είναι, και στους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη που θα μπορούσαν να πάνε να πούνε, παιδιά. Εντάξει ο Μητσοτάκης, αλλά να δούμε και τι άλλο μπορούμε να έχουμε. Αλλά φροντίσαν όλοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο από αυτό και κάνανε κάτι άλλο, οπότε τι να κάνουμε
1: και τώρα. Και είναι ο Τσίπρας δεύτερος τώρα.
0: Ναι,
1: αν δημοσκοπικά
0: γιατί εκεί που πήγαν να παίξουν, πας με το πρωτότυπο του λαϊκισμού.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Άσχετα αν το πρωτότυπο του λαϊκισμού μιμείται τον άλλον, τον αυτόν, αλλά δεν μπορεί, δεν γίνεται, τι να κάνουμε τώρα. Άρα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγες. Δεν είναι τα ίδια. Ο Γιώργος λέει: παιδιά, άσχετο, αλλά προς ενημέρωση είχαμε ανάκαμψη του δίκτυου οικονομικού κλίματος, ESI, σε υψηλό 10 μηνών, τον Ιούνιο, με ισχυροποίηση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες, διαμονή μεταφορές και αποθήκευση.
1: Ορίστε.
0: Αποθήκευση, τι αποθήκευση?
1: Logistics.
0: Οι αποθήκες.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, το
1: storage.
0: Αυτό το μικρές αποθηκούλες που μπορείς να έχεις και εσύ να χρησιμοποιείς.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική, όχι εδώ, είναι λέει από τις δουλειές.
1: Του μέλλοντος.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν κάνεις τίποτα. Έχεις την αποθήκη, βάζεις ένα λουκέτο, πηγαίνει ο άλλος, ανοίγει, κλείνει, φεύγει. Έχεις ένα σύστημα κάμερας κτλ. Κάνει μια επένδυση στην αρχή, ναι. Τελειώσαμε μετά.
1: Να πάμε να αγοράσουμε.
0: Τι να αγοράσουμε, Ρεγέννη?
1: Αποθήκες.
0: Τι αποθήκες,
1: δεν είναι πιο φθηνά που σπίτια, οικόπεδα κτλ. Δεν το συζητώ, θα είναι.
0: Υποθέτω, τι να πω. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
11: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσκοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Καλησπέρα στο Γιάννη στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Έτερος Γιάννης λέει, μάλιστα, όταν έχεις δώσει τα ωραία σου λεφτά και μάλλον παίρνεις σοβαρά τη δέσμευση. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ή άμα δίνουν οι γονείς τα ωραία λεφτά και σου λένε, τελείωνε καμάρι μου το πανεπιστήμιο, μη χάσεις μάθημα, γιατί θα σκάσω μύτη στα λόντρα και θα γίνει εκείνο που δεν έχει ξαναγίνει, το τελειώνεις το μάθημα.
17: Ναι, θέλω να σκεφτεί.
16: Ο Στέλιος λέει: αν τα κρατικά πανεπιστήμια ήταν έξυπνα, θα ανέβαζαν στο Κουρσέρα τα προγράμματά τους. Όποιος θέλει πληρώνει χ ευρώ ένα μάθημα και αν τα περάσει όλα παίρνει το πτυχίο. Τα αμερικανικά πανεπιστήμια μέχρι και μεταπτυχιακά δίνουν έτσι. Εγώ συμφωνώ, αλλά τα πανεπιστήμια έξυπνα είναι. Και, και πολλοί άνθρωποι που διοικούν τα πανεπιστήμια είναι έξυπνοι. Δεν μπορούν να το κάνουν, παιδιά.
18: Δεν τους επιτρέπουμε. Εμείς δεν λέμε να γίνουν όλοι αυτοί οι τρόποι που λέτε. Ας επιτραπεί και θα τους βρούμε τους τρόπους μετά. Μάλλον οι ίδιοι.
16: Ο Γιώργος λέει: άντε βρε σπίτι στην Κοπενχάγη που βγήκε η πρώτη ευτυχισμένη πόλη. Πήγαινε σε σούπερ μάρκετ να φύγει αδιάβαστο. Τι να σου πω, Γιώργο.
18: Τόσο πολύ.
16: Ναι, προφανώς.
18: Να το λέει ο άνθρωπος.
16: Ο Μίτσος λέει: την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός είπε πως θα πέσει τιμή της βενζίνης και στην Αγγλία. Έκτοτε ανεβαίνει, λέει. Και πριν τους νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν.
18: Πρώτα θα ανέβει για να πέσει.
16: Πάλι θα ξανανεύει για να έχει.
18: Θα ανέβει. Κάποια στιγμή θα πέσει. Είναι παλαβό αυτό, έτσι.
16: Ναι, είναι αυτό που λένε. Οι καλές μέρες δεν κρατούν για πάντα στη ζωή.
18: Σωστά.
16: Οι κακές μέρες επίσης δεν κρατούν για πάντα στη
18: ζωή. Κάποια στιγμή θα πέσει.
16: Ναι, αυτό.
18: Πού θα πάει, δεν θα τιμολογήσουν λίγο διαφορετικά. Τι να πω.
16: Αγγελάκο μου εσύ.
18: Ναι.
16: Λοιπόν, ωραία πράγματα. Για να δούμε λίγο την κίνηση. Έχει μάτι σήμερα,
18: Σήμερα έχει στις 11 η ώρα. Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο.
16: Ναι, τι, φίλοι, γαλλικά δεν μιλούν στο Μαρόκο. Γαλλικά νομίζω.
18: Άρα, εντάξει, τα ξέρουν. Τα συστήματα και πού θέλουν να δώσουν πάσα. Νομίζω είναι πολλά με λίγα όμως το μάτς.
16: Είναι?
18: Πολλά με λίγα. Δηλαδή θεωρώ
16: το Μαρόκο.
18: Οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι μεσοεπιθετικά έχουν την καλύτερη ομάδα. Τη μέση και μπροστά δεν παίζονται.
16: Τη μέση και πίσω.
18: Εντάξει, στην άμυνα έχουν κάποια θεματάκια, αλλά μπροστά.
16: Στη μέση. Καθαρά στη μέση.
18: Καλά.
16: Είπα μέση και μπροστά, μέση και πίσω. Στη μέση.
18: Στη μέση καλά είναι. Είναι μια χαρά. Μπροστά δεν παίζει, δεν υπάρχει.
16: Πίσω.
18: Τι. Πίσω έχουν κάποια θέματα. Η ομάδα που δεν έχει φάει γκολ μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ είναι η Ισπανία.
16: Δεν έχουν φάει γκολ οι Ισπανοί.
18: Δεν έχουν φάει γκολ οι Ισπανοί. Ναι.
16: Όντως. Δεν το ήξερα. Ναι. Σοβαρά μιλάω.
18: Δεν έχουν φάει ούτε ένα γκολ οι Ισπανοί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
16: Τι είναι, φίλε.
18: Ναι.
16: Ποιον έχουν τροματοφύσκουλα.
18: Νομίζω ότι σε Αθλέτικο Μπιλμπάο τον Δίας.
16: Το Δανάης.
18: Όχι, τη Αθλέτικο Μπιλμπάο. Λοιπόν, και σήμερα είναι το πρώτο μάτς της οκτάδας. Είναι Γαλλία με το Μαρόκο. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
16: Τι να πω εγώ. Σαν πως πέφτω και σε τίποτα μέσα.
18: Παίζε παιδί μου όμως.
16: Τι να πω. Γαλλία και over 1,5.
18: Γαλλία και over 1,5 λες. Μάλιστα. Ωραία.
16: Γαλλία goal goal και over 2,5.
18: Ωραία, θα μπουν μέσα σε αρών τα goal. Ισπανία-Βέλγιο είναι το άλλο μάτς.
16: Θα σε τρελάνω τώρα.
18: Για πες το.
16: Θεωρώ ότι είναι σίγουρο. Δεν έχει πιάσει τίποτα. Περισσότερο έχω πιάσει.
18: Εύκολο τόπος. Έργο οι Ισπανοί.
16: Βέλγιο.
18: Βέλγιο. Νορβηγία-Αγγλία.
16: Τα είπαμε αυτά. Έτσι. It's coming home.
18: Και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα άλλα ζευγάρια μέχρι την.
16: Ρε, it's coming home, σα λέμε. Ήρθε στο σπίτι. Θα γίνει εκείνο που δεν είναι. Ο τελικό ποτέ είναι.
18: 19.
16: Το άλλο. Την άλλη Κυριακή. Α, δεν μπορώ.
18: Τι δεν μπορείς.
16: Θα είμαι από πάρτι, δε.
18: Να πάρω να τους αλλάξω, να τους πω να τους πω.
16: Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, να είστε καλά, προσέχετε. Τα λέμε αύριο. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Γεια σας.
18: Γεια σας.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
9: κόκκιπε.
0: Κομπάνιο! Team colleague!
10: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτσιο!
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
26: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
27: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
28: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
29: Το τάγκο?
28: Θα σας ειδοποιήσουμε.
29: Περίμενε, περίμενε!
30: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
28: Φτιάξε βαλίτσες!
31: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
32: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
34: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
33: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
34: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, από τον αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV, που μας δίνει πάντα μια ξεχωριστή ενημέρωση για όλους τους αγώνες. Θα μας ταξιδέψει στην Αγγλία, όπου το Σαββατοκύριακο μας πέρασε στην ιστορική πίστα του Silverstone της Βρετανίας. Είχαμε το 9ο Grand Prix για τη Φόρμουλα 1, που ήταν γεμάτο από πολλές ανατροπές, με πλούσιο θέαμα και νικητή τον Leclerc, που πανηγύρισε την πρώτη του νίκη επί βρετανικού εδάφους και την 9η της καριέρας του. Αγαπητές συνάδελφοι, καλό σας απόγευμα.
5: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
4: Για βάλ' μας περισσότερο στο κλίμα του αγώνα, ενός συναρπαστικού αγώνα με πολλές εκπλήξεις και ανατροπές, έτσι.
5: Ναι, ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχε ανατροπές, είχε εκπλήξεις, είχε τον Αντωνέλη να κινεί από την pole position, αλλά να δέχεται αμέσως την εντός εισαγωγικών επίθεση από τις δύο Ferrari που τον προσπέρασαν πριν καν φτάσουν τα μονοθέσια στην πρώτη στροφή. Από εκεί και έπειτα είχαμε μια αλλαγή θέσεων ουσιαστικά από πλευράς Ferrari. Ο Leclerc πέρασε τον Hamilton και έμεινε εκεί μέχρι το πέρας του αγώνα και έτσι πανηγύρισε την πρώτη φετινή του νίκη και πρώτη Άρη έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια, διότι ο Leclerc είχε να κερδίσει από το 2024 και το Grand Prix του Austin στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ωραίος ο αγώνας, είχε ανατρεπτικό χαρακτήρα. Στη δεύτερη θέση ο George Russell και στην τρίτη ο Lewis Hamilton, ο οποίος δείχνει αναγεννημένος το τελευταίο χρονικό διάστημα και στα τελευταία 5 Grand Prix έχει 4 παρουσίες στο βάθρο, με τη νίκη στη Βαρκελόνη πριν από μερικές εβδομάδες, 2 δεύτερες θέσεις σε Καναδά και Μονακό και 1 τρίτη θέση στην Μεγάλη Βρετανία, την πατρίδα του, δείχνοντας ότι μπορεί τα χρόνια να περνούν, όμως καταφέρνει να είναι άκρος ανταγωνιστικός με το κόκκινο μονοθέσιο της Ferrari.
4: Ο Αντωνέλο Ιταλός έκανε.
5: Ο Αντωνέλη αντιμετώπισε πρόβλημα με το μονοθέσιό του, με ένα τμήμα του μονοθεσίου του το οποίο έσπασε 11 γύρους πριν από το τέλος, ενώ η ομάδα αρχικά τον κάλεσε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Αυτός πάλεψε, προσπάθησε να τερματίσει και τελικά κατάφερε να τερματίσει στη 15η θέση, καθώς δέχθηκε και μια ποινή για υπέρβαση των ορίων της πίστας. Η μάχη που έδωσε ήταν για να μπει, να πάρει έστω και έναν βαθμό, και αυτό Άρη το έκανε διότι προφανώς έχει στο μυαλό του ότι το περσινό πρωτάθλημα, επί παραδείγματι, κρίθηκε στο φινάλε για μόλις 2 βαθμούς. Επομένως, ήξερε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κανέναν χαμένο βαθμό. Είχε καταφέρει βέβαια νωρίτερα το Σάββατο να πάρει την νίκη στον αγώνα sprint. Επομένως, κάπως μετριάστηκε έτσι η απογοήτευσή του. Και είναι το γεγονός βεβαίως ότι με 179 βαθμούς εξακολουθεί να προηγείται στη βαθμολογία, έχοντας απόσταση ουσιαστικά μίας νίκης από τον δεύτερο της βαθμολογίας και τη μέη του στη Mercedes, τον George Russell, που έχει 154. Στους 147 είναι ο τρίτος της βαθμολογίας ο Lewis Hamilton. Στους κατασκευαστές της Mercedes έχει 333 και 255 έχει η δεύτερη της βαθμολογίας Ferrari.
4: Επόμενος αγώνας πότε είναι, Φόρμουλα 1?
5: Ο επόμενος αγώνας είναι σε κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα από σήμερα στο Βέλγιο, στο Σπα, και ακολουθεί ο τελευταίος καλοκαιρινός πριν την διακοπή του ενός μήνα στην πίστα της Ουγγαρίας. Και μετά θα έχουμε το μεγάλο καλοκαιρινό διάλειμμα των 4 εβδομάδων.
4: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, μισό λεπτό περίπου, αλλά θέλω να μας δώσει και μια εικόνα με το Ακρόπολης.
5: Ο Ακρόπολης ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήταν επιτυχημένος αγωνιστικά, επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά τον άκρος ανατρεπτικό του χαρακτήρα. Νικητής ο Σεβαστιάνος Γε, ο οποίος επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ακρόπολης έπειτα από 15 χρόνια. Ένας αγώνας, το είχαμε πει και στο παρελθόν, με νέα έδρα στο Λουτράκι. Σίγουρα του χρόνου τα σημεία στα οποία έχει εντοπιστεί ότι μπορεί να βελτιωθεί θα είναι βελτιωμένος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για όλη αυτή την ενημέρωση που μας έδωσες και την άλλη εβδομάδα.
5: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχουμε σημαντικά να πούμε για τους φίλους ακροατές. Να είστε καλά. Γιάννης Μάρες Παπαδόπουλος από την Κοσμοτέ TV μας δίνει κάθε εβδομάδα όταν έχουμε αγώνες Φόρμουλα 1 WRC MotoGP μια σφαιρική ενημέρωση και αναλυτική. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχιά ατυχήματα. Και μην ξεχνάτε, ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Δυραχείου, στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως παραλία Καλαμακίου, στην Κηφισίας ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύριο χώρο της βιοτεχνίας και επεκτάθηκε στην επιχείρηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα εξαιτίας των καπνών. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Με τη δήμαρχο του Δήμου Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπίνα, να αναφέρει ότι έγιναν συλλήψεις. Από έκρηξη φιάλιση υγραερίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο, που έχει πλέον οριοθετηθεί. Ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο Αθηνών. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Ο άνδρας εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του, στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου μετέβει μεταξύ. Κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Κλειστό περαμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο του Ιζακίνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Στις 6.30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Αναλυτικά η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση των τιμών στο sky.gr. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις αποτυπώνονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky που θα προβληθεί απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Τι απαντούν οι πολίτες σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών? Πώς τοποθετούνται στο ερώτημα εάν προκρίνουν αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας? Με ποια κόμματα επιθυμούν να συνεργαστεί το κόμμα που θα ψηφίσουν σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ χτυπήθηκε από αμερικανικά βλήματα. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν. Στο μεταξύ, η Ορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Τον επικίδιο εκφώνησε ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι σκοτεινοί και βέβυλα χέρια βύθισαν την οικογένεια σε ένα βαθύ πηγάδι πένθους.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Αφρικανοί αναζητούν εκδίκηση για το χαμένο ημιτελικό στο Κατάρ. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλεο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρτ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα και επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ συνδέεται με την πατρινή ΚΑΕ. Η υπόθεση περνάει πλέον στα χέρια του αθλητικού δικαστή.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος στενό καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Μπορεί και να μην υπήρξε ποτέ πιο χαρακτηριστική βραχνάδα από αυτή της Bonnie Tyler. Η ιστορία είναι γνωστή, δεν είχε πάντα αυτό το γρέζι. Προέκυψε κατά λάθος μετά από μια επέμβαση που έκανε στις φωνητικές της χορδές. Κάτι διορθώθηκε, κάτι άλλο πειράχτηκε και σε αυτό το δεύτερο οφείλει, αν όχι όλο, σίγουρα μεγάλο μέρος της αναγνωρισιμότητάς της. Η Bonnie Tyler δεν ήταν καλά το τελευταίο διάστημα. Είχε διάφορα προβλήματα υγείας που δεν ξεπεράστηκαν δυστυχώς. Η είδηση πως έφυγε στα 75 της χρόνια νωρίτερα σήμερα μας συγκίνησε. Μας συγκίνησε δύο φορές. Μία για την απώλεια και άλλη μία για όλες εκείνες τις αναμνήσεις που ντύθηκαν με τα τραγούδια της. Και πιο πολύ απ' όλα με αυτό εδώ το τραγούδι.

Total Eclipse, αλλά στα γαλλικά. Σίντεμαν, η πόλη, η Bonnie Tyler μαζί με την Γαλλίδα τραγουδίστρια Καρέν Αντών, μια επανεκτέλεση του 2003. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι και αυτές είναι ιστορίες του, ιστορίες υγρασίας κατά βάση αυτό το απόγευμα της 5ης 9 του Ιουλίου. Ωραία η βροχούλα μέσα στο καλοκαίρι, ένα ευχάριστο διάλειμμα. Ακόμα ωραιότερη αν μπορείς να τη χαζεύεις κάπου παραθαλάσσια ή σε κάποιο βουνό, εκεί που η βροχή συνήθως έτσι δίνει και αυτή την απίθανη μυρωδιά όταν πέφτει στο χώμα. Αλλά αυτό το μετά για εμάς εδώ στις πόλεις που κολλάει το σύμπαν δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Έχουμε διάφορες εκφράσεις. Υγρασία, κουφόβραση είναι μια πολύ ελληνική λέξη. Κουφόβραση για να περιγράψει αυτή την όχι ευχάριστη αίσθηση της ζέστασης που σε πνίγει. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι από αυτό το απόγευμα ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας. Τηλεφωνείτε ή οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Αυτήν την ώρα λοιπόν θα ταλαιπωρηθείτε εσείς οι οδηγοί που μας ακούτε και προσπαθείτε να διασχίσετε τον Κηφισό. Στο ανωδικό έχει κίνηση από Πειραιώς μέχρι Δυραχείου, στο καθοδικό από Λυκόβρηση μέχρι Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στον Σκαραμαγκά έχουμε κίνηση αυτή την ώρα, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Χαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά, από ελληνικό έως παραλία Καλαμακίου, στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας. Δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχουμε, έχουμε κίνηση παντού και στην Αττική Οδό, οι καθιερωμένες πια, γιατί τείνουν να καθιερωθούν αυτές οι καθυστερήσεις που πλησιάζουν το 20 λεπτό αυτή την ώρα, αν κίνησε στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας, κάτι ανάλογο και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε πριν βάλουμε τα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε αυτό το απόγευμα σε μια τάξη, πώς πάνε τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη και σε αυτή τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα εκεί. Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Η κυρία Γερακίνα Μπισμπίνα, η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα που ανήκει το Καλοχώρι, είναι μαζί μας, να μας δώσει τα νεότερα. Γεια σας κυρία Μπισμπίνα, καλησπέρα σας. Έχουμε την γραμμή, δεν έχουμε γραμμή. Αχ, φοβάμαι ότι επεισοδιακά θα πάμε σήμερα με το θέμα των γραμμών. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την Δήμαρχο να μας δώσει μια εικόνα. Να σας πω ότι βάσει της ενημέρωσης που έχουμε από την πυροσβεστική, η φωτιά αυτή ξεκίνησε σε επιχείρηση στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από σκουπίδια στην πραγματικότητα. Άρχισε να καίει από ρήματα, χόρτα, παλέτες. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έβρισκε μπροστά του στον αύριο χώρο της βιοτεχνίας και επεκτάθηκε. Έστειλε μήνυμα από το 112. Οι άνθρωποι πέριξ της επιχείρησης κλειδαμπαρώθηκαν στα σπίτια τους, γιατί όλο αυτό το πράγμα προφανώς δεν είναι καλό κανείς να το εισπνέει. Φαίνεται όμως ότι έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσο προχωράει η ώρα, δηλαδή οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να την θέσουν υπό έλεγχο και αν δεν την έχουν θέσει ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρό το περιστατικό που είχαμε σήμερα και στον Ασπρόπυργο. Και είναι σοβαρό γιατί είχαμε μια ανάλογη περίπτωση φωτιάς σε επιχείρηση. Εδώ όμως είχαμε και θύματα. Είναι σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤΑ αυτή τη στιγμή δύο εγκαυματίες οι οποίοι εργάζονταν σε αυτή την επιχείρηση με ανταλλακτικά που πήρε φωτιά στον Ασπρόπυργο. Και μάλιστα οι δύο φαίνεται ότι είναι και σε σοβαρή κατάσταση. Έχουν σοβαρά εγκαύματα δηλαδή σε σχεδόν ολόκληρο το σώμα τους. Είναι στο ΚΑΤ, σε εκείνη τη μονάδα των εγκαυμάτων, με την κατάσταση της υγείας τους να θεωρείται σοβαρή. Κυρία Μπισμπίνα, μας ακούτε τώρα? Όχι, δεν έχουμε γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το αποκαταστήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Διαφορετικά θα με ακούτε σήμερα να μιλάω λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως.

0: Λοιπόν, στα βασικά θέματα της ημέρας ήταν και η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα που έχασε με αυτόν τον τόσο άδικο τρόπο την ζωή της μέσα στον πανικό. Βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός εκεί, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωποι από την Ελλάς, τον ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλό είναι αυτό, να συμφωνούμε στα αυτονόητα. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο πρέπει να θεωρείται, πώς να πω, φυσιολογικό αυτό το οποίο συνέβη. Με αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πρέπει να ομονοήσουμε όλοι πως ήρθε η ώρα πια να ξεμπερδεύουμε. Στις πιο δυνατές εικόνες, η εικόνα της κόρης της Αφροδίτης, η οποία νοσηλευόταν με εγκάβματα στο Παπα-Νικολάου, πήρε ειδική άδεια από τους γιατρούς και με δική της ευθύνη έλαβε εξιτήριο για να μπορέσει για αυτή τη μία ώρα να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Πολύ έτσι δύσκολες, βαριές εικόνες. Τώρα, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ένα ρεπορτάζ που διάβασα σήμερα που έκανε μεγάλη εντύπωση, το διάβαζα στην εφημερίδα Απογευματινή. Πως υπάρχει μια αναταραχή στις τάξεις των Ελλήνων ιατροδικαστών από μια πρόθεση που φαίνεται πως έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει τι, να δώσει στους ιατροδικαστές τις νεκροτομές των ζώων, οι οποίες μάλιστα θα γίνονται και στον ίδιο χώρο με τις ορούς ανθρώπων. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, πιθανότατα ισχύει αυτό για να γράφεται. Ο κύριος Νίκος Καλόγριας είναι ιατροδικαστής, του ζήτησα να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτό το οποίο προωθείται από την κυβέρνηση και αν δεν κάνω λάθος μιλάμε για σχέδιο νόμου το οποίο βρίσκεται ήδη προς διαβούλευση, δηλαδή μπορεί κανείς να το αναζητήσει και να καταθέσει και το σχόλιο του αν θέλει. Κύριε Καλόγρια, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου αυτή τη στιγμή που φαντάζομαι ότι βρίσκει τους ιατροδικαστές αν μη τι άλλο προβληματισμένους κατά πόσο αυτό μπορεί να βγει και στην πράξη. Το τελευταίο διάστημα συζητάμε για την ιατροδικαστική υπηρεσία με πολύ έντονο τρόπο διαπιστώσαμε τα σοβαρά ζητήματα, την έλλειψη των ιατροδικαστών, των νεκροτόμων, τι γίνεται με τα εργαστήρια τοξικολογίας.
1: Ναι.
0: Και τώρα έρχεται και αυτό σαν κερασάκι στην τούρτα. Τι λέτε?
1: Τι να πω. Να σας πω την αλήθεια, όταν το πρωί με πήραν συνάδελφοι και μου το είπαν, νόμιζα πως είναι αστείο προφανώς. Τι να σκεφτεί κανείς. Μάλλον θεώρησα ότι είναι αστείο. Μετά μου στείλανε και ένα σχέδιο νόμου που είναι προς διαβούλευση, όπου πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση, η καταγεγραμμένη πρόθεση, να κάνουμε την ιατροδικαστική πράξη σε εμείς οι ιατροδικαστές. Πραγματικά δεν χρειάζεται επιχειρήματα γι' αυτό, για το ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει. Πραγματικά αναρωτιέμαι, δηλαδή, τι μπορεί να πει κανείς. Η ιατροδικαστική είναι μια ειδικότητα της ιατρικής και την ιατρική είναι άλλο πράγμα. Ούτε καλύτερο, ούτε χειρότερο. Απλώς διαφορετικό. Όσο λογικό είναι οι κτηνίατροι να εξετάζουν ανθρώπους, τόσο λογικό είναι και οι γιατροί να εξετάζουν ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε, δηλαδή, να υπάρχει ένα σχέδιο νόμου που θα λέει ότι στο λαϊκό νοσοκομείο θα πηγαίνουν και κάποια ζώα να εξετάζονται στα επίγοντα. Στα πλαίσια της υπάρχουν φορείς, κτηνιατρικές υπηρεσίες, κτηνιατρικοί σύλλογοι που μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι η δικιά μας δουλειά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν το ξέρουμε. Αγαπάμε πολύ τα ζώα, αλλά φαντάζομαι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Μέχρι σήμερα τι γινόταν? Τώρα δεν έχω και πολλές περιπτώσεις.
1: Να σας πω την αλήθεια, ούτε και εγώ το ξέρω, γιατί δεν μας αφορά καθόλου. Είναι ένα κομμάτι που δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Όσο ενημερωμένοι μπορεί να είστε εσείς, τόσο ενημερωμένος είμαι και εγώ. Το τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχουν κτηνιατρικές σχολές ανά την Ελλάδα, που εκεί αντίθεται ζητήματα κακοποίησης ζώων, φαντάζομαι αντίθεται με κάποια παραδογνωμοσύνη στις κτηνιατρικές σχολές. Αλλά εμείς, τι σχέση μπορεί να έχει, ξέρετε κάτι. Ίσως υπάρχει μια παρανόηση, επειδή εμείς ασχολούμαστε κυρίως με τους νεκρούς. Mm-hmm. Δεν ξέρω, υπάρχει η απάντηση ότι εντάξει, αφού ασχολούμαι με τους νεκρούς, σας κάνω για κάτι άλλο. Η ιατροδικαστική πράξη είναι μια ιατρική πράξη. Όπως είναι η χειρουργική, όπως είναι η φθορμαλογική. Όπως είναι η οριλά πράξη, είναι μια ιατρική ειδικότητα και είναι μια ιατρική πράξη. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος έχει ειδικευτεί σε αυτή να κάνει μια την ιατροδικαστική πράξη, δηλαδή μια νεκροτομή σε ζώο? Μου φαίνεται πραγματικά ότι παραμένω στην πρώτη αίσθηση ότι μπορεί να είναι αστείο.
0: Να. Μάλιστα. Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω και θέλω να σας ρωτήσω αν υποψιάζεστε γιατί μπορεί να έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο στο μεταξύ, να ενημερώσουμε και τους ακροατές που πιθανότατα δεν το έχουν ακούσει, πως δίνει τη δυνατότητα να συνάπτονται, λέει, μνημόνια συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία καθορίζονται ιδίως το είδος της συνεργασίας και το προσωπικό που τα θέτουν στη διάθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του κράτους. Σας κάνει να υποψιάζεται κάτι, κύριε Καλόγρια, αυτό?
1: Όχι, πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω. Και γενικά δεν μ' αρέσει να ψάχνω και προθέσεις. Εδώ υπάρχει μια αυταπόδεικτη αλήθεια, ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν έχει καμία λογική. Δεν μπορεί να ισχύσει, νομίζω, και ο κύριος Υπουργός. Νομίζω, δεν ξέρω, αν δει το θέμα έτσι στην ολότητά του, είμαι βέβαιος ότι θα το αντιληφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αντιληφθεί. Να. Ότι οι γιατροί δηλαδή που έχουν τελειώσει ιατρική και έχουν κάνει ειδικότητα για το δικό θέμα έτσι στην ολότητά του, είμαι βέβαιος ότι θα το αντιληφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αντιληφθεί. Να. Ότι οι γιατροί δηλαδή που έχουν τελειώσει ιατρική και έχουν κάνει ειδικότητα για το δικαστική, θα κάνουν νεκροτομές
0: σε ζώα.
1: Ένα σκύλο, ναι, ή μια γάτα ή ένα, ναι,

0: θέμα. Ναι. Έτσι φαντάζομαι ότι...
1: Υπάρχει και αυτή η λεπτομέρεια επίσης που ξενίζει, ότι οι νεκροτομές των ζώων θα γίνονται στον ίδιο χώρο με τις ορούς ανθρώπων. Δεν ξέρω. Ναι, εμένα μου χτυπάει κάπως.
0: Αυτό δεν το έχω δει. Μα τι σας χτυπάει τώρα, είναι δυνατόν? Είστε πηγήστος, σας χτυπάει.
1: Ναι.
0: Τι να σας χτυπάει, τα περισσότερα νεκροτομεία της χώρας είναι μέσα σε νοσοκομεία. Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο?
1: Μάλιστα. Η μόνη περίπτωση που θυμάμαι, κύριε Καλόγρια, να έχει γίνει ντόρος, και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, η ιατροδικαστής είχε αναλάβει, ήταν εκείνη η ιστορία τον Νοέμβριο του 23 με την δολοφονία. Είχε γίνει ντόρος, έτσι είχε καταγγελθεί αρχικώς, νομίζω ότι ήταν άλλο το πόρισμα, αυτού του Χάσκι, του Όλιβερ, στην Αράχοβα.
0: Δεν είχε αναλάβει, δεν νομίζω ότι είχε αναλάβει το δικαστή.
1: Δεν είχε αναλάβει το δικαστή.
0: Όχι.
1: Κάποιος καθηγητής κτηνιατρικής, δηλαδή.
0: Καθηγητής κτηνιατρικής.
1: Με γνώσεις ανατομίας.
0: Αποκλείεται να έχει αναλάβει γιατρός.
1: Σκύλου.
0: Μα πού να το αναλάβει, δεν το ξέρει το θέμα. Δηλαδή είναι κάτι παντελώς. Είναι, ειλικρινά το λέω έτσι εμφαντικά, είναι το ίδιο. Έχω τις ίδιες δυνατότητες να κάνω μια στατική μελέτη για ένα κτίριο, όσο και να κάνω μια εξέταση σε ένα ζώο. Τις ίδιες δυνατότητες έχω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το ξέρω καθόλου το θέμα. Είμαι γιατρός και ξέρω να κάνω ιατρικές πράξεις για τις οποίες εκπαιδεύτηκα.
1: Ναι. Πάντως, το ρεπορτάζ λέει ότι αν αυτό το πράγμα περάσει, που όπως λέτε δεν θα περάσει, ήδη καταγράφουμε αντιδράσεις.
0: Δεν θα περάσει, όχι γιατί για κάποιους λόγους παράξενους, γιατί η κοινή λογική θα το επιβάλλει. Πώς θα περάσει αυτό το πράγμα?
1: Ναι, στον κόσμο πουθενά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκτός αν έχουμε και άλλες εξελίξεις, δεν ξέρω, έρθει ένα πλαίσιο γύρω από αυτή την απόφαση και δώσει ένα νόημα, μια απάντηση στην ιστορία. Γιατί έτσι όπως το διαβάζουμε, δεν βγάζει και πολύ νόημα.
0: Όπως και να το ακουμπήσει, με όποια διάθεση και να το ακουμπήσει, με όποια διάθεση και με όποια ανάγκη μπορεί να υπάρχει για το δικαστική διερεύνηση πιθανώς κακοποίηση ζώων. Δεν μπορεί να αφορά εμάς. Δεν μπορεί να αφορά δηλαδή γιατρούς που έχουν τελειώσει ιατρική και έχουν κάνει μια ειδικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι, ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο της λογικής και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να παραμείνει ότι να γίνει πράξη κάτι τέτοιο.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας.
0: Να είστε καλά
1: και εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Καλόγριας, ιατροδικαστής, έτσι πιο γνωστούς ιατροδικαστές που διαθέτουμε, με αφορμή αυτή την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διενεργούν εκείνοι τις εξετάσεις ζώων στα κατατόπους νεκροτομεία της χώρας, παρότι, όπως εξήγησε ο κύριος Καλόγριας, οι σπουδές των ιατροδικαστών δεν είναι τέτοιες. Χρειάζονται άλλες γνώσεις. Γνώσεις ανατομίας ζώων. Ποιος ξέρει τώρα τι ιστορία είναι αυτή. Μπορεί, δεν ξέρω, λέω τώρα, να υπάρχει κάποια επεξήγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πάμε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων σε 3 λεπτά από τώρα. Στους τίτλους των ειδήσεων σε 3 λεπτά από τώρα και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα

0: 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιαίος Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην παραλιακή από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου λόγω και ενός τροχαίου και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Κάντζα έως Κόμβο Κηφισίας και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Έσταλε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου και ακολούθως έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο, η οποία έχει οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο. Ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω βλάβης. Μετά τις 7 αναμένεται η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Δεν βελτιώνεται η κατάσταση στους δρόμους. Το αντίθετο θα λέει, κανείς χειροτερεύει, γιατί τώρα έχουμε και ένα τροχαίο. Άρα, συνοψίζοντας, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και το σημαντικότερο, αν μας ακούτε αυτήν την ώρα από τα ραδιόφωνα του αυτοκινήτου σας, έχουμε κίνηση στον οδικό του Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα, στο καθοδικό από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ευτυχώς εκεί δεν είναι πολύ το μποτιλιάρισμα. Στην παραλιακή, από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου, εκεί έχουμε το τροχαίο, γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί κίνηση. Στην Κηφισία και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, χειροτερεύουν τα πράγματα όσο περνάει η ώρα. Βάλτε ένα μισάωρο από Κάντζα έως Κόμβο Κηφισίας, ένα δεκάλεπτο στην έξοδο για Λαμία, και αν κινείστε στο αντίθετο ρεύμα, για αεροδρόμιο δηλαδή, 20 λεπτά και θα τα φάτε από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Αυτά σε ό,τι αφορά την κίνηση. Τώρα ξεκινήσαμε με περίεργες ειδήσεις. Αναφέρομαι σε αυτό σε αυτή την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δώσει στους ιατροδικαστές και τις νεκροτομές των ζώων. Σήμερα διάβαζα στην Καθημερινή το ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου. Επίσης περίεργα πράγματα συμβαίνουν με την εμπορία των ζώων. Επιτίδη, ακούστε τώρα τι σκέφτηκαν. Εμπορεύονται δίθεν κοκκινοπά πούντλ, εκμεταλλευόμενα τη ζήτηση που υπάρχει. Φαίνεται ότι κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά στην πραγματικότητα έχοντας παράνομα εκτροφία. Το κανείς ξέβαψε μέσα σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, ζήτησε από την κυρία Λίνα Κωστάκη, που είναι εκτροφέας και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς, να μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ αυτό και τις πληροφορίες που και εκείνη έχει συλλέξει για το πώς λειτουργούν οι επιτίδιοι. Γεια σας, κυρία Κωστάκη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται? Κάποιοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να αγοράσει σκυλάκια, συγκεκριμένα πούντλ.
1: Αρχικά να ξεκινήσουμε από το ότι ο κόσμος θέλει να αγοράσει τα συγκεκριμένα σκυλάκια του συγκεκριμένου χρώματος,
0: ναι,
1: επειδή είναι στη μόδα και προβάλλονται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτό από μόνο του
1: είναι ένα σκέλος, είναι προβληματικό.
0: Αυτό από μόνο του ακριβώς δεν στέκει και πολύ καλά τώρα.
1: Δεν στέκει και πολύ, ναι. Γιατί αγοράζουμε μία φυλή, γιατί μας αρέσουν όλα τα χαρακτηριστικά της στο σύνολο, έτσι, ο χαρακτήρας, η μορφολογία, τέλος πάντων το μέγεθος ταιριάζει στον τρόπο ζωής μας, όχι για το χρώμα.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι αυτό. Τώρα υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, όπου όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα τόσα κουτάβια που προέρχονται από ηθική εκτροφή. Και εδώ λοιπόν, όταν μπαίνει έτσι στη μέση το κέρδος, αρχίζουν και σκαρφίζονται οι επιτίδιοι διάφορους τρόπους για να δώσουν στον κόσμο αυτό που θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει ο υποψήφιος κηδεμόνος να είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος. Δύο είναι οι δρόμοι για μένα. Ή αγοράζουμε έναν σκύλο από έναν ηθικό εκτροφέα, ή υιοθετούμε ένα αδέσποτο. Μέση λύση δεν υπάρχει. Μπορούμε λοιπόν για να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και όλα αυτά τα πλάσματα, μπορούμε λοιπόν να επιλέγουμε έναν ηθικό εκτροφέα. Το κουτάβι που θα πάρουμε να έχει οπωσδήποτε pedigree από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος, όχι εισαγωγής. Οι γονείς του να έχουν εξεταστεί με DNA εξετάσεις για τις κληρονομικές παθήσεις και να έχουν κριθεί και από εκθέσεις μορφολογίας κατάλληλοι για αναπαραγωγή.
0: Δεν ξέρω αν είναι αστείο, τραγελαφικό μάλλον είναι το ότι κάποιοι προκειμένου να οικονομήσουν, γιατί προφανώς δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο και δεν έχουν ίχνους φιλοζωίας μέσα τους, παίρνουν ένα σκυλάκι και το βάφουν. Υπάρχει ιστορία ανθρώπου που πήγε, τον ξεγέλασαν στην πραγματικότητα.
1: Φυσικά, όχι ένας, πάρα πολύ. Πάρα πολύ που απέκτησαν ένα κουτάβι όχι από ηθικό εκτροφέα, και συνήθως από σελίδες στο ίντερνετ, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι έχουν ξεφυτρώσει διάφορα. Απέκτησε ένα κουταβάκι, το οποίο μετά από λίγο ξέβαψε. Όμως να σας πω ότι το χρώμα που χάθηκε είναι το μικρότερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας, που είναι πάρα πολύ συχνό. Απ' την άλλη όμως θα σας πω και ότι αυτός ο υποψήφιος κηδεμόνας δεν έκανε σωστή έρευνα, βρήκε απλά το πρώτο διαθέσιμο σκυλάκι στο ίντερνετ και το πήρε. Γι' αυτό και κατέληξε εκεί.
0: Ναι. Είναι πολλοί αυτοί, πιστεύετε, οι επιτίδιοι που εμπορεύονται με αυτόν τον τρόπο, παραπλανώντας τον κόσμο, κυρία Κωστάκη? Θέλω να πω, αυτό είναι παράνομο. Δεν πρέπει να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι. Λέτε ότι την έχει πατήσει ήδη πολλοίς κόσμος μέσω των social media. Δεν πρέπει
1: είναι
0: να
1: παράνομο,
0: τα ψάξουμε
1: ναι.
0: και εκεί αυτά τα κανάλια που λειτουργούν και στην πραγματικότητα οργανώνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Σαφώς θα πρέπει. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ίντερνετ και παντού. Σαφώς από τη μία πλευρά θα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν αυτά και από την άλλη θα πρέπει ο κόσμος να είναι συνειδητοποιημένος, mm-hmm. να κάνει την έρευνα, να επιλέγει το σωστό και όχι αυτό που τον βολεύει γιατί το θέλει εκείνη την ώρα.
0: Το θέλει εκείνη την ώρα και το θέλει και οικονομικότερο, γιατί τώρα για να αγοράσεις ένα τέτοιο σκυλάκι δεν είναι και, πώς να το πω, δεν είναι οικονομικό. Πόσο στοιχίζει, κυρία Κωστάκη?
1: Το οικονομικότερο δεν ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί αν πάρεις ένα σκυλάκι οικονομικότερο, όπως το λέτε, και μετά πρέπει να περάσεις όλη του τη ζωή στον κτηνίατρο, δεν είναι τελικά οικονομικότερο?
0: Όχι, θέλω να πω, είναι και ένα κίνητρο η τιμή. Δηλαδή, αυτοί που προσπαθούν να
1: εξαπατήσουν. Φαντάζομαι πως είναι. Φαντάζομαι πως είναι, αλλά είναι κίνητρο για αυτόν που δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Γιατί το σκυλάκι του οικονομικότερο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι οικονομικότερο, γιατί δεν είναι ίδιο. Δεν συγκρίνουμε δύο ίδια πράγματα.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω τι με έχει σοκάρει περισσότερο. Το ότι κάποιος κάθεται και σκέφτεται πώς θα βγάλει λεφτά, δημιουργεί μια επιχείρηση, βασανίζει σκυλάκια, τα περνάει με ντουκόχρωμα, να. Δεν ξέρω κι εγώ τι σπρέι είναι αυτό. Ή το γεγονός ότι κι εμείς
1: πρέπει να σταθούμε σε κάτι βαθύτερο
0: τα social
1: από το χρώμα.
0: Και θεωρούμε ότι πρέπει να Ακριβώς. αποκτήσουμε αυτό το συγκεκριμένο. Λες και αν είναι ένα δεσποτάκι, ένα από τα τόσα σκυλιά που είναι στα καταφύγια.
1: Ότι όλοι ψάχνουν τώρα πούντλ. Το πούντλ είναι το κοινό κανείς που το ξέρουμε στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το κλασικό κανείς το λευκό.
1: Είναι το κλασικό. Δεν υπάρχει κλασικό. Όλα τα κανείς είναι κλασικά. Το πούντλ και το κανείς είναι το ίδιο σκυλί. Τώρα το κανείς μπορεί να είναι λευκό, ναι. μαύρο, καφέ, ναι. ασημί ή βερικοκή κόκκινο. Όλα αυτά είναι κανείς. Πούντλ, το ίδιο πράγμα είναι. Και υπάρχουν σε τέσσερα μεγέθη σύμφωνα με το πρότυπο. Toy, miniature, medium και standard.
0: Και της μοδός ποιο είναι όλα αυτά?
1: Της μοδός, όπως το λέτε και εσείς τώρα, είναι το κανείς toy ή miniature κόκκινο.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Προσοχή, προσοχή.
1: Προσοχή και στο ηθικό κομμάτι.
0: Και στο ηθικό. Καλά, τώρα ηθική με το ζόρι δεν μπορείς να ζητήσεις από τον άλλο να έχει.
1: Έτσι. Κοιτάξτε, απλώς, πρέπει να αναλογιστούμε
0: πρέπει
1: αυτό
0: να...
1: το κουταβάκι που θα αποκτήσουμε, από πού προέρχεται και πώς ζουν οι γονείς του. Πρέπει να μπορούμε να κοιμόμαστε το βράδυ με την επιλογή μας, έτσι?
0: Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, κυρία Κωστάκη, εγώ συμφωνώ, αλλά ξαναλέω, δεν μπορείς να την επιβάλλεις την ηθική, δυστυχώς.
1: Όχι.
0: Από εκεί πέρα γίνουν και οι έλεγχοι, γιατί εδώ
1: Ακριβώς.
0: μιλάμε για πολλούς, όσους φαίνεται, παράνομους εκτροφής.
1: Σωστά.
0: Και
1: σωστά.
0: κάπως έτσι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα ακούσουμε και άλλες τέτοιες ιστορίες.
1: Σωστά. Για, πρέπει για να ενημερώνεται ο κόσμος και να σταματήσουν όλα αυτά.
0: Μέσα σε λίγες μέρες. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Λοιπόν, κυρία Έλληνα Κωστάκη, εκτροφέας, πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος, για αυτό το ρεπορτάζ που γράφει σήμερα στην Καθημερινή η Λίνα Γιάνναρου. Άμα, παιδί μου, έχεις φαντασία. Δεν σε πιάνει κανείς. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ελάτε να μιλήσουμε τώρα για σινεμά. Σήμερα είναι Πέμπτη. Συνήθως μιλάμε για σινεμά και κοντά στις 7.30. Θα μιλήσουμε λίγο νωρίτερα με τον Εμίλιο, ο οποίος μας αναμένει στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου, Εμίλιο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα. Κλέβω λίγο, εκτός από τα δικά σου, διαβάζω και τα όσα γράφει ο Νικόλας Ζώης για το νέο σπίτι στο Λιβάδι, για αυτή την κλασική τηλεοπτική σειρά που αναβιώνει με αλλαγές στους χαρακτήρες. Εντάξει, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι είναι μια σειρά φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να συζητηθεί το ίδιο. Πάρα πολλές αντιδράσεις. Σου λέει τώρα γιατί το πειράζουν και αυτό, τι θέλουν να μας πούνε, θέλουν να υμνήσουν την Αμερικανική Δύση, να τη φρεσκάρουν, αλλά η ιστορία είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να το πειράζει κανείς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι, πολύ διάθεση βλέπω να διαφωνήσουμε πάνω στα κλασικά. Τώρα τα λέω αυτά για να κάνω μια έμεση εισαγωγή. Γιατί θέλω να μου πεις πώς φάνηκαν οι δηλώσεις της Λουπίτα Νιόγκο για τον Όμηρο.
1: Για τον Όμηρο, που είπε για το ότι τη ρωτήσανε τέλος πάντων τι θα έλεγε στον Όμηρο αν το συναντούσε.
0: Και τι θα έλεγε για τις γυναίκες, ότι... για το χρόνο και το χώρο.
1: Ναι, θα του έλεγε γιατί τέλος πάντων δεν έδωσε περισσότερη σημασία στις γυναίκες στο έργο του. Εντάξει, τώρα αυτό της κοπέλας να πει, αυτό είπε, δεν σιγά τώρα. Πρέπει να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Μην το λες. Εγώ
1: το ξέρω, ναι, το ξέρω τι ήταν. Εγώ το λέω ρητορικά τώρα.
0: Πολύ ωραίες αντιπαραθέσεις με την έννοια ότι υπάρχουν επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Υπάρχουν, για το τι
0: ήθελε να πει η Λουπίτα Νιόγκο και για τον νεορατσισμό της εποχής μας, παρακαλώ. Υπάρχει και νέα ορολογία. Κάποτε ήσουν ρατσιστής αν δεν αναγνώριζες την απόλυτη ισότητα ανεξαρτήτως χρώματος. Τώρα είναι το ανάποδο. Τώρα έχει αλλάξει κάπως, μάλλον προς το αντίθετο η ισορροπία. Ναι. Δεν ξέρω, τι να πω. Είναι έτσι και
1: κοίτα, επειδή αυτά τώρα είναι θέματα τα οποία έχουν διαφορετικές οπτικές τους και ο καθένας μπορεί να τα δει όπως θέλει από την πλευρά που πιστεύει και υπάρχει πολύ φανατισμό στις μέρες μας. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, ένα έργο τέχνης, είμαι ηθοποιός, μπορεί να έχει τη δική της την προσέγγιση. Δεν χρειάζεται να την πάρουμε και τόσο στα σοβαρά σαν να ήταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι δηλαδή ότι θα καθορίσει και τη ζωή μας.
0: Ναι, πάντως δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι η Οδύσσια, μόνο μια παρατήρηση, το έλεγα και χθες, έχει πάρα πολλές γυναίκες. Δηλαδή το γυναικείο στοιχείο και πολύ κομβικοί χαρακτήρες, έτσι. Η Θεά Αθηνά, η Πινελόπη, η Κίρκη, η Ναυσικά. Δηλαδή δεν είναι μια και δύο. Δηλαδή αν μου έλεγες για την Ιλιάδα να συμφωνούσαμε. Αλλά η Οδύσσια ειδικά δεν ξέρω.
1: Η Ιλιάδα έχει πολλές γυναίκες.
0: Και η Ιλιάδα, εντάξει, ναι, σωστά. Εκτός αν εστίασα στην ωραία
1: Ελένη. Δεν έχει, δεν. Ναι, τώρα δεν νομίζω ότι είναι δόκιμο να μιλάμε τώρα για τα αρχαιοελληνικά έπι με σημερινούς όρους και να τα μπλέκουμε κιόλας με μια ταινία που περιμένουμε να έρθει, η οποία είναι μια ταινία του 21ου αιώνα, έτσι, μπορεί να αναφέρεται στον Όμηρο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια ταινία του 21ου αιώνα δημιουργημένη από ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει να... Δεν έχουν συνηθίσει, δεν είναι ομυριστές, είναι κινηματογραφιστές. Αυτό να έχουμε στο νου μας, λέω εγώ, να έχουμε ψυχραιμία. Όσοι θα πούμε να τη δούμε τώρα, να πούμε την εβδομάδα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως, διθυραμβικές κριτικές μέχρι στιγμής.
1: Οι πρώτες, ναι, είναι όντως πολύ καλές.
0: Λένε για το έργο.
1: Είναι πολύ καλές.
0: Ότι είναι αυτό το μεγάλο έργο της καριέρας του. Εντάξει, θα δούμε, βέβαια.
1: Έχει εντάξει, άλλοι τόσο... λένε έτσι και άλλοι αλλιώς.
0: Α, έχεις ακούσει και το αλλιώς, δηλαδή εσύ.
1: Όχι, δηλαδή. Πώς να σου το πω, κάποιοι το είπαν αυτό και για τον Οπενχάιμερ, έτσι, που πήρε και όλα τα Όσκαρ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν άλλες 3-4 ταινίες καλύτερες του Νόλαν από τον Οπενχάιμερ. Αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Εννοεί, ναι, ξέρω. Αναφέρεσαι πού τώρα, στο Μεμέντο.
1: Σε ποιες είναι καλύτερες ταινίες για μένα.
0: Ναι, ότι...
1: Πολλές. Και το Interstellar είναι καλύτερο. Το Inception είναι καλύτερο.
0: Και το Inception.
1: Στο Μεμέντο, εντάξει, θα έλεγα ότι είναι κάτι πρώιμο λίγο. Ναι. Σκοτεινός υπότης, νομίζω είναι καλύτερη ταινία.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, αυτή είναι όμως δική μου οπτική.
0: Είναι η δική σου οπτική, σωστά. Ωραία, ας το περιμένουμε και ας μην κάνουμε λες φασαρία. Ας αφήσουμε τους υπόλοιπους, ας χαζεύουμε τους υπόλοιπους που έχουν, έτσι κι αλλιώς έχουν διάθεση να κάνουν πολύ φασαρία. Αυτή την εβδομάδα τι έχουμε, Εμίλια?
1: Λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα έχουμε, πάλι στην ιστορία καταλήγουμε, τι να κάνουμε. Το δείπνο του Φράνκο είναι μια ταινία η οποία είναι κωμωδία βασικά, mm-hmm. αλλά μας πηγαίνει πίσω σε αυτή την εποχή, έτσι, την σκοτεινή της Ισπανικής ιστορίας. Είμαστε το 1939, μόλις έχει τελειώσει ο Ισπανικός εμβύλιος, ο Φράνκο έχει επικρατήσει και ο δικτάτορας παραγγέλνει ένα επίσημο δείπνο που θέλει να παραθέσει στους στρατηγούς του εκεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Μαδρίτης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν μάγειρες, δεν υπάρχουν σεφ για να το φτιάξουν αυτό το δείπνο, γιατί όλοι είναι στη φυλακή, είναι από την άλλη πλευρά της ιστορίας που λέμε, και είναι πολιτικοί κρατούμενοι στην πραγματικότητα. Οπότε και ο υπεύθυνος υπολοχαγός που έχει αναλάβει, τρέχει και δεν φτάνει ο Κακομύρης, έτσι, ένας νεαρός, προσπαθεί να τα οργανώσει όλα, αποφασίζει να τους αποφυλακίσει προσωρινά την ομάδα εκεί των σεφ του ξενοδοχείου, να έρθουν να μαγειρέψουν και να του γυρίσει πάλι πίσω.
0: Ωραίο.
1: Και εκεί στείνεται τώρα ένα πράγμα ολόκληρο, καταλαβαίνει. Καθώς υπάρχουν κομικές καταστάσεις, υπάρχουν και λιγότερο κομικές καταστάσεις, πιο δραματικές. Mm-hmm. Είναι αρκετά ωραίο, γιατί με έναν άλλαφρο τρόπο μας δείχνει μας κάνει και την ιστορική αναδρομή. Είναι και αρκετά, έτσι, ψυχαγωγικό, διασκεδαστικό.
0: Δεν είναι βαρύ, δεν ψυχοπλακωτικό. Είναι
1: όχι, βαρύ δεν είναι καθόλου. Βαρύ, δεν είναι βαρύ, αλλά έχει και ωραίες παρατηρήσεις και πάνω στον πώς, ας πούμε, οι προσωπικές κόντρες μέσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο, οι προσωπικές κόντρες γίνονται, παίρνουν πολιτικές διαστάσεις. Το οποίο είναι ωραίο. Αυτό το έχουμε δει και στα δικά μας, αυτά τα ξέρουμε. Mm-hmm. Οπότε είναι μια καλή πρόταση και για θερινό, μια χαρά.
0: Ό,τι πρέπει. Τι άλλο?
1: Λοιπόν, έχουμε άλλη μια αρκετά ωραία ταινία, το Tuner, δεν το έχουν μεταφράσει, το λένε έτσι, Tuner. Tuner είναι ο χορδιστής, στην πραγματικότητα, ο χορδιστής πιάνων. Χορδιστής πιάνων είναι ο πρωταγωνιστής εδώ. Mm-hmm. Ένας νεαρός, ο οποίος έχει φοβερό χάρισμα ακουστικό, στα όρια όμως της πάθησης, δηλαδή είναι τρομερά ευαίσθητο το αυτή τους ήχους, οπότε φοράει και κάποιες οτοασπίδες και τα λοιπά. Πάντως είναι εξαιρετικό για τη δουλειά που κάνει, την κάνει τέλεια. Τόσο καλά που ένας, τέλος πάντων, επιτίδιος εκεί πέρα, λίγο απατεώνας, θα τον προσλάβει για να ανοίγει χρηματοκιβώτια. Όταν λέμε να ανοίγει, εννοούμε να τα κλέβουν. Γιατί εκείνος μπορεί και ακούει αυτά τα ανεπαίσθητα τα κλικ, τέλος πάντων, που κάνει το χρηματοκιβώτιο και μπορεί και τα ανοίγει. Θα μπλέξει τώρα με όλο αυτό. Χρειάζεται κάποια λεφτά που θα αναγκαστεί να το κάνει. Και η ζωή του θα έρθει λίγο τα ανάποδα. Αυτή είναι η ταινία. Αρκετά καλή. Ο Λίο Γούνταλ πρωταγωνιστή είναι από τους πολύ ανερχόμενους Βρετανούς τοπιούς. Mm-hmm. Υπάρχει ο Ντάστιν Χόφμαν δίπλα του σε ρόλο μέντορα. Ωραία ταινία. Με πολύ καλό ρυθμό. Έτσι, λίγο υβριδική, γιατί έχει αυτό το δραματικό στοιχείο, αλλά έχει και πολύ μαφιόζικο μέσα. Από ένα σημείο και μετά, ειδικά. Ωραία πρόταση και αυτή.
0: Μπράβο. Ωραία. Και φαντάζομαι ότι στις προτάσεις σου είναι και αυτό, και εμένα και αυτό μου άρεσε, γιατί εντάξει, είναι ωραίο να βλέπει κανείς και κάτι πιο ανάλαφρο, καλοκαίρι, είναι θερινό, ναι. Η μπαλάντα των ονείρων.
1: Μπαλάντα των ονείρων, ναι. Και αυτό είναι το πιο ανάλαφρο από όλα. Mm-hmm. Έχει πολύ μουσική, πάρα πολύ μουσική και αγαπημένα τραγούδια μέσα. Είναι έτσι μια υπόθεση με έναν τραγουδιστή γάμων, τον υποδίαιτο Πολ Ραντ, πολύ γνωστός από τις ταινίες της Marvel. Αυτός είναι τραγουδιστής γάμων, τέλος πάντων βρίσκει έναν άλλον ο οποίος ήταν σε boy band, πολύ πιο διάσημος εκείνος. Μαζί γράφουν ένα τραγούδι, στην πραγματικότητα είναι δική του ιδέα, του πρώτου, το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, ο άλλος ξεχνάει μετά να του δώσει τα credit γι' αυτό, ξεχνάει όταν λέμε ξεχνάει, δεν θέλει να τα δώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και γίνεται ένας χαμός, έτσι, από εκεί και πέρα. Πολύ μουσική, διασκεδαστική ταινία κι αυτή. Μια χαρά.
0: Και γνωστά τραγούδια λες. Γιατί πάνε καλά οι ταινίες με μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ροκές, πολύ 80s, 90s, τέτοια πράγματα.
0: Χαρά. Ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Εμίλια, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Στην ώρα μας, φαντάζομαι.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, ο κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στις διαφημίσεις. Να προλάβω όμως να σας πω εγώ πρώτη πως το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια Κρατικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, δίπλα διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. Να σας πω επίσης πολύ σημαντικό ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, είτε μιλάμε για τον ιδιωτικό είτε για το δημόσιο τομέα. killgreece.gr αν θέλετε να το ψάξετε καλύτερα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, δελτίο στις 7, μείνετε συντονισμένοι.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
5: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου λόγω κενός τροχαίου και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, καθώς και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίαση έως Κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Μεγαλύτερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Προσωρινά κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω αναγκαστικής προσγείωσης το μεσημέρι του μαχητικού αεροσκάφου F-16, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του μαχητικού και διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Εφόσον δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Παράλληλα, ο Δήμος Ζακύνθου απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό να διευκολύνουν την παραμονή τους στα καταλήμματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύριο χώρο της βιοτεχνίας και επεκτάθηκε στην επιχείρηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των καπνών. Ανακριτικό κλιμάκιο μετέβει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, με τη δήμαρχο του Δήμου Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπίνα, να αναφέρει ότι έγιναν συλλήψεις. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο που έχει πλέον οριοθετηθεί. Ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αθηνών. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Αναλυτικά η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση των τιμών στο sky.gr. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις αποτυπώνονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky που θα προβληθεί απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Τι απαντούν οι πολίτες σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών? Πώς τοποθετούνται στο ερώτημα εάν προκρίνουν αυτοδυναμία η κυβέρνηση συνεργασίας? Με ποια κόμματα επιθυμούν να συνεργαστεί το κόμμα που θα ψηφίσουν σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ χτυπήθηκε από αμερικανικά βλήματα. Παράλληλα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν. Στο μεταξύ, η Ορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Συνελήφθη 50χρονος για εξαπάτηση γυναίκας μέσω τηλεφωνικής κλήσης στην περιοχή της Βούλας. Ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια γυναίκα 71 ετών, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τη μαλφή σε αλουμινόχαρτο, τα οποία και τις αφαίρεσαν. Η εκτιμόμενη χρηματική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται γύρω στις 200.000 ευρώ. Με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους όσοι είστε στην ακρόαση αυτό το απόγευμα της 5ης 9 Ιουλίου, που είναι κάπως μουντό, αλλά δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε. Από αύριο και στρώνει, και το ευχάριστο, ας μείνουμε στο ευχάριστο, είναι πως ακούοντας την Χριστίνα Σούζη και την πρόγνωσή της για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δεν βλέπει καύσωνες. Εντάξει, τώρα προφανώς και 40 Ιούλιο μήνα το εντάσσει κανείς στα φυσιολογικά, στα ελάχιστα φυσιολογικά που μας έχουν απομείνει πια. Άρα εντάξει, ας το δούμε και έτσι αισιόδοξα. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ευρώπη και πόσο δύσκολα περνά αρκετός κόσμος. Παρόλα αυτά είμαστε μετανόητοι. Το λέω αυτό γιατί έτυχε να διαβάζω σήμερα την έκθεση της WWF για τα πλαστικά και τις γόπες που πνίγουν τις παραλίες. Η WWF έκανε ένα πενταετές εθελοντικό πρόγραμμα και διαπίστωσε κάτι το οποίο προφανώς δεν μας ρίχνει από τα σύννεφα, δηλαδή ότι έχουμε ξεπεράσει τα επίπεδα πλαστικής ρύπανσης, που το όριο, εν πάση περιπτώσει, συναγερμού που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πρωτοπόροι στις γόπες, στα τσιγάρα, στα μικροπλαστικά. Σταθερά θα τα βρει κανείς σε παραλίες και ακτές, πώς έλεγε εκείνη η παλιά διαφήμιση. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, το θυμάστε. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Ήμουν 9 και γέρασα. Και σκουπίδια και πλαστικά. Και να είναι καλά, αυτές οι εθελοντικές ομάδες τοπικά έχουν πολύ δύναμη. Δηλαδή, νομίζω ο καθένας στα μέρη καταγωγής του φέρνει συγκεκριμένα παραδείγματα κάθε που μιλάμε για μια τέτοια δράση. Άνθρωποι που κάθε χρόνο, λίγο πριν τις διακοπές τους, συνήθως στην αρχή δηλαδή των διακοπών, τρώνε ένα Σαββατοκύριακο, οργανώνονται, αυτοοργανώνονται με τις ομάδες τους και καθαρίζουν τις παραλίες από όλα όσα πετάμε εμείς οι ασυνείδητοι. Είμαστε πίσω σε πολλά πράγματα. Πετάμε τσιγάρα, παίρνει φωτιά, καίγονται άνθρωποι, πετάμε πλαστικά, μετά μας κάνει εντύπωση που μικροπλαστικά βρίσκει κανείς στο βαθύτερο σημείο του κόσμου, εκεί στην Τάφρο των Μαριανών. Τέλος πάντων, αυτά. Ελάτε να συστηθούμε τώρα, να πάμε παρακάτω. Έχουμε προγραμματίσει ένα θέμα με το οποίο μπορεί και να ταυτιστείτε, μπορεί και όχι βεβαίως. Αν δεν έχετε social media, δεν έχετε και λόγο να ανησυχείτε. Αλλά η κουβέντα θα είναι αυτή. Πώς έχουν αλλάξει τα καλοκαίρια μας. Το καταγράφουμε αυτό τα τελευταία χρόνια. Έχουν αλλάξει από αρκετές οπτικές τα καλοκαίρια μας πολύ. Υπάρχει ένας παράγοντας που έχει αλλάξει τον τρόπο που βιώνουμε τις διακοπές μας. Είναι το πόσο ενεργοί είμαστε ή δεν είμαστε σε αυτό που λέμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε τις συστάσεις και να σας δώσω και τα χρηστικά, γιατί έχει πάει 7 και 4 η ώρα, αλλά η κίνηση έξω καλά κρατεί. Έχουμε αλλαγή φρουρά στην κονσόλα. Γιώργος Βραχνός διαδέχτηκε τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Είναι εδώ απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά βάζει τις μουσικές, βάζει τα τραγούδια στο πρόγραμμα και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-4800-170-175. Μας στέλνετε και τα μηνύματά σας αν το βρίσκετε ευκολότερο στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κυρία Άννα Πανουσάκου, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, και θα συζητήσουμε για το πώς βιώνει κανείς τις διακοπές μέσα από τα φίλτρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι, εντάξει, είστε ψυχολόγος, έχετε πάρα πολλά περιστατικά, αλλά γνωρίζω, κυρία Παναγιακού, ότι έχετε πολλά περιστατικά ανθρώπων που σας θέτουν αυτό το θέμα, το πώς έχουν αλλάξει, πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνουν τις διακοπές τους, επειδή πια η ζωή μας είναι και ψηφιακή. Έχουμε δύο ζωές, την κανονική και αυτή που διαλέγουμε να αποστάρουμε. Και καμιά φορά, ίσως και τις περισσότερες, αυτές οι δύο ζωές δεν συμπίπτουν.
1: Ακριβώς. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Γιατί σε γενικές γραμμές, έτσι, οι διακοπές, αντί να είναι μια προσωπική υπόθεση, καθώς αποτελούν και μια προσωπική υπόθεση για τον καθένα μας, αφού ο καθένας από εμάς ξεκουράζεται και με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, έχουν μετατραπεί σε μια ανάγκη για ψηφιακή προβολή. Οι άνθρωποι επιλέγουν τοποθεσίες οι οποίες, έτσι, μπορούν να κάνουν μια ψηφιακή, ας πούμε, σκηνοθεσία, επιλέγουν προορισμούς Instagramικούς που λέμε τώρα πλέον, που έχουν δει μέσα από τα social media ότι έχουν, ας πούμε, πάρα πολύ κόσμο, η ωραία τοπία για να ανεβάσουν, είναι πολύ δημοφιλή τα σημεία. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν και χάνουμε πάρα πολύ την ενσυνειδητότητά μας και κοιτάμε πάρα πολύ τη ζωή μέσα από το φακό. Οπότε ανεβάζουν φωτογραφίες, περιμένουμε με αγωνία, έρχεται η ειδοποίηση, εκρίνεται το παμίνι, έχω μια στιγμιά χαρά. Και έχει ξεκινήσει τώρα έτσι ένας εθισμός, θα λέγαμε, στο να, και ένας ανταγωνισμός. Ποιος θα κάνει τις πιο κλειδάτες διακοπές, ποιος περνάει καλύτερα. Ελλείψη φυσικά και της αυθεντικότητας που μπορεί να υπάρχουν στις διακοπές μας, που μπορεί να υπάρχουν ιατρικά ζητήματα, οικονομικά ζητήματα. Να ξεμείνουμε από λεφτά, να υπάρξουν αναποδιές, να μην πάει να είναι καλά το δωμάτιό μας. Να. Κανένας δεν είναι, φυσικά δεν προβάλλει τις αυθεντικές στιγμές δυσφορίας που μπορεί να έχει και με στις διακοπές του, έτσι. Mm-hmm. Όλοι προβάλλουν τις πιο ιδεατές. Και τα reels, μάλιστα, έτσι, τα πιο σύντομα κιόλας βιντεάκια, τα οποία θα ανεβάσουν και οι διάσημοι influencers, προφανώς και δεν έχουν ίχνος από τη ματαιότητα και τις πραγματικές δυσκολίες που μπορεί να πάρουν.
0: Ίχνος ειλικρίνειας, δηλαδή. Έτσι, να το πω.
1: Ένας αέναος αγώνας τώρα να πιάσουμε το άπιαστο, έτσι. Το τέλειο, δηλαδή, που δεν υφίσταται. Mm-hmm. Αλλά ασυνείδητα. Γιατί αν αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σήμερα μαζί, να αυξήσουμε λίγο στην ουσία τη συνειδητότητά μας πάνω στο γιατί μας συμβαίνει αυτό.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Κάποιοι το κάνουν γιατί βγάζουν πολλά λεφτά. Έτσι, θέλω να πω, είναι κανονική δουλειά, κυρία Πανουσάκου. Κάποιοι αναζητούν το τέλειο περιεχόμενο και αμείβονται πολύ καλά γι' αυτό. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, γιατί να πατάμε την μπανανόφλουδα, που στην τελική δεν έχουμε και κάποιο άμεσο κέρδος. Θέλω να πω.
1: Τέλειο. Αυτό που λέτε είναι τέλειο, γιατί ήθελα ακριβώς αυτό, ήταν το επόμενο που ήθελα να συζητήσουμε. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι η έμπνευση. Να βλέπω μια φωτογραφία από ένα πανέμορφο νησί, μια πολύ ωραία δραστηριότητα και να σκέφτομαι τι ωραία ιδέα, θέλω πολύ να πάω κι εγώ εκεί κάποια στιγμή. Αυτό μου δίνει κίνητρο, μας δίνει κίνητρο και ενέργεια και δημιουργεί ένα στόχο μέσα μας. Η ζήλια όμως και η σύγκριση είναι τοξικά. Δηλαδή, το να βλέπω τη φωτογραφία και να σκέφτομαι, αυτός περνάει τέλεια, είναι πλούσιος, εγώ είμαι κλεισμένος εδώ, η ζωή μου είναι μίζερη. Αυτό είναι η απόλυτη αυτοακύρωση και πικρία.
0: Φτώχεια καταραμένη. Εννοείται μια χαρά, δηλαδή.
1: Γιατί εστιάζουμε στο τι δεν έχουμε, ας πούμε. Έτσι, κοιτάμε μόνο το έλλειμμά μας με τη ζήλια. Άρα, ο μεγεφυντικός φακός είναι η οθόνη για να δω τι μου λείπει και ξαφνικά τι ήδη έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε λοιπόν το κομμάτι της έμπνευσης. Να βάλουμε κάποια κριτήρια στους λογαριασμούς μας, που όντως μας κάνουν να αισθανόμαστε έμπνευση και όχι ζήλια. Γιατί και η ζήλια ανθρώπινο συνέστημα είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να δαιμονοποιήσουμε προς Θεού. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι ένα εξελικτικό συνέστημα το οποίο θα μας φέρει όντως το κίνητρο για να εξελιχθούμε. Δηλαδή να μαζέψουμε τα χρήματα και να πούμε ότι εγώ σε ένα χρόνο θα πάω και εγώ εκεί. Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί μια συγκεκριμένη γενιά ή την απασχολεί περισσότερο. Σας το λέω αυτό γιατί τώρα ένα ηλικιακό κοινό μεγάλο από μια ηλικία και πέρα, δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι το Instagram στη ζωή τους, ξέρουν τι είναι το Instagram, μπορεί να έχουν αλλά μείνουν πολύ ενεργοί, αλλά σίγουρα δεν ασχολούνται τόσο ευλαβικά όσο νεότεροι συνάνθρωποι μας. Ενδεχομένως να μην μπαίνουν και στο πρόβλημα τόσο πολύ. Αφορά κυρίως παιδιά και νεότερους και την πολύ συζητημένη, την πολύ τραγουδισμένη Gen Z, όλο αυτό.
1: Σίγουρα επηρεάζει περισσότερο ηλικιακές ομάδες, όντως που είναι μικρότερες ηλικία. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το βαθμό εμπλοκής τους, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μας αφορά όντως όλους. Όλοι μας επηρεαζόμαστε. Αν έχουμε ένα smartphone και αν έχουμε δηλαδή έστω και ένα λογαριασμό, χωρίς να ανεβάζουμε post, χωρίς, δεν έχει σημασία. Και είμαστε απλά.
0: Ήσυχοι, παρακολουθούμε. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι. Θα επηρεαστούμε όλοι μας. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα επηρεαστεί. Απλά είναι πιο εύρωστη η εικόνα και η αυτοεικόνα και η αυτοαντίληψη της ταυτότητας του έφηβου. Οπότε ο έφηβος σίγουρα και ο νεαρός ενήλικος σίγουρα θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο να αναπαραγάγει και να ενδοβάλλει αυτά τα συναισθήματα μέσα του και κάτι να τα κάνει ουσιαστικό για εκείνον. Απ' την άλλη πλευρά, όλοι μας επηρεαζόμαστε, γιατί όλοι μας έχουμε πολύ βαθιά την αίσθηση του ανήκειν. Η αίσθηση του ανήκειν και η κοινωνική επιβεβαίωση είναι κάτι το οποίο αφορά όλα τα κοινωνικά όντα και όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως λοιπόν με την ηλικία, όλοι μας πέφτουμε θύματα αυτής της, ας πούμε, ασυνείδητης σύγκρισης του αν εμείς που πήγαμε, ας πούμε, σε αυτό το σημείο στην Καλαμάτα ήταν αρκετά καλές οι διακοπές μας, να αξιολογηθούν δηλαδή οι διακοπές μας, να βάσει το που πήγε ο καθένας. αν πήγαμε στο καλύτερο μέρος, στο πιο ακριβό, στο πιο φαντεζή, στο οτιδήποτε. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως δηλαδή με το τι μας δίνει βαθιά αποδοχή και σύνδεση με τον εαυτό μας. Που μπορεί να είναι όντως ένα ψαροχώρι που δεν το ξέρει κανείς.
0: Ναι, δεν ξέρω καμιά φορά και η διαδρομή αυτή, αν δηλαδή να σηκώσεις το, να πιάσεις το κινητό σου, να το ρυθμίσεις, να βγάλεις ένα βίντεο, να δεις το ήλιο βασίλεμα για να το καταγράψεις, ενδεχομένως να το δεις μία-δυο ακόμα φορές στη ζωή σου, μπορεί και να το ξαναδείς ποτέ. Ακυρώνει το να το δεις μία φορά και τέλος. Την ανάμνηση αυτή τη στιγμή που αθρηστικά με τις υπόλοιπες αναμνήσεις έρχονται και λειτουργούν παρηγορητικά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ αλήθεια ότι η κάμερα του κινητού καταγράφει μόνο εικόνα και ήχο. Ο εγκέφαλός μας όμως είναι ικανός να καταγράψει πολλά περισσότερα. Και έτσι, αν δεν έχουμε την προσωπική μας εστίαση, δηλαδή όραση, ποια χρώματα και ποια πρόσωπα κυριαρχούν, ακοή, τι υπάρχει στο βάθος, ακούγονται τριζόνια, ακούγονται τζιτζίκια, ακούγονται φωνές, όσφρηση, τι μυρίζει ο χώρος, μυρίζει θάλασσα, μυρίζει βροχή, μυρίζει καφές, αφή, τι νιώθει το σώμα αυτή τη στιγμή. Νιώθει τη ζεστασιά του ήλιου, το αεράκι. Δεν μπορούμε να μπούμε στο συνέστημα επί της ουσίας, εάν απλά επαφιόμαστε ότι θα καταγράψει ο φακός. Ναι. Ενώ όλη τη χρονιά όντως μπορούμε να κλειδώσουμε αυτές τις εικόνες και να τις αναπαραγάγουμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες της καθημερινότητάς μας και στιγμές. Στην πραγματικότητα λοιπόν έχουμε βάλει τελείως λάθος την εστίαση. Πιστεύουμε ότι η αναπαραγωγή της φωτογραφίας θα μας φέρει τη χαρά. Μα τη στιγμή της λήψης δεν ήμασταν εκεί. Είμαστε σκηνοθέτες.
0: Είναι ένα θέμα που σας. Μάλλον οι θεραπευόμενοι σας, από τη στιγμή που έρχονται για να συζητήσουν και αυτό μεταξύ άλλων ζητημάτων μαζί σας, είναι πρόθυμοι να κλείσουν τους λογαριασμούς τους, να θυσιάσουν τον ψηφιακό τους εαυτό, αυτό το προφίλ, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι, με τα φίλτρα που έχει, πολλά ή λίγα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κερδίσουν την αυθεντικότητα στη βίωση των συναισθημάτων. Να ένας ακροατής εκ των πιο πιστών ακροατών του σταθμού λέει μία είναι η λύση. Σβήστε οριστικά τους λογαριασμούς στα social αν θέλετε να δείτε προκοπή. Και γίνονται κάποιες κινήσεις. Θέλω να πω, βλέπει κανείς κάποια βιβλιοπολία, καταστήματα, καφέ. Σου λέει απαγορεύεται το κινητό. Εδώ θα έρθεις για να δεις το φίλο σου, να του μιλήσεις, να διαβάσεις το βιβλίο σου ή να πιεις τον καφέ σου και να μην κάνεις τίποτα. Γιατί και η απραξία μας δυσκολεύει σήμερα.
1: Δεν έχουμε μάθει να μην κάνουμε τίποτα και αισθανόμαστε, συμφωνώ πάρα πολύ, και αισθανόμαστε τεράστια δυσφορία να γεμίσουμε το κενό μας. Επίσης, δεν έχουμε έρθει σε επαφή πολλές φορές, δεν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με αυτό το κενό. Θεωρούμε ότι μπορεί να έρθουμε σε επαφή με πολύ δυσφορικά συναισθήματα. Αποφεύγουμε στην ουσία πάρα πολλά μέσα από αυτή τη διαδικασία με τα social media. Είναι αλήθεια ότι μία αποδεστητοποίηση, έτσι το ονομάζουμε εμείς, δηλαδή κάπως λίγο κάποιες ώρες συγκεκριμένες, να δώσουμε ένα ραντεβού και να πούμε ότι τώρα θα κάνουμε τρεις ώρες αποχή και όλη η παρέα, ας πούμε, και δεν θα κοιτάξουμε το κινητό. Ναι, αυτό να πούμε ότι θα το κάνουμε, δεν θα πάρουμε μαζί μας το βραδινό μας, ας πούμε, φαγητό, το κινητό μας, ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε πάρα πολύ υπέρ του μαχαίρι, δηλαδή αυτής της λύσης, γιατί αυξάνει λίγο περισσότερο τη δυσφορία, δηλαδή δημιουργεί λίγο ένα συνέστημα, ας πούμε, αυτό που παθαίνουμε μετά τον εθισμό, καταλάβατε. Επειδή έχουμε λίγο εθισμό όλοι μέσα μας σε όλο αυτό, δεν θέλουμε να κάνουμε πάρα πολύ ακραίες λύσεις, θέλουμε λίγο απλά να στοχεύσουμε στην περισσότερη συνειδητότητα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να τραβάμε τις φωτογραφίες στο τοπίο που μας αρέσουν και μετά να το αφήνουμε στην άκρη, να μην κάνουμε το ποστάρισμα τότε. Ή τέλος πάντων να το κάνουμε σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα. Αυτό συνήθως βοηθάει λίγο περισσότερο, δηλαδή το να προσπαθούμε να βρίσκουμε την πραγματική ισορροπία. Γιατί τις περισσότερες φορές μετά υπάρχει το φαινόμενο γιογιό. Δηλαδή κάποιος σβήνει τις εφαρμογές για ολόκληρο μήνα, ας πούμε, και βιώνει μια κοινωνική απομόνωση, που είναι αλήθεια. Μετά υπάρχει το φαινόμενο γιογιό. Δηλαδή κάποιος σβήνει τις εφαρμογές για ολόκληρο μήνα, ας πούμε, και βιώνει μια κοινωνική απομόνωση, που είναι αλήθεια με έναν τρόπο.
0: Μετά, παίζεται και το παιχνίδι πολύ έτσι. Και θέλω να πω,

0: εαυτού μας. Αποκτά όλο και περισσότερο δύναμη το προσεγμένο προφίλ, έτσι δεν είναι? Αλίμονο σε εμάς που δεν έχουμε αυτό, θέλω να πω.
1: Αλίμονο όμως, ακριβώς μου αρέσει αυτό που συζητάμε, αλίμονο να δαιμονοποιήσουμε τώρα τα εργαλεία αυτά. Γιατί περί εργαλείων πρόκειται, που βελτιώνουν και πάρα πολύ, αν θέλουμε και χρησιμοποιηθούν σωστά και δεν έχουμε παθολογική εμπλοκή μαζί τους, την ποιότητα ζωής μας και τις επαγγελματικές μας διασυνδέσεις. Αλίμονο. Αυτό που όντως αποτελεί στόχο είναι να πάμε στο εσωτερικό μας κέντρο, να ζήσουμε τη στιγμή για μας, να αρχίσουμε να αξιολογούμε τις εμπειρίες όπως καταγράφει το σώμα μας και τα συναισθήματά μας, και να μην ζούμε τη στιγμή για τους άλλους και να θεωρούμε ότι θα αποκτήσει η εμπειρία μας αξία μόνο να επικροτηθεί από το ψηφιακό μας κοινό, ας πούμε. Ναι. Και να μετατρέπουμε τη ζωή μας από εμπειρία σε παράσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα, το internal locus λοιπόν, το εσωτερικό μας κέντρο λίγο να ενθαρρύνουμε.
0: Μάλιστα, σωστά. Και αν δεν είναι και για καλοπαιγμένη παράσταση, πάει καλά. Αν δεν το έχουμε και με την ερμηνεία, δεν ξέρω τι γίνεται, κυρία Πανουσάκου. Πάντως, σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλό είναι να βάζουμε, έτσι, όταν μπορούμε και μας το επιτρέπει η κατάσταση, η επικαιρότητα, τέτοιους προβληματισμούς ενώπιση των διακοπών μας, βεβαίως, αλλά και γενικά, και γενικά. Όλα αυτά ισχύουν και γενικά.
1: Ισχύουν για όλους μας και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε και λίγο πιο ανσυνήθιστα τις διακοπές μας. Οπότε θα ευχηθώ για όσους ανθρώπους θα κάνουν τις διακοπές τους τον επόμενο καιρό να απολαύσουν λίγο πιο ενσυνείδητα αυτές τις στιγμές.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Άννα Πανουσάκου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ήταν μαζί μας. Και να σας πω πως αν ψάχνετε μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες, αξίζει να ανακαλύψετε το Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Παπαθεοχώρη στα Αστέρια Γλυφάδας. Ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, όπου η πετρογλυπτική συναντά τη ζωγραφική, την ποιήση, τη μουσική δίπλα στη θάλασσα. Το Πολιτιστικό Κέντρο διοργανώνει φέτος το πρώτο Αστέρια Culture Festival, ένα φεστιβάλ με συναυλίες, δράσεις και εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Ξεχωρίζουμε τη συναυλία με τα κίτρινα ποδήλατα το Σάββατο 18 Ιουλίου. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα κλείνει φέτος 25 χρόνια πορείας και επανασυνδέεται με το κοινό μέσα από νέο υλικό και αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας τους σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Με το εισιτήριό σας μπορείτε να περιηγηθείτε πριν από τη συναυλία στο μουσείο, ενώ στην τιμή του περιλαμβάνεται και ένα ποτό. Πληροφορίες θα βρείτε στο site του Πολιτιστικού Κέντρου culturalcenternp.gr και εισιτήρια μέσω της more.com και στα καταστήματα public. Ένα ακόμα μήνυμα έρχεται από την Vodafone, που φροντίζει να κρατά την επιχείρησή σας ασφαλή απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business, υπάρχει το Lockout Mobile Security που προστατεύει τα κινητά σας, το Trend Micro Worry Free για τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασίας δικτύου. Μάθε πώς να προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τη

0: ξέρες, δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην παραλιακή από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου λόγω και ενός τροχαίου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη είναι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου οι εργασίες απομάκρυνσης του μαχητικού που πραγματοποίησε το μεσημέρι η αναγκαστική προσγείωση. Παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Ζακύνθου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής το πρωί. Ακολούθησε όπως πιθανολογείται έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Έσταλε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Ρόμπερτ Κοχ. Ο καύσωνας στο Βέλγιο στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε 1.747 θανάτους, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, τέταρτο ημίωρο παρέα σας. Και έπατε και συνέχεια αργότερα με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Λοιπόν, φροντίστε να αποκαταστήσετε τις σχέσεις σας με τους διαχειριστές της πολυκατοικίας, όσοι δεν τα πάτε καλά. Γιατί αυτές οι αλλαγές που έρχονται από Σεπτέμβριο, αυτό το νομοθέτημα που αυτή τη στιγμή σε φάση επεξεργασίας, συστήνεται μια επιτροπή που θα παρτίζεται από 13 μέλη για να βάλουν κάτω τους βασικούς άξονες και να δούμε το νομοθέτημα να μας παρουσιάζεται το ερχόμενο φθινόπωρο. Αυτό που ξέρουμε πάντως και ότι υπάρχει σαν πρόθεση είναι να δοθεί στον διαχειριστή ένας ενισχυμένος ρόλος. Κατοχυρώνεται θεσμικά ο ρόλος του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος το εξής θα έχει: σαφείς αρμοδιότητες και σαφείς υποχρεώσεις. Θα πρέπει να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για να ξεμπλοκάρουν οι επισκευές, να γίνονται σωστά οι συντηρήσεις, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις στα κτίρια. Αυτές οι μικρές μειοψηφίες που κρατούσαν πίσω ολόκληρα έργα, φαίνεται πως θα χάσουν την δύναμή τους. Θα δούμε βεβαίως τι θα προβλέπει αυτός ο κώδικας ιδιοκτησίας. Το φθινόπωρο θα γίνουν οι παρουσιάσεις και θα δρομολογούνται και διαδικασίες για να τελειώσει και αυτό το ζήτημα με τα ανίσπραγτα, με τα απλήρωτα μάλλον, κοινόχρηστα. Ακόμη και με διαταγή πληρωμής, δηλαδή υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, υπάρχει και ένας καλοπληρωτής, το λέω σαρκαστικά, έτσι, οι οποίοι δεν πληρώνουν ποτέ τα κοινόχρηστα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν και όλους τους υπόλοιπους. Έρχεται πρόβλεψη και γι' αυτό, δημιουργία υποχρεωτικού αποθεματικού για έκτακτες ανάγκες και η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Μιλώντας τώρα για πολυκατοικίες, έβλεπα σήμερα αυτές τις εικόνες που έρχονται από το ελληνικό, διότι ένα χρόνο πριν από την προγραμματισμένη παράδοση των πρώτων κατοικιών παρουσιάστηκε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Riviera Tower, είναι ο πρώτος ουρανοξύστης και το ψηλότερο κτίριο βέβαια που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Είμαι βέβαια ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε το έχετε δει, όσοι κάνετε δρομολόγια καθημερινά εδώ στα νότια το βλέπετε καθημερινά. Έχει φτάσει πλέον στο πλήρες ύψος του, αυτό των 200 μέτρων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τελείωσε η διαδικασία της ανέγερσης και άρα μπαίνουν οι ηλεκτρολόγοι για να κάνουν τις εγκαταστάσεις, διαμορφώνονται σιγά σιγά το εσωτερικό, οι κοινόχρηστοι χώροι, με στόχο να είναι πανέτοιμο του χρόνου τέτοια εποχή, το καλοκαίρι του 2027. Σήμερα λοιπόν άνοιξε η είσοδος στους δημοσιογράφους, μπήκαν, επισκέφθηκαν το εργοτάξιο, κάποιοι έβγαλαν και φωτογραφίες, τις ανέβασαν και είδαμε τη θέα από εκεί ψηλά, από τον 40ο όροφο του κτηρίου. Βλέπεις τα πάντα, έτσι. Η θέα εκτείνεται σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, αρκεί να μην έχεις υψοφοβία. Αν έχεις υψοφοβία, τραγουδάς χατζή. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήγκια οι άνθρωποι. 50 όροφοι είναι αυτοί, συνολικά 171 κατοικίες και θα έχει και κοινόχρηστες υποδομές, υπηρεσίες για τους ιδιοκτήτες, lounge στο ισόγειο, πισίνες, επιχειρηματικά κέντρα, χώρους άθλησης, γήπεδα τέννις. Εκεί δεν θα έχουν πρόβλημα με τους διαχειριστές, φαντάζομαι. Λοιπόν, σε μια έκτακτη είδηση, παρετείται ο Σωκράτης Φάμελος από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έγινε γνωστό. Ελπίζω ότι σε λίγο θα έχουμε νεότερα για το τι σημαίνει αυτό. Την παρέτησή του από τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα υποβάλει ο Σωκράτης Φάμελος. Το διαβάζω ως έκτακτη είδηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ψάχνουμε, σας ενημερώνουμε. Στο μεταξύ, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αντώνη Σπανό, είναι ο αντιδήμαρχος Χαλκιδαίων και συζητάμε για τους λαγοκέφαλους, γιατί άλλο είναι το θέμα του φετινού καλοκαιριού. Γεια σας κύριε Σπανέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Ανδράκου, πώς είστε? Καλησπέρα στους ακροατές του Sky 100,3.
0: Καλά είμαι, ελπίζω και εσείς να είστε τώρα καλύτερα που λύσατε κάπως το πρόβλημα. Γιατί...
1: Εμείς, ναι, είμαστε πολύ καλά. Αρχικά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, η δικιά μας ιστορία να γίνει και αυτή ένα μέρος της διάσημες ιστορίες με Δράκου. Ναι. Κάτι έχουμε κάνει και λοιπόν, έχουμε προχωρήσει.
0: Μέχρι τον Guardian έφτασε χάρη σας, διάβαζα χθες. Δώσατε συνέντευξη εκεί. Δηλαδή και ο Guardian έχει αυτό το θεωρεί, πώς να το πω, σημαντικό το γεγονός ότι ο Βόρειος Ευωϊκός πλήττεται. Είχαμε τις Μέδουσες, τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ιδιαίτερα σημαντική αυτή η διεθνής προβολή μέσω της Guardian. ένα έτσι, από το διεθνές μέσο να αναδεικνύει την πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης ως παράδειγμα προσαρμογής στις νέες περιβαλλοντικές προσκλήσεις είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δείχνουμε έτσι ότι ένας ελληνικός δήμος μπορεί να εφαρμόζει καινοτόμες λύσεις και προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον και εν τέλει ενισχύει την εικόνα του τόπου μας ως ένας ασφαλές, τουριστικό και πολύ πολύ πολύ όμορφο προορισμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς, σε ποια σύσκεψη, πότε, σε τι χρόνο αποφασίσατε να λάβετε μέτρα? Τι ήταν αυτό που σας θορύβησε περισσότερο?
1: Βέβαια, ένα σύντομο έτσι χρονολόγιο των δράσεων. Όλα ξεκίνησαν πέρσι το καλοκαίρι, όπου η MOV Μέδουσες αυξήθηκε πολύ τον πληθυσμός τους και προκάλεσε τα προβλήματα στο Βόρειο Βοϊκό. Mm-hmm. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν η πρώτη που έδρασε και εξασφάλισε ένα μεγάλο ποσό της χρηματοδότησης, της οποίας το έργο υλοποιείται. Πρόκειται για μια προληπτική παρέμβαση, ώστε να δημιουργήσουμε ασφαλές ζώνες κολύμβησης και να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών.
0: Ναι, μάλιστα. Και μπήκατε στη διαδικασία δηλαδή να κάνετε διαγωνισμό για να βρεθούν οι άνθρωποι που θα βάλουν αυτά τα πλωτά φράγματα, κύριε Σπανέ?
1: Ακριβώς. Κάτσαμε κάτω. Ο Δήμος Χαλκιδαίων, ο Οργανισμός Λιμένου Νομού Ευβίας, το Λιμεναρχείο, το οποίο έδωσε και τις απαραίτητες αδειοθήσεις και εγκρίσεις. Εντοπίσαμε ποιες παραλίες, με το συγκεκριμένο προϋπολογισμό που έχουμε, εντοπίσαμε ποιες παραλίες είναι αυτές οι οποίες είναι πολύ επισκέψιμες και έχουν παρουσιάσει τα προβλήματα και δράσαμε αναλόγως.
0: Μάλιστα. Μπράβο σας. Ο κόσμος τι είπε, ακούγοντας, ανακουφίστηκε?
1: Ο κόσμος είναι πολύ ανακουφισμένος. Το απολαμβάνει αυτό το μέτρο. Μπορεί να απολαύσει το μπάνιο του χωρίς έννοιες. Ο Δήμος Χαλκιδαίων είναι ένας δήμος με υπέροχες δεντελωτές, με υπέροχη δεντελωτή ακτογραμμή. Οπότε και έχουμε προσπαθήσει να προστατεύσουμε, να τοποθετήσουμε αυτά τα δίχτυα σε όσο περισσότερες παραλίες μπορούμε. Mm-hmm. Απολαμβάνει το μπάνιο του ανέμελος. Και ξέρετε, επειδή δεν κλείνουμε καμία παραλία όλος καιρός, υπάρχει δίπλα από το δίχτυ ελεύθερη πρόσβαση για κάποιος να απολαύσει τον μπάνιο του στη μη προστατευμένη περιοχή, να κάνει τα θαλάσσια σπορ του κτλ.
0: Μπράβο σας για την πρωτοβουλία, γιατί ξέρετε, μπορεί να βρει και μιμητές, κύριε Σπανέ. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αν σας πήραν ήδη τηλέφωνο να ρωτήσουν την τεχνογνωσία. Δηλαδή, πώς το κάνετε, να το κάνουμε κι εμείς? Γιατί ο κόσμος έχει θορυβηθεί. Δικαίω αδίκω, δεν το εξετάζουμε τώρα αυτό. Έχει θορυβηθεί με το λογοκέφαλο, με τη Μέδουσα. Η Μέδουσα είναι και η τρίτη χρονιά, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό το μήνυμα. Εμείς επενδύουμε στην πρόληψη, ασφάλεια και ποιότητα στις παραλίες μας. Χαιρόμαστε αν οι επιτυχημένες πρακτικές βρίσκουν ανταπόκριση. Είμαστε εδώ να μοιραστούμε αυτή την πληροφορία. Άλλωστε, αν όλοι εμείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε Α είτε Β βαθμού, είτε και σε εθνικό επίπεδο, η δουλειά μας είναι απλή. Να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου, του κάνουμε τη ζωή καλύτερη.
0: Και με το λέτε με έναν τρόπο αυτονόητο που δεν είναι πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, κύριε Σπανέ, αλλά εντάξει.
1: Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Εμείς με αυτή την ηθική επιχείρηση να προχωράμε και καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολη δουλειά, αλλά είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Μια τελευταία έτσι, ερώτηση έχω να κάνω. Το γενικό χημείο του κράτους, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία αυτή?
1: Όταν γινόταν η οργάνωση του διαγωνισμού, της διαγωνιστικής διαδικασίας, για να η νομοθεσία συγκεκριμένη για την τοποθέτηση αυτών των πλωτών φραγμάτων είναι συγκεκριμένη. Οπότε μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, γιατί μιλάμε για φράγματα τα οποία είναι πλωτά αλλά θα αφαιρεθούν, mm-hmm. και ο σκοπός μας είναι όχι μόνο να δημιουργήσουμε ζώνες κολύμβησης προστατευμένες για να παρέχουμε ασφάλεια, αλλά είναι να έχουμε και την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οπότε όταν βάζουμε ένα στοιχείο στη θάλασσα και κλείνουμε μια ζώνη, αυτό το στοιχείο οφείλουμε να είναι απόλυτα ασφαλές και για τον πολίτη που λαμβάνει τον μπάνιο του, αλλά και για την ίδια τη θάλασσα.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Καλά μπάνια εύχομαι και σε εσάς και στους λουόμενους εκεί στην περιοχή σας.
1: Καλά μπάνια και σε εσάς. Σας περιμένουμε να τα δείτε τα ξένια στα μπάνια, να τα απολαύσετε μαζί με τις ομορφιές μας.
0: Βεβαίως. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια που και τα ακτοπλοϊκά έχουν αυξηθεί και ο κόσμος το μετράει διαφορετικά το χρήμα, είναι ένας δημοφιλής προορισμός.
1: Και ένας λόγος παραπάνω.
0: Έτσι,
1: τώρα.
0: Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, που το φροντίζετε και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπανέ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Πανός, αντιδήμαρχος Χαλκιδέων. Σε λίγο θα συναντήσουμε και τον κύριο Νίκο Χουλιέρη. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε το πλέγμα. Τώρα εγώ δίνω ιδέες και στους υπόλοιπους, αν θέλουν να εξασφαλίσουν ξένια στα μπάνια. Όμως, στο μεταξύ, σας έχω πει έτσι την είδηση που θα συζητάμε αύριο όλη μέρα. Είναι η παρέτηση από τη θέση του πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Κατά πληροφορίες έχει υποβάλει την παρέτησή του. Έχει ήδη μαγνητοσκοπήσει και ένα μήνυμα, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Και το ρεπορτάζ του Αντώνια Τζολέτου θα ακούσετε σε λίγο. Όχι τώρα, δεν προλαβαίνει, διότι βρίσκεται ήδη στη διαδικασία του δελτίου της τηλεόρασης. Σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα όμως θα τον ακούσετε στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Ανακοίνωσε επίσημα την παρέτησή του από τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, κατά το ρεπορτάζ, έχει επικαλεστεί την αδυναμία να υλοποιήσει το σχέδιο, το πολιτικό σχέδιο για ενότητα, για σύγκληση των νοσοκομματικών αντιδράσεων. Τα βλέπετε, τα παρακολουθούμε καθημερινά. Και διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας ότι από εδώ και στο εξής δεν πρέπει ο χώρος της αριστεράς, που φημίζεται για τις διασπάσεις του, να διχαστεί έτσι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ταγκό που χορεύεται από δύο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις προθέσεις του κυρίου Φάμελου, ο οποίος ακολουθεί τύπου πορεία και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να μιλήσει και η άλλη πλευρά. Αυτά, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε για την αποφώνηση σιγά σιγά.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδοεκείνοι? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
8: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
7: ψάχνουμε για κουφώματα.
8: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
7: Ευρώπα.
9: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε και η δήλωση παραίτησης του μέχρι πριν από λίγα λεπτά πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Ανέλαβα την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα, κάναμε σημαντικά βήματα με ένα επιτυχημένο συνέδριο, με εκλογή νέων οργάνων. Εξηγιάνθηκαν τα οικονομικά μας, λέει ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστά πια ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες, δεν χρωστά στο δημόσιο, δεν χρωστά στους προμηθευτές. Σημαντικό και αυτό για την επόμενη μέρα. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε. Πάλεψαν να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Από την πρώτη στιγμή μίλησα για την ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Και έκανα ό,τι έκανα μέχρι σήμερα και ήταν ό,τι ήταν δυνατό για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Αναπαράγοντας δυστυχώς τα ίδια λάθη, λέει ο κ. Φάμελος, και τις ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, δεν πάμε παραπέρα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και κλείνει λέγοντας ότι η παραίτησή του έχει ένα μόνο πολιτικό μήνυμα, ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό και κάπου εδώ όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι σημαντικές οι εξελίξεις που δημιουργεί αυτή η είδηση της παραίτησης του Σοκράτη Φάμελου από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν περίπου 1,5 χρόνο έτσι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος, από τις πιο ήπιες έτσι και συγκρατημένες φωνές. Εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Τώρα δημιουργούνται νέα δεδομένα και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω και ευρύτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή ήταν μια απόφαση σε ένα βαθμό ηλυμένη, δεδομένη της πίεσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα εσωκομματικά, στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνδυασμό βεβαίως και με τα μέχρι σήμερα δεδομένα που έρχονται από την άλλη πλευρά, την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και αυτή την άρνηση συνεργασίας.

0: Λοιπόν, περισσότερα θα ακούσετε σε πολύ λίγο στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εγώ να σας πω πως ήταν μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, δημοτική εκπαίδευση, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με μεγάλη ιστορία, 77 χρόνων, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. Αν το βρίσκετε ενδιαφέρον, μπαίνετε στο killgreece.gr και βρίσκετε περισσότερα. Μαζί μας και η Vodafone, οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι, από μια κλήση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή το mail που πρέπει να φύγει εδώ και τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια στην συνολική εμπειρία στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Vodafone.gr, αν θέλετε να μάθετε κάτι ακόμα, κάτι επιπλέον, εμείς τα λέμε σε 2-3 λεπτά από τώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Read the papers, read them.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-172-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατέρινα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκληση σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επεσήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις αποτυπώνονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ που θα προβληθεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Τι απαντούν οι πολίτες σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, πώς τοποθετούνται στο ερώτημα εάν προκρίνουν αυτοδυναμία η κυβέρνηση συνεργασίας, με ποια κόμματα επιθυμούν να συνεργαστεί το κόμμα που θα ψηφίσουν σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Προσωρινά κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω αναγκαστικής προσγείωσης το μεσημέρι του μαχητικού αεροσκάφους F-16, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ζακύνθου. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του μαχητικού και δεν ενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Εφόσον δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλήμματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ακολούθησε, όπως πιθανολογείται, έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύλιο χώρο της βιοτεχνίας και επεκτάθηκε στην επιχείρηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κατοικοί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα εξαιτίας των καπνών. Ανακριτικό κλιμάκιο μετέβη στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, με τη δήμαρχο του Δήμου Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπίνα, να αναφέρει ότι έγιναν σύλληψεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αθηνών. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Αναλυτικά η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση τιμών στο sky.gr. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών ούτε να ασκήσει βέβαια. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το Κάζους Μπέλι, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε χθες ιστορική ανορθογραφία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ διεξάγουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ χτυπήθηκε από αμερικανικά βλήματα. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν. Στο μεταξύ, η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές ζημιές, για θύματα οι ζημιές. Σε κλίμα Οδύνης κυριεύτηκε σήμερα η Βαγιανέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Καζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, του Ευρωπαίου Επιτροπού Απόστολου Τζιτζι Κώστα, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Ρόμπερτ Κοχ. Ο καύσωνας στο Βέλγιο στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε 1.747 θανάτους, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές. Συνελήφθη 50χρονος για εξαπάτηση γυναίκας μέσω τηλεφωνικής κλήσης στην περιοχή της Βούλας. Ο κατηγορούμενος μαζί με τους συνεργούς του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια γυναίκα 71 ετών, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτησε να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τη μελφή σε αλουμινόχαρτο, τα οποία και της αφαίρεσαν. Η εκτιμόμενη χρηματική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται γύρω στις 200.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τη μονομοχία της Γαλλίας στο Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μέσο επιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρτ Μπράγκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα και επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ συνδέεται με την πατρινή ΚΑΕ. Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια του αθλητικού δικαστή. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και στα βόρεια θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, μετά την προσεκτική ασάφεια του Ντόναλντ Τραμπ για το τι μελιανέστε με τα F-35, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ανοιχτά ζητήματα των θαλασσίων ζωνών μπαίνουν και πάλι σε πρώτο πλάνο. Ο ελιγμός του Ερντογάν, από τη μία, που απέφυγε τέχνη έντος να απαντήσει για το κάζους μπέλι, η σύσταση στον Έλληνα Πρωθυπουργό να μην ταυτίζεται με τον Νετανιάχου και τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και παρέθεσε τα νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35, συνιστούν τα βασικά σημεία της επικαιρότητας σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα νεότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ που έκανε ο Μανώλης Κωστίδης. Σίγουρα από τους κερδισμένους της Συνόδου του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία. Για πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το δεδομένο, τι είδους κλίμα δημιουργεί στην Άγκυρα.
1: Έχει την τάση ο Ντόναλντ Τραμπ για να δώσει τα F-35, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Το θεωρούν ότι είναι ένα θετικό δείγμα. Σίγουρα θεωρούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει, αλλά για να πούμε πρώτα-πρώτα το κλίμα είναι ότι πέτυχε η Σύνοδος, δίχως κανένα πρόβλημα. Δημιουργήθηκαν θετικές εντυπώσεις για την Τουρκία ως νατοϊκή χώρα. Από εδώ και πέρα όμως το ταμείο θα φανεί από εδώ και πέρα. Και το ταμείο που θέλει οπωσδήποτε η Τουρκία να έχει κερδίσει είναι τα F-35.
2: Εδώ έχουν λοιπόν, βρει Λένα, φόρμουλα, αρχίζει... Μανώλη, γιατί... Το μπαλάκι είναι και στο δικό τους γήπεδο σχετικά με τους ρωσικούς S-400. Εκεί απεργάζονται κάποιο σχέδιο, κάποια φόρμουλα απομάκρυνσης ενδεχομένως. Έχει κλειδώσει κάτι?
1: Ντόναλντ Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν. Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν συζήτησαν και πολλοί αξιωματούχοι στην Τουρκία. Κάπου έχουν καταλήξει έναν οδικό χάρτη για το πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Συμφωνούν πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να φύγουν οι S-400. Οριστικοποιείται πια ότι δεν παίζουν τα σενάρια της αποσυναρμολόγησης των S-400 ή της αποθήκευσης σε αμερικανική βάση. Mm-hmm. Έχουν πάρει απόψεις από μέλη του Κογκρέσου ότι αυτές οι κινήσεις δεν είναι αρκετές για να πείσει ο Τραμπ με την επιστολή του τα μέλη του Κογκρέσου ότι δεν κινδυνεύουν, ουσιαστικά δεν κινδυνεύει η ασφάλεια κτλ. Εκεί που καταλήγουν είναι να φύγουν οι S400. Πώς θα φύγουν? Να πουληθούν σε τρίτη χώρα. Σε χώρες του κόλπου. Σε κάποια χώρα από τον κόλπο λένε ότι θα πουληθούν οι S400. Εκεί υπάρχει μια υποσημείωση. Η Ρωσία πρέπει να δώσει και η Ρωσία το OK. Πριν μία εβδομάδα ο Χακάν Φιντάν είχε ταξιδέψει, πριν έρθει ο Τραμπ, είχε ταξιδέψει ο Χακάν Φιντάν στη Μόσχα, είχε συζητήσει και με τον Σεργέη Λαυρόφ και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
2: Να.
1: Το αρχικό, όχι OK, δεν πήραν αρνητική απάντηση. Αφού φύγουν οι S400, θα αρχίσει η διαδικασία αυτή που λέμε να στείλει επιστολή ο Τραμπ στο Κογκρέσο, Πεντάγωνο, για να πάρει η Τουρκία αυτό που είπε ο Αλέξης Παπαχειράς προχθές. Τα 6 F-35. Τα 6. Δεν συζητάμε για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 να πάρει 40% ή να είναι συμπαραγωγός. Πολύ
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και το σχόλιο επί των τελευταίων εξελίξεων από τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky.
3: Υπάρχει ένας νόμος του 2020, ο οποίος δεν δημεύει, δεν ουσιαστικά παίρνει την κυριότητα των 6 αυτών αεροσκαφών από την Τουρκία, πλην όμως απαγορεύει την πώληση στην Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει παραβιάσει, λένε, ουσιωδώς έναν όρο ασφαλείας του προγράμματος που σχετίζεται με την απόκτηση των S400. Mm-hmm. Επομένως, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει την έντονη επιθυμία να δώσει τουλάχιστον αυτά τα 6 αεροσκάφη, τα οποία παραμένουν στην κυριότητα της Τουρκίας. Και μάλιστα θέλω να διευκρινίσω εδώ, το 2021 ο ίδιος νόμος επικαιροποιείται και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνει χρήση αυτών των 6 αεροσκαφών. Είμαστε στο 2026, δεν έχει γίνει χρήση. Άρα λοιπόν αυτά τα αεροσκάφη είναι κάπου τοποθετημένα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Αμερικανικό στρατό, από την Αμερικανική αεροπορία. Επομένως η Τουρκία έχει μία, θα έλεγα, προσδοκία. Όμως,
2: δώρο άδωρον, διότι αν έχεις την κυριότητα, δηλαδή είναι δικά σου μεν, αλλά δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, δεν είναι επιχειρησιακά, τυπικά δεν τα έχεις.
3: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου, που προφανώς ψάχνουν για μια νομική φόρμουλα, δεν μπορεί να αποκτήσει αυτά τα 6 αεροσκάφη. Μπορεί να εγείρει οικονομική απέτηση για αποζημίωση, γιατί έχει διαθέσει ήδη 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά απέτηση απόκτησης αυτών των αεροσκαφών, σήμερα που μιλάμε, δεν μπορεί να έχει.
2: Άρα, εάν μπορεί να αποζημιωθεί, γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα?
3: Πολύ σωστή ερώτηση, και μάλιστα θα το πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω γιατί δεν έχει κινηθεί δικαστικά. Για ένα προφανή λόγο. Δεν θέλει ρήξη. Αντιλαμβάνεται ότι αν μπει σε μια ατραπό δικαστική στις ΗΠΑ, μόνο χαμένη θα βγει και κάτι ακόμα. Αν ο πρόεδρος Ερντογάν τελικά δεν καταφέρει να πάρει πίσω τα 1,4 δις και ενώ έχει διαθέσει άλλα 2,5 δισεκατομμύρια για την απόκτηση των S400, που επίσης με τη σειρά τους είναι αυτή τη στιγμή απενεργοποιημένη, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να του δώσει αυτά τα 6 αεροσκάφη για να χρυσώσει το χάπι και για να του δείξει πόσο πολύτιμο σύμμαχο τον θεωρεί.
2: Αυτά με τα υπάρχοντα δεδομένα, αν υποθέσουμε, αν πάρουμε ως σενάριο εργασίας ότι ο Τούρκος πρόεδρος βρει έναν τρόπο να απομακρύνει, να ξεφορτωθεί τους S400, τότε μιλάμε ότι ανοίγει ο δρόμος για τα F-35. Δεν υπάρχει αυτό το νομικό κόλλημα.
3: Λύνεται αυτομάτως το ζήτημα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Αμήνης των ΗΠΑ εγγράφως διαβεβαιώνουν το Κογκρέσο ότι πλέον αυτό το εμπόδιο έχει αρθεί. Η Τουρκία αποκτά πρόσβαση, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Μανώλης και έχει αναφέρει και δύο συνεχόμενες μέρες στον δελτίο Αλέξη Παπαχελάς, μιλάμε για 6 αεροσκάφη. Δεν μιλάμε για 50%, γιατί η Τουρκία φέρεται να είχε προπαραγγείλει άλλα 94 σύνολο 100 F-35. Δεν συζητάμε για αυτούς τους αριθμούς. Και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, μιλάμε για ένα βάθος χρόνου το οποίο τοποθετείται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην πιο φρέσκια είδηση αυτού του απογεύματος. Είναι η παραίτηση από την θέση του πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Ακούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ του Αντώνη Τζολέτου.
4: Ναι, και αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα που ξέραμε τώρα, γιατί πηγαίναμε σε μια κεντρική επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Φάμελο. Τώρα δεν θα είναι πια πρόεδρος. Υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο. Μιλάει για το ενωτικό σχέδιο στο μήνυμά του που ήθελε να υπηρετήσει, αλλά κάτι τέτοιο δεν του βγήκε. Οπότε καταλαβαίνουμε πως επειδή και η πίεση ήταν πολύ μεγάλη, οδηγήθηκε σήμερα σε αυτή την απόφαση. Μια απόφαση που πρέπει να σου πω, πολύ λίγοι την ξέρανε. Η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα φτάναμε σε μια κεντρική επιτροπή μεθαύριο, στην οποία θα αφισβητούσαν την ηγεσία του. Ήταν δεδομένο αυτό από τον Παύλο Πολάκη και άλλες πλευρές. Αλλά η χειρά από τον Παύλο Πολάκη. πρέπει να μείνουμε νομίζω πολύ στην φράση που λέει μέσα στο μήνυμά του, ότι μέχρι και σήμερα προσπαθούσα για την ενότητα του χώρου. Και να ερμηνεύσουμε, να δούμε, να μάθουμε αν με αυτό εννοεί ότι επιχείρησε να υπάρξει μια επαφή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και δεν και βρήκε τείχο. Βρήκε διέξοδο, αυτό που ξέραμε τόσο καιρό.
2: Ή βρήκε τείχο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε μέσα από το ίδιο του το κόμμα, διότι αφήνει εχμές αυτό το μήνυμά του. Υπήρξαν τέτοιες αντιθέσεις, τέτοιες συγκρούσεις που δεν μπορούσε να τις προσπεράσει. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος δεν παραιτείται από βουλευτή, σωστά, Αντώνη?
4: Δεν παραιτείται από βουλευτή. Προφανώς αυτό που είδε ότι στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο το σχέδιο που ήθελε να υπηρετήσει δεν μπορεί να περάσει και δεν μπορεί να το εξειδικεύσει πιο πολύ από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιοι να αρρωγεί σε αυτό το σχέδιο. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα βγει μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Άρα, εκεί λοιπόν, οι σχετισμοί, Αντώνη, ποιοι είναι, τι μαθαίνει?
4: Οι σχετισμοί δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη, επειδή τον ακούσαμε ότι θέτει θέμα για την αρχηγία του κόμματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη και δύσκολα νομίζω πως θα αλλάξουν.
2: Και ποιος αποφασίζει?
4: Η Κεντρική Επιτροπή θα συγκληθεί το Σάββατο, χωρίς πλέον τον Σωκράτη Φάμελο πρόεδρο, να δούμε ποια είναι τα νέα δεδομένα, να δούμε ποιες είναι οι νέες ισορροπίες, αν αυτό ενδεχομένως συσπυρώσει τον κόσμο που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως να το κάνει. Και μετά βεβαίως η κοινοβουλευτική ομάδα, τα 24 μέλη, να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος και τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
5: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε στη φωτιά που είχαμε νωρίτερα σήμερα στον Ασπρόπυργο. Εικόνες πανικού εκτελήθηκαν σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μετά το ξέσπασμα της φωτιάς ακολούθησαν εκρήξεις, διαδοχικές εκρήξεις και ένα μανιτάρι καπνού. Κυκλοφορεί ήδη εδώ και κάποιες ώρες το βίντεο ντοκουμέντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν. Με 3 εξ αυτών να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο. Στα αίτια της πυρκαγιάς, η ανίχνευση προπανίου σε φορτηγό. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
6: Είναι η στιγμή της έκρηξης σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι φλόγες έχουν τη λήξη της εγκαταστάσης και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε τον Αττικό ουρανό. Τα έφλεκτα σκράπ που υπήρχαν στο χώρο δημιούργησαν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Εικόνες σοκ αποτυπώνουν έναν από τους εγκαυματίες να βγαίνει από το εργοστάσιο μετά την έκρηξη, ενώ εκείνο φλέγεται.
7: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνει ότι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα και προσπαθούν να τις σβήσουν. Το εργοστάσιο αυτό δεν ξέρω τι είναι, αν είναι κράφτη, έχει κάποια λάδια από εκεί.
6: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρος συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης 2 εργάτες και προκλήθηκε πιθανόν από σπινθήρες. Μάλιστα, ο ένας από τους εργάτες είπε στους πυροσβέστες ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν ο ίδιος άναψε τσιγάρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βιτίο με 2 τόνους προπανίου, το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 14 ανθρώπων.
8: Δουλεύω εκεί μαζί με τα παιδιά. Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλόκ το λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
9: Μίλησε με τους τραυματίες, τους αδέλφους σου?
8: Μίλησα με ένας, μίλησε αυτός. Εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια. Ο άλλος δεν ξέρω ακόμα τι.
10: Η ώρα είναι 11:30 και όπως βλέπετε πίσω μου, η φωτιά καίει αδιάκοπα εδώ και 4 ώρες, ενώ οι καταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να σβήσουν τη φωτιά.
6: Οι εικόνες από τον drone του Sky είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της πυρκαγιάς. Το σύννεφο του μαύρου καπνού γίνεται ορατό από πολλά μέρη της Αττικής.
11: Δεν είναι το πρώτο ατύχημα που γίνεται εδώ πέρα, έγκλημα. 6 συνάδελφοί μας είναι στο νοσοκομείο. Είναι μια συνέχεια πραγμάτων, το οποίο την ευθύνη την έχουν οι εργοδότες και το κράτος. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι απόντες. Εδώ πέρα υπάρχουν δηλητήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλο έκταση βιομηχανικού ατύχημα στην περιοχή και να θρημίσουμε θύματα.
6: Εκδόθηκε μήνυμα από το 112, ενώ εκενώθηκαν και τα γύρω εργοστάσια.
12: Κάναμε παρέμβαση για την έγκαιρη απομάκρυνση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς. Επιβάλλεται να πάρθουν όλα τα απαραίτητα και τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει σχέδιο διαφυγής μετά από μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα και για τους εργαζόμενους και για τους κατοίκους.
6: Τρεις εργάτες βρίσκονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μάριου Γιαννόπουλου. Βρίσκεται στο Θριάσιο και έχει νεότερα και για την πορεία της υγείας των εγκαυματιών.
13: Τραυματιστεί 14 άτομα από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο το πρωί, εκ των οποίων έχουμε τρεις διασωληνωμένους. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ και ο ένας είναι στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ο ένας εκ των τριών μάλιστα είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκάβματα. Από εκεί και έπειτα, οι υπόλοιποι είναι ελαφρά τραυματίες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται και εδώ στο Θριάσιο που βρισκόμαστε. Οι περισσότεροι ωστόσο εξ αυτών έχουν πάρει εξιτήριο.
0: Τώρα, η Κάτια Νιακαρή θα μας πει για τις συλλήψεις που έγιναν. Η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του φυτιοφόρου που έγινε η έκρηξη.
14: Η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που έγινε η έκρηξη. Αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Από την έρευνα προέκυψε ότι το περιστατικό συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης, η οποία επεκτάθηκε στο βιτιοφόρο με το προπάνιο που βρισκόταν μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και η έρευνα συνεχίζεται.
0: Τώρα πάμε σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, στο θάλαμο της πρώτης παθολογικής. Άρον-άρον το πρωί, 100 ασθενείς απομακρύνθηκαν για να γλιτώσουν τη ζωή τους, για να μην καούν ζωντανοί. Δυστυχώς όμως, λόγω του πανικού που επικράτησε, μια γυναίκα 83 ετών υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Τη φωτιά φέρεται να την προκάλεσε ένας ηλικιωμένος που έβαλε φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα, όχι με τσιγάρο. Η σύζυγός του τώρα ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να περιορίσει τον καταλογισμό του.
15: Στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ομολογία του, έβαλε φωτιά με αναπτήρα σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Ο άντρας αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε δηλώνοντας μετανιωμένος. Η παθολογική κλινική μετατράπηκε σε σκηνικό με στάχτες και αποκαίδια. Στα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky από το εσωτερικό της παθολογικής κλινικής αποτυπώνεται η ολοκληρωτική καταστροφή.
16: Άρχισε να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
17: Σιρήνες. Δεν τρώω ξέρω τι αδερφού μου είναι μέσα σε αυτό το δωμάτιο, είναι άρρωστη και χάλια.
18: Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση της πτέρυγας όπου εκδηλώθηκε εξαιτίας των έντονων καπνών.
19: Έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
20: Ξεκίνησε ο νοσηλευτής βάρδιας με πυροσβεστήρες και στη συνέχεια ήρθε η πυροσβεστική πάρα πολύ άμεσα.
21: Εδώ δεν γνωρίζω ότι υπήρχε. Αν υπήρχαν όμως συστήματα πυρανίχνευσης και υπερασφάλειας, θα λειτουργούσαν. Και δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο.
22: Να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του.
15: Μετά τη φωτιά, μία 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
23: Καθόντας έξω από το θάλαμο, έπαθε ανακοπή.
15: Χάσε τη ζωή της από ανακοπή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα

0: 6 ώρες μετά την εκδήλωσή της, η πυρκαγιά εξακολουθεί και κατακαίει αποθήκες ειδών υγιεινής εδώ στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Ήταν λίγο μετά τις 2.30 όταν ξέσπασε η φωτιά, από εργασίες που γίνονταν έξω από το χώρο των αποθηκών, σε παρακείμενο οικόπεδο. Δυστυχώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στην εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να μεταδιθούν αστραπιαία σε έφλεκτες ύλες που βρίσκονταν μέσα στην αποθήκη και από εκείνη την ώρα να έχουμε ένα πραγματικό παρανάλωμα της φωτιάς. Χρειάστηκε οι κάτοικοι της γύρω περιοχής να ειδοποιηθούν με 112 να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα, όπως επίσης και να επιχειρήσουν 2 ελικόπτερα. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά μέσα στο χώρο των αποθηκών και συνεχίζουν την κατάσβεση, αλλά αυτή την ώρα η φωτιά εξακολουθεί και καίει μέσα στις στεγασμένες εγκαταστάσεις.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε τώρα να μάθουμε περισσότερα από τον Γιάννη Παλιούρα για αυτή την αναγκαστική προσγείωση F-16 που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο πολιτικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος με αντανακλαστικά και ψυχραιμία βγήκε από το αεροσκάφος. Από τις εικόνες λοιπόν που μας έχουν έρθει, ο Γιάννης Παλιούρας εξηγεί τι ακριβώς συνέβη, ό,τι συνέβη.
9: Εκπαίδευση, ψυχραιμία και πολύ καλό χέρι είχε ο πιλότος. Καθώς όπως βλέπουμε στο βίντεο, το αεροσκάφος προσεγεί στο αεροδρόμιο και φαίνεται στο πίσω μέρος, στο ακροφύσιο, να υπάρχουν ίχνη καπνού. Σημάδι μιας εξαιρετικά σοβαρής βλάβης. Κάτι που σημαίνει ότι η αδυναμία να κατέβει το σύστημα προσγείωσης, βλέπουμε ότι κατεβαίνει με κοιλιά το αεροσκάφος, ήταν απλά σύμπτωμα μιας ευρύτερης βλάβης. Να τα πάρουμε από την αρχή. Το αεροσκάφος μετείχε σε άσκηση της πολεμικής αεροπορίας στο Ιόνιο. Εκεί πέρα, όπως φαίνεται, έχει ένδειξη βλάβης. Εφαρμογή άμεσα πρωτοκόλλου εκτάκτου ανάγκης, σοβαρού πρωτοκόλλου, διότι εκτοξεύει, απορρίπτει τις δεξαμενές καυσίμου και συνέχεια δεν προσπαθεί να επιστρέψει στη βάση, αλλά επιστρέφει άμεσα, πάει μάλλον να κατευθύνεται άμεσα στο πιο κοντινό αεροδρόμιο. Εκεί πέρα πραγματοποιεί μία πολύ μαλακή προσγείωση τηρουμένων των καταστάσεων με την κοιλιά του αεροσκάφους, σέρνεται στο διάδρομο, φαίνεται να σταματάει χωρίς να έχει υποστεί κάποια σημαντική δομική βλάβη, αλλά η τριβή είναι τριβή. Έχουν αναπτυχθεί πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και πριν φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία χρειάστηκαν 25 δεύτερα, όχι παραπάνω, στο σημείο, ήδη βλέπουμε τα πρώτα ίχνη φλόγας στο κάτω μέρος του αεροσκάφους. Ο πιλότος εντωμεταξύ φαίνεται να βγαίνει μόνος του από το αεροσκάφος χωρίς καμία βοήθεια, ψύχραιμα αρχικά να απομακρύνεται και συνέχεια παραμένοντας στο σημείο να δίνει οδηγίες. Βλέπουμε δίπλα στο μικρό αυτοκίνητο που έχει πλησιάσει στα πληρώματα της πυροσβεστικής προς τα που να ρίξουν το νερό. Όλα αυτά σημαίνει μια τρομερή ψυχραιμία, ατσάλινα νεύρα και μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Όπως λένε οι πιλότοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, μια προσγείωση στην οποία ο πιλότος

0: φεύγει περπατώντας, είναι καλή. Μία προσγείωση του αεροπλάνου πετάει και πάλι, είναι άψογη. Είχαμε σίγουρα μία καλή προσγείωση και ίσως να έχουμε και μία άψογη για να το σκάφο σωθεί.
1: Και μπράβο για την ψυχραιμία του. Λοιπόν, τώρα πάμε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Απαρηγόρητος εμφανιστεί και ο σύζυγός της. Η κόρη της, η οποία επίσης έχει τραυματιστεί, πήρε άδεια από το νοσοκομείο για να παραστεί στην κηδεία. Μάλιστα έφτασε με ασθενοφόρο στην Κοζάνη. Στο τελευταίο αντίο το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνύπαρξη η οποία, αν μη τι άλλο, δείχνει και έναν συμβολισμό. Μια άμεση καταδίκη της τρομοκρατίας.
2: Σε κλίμα Οδύνης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι αλλά και η πολιτική ηγεσία τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και αφού ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος.
2: Τραγικές φιγούρες ο σύζυγός της Παναγιώτης και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια έφτασε στην εκκλησία σε αναπηρικό αμαξίδιο με ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο εξακολουθεί να.
4: Η Αφροδίτη είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Είμαστε εδώ για να τη συμπαρασταθούμε. Έχασε τη μαμά της με έναν άδικο τρόπο.
2: Συντετριμμένος ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα συγκλώνησε στον επικίδιο.
5: Χάθηκε η σύζυγος, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδερφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυα χέρια και δεν ήταν αυτή η μέρα που της άξιζε.
2: Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο.
6: Αυτός ο τρόπος μας αντάκουσε.
7: Πολύ αγαπητός άνθρωπος, πολύ της προσφοράς.
8: Πάντα με το χαμόγελο. Το χαμόγελο πάντα.
9: Άμα περάσει η πόρα και να βρεθούν, γυρνάει πίσω.
2: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτηριά του στον σύζυγο της εκλεπούσης και τα τρία της αδέλφια, καθώς και την κόρη της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε στην ίδια εμπριστική επίθεση όπως και ο πατέρας της. Το παρόν έδωσαν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
10: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
11: Όλοι μαζί να διατρανώσουμε ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται.
2: Στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκητας Κακλαμάνης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την ίδια ώρα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με το βάρος των ερευνών να πέφτει στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας.
1: Λοιπόν, και πριν ανοίξουμε το φάκελο δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε τον πολιτικό σφιγμό της ημέρας. Στο μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα συντηρεί στο κόκκινο ο Άδωνης Γεωργιάδης και το κάνει με καταγγελίες που αφορούν την περίοδο 2019. Οι διαφοροποιήσεις γαλάζιων στελεχών συνεχίζονται, ενώ από το ΠΑΣΟΚ διερωτώνται τώρα για ποιο λόγο πρώην Πρωθυπουργός δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση, όπως είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
12: Το μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να πυροδοτεί ο Άδωνης Γεωργιάδης με δηλώσεις του. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες του προς τον πρώην Πρωθυπουργό σχετικά με την ψήφιση της διάταξης για τους ποινικούς κώδικες το 2019.
13: Αν έχει υπάρξει πράγματι διεφθαρμένος Πρωθυπουργός με μεταπολίτευση, είναι σίγουρα Αλέξη Τσίπρα. Δύο πράγματα δεν μπορεί να λέει ο Τσίπρας ότι είναι. Δύο πράγματα. Φιλαλήθης και έντιμος.
12: Με διαφορετικό τρόπο τοποθετούνται για το θέμα στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
14: Ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί.
15: Ναι.
14: Με πλησίασε στο έδρανό μου. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
15: Δεν έχουμε ανάγκη να τροφοδοτούμε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, λες και είμαστε δικαστές.
12: Εντονής είναι η αντιδράση από στελέχη του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα.
15: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο ίδιος που πριν μια εβδομάδα, για τον κύριο Τσίπρα αναφερόμενος ο ίδιος, έλεγε ότι είναι ο λαμπερότερος των λαμπερών. Ναι. Μετά από μια εβδομάδα έγινε ο βρωμερότερος των βρωμερών.
12: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναρωτούνται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν ακολουθεί την δικαστική οδό.
16: Όταν αντίστοιχα επιχειρήθηκε η συκοφάντηση του Προέδρου μας του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε άμεσα σε μήνυση εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη.
17: Θα είναι ένας ανηλαιής πόλεμος που στο κέντρο του θα έχει την κατασυκοφάντηση της διακυβέρνησης 15-19.
1: Και πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky.
18: Πριν όμως, την ταυτότητα, πόσους μέτρησες και πότε, Γιώργο?
19: 1126 είναι οι συνεντεύξεις, Λένα, από τις 3 μέχρι τις 7 Ιουλίου. Σταμάτησε η συλλογή των στοιχείων προχθές και νομίζω ότι προλάβαμε έστω να αγγίξουμε το ξεκίνημα πολλών από τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες
18: μέρες. Τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε λοιπόν στις πρώτες μας, έτσι, τα πρώτα ερωτήματα που θέσαμε. Καθημερινότητας και επικαιρότητας, πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα για εσάς η ακρίβεια? Εδώ βλέπουμε τι απαντήσαμε. Το πιο σημαντικό, λέει το 46%. Ένα από τα πιο σημαντικά, 43%, έχει τσιμπήσει εδώ, γιατί η προηγούμενη μέτρηση ήταν το Νοέμβριο του 2025. Μέτρια σημαντικό, λέει το 5%, λίγο έως ελάχιστα σημαντικό το 1%. Εδώ το ζήτημα είναι ότι δεν μειώνεται αυτό το ποσοστό, παραμένει υψηλό και φαίνεται και στο πώς αποτυπώνεται και στα νοικοκυριά. Είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά, θέμα της επικαιρότητας. Όπως είπες, πατήσαμε την 7η Ιουλίου, επομένως έχουμε προσπαθήσει να σφιγμομετρήσουμε το πώς έχουν αφουγκραστεί τις εξελίξεις. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη στη χρονοσειρά, πώς δηλαδή από το Μάρτιο του 2026. Το Μάιο του 2026 μέχρι και τον Ιούλιο, μέσα λοιπόν σε 4 μήνες, βλέπουμε την ανωδική πορεία που καταλήγει από το 53 στο 56. Αλέξη, εδώ προφανώς το θέμα των F-35, επειδή έγινε την 7η Ιουλίου, υπήρξε συνέχεια. Ο κόσμος δεν το έχει ακόμα μεταβολήσει ενδεχομένως, αλλά φαντάζομαι αν το είχε και είχαν περάσει μέρες, θα ήταν πολύ πιο πάνω τα ποσοστά, τι λες?
20: Νομίζω ναι, και ότι αυτό που θα ανησυχούσε περισσότερο τον κόσμο είναι το πόσο κοντά μοιάζει να είναι ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ερντογάν. Γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό μήνυμα και πού είναι διεθνές να φτάσει ο Τραμπ για να βοηθήσει τον φίλο του παρακάμπτοντας το Κογκρέσο κτλ. Βέβαια, για μένα το πιο σημαντικό έβριμα είναι αυτό της ακρίβειας και είναι αυτό που θα πρέπει να υπολογίσει ο Πρωθυπουργός αποφασίζοντας αν θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Διότι αν κάποιος τον πείσει ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς και η ακρίβεια θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, υποθέτω θα τις κάνει το φθινόπωρο. Αν θεωρήσει ότι θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα στις τιμές, θα ξεχαστεί η κρίση από το Ορμούζ κτλ., τότε ενδεχομένως να πάμε την άνοιξη.
18: Γιατί ψηφίζουν με την τσέπη, αυτό το έχεις μετρήσει εσύ πολλές φορές, Γιώργο. Είναι η οικονομία, είναι τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί μπορεί να πηγαίνει καλά η οικονομία που λέμε, αλλά αν αυτή η πραγματικότητα στα ελληνικά νοικοκυριά δεν αποτυπώνεται, φαντάζομαι μετράει και μετράει και στις δημοσκοπήσεις, μετράει και στις πολιτικές αποφάσεις.
19: Σίγουρα, Λένα, η προσωπική οικονομική κατάσταση αυτή που μετράει περισσότερο για τους ψηφοφόρους, τα οικονομικά του νοικοκυριού, τα έξοδα που έχει, τα έσοδα που έχει, το ισοζύγιο, η ακρίβεια, όπως και να το μετρήσουμε, πάντα αυτό ανακύπτει σαν το σημαντικό. Θέμα. Βέβαια και τα εξωτερικά, τα ελληνοτουρκικά, οι διεθνείς εξελίξεις είναι άλλο ένα επίσης σημαντικό θέμα που απασχολεί τους
20: Έλληνες. Να ρωτήσω μόνο εγώ πολύ γρήγορα, αν στη λίστα των θεμάτων που απασχολούν βλέπεις κάτι που να έχει ανέβει που δεν το περίμενες?
19: Αλέξη, υποχώρησε η ανησυχία για τον πόλεμο και για τις πολεμικές συγκρούσεις λόγω των τελευταίων εξελίξεων, αν και δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε να επιστρέψει πάλι. Και αυτό έχει επιτρέψει να ενισχυθούν λίγο συνήθεις θέματα, τα οποία συνήθι θέματα, όπως είναι κοινωνικά θέματα, η υγεία, η παιδεία, τα σκάνδαλα επίσης έρχονται συχνά στη συζήτηση, το θέμα της ασφάλειας. Αυτό μας απασχολούν σε πιο ήρεμες περιόδους. Ο πόλεμος θα είχε χαμηλώσει όλα αυτά. Τώρα που υποχωρεί, φαίνονται να επανέρχονται, πάντα όμως η οικονομία και τα οικονομικά του νοικοκυριού είναι νούμερο ένα και με μεγάλη διαφορά.
18: Το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου, πότε θα προτιμούσατε να διεξαχθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές, 2026-2027, τι από τα δύο πρόωρες ή στην ώρα τους που λέμε? Μέσα στο 2026 μας λέει το 46%, μέσα στο 2027 το 33%, δεν έχει διαφορά λέει το 16%, το 5% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Θα δούμε τώρα την υποανάλυση, πώς καταλήγουμε σε αυτό το ποσοστό. Ποιοι θέλουν δηλαδή το 2026, ποιοι θέλουν πιο κοντά και ποιοι θέλουν στην ώρα τους? Από ό,τι βλέπουμε, Αλέξη, νωρίτερα θέλει αντιπολίτευση,
20: ναι,
18: και αργότερα η κυβέρνηση.
20: Κλασική απάντηση θα έλεγε κανείς και νομίζω ότι αυτό, βέβαια, εδώ μετράει η γνώμη ενός, έτσι, οπότε ό,τι και να λέει η δημοσκόπηση, τελικά ένας θα πάρει την απόφαση. Αλλά αυτό το 33% νομίζω απεικονίζει αυτό το ποσοστό στο οποίο υπολογίζει ο Πρωθυπουργός, που θέλει τη σταθερότητα, δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και είναι γύρω στο 30 και ελπίζει ότι μπορεί να είναι και πάνω από το 30. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κλειδί, αν θες, αυτό το 33%.
18: Γιώργο, για τα τυπικά, εδώ δεν βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, να μας εξηγήσεις το λόγο.
19: Εδώ πέρα κάνουμε την υποανάλυση με βάση την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες μετρήσεις ως πρόθεση ψήφου καταγράφει χαμηλό ποσοστό. Να θυμίσω ότι όταν μια υποανάλυση στηρίζεται σε πολύ λίγες συνεντεύξεις, το στατιστικό σφάλμα είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό και αποφεύγουμε κόμματα τα οποία έχουν χαμηλά ποσοστά. Παρουσιάζουμε συνήθως τα κόμματα που έχουν ένα αξιόλογο αριθμό συνεντεύξεων, άρα υψηλό ποσοστό στην πρόθεση ψήφου.
18: Αλέξη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι είναι αυτό που έχουν μετρήσει και βλέπεις ότι οι ψηφοφόροι προτιμούν να επιλέξουν τις πρόωρες εκλογές, δηλαδή πιο κοντά? Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουν και τους δίνει περισσότερο έτσι ένα εκτόπισμα για το τώρα?
20: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εγκεφαλικό. Νομίζω περισσότερο είναι επειδή υπάρχει πολύ στιμός σε ψηφοφόρους που έχουν πάει στα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι το να τελειώνουμε, να γίνουν εκλογές. Θεωρούν ότι ενδεχομένως δεν θα προκύψει πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτοδύναμη. Οπότε βιάζονται μια ώρα αρχίτερα να γίνουν εκλογές. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ στρατηγικό, να το πω έτσι.
18: Και μου δίνει την τέλεια πάσα. Η επόμενη κυβέρνηση θα προτιμούσατε να είναι αυτοδύναμη ή συνεργασία? Εδώ το 45% μας λέει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το 38% έχει ενδιαφέρον αυτό το ποσοστό, κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν έχει διαφορά, μας λέει το 11%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 6%. Καταλαβαίνουμε εδώ πέρα και πάμε να δούμε και το πώς υποαναλύεται. Ποιοι θέλουν στην ουσία αυτοδύναμη κυβέρνηση, Αλέξη, και ποιοι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας? Αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι ψηφοφόροι τους, θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας. Ένα πρώτο σχόλιο εδώ, Αλέξη.
20: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας θέλουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ξαναθέλουν δηλαδή την ίδια κυβέρνηση. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ. Όταν λένε ότι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, τι εννοούν? Αν δηλαδή όλοι αυτοί που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ εννοούν κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιο άλλο κεντροαριστερό κόμμα ή με την Νέα Δημοκρατία. Νομίζω για τους ψηφοφόρους του κ. Τσίπρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας με άλλα αριστερά κόμματα. Οπότε αυτό είναι νομίζω πολύ σαφές.
18: Εδώ, Γιώργο, βλέπεις κάτι το οποίο σε αριθμούς, για παράδειγμα, στην αυτοδύναμη κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πολύ μοιρασμένα, πολύ ίδια τα ποσοστά τους, σαν να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
19: Λένα, για μένα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, και όχι μόνο ότι είναι παραπλήσια, αλλά είναι και αξιόλογα. Το 1/3 των ψηφοφόρων σχεδόν όλων ή των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης φαίνεται να υποστηρίζουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δημοσκοπικά, δεν προκύπτει άλλη πιθανότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης παρά από το πρώτο κόμμα, το οποίο έχει και πολύ μεγάλη διαφορά.
20: Πάντως είναι εντυπωσιακό και αυτός ο πίνακας που, όταν ρωτάς για πρώτη προτίμηση για μετεκλογική συνεργασία, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι 20%.
18: Αλέξη, προτρέχεις και προδίδεις τις κάρτες μας και θέλουμε το suspense. Η πρώτη προτίμηση για μετεκλογική συνεργασία, αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτοδυναμία, με ποιο κόμμα θέλετε συνεργασία? Τι μας απάντησαν τα τρία πρώτα κόμματα? Προτιθέμενοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε δηλαδή? Εδώ υπάρχουν κάποιες επιλογές, υπάρχουν και κάποια ευρήματα τα οποία θα τα σχολιάσουμε. ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, συνεργασία δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ, λέει το 52%. Ελληνική Λύση, 4% να συνεργαστούν. Συνεργασία με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέει το 1%. Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 4%. Κάποιο άλλο κόμμα, 4%. Με κανένα, 32%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 3%. Εδώ, Αλέξη, δεν υπάρχει επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει όμως η επιλογή του κανένας.
20: Ναι, βιάστηκα, αλλά για μένα όντως αυτό το έρευνα με τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ είναι το κρίσιμο που δείχνει πόσο διχασμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί όταν έχεις 20% να σου λέει πρώτη προτίμηση είναι η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και 18%.
18: Είμαστε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Τσίπρα,
20: ναι.
18: Είμαστε στη Νέα Δημοκρατία.
20: Όλοι περιμέναμε ότι μια κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ θα θέλουν. Αν πάμε σε μια κυβέρνηση εργασίας, οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας.
18: Και γιατί όχι με κάποιο κόμμα από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά και τους δίνεις την επιλογή του κανένα. Δηλαδή, άρα ξανά εκλογές και οι περισσότεροι επιλέγουν το ΠΑΣΟΚ, Αλέξη.
20: Ναι, νομίζω ότι αυτοί οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θέλουν μια συγκυβέρνηση, πιο πολύ προτιμούν κάτι παραδοσιακό, ένα κόμμα εξουσίας που το έχουν ζήσει, ξέρουν πώς είναι, παρά να δοκιμάσουν κάτι άλλο.
18: Είναι η πρώτη φορά που το θέτουμε αυτό το ερώτημα, Γιώργο. Πραγματικά. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία.
19: Ακριβώς. Και σε περίπτωση που οδηγηθούμε σε κυβέρνηση συνεργασίας, να δούμε, νομίζω ότι μας αποκαλύπτει όχι μόνο την επιλογή των ψηφοφόρων για τη συνεργασία, αλλά και ποιον πολιτικό χώρο βλέπουν με μεγαλύτερη συμπάθεια ή θεωρούν ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις.
18: Αλέξη, έχεις τη σωστή κάρτα. Πάμε τώρα στο Πασόκ που λες.
20: Κάποιος μου έστειλε θέλω κούρεμα και δυστυχώς απάντησε στο κινητό και απασταθεροποιήθηκα.
18: Λοιπόν, προτιθέμενοι να ψηφίσουν Πασόκ. Εδώ βλέπουμε την τριχοτόμηση. Νέα Δημοκρατία λέει θέλουν το 20%. ΚΚΕ 8%. Η Ελληνική Λύση είναι στο 2%. Πλεύση Ελευθερίας 7%. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν το Πασόκ θα συνεργαστεί, λέει το 18%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία το 7%. Κάποιο άλλο κόμμα το 5%. Με κανένα το 29%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 4%. Και εδώ πέρα, Αλέξη, βλέπουμε μία τριχοτόμηση.
20: Δεν ξανά από τα ίδια, να τα πει ο Γιώργος.
19: Εγώ θα πω ότι αυτό όντως νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον γράφημα και ο Αλέξης με πολύ καλή αντίληψη και ως άνθρωπος της ανάλυσης εστίασε από την αρχή σε αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ αποκαλυπτικό για το τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, στους ψηφοφόρους του. Βλέπουμε ότι οι 3 στους 10 δεν θέλουν καμία συνεργασία. Και από εκεί και μετά υπάρχει ένα μοίρασμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πιο υψηλό. Δεν με εκπλήσει.
18: Ήταν αλλά... όμως, Αλέξη, το διακύβευμα του συνεδρίου αυτό. Θέλω να πω ότι από το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκόψει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιστεύεις, μέτρησε καθόλου?
20: Μέτρησε, αλλά στην πράξη δεν μετρήσει. Γιατί αν βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ μπροστά στο δίλημα αν θα στηρίξει μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή όχι. Και εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ το θέλουν αυτό. Κάποιοι είναι τελείως κάθετοι.
18: Και στην τρίτη κάρτα μας, οι προτιθέμενοι να ψηφίσουν Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιον θα ήθελαν να συνεργαστούν. Με το ΠΑΣΟΚ λέει το 45%, εδώ ένα συντριπτικό ποσοστό. ΚΚΕ 5%, Πλεύση Ελευθερίας το 9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εδώ είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, το 11%, είναι και ενδεχομένως μια νέα δεξαμενή, θα το δούμε. Άλλο ένα εντυπωσιακό έβριμα εδώ, με τον ΣΥΡΙΖΑ το 1%, κάποιο άλλο κόμμα το 7%, με κανένα λέει το 20%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 2%. Ερώτημα πρώτο, Αλέξη, και το απευθύνω σε σένα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Ελλάς, ένα κόμμα εκ της μητρός του ΣΥΡΙΖΑ, εάν τους ρωτήσεις τους ψηφοφόρους, αυτούς που προτίθενται να ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς, η χαμηλότερη απάντηση, το χαμηλότερο ποσοστό είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
20: Νομίζω κοιτάνε μπροστά και βλέπουν ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σου λέει δεν είναι θέμα αυτό, γιατί να απαντήσω, γι' αυτό είναι το 1%.
18: Το 1% είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, του Σωκράτη Φάμουλου, ο οποίος και παραιτήθηκε πριν από λίγο, είναι στον Πολάκη, στο ενδεχόμενο να πάρει το κόμμα Πολάκης.
20: Εκεί νομίζω θα πρέπει να το μετρήσουν, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική δημοσκόπηση. Διότι υπάρχει πάλι εδώ ένας διχασμός, δηλαδή υπάρχει το 45% που θέλει μια κυβέρνηση με τον ΠΑΣΟΚ, που θα ήταν κάτι κλασικό να το πούμε έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα μπορούν να θέλουν μια αντισυστημική συμμαχία. Σαν και αυτή που είχε δηλαδή μέσα στο κόμμα του ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας το 2015. Με Βαρουφάκη, με Ζωή, Κωνσταντοπούλου, Πολάκη κτλ.
18: Εδώ, Γιώργο, το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν Ελλάς έχουν περισσότερο, δίνουν μεγαλύτερη πιθανότητα στο να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ. Ενώ αντιθέτως, αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ δίνουν τόσο χαμηλό στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχετίζονται κάπως? Έχουν κάτι να ενδιαφέρον να το παραθέσουμε?
19: Δείχνει μια αντίθεση μεταξύ των ΜΕ και των ΔΕ ψηφοφόρων. Εγώ θα στεκόμουν πάρα πολύ και στο επιλογή με κανέναν, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ αυτών που θα ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης θα στεκόμουν σε αυτό που ανέφερες για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Θυμίζω ότι είχαμε δει να υπάρχει μια ταύτιση ψηφοφόρων μεταξύ αυτών των δύο κομμάτων. Και βέβαια το ότι τόσο πολλοί από τους ψηφοφόρους του Αλέξη Τσίπρα θέλουν να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, ενώ πολύ λιγότεροι θέλουν από το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα νομίζω ότι κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για την επόμενη μέρα.
18: Πάμε να διερευνήσουμε και να κτηνογραφήσουμε το ενδεχόμενο πολιτικό σκηνικό που έχουμε. Εδώ διερευνάμε το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε σε πολλές δημοσκοπήσεις τώρα, Αλέξη, το μετράμε. Θα ψηφίζετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό? Σίγουρα ναι, λέει το 5%. Έχουν τσιμπήσει εδώ αυτές οι απαντήσεις. Συν δύο μονάδες. Μάλλον ναι, λέει το 8%, σταθερό εδώ το ποσοστό. Μάλλον όχι, 15%. Σίγουρα όχι το 64%. Εδώ παραμένουν οι αρνητικές απαντήσεις στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 8%. Κρατάμε λίγο το σίγουρα ναι, που είναι συν 2 πάνω. Και θα δούμε τώρα ποια είναι η δεξαμενή του που έχει τη μεγαλύτερη δίσδυση, Αλέξη, από την κυρία Καριστιανού και λιγότερο από τους όσους προτίθεται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
20: Εντάξει, αλλά αυτό το 4% δεν είναι και λίγο. Mm. Δηλαδή είναι αρκετό για να κάνει τη ζημιά, την οποία έχουμε στέλνει και ο κύριος Σαμαράς. Αλλά νομίζω ότι όπου θα χάνει η κυρία Καριστιανού, θα κερδίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω.
19: Απόλυτα, απόλυτα. Το έχουμε δείξει. Φαίνεται και εδώ. Είναι αυτή η ομάδα των αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δεν παραμένουν στην γκρίζα ζώνη, αλλά κάνουν επιλογή κάποιου άλλου κόμματος.
18: Ποιοι ψηφίζουν τα νέα κόμματα, επόμενη κάρτα. Εδώ βλέπουμε ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γίνεται μία λαϊλασία στον ΣΥΡΙΖΑ, 54%. Ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Εδώ πέρα βλέπουμε, Αλέξη, ότι περιορίζονται οι απαντήσεις.
20: Ναι, νομίζω ότι εδώ είναι βασικά από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η βασική πηγή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Βέβαια και το Πασόκ πρέπει να προσέξει, γιατί εκεί που έχει πέσει δεν έχει πολλά περιθώρια να χάσει κι άλλο. Και αυτό το 12% είναι σημαντικό.
18: Γιώργο.
19: Βλέπω ότι αυτή μια μικρή υποχώρηση στα ποσοστά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού διατηρεί αυτή την οριζόντια απήχηση σε όλους τους πολιτικούς χώρους και σε όλα τα κόμματα, αλλά ελαφρώς μειωμένη από την προηγούμενη φορά.
18: Και είπα νωρίτερα να κρατήσουμε το συν 2 στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έρχεται εκεί η πρόθεση ψήφου και θα δούμε ποιοι είναι οι συσχετισμοί, ποιες είναι οι δυναμικές. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ διατηρεί το προβάδισμα, 30%. Αλέξης Τσίπρας, 17%. 17% ήταν και στην προηγούμενη μας μέτρηση. Νίκος Ανδρουλάκης, 7%. Κυριάκος Βελόπουλος, 7%, ενισχυμένος από 5% που ήταν στην προηγούμενη μας μέτρηση. Μαρία Καριστιανού, 5% από 6%, έχει μια μικρή επιβράδυνση. Ο κύριος Κουτσούμπας, 4%, τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτή χάνει πόντους από 5%. Αφροδίτη Λατινοπούλου, 2% από 2% που ήταν. Ο κύριος Βαρουφάκης, το 2% από 2%. Κανένας, 17%, ισοψηφεί με τον Αλέξη Τσίπρα εδώ, ενώ ήταν λίγο πιο πάνω Αλέξη. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το 5%, ένα σχόλιο εδώ.
20: Ο Πρωθυπουργός, νομίζω, συνεχίζει να είναι ο κύριαρχος του παιχνιδιού σε αυτή τη μέτρηση. Και θα δούμε από το φθινόπωρο αν το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί πια ένα δίπολο με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν και Πρωθυπουργός στο παρελθόν. Αν αυτή η ψαλίδα θα αρχίσει κάπως να μειώνεται, που για μένα θα είναι από τους πιο ενδιαφέροντες δείκτες που θα έλειπα στην επόμενη δημοσκόπηση.
18: Γιώργο, το γεγονός ότι σε αυτή τη μέτρηση, τη δεύτερη από όταν ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του, βλέπουμε τον κανένα να ροκανίζεται και να πηγαίνει αυτό έτσι με μια πρώτη ματιά στον Αλέξη Τσίπρα, ή στην ουσία να μην χάνει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας. Τι σου λέει σαν να σε μέτρησε σε σχέση και με άλλους που έχουν γίνει?
19: Προφανώς ένα κομμάτι από αυτούς που επέλεγαν κανένας φαίνεται να έχουν επιλέξει κάποιον από τους αρχηγούς των νέων κομμάτων, γιατί και η κυρία Καριστιανού δεν καταγραφόταν στο παρελθόν και τώρα καταγράφεται. Παρ' όλα αυτά, Λένα, παραμένει υψηλό και στην δεύτερη ή στην τρίτη θέση ο κανένας. Παρά το ότι έχουμε δύο νέους αρχηγούς, από τους οποίους ο ένας, όπως είπατε, ήταν ήδη πρωθυπουργός.
18: Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στο 26%, μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω, διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15%, έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Στάσιμο το Πασόκ στο 10%, χωρίς ωστόσο και με απώλειες. Ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Υπάρχει μια υποχώρηση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων. Από 9,5% την βρίσκουμε στην περιοχή του 7,5%. Ελληνική λύση ενισχυμένος και ο κύριος Βελόπουλος. 7% από 5,5% συν 1,5% ποσοστιαία μονάδα. Εδώ πέρα, στα επόμενα κόμματα δεν έχουμε μεγάλες μεταβολές. ΚΚΕ 6%. Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3%, Μέρα 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση 2%, Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, άλλο 2%, Αποχή Λευκό 1,5%, η αναποφάσιστη υπάρχει μια πτώση στο 11%. Αλέξη, θα κάνουμε μία στάση εδώ, καταρχάς για την κυβέρνηση. Πώς εξηγείται η άνοδος? Μετράμε από το Μάιο 24%, Ιούνιο 25,5% και τώρα είναι στο 26%. Συνδέεται καθόλου με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα?
20: Πιστεύω ότι αυτό το 0,5% είναι όλο του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει φοβήσει εισαγωγικά κάποιους ανθρώπους που είχαν ψηφίσει στην Δημοκρατία, οι οποίοι σου λένε μην ξαναγυρίσουμε πάλι στο παρελθόν και ούτω καθεξής. Βέβαια είναι και εντυπωσιακή και η άνοδος του κυρίου Τσίπρα, πρέπει να πούμε έτσι. Δηλαδή μια μισή μονάδα σε τόσο μικρό διάστημα μας δείχνει κάτι εντυπωσιακό, και η πτώση της κυρίας Χαριστιανού, που δεν ξέρω, φαντάζομαι πάει στον κύριο Σαμαρά, έτσι όπως είπαμε πριν. Που δεν το μετράς εδώ, βέβαια.
19: Ακόμα. Ναι. Νομίζω προς το παρόν τουλάχιστον μάλλον πάει στην ελληνική λύση, από που είχε πάρει ένα κομμάτι. Και θα δούμε τον κύριο Σαμαρά, το μετράμε ως πιθανότητα ψήφου, οπότε δεν μπαίνει ακόμα στην πρόθεση.
18: Το λέμε απλώς ότι οι πολύ θετικές απαντήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά ήταν συν δύο, μείον δύο είναι η κυρία Καριστιανού. Να ρωτήσω.
20: Πολλές συμπτώσεις.
18: Πολλές συμπτώσεις. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε το τελικό OK από τον κύριο Σαμαρά για το κόμμα του. Η ελληνική λύση. Συν μια μισή μονάδα, από τη στιγμή που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι τον έχουμε δει πολλές φορές, δεν έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, ό,τι βλέπουμε το βλέπουμε μέσα από τα social media. Επομένως, αυτό το ποσοστό, αυτή η αύξηση, πώς αιτιολογείται? Δημοσκοπικά πάντα, γιατί είναι αξιοσέβαστη.
19: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάτι δείχνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, θέλω να θυμίσω αρχικά, Ελένα, ότι κάθε καινούριο κόμμα δεν προχωράει γραμμικά. Λέγαμε από την αρχή ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την τάση που θα διαμορφώσει. Κάθε καινούριο κόμμα αναμένουμε να καταγράψει ένα ποσοστό, την επόμενη φορά να ανέβει λίγο ή να πέσει λίγο, μέχρι να σταθεροποιηθεί στο ποσοστό του. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το ποσοστό δείχνει μια μόνιμη οριστική τάση.
18: Πότε θα το ξέρουμε, πότε θα μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι ότι αυτό το ποσοστό που βλέπουμε του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα ποσοστό με το οποίο, εάν είχαμε όντως εκλογές, αυτό θα βλέπουμε και στην κάλπη?
19: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε να σταθεροποιηθούν τα ποσοστά και του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Είναι λογικό κάποια καινούργια κόμματα να καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά, να υποχωρούν ή να ανεβαίνουν ή να ξαναπέφτουν μέχρι να σταθεροποιηθούν. Μόνο όταν δούμε ότι σταθεροποιείται το ποσοστό και καταγράφεται το ίδιο σε αρκετές δημοσκοπήσεις, θα μας κάνει λίγο περισσότερο βέβαιους ότι αυτό είναι μια ημιμόνιμη έστω κατάσταση. Μέχρι τότε θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως, έχεις δίκιο να στέκεσαι στο γεγονός ότι μετά από το πρώτο αξιόλογο ποσοστό που κατέγραψε την προηγούμενη δημοσκόπηση, τώρα εμφανίζεται να ενισχύεται. Παρ' όλα αυτά, να θυμίσω ότι παραμένει κάτω από το ποσοστό που είχε καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν άφησε την αρχηγία.
18: Αλέξη, ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πέφτει όμως η κυρία Καριστιανού. Εδώ υπάρχει εξήγηση, γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έχει εμφανιστεί ακόμα προς ώρας.
20: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι στο μυαλό πολλών αντισυστημικών ψηφοφόρων ότι πλέον έχουν μια άλλη εναλλακτική, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς μάλλον κάνει ζημιά, να το πω έτσι, κυρία Καριστιανού.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στην μεταγραφική σεζόν, ο Ολυμπιακός επέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρτ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
21: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βρέθινο μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έσπα Παναγοπούλου είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων στις 9 ακριβώς. Αμέσως μετά, παρέα σας για τις επόμενες 4 ώρες, θα είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους.
22: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
23: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
22: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
24: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
25: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
28: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
27: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
28: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
27: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PAL. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 2027. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνέλησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης, η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν σε εγκαταστάσεις επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886 ευρώ για παράβαση της κειμενής νομοθεσίας. Προσωρινά κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω αναγκαστικής προσγείωσης το μεσημέρι του μαχητικού αεροσκάφους F-16, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ζακύνθου. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του μαχητικού και διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίες 17 και 18 ετών, οι οποίοι διέπρεταν ληστείες σε σταθμούς του ΙΣΑΠ. Όπως προέκυψε, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, με τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες. Στη σύλληψη δύο ατόμων, 30 και 50 ετών, προχώρησαν χθες στελέχη της δίωξης ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 30χρονο, βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα κατέργαστης κάναβης, την οποία είχε προμηθευτεί από κατάστημα ψηλικών ειδών στην Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας του 50χρονου. Σε έρευνα που ακολούθησε στο ψηλικατζίδικο, βρέθηκαν πολλές συσκευασίες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης. Σε κατάσταση συναγερμού, η Ταϊβάν, που ετοιμάζεται σήμερα για την άφιξη του ενδυνάμει μεγαλύτερου τυφώνα που έχει πλήξει την περιοχή από το 1995. Σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία. Συνοδεύεται από ρηπές ανέμου που φτάνουν τα 227 χιλιόμετρα την ώρα. Ο τυφώνας Μπάβι, που έχει ήδη περάσει από πολλά νησιά του Ειρηνικού, θα πλήξει το βόρειο τμήμα της Ταϊβάν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, προτού κινηθεί προς την Κίνα. Σε 8 κομιτείες της βόρειας και ανατολικής Ταϊβάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι αύριο Παρασκευή, δεν θα γίνουν μαθήματα, ενώ γραφεία και υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά. Το Σαββατοκύριακο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στα παράλια της Ανατολικής Κίνας. Με τη μονομαχία της Γαλλίας και με το Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.
2: Τώρα θα πρέπει να μου πείτε την ηλικία σας. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει λόγος να μου το στείλετε εδώ σε μήνυμα αν σας λέει κάτι αυτό που θέλω να πω. Διότι από το 1974 έως το 1983 υπήρχε μια σειρά που εξιστορούσε τις χαρές, τις λύπες μιας οικογένειας στην μεθόριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μέσα από ένα πρίσμα αμερικανικής πίστης στον άνθρωπο και χριστιανικής αισιοδοξίας. Έφτασε λοιπόν το 2024 να γίνει η πιο δημοφιλής κλασική εκπομπή σε αρκετές πλατφόρμες της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Αναφέρομαι φυσικά στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Και ο λόγος είναι ότι κάτι ήξερε το Netflix όταν το 2025 ανακοίνωσε το remake που κάνει πρεμιέρα σήμερα.

Μάλιστα λέγεται ότι στις ατελείωτες ημέρες της πανδημίας οι περιπέτειες της οικογένειας Ίγκλης ανακούφιζαν τους παλιούς και ενθουσίαζαν τους νέους, ενώ σήμερα στο YouTube το βίντεο με τους τίτλους αρχής, αυτό που ακούμε τώρα, όπου οι τρεις κόρες των Ίγκλης τρέχουν ανέμελες στα λιβάδια εκεί, πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια χτυπήματα. Ορισμένα θα προέρχονται και από την Ελλάδα, σίγουρα, όπου επίσης προβλήθηκε, όπως και αλλού, το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Πάντως, από ό,τι λέγεται, στην νέα σειρά του Netflix, οι χαρακτήρες της μητέρας Ίγκλης είναι... θα έχουν ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα στις δεδομένο, γιατί θα είναι ενδυναμωμένος. Θυμάστε πως ήταν η μαμά Ίγκλης. Τώρα θα παρουσιάζεται ως πραγματίστρια, τη στιγμή βεβαίως που ο πατέρας είναι μάλλον ονειροπόλος σε αυτή τη σειρά που κάνει πρεμιέρα σήμερα. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε ηλικίες. Εγώ το θυμάμαι. Τώρα θα μου πεις, δεν είχαμε και πολλά πράγματα να κάνουμε τότε ως παιδάκια στην τηλεόραση. Μαυρό-άσπρη ήταν στην αρχή. Μη μου πείτε μετά ότι δεν θυμάστε που παίρναμε εκείνο το πράγμα που ήταν σαν σελοφάν, που είχε μία κόκκινη γραμμή, μία κίτρινη γραμμή, μία μπλε γραμμή. Και έτσι την είχαμε έγχρωμη την τηλεόραση, νομίζαμε. Μετά βεβαίως, εντάξει, πήραμε και έγχρωμη. Αλλά ναι, θέλω λίγο να θυμηθούμε. Οπότε εδώ περιμένω τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και με χαρά θα το διαβάσουμε. Τώρα, επειδή είπα να θυμηθούμε, νομίζω ότι αν γυρίσουμε πάλι πίσω στις δεκαετίες του 80 και του 90, η Bonnie Tyler ήταν ιδιαιτέρως αγαπητή τότε στο νεαρό κόσμο. Άρα και σε εμάς.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Καλώς μας βρίσκετε κι εσείς. Εννοείται, εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3 βράδυ Πέμπτης, έτσι. 9 του μήνα. Άντε, πλησιάζει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε κοντά μας την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4. Στην διάθεσή σας ό,τι και αν χρειαστείτε. Αν δείτε έξω το παραμικρό, περιμένουμε το δικό σας ρεπορτάζ. Βεβαίως είδα ότι τώρα το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι μάλλον εκεί προς το λιμάνι. Κατανοητό αυτό, φεύγουν τα κριτικά καράβια, καλοκαιράκι είναι, το καταλαβαίνουμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο κάπου αλλού. Αν εσείς το εντοπίσετε, εδώ είμαστε να μας το πείτε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Να έσκασαν τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πω τώρα. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο παρέα έως τη μία. Έτσι, αυτό δεν το ξεχνάμε, έως τη μία. Όπως κάθε βραδάκι εδώ και 2 εβδομάδες. Αύριο είναι το τελευταίο τετράωρο. Μετά την επόμενη εβδομάδα γυρίζουμε στην ώρα μας. Θα έχουμε και κάτι μαγκαζίνο εκεί, τα βραδινά κτλ. Πάντως 2 ώρα ακόμα δεν θα είναι. Να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη, ετών 61 μου λέει. Το θυμάμαι ειδικά στην αρχή της σειράς, όταν έπεφταν οι τίτλοι, η Λώρα τρέχοντας στο λιβάδι. Ήταν και τα 3 αδέλφια. Να τρώει μια τούμπα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για χαρά στον Γιώργο, αποφεύγω να βλέπω remake και sequel. Στην καλύτερη περίπτωση είναι σαν ξεθυμασμένο αναψυκτικό και στη χειρότερη σαν χαλασμένο ψάρι. Δεν σου είπα εγώ ότι θα κάτσουμε να το δούμε. Εγώ με αφορμή τη σειρά που βγαίνει σήμερα στο Netflix, το μικρό σπίτι στο λιβάδι, είπα να θυμηθούμε εμείς οι παλιοί, οι γέροντες, τα παλιά. Και να πω την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο. Χριστέ μου, λέει, στα 55 μου σήμερα είχα σχεδόν ξεχάσει το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Μόνο με ΕΡΤ τότε. Καληνύχτα Λώρα. Και Τζον Μπόι. Έτσι, έτσι δεν πάει. Κάπως έτσι πάει.

0: Λοιπόν, περιμένω και άλλα μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα και τον πρόλογο. Τώρα, προσέξτε. Επειδή θέλω να είμαστε και χρήσιμοι, έχουμε δύο καλεσμένους πρώτα απ' όλα αργότερα, γιατί θα ασχοληθούμε και με τον Νίκο Μποζιονέλο που έχει γράψει αυτό το φοβερό βιβλίο για το Μουντιάλ. Θα μας κάνει την τιμή, δική μου τιμή είναι να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Και βεβαίως λίγο αργότερα σας έχω ετοιμάσει και κάτι άλλο εξαιρετικό που θα μας ταξιδέψει σε άλλου είδους μονοπάτια. Λοιπόν, στα χρήσιμα τώρα, έχουμε αναστολή των προστήμων για τους ξεχασιάριδες. Αναφέρομαι στο θέμα με τους ανελκυστήρες. Η επιβολή λοιπόν κυρώσεων για την πιστοποίηση και καταχώρηση θα επανέλθει 4 μήνες μετά την υλοποίηση της μεταφοράς όλων των στοιχείων στο μόνιμο ενιαίο Μητρό. Οπότε ποιος είναι ο πιο αρμόδιος να το συζητήσουμε αυτό το θέμα? Εννοείται ότι είναι ο κύριος Στράτος Παράδειας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είμαστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Λοιπόν, ναι. Έχουμε παράταση. Και αν δεν κάνω λάθος, εσείς συζητούσατε και να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, κάτι τέτοιο. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε
1: ζητήσει. Στην πραγματικότητα αυτό θα γίνει. Στην πραγματικότητα αυτό θα γίνει. Αυτές οι πλατφόρμες δεν πρέπει να κλείνουν ποτέ. Γιατί το πλήθος των ανθρώπων στους οποίους αυτό αφορά είναι τεράστιο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκατασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ιφίλιο πολλές φορές, που είναι υπόχρεοι για τέτοιες δηλώσεις, για τέτοια θέματα. Και είναι κρίμα να τους κλείνεις απ' έξω κλείνοντας μια πλατφόρμα. Διότι στην πραγματικότητα το ζητούμενο της πλατφόρμας αυτής είναι να μάθουμε συνολικά πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν στην Ελλάδα και όχι να την κλείσουμε και να μην μάθουμε τίποτα για τους υπόλοιπους. Είτε είναι πολυκατοικιών που δεν δηλώθηκαν, είτε είναι μονοκατοικιών που επίσης οι ιδιοκτήτες τους είπαν δεν βαριέσαι στο σπίτι μας τώρα, ποιος θα έρθει να μας λέξει τώρα, για να το δηλώνουμε και τελειώνουμε.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν. Καλά, βέβαια, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Ναι. Όταν μιλάμε για κάποια παλιά οικίματα, αυτό δεν έχει να κάνει άντε να την κάνουμε την κουτσουκέλα στο κράτος που θέλει να το ελέγξει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό έχει να κάνει και με την ασφάλεια του κόσμου που μπαίνει μέσα.
1: Έτσι. Μα είναι μεταφορικό μέσο, τι λέτε τώρα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι το κακό κράτος που θέλει να ελέγξει ή να τα βάλει σε μια τάξη, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας το ελέγξουν πρώτα για τη δική τους ασφάλεια.
1: Στο βιβλίο μου, το Αγοράζω Σπίτι, που γράψω μαζί με τον Ηλία του Παπαγεωργιάδη, έχουμε ειδικό κεφάλαιο για τον ελκυστήρα και τονίζουμε την αξία που έχει ένας ελκυστήρας που είναι ασφαλής και λειτουργεί σωστά για ένα κτίριο, για την αξία ολόκληρης της περιουσίας, αλλά και την αξία για την ασφάλεια των φυσικών που είναι τα μέλη της οικογένειάς μας. Εμείς οι ίδιοι βγαίνουμε κάθε μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε λοιπόν τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, με την μια τροπολογία που κατατέθηκε, είχε προηγηθεί μια επιστολή της Φομιδά, που επισημέναμε τα σημεία τα οποία εμείς θα θέλαμε να βλέπαμε βελτιωμένα σε σχέση με το ισχύον καθεστώς αυτής της μικρής λεγόμενης πλατφόρμας, δηλαδή της πλατφόρμας της απογραφής, διότι έχετε υπόψη σας ότι ήδη εδώ και κάποια χρόνια έχει νομοθετηθεί το Εθνικό Μητρό Ανελκυστήρων, στο οποίο δεν θα καταχωρούνται απλώς και να απογράφονται με 3-4-5 στοιχεία ο κάθε ανελκυστήρας, αλλά θα καταγράφονται οι ανελκυστήρες οι οποίοι θα έχουν επιθεωρηθεί από γνωστοποιημένο ελεκτή, από ελεκτική εταιρεία γνωστή, θα έχουν αναβαθμιστεί τα συστήματα ασφαλείας τους, που είναι κάτι που το κόστος που έχει είναι ανάλογα με το πόσο παλιός είναι ένας ελκυστήρας. Στη συνέχεια θα έχουν επανελεχθεί για να διαπιστωθεί ότι πράγματι αναβαθμίστηκαν τα συστήματα ασφαλείας και στο τέλος θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό πλέον Μητρό και όχι στα Μητρώα των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων της χώρας, όπως γινόταν σήμερα, με χάρτινους φακέλους, όπου εκεί ήταν μια γραφειοκρατία δυσβάστακτη και για τους πολίτες και για τους συντηρητές.
0: Ξέρετε τι με φοβίζει?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που φοβίζει περισσότερο είναι το κόστος αυτής της αλλαγής που ενδεχομένως πρέπει να γίνει σε έναν ανελκυστήρα. Νομίζω ότι αυτό είναι που φοβίζει περισσότερο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα και το πρόβλημα είναι μεγάλο για τους παλιούς ανελκυστήρες. Ένας ανελκυστήρας που εγκαταστάθηκε μετά το 2000, ελάχιστα πράγματα θα χρειαστεί να προσθεθούν, να αλλάξουν ή οτιδήποτε, προκειμένου να τα βρει ο επιθεωρητής για να αλλάξουν και να εξυγχρονιστεί και να πάρει τη σφραγίδα του επιθεωρητή ότι είναι OK και να μπορέσει μετά να καταχωρηθεί. Το πρόβλημα είναι με τους παλιούς ανελκυστήρες. Με τους ανελκυστήρες της δεκαετίας που έχουμε και το 50 και το 60 και το 70 και το 80, κυρίως 70 και 80, που εκεί ήταν ο μεγάλος αριθμός ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα. Εκεί λοιπόν αυτό που θα συμβεί τώρα είναι ότι θα ξανανοίξει πάλι η πλατφόρμα, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και 4 μήνες από τη στιγμή που θα ανοίξει η μεγάλη πλατφόρμα. Το ενιαίο Μητρό που θα αρχίσουν να μπαίνουν οι καταχωρημένοι ανελκυστήρες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μεσολαβήσει μια διαδικασία προόδου ακόμη της, της απογραφής που γίνεται τώρα, στη συνέχεια αξιολόγησης της απογραφής και στη συνέχεια νομοθέτησης προθεσμιών, συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά κατηγορία ελκυστήρων, όπου η κατηγοριοποίηση θα γίνει με βάση το έτος εγκατάστασης του ελκυστήρα. Ξεκινώντας από τους πιο παλιούς ανελκυστήρες και πηγαίνοντας προς τους καινούριους.
0: Ξέρετε περίπου τι κόστος είναι αυτό για έναν, για ένα παλιό ελκυστήρα να το φέρουμε στα σημερινά δεδομένα?
1: Κοιτάξτε, ο κάθε ελκυστήρας έχει αυτά που ζητάει προκειμένου να είναι ασφαλής. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας ελκυστήρας που είναι παμπάλαιος και ο κεντρικός του πίνακας δεν είναι ηλεκτρονικός όπως πρέπει να είναι σήμερα, αλλά έχει τους λεγόμενους παλιούς, τους ρελέδες τους λεγόμενους, που σημαίνει ότι κάθε φορά που ξεκινάει σταματάει από το μηχανικό στάσιο, ακούγεται το γνωστό κρακ. Αυτός δεν περνάει πια σήμερα. Αυτός πρέπει να αντικατασταθεί. Το πρώτο που πρέπει να αντικατασταθεί. Δηλαδή, κανείς δεν θα υποχρεωθεί να αλλάξει το μοτέρ του ή τη μηχανή, τη λεγόμενη του ελκυστήρα. Αλλά όμως αυτός που θα την επιθεωρήσει θα δει τα σειρματόσκηνα σε ποια κατάσταση είναι. Κυρίως θα δει σε ποια κατάσταση είναι οι κλειδαριές, οι λεγόμενες. Αυτές οι οποίες όταν ο ανελκυστήρας, όταν ο θάλαμος φεύγει από το να είναι πίσω από μια πόρτα, αυτή η κλειδαριά κλείνει αυτομάτως, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα πάει κάποιος κατά λάθος να την ανοίξει και να πηδήξει το κενό μέσα, νομίζοντας ότι ο θάλαμος από πίσω. Και όλα βέβαια τα υπόλοιπα, τα φρένα, οι προσκρουστήρες που πρέπει να είναι ελαστιχενοί, αν πέσει ο ελκυστήρας να πέσει κάπως στα μαλακά, να μην θέλουν πολύ σοβαρά θέματα ατυχήματος για τους ανθρώπους που είναι μέσα. Από εκεί δηλαδή ξεκινάει. Άρα λοιπόν το κόστος προσδιορίζεται από τις ελλείψεις ασφαλείας που έχει ο κάθε ελκυστήρας. Όσο πιο παλιός είναι, και προσέξτε, όσο λιγότερο έχουν ασχοληθεί
0: στη συντήρηση τη σωστή και τα λοιπά.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο η συντήρηση, γιατί η συντήρηση είναι η καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με το αυτοκίνητο θα πούμε το εξής, ότι ο συντηρητής είναι το σέρβις του αυτοκίνητου, αλλά ο επιθεωρητής είναι το κταίο.
0: Ναι, έτσι, βέβαια, σε εμάς έρχεται μια φορά το μήνα και τον πληρώνουμε κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το βλέπω τον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, κάνα δύο φορές που τον έχω πετύχει και έχω ανοίξει την πόρτα, λέει το ασανσέρ συντηρούμε. Λέω εντάξει.
1: Το αυτοκίνητο, κάθε τέσσερα χρόνια και κάθε δύο χρόνια μετά το πας και στο κταίο. Βλέπει ο συντηρητής.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε. Έτσι είναι, ένα μεταφορικό.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα κόστος, αλλά. Εδώ έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και το ζήσαμε αυτό, αν επιτρέπετε, γιατί θέλω να κλείσουμε και σε λιγάκι, με την ιστορία με τα πετράλωνα. Και τότε λοιπόν βγήκε ότι πολλά από τα κίνητα δεν συντηρούνται σωστά. Έτσι. Δεν λέω τώρα με αφορμή αυτό ότι έσκαψαν πιο κάτω τα θεμέλια κτλ. Αλλά υπήρξε ολόκληρη κουβέντα για το τι γίνονται με παλιά κτίρια, αν έχει υγρασία, αν θα συντηρήσουμε μια υγρασία. Εκεί εντάσσεται και το αν θα συντηρήσουμε σωστά ή αν θα περάσουμε κταίο, όπως λέτε, τον ανελκυστήρα.
1: Η Επιτροπή θα φτιάξει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οριζόντια ιδιοκτησία που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να είστε βέβαιοι ότι θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα επιχειρήσει να ασχοληθεί. Θα είναι πολλά τα θέματα, βέβαια, αλλά είναι ένα από αυτά. Αυτό που να πούμε για να κλείσουμε το θέμα του τηλεφωνήματός μας είναι το εξής, ότι θα ξανανοίξει σε κάποιο χρονικό διάστημα πολύ σύντομα η πλατφόρμα αυτή της απογραφής.
0: Ωραία.
1: Και μπορέσουν εκεί να, όλοι όσοι ξεχάστηκαν να δηλωθούν, mm-hmm. όλοι όσοι εγκαθιστούν καινούριους ελκυστήρες μετά την 1η Ιουνίου του 2026 να τους γράψουν, όπως επίσης και όλοι όσοι χρειάζονται να κάνουν διορθώσεις ή μεταβολές ή συμπληρώσεις.
0: Να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν.
1: Εντάξει. Και στη συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία κάποια στιγμή του Υπουργείου, θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα μας πει τα αποτελέσματα της απογραφής. Και στη συνέχεια θα χαρτογραφήσει πώς πρέπει να κινηθεί η διαδικασία αυτή. Εμείς αυτό το οποίο επισημαίνουμε και με αυτό θέλω να κλείσω είναι το εξής. Επειδή αναπόφευκτα, μοιραία, το πρώτο κομμάτι, το πρώτο κύμα των ανακαινήσεων, των αναβαθμίσεων που πρέπει να γίνει θα αφορά τους παλιούς ελκυστήρες. Mm-hmm. Οι παλιοί ελκυστήρες σε πολλές περιπτώσεις είναι σε πολύ φτωχές περιοχές, σε περιοχές πολύ χαμηλή εισοδηματική δυνατότητα των ανθρώπων που μπαίνουν στις πολυκατοικίες αυτές. Αν το κράτος δεν μπορέσει, όπως φτιάχνει τα διάφορα προγράμματα για τους θερμοσύμφωνες, για τα κλιματιστικά, για τις
0: με κάποιο τρόπο να εντάξει κάτι και εκεί.
1: Ένα πρόγραμμα που να απευθύνεται στις διαχειρήσεις των πολυκατοικιών, σε πολυκατοικίες με πολύ χαμηλή τιμή ζώνης, όπου εκεί είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν να ανταποκριθούν στα έξοδα αυτά, αν δεν μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Πολυκατοικίες με πολύ χαμηλή τιμή ζώνης, όπου εκεί είναι δεδομένο.

0: Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και το τελευταίο σχόλιο του έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Υπάρχουν, θα το πω έτσι, περιοχές που πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Άρα εκεί το κόστος θα είναι μεγάλο, γιατί θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να ξυλωθεί και να ξαναφτιαχτεί. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, ας πούμε, το έχω δει στην πολυκατοικία που μένω, εκεί μπήκε ένα έμβολο τεράστιο από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είναι με αυτά τα σκοινιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Οπότε αυτό είναι ένα κόστος. Καταλαβαίνω ότι σε περιοχές που, εντάξει, δεν είναι όλα βουλιαγμένη και κάλλη, έτσι, δεν είναι όλα βόρεια προάστια, υπάρχουν και γειτονίες που υπάρχουν ζητήματα. Λοιπόν, εκεί άντε να πεις τώρα στην πολυκατοικία ότι θα επιμεριστούμε τα διαμερίσματα, ένα κόστος που δεν είναι μικρό. Εκεί σε θέλω, Μπάρμπα. Οπότε, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Παραδιάς. Μην φτάσουμε στο σημείο να σφραγίσουν ανελκυστήρες ακριβώς επειδή θα πληρούν τις προδιαγραφές. Πάμε μουσικά μέχρι τους θήλους των ειδήσεων. Ξέρεις τι θέλω τώρα? Μπορούμε να βάλουμε Animals, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί, αφού μπορούμε. Και θέλω το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι σαν σήμερα το 1964 είναι στην κορυφή των Βρετανικών singles.

0: Έχω και τον άνθρωπο που τρολάρει συνεχώς. Λέγαμε λοιπόν πριν για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι και μου λέει Airbnb στο μικρό Λιβάδι. Αν είναι δυνατόν. Μου λέει η Εφη, εκτός από το μοναδικό μικρό σπίτι στο Λιβάδι, είχαμε και το Peyton Place. Καλά, είχαμε και, και τους Dukes. Τους θυμάστε, τους Dukes. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα με τον Κονταξή σε τέτοιου είδους πράγματα. Εκεί θα, όπως είχαμε κάνει για τις διαφημίσεις το 80, τα θυμάστε αυτά, πέρυσι το είχαμε κάνει. Μας πας λέει μισό αιώνα πίσω. Έλατε, όχι, δεν σας πάω και εγώ πήγα. Δεν θέλω τέτοια. Και εγώ μέσα στο κόλπο είμαι, στα δικά σας παπούτσια. Σταυρούλα από Αθήνα. Μεγάλωσα λέει με το σύριαλ. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου, το θυμάμαι πολύ καλά. Δεν έχανα επεισόδιο, ηλικία 58 ετών. Μια υπενθύμηση. Όταν έγινε ο σεισμός στην Πάρνηθα το 99, παρακολουθούσα μαζί με την ανιψιά μου το μεσημέρι σε επανάληψη στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Καλή συνέχεια. Άκου τώρα με τι έχουμε συνδέσει. Και ο Κωνσταντίνος θυμάται και ατάκα. Πας τώρα, θα μου περάσετε το αλάτι, παρακαλώ. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και κοντά μας άλλη μία που έχει μεγαλώσει με το σπίτι στο Λιβάδι, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, η Άσμα Φαναγοπούλου. Το θυμάσαι, ε?
1: Καλέ, το διάβαζα.
0: Εσύ έχεις και όλα τα βιβλία μου, λες.
1: Πόσα
0: είναι δηλαδή?
1: 9.
0: 9 βιβλία.
1: Εγώ 9.
0: Εγώ διάβαζα Ιούλιο Βέρν τότε.
1: 8. Κάπου εκεί 8.
0: Ιούλιο Βέρν, εμένα μ' άρεσε αυτό.
1: 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα.
0: Όχι, ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Από τότε το είχα εγώ. Ταξίδευε το μυαλό, μην νομίζεις. Από μικρό βλαμμένο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PAL. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το Πασόκ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%.

Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, με εχμές για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Παύλος Πολάκης μετά την παρέτηση Φάμελου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιωτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Ο άνδρας έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Μαρκ Άλμοντ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959 και εσείς καλωσορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Όπου γεννήσετε αυτό το βράδυ, βράδυ Πέμπτης. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος μου λέει το εξής. Με τα αφιερώματα αυτά, λέει, τεστάρετε τη μνήμη μας για Αλτσχάιμερ. Όχι, ρε παιδάκι μου. Είπαμε, είμαστε μεγάλοι, αλλά όχι και τόσο. Το πολύ πολύ να πολεμήσαμε με τον κολοκοτρόνη. Εξκέφια. Καλό είναι αυτό, επειδή αναφέρθηκα στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι που σήμερα κάνει πρεμιέρα στο Netflix. Γιώργος, να επιδοτηθούν οι ανελκυστήρες και μάλιστα να γίνουν υδραυλικοί. Θα έχουμε, πώς το είπαμε, ανελκυστήρα πας. Το σκέφτεσαι? Ανελκυστήρα πας. Δεν ξέρω. Υπάρχει όμως, λέει, παντού ο κατάλληλος χώρος. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Για να μπει η αντλία, αυτό το έμβολο που λέμε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εκτός μου λέει. Όχι, το άλλο το διάβασα το μήνυμα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να με συγχωρεί η χάρη σου, μου λέει, αγαπητέ Δημήτρη. Πάρε νουμεράκι. Είμαι ένα τσικ πιο πειραγμένο. Εντάξει. Είχα αφήσει το Βέρν και είχα πιάσει. Τι είναι αυτό, βοήθησέ με λίγο. Δηλαδή, ποιο ήταν το βιβλίο αυτό? Από μικρός μανία με τα. Α, όχι, δεν τα μπορώ αυτά. Εγώ τα σκιάζομαι. Τα βιβλία μυστηρίου. Δεν μπορώ καθόλου και τα αστυνομικά. Δεν τα έχω καθόλου εγώ με αυτά εδώ. Εντάξει, Ben Hur. Θυμάμαι πάντως όταν το είχα δει τον Ben Hur. Φοβερό. Εντάξει, ταινιάρα. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που το είχα δει. Γιατί είχε μείνει εκεί στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια, αυτό που είχε η ρόδα του τύπου που έμπαινε και ξύριζε τη ρόδα του άλλου. Mm-hmm. Αυτό μου είχε μείνει, δεν είχα κοιμηθεί το βράδυ με το να σκέφτομαι αυτή εδώ τη σκηνή. Τις λεπίδες, μπράβο, λεπίδες. Δεν θυμόμουν καν τι ήτανε, φαντάσου. Είμαι λίγο μεγαλύτερο σου, Γιώργο, γι' αυτό, έτσι. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γιώργο μου, θα το πω το μήνυμα στην συνέχεια. Προσέξτε τώρα, γιατί είχαμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, χθες στη Βουλή, στην Ολομέλεια, χθες ήταν Τετάρτη, okay, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ξεκαθάρισε πως μπαίνει φρένο στις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Σκεφτόμουν χθες πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει κάτι παρόμοιο. Καλά, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο και για τα φαντς. Υποτίθεται ότι, ας πούμε, δεν σου τηλεφωνούν να σε πρίζουν. Ό,τι ώρα θέλουν, για ό,τι θέλουν, ακόμα και για ένα μικρό ποσό. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει. Έτσι. Λοιπόν, στο πλαίσιο τη συζήτηση για την ψήφιση του σχετικού νομοθετήματος, ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση με σκοπό την προστασία των πολιτών και ολόκληρης, εννοείται, της κοινωνίας. Ωραία, εντάξει. Δεν χαλάμε χατήρι σε αυτό. Παράλληλα, ο ίδιος άνοιξε και την πολιτική ατζέντα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Ότι αυτό αφορά άμεσα στην προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός, το νομοσχέδιο προσφέρει αυτονόητες λύσεις, καθώς διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα έχουν πλήρη γνώση των όρων των δανειακών συμβάσεων, τις οποίες υπογράφουν, αποσαφηνίζει πλήρως τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι δανειολήπτες και καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα. Και σκέφτηκα να είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικηγόρος Παραρίο Πάγο, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ξέρει το τραπεζικό δίκαιο όσο ελάχιστη και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Δημήτρη μου, καλησπέρα, είμαστε καλά?
1: Ναι, ναι, εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, και για τα καλά σου λόγια και για την πρόσκληση. Είμαι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πώς τα άκουσες εχθές αυτά?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καταρχάς να πούμε ότι όντως ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος αφορά και ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, είναι εξαιρετικός. Mm. Να πούμε όμως.
0: Όταν λέμε ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, τι προβλέπει αυτό?
1: Ωραία, ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, έτσι, ας με επιτραπεί να πω, έτσι, λίγο πιο λαϊκό. Ας είναι καλά και η Ευρώπη, έτσι, γιατί αυτό τώρα είναι μια υποχρέωση την οποία τηρούμε. Είναι ξεκάθαρα μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία υποχρεούμαστε να ενσωματώσουμε στο εθνικό δίκαιο. Όλα αυτά τα προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία και γίνονται νόμος του κράτους. Επομένως, για την ιστορία, να πω ότι είναι ένας πολύ καλός νόμος, ο οποίος όμως δεν είναι ελληνική σύλληψη, mm-hmm. είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Μάλιστα.
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι, θα μπω κατευθείαν στο ζουμί για να μην αγωνιούν οι ακροατές μας, δεν αφορά τα παλιά δάνεια. Mm-hmm. Αφορά τα δάνεια τα οποία θα δοθούν από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν δεν αλλάζει κάτι στη ζωή του κόσμου, δεν αλλάζει κάτι.
0: Πολύ χρήσιμο αυτό που διευκρινίζεις.
1: Για όσους έχουν ήδη δανειστεί, αυτό αφορά στο μέλλον. Για όσους δανειστούν από εδώ και στο εξής. Mm-hmm. Το τρίτο το οποίο θα ήθελα να σου πω, για να καταλάβεις τι είναι αυτό πάνω κάτω, τέλος πάντων, που έγινε νόμος του κράτους, είναι ότι όλα αυτά τα οποία προβλέπονται και περιγράφονται είναι τα κακώς κείμενα τα οποία έχουν συμβεί στο μέγιστο βαθμό στη χώρα μας πριν την οικονομική κρίση. Και αν υπήρχε αυτός ο νόμος πριν την οικονομική κρίση, δεν θα είχαν υπερχρέωση περισσότεροι πολίτες. Mm-hmm. Να μπω λοιπόν τώρα έτσι στα βασικά σημεία της οδηγίας και του νόμου. Καταρχάς, αφορά αποκλειστικά και μόνο καταναλωτικά δάνεια, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ και δεν έχουν εξασφαλίσεις, δεν έχουν δηλαδή υποθήκες. Κατ' εξαίρεση όμως πιάνει τα δάνεια τα οποία υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ και αφορούν στην επισκευή κατοικίας, ακινήτου, δηλαδή σπιτιού, χωρίς να υπάρχει το όριο αυτό. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέμε και αρχή είναι ότι αφορά μόνο αυτά τα δάνεια. Δεν αφορά δηλαδή στεγαστικά δάνεια. Δεν αφορά δάνεια με υποθήκες και υποσημειώσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο κάνει ξεκάθαρο η οδηγία και ο νόμος είναι ότι ο δανεισμός γίνεται μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δηλαδή θα είναι πιο δύσκολος ο δανεισμός. Υποχρεούνται δηλαδή τραπεζικά ιδρύματα να μην δίνουν έτσι εύκολα τα δάνεια. Θα πρέπει πρώτα να γίνεται επαρκής πιστοληπτικός έλεγχος των δανειοληπτών, mm-hmm. εάν έχουν τις προϋποθέσεις να δανειστούν και αν έχουν δηλαδή το εισόδημα να μπορέσουν να αποπληρώσουν. Πρώτον. Δεύτερον, παρέχονται προσυμβατικές πληροφορίες, οι οποίες είναι ευκρινείς, κατανοητές για όλους, mm-hmm. με παραδείγματα.
0: Χωρίς ψηλά γράμματα δηλαδή, αυτό που λέμε.
1: Ναι, χωρίς ψηλά γράμματα.
0: Ωραία.
1: Και αν ψηλά γράμματα δεν θα είναι ψηλά γράμματα υπό την έννοια ότι θα είναι παραπλανητικά, αλλά θα επεξηγούν, ναι. θα βοηθούν στο να κατανοεί ο υποψήφιος δανειολήπτης σε τι εμπλέκεται, τι πάνε υπογράψει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διαφήμιση και ότι απαγορεύει ρητά τις αθέμητες πρακτικές. Mm-hmm. Και θα σου πω τι μου θυμίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμίζει την καμπάνια των τσιγάρων. Δηλαδή, θυμάστε τα πακέτα που έλεγε, ή που λέει, εγώ βασικά που λέει ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Φωτογραφίες κιόλας, ότι προσοχή το τσιγάρο, βλάπ την υγεία ή.
0: Και με καρκινοπαθείς επάνω κτλ. Ναι.
1: Το ίδιο θα είναι και ο δανεισμός. Θα σου λέει προσοχή, ο δανεισμός κοστίζει χρήματα. Άρα λοιπόν, ο δανεισμός και καλός γίνεται μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολος για τον περισσότερο κόσμο. Και από εκεί και πέρα, εκτός των άλλων, mm-hmm. δηλαδή το ότι προβλέπονται κάποιες ποινές, ότι έτσι είναι αρκετά επεξηγηματικός ο νόμος, έχει πολλά άρθρα, βάζει κάποια πλαφόν, τα οποία θα σου πω ότι ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα των δανειοληπτών σήμερα.
0: Όταν λες πλαφόν, τι εννοείς?
1: Πλαφόν δηλαδή ότι όταν δανείζεσαι χρήματα, να μην μπορεί να υπερβαίνει ένα ναι. ποσοστό ο δανεισμός
0: του μισθού σου, των εισοδημάτων σου.
1: Όχι των εισοδημάτων σου,
0: του?
1: Επί της αρχικής οφειλής. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ενώ σήμερα για παράδειγμα κάποιος μπορούσε να δανειστεί πριν μερικά χρόνια 20.000 ευρώ,
0: ναι, ναι.
1: η οφειλή αυτή φτάνει τις 100.000 ευρώ. Και αυτά να ζητούνται. Εκτός από προϋποθέσεις που
0: κατάλαβα.
1: Ενώ ναι. τώρα μπαίνει ένα πλαφόν το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει να κάνει με τη διάρκεια των ετών του δανείου. Δηλαδή για παράδειγμα, αν μιλάμε για δάνειο το οποίο έχει διάρκεια έως 4 έτη, mm-hmm. Το μέγιστο κόστος της πίστωσης, δηλαδή δεν μπορεί να ξεπερνά το παραπάνω ποσό από την πίστωση, από το αρχικό ποσό που δανείστηκε ο φιλέτης, το 60%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέσα αυτό είναι τόκοι, έξοδα, έτσι. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δανειστεί 10.000 ευρώ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ
0: κατάλαβα.
1: Στο τέλος της ημέρας ο δανεισμός.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα δεν υπάρχει όριο.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος να σου πω και τα υπόλοιπα. Υπάρχει λοιπόν μια κλιμάκωση ανάλογα ναι. με
0: τι άλλο θεωρεί σημαντικό?
1: Τι άλλο θεωρώ σημαντικό?
0: Mm-hmm.
1: Ότι θα παρέχονται από τα ίδια τραπεζικά ιδρύματα συμβουλευτικές υπηρεσίες στους οφειλέτες, mm-hmm. θα παρακολουθείται ο δανεισμός ούτως ώστε να μην βαίνει ανεξέλεγκτος. Για παράδειγμα, μέχρι και στις υπεραναλήψεις δεν θα επιτρέπουν τα περισσότερα ιδρύματα να αυξάνεται χωρίς έλεγχο ο δανεισμός και χωρίς ενημέρωση και χωρίς προτάσεις να διευθετηθούν οι οφειλές αυτές με έναν τρόπο βιώσιμο. Ένα άλλο τώρα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι πριν τον πληστηριασμό, πριν την εκτέλεση, θα υποχρεούνται να βρουν έναν τρόπο να ρυθμιστεί ο φιλί προκειμένου να απευθυνθεί ο πληστηριασμός. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχει εκεί πέρα η σημείωση ότι δεν μπορεί να γίνεται για πάντα αυτό. Δηλαδή, αν του δοθεί η ευκαιρία του οφειλέτη και δεν είναι συνεπής, τότε μπορεί να προχωρήσει κανονικά στην εκτέλεση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι, ή για παράδειγμα, δεν μπορεί να σου χορηγήσει δάνειο, mm-hmm. μάλλον κάρτα ή δάνειο, χωρίς να κάνεις αίτηση. Δεν μπορεί να σου στείλει πιστωτική κάρτα στο σπίτι χωρίς να έχεις κάνει αίτηση εσύ. Όπως γινόταν στην Ελλάδα κατά κόρον. Δηλαδή, πραγματικά, αν διαβάσει κάποιο την οδηγία, είναι σαν να περιγράφει όλα αυτά που γίνανε τα χρόνια της ευημερίας εντός αγωγικών στη χώρα μας πριν την οικονομική κρίση, mm-hmm. και κάποιος τα έχει πάρει και τα έχει βάλει σε μία σειρά και έχει βγάλει συμπεράσματα.
0: Αλήθεια, έχουμε αργήσει να την υιοθετήσουμε, να την εσωματώσουμε την οδηγία.
1: Κάποιους μήνες.
0: Α, εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Μια χαρά είναι, δεν έχουμε αργήσει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα δεν είναι τώρα η αυτή καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Θα γίνει από εδώ και στο εξής. Ούτως ή άλλως οι τράπεζες είναι πολύ πιο ποσοτικές. Mm-hmm. Δηλαδή και η οδηγία να μην υπήρχε δεν δίνουν εύκολα δάνεια. Παρ' όλα αυτά όμως η οδηγία είναι εξαιρετική.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αλλά όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν δανειστεί δυστυχώς έχουν τα ίδια προβλήματα.
0: Είναι στο από εδώ και πέρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από εδώ και πέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλώς.
0: Δημήτρης Αναστασόπουλος, δικηγόρος Παραρίου Πάγου, νοείται ότι ξέρει καλά, εξαιρετικά το τραπεζικό δίκαιο. Επειδή και αυτό το συγκρότημα τα αγαπάμε πολύ, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Jim Kerr, ο τραγουδιστής, η φωνή

Λοιπόν, Enid Blyton, μάλιστα. Δεν το ξέρω. Σούπα, δεν τα πάω εγώ καλά με αυτά εδώ. Μου λέει η μυστική 7, τα 5 λαγωνικά. Μετά περάσαμε, μου λέει, στη θεία Άγκαθα Κρίστη. Τουλάχιστον να υποθέσω. Κλασικά εικονογραφημένα. Εκδόσεις Μπεχλιβανίδη από το βιβλιοπωλείο Ατλαντή στην οδό Κοραή. Τι θυμάται ο άνθρωπος. Τότε που είχα ακόμη τις αφετηρίες. Α, εκεί που ήταν οι αφετηρίες των λεωφορείων. Πω, πω. Θυμάστε αφετηρίες των λεωφορείων. Εγώ, επειδή πήγαινα πάρα πολύ στον Πειραιά, εκεί που πήγαινα, ας πούμε, ήταν εκεί στο ύψος της Καθολικής Εκκλησίας οι αφετηρίες των λεωφορείων. Χαμός. Για θυμηθείτε τώρα και τέτοια πράγματα. Καλά, είχα προλάβει και τα μπλε. Τα μπλε μπλε, όχι τα μπλε που ήταν άσπρα μπλε και τέτοια. Και τα πράσινα είχα προλάβει. Που ο σταθμός ήταν κάτω στον Πειραιά, το αμαξοστάσιο τους. Εκεί που είναι τώρα η Αλιπέδου, πώς τη λένε, κάπου εκεί. Αλιπέδου, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αλλά τα μπλε μπλε τα είχαμε προλάβει. Που είχαν το κουβούκλιο με τη μηχανή μέσα. Είχαν το δύο καθισματάκια απέναντι από τον οδηγό, έτσι. Τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε αυτά. Αγκομαχούσαν αυτά, αλλά ήταν ωραία, άλλες εποχές. Είχαν μέσα και το κουβουκλιάκι που ήταν εισπράκτορας. Καλά, είχα προλάβει και εισπράκτορα. Με τον κερματοδέκτη αυτό το πραγματάκι εκεί, που ήταν και δέρμα μαύρο γιατί είχε μαυρίσει από το... Φοβερό. Μετά είχαμε τα ακυρωτικά μηχανήματα. Σε εκείνα τα βουλγάρικα λεωφορεία, τα θυμάστε. Που κάπνιζαν από πίσω. Μεγάλη επιτυχία αυτά εδώ. Οι Ικαρούς. Νομίζω. Λοιπόν, έγινε παιδιά το ΝΑΤΟ, η Σύνοδος Κορυφής, και εκεί υπήρξε ένας φοβερός και τρομερός Δανός δημοσιογράφος, ο οποίος ρώτησε τον Μαρκ Ρούτε του ΝΑΤΟ για τον αυτοσεβασμό του. Έκανε δηλαδή τη δουλειά του άνθρωπος, προσέξτε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, λοιπόν, εμφανίστηκε στην κεντρική σκηνή της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα για να ρίξει την αυλαία της. Λοιπόν, τι ήτανε το ερώτημα? Την επίθεση κατά εκείνων που δεν είναι μαζί του στην ουσία, δίχως απαραίτητα να είναι εναντίον του, έτσι. Αναφέρομαι στην δηλώση Τραμπ. Και βγαίνει λοιπόν ο Ρούτε και λέει ό,τι λέει. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν αυτή του Ιράν που τα έριξε ο Τραμπ. Τους είπε παλαβούς. Κατά της Ισπανίας μίλησε ο Τραμπ, που αρνήθηκε να συμμετέχει στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, κατά τον Τραμπ. Δεν ξοδεύει για την άμυνά της όσα θα έπρεπε, αυτά είπε ο πρόεδρος. Τον είπα εξού και, όπως είπε, είναι φρικτός εταίρος η Ισπανία, δεν έχει ελπίδα, και τους Ισπανούς τους είπε ότι είναι κακοί άνθρωποι. Πολύ κακοί άνθρωποι οι Ισπανοί. Κατέληξε στο ότι δεν θέλει να έχει την παραμικρή σχέση μαζί τους. Επανέφερε στο προσκήνιο το αγαπημένο του θέμα της Γροιλανδίας, ενημερώνοντας πως δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ λόγω αυτού που έκαναν σχετικά με τη Γροιλανδία. Ήρθε στο εμπαρόδο, είπε τα καλύτερα για τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, τον Ερντογάν, τον Ζελένσκι, φυσικά για τον Ρούτε, ο οποίος καθόταν αυτάρεσκα δίπλα του κατά τη διάρκεια του παραλυρήματος. Και έτσι λοιπόν έρχεται ένας ρεπόρτερ, ο οποίος μας θύμισε τι είναι η δημοσιογραφία. Τον επίλογο τη Συνόδου Κορυφής τον έγραψε ο Ρούτε με μια συνέντευξη τύπου παρουσία των διαπιστευμένων δημοσιογράφων. Μεταξύ λοιπόν έρχεται ο Δανός, το όνομα του θα το πω, έχει πολλά σύμφωνα και θα κάνω σαρδά, ο οποίος, θα το συγκρατήσετε κιόλας, ο οποίος έγινε γνωστός σε όλο τον πλανήτη ως αυτός που έκανε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ την ερώτηση που νομίζω ότι όλοι μας σκεφτόμασταν μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ ενώπιον του Ρούτε. Μαρκ, κάθεστε δίπλα στον Ντόναλτ Τραμπ, του λέει ο Δανός, ενώ εκείνος μιλάει για την κατάκτηση της Γροιλανδίας. Κάνει επίθεση σε συμμάχους όπως η Ισπανία, αρχίζει εμπορικούς πολέμους, πράγματα που το πιθανότερο είναι πως δεν θα ενέκρινε ο παλιός Μαρκ Ρούτε. Έχει αυτό κάποια επίδραση στον αυτοσεβασμό σας, όταν κάθεστε έτσι και δεν λέτε τίποτα? 1-0. Έκανε απλώς τη δουλειά του ο Δανός δημοσιογράφος, που το έχουμε ξεχάσει όλοι, έτσι. Το έχουμε ξεχάσει όλοι. Η απάντηση λοιπόν του πρώην πρόεδρου της Ολλανδίας ήταν εν πωλής η επανάληψη όσων συνηθίζει να λέει από την ημέρα που πήρε αυτό το πόστο στο ΝΑΤΟ.
Ξέρετε, αυτό που κάνω πάντα είναι να αναγνωρίζω όταν αξίζουν έπαινοι και νομίζω ότι πρέπει να επαινούμε τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό. Ο άλλος σε παραλήρημα δίπλα του. Και αυτός νομίζει ότι βρέχει χαμόγελα. Αλλά ο Δανός δημοσιογράφος ήταν όλα τα λεφτά για μένα. Όλα τα λεφτά. Να το ξαναποτιτούπε. Μάρκ δηλαδή, Ρούτε. Κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκείνος μιλάει για την κατάκτηση της Γροιλανδίας, κάνει επίθεση σε συμμάχους όπως η Ισπανία, αρχίζει εμπορικούς πολέμους, πράγματα που το πιθανότερο είναι πως δεν θα τα ενέκρινε ο παλιός Ρούτε, δηλαδή ο πρώην πρόεδρος της Ολλανδίας. Έχει αυτό κάποια επίδραση στον αυτοσεβασμό σας όταν κάθεστε έτσι και δεν λέτε τίποτα? Μην με ρωτήσετε τώρα τι να του πει. Mercedes Sosa. Ήταν η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, ένα από τα σύμβολα της σύγχρονης λατινοαμερικάνικης μουσικής, η επωνομαζόμενη Νέγρα. Λόγω των πυκνών μαύρων μαλλιών της, κατάφερε να κάνει γνωστού σε όλη τη γη τους μοναδικούς ήχους της παραδοσιακής μουσικής της Αργεντινής, αλλά και νομίζω τη μουσική γενικότερα από όλη την Νότια Αμερική. Μεγάλη προσφορά της στο πολιτικό τραγούδι, γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 9 Ιουλίου του 1935.

0: Μαύρη αμίγου.
1: Να πω την καλησπέρα στον Δημήτρη, το φαρμακοποιό μου. Έπρεπε να του πει του Τραμπ. Όχι, δεν μπορώ να το πω το υπόλοιπο, Δημήτρη μου. Εννοείται, έχω έναν φαρμακοποιό που είναι ιδιαίτερος πολιτικοποιημένος. Με ρωτάει πάντα, γελάει. Τα φιλιά μου και σε σένα και στην Έλενα. Είναι ένας φαρμακοποιός στον Κορυδαλό που είχαν μπει να τον κλέψουν και εγώ τον κορόιδευα. Του λέει, εσύ το έκανες επίτηδες για να βγεις στα κανάλια. Έτσι, αυτό είναι.

0: μοντανιά.
1: Και επίσης είναι ένας παρακομμακοποιός ο Δημήτρης. Ψάχνουν λέει τρόπους για να βγει στα κανάλια. Που ειδικά την ημέρα του Αγίου, εκεί στον Άγιο Βαλεντίνο και τα λοιπά, όλο το μπροστινό του μέρος μεταμορφώνεται. Δεν θα πω από τη Δημήτρη, έτσι. Έχει την καλύτερη βιτρίνα. Μακράν. Όχι.

Οδηγείς προς άλλη υποχώρηση. Αυτά είναι, φίλε μου. Έτσι. Να ήμουν και εγώ ο φαρμακοποιός, να φεύγα. Να πήγαινα κάπου. Να, ας πούμε. Τώρα έχουν γιορτή για τον Sky. Κάνουν πάρτι, ας πούμε, στο Νιάρχος και εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Ούτε στην κοπή της πίτας δεν έχω πάει ποτέ. Τι κόβεις. Ανακόψουμε. Άντε, κόψε και εσύ. Να δω τι θα καταλάβεις.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ήτανε
4: η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 2027. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Επισήμανε ότι υπάρχουν λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιάς και τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του τονίζει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμα πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε: οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνικός σταθμός του Ιράν και σε γειτονική πόλη ακούστηκαν 6 εκρήξεις. Νωρίτερα το Ισραηλινό Channel 12 επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παραδεδαμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκαλεί σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστημάτος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης, πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι διέπρεταν ληστείες σε σταθμούς του ΙΣΑΠ. Όπως προέκυψε, σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες. Σε κατάσταση συναγερμού η Ταϊβάν που ετοιμάζεται για την άφιξη του ενδυνάμει μεγαλύτερου τυφώνα που έχει πλήξει την περιοχή από το 1995 σύμφωνα με την τοπική μετρολογική υπηρεσία. Ο τυφώνας Μπάβι που έχει ήδη περάσει από πολλά νησιά του Ειρηνικού θα πλήξει το βόρειο τμήμα της Ταϊβάν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο προτού κινηθεί προς την Κίνα. Συνοδεύεται από ρηπές ανέμου που φτάνουν τα 227 χιλιόμετρα την ώρα. Το Σαββατοκύριακο ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στα παράλια της Ανατολικής Κίνας. Με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Πέμπτης. Παιδιά, όταν έρχεται η Πέμπτη, εκ των πραγμάτων, αλλάζει η ψυχολογία. Έτσι, είναι στην ουσία, εγώ θα φύγω από εδώ στη μία και θα έχει μπει ήδη η Παρασκευή. Δηλαδή, λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Έχουμε πολύ ωραία παρέα. Σας έχω πει ότι θα μιλήσουμε. Δεν θα πούμε για το Μουντιάλ. Θα πούμε για παρασκήνιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα ακυρώσουμε το ποδόσφαιρο, ούτε θα το εξειδανικεύσουμε. Απλώς, πάρα πολύ απλά, θα επιχειρήσουμε να το τοποθετήσουμε στην πραγματική του διάσταση και στο πραγματικό του περιβάλλον. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο τηλεφωνικό, θα είχαμε πει μαζί με έναν εξαιρετικό συνάδελφο. Λέγεται Μουντιάλ Εμπιστευτικό, Πολιτική, Χρήμα και Εξουσία πίσω από τις κουρτίνες. Οπότε. Ο Νίκος Μποζιονέλος που το έχει υπογράψει είναι κοντά μας. Έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Θα μας πει εδώ τα δικά του. Βέβαια, μην ξεχάσουμε ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε και την ιστορία του Τραμπ. Με τον παίκτη εκείνον. Ρωτάει βέβαια εύλογα ο ηχολήπτης, ποια ιστορία με τον Τραμπ είχαμε. Είχαμε κάποια ιστορία. Οπότε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ειλικρινά σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Δεν ξέρει την ιστορία. Με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει δώσει, πιστεύω, content για μισό βιβλίο ακόμη. Αλλά.
0: Καλά, να σου πω.
1: Ναι.
0: Και η FIFA, άλλο τόσο.
1: Θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια.
0: Εσύ...
1: Τον ακούω τη Δευτέρα. Πήρα το τηλέφωνο του φίλου μου, τον Ινφαντίνο. Του είπα ότι ο διαιτητής είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος. Και πως τα λέει ο Τραμπ.
0: Δεν ήταν και οι Ισπανοί τώρα, είναι κακοί άνθρωποι.
1: Είναι κακοί άνθρωποι. Δεν σφύριξε καλά να το ξαναδούνε. Η FIFA σε μια έκρηξη δυναμικής λέει: μα έχουμε επιτροπή και το εξετάζει ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευνηδίως βρίσκουν έναν κανονισμό. Ακυρώνει την κάρτα του καλύτερου παίκτη της εθνικής ομάδας της Αμερικής, η οποία παίζει πάρα πάρα πολύ καλά, είναι συμπαθέστατη και έχει χάσει δημοτικότητα παγκοσμίως με αυτό που έγινε. Για τον Μπάλογκουν, είναι παιδί Νιγηριανών μεταναστών, όχι Μπάλογκαν, μην τον αμερικανοποιούμε, και ακυρώνει την κόκκινη κάρτα. Και το μαξί έχει γίνει το ανέκδοτο, γιατί αποβλήθηκε τις προάλλες ένας Άγγλος με το Μεξικό και λέγαν του, είπε του, έχει κανείς το τηλέφωνο του Τραμπ να τον πάρουμε τηλέφωνο πώς,
0: να το λύσει.
1: Να το λύσει. Την επόμενη μέρα λοιπόν ο Τραμπ, κλασικός Τραμπ, γιατί παρακολουθώ ειδήσεις, ξένο δελτίο και τα λοιπά, εγώ λέει δεν είπα ποτέ ότι πήρα τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Εάν παρατηρήσεις τον Τραμπ, τι λέει τη Δευτέρα, τι λέει την Τρίτη και τι λέει την Τετάρτη.
0: Παιδί μου, εσύ ναι. Το πας μέρα-μέρα. Ανά 10 λεπτά.
1: Ανά 10 λεπτά.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Το μέρα-μέρα ναι. Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ναι, ναι, ναι. Ανά 10 λεπτά.
1: Η απορία είναι η άλλη. Τόσοι δημοσιογράφοι. Δεν έχει ένας να του πει το βίντεο. Ρε αδερφέ, να σου ανεβάσω το ρίλ από χτες να ακούσει. Δεν κάνω πλάκα. Πλέον μιλάμε. Είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Είναι 80 χρονών. Πρέπει κάποιος να πάει να το πει. Μήπως να κοιτάξει λίγο. Μήπως... Κάτι. 80 είσαι. Το λέω με αγάπη. Δεν δίνω άλλη εξήγηση.
0: Ευτυχώς δεν σε ακούει. Είσαι κακός άνθρωπος.
1: Τον έχω ταγκάρει τρεις φορές στο Facebook τον Ντόναλντ Τραμπ και με έχει αγνοήσει. Μάλλον θα πρέπει να μπω στο
0: είσαι κακός
1: Truth
0: άνθρωπος.
1: Social.
0: Είσαι κακός άνθρωπος.
1: Κακοί άνθρωποι σπανί.
0: Κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου επιτρέπεις να κάνουμε συστάσεις. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βραχνό, τον ανυποψίαστο. Στο 2148-00174 μηνύματα περιμένει, καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, Νίκος Μποζιονέλος εδώ και το βιβλίο του μαζί. Καλά, δεν είναι ένα απλό βιβλίο το συγκεκριμένο. Να πω ότι αν θέλετε κάτι στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Οπότε εκεί σημειώνετε ότι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, αγαπητέ μου Νίκο. Α, πριν πάμε εκεί. Γαλλία, Μαρόκο, για πες.
1: Θα πω κόντρα σε όλα, επειδή πέρα από όλες άλλες μου ιδιότητες, ο δημοσιογράφος, ο μηντιάρχης ή όλος, ό,τι άλλο
0: θες. Το μηντιάρχης είναι φοβερό.
1: Ναι. Ή ό,τι άλλο θες.
0: Τον έφερα εδώ για να μου γράφει καλές κουβέντες.
1: Εδώ και χρόνια, με εξαίρεση μια τετραετία και για προσωπικούς λόγους που έπρεπε να μειώσω τη δουλειά επειδή έγινα πατέρας, αλλά και για επαγγελματικούς, γράφω και στοίχημα. Έχω μάθει λοιπόν να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου. Άμα μπαίνετε στο Bet Market, έχω δώσει κάτι. Πρόκρισμα ρούκ στο πέναλτι. Μεταξύ άλλων.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Αν υπάρχει πέρα από την πλάκα, άμα μπει γκολ νωρίς πάει για πεντάρα. Γιατί δεν πιάνονται ούτε με λάσο. Αλλά αν υπάρχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή που μπορεί να τους μπλοκάρει, όχι να τους πάει στα νεύρα όπως κάνανε τρισάθλια οι Παραγουανοί το Σάββατο. Τρισάθλια αυτό το παιχνίδι ήταν απέσιο. Σαν τον Τραμπ μιλάω. Εάν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να τους μπλοκάρει λιγάκι, να τους μπερδέψει, είναι το Μαρόκο. Και μην ξεχνάμε, έτσι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διεθνείς που είναι γαλλοαναθρεμένοι ποδοσφαιρικά. Παίζουν εκεί, ισχύει, ξέρουν το παιχνίδι. Ισχύει. Υπάρχει και όλο αυτό το, στον κόσμο που παίξαν και το 22, θυμίζω, στον ημιτελικό, έτσι. Mm-hmm. Που είχε βγει η μισή, όλη, η μισή Γαλλία και υποστήριζε το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο.
1: Επειδή είναι Γάλλοι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις τους αρκετά με τον Μακρόν. Mm. Δηλαδή, έπαιξε καλή μπάλα ο Μακρόν επικοινωνιακά με τη Δυτική Σαχάρα που πονάει σαν κεφάλαιο το Μαρόκο. Αλλά καθαρά αγωνιστικά, για να μην πηγαίνω στα άλλα, τους δίνω τύχη. Ιδάλλως, ομάδα σαν τη Γαλλία δεν υπάρχει.
0: Εάν σου βγει, μην ξεχάσεις που ήσουν πριν.
1: Ε?
0: Εάν σου βγει, λέω. Εντάξει.
1: Έχουν πιάσει και μεγαλύτερες απόδοσεις φέτος.
0: Ναι. Τι, βγαίνει μεροκάματο.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι. Είμαι οπαδός Βραζιλίας στα Μουντιάλ.
0: Α.
1: Μετά την πρεμιέρα με το Μαρόκο, ναι, έχω ρίξει και ένα δεκάρικο 10 ευρώ να πάρει η Βραζιλία το Μουντιάλ. Τελείωνε το μάτς με το Μαρόκο, μιλάω με ένα φίλο, του λέω: είναι το πιο καμένο 10 ευρώ που έχω ρίξει ποτέ. Γιατί από εδώ ξέρω εγώ να πάρεις. Δεν βλεπόμαστε. Όχι, ρε, μου λέει η Βραζιλία, θα στρώσει. Και του λέω το εξής: έχεις δει πάλι η εθνική Βραζιλία ενδεκάδα που τριπλάρει ένας και οι υπόλοιποι απλά τη γυρμώνουν ο Βινίσιος. Του λέω: μας έχουν κάνει γιογιό. Και πάμε λοιπόν με την Νορβηγία και του λέω πρόκριση. Μα εσύ έχεις παίξει μακροχρόνια να πάρει η Βραζιλία το Μουντιάλ. Δεν έχει σημασία, το πάμε αγώνα-αγώνα. Αυτή τη στιγμή το momentum, δεν τους βλέπεις που πάνε εκεί, τα τύμπανα εκεί, την κοπηλασία που κάνουν. Του λέω κοίτα κλίμα η Νορβηγία, κοίτα ψυχολογία. Και λέει στη Βραζιλία μια ψημυρία, μια κακομοιριά σαν τη Μεγάλη Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, πληρωθήκαμε. Ναι. Στεραχωρήθηκα σαν Βραζιλιάνος, αλλά βγάλαμε λεφτά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εκδόση του βιβλίου.
1: Εκδόση Historical Quest, που είναι το πρώτο sports related τέλος πάντων βιβλίο που έβγαλαν. Δεν τους γνώριζα, τον Γιάννη τον Χρονόπουλο, τον εκδότη, αλλά ήρθα μαζί της επαφή γιατί διάβασα 2-3 πάρα πολύ ωραία βιβλία. Τον έχει να κάνει με τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το άλλο έχει να κάνει με τον κύριο Bifford Jones που έγραψε βιβλία. Ήταν εδώ ένας Άγγλος, Βρετανός, ο οποίος ήρθε την ημέρα της απελευθέρωσης στην Αθήνα. Και τα βίωσε όλα από την ημέρα της απελευθέρωσης μέχρι και τη Βάρκιζα και τα καταγράφει. Εντάξει, με τη δική του οπτική και τα καταγράφει.
0: Ωραία, θέλω τότε χάρη, συνάδελφος είσαι, να με φέρεις σε επαφή με τον εκδοτικό οίκο. Θέλω να παρουσιάσουμε και εκείνα τα βιβλία.
1: Δεδομένα.
0: Στο λέω από τώρα.
1: Ναι, δεδομένα. Τέλεια. Και το άλλο βιβλίο που διάβασα, γιατί θέλω αυτό να το πω, λέγεται Τριλογία του Βερολίνου. Ο ίδιος. Τον στείλαν στο Βερολίνο. 2 μήνες αφού έχει πέσει το Βερολίνο και περιγράφει, είναι συγκλονιστική η περιγραφή να ακούσω από έναν αυτόπτη και αυτήγο μάρτυρα, την κατάσταση στο Βερολίνο 2 μήνες μετά το τέλος του πολέμου από κάποιον που είναι εκεί. Και θα σας δώσω και ένα μικρό spoiler γύρω στα μέσα του βιβλίου. Mm-hmm. Του λένε εσύ και ένα Σοβιετικός θα πάτε και θα βρείτε αποδείξεις αν αυτοκτόνησε ο Χίτλερ ή όχι. Και ξεφύλιζα το βιβλίο και λέω:
0: αλήθεια.
1: Λέ, και μπήκαν στο καταφύγιο. 3-4 μήνες αφού έχει αυτοκτονήσει ο Χίτλερ και δεν έχει μπει χριστιανός μέσα να πειράξει το οτιδήποτε. Είτε πώς καταλαβαίνεις, ο κόσμος φοβότανε. Έτσι δεν μπορούσε να πας μέσα. Άμα ήσουν Γερμανός, τι να πας να κάνεις πιάτσικο. Δεν είχαν πειράξει το παραμικρό. Ακόμα η περιγραφή μου είχε συγκλονίσει. Λέει ότι ήταν ακόμα το αίμα του Χίτλερ πάνω στο καναπέ στον οποίο αυτοκτόνησε. Η τριλογία του Βερολίνου είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει τα τελευταία.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας δώσει επαφή, όχι, για να πάμε στο δικό σου. Τώρα κλέβει χρόνο από σένα. Λοιπόν, πώς ήρθε η ιδέα για το βιβλίο και γιατί επέλεξες το Μουντιάλ, τη συγκεκριμένη ας πούμε διοργάνωση.
1: Λοιπόν, καθότι εμείς οι αθλητικογράφοι είμαστε και ψυχαναγκαστικοί με τις σημειώσεις, με το αρχείο κτλ., το δουλεύω καιρό στο μυαλό μου να κάνω κάτι να μείνει. Παραδείγματος χάρη ο Δημήτρης μπορεί να γράψει μια πολύ ωραία ανάλυση στο Facebook για τον πόλεμο Αμερικής-Ιράν. Αγαπητοί, 2000 λέξεις, κατεβατώ. Κάποια στιγμή το Facebook μπορεί να κλείσει ή να σε μπλοκάρει ή μπορεί να τρελαθεί ο Ζούκερμπερ και να τα.
0: Ναι.
1: Το κείμενο αυτό θα χαθεί.
0: Και εσύ το κρατάς.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Λέω να κάνω κάτι που θα μείνει. Τι μένει?
0: Α, okay, το βιβλίο. Έχεις γράψει εσύ κατά καιρούς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά μάζευες.
1: Το υλικό το είχα, αλλά δεν ήταν σε μεγάλη έκταση. Δηλαδή είχα ασχοληθεί επιδερμικά, παραδείγματο χάρη. Μουντιάλ 78, η Αργεντινή, του καθεστώτος του Βιδέλα, το στημένο με το Περού, αυτό με τη Βραζιλία. Τελεία. Το να διαβάσουμε όμως ένα κεφάλαιο. Εκτός από το Μουντιάλ, αυτό καθ' αυτό, πώς έγινε η ανάθεση, ποιος ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι έγινε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τι έγινε μετά. Mm-hmm. Και πώς όλο αυτό συνδυάζεται με το κομμάτι. Όλα σχεδόν τα κεφάλαια του βιβλίου είναι ακριβώς αυτό.
0: Άρα πόσο καιρό σου πήρε αυτή η ιστορία περίπου?
1: 6 μήνες. Γιατί είχα το υλικό έτοιμο, λέω πόσες ιστορίες έχω, 130-140. Ωραία, ξεκίνα να γράφει. Έπαιρνα κάθε δύο εβδομάδες στον εκδότη μου, του λέει: έχω τόσες λέξεις. Μου λέει: τελείωνε και θα το στήσουμε. Ξεκίνησα με 480, σε κάποια φάση έχουμε φτάσει 550, αλλά του λέω: πάμε 640 και μεγάλο μέγεθος. Γιατί δεν. Και να μην πάει μεγάλη τιμή. Δηλαδή, ναι. 25 ευρώ είναι normal, έπρεπε να είναι πάρα περισσότερο. Δεν θέλω να βάλω χρήματα. Θέλω κόσμο να το διαβάσει και να αποκτήσω κι εγώ ένα κίνητρο να γράψω, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή το επόμενο. Ουσιαστικά η απάντηση ήταν: ήθελα να κάνω κάτι να μείνει και ζήλευα και λίγο. Ξέρεις, και συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί. Το Μουντιάλ είναι κάτι brand. Πώς είναι, ρε παιδί μου, Sky, σαν όνομα. Πώς είναι. Πες ένα brand. Πώς είναι η Coca-Cola. Το Μουντιάλ είναι Μουντιάλ. Δεν είναι Euro, δεν είναι Copa America.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα αγγίζει. Όπως είναι το Champions League. Ναι. Έτσι. Είναι κάτι brand. Οπότε λέω: σίγουρα θα το ενδιαφέρει τον κόσμο. Πάμε να τρέξουμε να το βγάλουμε πριν.
0: Πριν το Μουντιάλ
1: και δόξα τω Θεώ.
0: Γιατί, ας πούμε, δεν έπιασες το αγωνιστικό κομμάτι και έπιασες όλο το υπόλοιπο. Εξουσία, χρήμα, παρασκήνιο, κουρτίνα από κάτω.
1: Έχει
0: ζόγκ και τα λοιπά.
1: Ναι, μωρέ, έχει και το αγωνιστικό, αλλά το αγωνιστικό έχουν γράψει πολλοί συνάδελφοι.
0: Δεν θα έχει ενδιαφέρον, πιστεύεις?
1: Έχει ενδιαφέρον, αν νομίζω τα περισσότερα έχουν γραφτεί. Με το καθαρά αγωνιστικό. Βέβαια, ψάχνοντας, παραδείγματος χάρη, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με βοήθησε ένας Βραζιλιάνος συνάδελφος και βρήκα το γιο του γιατρού που είχε. Ήταν ο πρώτος που μπήκε στο δωμάτιο του Ρονάλντο εκείνη την Κυριακή του τελικού του Μουντιάλ του 98.
0: Για ξαναπες ποιος ήταν αυτός, ο γιος του
1: Βραζιλιάνου γιατρού, που ήταν ο πρώτος γιατρός που μπήκε στο δωμάτιο του Ρονάλντο του Βραζιλιάνου το πρωί του τελικού του Μουντιάλ του 98, μετά τις φωνές του Ρομπέρτο Κάρλος ότι ο Ρονάλντο πεθαίνει. Και προσπάθησα.
0: Πώς το βρήκες αυτό, ρε φίλε?
1: Το έκανα έρευνα. Αλλά του κάνω μια ερώτηση. Να σε ρωτήσω κάτι πριν συζητήσουμε, γιατί μιλήσαμε πολύ με Zoom. Έχει μιλήσει, του λέω, τον τελευταίο καιρό έχουμε Reels, YouTube, Facebook Live, τα πάντα, podcast, vidcast, τα πάντα. Ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, πρέπει να έχει μιλήσει 60 φορές την τελευταία τριετία. Όταν πάει η κουβέντα εκεί, πετάει. Τις έχω ακούσει όλες. Κάτι γενικολογίες. Αυτό που έγινε τότε, εκείνη η δύσκολη βράδια, τέτοιες. Δεν έχει πιάσει ποτέ την ουσία. Του λέω: μπορεί να μου πει διάλογο γίνει. Γιατί εγώ ως Βραζιλιάς τότε έκλαιγα μετά την τριάρη μου 18 χρονών. Ναι. Έτσι, δεν έκανα μέρες
0: ναι.
1: Τι έγινε, δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε ότι τον σπρώξαν οι εταιρείες και οι Adidas και η Nike και ποια ήταν τότε για να παίξει κτλ. Και μου έστειλε τα πρακτικά της δίκης. Του λέω: ποια δίκη? Μου λέει: έγινε δίκη. Του λέω: έγινε δίκη για ποιο πράγμα? Γιατί δικάστηκε, μου λέει, όλη η εθνική ομάδα κλήθηκε της Βραζιλίας. Το θυμόμουν αυτό. Κλήθηκε να καταθέσει και να εξηγήσει τι έγινε εκείνη την ημέρα. Θυμίζω τον κόσμο ότι ο Ρονάλντο έπαιξε. Δεν είναι ότι έλειψε.
0: Ναι.
1: Έπαιξε.
0: Ναι.
1: Γιατί έπαιξε και γιατί έμενε μέσα 90 λεπτά και φάγαμε τρίμπαλο από τους Γάλλους. Συνάδελφος λοιπόν του γιατρού αυτού, γιατί μου τα έλεγε ο γιος του, μου είπε ότι ο Ρονάλντο ουσιαστικά έχει γυρίσει η γλώσσα του από το άγχος, από 15 διαφορετικούς λόγους μπορεί να γυρίσει η γλώσσα σου. Αλλά επειδή αργήσαν να τον επαναφέρουν και έμεινε περισσότερη ώρα χωρίς οξυγόνο από όσο έπρεπε, ξαναλέω, το πρωί της Κυριακής του τελικού του Μουντιάλ, έχει πάθει να μείνει εγκεφαλικό. Ένα μικρό παιδί, έτσι, πώς ήταν, 22, πώς ήταν το Ρονάλντο. Τον βάζουν σε ένα. Για να μην καλέσουν ασθενοφόρο, γιατί όπως καταλαβαίνεις τότε ήταν ο Μπέκαμ της εποχής. Ο Μέση της εποχής, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τώρα. Και να μας στείλουν κάμερες. Τον πήγαν λοιπόν με ένα ταξί, αυτοκίνητο, θυμάμαι τι, σε μια κλινική ιδιωτική. Η σύσταση είναι να
0: τον επανέλθει.
1: Όχι, είχε επανέλθει να δουν τι έχει πάθει. Η σύσταση είναι, δεν πάει πουθενά, πρέπει να μείνει εδώ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τώρα, επέμενε ο ίδιος να παίξει. Τον πιέσανε να παίξει. Πάντως κάποιος επέμενε. Και εμφανίστηκε ουσιαστικά η Βραζιλία. Όχι μόνο με ένα παίκτη λιγότερο, γιατί το παιδί περπάταγε, αλλά ουσιαστικά ρίσκαρε τη ζωή του.
0: Με το μήνυμα εγκεφαλικό.
1: Με το μήνυμα εγκεφαλικό.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, ο Ρονάλντο έκανε καριέρα μετά κτλ. Επιμένω, πώς και δεν έχει μιλήσει ακόμα, γιατί όλα αυτά τα βρήκα στα πρακτικά. Ένα κεφάλαιο λοιπόν που δεν έχει πόλεμο, γεωπολιτική, δικτακτορίε, σκάνδαλα,
0: εντάξει, αλλά έχει μπόλικο πράγμα. Λοιπόν, ο κόσμος του ποδοσφαίρου όντως κρύβει πολλά πράγματα κάτω από το χαλί.
1: Ακόμα και μια ομάδα της γειτονιάς δεν κρύβει. Να τσακώνεται ο ένας πρόεδρος με τον άλλον. Ρε παιδιά, στη Ραφίνα δεν έχουμε δύο ομάδες?
0: Έχετε, έχετε δύο.
1: Δύο ομάδες είναι στη Ραφίνα. Η Θήλα και τι ξεχνάω. Έχει δύο, φαντάζομαι, και αυτές κρύβουν κάτι. Πόσο μάλλον σε ένα Μουντιάλ. Πάντα κρύβονται. Και πρέπει να οριμάσει λίγο, να περάσει λίγο καιρός για να καταλάβουν και ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό και δεν σου κρύβω ότι όχι φοβήθηκα, ούτε απέφυγα. Δεν ήθελα να πιάσω πολλά από αυτά που έχουν γίνει στα τελευταία 3-4 μουντιάλ. Κρύβω ότι όχι φοβήθηκα, ούτε απέφυγα. Δεν ήθελα να

0: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ σωστό το, ναι. το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι το στήλι των ειδήσεων. Νίκος Μποζιονέλος κοντά μας. Το βιβλίο, να ξαναπώ όλο τον τίτλο, κάτσε εδώ τον έχω γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Μουντιάλ εμπιστευτικό, δεν χωρίς την τσάντα μου να φέρω το δικό μου.
0: Α, γι' αυτό.
1: Πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από τις κουρτίνες. Από την κουρτίνα.
0: Από την κουρτίνα.
1: Από την κουρτίνα.
0: Λείπει μια λέξη και θα σου πω μετά το διάλειμμα. Εκτός από το πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Λείπει μια λέξη. Το σεξ θα έκαναν κάπως. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Άλλο ήθελα να πω. Δηλαδή εκτός το αίμα και το άλλο. Κατάλαβες. Αλλά ναι. Θα μας πεις και για, το, για αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τους στήλους των. Νομίζω, κοίταξε. Επειδή δεν θα. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις. Δεν θα. Πρέπει να ξανάρθεις κάποια στιγμή. Μένεις μακριά. Όχι τώρα. Από το φθινόπωρο σιγά-σιγά.
0: Θα είμαι σύντομος.
1: Θα έρθει και θα λέμε. Όχι, δεν έχει σημασία. Άσε και κανέναν απάντητο. Εντάξει. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές και από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Εκριθμή είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Τι ωραία κουβέντα. Μουντιάλ εμπιστευτικό, πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Το σεξ το έχουμε αφήσει στην άκρη. Historical Quest, οι εκδόσεις, Νίκος Βοζιονέλος κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως έχεις βγάλει το έξω το σεξ. Δηλαδή υπήρξαν πράγματα που δεν
1: λέω, θα προκαλέσει. Όχι, έχει κεφάλαιο μέσα σεξ.
0: Όχι, ενώ έχεις κόψει πράγματα που θα μπορούσες να έχεις βάλει.
1: Ναι.
0: Τι έχεις κόψει?
1: Μια ιστορία την οποία δεν μου είχε στείλει εγκαίρως τα στοιχεία και όταν μου τα στείλει και φύγει το βιβλίο για τύπωμα ένας συνάδελφος από τη Μέση Ανατολή.
0: Πού πας και τους βρίσκεις, μωρέ?
1: Να είναι καλά τα social media.
0: Έχω ένα λίγο.
1: Τα social media, παιδιά, δεν είναι μόνο για να στέλνουμε, βρίσκουμε καμιά ωραία παρουσία και στέλνουμε request. Κάτι. Κόκλα κάναμε άντι με blog που λέγαμε παλιά. Αλλά για να βρίσκουμε και συναδέλφους και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ, πολύ βαρύ το κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν θα το βάλω ακόμα και σε επόμενη έκδοση, αν βγει sequel. Είναι η συμπεριφορά προς τους Ιρακινούς διεθνείς του γιού του Σαντάμ Χουσέιν, δεκαετία του 80, κάθε φορά που η εθνική Ιράκ, που την είδαμε φέτος, να παίζει στο Μουντιάλ. Αλλά εκείνη την περίοδο, άμα δεν ερχόταν το αποτέλεσμα που θέλαν, οι διεθνείς μπορεί να εξαφανίζονταν, μπορεί να μην γυρίζαν ποτέ σπίτι, σίγουρα τους κρεμούσαν ανάποδα 3-4 ημέρες και διάφορα γαφυρά, γιατί
0: αλήθεια,
1: το παιδί ήταν άρρωστο, ναι. Άρρωστο όμως, δηλαδή. Ο γιος Σαντάμ. Μια ιστορία. Είναι και μια δεκαριά συνολικά που δεν έβαλα, ναι, γιατί προτίμησα. Ξέρετε, όμως ψάχνοντας, τουλάχιστον σε 2-3 κεφάλαια έπεσα σε πράγματα τα οποία σου μιλάω και να δεν γνώριζα και είμαι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ιστοριοφάγος, λέει, θα κάτσω να ξεψαχνίσω κάτι.
0: Τότε σκέφτηκες μπας και δεν ισχύει κάτι?
1: Όχι. Όχι.
0: Γιατί εσένα σου προκύπτει από ρεπορτάζ από
1: μα το παραδείγματος χάρη. Έχει πλάκα. Όταν λέμε ρε παιδί μου Μουντιάλ και Εθνική Αγγλίας, ολονών το μυαλό πάει στο 66. Δεν το βιώσαμε, αλλά έχουμε δει τον γκολ φάντασμα, Εθνική Αγγλίας, το ένα το άλλο κτλ. Έχει πολύ περισσότερο content Εθνική Αγγλίας και Μουντιάλ 1970, όπου ταξιδεύει ως πρωταθλήτρια κόσμου 4 χρόνια μετά. Θυμόμουν την ιστορία του, είχαν κάνει προετοιμασία στην Κολομβία, άλλες εποχές, προεσκουμπάρ. Αλλά τον κορυφαίο αμυντικό και πιο διάσημο αμυντικό του πλανήτη βγαίνει μια υπάλληλος κοσματοπολίου και κατηγορεί τον Μπόμπι Μουρ ότι έχει κλέψει ένα βραχιόλι και ο Μπόμπι πάει στο αυτόφορο και γίνεται παγκόσμιο σούσουρο. Γιατί σε μια εβδομάδα παίζανε Μουντιάλ. Έφυγε αποστολή για να καταλάβει από την Κολομβία να πάει στο Μεξικό να αρχίσει να παίξει το πρώτο παιχνίδι. Και ο Μπόμπι Μουρ ήταν εσόκλειστο στο σπίτι του πρόεδρου τη Κολομβιανή Ομοσπονδία, ο οποίο πήγε και τον πήρε αυτόφορο, μην γίνουμε ρεζίλη σαν χώρα κτλ. Τελικά δεν είχε γίνει κάτι, καταλάβαινε, ήταν στημένο. Θυμόμουν το σκηνικό με τον Gordon Banks. Ακόμα οι Άγγλοι λένε ότι μα τον δηλητηρίασαν, τον κορυφαίο τερματοφύλακα τη εποχή. Οι Μεξικανοί λένε ότι προφανώ κάτι ήπια. Θυμόμουν την ιστορία ότι υπήρχε ένα υπάλληλο στην Αγγλική Ομοσπονδία που αντί να κλείσει εισιτήρια για αεροπλάνα έκλεισε, του έβγαλε με λεωφορείο να πηγαίνουν του Γουαδαλαχάρα στην πόλη του Μεξικού. Δηλαδή πρέπει να πει. Ψάχνοντας λοιπόν, πέφτω μια μέρα από ξένες πηγές έτσι. Σε ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Η Μαύρη Πέμπτη των Εργατικών». Λέω, αυτό γιατί μου το έβγαλε το αποτέλεσμα στην αναζήτηση? Η Μαύρη Πέμπτη των Εργατικών, όταν έχω λέξεις κλειδιά, Αγγλία, Μουντιάλ.
0: Η Μαύρη Πέμπτη των Εργατικών. Τι είχε κάνει, τι είχε.
1: Διαβάζω. Το ξαναδιαβάζω. Ψάχνω και από άλλες πηγές. Εντάξει, διαβάζεις κάτι. Και λέω, πώς δεν το ήξερα.
0: Σε ποια εποχή αυτό, η Μαύρη Πέμπτη?
1: Το 1970, ναι, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου, Κυριακή έπαιζε Δυτική Γερμανία-Αγγλία. Ναι. Εννοείται ότι η Αγγλία προηγήθηκε 2-0 και αποκλείστηκε με γκολ στο τέλος. Δηλαδή, κάθε αποκλεισμός Αγγλίας είναι, ρε παιδί μου, ιστορία. Είναι θρίλερ. Είναι λίγο drama queen αυτή η ομάδα. Αποκλείεται την Κυριακή, η μέρα Κυριακή, και την Πέμπτη έχουν εκλογές πίσω. Και ενώ τους δίνανε 65% τέλος πάντων οι δημοσκόποι της εποχής, ήταν πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι οι Άγγλοι, έκαναν τη μεγαλύτερη ήττα των τελευταίων 100 ετών.
0: Επειδή έχασαν.
1: Και βλέπω μεταγενέστερα ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: όπου όντως και τα δύο κόμματα είχαν ρωτήσει τους δημοσκόπους, επειδή οι εκλογές θα γίνουν εν μέσω Μουντιάλ, θα έχουμε πρόβλημα αν η Αγγλία αποκλειστεί ή αποτύχει. Γιατί μόνο τρόπος ήταν να το ξαναπάρουν. Έτσι το είχαν πάρει οι Άγγλοι, ναι, το κατακτάμε για 20 χρόνια. Όπως θα φανταστούν ότι θα απολέσουν τα σκύπτρα. Και η απάντηση ήταν ναι. Πάρα πολύ πιθανό. Θα μου πεις, μπορεί ένα αποτέλεσμα στο Μουντιάλ να αλλάξει την ψήφο? Κι όμως, και βρήκα και μεταγενέστερες δηλώσεις ότι έπρεπε να έχουν αλλάξει οι εργατικοί, να έχουν ζητήσει να αλλάξει η ημερομηνία των εκλογών.
0: Και έχασαν οι εργατικοί, έτσι.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Ενώ τους έδινε προβάδισμα 65%.
1: Ναι, 65% να βγουν. Δηλαδή, Κάπου λέω. Πώς δεν το ξέρω.
0: Τι λες τώρα. Ποιο θεωρείς το πιο σκοτεινό μουντιάλ, το πιο βρώμικο, ρε παιδί μου, να το πω έτσι.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω για το 34 στην Ιταλία του Μουσολίνη, γιατί δεν υπάρχει και εικόνα, μόνο το διαβάζεις. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο βιβλίο υπάρχει μια συγκλονιστική, θεωρώ, φωτογραφία, όπου είναι στο μπαλκόνι του εκεί στο παλάτι των Δόγιδων στη Βενετία, 4 μέρες αφού έχει ολοκληρωθεί το Μουντιάλ. Mm-hmm. Είναι ο Μουσολίνη και δίπλα είναι ο Χίτλερ. Νομίζω στη μοναδική επίσκεψη που έκανε στην Ιταλία στον Μουσολίνη, ξαναλέω, είμαστε καλοκαίρι του 34, και βρήκα ρεπορτάζ της εποχής από εφημερίδες που έλεγαν ότι ο διάλογος ήταν ο Μουσολίνης στο Χίτλερ. Κοίτα πώς με αγαπάει ο κόσμος, είναι 4 μέρες έξω και ακόμη πανηγυρίζουν αυτό που αποκαλούν παγκόσμιο κύπελο, Παπαμούντο. Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μήπως να κάνεις και εσύ ένα Μουντιάλ. Και όντως η Γερμανία είχε σκοπό να βάλει υποψηφιότητα να διοργανώσει το Μουντιάλ του 42. Και υπάρχει φωτογραφία στο μπαλκόνι. Πάρα πολύ σκοτεινό, βέβαια. Το σκοτεινό όλων είναι το Μουντιάλ του 78 με τον Βιδέλα. Όπου να κάτι που δεν είχα συνειδητοποιήσει, κοιτώντας φωτογραφίες του Βιδέλα στο γήπεδο, ποιος είναι συνέχεια δίπλα του? Ο Χένι Κίσιγκερ. Ο οποίος δεν είχε τότε κανένα απολύτως ρόλο στο κράτος των ΗΠΑ, είναι στο Λευκό Οίκο. Δεν είχε. Και ήταν εκεί.
0: Εκεί.
1: Γιατί όλες οι λατινοαμερικάνικες χώρες τον αποκαλούσαν το πραγματικό πρωθυπουργό. Ήταν αυτός που συνέχιζε να παίζει ρόλο στον ανεβοκατεβαίνουν καθεστώτα κτλ. Και προφανώς ήθελε να διασφαλίσει ότι με την κατάκτηση του Μουντιάλ θα γυρίσει και η δημοτικότητα υπέρ του Βιδέλα κτλ.
0: Παίζουν ρόλο οι διεθνείς σχέσεις.
1: Διεθνείς σχέσεις
0: στο Μουντιάλ?
1: Κοίταξε, από τα πιο πολύ συζητημένα μάτς στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων ήταν ένα που δεν έγινε το παραμικρό. Ιράν-Αμερική το 98. Το θυμάσαι? Που πέσανε μαζί στον Όμιλο, στη Γαλλία θα γίνει χαμός. Στο τέλος φύγανε αγκαλιά από το γήπεδο οι παίκτες. Δεν έγινε
0: τίποτα.
1: Το παραμικρό. Ότι παίζουν, αλλά ίσως λίγο να τους κάνει πιο φανατικούς, να παίξουν λίγο πιο παθιασμένα. Άμα έπαιζε, ρε παιδί μου, Ελλάδα-Τουρκία σε έναν όμιλο Μουντιάλ, δεν θα ήταν και οι παίκτες και των δύο χωρών?
0: Ναι, προφανώς.
1: Με ένα κίνητρο παραπάνω. Εντάξει, ναι, εξηγείται. Αλλά είναι και το άλλο, όπως έχουν λένε και οι ποδοσφαιριστές, όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, σε νοιάζει να νικήσεις. Τα ξεχνάς όλα. Δεν σκέφτεσαι. Mm. Α, να σουτάρω για να τιμήσω τον Κολοκοτρώνη, ξέρω εγώ, ένας ή τον.
0: Ναι, τον Τράμπο, άλλο.
1: Τον Κεμάλ, άλλο, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι.
0: Το φετινό πώς το βλέπεις? Κάτσε, δεν σε ρώτησα γι' αυτό. Γενικώς και με τις αλλαγές που έγιναν και με τις χώρες που το έγιναν.
1: Έχω πεθάνει από την ίστα, από την κούραση.
0: Έχω
1: δει 80.
0: Αυτή η αλλαγή έχει τσακίσει κόσμο. Έτσι.
1: Έχω δει 80 live, 80 από τα 96 παιχνίδια. Πέθανε. Δηλαδή κάποια ήθελα να τα.
0: Οι υπόλοιποι στο σπίτι κοιμούνται ή ουρλιάζεις?
1: Είμαι σε άλλο όροφο, ευτυχώς. Να σου πω κάτι. Δηλαδή ήταν δυνατό να μην δω ως ποδοσφαιρόβουλος και ως αθλητικογράφος το Αγγλία-Μεξικό ένα, που ήταν και ματσάρα έτσι και μας κάτσε. Δεν είναι πολύ ωραίο το σύστημα αυτό με τους 12 ομίλους, γιατί γίνανε πολλές βολικές ισοπαλίες τελευταίες αγωνιστικές. Με αποκορύφωμα αυτό που έγινε με το Ιράν, έτσι. Γιατί είχαν τελειώσει όλοι και έτσι όπως έκαναν τα αποτελέσματα, αν έλεγε χ το Αλγερία-Αυστρία, θα μεν έξω το Ιράν. Από τις καλύτερες τρίτες. Όπως και έγινε. Αλλά αυτά μου πεις, αυτό δεν μπορείς να τα αποφύγεις, γιατί το είχαμε και παλιότερα με λιγότερες. Ναι. Είναι μια διαδικασία. Είχε πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι αν δεν τα είχαμε πει με ξημερώματα και ήταν στην Ευρώπη, πώς θα γίνει το 30. Άρα θα έχεις μάτς στις 6, στις 8, στις 10 και στις 12, στους ομίλους. Πώς θα γίνει το 30, κάπου, πώς λένε στο χωριό μου, θα γκώσει λίγο αυτό. Είναι πολύ. Να το κάνεις περισσότερο από 40 μέρες δεν γίνεται. Δηλαδή, δύο μήνες να παίζουν.
0: Έρχεται και ο Άγουστος.
1: Κρατιέμαι λίγο με το σύστημα διεξαγωγής. Γενικώς έχουμε δει καλούτσικη μπαλίτσα. Την περισσότερη όταν κοιμόσασταν οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν βλέπεις μάτς ώρα Ελλάδος 9-10-11 εκεί είναι μεσημέρι. Mm. Και έχουν πεθάνει από την υγρασία. Ενώ τα καλά παιχνίδια που ήταν απογευμόβραδο για αυτούς ήταν σε εμάς 4-5
0: ξημέρωμα.
1: Το πρωί, ναι.
0: Ξημέρωμα. Από αυτά που έχεις γράψει, πιστεύεις ότι κάποια ιστορία, μας είπες εσύ, κάποια που σου πρόκειψαν και τα λοιπά, θα ξαφνιάσει πάρα πολύ έναν αναγνώστη μέσα διαβάζοντας το βιβλίο?
1: Ναι.
0: Να το πούμε ή να μην το πούμε?
1: Όχι, να το πούμε. Αρκετές θα σας ξαφνιάσουν. Καταρχάς υπάρχει ένα κεφάλαιο σχεδόν 12.000 λέξεων με τίτλο «Αν το Μουντιάλ είχε πρόσωπο», που ξαναλέω, αν και φιλοβραζιλιάνος δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο πρόσωπο των παγκοσμίων κυπέλων. Δεν είναι ο Πελέ που έχει πάρει τα τρία τρόπαια, που δεν έχει πάρει κανείς άλλος τρία. Mm. Δεν είναι άλλοι και άλλοι και άλλοι. Ένα Μουντιάλ που συζητείται συνέχεια ακόμα και τώρα που λείπει είναι ο Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και το 78 που έμεινε εκτός αποστολής, ξεκίνησε το Μουντιάλ και βλέπεις δημοσιεύματα. Τελικά έπρεπε να τον έχει πάρει, ξεκινάνε τα παιχνίδια. Συμμετέχει. Το 94 φεύγει ατιμασμένος από την Αμερική, mm-hmm. Ως τον παρισμένος.
0: Ναι.
1: Και ο Μαραντόνα έχει πέσει πάρα, πάρα πολύ σε αντιφάσει στη ζωή του. Είχε γίνει σε κάποια φάση ίσως γραφικός. Για το συγκεκριμένο, πίστηκα γράφοντας το βιβλίο, γιατί θυμήθηκα μια ατάκα του, ότι πρέπει πραγματικά να τον την είχαν στημένη. Που δεν είμαι, ξέρεις, καχύποπτος και συνωμοσιολόγος. Ναι. Ο Μαραντόνα πριν το Μουντιάλ το 1994 δεν ήταν καν να πάει. Είχε κοιλιά, ήταν απροπόνητος, έφυγε, πήγαινε σε ένα ράντζο με ένα προσωπικό του γυμναστή. Και υπάρχει και η ελογραφία του που λένε μετά από 4 μήνες νίκησα. Το νίκησα τι σημαίνει?
0: Ότι
1: αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά, γυμναστική κτλ. Γιατί είχε πεισμός και είχε γίνει. Πώς είναι ο Ρόκης της ταινίας που κάνει την προετοιμασία πριν να αντιμετωπίσει τους κακούς όλους αυτούς. Είχε πει λοιπόν μια τάκα ο Μαραντόνα. Ότι το 86 οι κόρες μου ήταν αγέννητες, το 90 ήταν πολύ μικρές. Θέλω να μην πεθάνω και να μην θυμούνται ένα μουντιάλ να παίζει ο μπαμπάς τους. Πες μου, υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από το κίνητρο του πατέρα? Είμαι, δηλαδή, με βάζω το χέρι στη φωτιά ότι ήταν καθαρός. Και όταν. Και ο ίδιος λέει ότι του αλλάξαν τα ούρα. Mm. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά αν διαβάσει το κεφάλαιο στο βιβλίο, θα καταλάβει ότι είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις μαζεμένες. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Δεν το βάλα στο βιβλίο, γιατί το άκουσα αργότερα, το γνώριζα. Μου το έχει πει ο Θανάσης Κολιτσιδάκης σε μια από τις παρουσιάσεις που ήταν εκεί.
0: Α, ότι.
1: Ως μέλος της Εθνικής το 1994 στο Μουντιάλ. Ότι κάνα δύο μέρες μετά το Αργεντινή-Ελλάδα, το 4-0, που έχουμε δει βίντεο με Αλκέτα Παναγούλια και όλα αυτά. Φτάνει λίγη πληροφορία στον Αλκέτα ότι, προσέξτε, το νούμερο 10 του Αργεντινή-Ελλάδα βγήκαν τα ούρα του θετικά. Ότι είναι ντοπέ. Και τι έκαναν οι διεθνείς μας? Τρέξαν όλα στο δωμάτιο που έμεινε ο Τάσος Μητρόπουλος, το ξενοδοχείο, να του ζητήσουν το λόγο του. Τι έκανες, ρε? Γιατί ήταν 40 χρονών και φοράγε το 10. Δηλαδή, ένα κάνανε δύο. Δεν μπορούσε καν να περάσει από το μυαλό τους
0: ότι, ναι,
1: ότι ο Μαραντόνα μπορεί να ήταν εδώ πέτσι. Λίγο ανάλαφρο σκηνικό. Το κεφάλαιο πάντως, για να μην μακρηγορώ ξανά.
0: Δεν μακρηγορείς.
1: Είναι το ΣΑΡ.
0: Για
1: το κρατήδιο του ΣΑΡ. Τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έτσι. Υπάρχει μια, πούμε, περιοχή στα σύνορα Γαλλίας, διαλυμένης πια Γερμανίας, όσο η Αχαΐα, περίπου. Πήραν πολύ πλούσια σε μεταλλεύματα, σε άνθρακα κτλ. Τι θέλουν οι Γάλλοι, αφού είναι και δίπλα στη χώρα τους, οι σύμμαχοι λένε δεν μπορείτε να την πάρετε εσείς. Και πάμε σε μια λογική τύπου Σμύρνης επί Βενιζέλου. Δηλαδή, πάρτε για 5 χρόνια με μια διοίκηση και σε 5 χρόνια να κάνουμε, ναι, δημοψήφισμα. Προφανώς κατοικούν οι Γερμανοί. Mm-hmm. Οι Γάλλοι προσπαθούν να τους γαλοποιήσουν, αλλά ακόμα και εκ των έσω έχουν αντιδράσεις. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Sarah Bricken, όσοι παίζετε στοίχημα την ξέρετε, παρακολουθείτε γερμανικό ποδόσφαιρο, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και λένε οι Γάλλοι να καλέσουμε τη Sarah Bricken να παίζει το γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν θα είναι πολύ ωραία έτσι τρόπος γαλοποίησης των. Και αντιδρούν οι ομάδες, γιατί ξέρουν ότι είναι πολύ καλή αυτή, και λένε όχι, θα τη στείλουμε στη δεύτερη κατηγορία και, κορυφαίο, θα παίζει χωρίς να βαθμολογείται. Η Sarah Bricken, εντωμεταξύ, κάνει μια τρελή σεζόν. Κάνει, ξέρω εγώ, 30 νίκες σε 34 αγωνιστικές. Ήταν πρώτη με 20 βαθμούς διαφορά, αν είχε βαθμούς.
0: Και χωρίς να βαθμούν.
1: Ναι. Και λέει το καλοκαίρι, παιδιά, λέει, άμα θέλετε να μας ανεβάσετε στην πρώτη κατηγορία και να παίζουμε βαθμούς κανονικά. Δηλαδή, τι, ναι, είναι αυτά. Αρνούνται οι υπόλοιπες γαλλικές ομάδες. Με πρόεδρο της Γαλλικής Ομοσπονδίας, τον Ζιλ Ριμέ, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό το λόγο παρετείται και δεν ξαναγύρισε ποτέ στη Γαλλική Ομοσπονδία. Σου λέει, εδώ πέρα πάμε να τους κάνουμε, κάνουμε δικούς μας. Να τους φέρουμε πιο κοντά, να γίνουν λίγο Γάλλοι, ξέρω και τα λοιπά, και εσείς μας βάζετε εμπόδια. Οπότε η Sarah Bricken μένει και το κρατήδιο του ΣΑΡ κάπου μέσα στη μέση. Το 1952 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το κρατήδιο του ΣΑΡ έχει λάβει μέρος με Ολυμπιακή ομάδα, με τρεις αθλητές.
0: Πότε?
1: Το 52 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκη. Μετά τι έχουμε? Παγκόσμιο κύπελο. Το κρατήδιο του ΣΑΡ έχει εθνική ομάδα και κατεβαίνει, δηλώνει συμμετοχή στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και επειδή είναι άτιμη μπάλα, για να μην πω τίποτα άλλο, πέφτει στον ίδιο όμιλο με τη Δυτική Γερμανία. Δεν γινόταν αλλιώς από όλες. Και φυσικά έχει κάνει ήττα στο κρίσιμο παιχνίδι. Βρήκα δηλώσεις παικτών που έπαιξαν σε αυτό το παιχνίδι που λέγανε δεν γινόταν εμείς να νικήσουμε τη μαμά πατρίδα. Γιατί
0: ναι,
1: Γερμανοί θα ήμασταν. 2-3 χρόνια αργότερα έγινε και δημοψήφισμα και εντάχθηκε το κρατήδιο του ΣΑΡ στην Δυτική τότε Γερμανία και πλέον στο Ομοσπονδιακό Κράτος.
0: Οι Γάλλοι. Τι έχει όμως μισούσαν και δεν κρυώνει.
1: Ναι, αλλά τι έχει μεσολαβήσει, αυτό είναι το κορυφαίο. Αφού η Sarah Bricken δεν μπορούσε να παίξει το γαλλικό πρωτάθλημα γιατί του κάνανε νερά, σου λέει θα κάνουμε ένα καλοκαιρινό τουρνά. Πώς ήταν το κύπελο Ράπαν παλιά, μαζευόμασταν το Ιντερ τότε. Καλούνε διάφορε ομάδε. Την Αύστρια, Βιέννη, τη Φερέντς Βάρος, τη Ραπίδ Βουκουρεστίου, ξέρει, κεντρική Ευρώπη. Είχαν έρθει και κανένα δύο από τη Λατινική Αμερική. Παίζουνε, τώρα σου μιλάω το καλοκαίρι του 51. Δεν θυμάμαι καν ποιο πήρε το τρόπαιο, αλλά οι ουδέτεροι παρατηρητέ εντυπωσιάστηκαν. Σου λέει, όπα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ξανά έγινε ένα δεύτερο τουρνουά, το 52. Δεν ξανά έγινε πάλι τουρνουά της Αμπρίκεν, γιατί είχε μπει πλέον η διαδικασία για να επιστρέψει η χώρα στην ενόθυμη Γερμανία. Το 55 ξεκίνησε το κύπελλο πρωταθλητριών, ακριβώς επειδή κάποιοι στο ΣΑΡ είχαν την ιδέα να κάνουν ένα διεθνές τουρνουά μετρόπαιο και ήταν ουσιαστικά ο προάγγελος αυτό που λέμε Champions League.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στο Champions League από τι?
0: Ωραία,
1: από μια χώρα που έμεινε στη μέση του πουθενά μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο. Είδες πώς δένει.
0: Φοβερή ιστορία. Επειδή μου πες για πηγές πολύ περίεργες, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Καλά, μπορείς να μου πεις έτσι άλλα χαρακτηριστικά. Μου είπες ένας στη Βραζιλία συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος που ήτανε.
1: Στο Μεσανατολή, με το Ιράκ. Δηλαδή, κοίταξε.
0: Πέρα από αυτό τώρα, πηγές. Έτσι, πηγές για το.
1: Αναφέρω και στο τέλος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η μέρα έχουμε πολύ περισσότερες πηγές από όσο είχαμε πριν 10 χρόνια.
0: Καλά, προφανώς.
1: Επίσης, σήμερα, παιδί μου, είχα διαβάσει μια γραμμή σε ένα ρεπορτάζ κάποτε ότι η Αίγυπτος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο προσκλήθηκαν. Ήταν στην Ουρουγουάη. Mm-hmm. Για να πας στην Ουρουγουάη από την Ευρώπη, ήθελες 3-4 εβδομάδες με το καράβι. Ότι η Αίγυπτος έχασε την ανταπόκριση, ενώ είχαν πάει οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στη Μασαλία. Από το Κάιρο προς τη Μασαλία είχε λίγο φουρτούνα, γυρίσανε πίσω, χάσανε την ανταπόκριση και δεν πήγαν στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέω, ωραία ιστορία να το ψάξω, έψαξα από εκεί τίποτα. Σου μιλάω λογενά, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Συγγνώμη, για ποια.
1: 1930. 30. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο.
0: Γιατί αν ήταν λίγο πιο μετά, θα έψαχνε στον πράκτορα το τουριστικό.
1: Και αυτό. Και αυτό. Λοιπόν.
0: Ικανός έχω.
1: Ειλικρινά σου μιλάω, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όταν απελπίζομαι, απευθύνομαι εκεί, μπόρεσα να με βοηθήσει, γιατί δεν ξέρω και τη γλώσσα, να ξεκλειδώσω και να διαβάσω τα αρχεία τη βιβλιοθήκη του Καΐρου που είναι ψηφιοποιημένα πλέον.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό έγινε μόλις από το 2016 και μετά. Δηλαδή πριν το 2016 δεν τα είχαμε αυτά online. Και έψαξα, πήγα, βρήκα. Λέω, εντάξει, okay, ισχύει η ιστορία. Βρήκα 4 πράγματα παραπάνω και το έβαλα στο βιβλίο.
0: Τώρα, τι θες να μείνει, κάποιος το διαβάζει, έτσι. Mm. Πρώτα απ' όλα, επειδή το ξεκίνησα, είμαι πολύ στην αρχή ακόμα.
1: Ναι.
0: Σου κρύβω. Και μάλιστα στην παραλία το ξεκίνησα. Τι θες να κρατήσει, τι θες να κρατήσω εγώ τελειώνοντας το βιβλίο ή οποιοδήποτε αναγνώστης.
1: Αυτό που, εντάξει, λόγω του social media και επειδή είμαι και λίγο κοινωνικό παιδί, γενικώς έχω έτσι μια τριβή με τον κόσμο, θα απαντήσω, δηλαδή δεν είναι ότι θα ανοίξω το messenger μου ή οπουδήποτε άλλο τα social και
0: σου έρχονται δηλαδή ήδη κάποια μηνύματα.
1: Συνέχεια, καθημερινά, πραγματικά, δηλαδή πλέον είναι απόλαυση. Ενώ παλιά δεν το κοίταζα γιατί λέω τι θέλουν πάλι μην πω. Τώρα ανοίγω γιατί ξέρω θα βρω μέσα 1, 2, 10 μηνύματα. Ρε εσύ τι ήταν αυτό εκεί που έγραψες, τι... Η ιστορία με το Σάρ έχει κάνει πολύ εντύπωση.
0: Αυτό είναι τώρα, ναι.
1: Ένας σήμερα συγκεκριμένα μου λέει, ρε φίλε, δεν είχα ιδέα για το Ισραήλ. Το Ισραήλ ήταν παρίας. Δεν ήθελε κανείς να παίζει μαζί του. Το Ισραήλ τι γινόταν. Ήταν στην Ασιατική ζώνη, έτσι. Κληρονόταν, ξέρω εγώ, με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν κατεβαίνω. Επόμενος γύρος. Κληρονόταν με την Ιορδανία. Η Ιορδανία δεν κατεβαίνω. Σε κάποια φάση λοιπόν το Ισραήλ είχε περάσει το Μουντιάλ και δεν είχε παίξει αγώνα. Και έλεγε η FIFA, όπα, πρέπει να παίξεις και να μπαράζ. Έπαιζε, ξέρω εγώ, με την Ουαλία, αποκλειόταν. Έπαιζε με τον ένα, αποκλειόταν. Σε κάποια φάση λέει δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και του στείλανε στη ζώνη της Οκεανίας. Έπαιζε Ισραήλ, Αυστραλία με τα καγκουρό. Μιλάμε για τρέλα. Αλλά είναι το αποτέλεσμα της γεωπολιτικής και των έριδων και των κόντρων και των πολέμων κτλ. Πλέον το Ισραήλ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και μπορεί να συζητάμε για το αθλητικό κομμάτι, ξαναλέω, για το αν είναι σωστό να έχουμε τιμωρημένους τους Ρώσους και τις Ρώσικες ομάδες εδώ και χρόνια και να μην έχουμε άλλες χώρες σαν το Ισραήλ που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν θέλω να παροθέσει, το βλέπεις, το πάω πολύ.
0: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Διπλωματικά.
0: Ψήγματα προβληματισμού. Το σεξ τελικά έπαιξε ρόλο.
1: Βέβαια. Έχουμε τουλάχιστον τρεις ιστορίες πρωταγωνιστών γυναίκες μέσα.
0: Για πες μία, έτσι. Μια καλή.
1: Υπήρχε.
0: Πικάντικη.
1: Εγώ μεγαλώντας ήξερα ότι ο Κρόιφ δεν πήγε στο Μουντιάλ το 78 γιατί ήθελε να αντισταθεί στη χούντα του Βιδέλα. Κρόιφ είναι. Στο μεταξύ, έχουμε την εντύπωση ότι ο Κρόιφ ήταν αριστερός. Ήταν δεξίλα καργά. Έτσι, πολιτικά. Τι έγινε λοιπόν, υπάρχουν διάφορες εικασίες. Μια εικασία που όντως, μια μάλλον ερμηνεία, είναι ότι εκείνη την περίοδο ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο οργανώσεων, θέλετε τρομοκρατικών, θέλετε επαναστατικών, δεν το συζητήσουμε τότε. Ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο να κάνουν απαγωγές και να ζητούν λίτρα, απελευθέρωση φυλακισμένων κτλ. Ο Κρόιφ όντως στη Βαρκελόνη τον έχουν πιάσει όμοιρο μαζί με την οικογένειά του και λένε ότι τρόμαξε και μετά δεν ήθελε να του αφήσει μόνο. Υπάρχει λοιπόν και άλλες ερμηνείες. Μια πάρα πολύ καλή που εγώ θέλω να την αποδεχτώ γιατί μου αρέσει σαν ιστορία, θέλω να σου πω. 4 χρόνια νωρίτερα, στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, έχει πάει ένας φωτογράφος πίσω από κάτι θάμνους και τραβάει φωτογραφίες στη βίλα που μένουν οι Ολλανδοί διεθνείς. Έτσι. Και εκτός από τους Ολλανδούς διεθνείς, σαμπάνιες, καλύπηγες παρουσίες, ξανθιές υπάρξεις κτλ. Δεν έχουμε το ίντερνετ σήμερα για να φτάσει σε 5 λεπτά, αλλά καταλαβαίνεις, αυτός πήρε τις φωτογραφίες, τις πούλησε στην Bild, η Bild τις πούλησε κάπου στην Ολλανδία, μετά από 3 μέρες φτάνει το τσάρτερ της χαράς. Από την Ολλανδία, γιατί περισσότεροι Ολλανδοί διεθνείς ήταν ήδη δεσπευμένοι, παντρεμένοι. Ναι. Η κυρία Ντάνι Κρόιφ όμως έκανε το χειρότερο που μπορούσε να κάνει στο Γιώχαν Κρόιφ.
0: Τι?
1: Δεν πήγε με το τσάρτερ. Δεν είπε κουβέντα και ήταν αυτομαχαιριά για τον Γιώχαν. Και αυτό από τις μάρτυρες λένε ότι ο Γιώχαν, όσο δεν προπονούνταν μέχρι να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο, ήταν όλη μέρα στο τηλέφωνο με την Ντάνι, εξηγώντας αυτό που λέμε. Μωρό μου, δεν είναι
0: δεν
1: αυτό
0: είναι
1: που νομίζεις.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος, αφού την έπεισε, λένε ότι υποσχέθηκε να μην ξαναλείψει πάλι τόσο καιρό από το σπίτι, άρα δεν έπαιξε στο Μουντιάλ του.
0: Τα έχει αποδώσει όλα στους. Ναι. Εντάξει.
1: Σου μιλάω, μου λέγε πάλι, θα είπε καλέ στον συνάδελφο. Μου λέει ακόμα και στα τελευταία του που έχει, ρε παιδί μου, ο Κρόιφ. Έχει σταματήσει την μπάλα, έχει σταματήσει την προπονητική και έχει αποσυρθεί. Θέλαμε να πάρουμε μια δήλωση του Κρόιφ. Έπαιρνε στο τηλέφωνο, απαντούσε η Ντάνη. Έστελνε mail, απαντούσε η σύζυγος. Ήταν παντού η Ντάνη. Ήταν τόσο πίσω από την σύζυγο. Το οποίο.
0: Λοιπόν, μου λένε πρώτα απ' όλα έχω τύπο που έχει αγοράσει ήδη 2 αντίτυπα.
1: Αχ, να είναι καλά.
0: Να κάνει και δώρο.
1: Ναι.
0: Κοίτα, δεν μπορώ να δώσω σε ακροατές, δεν έχω συνεννοηθεί για κάτι τέτοιο. Οπότε...
1: Όχι, θα ήθελα να σου το πω.
0: Όχι, δεν.
1: Θα κάνεις.
0: Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να το πω αλλού. Τι? Στο εμπορικό. Δεν κάνω ό,τι θέλω εδώ. Εδώ πέρασε.
1: Με δική μου χρέωση, πώς γνωρίζεις, γιατί δεν το πεις στο εμπορικό.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, θα συνεννοηθούμε, παιδιά, και θα το βρούμε τώρα, γιατί μας πιάσατε ξαπίνεις.
0: Όχι. Θα το βρούμε κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Λοιπόν. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πέρασε η ώρα και όλα.
0: Κλείνοντας, έτσι κλείσε εσύ όπως θέλεις. Κάτι, πες για το βιβλίο σου.
1: Εγώ αυτό που
0: θέλω. Ναι. Θα το συνεχίσεις.
1: Αν θα το συνεχίσω. Κοίταξε. Σκέφτομαι διάφορα στο εμπιστευτικό στυλ. Μπορεί να βγάλω ένα πασόκ εμπιστευτικό, είναι και επίκαιρο. Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: Πιστεύεις θα μπορούσε να πουλήσει ένα βιβλίο για το Πασόκ αυτή τη
1: στιγμή? Για το Πασόκ γενικά όχι. Για τον Αντρέα όμως.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Αν και έχουν γραφτεί πολλά και τα έχω διαβάσει όλα. Κοίταξε, δεν ξέρω. Σε 4 χρόνια καλώς έχω των πραγμάτων πάλι θα έχουμε Μουντιάλ. Αν θα βγάλω δεύτερο, να βάλω και τις υπόλοιπες ιστορίες που δεν έβαλα. Αν θα μεγαλώσω αυτό. Αν δεν θα κάνω τίποτα και θα το αφήσω να συνεχίσει.
0: Να πιάσει κάτι άλλο. Σου έχει μπει τώρα το μικρόβιο. Για να γράφεις.
1: Το είχα πάντα, μα γράφω κάθε μέρα 1000 λέξεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Τη συγγραφή λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ναι. Και παλιότερα παίζουν σε long grid θέματα. Δηλαδή, έχω γράψει μια ανάλυση για μένα κάποτε. Που ανέβηκε στα social, είχα βάλει με ένα link, ας πούμε, από το Drive. 27.000 λέξεις. Δηλαδή, το γράψιμο είναι έμφυτο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να το στήσεις. Ήταν και για μένα μια εμπειρία, γιατί πολλά δεν τα γνώριζα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Αυτό που θέλω είναι όταν βλέπετε κάτι που δεν σας αρέσει να μου στέλνετε και όχι ότι σας αρέσει, γιατί εμείς είμαστε και λίγο τελειομανείς υδροχόοι.
0: Καλά, κοίτα, εδώ επειδή μιλάμε τώρα δεν μου αρέσει. Αν μιλάμε με γεγονότα δεν έχει μου αρέσει, δεν μου αρέσει ιστορία, δηλαδή καταλαβαίνεις.
1: Δεν μου άρεσε ο τρόπος που το έγραψες αυτό. Μέχρι στιγμής μου λένε ότι με πήρε τώρα ο κολλητός που βριζόμαστε 30 χρόνια. Έτσι είμαστε και αντίθετα πολιτικοί, ομάδες κτλ. Και μου παίρνει σήμερα και μου λέει: ρε, έχω φτάσει μέχρι τη μέση και δεν έχω βρει λόγο να σε βρίσω ακόμα. Ξέρεις, στο χιούμορ και στην πλάκα πάνω. Οπότε αυτό ήταν πολύ τιμητικό. Λοιπόν, Γιάννη.
0: Νίκος Βοζιονέλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Sky 100.3.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι, αλλά από το Σεπτέμβριο πρέπει να έρθει να πιάσουμε 2-3 άλλα. Πιο...
1: Δεν θα την γλιτώσει, επειδή έχουμε και άλλες παρουσιάσεις και εκδηλώσεις. Σε κάποια από αυτές θα είσαι στο πάνελ, γιατί αρκετά την γλίτωσες.
0: Δεν το κάνω αυτό.
1: Ποιο?
0: Χίλια συγγνώμη.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
0: Με βερμούδα.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Παίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 2027. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτηση του τονίζει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε: «Οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής». Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. «Έχω κουραστεί», πρόσθεσε, «να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας». Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Έκριθμη ήταν νωρίτερα απόψε η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΕΠΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, Γιώργος Γεωργατάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Νέα ένταση και στους διαδρόμους της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο. Έκρηξεις ακούστηκαν απόψε σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και σε γειτονική πόλη ακούστηκαν 6 εκρήξεις. Νωρίτερα το Ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκαλεί σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο, ανοίγει απόψε στις 11 το βράδυ η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαρτζόγλου.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Και εσείς καλώς ορίσατε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Ρίχνουμε τους τόνους γιατί τώρα θα εμβαθύνουμε και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Εδώ, παρέα με τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-174 μηνύματα περιμένει και καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Η Κωνσταντίνα Βασάμις στις μουσικές επιλογές. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Παρέα έως τη μία, έτσι είναι το πρώτο τελευταίο τετράωρο που κάνουμε μετά από 2 εβδομάδες απουσίας του Βασίλη Κουφόπουλου. Θα έρθουμε στο δίωρό μας την ερχόμενη εβδομάδα, μετά θα κάτσουμε κι εμείς, μετά θα ξαναέρθουμε, θα ξαναφύγουμε. Έτσι είναι το καλοκαίρι πάντα. Σε έναν ζωντανό ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό και στις εκπομπές λόγου εννοείται. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται πάντα ό,τι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε και ευχαριστώ ιδιαίτερος για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου και στη Σόφη, τώρα το είδα το μήνυμά σου πριν από λίγο, σε ευχαριστώ ιδιαίτερος. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, νοητά θα βρεθούμε και στην Αθωνική Πολιτεία, στο Άγιον Όρος, νοητά. Αλλά η κουβέντα θα ανοίξει και θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του. Πριν από κάποιους μήνες είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Γιώργο Πατσέα για την ψηφιοποίηση υλικού για το ολοκαύτωμα. Οπότε τώρα έχουμε εδώ τον Γιώργο Πατσέα, αλλά έχουμε κοντά μας και τον κύριο Κωνσταντίνο Πατσέα. Είναι διδάκτορ επικοινωνιακής θεολογίας. Αυτό από μόνο του είναι άκρος εντυπωσιακό. Οπότε θα πιάσουμε ζητήματα επικοινωνίας, ψηφιακού κόσμου, πολιτισμού. Εννοείται όλα αυτά σε σχέση και με το Άγιον Όρος, αλλά και γενικότερα και με ζητήματα θρησκείας, γιατί όχι. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Πατσέα. Είστε καλά?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά. Και τον Γιώργο Πατσέα. Είμαστε καλά?
2: Είμαστε καλά.
0: Πρέπει να σου πω ότι η κουβέντα μας για το ολοκαύτωμα τότε τη συζητούσαμε ακόμα και 3-4 μέρες μετά από την κουβέντα μας με τους ακροατές.
2: Είναι ένα έργο διαφορετικό για την Ελλάδα, γιατί ο ελληνικός εβραϊκός πολιτισμός είναι κάτι αρκετά ξένο. Για όλους ήταν ξένο και για εμάς μέχρι να δουλέψουμε εκεί πέρα, αλλά επειδή είναι μια ιδιαίτερη μειονότητα, αξίζει να δεις τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες με τον μέσο πολιτισμό που έχουμε στην Ελλάδα συνηθίσει.
0: Ωραία. Θέλω, κύριε Πατσέα, στον Κωνσταντίνο Πατσέα αναφέρομαι, πείτε μου 2 λόγια για το τι σημαίνει διδάκτορ επικοινωνιακής θεολογίας. Είναι εντυπωσιακός ο τίτλος και δεν το ήξερα, οπότε θέλω να το μάθουν και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Και εγώ μαζί.
1: Είναι ένας νέος κλάδος της θεολογίας με σκοπό να μπορέσει να ανοίξει νέους διάβλους επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο. Ουσιαστικά κρατάει πάντοτε τις βασικές αρχές της θεολογίας, αλλά προσπαθεί μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και κυρίως των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών να επικοινωνήσει, ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει τον σύγχρονο κόσμο στα εργαλεία και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί σήμερα.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέμε με κάποιο τρόπο κοινωνιολογία της θρησκείας. Είναι μια πτυχή αυτού του αντικειμένου ή όχι?
1: Η θεολογία τα αγκαλιάζει και τα σκεπάζει όλα, και κοινωνιολογία και οικονομία και πολιτική και θρησκεία, στη λογική ότι είναι η βάση, θα λέγαμε, όλης της ανθρώπινης σκέψης και ύπαρξης. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, έχει και κάποιας μορφής κοινωνιολογία, γιατί έρχεται και ανταποκρίνεται σε κάποιες κοινωνικές απαιτήσεις. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, άπτεται και της κοινωνιολογίας, αλλά προσπαθεί να είναι λίγο πιο δομημένη και οργανωμένη σε αυτό που προσπαθεί να κάνει, γιατί η θεολογία από μόνη της έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εκεί πρέπει να μένει, ώστε να μην περνάει εύκολα ή να εμφυλοχωρεί σε άλλα χωράφια. Πρέπει να κρατάει τη δικιά της ταυτότητα, το δικό της σκοπό και νόημα, για τον οποίο υπάρχει και για τον οποίο δίνει μάχες να κρατήσει αυτό που λέμε την ενότητα της πίστης, οποιασδήποτε κι αν είναι αυτής.
0: Ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο μεγάλο ζητούμενο. Κεφάλαιο ψηφιοποίηση. Ας πάμε στην Αθωνική Πολιτεία. Πώς μια τόσο κλειστή κοινωνία, όπως είναι το Άγιον Όρος, αποφασίζει κάποια στιγμή και πότε, θα τα πιάσουμε όλα αναλυτικά, να ψηφιοποιήσει αρχεία, δεν ξέρω αν μιλάμε και για προσκυνήματα, δεν ξέρω αν μιλάμε, για τα πάντα θα μιλήσουμε. Πώς λοιπόν και πότε αποφασίζεται, με αλφαγιώτα, να προχωρήσει η ψηφιοποίηση όλης αυτής της ιστορίας για, από μια πολύ κλειστή κοινότητα.
1: Ναι, δεν είναι πρωτόγνωρο. Πρέπει να πούμε ότι ιστορικά στο Άγιον Όρος πάντοτε εισέρχονται και βρίσκουν εφαρμογή και αξιοποίηση οι τεχνολογίες αιχμής κάθε περίοδου. Δηλαδή, αν πάμε και 1000 χρόνια πίσω, μπορούμε να πούμε ότι οι τεχνολογίες αιχμής της εποχής εκείνης έβρισκαν εφαρμογή μέσα στην Αθωνική Πολιτεία. Όλα αυτά τα μνημεία, όλα αυτά τα οικοδομήματα, όλα αυτά τα έργα τέχνης που έγιναν, δεν έγιναν χωρίς κάποια τεχνική και τεχνολογία της εποχής.
0: Άρα λοιπόν, 1000 χρόνια πίσω.
1: 1000 χρόνια πίσω.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν η τεχνολογία ήταν κομμάτι της ιστορίας και της πραγματικότητας, δηλαδή του κόσμου μέσα στο Άγιον Όρος. Υπ' αυτήν την έννοια, ανήσυχα πνεύματα όπως είναι πάντοτε οι πατέρες του Αγίου Όρους και με βάση πάντοτε την βαθιά συνείδηση του ιστορικού τους ρόλου αλλά και της ανάγκης να διασωθεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά, κατάλαβαν πολύ έγκαιρα ότι ο ψηφιακός κόσμος τους δίνει κάποια εργαλεία καταρχήν στο κομμάτι της διάσωσης. Οπότε δειλά-δειλά κάποια μοναστήρια, κυρίως ήταν τη δεκαετία του 90 προς το 2000, η Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η Μονή Βατοπεδίου και η Μονή Σιμωνόπετρας, άρχισαν δειλά-δειλά να εισάγουν τις νέες τεχνολογίες μέσα στα αρχεία τους, κυρίως να ψηφιοποιήσουν, να διασώσουν κάποια αρχεία τα οποία έφτυραν μέσα στο χρόνο και εκεί δοκίμασαν και είδαν για πρώτη φορά τη χρησιμότητα της τεχνολογίας. Βέβαια δεν είναι εύκολο, η τεχνολογία θέλει κάποιο χρόνο να οριμάσει στη σκέψη, να δεις ποια είναι τα αποτελέσματα, οι παρενέργειες, γιατί κάθε νέο που εισέρχεται θέλει το χρόνο του. Όταν είδαν και τα υπόλοιπα μοναστήρια, οι υπόλοιποι πατέρες, ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να διασώσει όλον αυτόν τον κοιμηλιακό πλούτο, θεσμικά και για πρώτη φορά το 2010, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους συνολικά.
0: Είναι πίσω, έτσι.
1: Πάμε πίσω, πολύ πίσω.
0: Είναι όμως 16 χρόνια πίσω.
1: Πάμε πίσω πολύ. Και το σημαντικότερο είναι ότι ήρθαν θεσμικά αυτή τη φορά, σαν ένα σώμα, η Ιερά Κοινότητα, γιατί πρέπει να πούμε ότι το Άγιον Όρος το απαρτίζουν 20 μονές.
0: Ναι.
1: Οπότε σε συλλογικό επίπεδο, σε διοικητικό επίπεδο, αποφάσισαν ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην διάσωση, αλλά και στην προβολή του κοιμηλιακού πλούτου, με σκοπό να το προσεγγίσει η έρευνα, γιατί τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αυτά που θα δώσουν την αξία που πρέπει σε αυτό το υλικό, αλλά θα δώσουν και το νόημα ύπαρξης και την αξία του, την προστιθέμενη αξία που έχει αυτό το υλικό για το ίδιο το Άγιον Όρος και για την ύπαρξή του.
2: Είναι σημαντικό, νομίζω, για να γίνει λίγο πιο κατανοητό και σε κόσμο που δεν έχει άμεση επαφή με την ψηφιοποίηση, τι σημαίνει όταν λέμε ψηφιοποίηση.
0: Ήταν το ερώτημα που ήθελα να διτυπώσω τώρα σε σένα. Θα βάλουμε άνω τελεία, γιατί θέλω να μην προσπεράσουμε το κεφάλαιο τεχνολογία πριν από 1000 χρόνια στο Άγιον Όρος και θα επανέλθουμε και στο σήμερα. Αλλά κρατήστε κάτι από αυτό και θα επανέλθουμε. Όταν λέμε, Γιώργο μου, όταν λέμε ψηφιοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι μπορεί να σημαίνει? Ας το απλοποιήσουμε για να γίνει αντιληπτό.
2: Το πιο εύκολο και πιο κατανοητό είναι η κλασική τύπου ψηφιοποίηση που έχουν όλοι στο μυαλό τους, το οποίο σημαίνει παίρνω ένα βιβλίο και το σκανάρω.
0: Ναι.
2: Και από εκεί πέρα, το οποίο έχω μια κλειστή βιβλιοθήκη που έχει 500 βιβλία που δεν έχεις άμεση πρόσβαση, πλέον έχεις το ψηφιακό και μπορείς να έχεις κατευθείαν να δεις το ίδιο το αντικείμενο. Αυτό να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν μιλάμε για βιβλία σύγχρονων εκδόσεων, μπορεί να μιλάμε για παλέτυπα 500 ετών και παραπάνω. Ακόμα και για χειρόγραφους κώδικες. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Είναι βιβλία τα οποία έχει γράψει κάποιος στο χέρι, δεν είναι εκδόσεις που υπάρχουν και πολλές φορές είναι μοναδικά. Δεν υπάρχει κανένα παντελώς αντίτυπο στον κόσμο. Οπότε αυτό είναι το πρώτο κομμάτι ψηφιοποίησης.
0: Και βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, παίζει ρόλο και πόσο έχουν συντηρηθεί μέχρι τώρα αυτά, έτσι.
2: Γενικά...
0: αν έχουν αλλοιωθεί κάποια χαρακτηριστικά. Τι μου ήρθε τώρα για παράδειγμα. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο.
2: Εξαιρετική βιβλιοθήκη.
0: Επειδή είχα μπει στη βιβλιοθήκη, υπήρχαν χρυσόβουλα και πριν από κάποια χρόνια που αυτά θέλουν ειδική θερμοκρασία και υγρασία και τα λοιπά για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Άρα παίζει ρόλο και πώς έχουν συντηρηθεί αυτά μέχρι τώρα.
2: Παίζει
0: έτσι.
2: Ρόλο, αλλά από τη φύση του υλικού. Δηλαδή, παίρνεις ένα βιβλίο τώρα ή μια εφημερίδα. Μια εφημερίδα σε 20 μέρες έχει εξαφανιστεί. Mm. Παίρνεις ένα βιβλίο μετά από 10 χρόνια και με τις εκτυπώσεις χαμηλής ποιότητας που γίνεται, μετά από 10 χρόνια έχει ξεθοριάσει. Αλλά μια περγαμηνή, η οποία έχει γραφτεί με ένα μελάνι μιας χής ποιότητας, 2.000 χρόνια μετά είναι όπως είναι. Είναι θέμα του ίδιου του υλικού και της συντήρησής του. Και γενικώς οι μονές του Αγίου Όρους, επειδή το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σαν χρέος τη διατήρηση. Αυτού του υλικού, το νιώθουν ότι έχουν χρέος να το περάσουν στην επόμενη γενιά. Ακόμα και πριν 200-300 χρόνια το είχαν σε καλή κατάσταση. Και τώρα το φυλάνε σαν
0: θησαυρό.
2: Οπότε έχουμε την πρώτη περίπτωση, το χαρτό υλικό, που είναι και η πιο εύκολη περίπτωση
1: πρέπει
2: να φανταστείς.
1: Πρέπει να πούμε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους διατηρήθηκαν κάποια κοιμήλια σε πάρα πολύ κατάσταση, σε καλή κατάσταση, ήταν γιατί αυτά είναι χρηστικά. Δεν είναι μουσιακά εκθέματα που τα αφήνεις και αν δεν τα συντηρήσεις και αν δεν τα προσέξεις τα χάνεις. Ήταν στην καθημερινότητα. Οπότε κάθε τι που είναι στην καθημερινότητα σε λειτουργία διατηρείται πολύ καλύτερα από οτιδήποτε άλλο μένει σε ένα ράφι. Υπό αυτήν την έννοια πρέπει να τονίσουμε ότι τα κοιμήλια αυτά που έχουν και από πλευράς τέχνης και από πλευράς ιστορικής αξίας είναι χρηστικά εργαλεία, είναι της καθημερινότητας, είναι το Ευαγγέλιο που θα πάει στο Άγιο Βήμα και θα το διαβάσει ο παπάς, είναι τα ψαλτήρια, είναι υλικά, είναι τα άμφια που θα φορέσουν, οπότε είναι ο καθημερινός βίος, ο υλικός καθημερινός βίος. Οπότε υπό αυτήν την έννοια άλλος ένας λόγος που συντηρήθηκαν και που διατηρήθηκαν ήταν και αυτός.
0: Ωραία. Ωραία. Έχουμε μείνει στο τι είναι η ψηφιοποίηση. Το έχουμε εξηγήσει αυτό. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
2: Το χαρτό γλυκό είναι η εύκολη λύση.
0: Ναι.
2: Μετά έχουμε τα αντικείμενα τα οποία φωτογραφίζονται.
0: Άρα μιλάμε για το τι έχει ψηφιοποιηθεί στην ουσία.
2: Ναι. Ωραία. Και μετά υπάρχει και το επόμενο βήμα της τεχνολογίας, το οποίο είναι η τρισδιάστατη απεικόνηση.
0: Ναι.
2: Το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κομμάτι της διάσωσης που αναφέρθηκε. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα διάσωσης. Τι σημαίνει τρισδιάστατη απεικόνηση? Σημαίνει ότι δεν έχω μια απλή φωτογραφία, αλλά έχω ένα τρισδιάστατο μοντέλο το οποίο μπορώ να το γυρίσω από όλες τις πλευρές και μπορώ να το δω σαν ένα κτίριο, βλέποντας τη δυτική όψη, την ανατολική. Την κάτωψη, να ζουμάρω.
0: Ενδεχομένως
2: να κάνω...
0: τον χώρο, το προάβλιο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, τον ενδιάμεσο χώρο κτλ.
2: Σαν να είμαι σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη διάσωση. Και θέλω να θέσω το εξής παράδειγμα, το οποίο λέμε πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του πολιτισμού. Πριν περίπου 5-6 χρόνια είχε καεί η Παναγία των Παρισίων.
0: Ναι,
2: η Παναγία
0: βέβαια,
2: των Παρισίων είναι μια εκκλησία, ένα μνημείο, το οποίο έχει φωτογραφηθεί και ψηφιοποιηθεί χιλιάδες φορές. Με ποιο τρόπο όμως έγινε η ανακατασκευή του κομματιού που κάηγε? Πριν περίπου 10 χρόνια είχε βγει ένα παιχνίδι, το Assassin's Creed, το οποίο είχε ψηφιοποιήσει 100% και κάνει 3D μοντέλο για να χρησιμοποιήσει μέσα στο παιχνίδι, ένα προς ένα digital twin που ονομάζουμε, την Παναγία των Παρισίων. Όταν ήρθε η ώρα, κάηκε αυτό το κομμάτι και έπρεπε να ξανακατασκευαστεί, πήγαμε στη 3D αποτύπωση, στη 3D ψηφιοποίηση που είχε κάνει η Ubisoft. Γιατί μια κάτωψη σου δείχνει από πάνω πώς είναι ο χώρος, σου δείχνει τα δοκάρια. Δεν σου δείχνει ακριβώς το χιλιοστό της τοιχογραφίας του δοκαριού, την κατάσταση. Και ακόμα και η κακή κατάσταση έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, το πώς ψηφιοποιείς και βλέπεις δοκάρια που έχουν εφθαρεί ή τοιχογραφίες που έχουν εφθαρεί σε συγκεκριμένα σημεία έχει την αξία, γιατί μπορείς το 2026 να γνωρίσεις ότι μια εκκλησία έχει αυτό το επίπεδο φθοράς. Ώστε όταν το 2050 ξαναμελετήσεις αυτή την τοιχογραφία που είναι χιλιαετών,
0: τι πρόσθετο έχει μπει ως φθορά και πώς πρέπει να ξέρεις πώς θα το
2: κινηθείς.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε πάλι στον κύριο Κωνσταντίνο Πατσέα. Μου είπατε πριν κάτι, μας είπατε και σε μένα και στις ακροάτρες και τους ακροατές μας, ότι η Αθωνική Πολιτεία, το Άγιον Όρος, είχε μια παράδοση στην τεχνολογία εδώ και χίλια χρόνια. Για να αιτιολογήσετε και το πώς το είδε και πρωτοπορεί ακόμα και σε αυτό αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν λέμε ότι το 2010 αποφάσισε ότι θα έπρεπε ως κοινότητα να το προχωρήσει, το καταλαβαίνουμε. Πρακτικά τι σημαίνει ότι ήταν μπροστά στην τεχνολογία? Γιατί μου είπατε κάτι εξαιρετικό, έξως ό,τι έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική στο Άγιον Όρος.
1: Τα τελευταία 50 χρόνια γίνεται ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα στο Άγιον Όρος και τα περισσότερα μοναστήρια, όλα τα μοναστήρια αποδομούν και ξαναφτιάχνουν πάλι τα καθολικά τους, τα συντηρούν, τις πτέρυγες, όλο το μοναστηριακό συγκρότημα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έρχονται πλέον μετά από 500-600 χρόνια να έρθουν στην επιφάνεια τεχνικές, τις οποίες τις αγνούσαμε, που δεν υπάρχουν σήμερα, που έχουν χαθεί. Αυτές τις τεχνικές, δηλαδή το πώς θα μπουν τα δοκάρια, πώς θα θηλυκώσουν, πώς θα βγουν τα διάφορα μπαλκόνια, πώς θα μπουν οι πέτρες, τα κεραμίδια, η ναοδομία, όλες αυτές οι τεχνικές έρχονται στην επιφάνεια και καταγράφονται. Δηλαδή βλέπουμε τώρα πλέον τις τεχνικές του παρελθόντος. Και όλα αυτά βέβαια μέσω της ψηφιοποίησης, γιατί καταγράφονται αυτά, αποτυπώνονται από τους μηχανικούς, οπότε προκύπτει και ένας νέος πλούτος. Οπότε αυτές οι τεχνικές, πέρα από αυτό που βλέπεις, και είναι ένα πραγματικό λαμπρό οικοδόμημα, πλέον έχουμε μπει και εις βάθος, στο κύτταρο της κατασκευής, οπότε αναδεικνύεται αυτή η τεχνολογία και η τεχνική που πολλές φορές σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί προφανώς έχουν αλλάξει και τα υλικά.
2: Και μιλάμε για τεχνικές οι οποίες δουλεύουν, γιατί εδώ και χίλια χρόνια αυτοί να είναι όρθιοι.
1: Έτσι.
2: Έχουν περάσει σεισμοί, καταποντισμοί.
1: Και τα μοναστήρια είναι εκεί.
0: Και βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μόνο την σεισμική ακολουθία που είχαμε τα τελευταία χρόνια εκεί.
2: Έχουν περάσει σεισμοί, καταποντισμοί.
1: Και τα μοναστήρια είναι εκεί.
0: Και βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μόνο την σεισμική ακολουθία που είχαμε τα τελευταία χρόνια εκεί το καταλαβαίνουμε. Και επίσης αυτό που μου είπατε έξω και είναι όντως, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορεί να το

0: Μάλιστα.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον το αρχιτεκτονικό κομμάτι.
0: Γιατί... Να σας παρακαλέσω να το κρατήσουμε εδώ στο αρχιτεκτονικό κομμάτι, γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά. Πάμε μουσικά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και επιστρέφουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 με τους δύο εξαιρετικούς καλεσμένους μας.

0: 11.30 τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και εδώ είμαστε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Βράδυ 5η 9 του μήνα, συντονισμένη εδώ στο Sky 100,3. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ψηφιοποίηση, Άγιον Όρος, επικοινωνία, επικοινωνιακή θεολογία. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πατσέας, διδάκτορ επικοινωνιακής θεολογίας. Και είναι και κοντά μας και ο Γιώργος Πατσέας, ειδικός ψηφιακών εφαρμογών στον πολιτισμό. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μείνει σε ένα κομβικό σημείο. Λέγαμε πριν για το θέμα της αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο βεβαίως πάντα της ψηφιοποίησης. Έτσι, Γιώργο.
1: Έχει ενδιαφέρον το κομμάτι της αρχιτεκτονικής που ανέλησε εδώ πέρα.
0: Για το Άγιον Όρος, πάντα μιλάμε.
1: Για το Άγιον Όρος. Ναι. Δηλαδή ότι μπορούμε και βλέπουμε τεχνικές, οι οποίες δεν τις γνωρίζαμε. Τεχνικές οι οποίες έχουν δουλέψει άριστα όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον και έχουμε ένα χρέος εμείς που δουλεύουμε στο ψηφιακό πολιτισμό να τα αναδείξουμε, γιατί τείνουμε σαν κοινωνία να υποτιμάμε λίγο το βυζαντινό πολιτισμό. Αν αντίστοιχα βρίσκαμε κτίρια στην Ιαπωνία, τα οποία εδώ και χίλια χρόνια μόνο ξύλινα και πέτρινα στεκόντουσαν όρθια σε αυτή την κατάσταση, οι interior designers και οι αρχιτέκτονες θα είχαν πάθει σοκ και θα βγάζανε βιβλία επί βιβλίων. Αλλά επειδή ο βυζαντινός πολιτισμός τον έχουμε συνδέσει αμυγός με το θρησκευτικό κομμάτι και όχι με το κομμάτι του πολιτισμού, της τέχνης, της αρχιτεκτονικής.
0: Με την ευρύτερη προσέγγιση, έτσι.
1: Το αφήνουμε λίγο πίσω και αξίζει, νομίζω, να δούμε και αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν μιλάμε για Άγιο Όρος, πέρα από το σαφώς το λογικό κομμάτι που ανέφερε ο Κώστας, που εννοείται είναι το πρώτο που έρχεται, μιλάμε για μια βυζαντινή καστροπολιτεία, η οποία πέρα από θρησκεία παράγει και πολιτισμό εδώ και χιλιάδες χρόνια. Γιατί δεν ήταν αποκλειστικά κλειστές θρησκευτικές κοινότητες. Είχαν και κοινωνικό ρόλο. Mm-hmm.
2: Ο Γιώργος προσπαθεί να πάει σε ένα άλλο θέμα, στα μετόχια του Αγίου Όρους, δηλαδή στην εξωστρέφεια που είχαν τα μοναστήρια στον έξω κόσμο, γιατί τα μετόχια δημιουργούσαν έναν ζωτικό χώρο του μοναστηριού εκτός στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά καλά είναι να μην το πιάσουμε σήμερα,
1: ναι.
2: Το θέμα των μετοχίων. Αυτό που εγώ ήθελα να συμπληρώσω στο Γιώργο είναι ότι μέσω της τεχνολογίας καταγράφονται αυτές οι τεχνικές που ανακαλύπτονται τώρα από τα προγράμματα αναστήλωσης, και δεν είναι μόνο ότι καταγράφονται ψηφιακά, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να τα αναπαραστήσουμε 3D με μοντέλα, ώστε να δούμε πώς λειτουργούσαν. Mm-hmm. Οπότε αυτό αποτελεί πλέον ένα φοβερό αντικείμενο, ένα case studies για όλες τις σχολές τις πολυτεχνικές, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τεχνικές οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε πάρα πολλούς τομείς. Γιατί αφού τα κτίρια άντεξαν χίλια χρόνια, κάτι κρύβουν. Γιατί όλα αυτά τα κτίρια και τα υλικά δεν είναι επίσακτα, δεν ήρθαν εισαγόμενα από τον υπόλοιπο. Είναι οι πέτρες που βγάζει ο τόπος. Είναι το χώμα, ο πυλός που βγάζει ο τόπος. Οπότε οι τεχνικές είναι αυτές που δημιούργησαν όλα αυτά τα οικοδομήματα.
1: Και μιλάμε για οικοδομήματα τα οποία δεν είναι μία απλή μονόρροφη κατοικία.
0: Όχι,
1: μπορεί
0: όχι,
1: να
0: όχι.
1: Μιλάμε για δεκαόρροφα κτίρια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Για εκκλησίες με τούλους στα 50-60 μέτρα.
2: Και κυρίως τα καθολικά και οι τοιχογραφίες, οι οποίες διατηρούνται παρόλα τα προβλήματα ή τις επεκτάσεις που έχουν κάνει ή τις επιζωγραφίσεις. Είναι θαύμα. Θα μπορούσες να πεις ότι εκεί είναι το θαύμα. Πώς αυτό το πράγμα διατηρήθηκε. Σε ένα από τα μοναστήρια στη Μονή Παντοκράτορος πριν από 3 χρόνια, κάναμε το εξής. Με μια τεχνική ελάχιστα επεμβατική, με ανακλαστοσκόπηση, με υπερήχους, είδαμε τα διάφορα στρώματα που είχαν οι τοιχογραφίες.
0: Αλήθεια.
2: Με αποτέλεσμα να διαπιστώσουμε πριν την επιζωγράφηση του 1800 τι υπήρχε στο 1400. Εκεί είδαμε. Εκεί που σήμερα είναι το πρόσωπο ενός Αγίου, ήταν τα πόδια ενός άλλου Αγίου πριν 600 χρόνια. Και ήρθαν σε διάφορα layers όλες οι διάφορες φάσεις της τοιχογραφίας. Όλα τα στρώματα που υπήρχαν πίσω.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως τώρα το εξής. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της συντήρησης, δεν είναι μόνο το θέμα του να υπάρχει ως πηγή ένα αρχαιακό υλικό, είναι και το θέμα της προβολής που λέγατε πριν. Συνυπολογίζοντας ότι μιλάμε για το άβατο. Μπορεί δηλαδή, θα το πω απλά, οποιοδήποτε είναι σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου, είτε άντρας είτε γυναίκα, γιατί για τις γυναίκες ξέρουμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Άγιον Όρος, να δουν και να παρακολουθήσουν όλο αυτό το υλικό με κάποιο τρόπο.
2: Και βέβαια,
0: το λέω πάρα πολύ απλά, δεν ξέρω τι ισχύει ή τι δεν ισχύει, να μας το εξηγήσετε.
2: Και βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα του αβάτου στις γυναίκες, είναι ότι δισεκατομμύρια κόσμος από όλο τα σημεία του πλανήτη δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και να έχουν πρόσβαση. Μέσω λοιπόν του διαδικτύου για την ελεύθερη πρόσβαση έχουν τη δυνατότητα να δουν καλλιτεχνικούς θησαυρούς χιλιάδων ετών, να προσεγγίσουν τη λατρευτική αυτή κοινότητα στην πνευματικότητά της, να δουν μέσω της τεχνολογίας πώς αυτή η κοινότητα δημιουργεί ακόμη και σήμερα, γιατί πρέπει να πούμε ότι το χαρακτηριστικό της και τη μοναδικότητα του Αγίου Όρους είναι ότι αυτή η συχαστική λατρευτική κοινότητα υπάρχει αδιαλείπτως και συνέχεια για χίλια χρόνια. Και το λέω γιατί πρόσφατα είχα πάει στη Βιέννη, έξω από τη Βιέννη στο Μέλκ, σε ένα μοναστηριακό συγκρότημα, το οποίο ήταν τεράστιο, όμορφο πραγματικά και δεσπόζει πάνω από το Δούναβι, και στο οποίο δεν υπάρχει τίποτα, όχι μοναχός, ούτε καν ψήγματα ότι εδώ κάποτε υπήρξε μια λατρευτική κοινότητα. Και είναι ένα μουσείο, το οποίο το επισκέπτεσαι, έχει εστιατόρια και έχει μια άλλη διάσταση. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος έχει μια μοναδικότητα και γι' αυτό αυτό καθεαυτό από μόνο του το κάνει μοναδικό και ανεπανάληπτο. Γιατί δεν έχουμε άλλο ιστορικό αυτή τη στιγμή δημιούργημα που να υφίσταται αδιάλειπτα για χίλια χρόνια.
0: Μάλιστα. Πού μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά?
1: Αυτό είναι αρκετά σημαντικό να το πούμε, γιατί δεν είναι πληροφορία που είναι μόνο για τους ερευνητές σε κάποιο κρυφό σημείο. Είναι στο διαδίκτυο, είναι προσβάσιμο σε όλους. Υπάρχουν πάρα πολλά ψηφιακά αποθετήρια τα οποία μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση. Το κεντρικό αποθετήριο του Αγίου Όρους της Ιεράς Κοινότητας είναι στο mountathos.org. Αν κάποιος γράψει Αθωνική Κιβωτός στο Google ή mountathos.org, θα μπορέσει να βρει αυτό το περιεχόμενο και δεν θα δει μόνο βιβλία, λιτά, έγγραφα, θα μπορέσει να δει εικόνες, κοιμήλια, τριζιάστατους ναούς, μονοπάτια μέσα στο Άγιο Όρος, εικόνες.
2: Να προσεγγίσει το Πρωτάτο με όλες αυτές τις περίφημες τοιχογραφίες που υπάρχουν, και επίσης προσπαθήσαμε πριν από 15 χρόνια να δώσουμε και μία άλλη διάσταση, δηλαδή να προσεγγίσουμε και τη διασπορά, και έγινε για πρώτη φορά.
0: Όταν λέτε να το εξηγήσουμε, τι εννοούμε διασπορά δηλαδή?
2: Μιλάμε για τον Ορθόδοξο ελληνικό κόσμο και όχι μόνο, γενικά για τον Ορθόδοξο κόσμο που είναι εκτός Ελλάδος,
0: ναι, ναι,
2: και οι οποίοι διψάνε για την Ορθοδοξία, διψάνε για τις ρίζες, διψάνε για τον χριστιανικό πολιτισμό και οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι είναι, μου ομολογούν διάφοροι φίλοι, να είσαι στο Μαϊάμι και να θέλεις να μπεις μέσα και να δεις χειρόγραφους κώδικες, να ακούς ψαλμουδίες, να δεις πώς λειτουργεί μια θεία λειτουργία αγιορείτικη ως εκπαιδευτικό υλικό, να έχεις τη δυνατότητα εικονικά να περιηγηθείς μέσα στα μουσεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σίγουρα. Εντυπωσιακό. Έχετε πιάσει μήπως και την κουζίνα του στο Άγιο Όρος? Όχι, όχι, είναι
2: εξαιρετικό. Την πιάσαμε. Η γαστρονομία είναι κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού.
0: Και πρώτα απ' όλα έχουν και μοναδικά δικά τους προϊόντα. Ναι. Δεν είναι.
2: Προφανώς την έχουμε πιάσει. Είναι αυτό που λέμε η μοναστηριακή διατροφή. Και προσπαθούμε, θέλουν και εκείνοι, γιατί το θέμα της νηστείας είναι πάρα πολύ επίκαιρο και σήμερα, γιατί μιλάμε όλοι για διαλυματική νηστεία, να τρώς συγκεκριμένες ώρες. Αυτό το κάνουν εδώ και χιλιάδες χρόνια οι μοναχοί. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες που θα φάνε, στις 7 το πρωί ή στις 6 το απόγευμα. Οπότε και το ακολουθούν με θρησκευτική ευλάβεια. Άρα λοιπόν ο μεταβολισμός και ο οργανισμός τους λειτουργεί με αυτούς τους όρους τους σημερινούς περί διαλυματικής νηστείας. Κατά βάση θα λέγαμε ότι είναι vegetarian, γιατί το κρέας απαγορεύεται στο Άγιον Όρος, έτσι. Οπότε άλλη μια πρωτοπορία του Αγίου Όρους στη σύγχρονη πραγματικότητα που θα μπορούσε να μεταλαμπαδεύσει αυτό τον τρόπο ζωής και στις σύγχρονες γενιές, οι οποίες θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο.
0: Που αν μου επιτρέπετε, αν θέλει κάποιος να μιλήσει για μια κλασική μεσογειακή διατροφή, που έχει προϊόντα καρπούς της γης, που έχει το ελαιόλαδο, που έχει αυτά εδώ, είναι μια πολύ καλή αναφορά στην
2: μοναστηριακή διατροφή.
0: Τι άλλο μπορούμε να δούμε?
1: Να πούμε ότι αυτό το περιεχόμενο για τη μοναστηριακή διατροφή, αν κάποιος επισκεφτεί για παράδειγμα το e-pantocrator.gr και δει τη μοναστηριακή διατροφή, μπορεί να δει οργανωμένες πάνω από 100 αγιορείτικες συνταγές με τα υλικά τους, με τον τρόπο παρασκευής, με τα συστατικά.
0: Ή παντοκράτορ.gr
1: και να βρει μέσα το κομμάτι της.
2: Άλλωστε, η Καθημερινή έχει κάνει ειδικό αφιέρωμα ο γαστρονόμος για τον πατέρα Επιφάνιο της Μονής Παντοκράτορος, ο οποίος σε αυτή την εφαρμογή αναφέρεται ο Γιώργος, που ο πατέρας Επιφάνιος, ο Παντοκρατορινός, μαγειρεύει 110 συνταγές του Αγίου Όρους. Και οπότε είναι προσεγγίσιμες από όλο τον κόσμο. Και μάλιστα η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσεις και την νηστεία, αλλά και την εκτέλεση των συνταγών που έχει ο πατήρ Επιφάνιος.
1: Έχουμε αυτή... κάτι όμορφο λαογραφικά. Το ότι ακολουθεί ένα τσελεμεντέ, ο οποίος είναι ίδιος εδώ και 1000 χρόνια, έχει από μόνο του μια λαογραφική αξία.
0: Προφανώς. Προφανώς. Εσείς πηγαίνετε πάνω, έτσι.
2: Εγώ, ναι, λόγω της, των επαφών και της δουλειάς μου πηγαίνω τακτικότατα στο Άγιον Όρος, αλλά και η επικοινωνία με τους πατέρες είναι τακτικότατη, δηλαδή καθημερινή θα έλεγα.
0: Τι σας μαγεύει όταν πάτε?
2: Είναι γεγονός ότι στα πρώτα ταξίδια κυριαρχούσε το προσκυνηματικό συνέστημα. Μετά, καλώς ή κακώς, μπήκαμε στη λογική της δουλειάς, δηλαδή το πάθος, γιατί πρόκειται περί πάθους, να μπορέσεις να βοηθήσεις με την τεχνογνωσία που έχεις ή που θα διαμορφώσεις, να μπορέσεις να βοηθήσεις αυτόν τον πλούτο της Ορθοδοξίας να διατηρηθεί, να διονυστεί και να είναι έτσι πάντα ακμαίος. Κάθε φορά όλο και κάτι ανακαλύπτεις. Δεν είναι τώρα, σε μένα δεν προκαλούν τόσο τα μνημεία, γιατί μετά από 30 χρόνια επισκέψεων αλλά και ανάλυσης και διήλυσης επιστημονικής, θα μπορούσα να πω ότι πλέον δεν προκαλούν και ιδιαίτερη, ξέρεις, συνηθίζει, έρχεται ένας κορεσμός. Αυτό που είναι πάντοτε ανεξάντλητο είναι η επαφή με τους πατέρες. Τώρα τα τελευταία χρόνια πιο πολύ με ενδιαφέρουν οι κελιώτες, αυτοί που είναι απομονωμένοι, οι αναχωρητές. Με ενδιαφέρει ο μοναχός που κυκλοφορεί στο δρόμο με το μουλάρι και που θα καθίσεις και θα σε κεράσει ένα καρπούζι το καλοκαίρι. Είναι πραγματικά ανθρώπινες στιγμές που εκείνη και η πεμπτουσία της Ορθοδοξίας, η φιλοξενία.
0: Αν μου επιτρέπετε, τι κουβέντες κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή, γιατί νομίζω ότι θα είναι βαθύτατα φιλοσοφημένες κουβέντες.
2: Δεν είναι μόνο βαθύτατα φιλοσοφημένες, είναι και πάρα πολύ γήινες και καθημερινές. Δηλαδή, μπορεί να κουβεντιάσουμε για τον Ολυμπιακό, μπορεί να κουβεντιάσουμε και για την νηπτική θεωρία των πατέρων, ή μπορεί να κουβεντιάσουμε για τον Άγιο Ευστάθιο, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι άνθρωποι της ζωής, της καθημερινότητας. Έχουν και αυτοί, πρέπει να πούμε ότι προέρχονται από την ελληνική κοινωνία, από τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν είναι απομονωμένοι από τον κόσμο. Υπό αυτήν την έννοια, η συζήτηση με έναν σύγχρονο μοναχό είναι αποκάλυψη στη λογική ότι έχουμε πάντοτε μια λανθασμένη αντίληψη ότι θα δούμε έναν κλεισμένο άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει την επαφή με τον έξω κόσμο. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, είναι μέσα στον κόσμο και γι' αυτό οι προσευχές τους έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί αντιλαμβάνονται τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Mm-hmm. Οπότε αυτό τους προσδίδει μια προστιθέμενη αξία για το ρόλο και για την σημασία του αγιορείτικου μοναχισμού.
0: Γιώργο μου, τι άλλο, δηλαδή θέλω, μπαίνοντας κάποιος, ξαναπες πού μπορούν να τα βρουν όλα αυτά, οι ακροάτρες και οι ακροατές μας.
1: Το κεντρικό αποθετήριο είναι το mountathos.org.
0: Ωραία.
1: Αν κάποιος γκουγκλάρει Αθωνική Κιβωτός θα το βρει εύκολα. Και διάφορα μικρότερα αποθετήρια τα οποία έχουν κάνει μονές, δεν είναι συνολικά. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι το e-pantocrator.gr. Αν κάποιος γράψει ιερά μονή Παντοκράτορος, θα μπορέσει να το δει και θα δει ένα σύνολο. Δεν θα δει μόνο την ψηφιοποίηση που μπορεί να έχει μέσα λεπτά χειρόγραφα. Θα δει εφαρμογές όπως είναι η διατροφή, θα δει τριζάστα, τους ναούς. Έχουν μια συνολική προσέγγιση στον πολιτισμό τους.
0: Ωραία. Το ερώτημα είναι κοινό. Θέλω, ας ξεκινήσουμε από τον Γιώργο και θα μας πει μετά και ο κύριος Κωνσταντίνος. Από αυτά που έχουν ψηφιοποιηθεί, 2-3 πράγματα που σου έχουν κάνει φοβερή εντύπωση, που τα ανακάλυψες και σου έκαναν φοβερή εντύπωση.
1: Πάντα το πιο θεαματικό, το οποίο βλέπουμε εμείς στο κομμάτι της έρευνας, είναι όταν ψάχνεις παλέτυπα και χειρόγραφα τα οποία βρίσκεις σε ένα αντίτυπο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά ξανά. Mm-hmm. Γιατί όταν μπαίνεις σε μια βιβλιοθήκη και έχει μέσα 2.000-3.000 βιβλία, σχεδόν σίγουρα σε όλες τις βιβλιοθήκες αυτό κάπου ήδη υπάρχει και κάπου ήδη είναι ψηφιοποιημένο και υπάρχει στο ίντερνετ. Όταν συναντάς το 1 στα 2.000, το οποίο όσο και να ψάξεις για να βρεις έτοιμη τη δουλειά για να κάνεις γρήγορα, δεν υπάρχει πουθενά, είναι σαν να ανακαλύψεις θησαυρό.
2: Να πω κάτι εγώ.
0: Ναι.
2: Αυτό που μένα με έχει εντυπωσιάσει ήταν ένας χειρόγραφος κώδικας στη Μονή Σταυρονικήτα. Αν θυμάμαι καλά είναι ο κώδικας 49. Είναι ένας εικονογραφημένος κώδικας εκεί γύρω στο 900 μετά Χριστόν. Όταν τον σκανάραμε, τον ψηφιοποιούσαμε, ήρθε ένας μοναχός και μου λέει, τον βλέπεις αυτόν? Λέω ναι. Μου λέει, ξεχωρίζεις κάτι? Λέω, όπως και οι υπόλοιποι 3.000 κώδικες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Όχι, μου λέει, κοίταξε λιγάκι.
0: Συγγνώμη,
2: λέει,
0: αλλά μιλάτε για κάτι που εσείς το θεωρείτε αυτονόητο, αλλά είναι πολύ
1: δύσκολο αυτό εδώ.
0: Μου το λέτε με μια φυσικότητα.
2: Λοιπόν, του λέω τι να προσέξω. Μου λέει, κοίταξε, λέει, είναι ευαγγελιστάριο, κοίταξε, λέει, τους ευαγγελιστές. Τους κοιτάζω και μου λέει, αναγνωρίζεις τίποτα στα πρόσωπά τους? Λέω, ξεφεύγουν από το βυζαντινό τρόπο παρουσίασης, μου φαίνονται λίγο γήινοι, του είπα. Μου λέει, ήταν ένα αστυνομικό θρίλερ του Μεσαίωνα, γιατί οι κεφαλές των Ευαγγελιστών είναι οι πρωτομές, αντίγραφα πρωτομών των Ελλήνων φιλοσόφων στο Βατικανό.
0: Αλήθεια?
2: Ναι. Προφανώς εκστασιάστηκα, εντυπωσιάστηκα και πραγματικά, δηλαδή μετά από την παρατήρηση έβλεπες ότι πώς ήταν οι πρωτομές του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, τέριαζαν απόλυτα και ήταν, είναι αντίγραφα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Βατικανό και ήταν οι κεφαλές. Και είναι σε μια περίοδο που, όπως μου εξήγησε, έχει τελειώσει η εικονομαχία, έχουμε την αναστήλωση των εικόνων, οπότε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η εικόνα, αναστηλώθηκε, ξανά ήρθε πάλι στην πίστη. Οπότε πού ήταν φυσικό να προστρέξουν οι καλλιτέχνες της εποχής? Προφανώς στο αρχέτυπο, στα αρχαία χρόνια. Και έχουμε αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική, γιατί βλέπουμε στην εικονογραφία ότι αλλάζει. Έρχεται πιο απελευθερωμένη το στυλ, πιο γήινο, πιο έτσι ανθρώπινο, και μετά θα κάνει μια μεταστροφή και θα ξανάρθει πάλι στην πιο αποστεωμένη πλευρά του Βυζαντίου. Έτσι. Οπότε βλέπεις και τα τεχνοτροπικά ρεύματα της εποχής, αν είσαι ιστορικός τέχνης, οπότε δεν είναι απλά βλέπεις ένα χειρόγραφο, εκεί μέσα κρύβεται η ιστορία μιας ολόκληρης εποχής. Μπορείς δηλαδή να δεις την κοινωνιολογία που ανέφερες στην αρχή, ποια ήταν τα συμφραζόμενα της εποχής, τα ιστορικά, για να διαμορφώσουν την τέχνη.
0: Ναι, και αυτό, ξέρετε, ως λογική το φέρνει και λίγο πιο κοντά στην κοινωνία, έτσι, με Βέβαια. Κάποιο τρόπο. Μας έχουν μείνει σκάρτα 5 λεπτά. Θέλω να κλείσετε ο καθένας όπως νομίζει σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε. Εντάξει.
2: Ναι. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω σε ό,τι αφορά την αθωνική ψηφιακή κυβωτό, ότι είχε κάτι το πρωτοποριακό, το οποίο προσπαθήσαμε να το επιβάλλουμε και κυρίως το επιβάλλαν οι μοναχοί, και θα μπορούσα να πω εγώ με όρους αγοράς, διαμόρφωσαν αγορά, και θα σας πω τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Μέχρι τώρα αυτό που γινόταν στη χώρα αλλά και παγκοσμίως ήταν η ψηφιοποίηση. Όταν ψηφιοποιείς εκατομμύρια σελίδες και τα βάζεις σε ένα σκληρό δίσκο, δεν διαφέρει σε τίποτα από το να τα έχεις στο ράφι ή σε μπαούλα. Δεν αλλάζει τίποτα. Το πρωτοποριακό ήταν ότι η απέτηση των πατέρων του Αγίου Όρους ήταν ότι αφού θα ψηφιοποιηθεί πρέπει να τεκμηριωθεί. Δηλαδή να βγουν τα μεταδεδομένα, τα περιγραφικά, τα οποία θα μπουν σε ένα αποθετήριο, σε ένα λογισμικό πρόγραμμα που θα έχεις τη δυνατότητα να τα αναζητείς. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό είναι νεκρό. Ή ναι. Το έχεις στο σκληρό δίσκο ή στο ράφι, δεν αλλάζει κάτι. Άρα λοιπόν καταφέραμε για πρώτη φορά την ψηφιοποίηση να ακολουθήσει η τεκμηρίωση των χειρογράφων, των εγγράφων, με αποτέλεσμα να γίνει για πρώτη φορά το πρώτο πραγματικό αποθετήριο πολιτισμού στην Ελλάδα με αξιώσεις. Και το λέω με μεγάλη περηφάνεια, γιατί πάνω σε αυτό το μοντέλο ψηφιοποιώ, τεκμηριώνω, το βάζω σε αποθετήριο και το βγάζω στο διαδίκτυο, ως καλή πρακτική την εφήρμοσε το Άγιον Όρος, και πάνω εκεί πάτησαν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα πολιτισμού που ακόμη και σήμερα γίνονται. Υπό αυτήν την έννοια είμαστε όλοι περήφανοι για το αποτέλεσμα και κυρίως γιατί σύραμε την αγορά να πάει σε αυτή την κατεύθυνση για να πάρει προστιθέμενη αξία το πολιτιστικό περιεχόμενο.
0: Εξαιρετικά. Γιώργο μου, η τελευταία κουβέντα.
1: Το πιο θεματικό για μένα στο έργο του Αγίου Όρους είναι η πρώτη επαφή που είχαμε με τον Βυζαντινό πολιτισμό, όπου πίσω από το πρώτο πράγμα που βλέπεις, το οποίο είναι το θρησκευτικό κομμάτι, υπάρχει ένα απίθμενο βάθος σε υλικό, πολιτιστικά, κοινωνικά, λαογραφικά, και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, όπως τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε πιάσει το κομμάτι της τέχνης των καθολικών, τα αναγεννησιακά, τα κομμάτια του Βατικανού, τα επόμενα χρόνια θα εστιάσουμε πάρα πολύ στα Βυζαντινά και θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε Βυζαντινό πολιτισμό από τυχογραφίες μέχρι μικρογραφίες, σκίτσα, άρθρα, ιδέες που θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, και η τεχνολογία πραγματικά μπορεί να βοηθήσει να το οπτικοποιήσουμε και να φτιαχτούν ψηφιακά προϊόντα τα οποία θα αναδείξει το Βυζαντινό πολιτισμό ως φορέα πολιτισμού, όχι ως αποκλειστικά κάτι που αφορά τη θρησκεία.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι και στα πλαίσια της επικοινωνιακής θεολογίας που ξεκινήσατε στην αρχή, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στη θεολογία να βρει εργαλεία επικοινωνίας με τον νέο κόσμο. Δεν χρειάζεται να του λες όλη τη μέρα εδάφια του Ευαγγελίου ή να του κάνεις κατήχηση. Αν του δώσεις ήχο και εικόνα μέσα από τα χειρόγραφα, μέσα από αυτές τις ιστορίες, οπτικοποιημένο, είναι πολύ πιο εύληπτο, πολύ πιο ενδιαφέρον και μπορεί να περάσει πολύ πιο εύκολα το μήνυμα στον νέο κόσμο, γιατί είναι ένας ψηφιακός κόσμος και δεν πρέπει να τον παραγνωρίζουμε ότι είναι μια αναγκαιότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο η επικοινωνιακή θεολογία έχει το ρόλο της για να μπορέσει να συνεχίσει τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Λοιπόν, άνω τελεία και θα τα ξαναπούμε για και για άλλους λόγους. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πατσέας, διδάκτορ επικοινωνιακής θεολογίας, και ο Γιώργος Πατσέας είναι ειδικός ψηφιακών εφαρμογών στον πολιτισμό. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με κάτι τελείως διαφορετικό. Συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Μέχρι τη μία, παρεούλα.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τονίσε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκληση σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του, τονίζει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παραίτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε: «Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής». Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. «Έχω κουραστεί», πρόσθεσε, «να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας». Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Έκριθμη ήταν απόψε η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά της συνεδριάσης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Νέα ένταση και στους διαδρόμους της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τις αμερικανικές ενέργειες στον κόλπο. Από την πλευρά του, Νετανιάχου έθεσε το ζήτημα των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, ενώ επισήμανε την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Λίβανο ενημέρωσε τον πρόεδρο της χώρας για την προσεχή άφιξη αμερικανικής αντιπροσωπείας, η οποία θα επιτηρεί την έναρξη της εφαρμογής της Ισραηλινής αποχώρησης από πιλωτικές περιοχές στο Νότο, ανακοίνωσε η Προεδρία. Η συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον στις 26 Ιουνίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες, προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αρχίσει να αναπτύσσεται σε περιοχές από τις οποίες αποσύρεται το Ισραήλ, το οποίο κατέχει ένα μέρος του νότου της χώρας υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρό πύργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φυαλών οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο, άνοιξε απόψε η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Να πω την καλησπέρα μου. Καλημέρα δηλαδή, περάσαμε ήδη στην Παρασκευή. Τι ωραία. 10 του μήνα, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Νομίζω δεν έχετε παράπονο. Είχαμε τα πάντα αυτό το βράδυ. Πέρα από το παρασκήνιο, εξουσία, χρήμα για το Μουντιάλ. Αναλυτικά, με φανταστικές ιστορίες, εκπληκτικές ιστορίες, μοναδικές ιστορίες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Μποζιονέλο που βρέθηκε εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, έτσι ώστε να μας δώσει όλη αυτή την πληροφόρηση. Μέχρι και την ψηφιοποίηση της Αθωνικής Πολιτείας. Μια μοναδική κουβέντα, δηλαδή το χάρηκα πάρα πολύ. Και με τον κύριο Κωνσταντίνο Πατσέα, είναι διδάκτορα επικοινωνιακής θεολογίας, και με τον Γιώργο Πατσέα, που είναι ειδικός ψηφιακών εφαρμογών στον πολιτισμό. Με τον Γιώργο είχαμε κάνει αυτή την μοναδική κουβέντα για το ολοκαύτωμα, που θυμάμαι και το ξαναλέω χαρακτηριστικά ότι μου στέλνατε μηνύματα για πάρα πολύ καιρό για αυτή την κουβέντα. Φίλε, εσύ που υπογράφεις, πρόσεξε. Πού είσαι, το χάσα το μήνυμα. Κάτσε, γιατί έχω πολλά μηνύματα. Ναι, ο Γιώργος μου. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Μάλλον κάτι δεν θυμάσαι για εκείνη την κουβέντα. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκπαιδευτικό μας το Φώτη Δανάσκο. Πινελόπη μου, επίσης, η οποία μου λέει: σχετικά με τη νέα τεχνολογία και τα ορθόδοξα μοναστήρια, θα πρέπει να θέσω υπόψη σας ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 η μοναχή της Μονής, μου αναφέρει σε μια. Μεταμορφώνεται, λέγεται, στο Μεγάλο Μετέωρο. Είχαν φτιάξει στο σελίδα κατά. Έχοντας συγκεντρώσει στοιχεία χρήσιμα για τον επισκέπτη. Εδώ τώρα δεν μιλάμε όμως για κάτι τέτοιο. Ούτε για μια σελίδα για το ωράριο, την ιστορία κτλ. Όχι, όχι. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Προφανώς είναι και αρκετά χρόνια μετά. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι είναι άλλες οι ανάγκες. Πάμε στο φίλο μας τον Βαγγέλη να δούμε. Νομίζω ότι είναι εκτός συνόρων. Το βρίσκουμε στη Βουλγαρία. Θα πήγαινε εκεί. Γεια σου, Βαγγέλη, τι κάνεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εκτός συνόρων, ναι.
0: Και πρέπει να σου πω ότι επειδή μιλάμε μέσω Viber, σε ακούω, λες και είσαι εδώ δίπλα μου, στο στούντιο.
1: Εξαιρετικό, γιατί δεν ήμουν σίγουρος αν έχω καλό σήμα.
0: Εξαιρετικό
1: εδώ πέρα.
0: Σήμα, εξαιρετικό σήμα. Δεν μου λες, με Χάρλι έχετε πάει εκεί, οι Χαρλιάδες.
1: Ναι.
0: Πότε πήγατε.
1: Ξεκινήσαμε, μείναμε ένα βράδυ στις Σέρες. Ανεβήκαμε Φιλιππούπολη και σήμερα φτάσαμε στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Έλα. Δηλαδή πότε προχθές φύγατε.
1: Προχθές, ναι.
0: Προχθές.
1: Μείναμε ένα βράδυ Σέρες, ένα Φιλιππούπολη και σήμερα φτάσαμε.
0: Δηλαδή, πού έχετε πάει, σε ποια περιοχή είστε ακριβώς.
1: Λέγεται Σβέτη Βλάς, κάπως έτσι. Με την ευρύτερη, στη Μαύρη Θάλασσα, ευρύτερη περιοχή, ας το πούμε, μετά τη Βάρνα.
0: Ναι. Τι καιρό έχει εκεί τώρα.
1: Σήμερα έβρεχε. Δεν είχε καλό καιρό, από αύριο νομίζω φτιάχνει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν βρέχει, ταξιδεύετε κανονικά εσείς.
1: Ανάλογα τη διαδρομή. Ναι, αν έχουμε χρόνο θα σταματήσουμε να κόψει βροχή. Αν βρέχει και πρέπει να φτάσουμε στον προορισμό θα συνεχίσουμε. Δεν φάγαμε βροχή σήμερα, αλλά μόλις φτάσαμε μετά ξεκίνησε, έβρεξε.
0: Ωραία, σας περίμενε, καλό είναι αυτό.
1: Κάποιοι άλλοι φάγανε βροχή στον δρόμο, εντάξει, είναι λίγο θέμα ώρας.
0: Πόσες μηχανές είστε, πώς έχετε πάει, είναι όλοι από Ελλάδα ή συναντήσατε και κάποιους στην Βουλγαρία.
1: Είμαστε καμιά 35 από Ελλάδα. Είναι ένα event που το κάνει η Σόφια, το chapter της Σόφιας. Αυτοί πρέπει να είναι καμιά 70-80 μηχανές.
0: Οπα.
1: Έχουν ανέβει και καμιά 50 από Κωνσταντινούπολη.
0: Αλήθεια. Άρα είστε, ναι, κόσμος και λαός.
1: Έτσι, μάζεψη, ωραία.
0: Ναι, πολύ μπειρά.
1: Πίνουν οι άλλοι. Έχουν έρθει και καμιά 30 μηχανές από
0: πίνουνε,
1: Κύπρο.
0: Πίνουνε, λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Φορά. Πίνουνε, εγώ δεν πίνω, μωρέ. Δεν πίνω. Τώρα με έχουν βάλει και πίνω ένα ποτό εκεί το Λιβανίζο. Για να μην προσβληθούν, μην πούνε ότι δεν πίνω.
0: Ωραία.
1: Έχουν ανέβει και από Κύπρο. Ναι, είναι μεγάλη παρέα.
0: Πολύ μεγάλη παρέα. Πες μου, τι συναντήσατε, ναι, ναι, έτσι λίγο στη διαδρομή, τι σου έκανε εντύπωση. Ενώ στο κομμάτι της Βουλγαρίας, έτσι, σε αυτό εννοώ.
1: Κοίταξε, το έχουμε γυρίσει σχεδόν αυτό το κομμάτι. Τώρα από Φιλιππούπολη μέχρι εδώ που δεν είχαμε έρθει, ήταν όλο εθνική, επομένως δεν είχε κάτι ενδιαφέρον. Ωραία διαδρομή ήταν από Σέρες που μπήκαμε από Κήπους για να πέσουμε πίσω Φιλιππούπολη που είχε ωραίο δάσος, ωραίο βουνό, είχε στροφές, ήταν ωραίο, ο δρόμος ήταν χαλασμένος, κάνανε έργα, αλλά ήταν ωραία διαδρομή.
0: Στη Φιλιππούπολη προλάβατε και απλώς διανυκτέρευση, φάγατε κάπου έξω και τα λοιπά.
1: Κοίταξε, περισσότεροι βγήκαν. Εγώ επειδή ταλαιπωρήθηκα λίγο, γιατί είχα ένα group, επειδή πηγαίνουμε σε group, το οποίο δυσκολευόταν λίγο στις στροφές. Είχαμε και γυναίκες οδηγούς μαζί μας, ήταν λίγο δύσκολο για όλους. Ταλαιπωρήθηκαμε λιγάκι, άραξε ξενοδοχείο.
0: Ωραία. Διαμονή πώς είναι στη Φιλιππούπολη, για δώσε μου πληροφορίες, έτσι, κόστος και τα λοιπά, για να έχουμε μια εικόνα.
1: Κοίταξε, αυτό τώρα
0: επειδή
1: ήταν ένα
0: ασχολείσαι και με το, δηλαδή ξέρεις από τουρισμό, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Κοίταξε, η Φιλιππούπολη γενικά είναι, δεν είναι ακριβή πόλη, είναι φτηνά. Τα ξενοδοχεία, τώρα αν θυμάμαι καλά, το λέω χοντρικά, γύρω στα 100 ευρώ πρέπει να ήταν το δίκλινο, σε ένα καλό ξενοδοχείο. Εντάξει, γενικά οι τιμές.
0: Με πρωινά και τέτοια δηλαδή είναι μέσα.
1: Με πρωινό.
0: Για πες το πρωινό, τι ήταν, μπουφές, ή δηλαδή κλασικό πρωινό ξενοδοχείου ή κάτι άλλο.
1: Ναι. Όχι. Κλασικό πρωινό ξενοδοχείου, καλό. Γενικά εμείς εκεί κοιτάζουμε, δηλαδή σε μια εκδρομή συν πλήν να είμαστε 100 ευρώ το δίκλινο τη βραδιά, για να είναι ένα τετράστερο ξενοδοχείο, που σημαίνει ότι ποιοτικά είναι σωστό συνήθως. Και να έχει χώρο για να παρκάρουμε τις μηχανές με ασφάλεια. Αυτό είναι το βασικό.
0: Α, παίζει ρόλο και αυτό, έτσι. Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Για πες μου για καύσιμα. Τι συναντήσατε, ή αν είδες και πόσο έχει στη Βουλγαρία, έτσι από περιέργεια.
1: Νομίζω ότι ήταν γύρω στο ένα, αν το θυμάμαι καλά, γύρω στο 1,60 η βενζίνη, η ακριβή του. Επομένως, εντάξει, πιο οικονομικά μάλλον.
0: Στέλνουμε μπετόνια.
1: Εντάξει. Τώρα η διαφορά στο τέλος της ημέρας δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Πώς δηλαδή, δεν είναι τόσο μεγάλη. Εγώ έβαλα ένα παρακάτι δύο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι σε ένα ταξίδι που θα βάλεις, λέω τώρα παράδειγμα.
0: Α, εσύ λες για το ταξίδι.
1: Συνολικά 30 λίτρα βενζίνη, αν είναι 20 λεπτά
0: γιατί,
1: παραπάνω.
0: Γιατί, κάτσε, περίμενε. Εσύ δηλαδή από Αθήνα μέχρι εκεί που έφτασες έχεις φάει μόνο 30 λίτρα.
1: Όχι, λέω στο κομμάτι της Βουλγαρίας.
0: Α, στο κομμάτι της Βουλγαρίας. Okay.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις αυτό όλο μαζί.
0: Από Αθήνα,
1: είναι...
0: περίμενε. Για πες μου από Αθήνα μέχρι εκεί που έφτασε μια ειδική σου Harley, ας πούμε, τι έχει κάψει περίπου.
1: Πρέπει να έχει κάψει γύρω στα, δηλαδή είναι 1200 χιλιόμετρα, το λέω χοντρικά τώρα.
0: Ναι.
1: 120 ευρώ, 130, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και λίγα για μηχανή.
1: Ρε Δημήτρη, είναι το λιγότερο κόστος σε σχέση με την ευχαρίστηση που
0: καλά,
1: παίρνεις
0: εντάξει,
1: και
0: εννοείται,
1: με τη διαδρομή
0: εννοείται.
1: Και με την παρέα τώρα. Εντάξει,
0: καλά, κοίτα, δεν είναι και το πιο φθηνό σπορ πάντως, Βαγγέλη μου. Μην κρίνεις με το...
1: Όχι,
0: να κρίνεις με το μέσο όρο.
1: Δεν είναι, αλλά να σου πω, ρε Δημήτρη, κάτι. Όντως, είναι γεγονός. Δεν είναι το πιο φθηνό
0: πράγμα. Γιατί περίμενε. Έκανες 1200 να πας και 1200 να γυρίσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το σέρβις κάθε πότε το κάνεις εσύ σε αυτό το εργαλείο?
1: Στις 7-8 χιλιάδες χιλιόμετρα.
0: Ωραία. Και τι, ένα καλό σέρβις, γερό σέρβις, πόσο πάει σε αυτό?
1: Ας πούμε να κάνει ένα 500-άρικο.
0: Ούτε το αυτοκίνητο δεν έχει τόσο, ρε Βαγγέλη.
1: Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Τι διαφορά έχει.
0: Εξαρτάται τι αυτοκίνητο έχεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, συμφωνώ απόλυτα, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, δεν είναι
1: ένα φτηνό πράγμα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι φτηνό πράγμα. Σίγουρα υπάρχουν φτηνότεροι τρόποι για να το κάνεις. Αλλά η ευχαρίστηση που παίρνεις να βρεθείς με ανθρώπους από την Κύπρο, από την Τουρκία, από τη Βουλγαρία, που βρίσκεσαι κάθε χρόνο, που είναι πλέον κάτι μεταξύ φίλη και οικογένεια. Τώρα δεν είναι, σου δίνει άλλα πράγματα. Σου δίνει τελείως διαφορετικά πράγματα που δεν.
0: Ναι.
1: Που δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα.
0: Μάλιστα. Και πότε γυρίζετε?
1: Θα φύγουμε Κυριακή πρωί από εδώ. Θα μείνουμε ένα βράδυ στην Ξάνθη.
0: Α,
1: και
0: τι
1: από
0: ωραία.
1: Ξάνθη θα γυρίσουμε. Ναι, να μην κάνουμε τώρα 1200 σε μια μέρα.
0: Όχι. Και μ' αρέσει που το συνδυάσετε πρώτα Σέρες και επιστρέφοντας Ξάνθη. Η Ξάνθη είναι πάρα πολύ όμορφη στην παλιά της πόλη. Το ξέρεις, έχεις πάει.
1: Ναι, ξαναπάει. Ναι.
0: Σέρες, φάγατε, ήπιατε, μείνατε, τι κάνατε?
1: Κοίταξε, Σέρες φτάσαμε από γεματάκι, ξεκουραστήκαμε λίγο, πήγαμε όλοι μαζί, ήταν και οι Κύπροι εκεί.
0: Τέλεια.
1: Βρεθήκαμε όλοι μαζί, φάγαμε σε ένα εστιατόριο και μετά άλλαξαμε ξενοδοχείο, ξεκούραση και την άλλη μέρα πάλι δρόμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι για πολλά,
0: εκτός αν είσαι πολύ νέος. Ειδικά όταν ταξιδεύεις και στη μηχάνη δεν είναι και τόσο εύκολο. Πάντως... Έχετε κόσμο, έτσι, δηλαδή θα σας κοιτάνε καλά όταν περνάτε τόσος κόσμος.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι το, δηλαδή αύριο και μεθαύριο που θα φύγουμε όλοι μαζί να κάνουμε δύο εκδρομές εδώ στην περιοχή, σίγουρα το
0: Τι εκδρομές, δηλαδή, τι θα δείτε, ας πούμε, είναι κάτι συγκεκριμένο?
1: Δεν έχω πολύ παρακολουθήσει το πρόγραμμα, γιατί εγώ κυρίως έρχομαι για την παρέα, επομένως το που θα πάμε, ναι, που είναι λίγο δευτερεύον στο μυαλό, αλλά σίγουρα το να περάσει από μια περιοχή που δεν... που δεν είσαι στην Αμερική, που η κουλτούρα της Harley είναι διαδεδομένη, το να περάσουν, ξέρω εγώ, 150 μηχανές, σίγουρα είναι εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και για τον κόσμο, και για, δηλαδή, και για να το δουν και για να το
0: ψάξουν. Και περνάτε και
1: λίγο...
0: μασάρετε, έτσι, επίτηδες.
1: Εντάξει, λίγο, το ζητάει ο κόσμος, δεν θέλουμε.
0: Το ζητάει ο κόσμος, λέει.
1: Ναι, ναι, αν δεις, βγαίνουν, ρε παιδί, τα παιδάκια στον δρόμο που σου κάνουν νόημα να μαρσάρεις, και οι μεγάλοι άνθρωποι το βλέπουν ωραίο, ξέρεις, γενικά αρέσει στον κόσμο, δηλαδή, εντάξει, δεν θα κάτσεις όλη μέρα να μαρσάρεις, ένα πέρασμα. Είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι στον κόσμο αρέσει. Τώρα εντάξει.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι μεταξύ μας, γιατί το δικό σου εργαλείο το είχα δει όταν είχες έρθει εδώ καλεσμένος και τα λοιπά. Εντάξει, είναι. Υπάρχει άλλο πιο εξελιγμένο από το δικό σου?
1: Ναι. Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί
1: τώρα πια η τιμή στο ακριβότερο σε αυτό το στυλ μηχανάκι της Harley έχει φτάσει κοντά σε 70.000.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Αυτό λέω και εγώ όταν ακούω την τιμή.
0: Δηλαδή τι έχει αυτό και κάνει 70.000? Εντάξει, πέρα από το Harley, τι έχει?
1: Είναι το δικό μου μηχανάκι, ας το πούμε, αλλά με πιο εξελιγμένο, με πιο αναβαθμισμένο κινητήρα, με πάρα πολλά αξεσουάρ, με άλλη βαφή. Εντάξει, είναι ένα μηχανάκι το οποίο βγαίνουν συγκεκριμένα κομμάτια μέσα στον χρόνο, κάθε χρόνο αλλάζουν τα χρώματα, δηλαδή αυτός που ξέρει το βλέπει το μηχανάκι και λέει αυτό είναι του 2022, ας πούμε, γιατί είναι συγκεκριμένο το χρώμα. Βγαίνει σε ένα-δύο χρωματισμούς κάθε χρόνο.
0: Συλλεκτικά δηλαδή, είναι... έτσι.
1: Εντάξει, συλλεκτικά. Δεν ξέρω.
0: Μ' αρέσει που ρωτάω, λες και θέλω να πάρω. Αλλά
1: μετά. Εντάξει, και εγώ δεν θέλω να πάρω. Τα ρωτάω έτσι γενικά για να έχω κι εγώ μια άποψη, αλλά δεν.
0: Άρε. Βαγγέλη, ωραία είναι αυτά. Ξέρεις, ας το μυαλό να ονειρεύεται του καθένα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί? Κακό,
1: ναι,
0: είναι το όνειρο, δεν είναι κακό. Ναι. Δεν μου λες, μικρό σπίτι στο Λιβάδι έβλεπες?
1: Πολύ μικρό. Δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ξαναβγήκε σήμερα στο Netflix.
1: Δεν νομίζω ότι έχω.
0: Όχι, δεν σου πάνε να το δεις.
1: Να κάτσω να το
0: πω. Ρε φίλε.
2: Είναι στα άλλα λιμάνια.
0: Τώρα είναι στα άλλα λιμάνια, έτσι, ακριβώς.
1: Ναι, αλλά, το όχι, φαντάζεσαι να τους πω, παιδιά, αύριο, συγγνώμη, αλλά πρέπει να πω στον Netflix.
0: Όχι, ρε παιδί μου, στο λέω γιατί θέλω να σου αφιερώσω αυτό που ακολουθεί, έτσι, στη γενιά μας τώρα.
1: Εντάξει,
0: άκου το λίγο, εγώ θα σου πω, μην κλείσεις αμέσως. Για βάλε λίγο, περίμενε, κάτσε να τσακάρω να το κλείσει, περίμενε. Αυτό είναι οξύμορο το σχήμα. Στο Χαρλεά βάζω το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
1: Θέλω να διευκρινίσω ότι ήμουν πάρα πάρα πολύ μικρός όταν παίζονταν αυτό, έτσι.
0: Και φανατικός.
1: Δηλαδή,
0: καλά, λέει, όχι, τώρα δεν αντέχω, θα το πω. Όχι, δεν λέω για σένα. Δεν λέω. Επειδή, ρε παιδί μου, το Χαρλεά τον έχουμε στο μυαλό μας κάπως πολύ συγκεκριμένο. Με συγκεκριμένη αφήση και τα λοιπά. Λοιπόν, βλέπω μια μέρα και του στείλα μήνυμα και δεν άντεξα. Τώρα είναι τοποθέτηση προϊόν. Υπάρχουν κάτι παπούτσια τα οποία τα αθλητικά τους, ας πούμε, κάνουν 600 ευρώ. Αλλά είναι πολύ. Ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, είναι βόρειο προάστιο. Δεν είναι πάντως για Harley. Και του στείλα μήνυμα, του λέω: δεν πιστεύω να φοράς τέτοια παπούτσια όταν είσαι πάνω στη μηχανή.
1: Πού να βρω μάνα μου 600 ευρώ εγώ για παπούτσια?
0: Ενώ ναι.
1: Δεν μένουν λεφτά. Δεν θα έχουμε για βενζίνη μετά.
0: Κλαίνει οι χείρες και κλαίνει και τα αρφανά. Έτσι δεν το λένε αυτό?
1: Κάπως έτσι.
0: Έτσι το λένε. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ. Χείρα ή όρφανο, δεν ξέρω.
1: Να σε καλά.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καληνύχτα. Ρε παιδιά, μου φορούσε άλλος ένα παπούτσι. Ξέρω εγώ, είναι ένα μαγαζί που είχε ανοίξει τώρα στη Βουκουρέστη. Δεν είναι για Harley αυτό το παπούτσι, το συγκεκριμένο. Μου φάνηκε τόσο αστείο και αντιφατικό αυτό που έβλεπα. Έτσι. Ο καλός ο Harley είναι ντυμένος κάπως. Δεν είναι όπως. Αυτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην αδημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Συγκεκριμένα, το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το Πασόκα 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με χμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση όπως ανέφερε με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολή στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Έκριθμη ήταν η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γεργαντάς, διέκοψε τη συνεδρίαση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός νεφώσεις, με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι, θα το εκφράσω τώρα το παράπονο, δεν γίνεται. Επειδή η ώρα είναι, είναι προχωρημένη πια, στη μία τελειώνουμε. Πεινάμε όλοι εδώ μέσα, έχουμε κάνει το στίχο του τραγουδιού
1: σπαγκέτι,
0: καλτσόνε, πίτσα, κλεισμένη, ξέρω. Ένας εκεί που γιορτάζουν δεν μα σκέφτηκε να μα φέρει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ειλικρινά.
1: Εγώ έφυγα νωρίς. Έφυγε νωρίς.
0: Μα δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Ένα να πήρε παιδιά, υπάρχουν και τρεις νοματέοι εκεί πέρα.
1: Τέσσερις.
0: Ναι, τέσσερις ντοματέοι. Βέβαια πέντε, εγώ κάνω για δύο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, τι κάνεις Αθηνά μου?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, χαίρομαι. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Εχθές ήταν η επίθεση των ΗΠΑ πάλι στο Ιράν. Το βράδυ ήταν περίμενα.
1: Έχει και τώρα, απλώς είναι συγκεκριμένες πληροφορίες.
0: Εγώ άλλο τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Άσε τώρα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν και το βάλαμε και γελούσαν εδώ οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Ότι ρε παιδί μου, είχε το Netflix σήμερα. Ξαναβγάζει το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Δυνάμωσε το λίγο. Εδώ είναι που η Κάρολ έτρωγε την τούμπα.
1: Στο λιβάδι.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Μπαίναμε τόσο στο πέτσι του ρολ. Πουνούσαμε και εμείς που έπεφτε αυτή. Κατάλαβες.
1: Δεν θυμάμαι τα ονόματα.
0: John Boy.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου ονόματα, αλλά θυμάμαι τα πρόσωπα.
0: Καληνύχτα Μέρι.
1: Καληνύχτα Μέρι.
0: Καληνύχτα John Boy.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Τίποτα δεν θυμάσαι.
1: Το Μέρι το θυμάμαι και το Κάρολ.
0: Αλλά εκείνη τη μάνα τη σκύλα τη θυμάσαι την άλλη. Παναγία μου, Χριστέ μου, από την κακή την οικογένεια. Ο μπαμπάς ήταν καλός.
1: Ναι, ναι.
0: Η μάνα και η κόρη ήταν ό,τι να είναι. Από την αντίθετη οικογένεια. Εκείνη τη στριμμένη, μια μελαχρινή που ήταν λίγο έτσι κακάσχημη. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα.
1: Ναι, εγώ καθόλου.
0: Εσύ ποια άλλα έβλεπες εκτός από το μικρό σπίτι?
1: Σου είπα πριν, Κάντι. Τα παιδικά έβλεπα.
0: Ένα που μου τραγούδησες.
1: Τον Νίλς Χόλγκερσον.
0: Πώς πήγαινε αυτό?
1: Αυτό ήταν με αυτό το παιδάκι με τις πάπιες που ταξίδευε.
0: Κοίτα, μιλάει και σαν πάπια.
1: Πάπια ή χίνα?
0: Χίνα.
1: Χίνες ήταν.
0: Πώς πήγαινε το τραγούδι, το θυμάσαι?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Εδώ, ο Κύριος Βραχνός το ξέρει. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο έβλεπες? Μετά άρχισε τα σύριαλ, έτσι.
1: Μετά ήταν η εποχή τη σαπουνόπερα.
0: Τους Διούξ δεν τους έβλεπες?
1: Εννοείται.
0: Διούξ δεν τα βλέπαμε, παιδιά.
1: Εννοείται.
0: Τι πόδια έχει αυτή η κοπέλα?
1: Φανταστική.
0: Τι πόδια είχε, το θυμάστε, που φορούσε κάτι
1: σορτσάκια
0: τζιν?
1: Καυτά.
0: Τζιν, δηλαδή ήταν. Δεν θυμάμαι πώς τους έλεγαν αυτούς.
1: Διούξ. Διούξ τους ξέραμε. Πού να θυμάσαι. Και αχ, τον, πώς το λέγανε, τον Σερίφη. Με τον κοντούλι, με τα άσπρα, με το...
0: Ρόσκο,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Είδες, για να είναι νεότερος θυμάται αυτός. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν υπήρχε. Ρόσκο όμως τώρα το θυμήθηκα. Αυτά. Πώς πήγε γενικώς, τι κάνεις, η μέρα σου, όλα καλά?
1: Καλά, ήρεμα.
0: Να, χαίρεσαι και το γιο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι, το καμάρι μου.
0: Να είναι καλά, όλα τα καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και τώρα τη Σαββατοκύριακο τι έχει? Θα κάνετε κάτι, θα... δώσε καμία ιδέα, ρε παιδί μου.
1: Κάτι θα κάνουμε, θα πάμε μια βολτούλα. Εγώ και ο σύζυγος.
0: Κατάλαβες. Α, περίμενε. Τι σημαίνει για τις σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού το ότι τα παιδιά λείπουνε?
1: Μαγεία. Μαγεία.
0: Δηλαδή το ζευγάρι ξαναβρίσκεται με κάποιο τρόπο.
1: Εννοείται. Εντάξει, σου φεύγει το άγχος. Άντε να γυρίσω σπίτι.
0: Τραβάνε για γιαγιάδες και παππούδες.
1: Ναι. Άντε να γυρίσω σπίτι, γιατί είναι μόνο τους τα παιδιά. Να μην μπορείς να πας να φας ένα φαγητό, να μην μπορείς να. Πρέπει να, όλα αυτά να τα προγραμματίσεις.
0: Ενώ τώρα.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι αυτό.
0: Δηλαδή,
1: τώρα για παράδειγμα, εγώ αν μπορούσα. Τώρα εντάξει, εγώ κάνω περίεργη δουλειά. Τώρα γιατί είμαι βραδινή. Θα μπορούσα κάλλιστα οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να πάρω τον άντρα μου να πάμε για ένα φαΐ.
0: Ναι, okay.
1: Χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτούμε.
0: Ναι.
1: Καθόμαστε στον καναπέ και αποφασίζουμε αν πεινάμε, πάμε έξω να φάμε. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω όταν έχω παιδιά.
0: Και τρία.
1: Εντάξει, κανένα παιδί και ένα να έχεις δεν έχει σημασία. Δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αν ήταν μόνο μεγάλο σου, Τώρα δεν θα έχει
1: πρόβλημα να πάτε να φάτε. Έλεος δηλαδή.
0: Είναι 16, εντάξει, ναι.
1: Αλλά
0: άντε, όταν έχεις
1: μικρά
0: δεύτερος.
1: Παιδιά, ο δεύτερος για κανένα λόγο.
0: Ειδικά ο δεύτερος που σε πουλάει και σε αγοράζει.
1: Αν και είναι πολύ καλό παιδί. Δηλαδή,
0: καλό είναι.
1: Όχι, όχι. Όταν δεν είναι μαζί με το μεγάλο άδερφο, είναι διαχειρίσιμος. Ο συνδυασμός σκοτώνει, οπότε δεν παίζει.
0: Άρα τώρα το ζευγάρι ξαναζεί ερωτά.
1: Ναι, γιατί όχι. Ναι.
0: Το ψιλοσκέφτηκε στην αρχή.
1: Όχι, σκέφτηκα πώς να το θέσω.
0: Είναι, πώς θέλεις, ναι ή όχι.
1: Ναι. Ξαναζούμε τον ερωτά μας, ναι.
0: Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι?
1: Όσο είναι ο Γιώργος, 16.
0: 16, και κρατάει σπίθα δηλαδή.
1: Και 3 χρόνια πριν.
0: Άρα 19-20 κοντεύεται, έτσι.
1: Ναι, σχεδόν.
0: Κρατάει σπίθα γενικώς, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι το ίδιο λέει και η άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι, ναι, το ίδιο λέει.
0: Εντάξει.
1: Κρατάει σπίθα, ναι.
0: Άμα είναι να το κάνουμε μια συνέντευξη.
1: Άμα θες, πάρ' τον.
0: Τώρα είναι αργά.
1: Δεν κοιμάται, μην αγχώνεσαι. Αλλά γιατί πρέπει να πιάσουμε τη δική μου ζωή? Να μας πεις εσύ για τη δική σου.
0: Όχι ρε παιδί μου, εγώ τώρα έβαλα ένα συγκεκριμένο. Λείπουν τα παιδιά.
1: Λείπουν τα παιδιά, μάλιστα.
0: Αυτό, λείπουν.
1: Εσύ που δεν έχεις παιδιά, πώς περνάς την ημέρα σου?
0: Μονίμως ρέμπελος. Δεν χρειάζεται. Εγώ δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Κατάλαβες. Γι' αυτό φαινόμαι πάντα νέος. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά.
1: Ναι, και εγώ τώρα θα ξανανιώσω. Για 1,5 μήνα που θα είμαι μόνη μου με τον άντρα μου, θα ξανανιώσω.
0: Και μετά πλερέζα.
1: Μετά θα ξανασυναντηθώ με τα παιδιά μου.
0: Όπου ανοίγουν τα σχολεία μετά, έτσι.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ. Δικά μου είναι, τι να τα κάνω τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι, να τα χαίρεσαι πολλά και είσαι και εξαιρετική μητέρα. Εξαιρετική μητέρα.
1: Ελπίζω, προσπαθώ.
0: Όχι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ και γι' αυτό φαίνεται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να περάσει όμορφα το τριήμερο.
1: Και εσείς να περάσετε καλά. Έχεις αύριο εκπομπή, ε?
0: 4 ώρες.
1: Πότε τελειώνει το μαρτύριο αυτό?
0: Λοιπόν, θα το πω. Τελειώνει αύριο το μαρτύριο, αλλά την άλλη εβδομάδα έχω και βραδινό μαγκαζίνο.
1: Α, θα παρθέσει πιο νωρίς.
0: Θα κάνω τρίωρο.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα μην νομίζεις, από τις 5 είμαι εδώ.
1: Εντάξει. Μικρό το κακό.
0: Αλλά το τετράωρο, ρε παιδί μου, είναι λίγο.
1: Εντάξει, τώρα θα έχεις τρίωρο, οπότε.
0: Το τρίωρο, ειδικά το δίωρο, τώρα θα μου φαίνεται σφινάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα μπαίνω, θα βγαίνω και θα λέω. Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Θα σε χάσουμε δηλαδή.
0: Τι θα με χάσετε?
1: Από παρέα. Με τα μεσονύχτια.
0: Με τα μεσονύχτια, ναι. Και τον Αύγουστο δεν έχω βράδυ αργά.
1: Καλά, δεν θα είμαι κι εγώ εδώ.
0: Τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου θα λείπεις?
1: Την δεύτερη θα φύγω. Δεύτερη με τρίτη.
0: Εγώ πρώτη θα είμαι εδώ, δεύτερη θα είμαι εδώ και μετά θα ξαναφύγω. Τέλεια. Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια.
0: Δηλαδή τώρα δεν σε ξαναδώ. Θα σε βλέπω μόνο.
1: Θα μας δεις. Μέχρι να φύγουμε, θα μας δεις.
0: Είναι άλλο να το έχουμε ραδιοφωνικά.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή, κατάλαβες την επικοινωνία. Ναι. Αυτό.
1: Σας χαιρετώ, φίλοι.
0: Πες πόσο σου είχα λείψει που είχες το δεκάλεπτό σου το βράδυ.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, άντε, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έχουμε τον Δημήτρη. Τον έχουμε τον Δημήτρη. Μας ακούει ο Δημήτρης από Γερμανία.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Καλά, να σου πω. Σας ακούμε μέσω Viber. Τι Γερμανία είναι, λες και είσαι στο στούντιο.
2: Χαίρομαι.
0: Καλά, είσαι φίλε μου.
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά όλα εδώ στο δρομολόγιο.
0: Περίμενε, πάλι τώρα οδηγείς?
2: Τώρα όχι, σε λίγο θα ξεκινήσω για πίσω.
0: Μια χαρά.
2: Απλά δεν πάω τώρα να ξεκινήσω ενώ τελείωσε ο χρόνος μου, για να μην έχει φασαρία να μιλήσουμε άνετα.
0: Αμάν, μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή αυτό που κάνεις.
2: Όχι, για όνομα.
0: Η μέρα σήμερα πώς πήγε? Φασαρία.
2: Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ, ήσυχα. Mm-hmm. Είναι προγραμματισμένα όλα εδώ, δεν είναι.
0: Ναι. Ο καιρός έχει χαλάσει, πώς είναι, ή όχι? Να χαλάσει εννοώ να δροσίσει. Με αυτή την έννοια.
2: Ναι, ναι, όχι, είναι καλά, είναι πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
2: Από αυτό που ζήσαμε δηλαδή είναι πάρα πολύ
0: το
2: καλά.
0: Το προηγούμενο διάστημα. Μια χαρά.
2: Τώρα διάβαζα ένα άρθρο σήμερα.
0: Για ποιο
2: γύρω στους 5.000 ανθρώπους χαθήκανε.
0: Πόσο?
2: Στη Γερμανία. 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ήταν από 80 χρονών και πάνω, από τη ζέστη. Ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία, γιατί δεν έχει ούτε εκεί air conditioning.
0: Αυτό μας το έλεγαν και για τη Γαλλία. Ότι εχθές που κάναμε ένα αφιέρωμα, όχι με αφορμή, μάλλον συζητήσαμε και για το θέμα του καύσωνα στη Γαλλία, ότι δεν υπάρχει νοσοκομείο που να έχει κλιματισμό.
2: Όχι, όχι, είναι δράμα η κατάσταση πραγματικά, δηλαδή, και τα περισσότερα κτίρια, ειδικά στο κέντρο, είναι όλο γυαλί.
0: Οπότε, ναι.
2: Τίποτα σάουνα, δηλαδή δεν αντέχεις με τίποτα.
0: Άρα 5.000 άτομα μεγάλης ηλικίας βέβαια, έτσι. Καλά, δεν λέει τίποτα αυτό.
2: Όχι βέβαια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάποιοι ήταν γονείς.
0: Συγγνώμη, αυτό ήταν αναπτήρας που άκουσα.
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Δεν το λέω για μένα. Καπνίζεις βρε, το κόβουμε το τσιγάρο.
2: Προσπαθούμε.
0: Έμα ρε φίλε.
2: Με κυνηγάνε κι άλλοι.
0: Καλώς κάνουνε, καλώς κάνουν και σε κυνηγάνε. Καπνίζεις πολλά χρόνια.
2: Από 18 χρονών.
0: Από 18, όχι ρε φίλε, δηλαδή έλεος. Όχι, όχι. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό,
2: πολύ
0: Δημήτρη.
2: Πολύ μικρές διακοπές.
0: Δημήτρη, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Επειδή είπες, στην Ελλάδα έρχεστε διακοπές οικογενειακώς ή τα παιδιά σου, νομίζω, αν κατάλαβα καλά, και τα τέσσερα είναι Ελλάδα.
2: Τα παιδιά είναι Ελλάδα, ναι.
0: Προλαβαίνετε, έρχεστε.
2: Όποτε μπορώ, έρχομαι κι εγώ. Εντάξει, όχι πολύ συχνά. Γιατί είναι δύσκολο με τις άδειες. Εδώ η άδεια εδώ πέρα που δικαιούσε είναι 24 μέρες το χρόνο. Όχι 30.
0: Ναι. Και εδώ τώρα 25 έχει γίνει, μην νομίζω ότι έχει διαφορά.
2: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, εδώ βέβαια έχεις τα Σαββατοκύριακα είναι αυστηρός δικά σου πριν και μετά τις άδειες.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ναι, όχι, εκεί δεν μπορεί να σε ακουμπήσει τίποτα. Σε αυτά είναι πολύ αυστηρή εδώ, πάρα πολύ αυστηρή. Απλά, Δημήτρη, είναι πολλές στιγμές που βλαστημάς και λες Ελλαδίτσα μου να ήμουν Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λες αυτό?
2: Το λέω από το θέμα καθαρά σχέσης πολίτη κράτους. Είσαι ένα απρόσωπο πράγμα εδώ εντελώς.
0: Κάτσε. Δημήτρη, μου αρέσει αυτό που λες. Ενώ εδώ εμείς έχουμε πρόσωπο.
2: Φαντάσου, για να στο λέω, Δημήτρη μου, αυτό. Ναι. Φαντάσου.
0: Κάτσε.
2: Τι έχουμε αντιμετωπίσει.
0: Μπορείς να μου δώσει ένα παράδειγμα για να το καταλάβω?
2: Θα σου πω. Καταρχάς δεν σε εξυπηρετούν. Δεν σε αφήνουν να βάλεις μεταφραστή επειδή δεν μιλάς τη γλώσσα. Σου λένε φύγε και έλα με κάποιον να μιλάει γερμανικά. Το φύγε κάποιον και έλα με μιλάει γερμανικά.
0: Δηλαδή μιλάς αγγλικά, δεν σώζει την κατάσταση.
2: Όχι. Τους απαγορεύουν, ειδικά τηλεφωνικά, να μιλάνε άλλη γλώσσα εκτός από γερμανικά.
0: Στη συναλλαγή με το δημόσιο εννοείς?
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Που είναι συχνότατη.
0: Ναι.
2: Θες δε θες.
0: Ωραία.
2: Και η τεράστια γραφειοκρατία.
0: Δηλαδή.
2: Τεράστια. Σπίτι μου δηλαδή στον 1,5 χρόνο τώρα πρέπει να έχω, χωρίς αστεία τώρα, πάνω από 150 φακέλους αλληλογραφία που μου έρχονται από κρατικές υπηρεσίες.
0: Τα οποία θέματα τι μπορεί να είναι, ας πούμε, σου
2: στέλνει ένα φακέλο? Για την τηλεόραση, για την ασφάλειά σου, για... Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Δεν βλέπω πολύ χαρτούρα. Σε εμάς πια.
2: Δηλαδή, καμία σχέση με την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Στην Ελλάδα, ό,τι έχει γίνει ψηφιακό, μπαίνει στην εφαρμογή από το κινητό σου, θα αλλάξει τα στοιχεία σου, θα πάρει ένα χαρτί. Εδώ τι κάνουνε. Μπαίνει στην εφαρμογή, ζητάω ένα χαρτί και μου στέλνουν με αλληλογραφία ένα κωδικό για να μπορέσω με τον κωδικό,
0: κωδικό
2: να μπω ξανά στην εφαρμογή. Κωδικό, ναι.
0: Εμάς εκείνη την ώρα γίνονται αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Σου έρχεται ο αριθμός που πρέπει να περάσεις ως κωδικό εκείνη την ώρα στο mail συνήθως και τελειώνει η ιστορία. Α, να σου πω.
2: Ακριβώς.
0: Πρέπει να του στείλουμε
2: εδώ
0: ένα πιερακάκι εκεί, έτσι. Ο πιερακάκης πρέπει να βγει παιδιά σε κόπιες.
2: Ναι, αυτό είναι σωστό. Όντως είναι τρελή. Και βρίσκεσαι και εκτεθειμένος, Δημήτρη, για το τίποτα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί να βρεθείς να χρωστάς λεφτά, πολλά λεφτά. Και εμείς που δεν ξέραμε όταν ήρθαμε εδώ και δεν μας ενημέρωσε και κανείς, το πληρώσαμε πολύ ακριβά, μπορώ να σου πω.
0: Υπήρχε τέτοιο παράδειγμα, δηλαδή, που δεν ήξερες κάτι και σου ήρθε πρόστιμο για κάτι?
2: Με τη συνάδελφο που ήρθαμε εδώ Γερμανία για εργασία.
0: Περίμενε, και η συνάδελφος οδηγός.
2: Ναι, ναι.
0: Νταλίκα στο εκείνη.
2: Νταλίκα, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, το οποίο, ναι, πιστεύω ότι αξίζει να ασχοληθείς, γιατί είναι ηρωίδες όσους το κάνουν και είναι αρκετές.
0: Ελληνίδα, είναι ακόμα εκεί στη Γερμανία?
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Τότε θα μας δώσεις με κάποιο τρόπο έναν αριθμό και να της το πεις βέβαια αν θέλει η κυρία, να επικοινωνήσουμε μαζί της. Ευχαριστώ.
2: Αν θέλει, είναι σίγουρο.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Για πες λοιπόν και φτάνετε
2: λοιπόν,
0: εκεί.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ήρθαμε εδώ, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε. Η δουλειά δεν είχε καμία σχέση, όπως πάντα, με αυτό που μας είχαν πει.
0: Τι σας είχαν πει?
2: Μας είχαν πει για ένα μικρό δρομολόγιο που σταματάς 5-6 μεριές, ας πούμε, μικρό φορτηγό, όχι μεταλλίκα. Τελικώς, εντάξει, το φορτηγό ήταν μικρό, η διανομή δεν ήταν 5 μεριές, ήταν 18-20. Ξεκίναγες, το φόρτωνες στο φορτηγό μόνο το πρωί, ήταν τρόφιμα και ήσουν μέσα σε ψυγείο με 0 βαθμούς, κοκάλιαζες και σου λένε αν κρυώνεις να πας να αγοράσεις ειδική στολή για να μπαίνεις μέσα. Δεν άντεξε η κοπέλα, αλλά την είχαν ασφαλίσει. Εδώ λοιπόν η ασφάλεια, όταν σταματάς τη δουλειά, πρέπει να την κόψεις εσύ. Δεν την κόβει ο εργοδότης σου. Δεν μας το είπε κανείς. Μετά από 4 μήνες που ξεκίνησε δουλειά, ξανά, ξαφνικά μας έρχεται μια επιστολή ότι χρωστάει 5.700 ευρώ.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Και λέμε, από τι. Τι έγινε, τέλος πάντων το ψάχνουμε εμείς τα πολυλογώ, μεταφράσεις αυτά. Η ελάχιστη καταβολή μηνιαίως εδώ για ασφάλιση, ιατρική μόνο έτσι, είναι 300 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτοί αφόσον είδαν ότι δεν πλήρωσε τον ένα μήνα, δεν πλήρωσε το δεύτερο, σε βάζουν αυτομάτως στη μέγιστη κλίμακα που είναι 1.800 ευρώ.
0: Τι λέτε ρε φίλε.
2: Και σου βάζουν και ένα πρόστιμο.
0: Και τι έγινε αυτό, και το πλήρωσε.
2: Αυτό πήγαμε.
0: Διακανονισμό,
2: με χίλια μετακόμματα. Πήγαμε ναι, για διακανονισμό, αλλά να, εκεί είναι που λέω το ναυτικό με έχει κάνει πολύ ξύμιο και πολύ δυνατό. Και λέω στο μεταφραστή, πες τους ότι θέλω να κάνω μήνυση να έρθει τώρα ποια υπάλληλος ήταν υπεύθυνη για μας, για να κάνω μήνυση. Γιατί δεν μας ενημέρωσε. Μας έστειλε το χαρτί στα γερμανικά. Εγώ δεν ξέρω γερμανικά. Και εκεί πέρα κάναν πίσω και τελικά από τα 5.700 πληρώσαμε σε δόσεις τα 1.200.
0: Πάλι καλά. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Φύγατε από εκείνη την εταιρεία μετά?
2: Ναι, φύγαμε. Έχουμε πάει σε έναν Έλληνα.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον που λες. Ο οποίος προφανώς...
2: Είναι τρελή ιστορία, Δημήτρη, μου τα παιδιά αυτά.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, να φανταστείς, τα παιδιά έχουν εδώ 10 χρόνια, είναι δύο αδέλφια, 35 και 30 χρονών. Δουλεύανε, ήταν από την Πάτρα, ο ένας δούλευε delivery ο μικρός και ο μεγάλος δούλευε σε συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Καλά, εντάξει, τώρα ιστορία αυτή, έτσι.
2: Φύγαν, ήρθαν εδώ που είμαστε, τέλος πάντων, ξεκινήσαν σαν οδηγοί, σιγά σιγά βγάλανε, τους βοήθησε κι άλλος ένας Έλληνας που ήταν εδώ. Τους βοήθησε, βγάλανε 1-2 φορτηγά, τώρα έχουν 10. Έχουν 20 οδηγούς, δουλεύουν όλο 24 ώρες τα φορτηγά. Και να φανταστείς ότι μόνο για μισθούς, το μήνα είναι περίπου πάνω από 40.000 ευρώ. Μόνο η μισθή.
0: Και είναι ακόμα πιτσιρίκια δηλαδή, έτσι.
2: Είναι πιτσιρίκια. Ο ένας είναι 35 τώρα, ο άλλος 30 και ο 35ης έχει παντρευτεί Ελληνίδα και έχει και 4 παιδιά. Φαντάσου τι αιμορραγία έχει η Ελλάδα, έτσι.
0: Εσύ με τα αφεντικά σου τα πας καλά?
2: Άριστα.
0: Ωραία. Δύο πράγματα τώρα μου χρωστάς. Δεν ξέρω όμως, θα σε καλέσουνε. Θέλουμε και τα αφεντικά σου να μιλήσουμε και την κυρία που είναι οδηγός Νταλίκας.
2: Στην κυρία είναι εύκολο. Το αφεντικό το ένα τώρα λείπει, είναι με άδεια.
0: Ωραία. Κάποια στιγμή
2: δεν όταν γυρίσει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τον βρω. Εντάξει, όταν γυρίσει θα είναι εύκολο. Εντάξει, γιατί είμαστε κάθε μέρα βλέπουμε.
0: Είναι ανάγκη μεγάλη. Θα σου απαντήσει.
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα, αλλά με την κυρία σίγουρα θα μιλήσετε. Δεν υπάρχει.
0: Οπότε θα σε καλέσουν κάποια στιγμή να μας δώσεις ένα τηλέφωνο και ένα όνομα. Εντάξει.
2: Ναι, βεβαίως. Γιατί ειδικά με τις γυναίκες είναι τρελό.
0: Καλά, το καταλαβαίνω. Έχεις ωραίες ιστορίες πάντως, δηλαδή ωραίες, ανθρώπινες ιστορίες.
2: Κοίτα, έχω πολλές. Σου είπα, ετοιμάζω ήδη κάτι για να σου στείλω για τα θέματα αυτά της μετανάστευσης των εργατών ειδικά, έτσι. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει λεφτά και έρχεται εδώ να φτιάξει επιχείρηση. Μιλάμε για ανθρώπους σαν και εμάς που ερχόμαστε εδώ τυφλοί. Οπότε ετοιμάζω αυτό που σου είχα πει, απλά το ετοιμάζω, θέλω να ό,τι σου γράψω και ό,τι ακουστεί στον αέρα να είναι είτε προσωπική εμπειρία, να είμαι 1000% σίγουρος ότι ισχύει αυτό που θα πούμε.
0: Τσακαρισμένο, ναι.
2: Ακριβώς, σεβόμενος πάντα και το λόγο που μου δίνει ο σταθμός και εσύ και
0: Τέλεια.
2: Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε στον αέρα.
0: Θα μου το στείλει αυτό σε mail, στο mail του σταθμού, έτσι.
2: Έχω και το δικό σου. Ναι, κανονικά.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Θα σου το στείλω. Ό,τι θα σου στείλω θα είναι.
0: Ωραία.
2: Να ξέρεις ότι και εσύ να έχεις μια εικόνα να μπορούμε να μιλήσουμε πιο άνετα και.
0: Εξαιρετικά. Προχώρησε το. Και το μόνο που σε παρακαλώ να μου στείλεις στο mail, στείλ το και όποτε μπορέσει το τηλέφωνο της κυρίας.
2: Βεβαίως. Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά.
2: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τι ευχαριστείς. Ξέρεις τι ωραία παρέα είναι τώρα. Ένας άνθρωπος επαγγελματίας οδηγός στη Γερμανία. Δεν είναι, τι άλλο. Μια χαρά. Τέλεια.
2: Είναι, κοίτα, εμένα είναι μια ζωή ταξίδι θα έγραφα. Αν έγραφα βιβλίο, έτσι θα βάζα τίτλο.
0: Ναι.
2: Μια ζωή ταξίδι.
0: Πρώτα στο πολεμικό ναυτικό. Α, θέλω να μου πεις ιστορίες και ακριβώς. Από εκεί όμως. Έτσι. Θα έχει το ενδιαφέρον.
2: Από εκεί όσες θες. Ναι, ναι. Γιατί είναι εμπειρία ζωής, όντως.
0: Να σε καλά. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ.
0: Περιμένω όποτε μπορείς στο mail, στείλε μου το τηλέφωνο και το όνομα της κυρίας. Εντάξει.
2: Αύριο κιόλας.
0: Να σε καλά. Για χαρά. Τι κάνουμε, θες να αποφωνήσουμε σιγά-σιγά. Να αποφωνήσουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν. Περάσαμε όμορφα και σήμερα, πάει το τετράωρο, αύριο πάλι για 4 ώρες κοντά σας, εδώ στο Sky 100.3. Ρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιωργάρα, αύριο δεν θα είσαι εδώ, έτσι.
3: Αύριο.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν πέρασε καλά. Ειδικά με αυτό που μας έτυχε με τη γραμμή από την Τουρκία, τι άλλο θέλεις δηλαδή αυτό.
3: Δεν πάω να δω καμία συναυλία.
0: Τι θα δεις. Αλήθεια. Τέλεια, μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο το βραδάκι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αν δεν μας ακούσετε αύριο, γιατί κάποιες μπορεί να, και κάποιοι μπορεί να φύγετε, γιατί κάποιοι φεύγουν για άδειες. Και φαίνεται αυτό σε κενές θέσεις πάρκινγκ, να το πω στα ελληνικά, στάθμευσης, στα αγγλικά, στη γειτονιά μας. Για χαρά.

0: όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην έδημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της, τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παρετείται από τη Βουλή και δεν παρετείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του τονίζει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παραίτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε ότι οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Μάλιστα, το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρα ότι ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και σε γειτονική πόλη, ακούστηκαν 6 εκρήξεις. Το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο νωρίτερα Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κλιμάκωσης στη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκάλεσε σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες βράδυ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τις αμερικανικές ενέργειες στον κόλπο. Από την πλευρά του Νετανιάχου έθεσε το ζήτημα των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, ενώ επισήμανε την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών, οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιντεοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. 70.000 ζευγάρια παπούτσια καταστράφηκαν χθες μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια αποθήκη στο Σλίν της Τσεχίας. που βρίσκεται στο χώρο της πρώην ευληματικής υποδηματοποιίας Μπάτα. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Βάσκη που κατασκεύασε τα παπούτσια, οι απώλειές της υπολογίζονται περίπου σε 7 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ η φωτιά παρέμενε εκτός ελέγχου χθες το απόγευμα και το κτίριο συνέχιζε να καταραίει. Η υποδηματοποιία Βάσκη ιδρύθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή το 2016 προκειμένου να συνεχίσει την παράδοση του υποδήματος στο Σλίν στην Ανατολική Τσεχία που άρχισε ο Τόμας Μπάτα, ο οποίος είχε ιδρύσει εκεί την δική του βιοτεχνία υποδημάτων το 1894. Με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο άνοιξε απόψε η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία προκρίθηκε στους ημιτελικούς νικώντας 2-0 το Μαρόκο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Για να μην θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία να ξεκινήσει στηρίζοντας τον 74χρονο Θεριακλή που μπροστά στον εθισμό του, μπροστά στην πρέζα του, δεν νοιάστηκε για τίποτα άλλο και τελικά κατέληξε να βάλει φωτιά στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Να στηρίξω και τους νοσηλευτές οι οποίοι του κάναν παρατήρηση να μην καπνίζει. Αλλά τίποτα πέραν τούτου. Γιατί η ζωή των υπόλοιπων ασθενών είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Θεριακλή. Και ο Παλοφιλελεύθερος θυμίζει: Κυριάκο, ευτυχώς που εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός στους θαλάμους νοσηλείας των δημόσιων νοσοκομείων. Να θυμηθούμε πως αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί και τη Δετάρτη 6 Απριλίου του 2022 σε θάλαμο της Β' Πνευμονολογικής Κλινικής COVID-19 στο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Όπως όλα τα πράγματα, παιδιά, όταν δεν επιβάλλονται οι νόμοι, συμβαίνουν τα πράγματα για τα οποία οι νόμοι ψηφίστηκαν για να περιορίζουν ή να εμποδίζουν. Τέλος πάντων, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Υπάρχει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ετοιμαστείτε για νέες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης. Ενδεχομένως έχει παίξει κάποιο στοίχημα ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος. Κάποιο στοίχημα, έχει πάρει κάποιες μετοχές, θέλω να πω, που θέλει για κάποιο λόγο να ανέβουν. Οπότε ξαναξεκινάει ο πόλεμος στο Ιράν. Και αν όχι ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί ενδεχομένως να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούς ή να βομβαρδιστεί εν τέλει επιτέλους και αυτή η Ιαπωνία.
1: We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Ήταν 111 βλήματα από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Δεν φτάνει που είναι κομπιναδόρος και ημιπαράφρον, τα έχει πια και εντελώς χαμένα. Ο πλανήτης είναι στα χέρια του. Πού είναι η Λατινοπούλου να χορέψει YMCA και να πανηγυρίζει για την νίκη του Τραμπ? Ποιοι νοσηλευτές, ρε Βουλαρίνο, αν ειδοποίησαν το προσωπικό ασφαλείας, δεν είναι δουλειά τους το κάπνισμα. Ειδοποίησαν το προσωπικό ασφαλείας. Αν το προσωπικό ασφαλείας ειδοποιήθηκε και δεν έκανε τίποτα, τότε υπόλογο πρέπει να είναι το προσωπικό ασφαλείας και πρέπει να υποστεί κάποιες συνέπειες. Πάση περιπτώσει, παιδιά, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μην το κουράσουμε πολύ. Άμα θέλετε να καίγονται τα νοσοκομεία, να μην κάνει κανείς τίποτα. Και να αφήσουμε τα πρεζάκια, τους θεριακλίδες συμπολίτες να καπνίζουν όσο γουστάρουν μέσα στα νοσοκομεία και αμαλάκι να τα καίνε κιόλας.

0: Δεν θα διαφωνήσουμε και σε αυτό. Έχουμε τόσα άλλα να διαφωνήσουμε. Ας βρούμε αυτά που τα οποία συμφωνούμε. Συμφωνούμε στο ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι κάποιο είδους, πώς να το πω, είναι ένα στάρ. Είναι μία στάρ μάλλον, για να το πω πιο σωστά, δεν το λέω εγώ σε καμία περίπτωση. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό ο παρουσιαστής της πρεμιέρας της παράστασης, ο Αλέξης, πρόεδρος της Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξου, του κύριου Μιχάλη, ο Εμίλιος ο Χιλάκης, τον είχε παρομοιάσει με την Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένος.
0: Είναι αλήθωρος. Θέλω να πω, είναι σε παρακολουθεί από παντού, να δει πότε δεν προσέξεις, να πλώσει το χέρι, να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Τζοκόντα λοιπόν, τον είχε αποκαλέσει ο Χιλάκης. Η άλλη παρουσιάστρια της πρεμιέρας βρήκε έναν άλλο χαρακτηρισμό για τον Αλέξη μας.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Ο Αλέξης μας είναι η Βουγιουκλάκη, με λίγα λόγια πάει το Τζοκόντος Αλίκη από εδώ και πέρα θα τον έλεμε. Και η συντρόφισσα του Μασάτου δεν είναι η πρώτη που διαπιστώνει ομοιότητες ανάμεσα στη στάρ του σινεμά και στον στάρ της πολιτικής. Κάποιος άλλος την έχει προλάβει.
4: Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλίκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
2: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
4: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Τώρα αυτό γιατί το λένε για καλό δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω να πω, εκείνοι θα ξέρουν καλύτερα, αλλά συνήθως όταν λέμε για κάποιον ότι είναι αλίκη, εννοούμε ότι έχει τα αρνητικά του στάρ. Αν υποτεθεί ότι η ιδιότητα του στάρ έχει κάτι θετικό για τους γύρω, δηλαδή η ιδιότητα του στάρ έχει κάτι θετικό μόνο για αυτόν που την έχει την ιδιότητα. Η Αλίκη είναι ένας δίστροπος άνθρωπος. Όταν λέμε κάποιον Αλίκη που φαντάζεται τον εαυτό του, ότι έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν είναι φοβερά ταλαντούχος. Δεν είναι που λες πω από τι ηθοποιάρα είναι αυτός και τον λες Αλίκη. Ότι είναι έτσι δύσκολος και φαντασμένος. Από την άλλη μπορεί να είναι και θετικά όλα αυτά που λέω. Περιορέξιος κολοκυδόπιτα. Θα μου πεις γιατί το Τσίπρας είναι καλύτερο. Τώρα που το σκέφτομαι και εγώ, αν είχα να με διαλέξω να με πούνε Τσίπρα ή Αλίκη. Αλίκη θα προτιμούσα. Και επειδή η συντρόφισσα του Μασάτου μιλάει στην Αθηναίδα την Έγκα και επειδή σου λέει δεν είναι αρκετά αστείο το τον είπα Αλίκη, κάτσε να πω ένα ακόμα καλύτερο χωρατό.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και εμπιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Καλό. Αυτό ήταν ένα ανέκδοτο που το λένε και το λένε συνέχεια η ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και ο Τσίπρας συνέχεια για τον εαυτό του. Όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει. Ακόμα και αν δεν το ξέραμε ότι δεν ισχύει, το έχουμε καταλάβει τώρα. Διότι όταν ένας άνθρωπος λέει συνεχώς πόσο έντιμος είναι, πάει να πει ότι προσπαθεί να κρύψει την ατιμία του. Είναι το αντίστοιχο, άμα δείτε κάποιον και λέει: εγώ που είμαι γκόμενος και έχω ερωμένες και κάθε μέρα πάω με διαφορετική και είμαι φοβερός εραστής κτλ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι στο κρεβάτι τίποτα. Είναι κηδεία. Κάπως έτσι και με την ετοιμότητα. Αν χρειάζεται να τη διαφημίζεις συνεχώς, μάλλον δεν την πολύ έχεις.

0: από τότε που στον πέταξα, απλώς ο Αλέξης μας είναι μασκαραλίκι. Ω, καλό, ε! Όχι, αλήθεια, καλό είναι. Και ο Λάζαρος πολύ σωστά θυμίζει ότι έχει κάνει και ναυτικό, Αλέξη μας. Οπότε έχουμε την Αλίκη στο ναυτικό. Έχουμε και εικόνα, ωραία. Ο Γιάννης, καλημέρα, 18 Ιουλίου το βραδάκι, το ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ο Τάσος, ο Τραμπ έχει ακραία διαταραχή ναρκισισμού που τον κάνει να φαίνεται γελίος και παρανοϊκός. Χωρίς να είναι... Γιατί είναι Τάσο χωρίς να είναι, δηλαδή είναι αυτό που λέει, μάμα φαίνεσαι, είσαι κιόλας αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι, έχω ζήσει τέτοιον άνθρωπο καρμπών με τον Τραμπ και είναι επιτυχημένος με όλες τις γελιότητες του, έχουν άλλον ηθικό κώδικα, αν βέβαια έχουν έστω και λίγη ηθική. Ένα από τα χαρακτηριστικά των ψυχοπαθών είναι ότι έχουν άλλο ηθικό κώδικα, Τάσο μου, από αυτών των υπόλοιπων ανθρώπων. Οι serial killer έχουν άλλον ηθικό κώδικα, γι' αυτό τους λέμε παλαβούς. Η επιτυχία δεν έχει να κάνει. Ένας αδίστακτος άνθρωπος, ένας κοινωνιοπαθής, ένας ψυχοπαθή, μπορεί να είναι και επιτυχημένος. Δεν αλλάζει το ένα το άλλο, δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Θέλω να πω, και επειδή είναι επιτυχημένος, γι' αυτό λέμε ημιπαλάβος είναι ο Τραμπ, είναι ημιπαράφρον. Αν ήταν εντελώς παράφρον, θα κυκλοφορούσε με σκισμένα ρούχα στον δρόμο και εξυπόλυτος. Είναι ημιπαράφρον, δηλαδή είναι διαταραγμένη προσωπικότητα σαφώς, αλλά φροντίζει αυτή τη διαταραχή να την κατευθύνει προς όφελός του. Έχουμε και πολιτικούς τέτοιους. Που είναι φανερά πειραγμένοι, αλλά φροντίζουν να είναι τόσο όσο να μην χρειαστεί να έρθει κανένα συνεργείο με ανάποδο σακάκι. Προς το παρόν. Τέλος πάντων, λέγαμε για την εντυμότητα του Τσίπρα. Μετά θα μιλήσουμε για το ύψος μου. Όσκαρ του Στράτου Τζόρτζογλου και ούτω. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία που ξεκίνησε με τις συχνές αναφορές στην εντυμότητα. Ο Γεωργιάδης, ο υπουργός Γεωργιάδης, θύμισε κάποια πράγματα που έχουν πει οι σύντροφοι του Τσίπρα. Τα ακούσαμε και χτες αυτά που είπε ο Κασελάκης για τα μαύρα ταμεία και τα τιμολόγια, τα εικονικά. Τα λέει εκείνος, εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι. Για όνομα του Θεού. Φίλοι ήτανε. Δεν ξέρουν τι να απαντήσουν τώρα οι σύντροφοι στην Ελλάς, διότι κανονικά, άμα κάποιος σου λέει ότι είσαι ταπέρνης, ότι και δεν λέει γενικός και αόριστος, δεν είσαι έτοιμος, λέει ότι αυτό και εκεί τα πήρε και τα λοιπά, υπάρχει κάτι σκοτεινό, τι κάνεις, πας στο δικαστήριο για να τον... Αν είναι κάποιος που είναι έτσι, υπουργός, ο άλλος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι σύντροφοι παρατρεχάμενοι του Τσίπρα κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Εδώ ο σύντροφος Αθανασιάδης, αν θυμάστε, είναι αυτός που θεωρεί ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία είναι εχθρός της κοινωνίας. Εδώ τώρα για την υπόθεση αυτή πουλάει λίγη τρελίτσα.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν του κάνει μήνυση τώρα. Δηλαδή βγαίνει και του λέει ότι είσαι διεφθαρμένος και τα πήρες.
2: Απαντώ λοιπόν.
1: Δηλαδή σε αυτό.
2: Δώστε μου ένα λεπτό παρακαλώ. Υπάρχει αυτεπάν για την παρέμβαση τότε. Ο εισαγγελέας διαρευνά την υπόθεση. Αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και τη βάζει στο αρχείο.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Διότι αν κάνει μήνυση ο Τσίπρας θα είναι για συκοφαντία. Που βασίζεται στο ότι έβαλε στον αρχείο, την υπόθεση ο εισαγγελέας. Όπως στο αρχείο έχει μπει και η υπόθεση των υποκλοπών. Άρα αφού μπήκε στο αρχείο δεν καταλαβαίνω οι σύντροφοι γιατί φωνάζουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ συζητάμε άλλο πράγμα. Συζητάμε για τη συκοφαντία. Αν είναι συκοφαντία και αν δεν είναι πραγματικότητα, αφού είδε ότι το ένα επιχείρημα με το αρχείο δεν έπιασε, ο σύντροφος Αθανασιάδης άρχισε να λέει ότι σιγά τώρα μην ασχοληθούμε κιόλας.
3: Έχουμε νέο έγκλημα, δηλαδή, κύριε Αθανασιάδη. Συκοφάντηση να ερευνηθεί
2: συκοφαντία. Έχουμε ένα πολιτικό ο οποίος βγαίνει, κάνει αυτές τις καταγγελίες.
3: Το κατάλαβα, εντάξει.
2: Και θέλετε να ασχοληθεί ο κύριος Τσίπρας σοβαρά με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Έχει να γυρίσει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια το νούμερο 2. Το γράψω λιφτάρας αυτό. Αν δεν βγει πρωθυπουργός ο Αλέξης, μπορεί εύκολα να γυρίσει η κόρη μου η σοσιαλίστρια νούμερο 2, η επιστροφή. Δεν ασχολείται, δεν ασχολείται. Είναι υπεράνω, παιδιά. Είναι υπεράνω και γι' αυτό και δεν απαντάει κάθε φορά που κάποιος τον ρωτάει. Ή μάλλον τέλος πάντων, δεν απαντάει στην ερώτηση: πού βρίσκεις, βρε Αλέξη, τα λεφτά για ίδρυμα και κόμμα. Πώς τα, δηλαδή, είναι κάποιος που στα δίνει περιμένοντας ανταλλάγματα. Είναι κάποιος που στα δίνει επειδή είναι χαβαλές και θέλει να σε βλέπει να περνάει καλά. Είναι κάποιος με κίνα των τεχνών που θέλει να υπάρχει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην πολιτική ζωή του τόπου. Απάντηση δεν έχουμε πάρει που τα βρίσκει τα λεφτά ο Αλέξης για όλα αυτά. Γιατί χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά χρειάζονται για να κάνει κάποιος αυτά που κάνει ο Αλέξης μας. Ο έντιμος Αλέξης. Μετά και πάλι μαζί. Missile shot by the Islamic Republic of Japan.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PAL, συγκεκριμένα το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλευσή Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιάς, όπως είπε. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Μάλιστα, το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες βράδυ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τις αμερικανικές ενέργειες στον κόλπο. Από την πλευρά του Νετανιάχου έθεσε το ζήτημα των δηλώσεων του Τούρκου πρόεδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των άλλων Τούρκων αξιωματούχων κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται

0: Σε επανάληψη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Κοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
5: Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να είναι. Κώστας Σπανός στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, εκεί που παίρνετε στο 48 00 170 έως 174. Ο Αλέξανδρος, καλό μεσημέρι. Και γιατί βουγιουκλάκι και όχι κούρκουλος ο Αλέξης μας? Εμένα ρωτάς, Αλέξανδρε, επειδή έχει αυτό, ξέρω εγώ, το Νάζι, ξέρω εγώ, έχει το, είναι αυτό που δεν είναι και πολύ καλός, δεν είναι και, που λες, δεν έχει και φοβερό ταλέντα, λες, πω πω τι ταλεντάρα είναι αυτό. Και έχει, είναι αυτό το σταρ, το σταριλίκι, το ψεύτικο που όταν κοιτάει η Αλίκη στο, κοιτούσε η Αλίκη στο φακό συνεντεύξεις και μιλούσε, που ήταν όλο ψέμα. Τι να λες, μπορεί γι' αυτό, επειδή αντιλαμβάνονται ότι δεν πείθηκε πάρα πολύ για την ειλικρινιά του, όχι όσο πείθηκε για την ετοιμότητά του. Το λέω επειδή είναι χιουμοριστική εκπομπή. Είμαστε στην ενότητα. Παρατρεχάμενοι του Αλέξη προσπαθούν να πείσουν για την ετοιμότητά του και βρίσκουν αστείες δικαιολογίες στην ερώτηση. Καλά, γιατί δεν μείνει τον Άδωνη τον Γεωργιάδη που λέει ότι τα έπαιρνε? Η δικαιολογία την ακούσαμε πρώτα από τον Αθανασιάδη. Φαίνεται έχει πέσει γραμμή να λένε άλλα ντάλλο, να πουλάνε τρελίτσα. Εδώ η συντρόφισσα Μαριζέτα. Η συντρόφισσα Μαριζέτα μιλάει με τον Πέτρο τον Παπά, που τώρα αγωνίζεται με τα χρώματα του Πασόκ. Και.
1: Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία, αφήστε με να ολοκληρώσω,
2: κυρία Αντωνοπούλου,
1: δεν σας διακόψα.
2: Αντωνοπούλου.
0: Ναι, δεν σε ρωτάει αν τα πήρε, σε ρωτάει γιατί δεν κάνει μήνυση σε κάποιον που λέει ότι τα πήρε, ενώ έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεση. Αυτό ρωτάει, αυτή είναι η ερώτηση, δεν την καταλαβαίνουν οι σύντροφοι και μετά αρχίζουν τη φαγωμάρα οι ελασίτες του Αλέξη και οι Πασόκοι. Παλαιότερη η Σιριζέη του Νίκου. Εδώ γυρίζει η Μαριζέτα. Κοίτα ποιος μιλάει. Εσείς που με ο αρχηγός σας ξέχασε ένα εκατομμύριο να δηλώσει.
1: Αφήστε κυρία Αντωνόπουλου. Κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική.
0: Μιλάς εσύ που ο αρχηγός σου ξέχασε ένα εκατομμύριο. Θα μπορούσε να πει: μιλάς εσύ που ο αρχηγός σου 10 χρόνια στην Ευρωβουλή δεν έμαθα αγγλικά. Αλλά αυτό θα ήταν δύσκολο γιατί είχε ρηγό τον Αλέξη. Και μετά πάμε.
1: Κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Μίζα. Και μάλιστα έχουμε και να το πω λίγο και αυτό. Είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία.
3: Ακούστε με, για τελειώνει.
1: Στην κυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπούσε και δεν ασκούσε αντιπολίτευση.
0: Α, ποπόφαρδε Μητσοτάκη, τι αντιπολιτευσάρα είναι αυτή που ζούγει κάτσι. Βέβαια, η ποποφαρδία του Μητσοτάκη είναι η δικιά μας ατυχία, έτσι. Γιατί χωρίς αντιπολίτευση δεν είναι καλά τα πράγματα. Όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση, τουλάχιστον γελάμε.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, είναι χιδαίο αυτό το οποίο κάνετε. Ο κύριος Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι. Αλλιώς εύλογες απορίες γύρονται, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Και με τους τρεις ή μόνο οι δύο?
3: Κυρία Αντωνοπούλου,
1: δίπολο είναι δικό σας.
3: Κύριε Παπά, έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε? Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει, πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι αστείο. Ή το. Άλλα λόγια, εγώ πάντως, αφού δεν έχω λεφτά για διακοπές, λέω να πάω με κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς που λένε να οργώσουμε την Ελλάδα. Ελπίζω μόνο να εννοούν διακοπές και όχι να γίνουμε αγρότες. Μακάρι να λέγανε να γίνουν αγρότες. Εννοούν ότι θα πάνε να ξεφτυλίζονται δημοσίως και να πάνε να κολακεύουν, να φιλιώνται με διάφορους αγνώστους, να παριστάνουν ότι τους ενδιαφέρουν αυτά που έχουν να τους πούν οι άνθρωποι που συναντούν. Γενικά να πουλήσουν παραμύθι, δηλαδή να κάνουν πράγματα που μόνο αν δεν τρέπεσαι καθόλου τα κάνεις.

0: Ομικρόν ο Βάρβαρος, ακούω περισσότερο τα βράδια πια στο Spotify λόγω δουλειάς, οπότε δεν μπορώ να σχολιάζω. Ήθελα τώρα απλώς να πω ένα γεια και γεια στο στόμα σου, γεια σου και σένα Ομικρόν Βάρβαρε. Spotify, οι εκπομπές, τα, έτσι, τα μαθήματα ανεβαίνουν για όποιον θέλει να κάνει επανάληψη, για όποιον έχει χάσει το μάθημα, σε podcast και στο Spotify και στο Apple Podcast, οπότε δεν έχετε πια καμία δικαιολογία. Προχωράμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δείχνει το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση στην επιβολή του νόμου και στην προστασία των πολιτών. Η κυβέρνηση δεν προστατεύει τους πολίτες, θα μου πεις, δεν προστατεύει τους δικούς της, τους πολίτες θα προστατεύσει. Σωστό, δεν προστατεύει κανέναν η κυβέρνηση, ψηφίζει τους νόμους, οι νόμοι δεν επιβάλλονται μόνοι τους, τα έχουμε πει 150.000 φορές γιατί είναι γαϊδούρια. Αυτοί οι νόμοι, δίκη Λιγκερίδη, αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, είναι επειδή δεν παρακολουθείτε Sky, γιατί οπουδήποτε αλλού η δίκη Λιγκερίδη είναι σαν να μην υπάρχει, πράγμα εξαιρετικά περίεργο αν κανείς σκεφτεί ότι μέσα στους κατηγορούμενους είναι και η ηγεσία του Ολυμπιακού, θέλω να πω είναι μεγάλα ονόματα, δεν είναι κάτι που είναι πέντε τύποι, ας πούμε ποιος τους ξέρει, δεν τρέχει τίποτα, μία δίκη στην οποία οι μάρτυρες δεν πολύ πηγαίνουν.
1: Αίσθηση προκάλεσε και η σημερινή απουσία μαρτύρων, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε μάρτυρα που δεν προσήλθε. Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες φοβούνται.
2: Τραμπουκίστηκαν και εκφοβίστηκαν. Και σίγουρα πιστεύω ότι φοβούνται για τη ζωή τους.
0: Θα φοβούνται και χωρίς να τους τραμπουκίσει κανείς, διότι ξέρουν ότι στην Ελλάδα όλοι είμαστε απροστάτευτοι. Ότι και σε μια δίκη για κατηγορία σύσταση εγκληματικής οργάνωσης θα πας να πας μάρτυρας κατηγορίας όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει καμία προστασία για κανέναν πολίτη στη χώρα. Όταν ξέρεις ότι η πολιτεία είναι με κατεβασμένα βρακιά απέναντι στις συμμορίες, θα πας να κάνεις το γενναίο, δεν είναι και πολύ εύκολο. Και το πρόβλημα δεν είναι των μαρτύρων, είναι της πολιτείας που τους κάνει να φοβούνται. Είναι της πολιτείας που με κατεβασμένα βρακιά απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις κάθε είδους αφήνει τον καθένα σου, λέει, κόψει το λαιμό σου, προστατεύσου μόνος σου. Μια τέτοιες εγκληματικές συμμορίες είναι και οι συμμορίες οι οποίες σκότωσαν την γυναίκα που κηδεύεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, δολοφόνησαν τη γυναίκα που κηδεύεται σήμερα. Έχει πάει και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης εκεί, ο άνθρωπος που την κυβέρνηση την χαρακτηρίζει καμόρα, τα στελέχη του κόμματός τους μιλούν για μαφία και νονούς, οι οποίοι, παιδιά, όλα αυτοί είναι, να ξέρετε, πολιτικοί χαρακτηρισμοί. Για πες, σύντροφε Καρχημάκη.
3: Συμμορία δεν τους έχετε πει.
4: Ναι, συμμορία του Μαξίμου.
3: Συμμορία του Μαξίμου με αρχηγό το Μητσοτάκη, τι σημαίνει.
5: Αυτά είναι χαρακτηρισμοί πολιτικοί, οι οποίοι, αν θέλετε, βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα.
0: Πολιτικά, ρε παιδιά, μιλούσαν οι άνθρωποι. Όταν λέγανε νονό, καμόρα, όταν λέει ο Νίκος, όταν λέει καμόρα, πολιτικά μιλάει. Όταν μιλάνε για χούντες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πολιτικά μιλάνε. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι όταν κάποιον τον λες χούντα, τον λες μαφία, τον λες καμόρα, τον λες νονό, τότε δικαιολογείς και κάποια βίαιη αντίδραση εναντίον του. Μα όχι ρε παιδιά, αφού πολιτικά μιλάμε. Ρώνας πολύ σωστά μετά την έκρηξη Στραβελάκη. Δεν θα έπρεπε να παίζει μουσική ρε τυρέ. Γιατί το λέει σταματήστε. Για βάλτο μία.

0: κυρία Αντωνοπούλου
1: είναι χιδαίο
0: αυτό το οποίο κάνετε.
1: Η κυρία Σδούκου έχει τον λόγο.
0: Είναι χιδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
2: Κύριε Παπά,
3: και με τον Γεωργιάδη.
0: Ο κύριο Τσίπρα να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι.
1: Δεν μιλήσει.
0: Αλλιώ εύλογε απορίε να γύρονται, κυρία Αντωνοπούλου.
3: Και με του τρει ή μόνο οι δύο.
1: Κυρία Αντωνοπούλου,
0: είναι δικό σα.
1: Κύριε Παπά, έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
4: Πολύ ωραία ακούγεται. Ναι, ναι, ναι, και με παγωμένη εικόνα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια σου ρε Μύρωνα.
5: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.

0: Λοιπόν, ο Κυρλίκος, δεύτερο μαγαζί με ανταλλακτικά αυτοκινήτων που καίγεται τον τελευταίο μήνα, ένα στο Μενίδη, ένα στον Ασπρόπυργο. Εδώ καίγονται και άλλα μαγαζιά, Κυρλίκε μου, καίγεται ο ΣΥΡΙΖΑ και καίγεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον ενοχλούν, το αστελέχη του οποίου ενοχλούνται από τις λέξεις. Γιατί δεν είναι σωστό τώρα να λέμε τους έφτυς ο Αλέξης για όνομα του Θεού. Τι είναι, γκόμενες που τρέχαν από πίσω του γονατιστές και του φωνάζανε «Σε παρακαλώ Αλέξη, κάνε με δικιά σου, κάνε με δικιά σου, σε παρακαλώ Αλέξη, πάρε με στο κόμμα σου». Όχι, για όνομα του Θεού, πρόκειται για αξιοπρεπείς πολιτικούς, όσο έτοιμος είναι και ο Αλέξης, είναι και αξιοπρεπείς. Αυτοί οι οποίοι, πώς να το πω, απερίφθησαν.
1: Τώρα που ο Αλέξης είπε ότι εγώ μένα δεν με ενδιαφέρει επί της αρχής να συνεννοηθώ με κόμματα, βλέπετε ότι συγκαλείται.
2: Τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, ναι. Ποιος...
2: Αυτό έκανε, τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν έφτισε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στην πολιτική, όταν λέω δεν θέλω να συνεργαστώ με τον Χασαπόπουλο, ναι, δεν σημαίνει το φτύνω. Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή, διότι εγώ δεν θέλω. Πώς θα γίνει δηλαδή. Όχι, απέρριψε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι, απέρριψε.
0: Απέρριψε, όχι έφτισε. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση το ταιριαστό είναι το έφτισε. Γιατί μπορεί να απορρίπτεις κάποιον που έρχεται με σοβαρότητα με μια πρόταση συνεργασίας. Όταν κάποιος πέφτει στα γόνατα και ζουφυλάει τα πόδια, δεν τον απορρίπτεις, τον ευθύνεις. Μπάρκας εναντίον Πολάκη. Πολάκη θέλουμε όλοι, όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε όλοι να είναι ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σίγουρα, φαντάζομαι και εσείς. Ο σύντροφος Μπάρκας, όχι και τόσο από ό,τι φαίνεται.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά μεγάλες δυσκολίες εδώ και μια τριετία. Έφερε, κάποιοι ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Όμως τον ψηφίζανε αυτόν τον αρχηγό του κόμματος. Δεν το φέρανε πέντε και τον εφυτέψανε. Πήγαν από κάτω οι άλλοι και ψηφίζανε. Οπότε.
4: Ο Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιο
3: μίστεση. Ο κ. Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
4: Είπε.
3: Αν ήταν. Ξέρετε κάτι. Βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδιώκει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
4: Ακριβώς.
3: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
4: Τώρα το είπε και ο ίδιος.
3: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει. Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν για αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
4: Ναι.
3: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αυτόν και ο Αλέξης τον είχε φέρει μαζί, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχει σημασία. Περιμένουμε τώρα την απάντηση του Πολάκη που θα είναι: ακουμπάρκα! Και θα αρχίζει από κάτω.
5: Το κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
2: Ναι.
5: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
2: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
5: Ναι.
0: Όχι πια Τζοκόντος, μόνο Αλίκη.

0: χθες γελάσαμε με τον κύριο που μας ενημέρωσε ότι ο Σαμαράς έτσι και κατέβει τις εκλογές θα είναι σίγουρα πρώτος και έτσι και τύχει και δεν έχει αυτοδυναμία στις επαναληπτικές εκλογές. Θα σύσσωμη η ελληνική κοινωνία να πάει να ψηφίσει Σαμαρά. Δηλαδή πάει 80-90, 100%, κάπου τόσο. Τώρα θα γυράσουμε με έναν άλλον κύριο, τον σύντροφο Παναγιωτόπουλο, που λέει για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει την ποσιακό ποσοστό.
2: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
1: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως σας το λέω, εμείς δεν γίναμε pop. Εμείς μένουμε ροκ.
2: Είστε ροκάδες.
1: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μας κερδισπαστική αριστερά, αυτό λέει το όνομά μας.
0: Κάτι έντεχνα ακούτε ρε όλοι. Κάτι ρε παιδί, κάτι μπουζουκάκι και κάτι... τέλος πάντων, και με αυτό το σκληρό μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
3: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τελείω ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46% ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 2027. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τονίσε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο νότιο Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Μάλιστα, το διοικητήριο των Αμερικανικών Όπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και σε γειτονική πόλη ακούστηκαν τουλάχιστον 6 εκρήξεις. Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε στην Ιορδανία με την αεράμινα να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Νωρίτερα το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκάλεσε σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα η ναυτιλία μέσω των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, σύμφωνα με Βρετανική Εταιρεία Ναυτιλιακών Δεδομένων. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί απότομα μετά την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα ιχνηλάσιμα σκάφη που διέρχονται από τον ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ θαλάσσιο διάδρομο του Ομάν ουσιαστικά σταμάτησαν. Τον δίκαιο τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ζήτησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Όπως δήλωσε, οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών, όχι μόνο των εμπόλεμων πλευρών. Έχουμε κοινή θέση για τα γεγονότα γύρω από το Ιράν, τα ασθενά του Ορμούς και γενικότερα τον Περσικό κόλπο. Προχωράμε από το γεγονός ότι φυσικά αυτή η σύγκρουση πρέπει να επιληθεί και μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με μία συμφωνία που αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών, ανέφερε σε δημοσιογράφους. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών, οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. 70.000 ζευγάρια παπούτσια καταστράφηκαν χθες μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη στο Ζλίν της Τσεχίας, που βρίσκεται στο χώρο της πρώην εμβληματικής υποδηματοποίησης Μπάτα. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Βάσκη που κατασκεύασε τα παπούτσια, οι απώλειες της εταιρείας υπολογίζονται περίπου σε 7 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο η φωτιά παρέμενε εκτός ελέγχου χθες το απόγευμα και το κτίριο συνέχιζε να καταραίει. Η υποδηματοποίηση Δάσκη ιδρύθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή το 2016 προκειμένου να συνεχίσει την παράδοση του υποδήματος στο Ζλίν. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Ολοκληρώνουμε το, με συγχωρείτε, περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η 9 Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο.
3: Τι κάνει, κύριε?
4: Πάρα πολύ καλά κάνω, γιατί φεύγω διακοπές. Οπότε, τι καλύτερο. Αν και είναι πολύ δύσκολα και φέτος τα πράγματα, πρέπει να σου πω. Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, Άρη μου. Και φέτος. Όπως τα τελευταία 20 χρόνια, 30, 50, 100. Όχι, παλιά, στα αλήθεια δεν μπορούσαν.
2: Διάβαζα προχθές ότι ο μισθός που έχει κατέβει τώρα, πότε τελειώνει στις 2 του μηνός.
4: Όχι, είμαστε στις 10. Ξεκινήσαμε στις 20.
2: Ναι.
4: Τελείωνε στις 20. Μετά πήγε στις 15. Εδώ και καμιά δεκαριά μέρες ο μισθός έχει τελειώνει από τις 10, στις οποίες 10 μάλιστα, σύμφωνα με το Πασόκ, δεν το λέω εγώ, οι Έλληνες δεν έχουμε να φάμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε να βγούμε.
2: Δηλαδή αγγίζουμε πάλι τους κάδους. Δηλαδή μπαίνουμε στη φάση ότι είμαστε κοντά στους κάδους.
4: Τι εννοείς?
2: Όχι, λέω, γιατί επανέρχεται, ναι, λέω, η εποχή το, που, ναι, είμαστε,
4: ναι, κανονικά,
2: κοντά στον κάδο.
4: Δεν έχουμε να φάμε. Σύμφωνα, ναι, με το Πασόκ. Και το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι σοβαρό κόμμα. Δεν είναι τίποτα ΣΥΡΙΖΕΙ. Οπότε στις 10. Υπολογίζω ότι μέχρι όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές θα πάει 2 του μηνός περίπου. Δύο το μηνό θα τελειώνουν τα χρήματα. Θα πεθαίνουμε για 28 μέρες. Θα ανασθενόμεθα την πρώτη του επόμενου μήνα. Θα ζούμε δύο μέρες, ξανά πεθαίνουμε.
2: Και φαντάζομαι ότι μόλις δεν θα δίνουμε ΦΠΑ, θα πέσουν και όλα τα προϊόντα.
4: Εντελώς.
2: Δηλαδή, μόλις φύγει ο φόρος ο ειδικός καυσίμων, ο ειδικός φόρος, ναι, κατανάλωσης, και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, τέλος η ακρίβεια.
4: Γενικά, όταν θα φύγουν όλοι οι φόροι, τα πράγματα θα είναι καλύτερα στις τιμές. Εντάξει, δεν θα υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, όλα αυτά που δεν θα υπάρχουν, αλλά τα προϊόντα θα είναι φτηνότερα.
2: Ναι. Θα έχουμε προσεγγίσει.
4: Ναι, ναι. Τελειώνει. Οπότε τα προϊόντα, αλλά όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω ότι η αγωνία, η μανία με τη μείωση των φόρων, κανονικά αυτή την αγωνία θα έπρεπε να την είχαν οι πλούσιοι συμπολίτες. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημά σου, τόσο λιγότερο σε συμφέρει η μείωση των φόρων. Αυτό είναι κάτι που για αρχή θα έπρεπε να το μαθαίνουν στα σχολεία οι άνθρωποι.
2: Επειδή όμως δεν το μαθαίνουμε για αρχή.
4: Θα έπρεπε μετά στη δημοσιογραφία, που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από τα σχολεία.
2: Εκεί χρειάζονται μετεκπαιδεύσεις πάρα πολύ σοβαρά.
4: Διότι αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη το δημόσιο στη ζωή τους, το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νοσοκομείο, την καλή λειτουργία του δημοσίου.
2: Είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι πιο πολλοί άνθρωποι.
4: Όσο πιο μικρό εισόδημα έχεις, τόσο πιο πολύ το χρειάζεσαι. Ο άλλος που στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό, πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο.
2: Έχει ιδιωτική ασφάλιση κτλ.
4: Αν θα μειωθούν οι πόροι για τα νοσοκομεία τα δημόσια και τα σχολεία τα δημόσια.
2: Βέβαια, εάν αν έχεις έσοδα από τον τουρισμό 22 δις, μειώνοντας τον ΦΠΑ ή μάλλον καταργώντας τον ΦΠΑ και όλους τους φόρους, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τουρισμός σου θα γίνει 40 δισεκατομμύρια.
4: 140.
2: Θα σε χειροκροτούν όλοι αυτοί.
4: 140. Γιατί να βάλεις 40. Γιατί λες 40. Γιατί δεν λες 140.
2: Είπα απλώς,
4: γιατί
2: δεν λες
4: 1-3. Αφού είναι τσάμπα. Είναι τα λέμε. Δεν είναι. Η μείωση στο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ πρέπει να γλιτώνει. Μιλάμε τώρα για τα προϊόντα τα. Αυτά που λέμε τα.
2: Τα βασικά τη κατανάλωση.
4: Δεν λέμε το σαπούνι που κάνει 10 ευρώ η μπάρα. Θα γλιτώσει κανένα νοικοκυριό πόσο, 4 ευρώ το μήνα, 3 ευρώ. Τα είχαμε κάνει τους υπολογισμούς του, γιατί την πρώτη φορά που το παζόμουν.
2: Απλώς να πω ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μας με τον Μάνο Καραγιάννη, γιατί δεν θα τον ακούσετε. Οπότε να σας εξηγήσω.
4: Έχουμε άλλο Μάνο.
2: Να εξηγηθώ. Αντί για τον Μάνο Καραγιάννη, έχουμε τον Μάνο Βουλαρίνο και θα κάνει και αναλύσεις και για τις Άγκυρες και για τα ΝΑΤΟ.
4: Και θέλω να πω. Γενικά με τη φορολογία είναι λάθος ακόμα και αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Που λέει θα μειώσω το φόρο εκεί, θα μειώσω. Ωραία όλα αυτά. Σημασία δεν έχει το. Τι φόρο, το ύψος του φόρου. Είναι τι παίρνεις για αυτό το φόρο. Δηλαδή, αν πληρώνεις μεγάλο φόρο, σου λέω, και έχεις φοβερές συγκοινωνίες, φοβερούς δρόμους, φοβερά
2: αυτό το μοντέλο που ακολούθησαν στη Βόρεια Ευρώπη και στη Σκανδιναβία κτλ.
4: Okay, ναι. Να το πληρώσω. Ναι. Γιατί είναι λεφτά που γλιτώνεις. Αν πληρώνεις ελάχιστο φόρο, αλλά τα πρέπει να δώσεις 10 χιλιάρικα το παιδί για να το στείλεις σε ιδιωτικό, χάνεις. Από το ότι δηλαδή στην ουσία χάνεις περισσότερα λεφτά.
2: Αυτό κράτησε το λίγο να συζητήσουμε στη συνέχεια και αυτή την πρόταση του Αλεξίου Τσίπρα,
4: ναι,
2: για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αλλά κράτησε το αυτό στην άκρη.
4: Εγώ έχω πιο προωθημένη.
2: Κατευθείαν στο πανεπιστήμιο από τις γενέτες.
4: Κατευθείαν πτυχίο.
2: Κατευθείαν πτυχίο να παρέχεται με τη γέννηση στο μεευτήριο.
4: Δεν ξέρω αν θα. Μπορεί να ορίσουμε στα 5 έτη.
2: Μην το κουράσεις.
4: Να σκεφτεί ο γονιός τι θέλει να γίνει το παιδί του, να τον αφήσουμε 5 χρόνια, να δει την κλίση του και να δίνουμε κατευθείαν το πτυχίο. Τι νόημα έχει να
2: πηγαίνει. Νομίζω στο 10ο έτος είναι το καλύτερο να
4: έχει. Στα 10ο έτος θα παίρνεις ένα πτυχίο και μετά θα είσαι αδιόριστος κάτι.
2: Αδιόριστος για να πιάσω και εκείνη την κυρίω το κομμάτι που θέλει να αποφασίσει αν θέλει να γίνει ορθόδοξο χριστιανό, να πάει να παπτείται, να αποφασίσει τι θρησκεία θέλει, τι δόγμα θέλει. Αν θέλει κάποιο δόγμα, λέω αν
4: θέλει. Μπορεί να μην θέλει.
2: Στο μεταξύ θα έχει αποφασίσει και ποιο φίλο θέλει το παιδί. Δηλαδή θα του δώσουμε να δει. Στα 10 αποφασίζει το παιδί ποιο φίλο θέλει.
4: Κάτι εξωγήινο.
2: Θα έχει αποφασίσει αν θέλει.
4: Μην κοιτάς εμάς που δεν μας αφήναμε, φορούσαμε τις γόβες της μαμάς μας και μας τις βγάζανε.
2: Σας πέρασε.
4: Μας καταπιέσανε.
2: Μια που ανοίξαμε αυτό το ωραίο σκέλος. Σας πέρασε και από το μυαλό ότι μπορεί να είσαστε και κανένα σκυλάκι. Τι όταν βάλετε και ένα λαιμοδέτη.
4: Στον αυτοπροσδιορισμό δεν υπάρχουν όρια.
2: Αυτά είμαστε ελεύθεροι και
4: δεν είναι σκυλάκι. Δεν είναι πολύ καλή βέβαια να πω, αλλά εντάξει, τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα.
2: Ναι. Ωραία, ας μαζευτούμε, γιατί έχουμε μείνει είμαστε στους φόρους.
4: Ναι, στους φόρους.
2: Άρα αυτό το μοντέλο της μείωσης, της κατάργησης των φόρων και της μείωσης των φόρων, λες ότι κανονικά το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα ονομαζόμενα αριστερά, κεντροαριστερά κόμματα, δεν θα έπρεπε καν το κοινό αυτό να αποδέχεται αυτές τις βλακίες που έχουν.
4: Ναι, λέω γενικώς
2: ναι.
4: Αλλά λέω γενικώς ότι. Δεν έχει σημασία. Είναι σε τη συζήτηση που κάνουμε για το δημόσιο. Είναι καλό κάτι να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Σημασία έχει να λειτουργεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν το δημόσιο είναι χάλια και ιδιωτικό τομέα μεγάλο να έχεις, από τη στιγμή που θα τον ελέγχει ένα χάλια δημόσιο, χάλια θα είναι και ο ιδιωτικός τομέας.
2: Θα σε παραπέμψω, επειδή θα φύγεις για δικοπές, τον ελεύθερο χρόνο που να διαθέσεις, ούτε λιγότερο από 10 λεπτά.
4: Αν τα καταφέρω, Άρη μου, γιατί οι μισοί Έλληνες δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές και τον Αύγουστο θα κρυφτούν και δεν θα κυκλοφορούν γι' αυτό, όχι επειδή θα είναι διακοπές, και επειδή θα είναι κρυμμένοι στα σπίτια τους.
2: Το ίδιο το δραματικό συμβαίνει κάθε Παρασκευή μετά τις 3 το μεσημέρι. Έως και αργά το βράδυ υπάρχουν δραματικές σκηνές στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό και στη συνέχεια στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας επί της Αθηνών Λαμίας.
4: Καλά, αυτό εκεί αν είναι
2: δραματικές σκηνές.
4: Να σου πω, ηρωνεύεσαι, αλλά έχει σημασία. Αν είναι μετά τις 10 του μηνός, μπορεί να πηγαίνουν να βρουν να φάνε.
2: Να κόψουν χόρτα.
4: Μπράβο, να βρουν να φάνε. Αυτό είναι.
2: Στους επαρχιακούς.
4: Εσύ βλέπεις έξοδο, εγώ βλέπω λοιμό.
2: Λοιπόν,
4: το Πασόκ μάλλον βλέπει λοιμό.
2: Λοιπόν, παρατηρείται και στα ξενοδοχεία. Γιατί ίσως εκεί προσφέρεται μπουφές, ξέρω εγώ, οπότε σου λέει πάνω να βγάλω, να βάλω
4: το έστω,
2: να γεμίσω και για την εβδομάδα, ναι.
4: Όπου να εξηγήσουμε γιατί το γράφει η δημοσιογράφη, δημοσιογράφη συνεχώς αυτό, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν να φάνε. Αυτό είναι οι μισοί Έλληνες
2: ώρα,
4: δεν έχουν να πάνε σε νησί με ξενοδοχείο. Αυτό εννοούν. Δεν εννοούν δεν έχουν εξοχικό ή χωριό.
2: Να συμπληρώσω λίγο αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μας δίνεις για την ελληνική δημοσιογραφία και αυτό που ζούμε και εμείς στα κανάλια μας και στο σταθμό μας είναι την ίδια ώρα που διαπιστώνεται η ένδυα, την ίδια ώρα είμαστε στο λιμάνι. Όπου γέγει εμείς το με πληρότητα 100% το πλοίο.
4: Και την ίδια ώρα που ο μισθός μας είναι πενταψήφιος, εμείς λέμε δυσκολευόμαστε. Βάζουμε και τον εαυτό μας, δεν είμαστε τίποτα κοροϊδα.
2: Σωστά. Δεν κοροϊδεύεις ποτέ τον συμπολίτη σου.
4: Όχι, συμπάσχεις έτσι. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συμπάσχεις? Με πολλά λεφτά.
2: Εννοείται.
4: Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο καλύτερα συμπάσχεις.
2: Φυσικά, φυσικά. Και φαντάζομαι, αν είσαι και το αυτοκίνητό σου, να βάλεις και έναν που ξέρω σταλιάζει στάση του λεωφορείου, περιμένοντας το λεωφορείο, κάτω στο λεωπύρι, ας πούμε.
4: Εκεί που
2: να τον πάρεις μαζί και να πάτε. Έλα, ρε φίλε μου, έλα να πάμε παρέα.
4: Ή να πάτε μαζί να βρείτε φαγητό. Γιατί
2: σωστό,
4: σύμφωνα
2: επόμενο
4: με
2: κάδο,
4: τον Πασόκ, ξαναλέω, κανείς δεν έχει λεφτά, δεν έχει να φάει μετά τις 10. Όχι κάποιοι δεν έχουν να φάνε. Κανείς δεν έχει να φάει μετά.
2: Ενδεδειγμένε περιοχέ με κάδου όπου προσφέρεται έτσι κάτι.
4: Όχι,
2: καλύτερα.
4: Παντού η φτώχεια είναι γενική.
2: Εντάξει,
4: δεν υπάρχει.
2: Okay. Ωραία.
4: Στη Φιλοθέη πια δεν έχουμε ζωή.
2: Ναι. Λοιπόν, άλλωστε, εσύ αναφέρεσαι βέβαια και στου πολίτε μια χώρα οι οποίοι οι 7 στου 10 δηλώνουμε φτωχοί. Νιώθουμε, δηλώνουμε
4: το
2: ότι,
4: νιώθουμε.
2: Όχι, νιώθουμε ότι είμαστε φτωχοί. Οι 30 δεν μιλούν οι φουκαράδες στο 3. Οι 3 στους 10 δεν μιλούν. Οι 7 στους 10 είμαστε όλοι φτωχοί.
4: Ωραία. Αν σκεφτείς ότι 8-9 στους 10 είναι μεγαλωμένοι με την ιδέα ότι είναι πρίγκιπες, είναι βασιλιάδες. Και βγαίνουν στον κόσμο και δεν βλέπουν πουθενά το βασίλειό τους. Δεν τους προσκυνάνε. Δεν έχουν ό,τι θέλουν να έχουν. Δεν νιώθεις φτωχός.
2: Βεβαίως. Ναι, σωστό.
4: Εγώ είμαι κανονικά βασιλιάς και πρίγκιπας. Πού είναι η υπήκοή μου, πού είναι ο λαός μου, πού είναι να με πηγαίνουν με μια άμαξα πέρα δόδε. Οπότε λες, αδικούμε. Είναι το ίδιο με τις διακοπές που είναι τρομερό, το ακούω χρόνια τώρα και ενώ δεν ντρέπονται αυτοί που, δηλαδή που το παρουσιάζουν, γιατί ξαναλέω, η έρευνα λέει ότι δεν έχουν λεφτά, ξέρω εγώ, να πάνε σε νησί. Που είναι από τις πιο ακριβές διακοπές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
2: Να μην ανοίξω εγώ τώρα συζήτηση. Αυτό έκανα πέρσι, δεν το ξανακάνω. Το έκανα πριν από 2 χρόνια. Έπαγα λέσα, δεν το σκεφτώ. Αν δηλαδή είναι πρέπει να συζητήσουμε σε αυτήν την ωραία μας οικονομική δομή οικονομίας που έχουμε και στις επιχειρήσεις μας, αν οι επιχειρήσεις να μην κλείνουν όλες μαζί 15 Αυγούστου με 31. Λέω, να μην κλείνουν όλοι μαζί και αν μπορεί το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων να μπορεί να απολαύσει τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, βάζω τα ακριβά νησιά, έτσι, εννοώ τις Κυκλάδες, σε εποχή όπως τέλος Ιουνίου, ας πούμε, αρχές Ιουλίου.
4: Να φέρουν δημοτικά.
2: Προφανώς για μένα θα είναι πιο φθηνά από ότι είναι στην καρδιά του τέλος Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
4: Είναι λάθος συζήτηση αυτή. Ναι. Αυτή η συζήτηση είναι του τύπου να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε όλοι στη Φιλοθέη.
2: Και αν θέλει να πας, κάποιο μπορεί να θέλει να πάει στην Παροναξία. Τι να πει,
4: άσε το που θα πάει. Όπου θέλει να
2: πάει σαν προορισμό.
4: Εγώ θέλω να πάω στη Χαβάη. Δεν έχω τα λεφτά. Αλλά δεν λέμε αυτό. Εσύ λες, ας πούμε, να είναι οι διακοπές. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ Ιούλιο φεύγω έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
4: Θέλω να πω αυτό γιατί είναι πρόβλημα. Απλώς το δύσκολο.
2: Όχι. Ακόμη και εμείς που είμαστε πολυπληθής επιχείρηση, με πολυπληθές προσωπικό, άνω των 500 ανθρώπων.
4: Ναι.
2: Και τέτοιες επιχειρήσεις δεν είμαστε πάνω από 10. 10 είμαστε όλες και όλες. Ακόμη και εμείς θα έπρεπε να έχουμε προγραμματίσει το δυναμικό μας. Όχι, παιδί μου, το λέω στην αντίληψη ότι εμένα δεν με νοιάζουν. Δεν είναι απαραίτητο οι διακοπές μου να είμαι στις Κυκλάδες. Δεν είναι απαραίτητο.
4: Έχει η Ελλάδα πολύ ωραιότερα και πολύ στενότερα μέρη.
2: Τα δικά μου γούστα όμως δεν σημαίνει ότι το δικό μου γούστο πρέπει να το τηρεί, να το ακολουθήσει κάποιος άλλος. Άλλος έχει άλλο γούστο και δικαίωμά
4: του. Αλλά δεν καθορίσουμε και όλη την οικονομία της χώρας ανάλογα με το γούστο κάποιου.
2: Όχι, όχι. Αν λοιπόν η συνήθεια είναι ότι εγώ έκανα διακοπές απάντα στις Κυκλάδες, τις διακοπές μου είναι συνυφασμένες με τις Κυκλάδες ή με άλλο συγκρότημα νησιών και θέλω να είμαι εκεί την ώρα που άλλε. Που άλλοι χιλιάδες τουρίστες έρχονται γιατί θα αφήσουν τα 22 δις τους.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες.
2: Χιλιάδες. Ναι. Και άρα αυτοί θα καθορίσουν τις τιμές. Τι να κάνουμε
4: όπως
2: τώρα.
4: Όλα τα πράγματα.
2: Μπράβο. Αυτό όμως αδυνατεί, δεν θέλει να το πραγματευτεί ούτε η πολιτική ούτε η δημοσιογραφία να το κοινοποιεί στην κοινή γνώμη. Η οποία κοινή γνώμη λέει: α, κοστίζει το αυτοκίνητο στο πλοίο. Κοστίζει βέβαια. 1η Αυγούστου το αυτοκίνητο, πώς θα το πω, η τιμή του εισιτηρίου.
4: Και 1η Ιουλίου κοστίζει.
2: Ναι. Μπορεί όμως το τέλος Ιουνίου να μην κοστίζει, να υποχρεώσουμε τις ακτοπλοϊκές να μην κοστίζει στις 15 Ιουνίου η τιμή του μεταφοράς του αυτοκινήτου το ίδιο με ό,τι κοστίζει τον 15 Αυγούστου.
4: Γιατί να την υποχρεώσουμε, ρε, είναι λάθος συζήτηση.
2: Πώς να το πω, και όχι με, τον, με όχι. την προσφορά και τη ζήτηση.
4: Αυτό λέω. Είναι λάθος συζήτηση. Γιατί πρέπει Sony και καλά να βρούμε έναν τρόπο ώστε κάποιοι να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο.
2: Αφού να πηγαίνουν
4: εκεί, να βρουν έναν τρόπο να πάνε να του τον βρούμε εμείς. Ναι, έχει τόσα μέρη να. Είναι, σαν, είναι το ίδιο, πραγματικά σου λέω. Ναι, είναι σαν να λέμε. Δε, θέλω να ζω στη Φιλοδέη και δεν μπορώ. Να βρούμε έναν τρόπο να ζήσει στη Φιλοδέη.
2: Μπράβο,
4: δεν
2: πολύ
4: υπάρχει.
2: Ωραία. Επειδή, αυτό όμως μέσω της δημοσιογραφίας την οποία ασκούμε όλοι και το δικό μας μαγαζί εννοείται. Ναι. Αυτό γυρίζει ως εξής. Η άτιμη κυβέρνηση άθλια που δεν μου δίνει το δικαίωμα να κάνω διακοπές στην Παροναξία 17 Αυγούστου.
4: Άρα
2: έτσι γυρίζει το
4: θέμα.
2: Ότι αυτός ο Κούλης δεν μας. Ο Κούλης που μας
4: καταδυναστεύει. Εγώ το θυμάμαι αυτό 10 χρόνια που δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
2: Καλά, πας στους προηγούμενους. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια συνήθεια. Και μεθαύριο και άλλος να έρθει πάλι τα ίδια τα λέμε. Τι στις βλακίες
4: τα λέμε. Ναι, μα προφανώς.
2: Το θέμα είναι ότι ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα όχι με τη σταθερή βλακεία. Την ετήσια.
4: Γιατί να μην αλλάξουμε τη δημοσιογραφία να μιλάει αυτή τη μπουρδε.
2: Αυτό λέω, την αυτό λέω.
4: Αυτό να αλλάξουμε τη δημοσιογραφία. Στο στυλ να βρούμε κάποιο χώρο. Να πούμε, παιδιά, αυτό είναι βλακεία. Τέρμα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα γεμάτη φανταστικά μέρη, που κάποια πολύ ναι, καλύτερα
2: λέω,
4: και από τις Κυκλάδες, τραβάτε εκεί να κάνετε διακοπές.
2: Ναι, μόνο που εσύ και εγώ τώρα είμαστε σαν αποσυνάγωγοι στο χωριό, διότι αν το εξτομίσουμε αυτό, η πρώτη που θα μας
4: εμπιστεύει. Το εξτομίζω εδώ και χρόνια το εξτομίζουμε.
2: Ναι, το ξέρω.
4: Σίγουρα το δύσκολο.
2: Ναι, αλλά σε ένα τραπέζι οι πρώτες βολές που θα δεχτείς θα είναι από τους συναδέλφους μας. Αυτό δεν σου πω. Γιατί βγαίνει από την όρμα.
4: Το χειρότερο είναι ότι και οι συνάδελφοι συμφωνούν.
2: Ναι, αλλά εκεί την ώρα πρέπει να κάνουν
4: δημοσίως.
2: Πρέπει να κάνουν το λαϊκό, ρε παιδί.
4: Δεν πειράζει, δεν σ' αρέσει που ξεχωρίζεις.
2: Πολύ.
4: Τότε. Πού είναι το πρόβλημα. Όλοι ευχαριστημένοι.
2: Μετά θα σας πω το εξής. Θα σε παραπέμψω λοιπόν στο λίγο χρόνο που θα διαθέσεις τώρα στις διακοπές σου.
4: Ναι.
2: Και εύχομαι να τα έχεις χρόνο ελεύθερο και μαζί με την οικογένειά σου και τα λοιπά και τα παιδιά. Να διαβάσεις το άρθρο του Κωνσταντίνου Χαροκόπου.
4: Ναι.
2: Πώς, με τι τρόπο σκέπτονται στον Καναδά, δηλαδή όχι σκέπτονται, να αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Διάβασε, πέρα.
4: Δεν έχεις ένα τίτλο να μου πεις, ρε παιδί μου, και να διαβάσω μετά εγώ τις λεπτομέρειες.
2: Εντελώς διαφορετικά από ό,τι συζητούμε εμείς εδώ με τις μειώσεις φόρων και τα σχετικά.
4: Δεν το πιστεύω.
2: Και όμως να το πιστέψεις, εγώ θα τον βγάλω.
4: Ότι έχουν πιο καλές ιδέες από τους συντρόφους στο Πασόκ, δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό.
2: Και από την κυβέρνηση.
4: Και από την κυβέρνηση.
2: Όχι, όχι από το Πασόκ.
4: Το Πασόκ το λέμε υπό την ευρεία έννοια.
2: Γιατί και όλο αυτό είναι
4: υπό την ευρεία έννοια του Πασόκ.
2: Να βρεθούμε όλοι μαζί και κατεβάστε τις τιμές, δεν είναι ακριβώς. Κάτι που.
4: Ξέρεις τι δεν συζητάμε για τις τιμές.
2: Τέλος, διάλειμμα.
4: Θα σου πω τι δεν συζητάμε για τις τιμές.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλευσή Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση όπως ανέφερε με την πρότροπη της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο νότιο Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Μάλιστα, το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρο ότι ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Συναγερμό σήμανε στην Ιορδανία με την αεράμινα να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο και σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Δεν ανησυχώ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα, πώς το λένε, θα κηρύξει μηδενική ανοχή για άλλη μια φορά και όλα θα λυθούν αυτομάτως.
3: Εντάξει κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
4: Μηδενική ανοχή. Μάνος... είναι το συνθηματικό του Μητσοτάκη. Όταν λέει μηδενική ανοχή, πάει να πει δεν θα κάνει τίποτα.
3: Είστε ο Μάνος Μαρινάκης. Και μπράβο σας, πολύ ωραία τα λέτε.
4: Όχι, ακόμα στο μέλλον. Στο μέλλον.
3: Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις για το θέμα που έχουμε ανοίξει. Ο Ευάγγελος. Ζούμε στη χώρα όπου ο μέσος Έλλην τις διακοπές στο χωριό του δεν τις λέει διακοπές, από μιζέρια. Ένα το δεδομένο. Δεύτερον.
4: Από κουτοπονηριά δεν τις λέει διακοπές.
3: Δεύτερον, δεύτερο μήνυμα, ο Βασίλης. Άρη, σε ακούω με τον Βουλαρίνο τώρα που μιλάτε για τις άδειες. Ενημερώνω λοιπόν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που τους ενοχλείς για την καλοκαιρινή άδειά σου από τον Μάιο και σου λένε πότε τελικά θα την, θα την πάρεις από 25 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί όλη η Αθήνα αδειάζει το μήνα Αύγουστο. Γιατί είναι έτσι η δομή της οικονομίας μας.
4: Ακριβώς, μπορεί να μην φταίει και η επιχείρηση, άμα όλα τα άλλα γύρω
3: της δουλεύουν. Μπορεί και να φταίει.
4: Μπορεί και να φταίει. Καταρχήν, μπορεί να φταίει που δεν έχει προγραμματίσει αυτό.
3: Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους επιχειρηματίες, αλλά μπορεί να φταίει και η επιχείρηση.
4: Μπορεί να φταίει όχι για το πότε δίνει άδειες, αλλά για το ότι δεν τις έχει προγραμματίσει από νωρίτερα, αφού ξέρει ότι θα τις δώσει τότε.
3: Διότι σημαίνει ότι αν φύγει, αν προγραμματιστεί η άδεια, σημαίνει ότι θα λείψει κάποιος που πρέπει να τον αναπληρώσει ένας άλλος. Μην βάζεις δύσκολα τώρα. Εντάξει, εμείς είπαμε, όπως άλλωστε λέει και το ΠΑΣΟΚ που εκπροσωπείς, ότι.
4: Το όλον όμως ΠΑΣΟΚ. Και την Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Όλο, και ΣΥΡΙΖΑ όλο και όλους.
3: Το όλο μαζί λέει ότι άλλωστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Με αυτήν

0: μεγαλώσαμε, με αυτήν θα φύγουμε εμείς τουλάχιστον η δική μας γενιά.
1: Και έχει δίκιο, είναι η ραχοκουκαλιά, γι' αυτό και είναι καμπούρα. Γιατί είναι η ραχοκουκαλιά τη στραβή.
0: Λοιπόν,
1: να πω κάτι για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια που ήθελα να πω.
0: Το έχω εδώ και θα μου πει. Τι λένε στον Καναδά. Άκουσε μια
1: τι λένε στον Καναδά.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά περιμένω. Ναι, αλλά θα μου πεις είναι μακριά ο Καναδάς. Αλλά...
0: Δεύτερος στόχος της κυβέρνησης του Καναδά είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής των τροφίμων. Όπως αναφέρθηκε, στην Καναδά έχουν πέντε μεγάλες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες ελέγχουν το 75% της αγοράς των τροφίμων.
1: Λιανικής.
0: Η συγκέντρωση αυτή περιορίζει τον ανταγωνισμό και δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους να προμηθευτούν προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Η κυβέρνηση λοιπόν του Καναδά αποφάσισε να διαθέσει $1 δισεκατομμύριο για να φτιάξει νέα κέντρα διανομής σύγχρονων τερματικών και αποθηκευτικών σταθμών, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας σε μικρότερα καταστήματα, χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης των μεγάλων αλυσίδων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η πρόκληση πραγματικού ανταγωνισμού τόσο στην προμήθεια όσο και στη λιανική πώληση.
1: Okay. Ναι.
0: Μία πρόταση.
1: Θα σου πω εγώ άλλη μία που δεν συζητά. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει σε μία κοινωνία που έχει λύσει, που έχει φύγει από το αλφαβήτα. Η ελληνική κοινωνία, επίσης πάλι με ευθύνη της δημοσιογραφίας, των σχολείων, το όλο το πράγμα αυτό που εκπαιδεύει την κοινωνία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι ότι όλοι, επειδή όλοι θέλουν να γλύψουν το κοινό και να κολακεύσουν το κοινό, ενώ συζητάνε για τα καρτέλ, για τα έτσι. Σωστά.
0: Ποιο καρτέλ δεν συζητείτε καθόλου? Εκεί που γίνεται το ρεπορτάζ. Για πες το ποιο είναι.
1: Ποιο είναι?
0: Η λαϊκή αγορά.
1: Α, ναι.
0: Τη λαϊκή αγορά είναι η αμόλυντος, δεν την αγγίζουμε τη λαϊκή αγορά, στην οποία λαϊκή αγορά υπάρχει και εκεί ένα καρτέλ.
1: Να πω ότι ναι. Ναι, αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία, ή μάλλον μπορούν να συζητηθούν, αλλά μαζί δεν συζητιέται ποτέ ένα πολύ βασικό κομμάτι της ακρίβειας, η καταναλωτική συνείδηση. Διότι αυτό που λέμε τι είναι η τιμή, είναι το, δεν είναι το ποσό στο οποίο πουλάει το μαγαζί.
0: Είναι, αυτό που είναι
1: το,
0: πουσί,
1: το ποσό στο οποίο το αγοράζεις εσύ αυτό που πουλάει.
0: Και το αγοράζω.
1: Ακριβώς. Με λίγα λόγια, εάν το αγοράζεις, ο άλλος τι είναι, κορόιδο, είναι όπως η δουλειά σου. Άμα το αφεντικό σου θα σου δώσει 2.000, πας να του πεις, όχι, εγώ θέλω 1,5. Αφεντικό δεν θέλω 2, θέλω 1,5. Σε παρακαλώ, μην ξοδεύεσαι. Αντιστοίχως και τα μαγαζιά. Αγοράζουμε, το βάζουν τόσο γιατί αγοράζουμε συνεχώς. Το 40% οι αγορές, σε ποσό έτσι, όχι σε κομμάτια, αλλά σε ποσό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40% σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα, που είμαστε λίγο πιο λάτς και κυμπάρδες και πιο πλούσιοι και δεν έχουμε να φάμε από τις 10 του μηνός, το 22%.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είστε.
1: Θέλω να πω,
0: ναι.
1: Όλα τα άλλα να τα συζητάμε, να πούμε και ρε κοροϊ, μην αγοράζετε το ακριβότερο. Πάρε κάτι πιο φτηνό. Καλό είναι το ίδιο. Μπορεί το πιο φτηνό απλώς να μην έχει έξοδα marketing, να μην έχει έξοδα διαφήμιση.
0: Εγώ το βλέπω και στις συζητήσεις, στα τραπέζια. Που
1: πάει και βέβαια το καλό θα είναι το ακριβό φέτο.
0: Όταν λες μα το προϊόν αυτό ετικέτας που λέμε του σούπερ μάρκετ είναι στο ίδιο εργοστάσιο, το ίδιο εργοστάσιο που βγάζει το προϊόν, στο οποίο μπαίνει πάνω η σφραγίδα του προϊόντος και άρα η διαφήμιση και ανεβάζει το κόστος, το ίδιο ή το ίδιο εργοστάσιο. Η ίδια γραμμή παραγωγής παράγει το άλλο που το παίρνει το μάρκετ Βουλαρίνος.
1: Ναι.
0: Και λέει αυτόν προϊόν Βουλαρίνος.
1: Και το ίδιο ακριβώς να
0: μην είναι.
1: Κάνε μια μικρή θυσία για να πέσουν οι τιμές. Πάρε κάτι που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά για το ίδιο, μια και λες, θα το πω, είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει, τρελαίνω με το λέω συνέχεια. Τυρί συγκεκριμένης μάρκας, όχι τύπου, η εταιρεία είναι ίδια. Στη συσκευασία της εταιρείας με χαρτάκι στη μέση, κυριλέ και τέτοια, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, είναι 12-13 ευρώ το κιλό. Αν πάρεις το ίδιο τυρί που το έχει έτοιμο το σούπερ μάρκετ, το κόβει και το συσκευάζει το σούπερ μάρκετ, αλλά της ίδιας εταιρείας. Είναι αυτό, αλλά χωρίς χαρτάκια ενδιάμεσα και τα λοιπά. 7 ευρώ.
0: Με προκαλείς τώρα να
1: το
0: πω.
1: Το ίδιο, όχι παραπλήσιο προϊόν.
0: Όταν
1: το ίδιο. Και σε μια λογική κοινωνία, το συσκευασμένο από την εταιρεία δεν θα το παίρνει ούτε ένας. Από τη στιγμή που υπάρχει, πάει να πει ότι το παίρνουν πολλοί.
0: Ναι. Όταν ξεκίνησε το 22 με τον πόλεμο, η ιστορία της ακρίβειας στα τρόφιμα και πέσαμε πάνω πληθωρισμός του τοπίου, ένα πρωί διάβασα το email ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αγορά αυτών των προϊόντων, την αγορά των προϊόντων ετικέτας.
1: Ναι.
0: και μου είπε ότι αυτά έχουν στην Ελβετία διεισδυτικότητα κοντά στο 50% στους βλάκες Ελβετούς.
1: Οι Ελβετοί δεν θα έχουν να φάνε από τις 2 του μηνός, φαίνεται. Όχι από τις 10 που έχουμε εμείς.
0: Δεν πιάνουν καν 2. Έχουν.
1: Δεν ζουν οι Ελβετοί.
0: Δεν ζουν οι Ελβετοί. Δεν έχουν εξαγρίωση. Και επειδή εγώ εκείνη την ημέρα διαβάζω τα ποσοστά, μου είπε Ελβετία και άλλες χώρες, Γερμανίες και τα λοιπά, που είναι γνωστοί άλλωστε.
1: Φτωχάτσες, να το πούμε, Άρη μου.
0: Τσιφουταρέοι, παιδί μου, τσιφουταρέοι. Και μοιράζονται και βγαίνουν.
1: Δεν
0: και
1: είναι κυμπάριδες σαν τον Έλληνα.
0: Μπράβο, δεν βγαίνουν και να κεράσουν όλο το μαγαζί. Βγαίνουν 5 και ο καθένας βάζει τα δικά του.
1: Ορίστε.
0: Αυτά τα έσχη, μπράβο. Λοιπόν. Έγινε ολόκληρο θέμα στο σταθμό στον οποίο εργάζομαι, διότι είπε ότι η διεισδυτικότητα των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα είναι μόλις 15%. Και έγινε ολόκληρο θέμα διότι πέσανε τηλεφωνήματα από διαφόρους και διάφορες που μας δίνουν διαφήμιση και είπανε τι κάνει αυτός εκεί.
1: Μπράβο, εμείς πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Σωστά οι άνθρωποι πληρώνουν.
0: Μαζεύτε τον, τόσα σας δίνουμε για διαφήμιση. Κάντε αυτός και λέει για προϊόντα ετικέτας.
1: Για όνομα του.
0: Λέω όλο αυτό.
1: Πολύ σωστά είπαν οι άνθρωποι.
0: Τα έχω ζήσει βιωματικά, τα λέω δηλαδή. Κατάλαβες, βιωματικά.
1: Αλλά πληρώνουν οι άνθρωποι, τα κάνουν.
0: Τι από και ευτυχώς που είσαι εσύ εδώ, γιατί και μόνος μου να τα πω δεν έχει κάνει. Οπότε εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, δεν βγαίνει τίποτα. Πάμε κάτω τώρα, πάμε στον Καναδά.
1: Λοιπόν, καταναλωτική συνείδηση, να εκπαιδευτούμε λίγο. Μην μπαίνουμε σαν κορόιδα το ότι πιάνει το χέρι μας.
0: Γράφει λοιπόν ο Χαροκόπος, τι είναι ο Καναδάς. Προσέξτε τώρα, πού είναι το πρόβλημα στον Καναδά. Ο Καναδάς λοιπόν είναι μια χώρα η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες του κόσμου, εξάγοντας κάθε χρόνο, προσέξτε την αντίφαση τώρα, εξάγει κάθε χρόνο αγροτικά προϊόντα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι Καναδοί καταναλωτές πληρώνουν ολοένα και υψηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είπε λοιπόν ο πρωθυπουργός τους, ο Κάρνεϊ, ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σχεδόν 35% από το 2019, ενώ η μέση καναδική οικογένεια δαπανά πλέον 10.000 δολάρια ετησίως για αγορές τροφίμων, και πάνε να διορθώσουν αυτό το πράγμα.
1: Αν διορθώνεται, γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε στον πλανήτη Γη και περισσότεροι αυτοί που καταναλώνουμε τέτοια προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, είμαστε περισσότεροι ξαφνικά. Ναι. Αν μια Ασία δισεκατομμυρίων αρχίζει και ζει καλύτερα. Κάπως θα τραφούν αυτοί.
0: Κατάλαβα λοιπόν ότι. Προσέξτε τώρα. Κατάλαβα λοιπόν ότι μπορεί ο Καναδάς να εξάγει και να εισάγει 100 δισεκατομμύρια δολάρια από αγροτικά προϊόντα, τα οποία όμως μεταποιούνται αλλού και επιστρέφουν στον Καναδά και τα πληρώνει ο Καναδός πολίτης πολλαπλάσια. Οπότε, τι είπαν να κάνουν, ότι καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της, επειδή το λέμε εδώ πολλές φορές, ένα από τα κουτόχορτα που λασάρει η μπαντριωτική αριστερά, η μπαντριωτική δεξιά και διάφοροι λαϊκιστές είναι να έχουμε αυτάρκεια.
1: Ποια αυτάρκεια? Τότε θα πεινάσουμε. Αν πούμε ότι παιδιά θα ζούμε με ό,τι παράγουμε εδώ, όχι πείνα.
0: Τότε θα ψοφήσω.
1: Πάσχα αγγελός. Και Χριστούγεννα και αν.
0: Πάσχα και Χριστούγεννα, πολλά λες.
1: Θα κάνουμε πολλά καλύτερα σώματα όμως. Θα κάνουμε όμως κορμιά.
0: Εναλλακτικά κάθε χρονό από μια φορά. Ετησίως. Όχι και τρεις φορές το χρόνο. Κρέας. Έλεο, έσχος.
1: Όπως παλιά.
0: Η αυτάρκεια είναι όταν ακούς χριστιανική δεξιά. Δεξιά που επικοινωνεί με τον Ιησού. Αριστερά που επίσης επικοινωνεί με τον Μάρξ κατευθείαν.
1: Και δεν έχει.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Όλοι αυτοί μιλούν για αυτάρκεια. Πρόσεχε, τι σημαίνει αυτάρκεια στο παράδειγμα του Καναδά. Ο Καναδάς εξάγει 100 δισεκατομμύρια προϊόντα, τα οποία όμως πρωτογενές, αυτό που λέμε πρωτογενής παραγωγή.
1: Στάρια λοιπόν, να πούμε.
0: Τι λένε τώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αντιλαμβάνεται, λέει ο Χαροκόπος του Καναδά, ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές. Η πραγματική προστιθέμενη αξία δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή.
1: Έτσι.
0: Για τον λόγο αυτό θέλει να δώσει σημαντικά κίνητρα για τον εξυγχρονισμό των μικρών και μεσαίων μονάδων επεξεργασίας τροφίμων μέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση, προκειμένου η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων αυτών να μειώσει το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, επιτρέποντας την προσφορά φθηνότερων τροφίμων στην εσωτερική αγορά.
1: Πάντως παρατηρώ
0: δύσκολα νοήματα τώρα, γιατί έχουμε και ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου, που σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζουμε κάτι, να ακούμε κάτι, αλλά μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί έχουμε άγνωστες λέξεις. Αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε.
1: Παρατηρώ ότι ο Καναδάς και αυτός στις μικρές και μεσαίες θέλει να δώσει.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλω να πω, μήπως. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος σε σχέση με τις μικρές και τις μεσαίες. Μπορεί να είναι πιο κρίσιμες.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Ναι,
0: να,
1: θέλω
0: μπορεί.
1: Να πω.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχεις
1: μπορεί να είναι καλύτερο μοντέλο τελικά, αν λειτουργήσει σωστά το μικρό. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Είναι. Τι παράγει ο Καναδάς.
0: Ο Καναδάς, ξέρω εγώ, έχει κάτι σιτοβολώνες που ξεκινάει, έχει, που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και τελειώνουν στη Λιβύη μέσα. Και εκεί χρειάζονται τα τρακτέρια που έχουμε εμείς εδώ. Έχεις δει γάμο στον Ντομοκό?
1: Δεν είχα τη χαρά.
0: Όχι, στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση, δεν μην πας μακριά.
1: Την αποφεύγω.
0: Θέλω να πω ότι αν δεις γάμους, ας πούμε, σε τέτοια μέρη, έτσι, σε καμπίσια μέρη που υπάρχει ευμάρεια, άλλο αν βγαίνουμε στις γωνίες κάθε Χριστούγεννα και λέμε δώσε κι άλλα Μητσοτάκη, ξέρω εγώ.
1: Και πώς θα υπάρξει ευμάρεια, άμα δεν πούμε δώσε κι άλλα? Τι, έτσι, από μόνη της θα έρθει ευμάρεια.
0: Εκεί λοιπόν έχω δει εγώ γάμο, έχω δει γάμο. Σε βίντεο λέει, παντεύτηκε λέει ο Τάδη και βγήκαν όλα τα τρακτέρ να κάνουν πομπό.
1: Τα
0: κάνουν
1: καλά,
0: πομπή,
1: όχι των μπλόκων.
0: Να κάνουν πομπή στην Ήπειρο και στο Γαμπρό. Ναι. Είναι αυτά τα τρακτέρ που θες ασανσέρ για να ανέβεις στο τιμόνι πάνω στη θέση. Αυτά τα αρχοντικά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Αυτά όμως τα έχουν στον Καναδά και στην Αμερική που οργώνουν. Επαναλαμβάνω, ξεκινάει το όργανο από το Αργυρόκαστρο και τελειώνει κάτω στην Τρίπολη Λιβύης. Mm-hmm. Για τέτοιες εκτάσεις. Όχι για κάτι τώρα εδώ τσουρούτικα που έχουμε εμείς. Κάτι 500 στρέμματα και 1000.
1: Ναι, μας πάρετε και τα τρακτέρ, κύριε Πορτοζάλτε.
0: Μας
1: πήρατε το ένα, μας πήρατε το άλλο, να πάρτε μας και τα τρακτέρ.
0: Είμαστε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Το κάνεις παρέμβαση τώρα.
1: Να σου πω, εγώ γενικά να παίρνουν και όλα μηχανήματα, καλό είναι. Κινείται το χρήμα, παίρνουν και οι έμποροι που τα εισάγουν, παίρνουν λεφτά και αυτοί τα δίνουν κάπου τα λεφτά. Καλό είναι να αγοράζουν. Να μην γκρινιάζει κάποιος. Εγώ αυτό δεν μπορώ, την γκρινιά. Το να αγοράζει κάποιος ακριβό, όπως και αυτό που λέω για τα σούπερ μάρκετ. Θες να αγοράσεις το πιο ακριβό προϊόν, μακάρι. Κάποιος πρέπει να αγοράσει.
0: Όμως, αυτό το τρακτέρ σε έχει χρεώσει την τράπεζα. Και μετά ζητάς κι άλλα για
1: να. Η τράπεζα πρέπει να ζήσει.
0: Όχι, ναι, θα την πληρώσω εγώ την τράπεζα.
1: Αυτό,
0: και εσύ.
1: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι στο τρακτέρ και στην τράπεζα, στο ότι ποιος θα το πληρώσει στο τέλος. Ναι,
0: γιατί όταν, ας πούμε, τώρα βγήκε πολύ ωραία απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια ταλαιπωρημένων και καλά συμπατριωτών μας που δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώσαν τόσα χρόνια. Αυτά τα χρήματα, αν δεν τα πληρώσουν εκεί, να τα πληρώσουμε εμείς. Δεν ξέρω, αυτό το ξέρει η κοινή γνώμη. Δηλαδή θέλω να πω την αδυναμία κάποιου που δεν πλήρωσε ποτέ.
1: Το ξέρει. Το κρύβουνε.
0: Το Ηρακλής, δηλαδή κάτι έχει ακούσει για ένα σχέδιο Ηρακλής που έχει μπει εγγυητή στο κράτος για τα κόκκινα δάνεια. Που ο εγγυητής, όταν λέει εγγυητή στο κράτος, εννοεί εμάς. Εμείς το κράτος είμαστε εμείς. Τα κορόιδα. Εννοείται. Δηλαδή εμείς που πληρώνουμε τη δόση μας, θα πάμε να πληρώσουμε και τη δόση του αλουνού που δεν τον λέμε παταχτσί, τον λέμε ταλαιπωρημένος.
1: Ρε παιδί μου, και ταλαιπωρημένος να είναι. Μπορεί κάποιος όντως να είναι ταλαιπωρημένος. Δεν απαγορεύεται. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί. Το θέμα είναι, θέλουμε να πληρώνουμε όλους τους ταλαιπωρημένους ή να βρούμε μία λύση ώστε να μετριαστεί μεν η ταλαιπωρία του, αλλά να μην την κουβαλήσουμε όλοι στην πλάτη
0: εσύ
1: υπόλοιπη.
0: Από αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου, κατάλαβε.
1: Δεν την έχω μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, άστον Αρείο Πάγο. Θέλεις να μου πεις, δηλαδή, εσύ καταλαβαίνει ότι έχει γίνει εξέταση φάκελο με φάκελο.
1: Όχι, Άρη, για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Εγώ χτυπάω το κεφάλι μου που δεν πήρα δάνειο το 6. Που καλό μισθό είχα, μια χαρά δάνειο θα μπορούσα να πάρω και γερό δάνειο. Και λέω, άσε, γιατί μπορεί σε 10 χρόνια να μην έχω να το πληρώσω. Να, και μου τζώνομαι τώρα.
0: Είσαι τίμιος ενοικιαστής. Δηλαδή.
1: Όχι, τώρα πήρα, το πήρα. Κάποια στιγμή το πήρα. Αλλά θα πρέπει να το πληρώσω. Αν το είχα πάρει όμως τότε, τώρα μπορεί να το είχα πιστολιάσει ανέτος.
0: Το 10 με άνεση.
1: Αυτό λέω.
0: Και με την παροχή.
1: Αν το είχα πάρει το 6 και το 7.
0: Θα αυτό το
1: με την καραμπίνα θα βαρούσα.
0: Αυτό το ταούλι θα είχε στο μπαλκόνι του Νορβηγών και όλοι μαζί θα κάνατε κουπί.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά το χέρι θα ήταν από την ανάποδη.
1: Ακριβώς.
0: Και θα το δείχνει στο σήμα όλοι μαζί.
1: Αλλά,
0: όλοι μαζί από την ανάποδη.
1: Να πω κάτι για τα ακριβά.
0: Τις αγκώνες σας, ναι.
1: Τα ακριβά τα τρακτέρ που λέμε είναι σαν τα ρεπορτάζ που βγαίνουν. Στη Μύκονο κοστίζει τόσο το τραπέζι και πλήρωσε. Πω, πω, τι πρέπει. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και τραβάνε τα μαλλιά τους, επειδή πάνε περισσότεροι εκεί και θέλουν να είναι φτηνότερα. Και, το οποίο είναι καλό να πούμε. Είναι καλό να υπάρχουν εστιατόρια που χρεώνουν 100 ευρώ το ποτήρι νερό. Γιατί κάπως πρέπει και οι πλούσιοι να δίνουν τα λεφτά τους.
0: Αν
1: φορολογούνται, πρέπει να φορολογούνται. Αν φορολογούνται, 500 ευρώ το νερό να το δίνουν.
0: Αν σκάει με την εξωτική του στολή, την εθνική του στολή, ο συμπολίτης από τον αραβικό κόλπο.
1: Ναι, ναι, όχι. Έχει μας να πληρώσει, συμφέρει.
0: Θα τον αφήσουμε 100 ευρώ το ποτήρι νερό, το λίγο το βρίσκω.
1: Αυτό λέω.
0: Βάλω το ένα χιλιάρικο να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος, γιατί έρχεται Μύκονος.
1: Που είναι πάλι πρόβλημα της δημοσιογραφίας.
0: Όχι, κακός, χωρίς τελικός. Έρχεται Μύκονο.
1: Μύκονο. Δεν βάζουμε το σίγμα, το έχουν καταργήσει.
0: Δεν το ξέρουμε, όχι, δεν έχει καταργήσει. Δεν το ξέρουμε, δεν το διδάσκει η μέση εκπαίδευση.
1: Ναι,
0: είναι
1: δεν το
0: ακούνε. Ηλεοφόρο.
1: Ναι, ηλεοφόρο. Η Σύρο.
0: Η Σύρο, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: διάλειμμα.
1: Μα συμφέρει να είναι πολύ ακριβά αυτά τα νησιά, όλους μας. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μας συμφέρει.
0: Ναι, αλλά και πώς θα πάμε εμείς.
1: Θα πάμε αλλού. Έχει πολύ ωραία μέρη, χωρίς τόσους μέσα. Θέλω να πω που δεν είσαι και μέσα στους μάλλον.
0: Θα μας στερήσεις, κύριε Μητσοτάκη, τις διακοπές Δημήκονο.
1: Όχι, να πάτε. Άμα θέλετε, ελεύθερα.
0: Με συγχωρήστε. Πού σας βρήκαμε όλους εσάς.
1: Όλοι.
0: Λοιπόν, στο λεπτό που έχουμε.
1: Λεπτό όμως, δεν θα σε αφήσω να φύγεις από το χρόνο όσο είμαι εγώ.
0: Όχι, λοιπόν.
1: Όταν είμαι εγώ, κλείσε, θα τελειώσεις την ώρα σου.
0: Κλείσε, λοιπόν. Ναι.
1: Τι, δεν έχω να κλείσω τίποτα.
0: Πες, ένα συμπέρασμα. Πώς πέρασε σήμερα. Σήμερα πέρασε στο σχολείο ή.
1: Σήμερα πέρασε πολύ ωραία, γιατί έχω μία και σήμερα για να πάρω άδεια. Οπότε πέρασα έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στην οικογένειά σου.
1: Ελπίζω να μην γίνει τίποτα δραματικό, γιατί δεν το μάθω, γιατί δεν ενημερώνομαι στις διακοπές μου.
0: Διαβάζεις κανένα βιβλίο εκεί, να μην κάνεις.
1: Πολλά βιβλία διαβάζω. Μια σειρά.
0: Βλέπεις Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, την εκδοχή την καινούργια.
1: Όχι. Αλλά βλέπω Spider Noir που είναι πάρα πολύ καλό στο Prime. Clarkson's Farm τελείωσα, που μια και μιλάμε για αγροτικά. Δεν υπάρχει λόγος να το χάσει κανείς αυτό. Είναι ίσως η ωραιότερη εκπομπή στην τηλεόραση. Που έχει γίνει τα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια.
0: Τι
1: είναι ο Clarkson του Top Gear. Μάλιστα. Και του Grand Tour, που έτσι κι αλλιώς αυτές ήταν οι καλύτερες εκπομπές στην τηλεόραση γενικά. Και έχει αγοράσει ένα αγρόκτημα. Και δείχνει όλο το τέτοιο πώς το καλλιεργεί, τις δυσκολίες.
0: Πού θα το δω.
1: Prime.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι φοβερό. Καταλαβαίνεις πολλά και για τους αγρότες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι ζώρικο πράγμα. Δεν είναι παίξε γέλασε. Αλλά είναι και ωραίες εικόνες. Είναι ένα αριστούργημα.
0: Ωραία,
1: και βλέπεις και κάτι τρακτέρ. Και ρομπότ πια. Δεν έχουμε φύγει από τα τρακτέρ και έχουμε μπει στα ρομπότ.
0: Και φαντάζομαι και ντρόουν που πάνε και ποτίζουν ακριβώς από πάνω.
1: Στην τελευταία σεζόν τα ανακαλύψαμε και αυτά.
0: Και αυτά. Λοιπόν, Μάνο, καλές διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Yeah.
0: Είσαστε καλά.
1: Στις 12 έχω εκπομπή. Με έχουν λες καλές διακοπές. Σήμερα και αύριο έχω εκπομπές. Και το Σάββατο.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προοπτική, με την προτροπή, της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σαν άρτησή του τονίζει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παράτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε πως οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρα ότι ο στρατός δεν έχει προγραμματίσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και σε γειτονική πόλη ακούστηκαν τουλάχιστον 6 εκρήξεις. Συναγερμός σήμανε στην Ιορδανία, με την αεράμινα να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσφυγικοί.